somehow always known.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό, μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου, τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label, τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
2: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
4: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
5: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
8: Μήπως λεφτά.
7: Τα λες και λεφτά.
9: Coupons. Coupons.
8: Από πού ακούστηκε αυτό.
7: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου? Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τι σκληρώσεις?
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία κτλ.
2: Είμαστε εμείς, νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
4: Smart Finance.
3: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
4: Smart Finance.
3: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
4: Smart Finance.
3: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
5: Money.
3: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312 001 703.
6: Έλα, Γιώργη!
7: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
6: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε? Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
7: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
6: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου? Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
7: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
0: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
7: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
0: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
7: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
6: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
3: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
8: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
10: Digital Markt.
9: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
11: Το Κάστρο άνοιξε τις πύλες του και σας υποδέχεται με βασιλικές γεύσεις.
12: Κάστρο Πηλαία.
5: Μια σύγχρονη ταβέρνα που σας εκπλήσει ευχάριστα με κάθε πιάτο που φτάνει στο τραπέζι σας.
10: Ελάτε και απολαύστε καλοψημένα, ζουμερά κρεατικά της ώρας, αλλά και σούβλες.
5: Υπέροχα θαλασσινά.
10: Η γευστική πρόταση της Πειλέας που πρέπει όλοι να γνωρίσουν.
5: Κάστρο Πειλέα.
10: Θεσσαλονίκης 19, σε ένα ζεστό περιβάλλον και με εξωτερικό χώρο με αυλή.
5: Όλες μας οι γεύσεις στο χώρο σας μέσω e-food, Volt και Box.
10: Ανοιχτά από τη 1 το μεσημέρι έως τις 11 το βράδυ.
5: Κάθε Δευτέρα κλειστά, εκτός γιορτών και αργιών.
10: Κάστρο Πειλέα. Στις γεύσεις Βασιλιάς.
12: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Ε, καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
15: GPS και βυθώματο έχεις?
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
15: GPS λόγιο έχεις?
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
15: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
15: Μεϊμάρης.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: περιμένω.
1: Καλημέρα σε όλους. Και επειδή μπορεί να περιμένει και ο ακροατής Αποστόλης από χθες, ο άνθρωπος που είχε στείλει ένα πολύ ενδιαφέρον, είναι, ο Αποστόλης είναι τύπος του old, του rock and roll, του young to die, δίσκος των Jethro Tull, αλλά τα λέει όλα, του old, του rock and roll, του young to die. Καλά παντόπα Μανώλη, καλημέρα. Μας έστειλε ένα μήνυμα χθες κατά τη διάρκεια της εκπομπής, το οποίο μου διεύχε και ήταν πολύ διαφωτιστικό και κατατοπιστικό για την ιστορία των Μετάλλικα που συζητούσαμε.
0: Το βλέμμα καρφωμένο, τι ήθελα να δω, έχω ξεχάσει, θα περιμένω, θα περιμένω.
1: Εσύ δεν θα μιλούσες, ρε, δεν είπες καλημέρα, σήμερα δεν θα μιλήσω, θα αφήσω άλλους, θα πούν μάθημα, αμέσως, κομισάριε, βγες από το Βασίλη, please. Και ο δικός σου βγήκε και να σε σώσει ο Πέλλας, λες έτσι, Ανέστη. Όχι, θα διαβάσω όμως το μήνυμα γιατί ήταν πολύ ωραίο και μας κατατόπιζε για κάτι που προσωπικά δεν γνώριζα. Γι' αυτό και ξεκινήσαμε σήμερα πάλι με τους Τρύπες, για να παραπέμψουμε στη συναυλία των Μετάλλικα, οι οποίοι λοιπόν, όπως λέει το μήνυμα του Λουκ, έτσι υπογράφει ο φίλος, το 83... Οι Μετάλλικα πριν ηχογραφήσουν τον πρώτο δίσκο του, τον δίσκο τους, τον πρώτο δεν μπορεί γιατί τότε ήταν, πιο πριν ήταν η Μετάλλικα σίγουρα, αλλά θα έδιωχναν λόγω κακής διαγωγής την metal ιδιοφυΐα Dave Mustaine, για να αντικατασταθεί από τον βιρτουόζο και εξαιρετικό μαθητή του τεράστιου Joe Satriani, τεράστιος όντως, Kirk Hammett. Ο Mustaine γρήγορα θα δημιουργούσε ως απάντηση τους Megadeth. Η έχθρα μεταξύ των μπαντών θα ήταν ιστορική και θα τους ακολουθούσε μέχρι το 2017, όταν οι Megadeth θα πήγαιναν να πάρουν το Grammy καλύτερης metal ερμηνείας. Τώρα εδώ που τα λέμε ρε Λουκ και λυπή φίλη, πάρεις τώρα Grammy metal ερμηνείας. Μερικά είδη μουσικής δεν πρέπει να συνδέονται με τα Grammy λόγω διαφορετικής φυσιογνωμίας και φιλοσοφίας. Τέλος πάντων, έπεσαν και αυτοί στα δίκτυα της εμπορικότητας που λέει ο δικός μας. Η μπάντα της δεξίωσης, μη προετοιμασμένη ή έχοντας πλήρη άγνοια, έπαιξε Μετάλλικα. Ο Mustaine... Ο Mustaine, όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό, απάντησε ψύχρεμα: «Δεν πειράζει, δεν τα κατηγορώ τα παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν Megadeth».

Ωραία ιστορία. Δηλαδή για το συγκρότημα δεν πήρε. Δεν κατηγορώ τα παιδιά που δεν μπορούν να παίξουν Megadeth. Πολύ δύσκολη δηλαδή. Παίζουν τους άλλους τους φλόρους, τους Metallica.

Καλημέρα πρόδρομε Καπαδόκη. Σωστός, δεν πήγε σήμερα προπόνηση. Έλα, ξεκινάει προετοιμασία. Καλημέρα στο Νίκο τον Λευκορωσίας, Παύλα Λευκοσίας. Καλημέρα στον Μάικ και στον Αρκάτου, όπου ζεύγος γερόντων ξεδοντιασμένων συζητάει. Πρέπει να ξέρεις ότι ποτέ δεν είχα οργασμό μαζί σου, πάντα προσποιούμουν. Και το μαθαίνω τώρα. Γιατί τι θα έκανες αν το μάθαινες τότε? Θα σου έλεγα ότι δεν χρειάζεται να προσποιείσαι. Μου ήταν τελείως αδιάφορο. Καλημέρα στο Μανώλη, πολύ καλημέρα. Και λέει, στέλνει ένα απόσπασμα που είχα σκοπό έτσι κι αλλιώς να το ψιλοσχολιάσω από την χθεσινή, ας το πούμε, σειρά. Δεν είναι σειρία, αλλά είναι σειρά. Το ούτε χιλιοστό. Πολύ πονηρός τίτλος εντωμεταξύ, έτσι.

0: 6936-512-099. Τα Viber μηνύματα 328-828 τα τηλεφωνικά. Οπ, κάτσε ένα στη γραμμή. Τον ξεχάσαμε και αυτός παίρνει ένα πέλας, έτσι, Ανέστη. Δεν προλαβαίνουμε να κάνουμε την... τους τίτλους αρχής να ρίξουμε, να το πούμε έτσι κινηματογραφικά. Λέει, εν πάση περιπτώσει, ο Μανώλης, πριν σχολιάσω αυτό που στέλνει για τον Τσίπρα και τον Γιουγκέρ, και ο Τέλης τον δίπλα τον Τσίπρα έχει σύμβουλο. Ναι, άρε Φουκαράδες, τι σας περιμένει και θέλετε και Ευρωλίγκα? Η αλήθεια είναι ότι ήδη ξεκινήσανε οι παρετήσεις, δηλαδή όπως και να το κάνουμε, σοκαριστικό να παρετούνται, να παρετείται όχι μόνο το διοικητικό συμβούλιο, αλλά και άτομα με ιστορία, άτομα με εμβληματική παρουσία, και ο Βεζιτζής και ο Οικονομίδης και ο Μπουντούρης, όλοι, για τι γίνεται εκεί πέρα. Καλά λέει ο Μανώλης, το Τσίπρα έχουν συμβούλιο. Ο Τσίπρας θα τους μαζέψει αυτούς, το αντίθετο όμως, Μανώλη. Ο Τσίπρας τώρα θα αρχίσει να τους μαζεύει αυτούς, θα μαζεύει από όπου να είναι. Τελικά τι σου κάνουν τα άγνωστα ονόματα, ρε Μανώλη? Δηλαδή άμα δεν τους ξέρει ο άλλος. Διάβαζα, υπήρχε ένα δημοσίευμα. Καλά, από αυτά τα δημοσίευματα τα να είχαμε να λέγαμε, ξέρεις. Τα ξέρω πως τα παραγγέλνουν οι αρχισυντάξεις. Γράψε ρε ποιοι, το κάνεις και λίγο έτσι, τα 25 ονόματα, τα 25 νέα ονόματα του Τσίπρα, και παρουσιάζουν, βάζουν ένα κατεβατό εκεί πέρα, βάζουν και βιογραφικά, γεμίζει, θα έλεγα, η σελίδα, αλλά δεν είναι σελίδες πλέον, είναι ιστοσελίδες. Οπότε κάνα δυο έτυχε να τα ξέρω πολύ καλά. Ο κόσμος δεν τους ξέρει. Είναι όντως καινούργια, φρέσκα και άφθαρτα, έτσι. Μια δυναμική παρουσία. Δείτε, ξεκινάω με νέους. Είμαι κανά δυο. Παναγιά βοήθα. Γύρνα στο Λαφαζάνι. Γύρνα κάπου, αδερφέ. Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, έτσι.
1: Θα πω 4-5 αριθμούς και θα σε αφήσω.
0: Θα τους βάλουν στο Τζόκερ.
1: Μιλούσε τόση ώρα.
0: Τι.
1: Μιλούσε τόση ώρα.
0: Ναι, όχι, πες όσα ονόματα θες, αριθμούς. Για τον Τζόκερ είναι αυτοί οι αριθμοί, τι είναι?
1: Όχι, όχι.

0: Το βλέπω έτσι, πρωί-πρωί το ξέρεις.
1: Αφού ραδιόφωνο στο χωράφι.
0: Ναι, αλλά.
1: Να πούμε
0: ναι, τέλο πάντων, άντε δεν μπορώ. Ναι,
1: τι να πει τώρα για την Αυράκη, να στήξει την Αυράκη.
0: Όχι,
1: δεν είναι. Λοιπόν, δεν έχουμε και Αλσχάιμερ ακόμα. Λοιπόν, βγήκε ένα στρατηγό στα κανάλια, τα κατάκαμψε τα πω. Και είπε ότι εντάξει, αυτή η επιχείρηση που κάνει οι Αμερικάνοι θα κοστίσει περίπου 3 δισεκατομμύρια.
0: Ποιο το είπε αυτό, Πέλα, ποιο το είπε.
1: Δεν θα πω το όνομά του.
0: Όχι. Ναι, πε ξανά τότε τι είπε.
1: Ότι θα κοστίσουν 3 δισεκατομμύρια με 5 αυτοί οι βομβαρδισμοί, δεν είναι τίποτα.
0: 3 δισεκατομμύρια, οι ποιοι βομβαρδισμοί, οι σημερινοί μόνο.
1: Όλο αυτή η επιχείρηση που έκανε η Αμερική.
0: 3 δισεκατομμύρια, πάμε να κάνουμε και εμείς τότε μια τέτοια επιχείρηση. Τζάμπα είναι. Τζάμπα σου βγαίνει να βομβαρδίζεις τόσες μέρες. Δεν το ήξερα.
1: Περίμενε, θα του δώσω 5 αριθμούς.
0: Εδώ η Ελλάδα πτώχευσε για πολύ περισσότερα δις.
1: Περίμενε. Βιβλίο Ηλίας Σκυλάκος, η σκιά του Πενταγώνου στη Λατινική Αμερική. Από τον ψυχρό πόλεμο στον Τραμπ. Τέλειο, εκδόσεις Τόπος. Δεν το έχω διαβάσει όλο, 100 σελίδες μόνο. Περίμενε.
0: Εγώ περιμένω, πες τα λίγο πιο αργά. Έχεις και το άγχος να κάνεις και το πείκνωμα, το αρέα μας. Το...
1: Ωραία, ναι.
0: Πες λίγο πιο αργά, τι είναι αυτό, περίμενε. Βρε αδερφέ.
1: Λέει ναι. Εδώ ότι από το 2001.
0: Τι, έγινε... ποιο βιβλίο, ξαναπες το λίγο.
1: Α. Ηλίας Σκυλάκος, η σκιά του Πενταγώνου.
0: Έχει σχέση με τον Σκυλάκο, τον παλιό του βουλευτή των Εκκλαρίσεις του Κουκουέ.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί, μοιάζουν κιόλα, μπορεί.
0: Γιατί ο γιος του, ο ένας γιος του Σκυλάκου, δεν ξέρω αν είναι άλλος, είναι αντιπρόεδρος στους κριτικούς.
1: Δημοσιογράφος είναι ο Σκυλάκος, ο Ηλίας.
0: Και ο άλλος δημοσιογράφος κατά κάποιο τρόπο, όπως είμαστε όλοι.
1: Λοιπόν, να πω λίγο τι λέει, πέντε αριθμούς, πολύ ωραίο βιβλίο. Λέει ότι από το 2001, το Σεπτέμβριο, που έγινε επίθεση στους πύργους, μέχρι τώρα η Αμερική έδωσε περίπου 8 τρισεκατομμύρια για τους πολέμους που έκανε. Μόνο ο πόλεμος στο Αφγανιστάν κόστησε 2,3 τρισεκατομμύρια, έτσι. Η επιχειρήση σε Ιράκ και Συρία 2,1 τρισεκατομμύρια, 355 δισεκατομμύρια άλλες μικρές επιχειρήσεις, και οι αποζημιώσεις σε βετεράνους και τα λοιπά που θα τους δίνουν 30 χρόνια, άλλα 2-3. Η Αμερική για αυτά μόνο κάθε χρόνο πληρώνει τόκους, γιατί τα δανείστηκε, 1-3. Οι αριθμοί συγκλονιστικοί.
0: Όντως. Όντως, όντως. Ναι.
1: Και...
0: καλή ενημέρωση είναι αυτή.
1: Και
0: φρέσκια, δεν είναι Βενιζέλος, πόσο κόστησε η μικρασιατική εκστρατεία.
1: Ναι, το βιβλίο δεν το έχω διαβάσει μόνο 100 σελίδες. Είναι πολύ ωραίο πάντως, είναι ωραίο. Και βγήκε να πει στρατηγός ότι 3 με 5 δις, έτσι, και το, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω, δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, είναι κάποια πράγματα, ρε Βασίλη, γιατί γίνονται αυτά τα πράγματα. Για τόσο ηλίθιους μας έχουν.
0: Εννοείς σε επίπεδο του να μην καταλαβαίνουμε τι συμβαίνει, ναι. Και τι... όχι. Σίγουρα, εντάξει, ένα μεγάλο μέρος, πρόσεξε τώρα, ο πλανήτης, ναι, όλος δεν έχει μια ομοιογενή σύσταση. Δηλαδή, ο Αμερικανός και ο Έλληνας για, ναι, τον ίδιο πόλεμο δεν αντιλαμβάνονται τα ίδια πράγματα. Ο ένας άλλο είναι, αυτό, ας το πούμε έτσι, ναι, άμεσα εμπλεκόμενος και συνδεδεμένος με τον πόλεμο, έστω ως πολίτης. Η χώρα του κάνει, ναι, τον πόλεμο. Και ο άλλος μπορεί εξ αποστάσεως να παρακολουθεί, να παρατηρεί και να κρίνει. Ο Αμερικανός προς τον οποίο απευθύνονται, δηλαδή, ναι, είναι σαν τις ταινίες. Όταν κάνουν μία ταινία στην Αμερική, δεν σκέφτονται ότι θα τη δει ο Πέλας και ο Κεχαγιάς στην Ελλάδα. Βασίλη. Ούτε που τους ενδιαφέρει. Και μηδέν εισιτήρια. Στην Αμερική να τη δουν είναι το θέμα, ναι, τους.
1: Να βγαίνει σε ελληνικό κανάλι και να λες αυτό το πράγμα που δεν είναι καν ψέμα. Δεν ξέρω τι είναι. Δηλαδή είναι πράγματα φοβερά.
0: Είναι φοβερά. Ναι. Άλλωστε αυτά δεν ξέρω τώρα που τα συνέλεξε ο Σκυλάκος. Ναι. Αλλά δεν είναι και πω, νούμερα τα οποία κυκλοφόρησαν ευρέως.
1: Περίμενε. Είναι αμερικάνικη πηγή. National Security.
0: Ναι, μα δεν αμφιβάλλω για τώρα την εγκυρότητα, αλλά προφανώς το σκάλισε κιόλας. Μόνο, ναι, που στο επόμενο τηλεφώνη θα φροντίσει να μου πεις αν αυτός ο Σκυλάκος είναι ένας από τους γιους του βουλευτή του πρόσφατα,
1: Βασίλη,
0: χαμένου, του Σκυλάκου στη Λάρισα.
1: Μια φορά τον είχε τύχει ένας συμφοιτητής μου στη Λάρισα. Τώρα το κλείνω.
0: Ποιόνα.
1: Σε τρένο, πάνω.
0: Ποιόνα
1: και
0: τώρα.
1: Μιλούσα μέχρι να πάνε, δεν ξέρω, στην Αθήνα που πηγαίνανε.
0: Το Σκυλάκο, ποιόνα, βρε παιδί μου.
1: Το Σκυλάκο, ρε, αυτό το πολιτικό.
0: Ναι.
1: Τον Αντώνη.
0: Ναι, τον Αντώνη, μπράβο.
1: Ναι. Τι καλός άνθρωπος. Μιλούσε, λες και ήταν παιδί μου. Λες και ήμουν παιδί του. Με τι αγάπη, πολύ προσύνη. Ήταν,
0: ναι,
1: τα χρόνια, ναι, της Αλέκας, του Κολοζόφ, του Μαρίνου.
0: Έτσι, μπράβο. Έτσι, μπράβο. Άντε να πούμε τα σωστά. Άντε να μιλήσουμε για τα σωστά. Έτσι, μπράβο. Ναι. Του Κολοζόφ, να θυμηθούμε, της, ναι, Αλέκας.

0: Και του Μίτσου του Κωστόπουλου.
1: Ο Μίτσος έφυγε λίγο.
0: Ναι, τον διώξαν.
1: Τον διώξαν έτσι, μπράβο.
0: Όπως και το Κοψίδι που μετά πήγε στον Τσίπρα.
1: Το Μίτσο Ντενίρο, έτσι το λέγανε στο κόμμα, γιατί έμοιαζε και τον Ντενίρο Κωστόπουλος. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Οικοδόμος, έτσι.
1: Ναι, δεν έχει σημασία. Θα μπορούσε να γίνει ηθοποιός. Και ο Αλ Πατσίνο από οικοδόμος ξεκίνησε.
0: Καλά, ναι. Όχι, δεν το λέω για κακό.
1: Ναι, βρε. Να σε καλά, άντε πελά. Άντε, καλό χωράφι.
0: Και πρόσεξε. Το σημαντικότερο αριθμό για μένα δεν είναι τα δάνεια που πήρανε. Είναι ότι δίνουν κάθε χρόνο 1-3 μόνο για αυτούς τους πολέμους σε τόκους, φίλε. Αντιλαμβάνεσαι, Βασίλη.
1: Όντως. Όντως.
0: Τα φιλιά μου.
1: Άντε, φιλιά.
0: Να είστε καλά.
1: Παρόν.
2: Καλημέρα,
1: Τζέι. Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Από τους Γαλατάδες για να τώρα μετακινήσει στο παζάρι για να τον μέσα στην πόλη. Να δούμε μετά ποιος θα σε πάρει από τον πεζόδρομο, το έχει πάρει κανένα.
1: Λοιπόν, στο τέλος της χρονιάς που θα δώσουμε τα γκράμι, μια που λέγαμε στην αρχή, θα δώσουμε τα γκράμι της δικής μας εκπομπής, δεν θα τη λέμε εκπομπή, είναι μια μισάωρο, έτσι είναι πιο ωραίο. Θα έχουμε, ας πούμε, όνομα με τη μεγαλύτερη Αθανάσιο. Θανάσιος με λιπές. Ναι. Περιοχή με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα Yellow 7 με 8,5 Γιλωμός Πέλης και ακόμη πιο εντοπισμένο περιοχή Γιαννιτσών.
2: Έτσι. Η εκπομπή των Θανάσιντων,
1: ε. Η εκπομπή των Θανάσιντων και των Γιαννιτσών. Ναι. Ακόμη και ο Αβραάμ έμαθα, το ξέρεις ότι είναι από την περιοχή σας.
2: Ναι, το ξέρω. Το
1: έχει καταφέρει. Ναι. Δεν το ανέφερε. Άλλος το ανέφερε. Εγώ και εγώ δεν το γνώριζα, ναι.
2: Και το άλλο το παλικάρι στη Γερμανία που είναι τώρα.
1: Εκείνος είναι η Μαθία, πρόσεξε. Η Μαθία Πέλα είναι κόντρα, όχι πλάκα.
2: Είναι δίπλα.
1: Ορίστε.
2: Είναι γειτονιά.
1: Γειτονιά είναι, αλλά έχουμε αναπτύξει και μία κόντρα για το ποιος έχει τον ωραιότερο πεζόδρομο. Τα Γιάννητσά ή ο Γιδάς.
2: Ο πρώτος πεζόδρομος είναι το Γιάννητσό.
1: Ναι ρε, καλά, είμαι σίγουρος γι' αυτό. Άλλωστε τον έχουν στείλει και φωτογραφία. Ενώ το Γιδά τίποτα, ντρέπεται ο άλλος, τον κρύβει. Μόνο λόγια είναι.
2: Ο συγχωρεμένος ο ποιος μου καθηγητής είχε μια φωτογραφία όταν ο πεζόδρομος του Γιάννητσό ήταν από τα... Φαίνεται έγινε αρχής το 80, πεζοδρομήθηκε, ήταν δρόμος.
1: Ναι, προφανώς, ναι.
2: Είναι δρόμος, που ήταν δρόμος.
1: Α, έχει, ωραίο. Αυτό είναι, ναι. Δηλαδή, τόσο ιστορική φωτογραφία για το μέλλον, για τον ιστορικό του μέλλοντος, όπως βρίσκουν, ας πούμε, πώς θα ήταν η Απία Οδός, η Εγνατία Οδός στα ρωμαϊκά χρόνια. Ο πεζόδρομος των Γιάννητσών πριν γίνει τόσο μεγάλος να διασχίζει την Ευρώπη από άκρους άκρων. Από τα Γιάννητσά ξεκινάμε απλά.
2: Είχαν πει ότι. Όταν ήταν η βάση του ΝΑΤΟ εκεί, τώρα βάση του ΝΑΤΟ τώρα...
1: Είχε κάτι μονάδες σε όλη τη Βόρειο Ελλάδα.
2: Όχι. Έχει μια σταγιανιτσά, η οποία είναι, στην οποία μπορείς να πας από δύο δρόμους. Ο ένας είναι από το φυλάκιο που υπάρχει στο πίσω δρόμο για πελιές. Και ο άλλος είναι από τον δρόμο που βγαίνεις για μιλότο που κάπου κόβεις δεξιά σε κάτι χωράφια.
1: Ναι.
2: Ένα το κτίριο που είναι σαν διόρροπο το έχουν ειδήσει η αυτή η ευπαθής ομάδα με τα επιδόματα που το έχει ειδήσει εδώ και πολλά χρόνια. Αλλά υπάρχει όμως μέσα από δίκη, η οποία δεν ξέρουμε τι κρύβει, μπορεί να έχει πλά. Φημολογούταν ότι είχαν σκοτώσει έναν Αμερικάνο και τον είχαν βάλει φωτιά εκεί αρχές του 80. Είχε ένα καμένο πτώμα. Αλλά δεν ξέρω αν είναι ράδαρ βίλα ή όχι, ρε γάμο.
1: Την άλλη την ιστορία την ξέρεις με αυτήν τη μονάδα που αναφέρεις. Με τον περίφημο δράκο των Γιάννητσών, τον Ανδρονικίδη.
2: Τώρα επειδή είναι πρωί και
1: δεν έχω λοιπόν, εν πάση περιπτώσει το 1968, που ήταν και χρονιά, τότε ήταν η χρονιά εκτέλεσης του δράκου, να λέγαμε Παγκρατίδη τώρα, τέλος πάντων, εξυλαστήριος ήταν αυτός, και έγινε και ένα έγκλημα στα Γιάννητσά, αμέσως ο δράκος, ήταν η εποχή που όποιος με το πρώτο έγκλημα δράκος, και ειδικά όταν το έγκλημα ήταν... Από κάποιον άγνωστο, δηλαδή δεν ήταν ο αδερφός σκότωσε την ύφη και κάτι τέτοια. Οπότε εμφανίστηκε ο δράκος των Γιάννητσών, αναστάτωση, πρωτοσέλιδα, τα θυμάμαι τότε στη Θεσσαλονίκη που την εφημερίδα. Και τελικά καταδικάστηκε ένας Ανδρονικίδης, δίκαια άδικα, κανείς δεν ξέρει. Και αυτός τι έγινε.
2: Τώρα μου έρχεται ότι ήταν 11 καταδικά.
1: Ναι, αλλά και ότι κρύβαν έναν. Ουσιαστικά δεν θέλαν να ανοίξουν παρτίδες, ας το πω έτσι, άσχημες σχέσεις να κτίσουν. Ήταν και χούντα τότε με τη βάση αυτή στην οποία αναφέρεσαι, τη μονάδα, εν πάση περιπτώσει, στην οποία υπήρχαν κάτι οι Αμερικανοί στρατιώτες και τέτοια, οι οποίοι είχαν πιει και ήταν αυτοί που τέλεσαν το έγκλημα. Ναι.
2: Δεν θα μάθω ποτέ.
1: Όχι, δεν θα μάθουμε. Αυτό είναι αλήθεια. Πάει, έκλεισε αυτό.
2: Αγαπητέ Φέλα, σε παρακαλώ πάρα πολύ, μην μιλάς για αριστερά. Όχι ότι άλλη καλύτερη, αλλά αρέσει. Λοιπόν, τώρα αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έγραψε και ένα βιβλίο Ιθάκη και ντροπιάζει τον Οδυσσέα και το νόημα της ιστορίας του Οδυσσέα, που όταν ο Οδυσσέας ρίχνει το βέλος ανάμεσα από τα τσεκούρια, φωνάζει: σκυλιά, τόσο χρόνο τρώγατε το γιος μου, ήρθε η ώρα να το πληρώσετε. Στην ουσία αυτό συμβολίζει τον λαό ο οποίος επανασταθεί απέναντι σε κάθε τύρανο, σε κάθε τύρανο, κάθε λογής τύρανο. Η ιστορία του Οδυσσέα έχει κρύβει πολλά από πίσω, mm-hmm. και δεν μπορώ να τα συλλάβω ακόμα. Mm-hmm. Αυτός ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχει βάλει ως μία από τις προτεραιότητες του είναι να αναδιοργανώσει, αναδιομορφώσει τις τράπεζες. Ποιος, αυτός ρε παιδιά που πριν 10 χρόνια, που ήμουν στη Ρόδο τότε, εξέγγισε και μας επέβαλε τα capital controls. Αυτός ο άνθρωπος θα βγει και θα ζητήσει την ψήφο του κόσμου. Και κοντά σε αυτούς που μαζεύει, θα μαζέψει και αυτό τον τύπο τον απίθανο, ο οποίος παριστάνει τον πρόεδρο της Έλληνας ΕΠΟ. Ακούγεται ότι θα είναι και αυτός το κόμμα.
1: Ποιον λες?
2: Ποιος είναι πρόεδρος στην ΕΠΟ τώρα της οικογένειας?
1: Μάλιστα, ναι. Ναι,
2: δηλαδή,
1: κατάλαβα.
2: Πήγε τόσο περίφημα το παλικάρι στο χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου. Έκανε βάλε τελικό κυπέλου. Δεν τον έβαλε τελευταίο αγώνα στην Ελλάδα, τον έβαλε διάμεσα για να κόψει τη χώρα σε ΕΚ. Έχασε και τον κύπολο που περιπήρθε και θα πήγε λαμπράρ επειδή μου το παιδί αυτό. Το 5-8 με τη διαίρεση βαθμών, αυτή η παγκόσμια πρωτοτυπία.
1: Αυτή είναι όντως. Ναι.
2: Τον κράζουν οι της Κοσμοτέ και της Νόβα. Δεν έχουν τρελαθεί χορηγοί που δεν υπάρχει τηλεοπτικότητα πλέον σε αυτό το πράγμα.
1: Όντως.
2: Έχει κάνει
1: το εμπόρευμα ελληνικό ποδόσφαιρο.
2: Ναι, είναι οι υπηρεσίες ήταν καταπληκτικές. Δηλαδή μπροστά του ο αγαπητός μας, ο κυριαρχής μας και η δασκή του κυρία Καρυπίδου, μπροστά του είναι αστέρια. Έτσι. Μπροστά του είναι αστέρια.
1: Ναι.
2: Και αυτός τώρα θα είναι σε αυτό το κόμμα, σε αυτό το συνοδήλευμα τέλος πάντων, για να μην πω καμιά άλλη κουβέντα. Και δεν θες την ψήφο.
1: Μην το έχεις σίγουρο αυτό. Μην το έχεις σίγουρο. Μην το έχεις σίγουρο ότι ο Γκάγκα, ο Lady Gaga από απέναντι.
2: Ακούγεται ότι θα είναι στο κόμμα αυτού του τυπά, να πούμε, του ανοιξίου του Πατακού τέλος πάντων. Άρε Πατακέ και εσύ. Άρε Πατακέ και εσύ, λοιπόν. Βγαίνουν τα δημοσιεύματα. Έχει δίκιο πέρα σε ένα πράγμα ότι μας κατακλέψαν, μας κάνανε. Γιατί βγαίνει το δημοσίευμα του συνομιλίου του Γιούνκερ με τον αγαπητό πρωθυπουργό που έχουμε πριν 10 χρόνια.
1: Ναι.
2: Και στην ουσία τον αποκαλεί λαϊκιστή. Ακούστηκε η άποψη ότι θα πρέπει οι Έλληνες να πουλήσουν την Ακρόπολη το 10. Το 10 δεν ήταν αυτός παιδιά. Ήταν ο συνασπισμός Πασοκλουδού. Μην πάτε να το κολλήσετε μαζί στο άλλο.
1: Αυτό που λες είναι ενδιαφέρον. Επειδή ουσιαστικά έτσι όπως το ψιλοπαρακολούθησα χθες, αναφέρθηκε στην Ακρόπολη. Καταρχάς ήταν η Φινλανδή, μάλλον, υπουργός,
2: ορίστε.
1: Μια χαζή το είπε. Ναι, η Φινλανδή χαζή υπουργός εξωτερικών, αφού και ο άλλος της είπε σεράπ, δηλαδή, σκάσε.
2: Της είπε
1: σιλάνς. Της είπε στα γαλλικά, βέβαια, Γιουγκέρ. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, αυτό έγινε, λες, το 10, διότι εγώ κατάλαβα ότι έγινε...
2: Το 10, ναι. Το 10 ή το 11. Αυτά λέει ο Γιούνκερ στην Ελλάδα του
1: 11. Ενδιαφέρον αυτό. Ναι.
2: Αυτό.
1: Καλά κάνεις και το λες.
2: Ο θείος μου, ο οποίος είναι συνταξιούχος, ήταν στο Ακτινολογικό στο Ιπποκράτιο, είχε πει το 7 ή το 8, ακόμα είναι στους δύο άνθρωπους, τα χιλιάσια, είχε πει ότι μετά το αλυσβερίσι Πασόκ-Νουμπού, ξανά Πασόκ, είχε πει ότι σε κάποια στιγμή στο μέλλον αυτοί οι δύο θα συγκυβερνήσουν και θα μας πιούν το αίμα. Όπως και έγινε.
1: Ναι.
2: Όπως και έγινε. Έχουμε τραβήξει πάρα πολλά. Για μένα προσωπικά δεν βλέπω πώς το τούλερ με κανένα από αυτούς. Λυπάμαι που το λέω έτσι. Και δεν ξέρω πώς θα πάει η ιστορία η μόνη μου ελπίδα είναι.
1: Κάτσε να δούμε πώς θα πάει η ιστορία του πολέμου, έτσι. Γιατί είναι από τα περιστατικά που δεν μπορείς, όπως λες, να κάνεις τίποτα. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο, αν συνεχιστεί εκεί, εσύ θα τρως έμεσες βόμβες εδώ.
2: Για το Ιράν μιλάμε.
1: Ναι,
2: τώρα,
1: ναι, ναι,
2: για
1: το Ιράν. Για το Ιράν.
2: Γιατί καταλαβαίνουμε και αφουγκραζόμαστε ότι η ειδική επιχείρηση αυτού του φοβερού πρόεδρου που λέγεται Πούτιν, ο οποίος δούλευε για τη χώρα του, έρχεται προς το τέλος.
1: Αυτό υποτίθεται, ναι. Έτσι διαρρέεται στα δελτία ειδήσεων.
2: Και έχουμε και ένα τεράστιο νικητή σε μια διαμάχη, ο οποίος λέγεται Ιβάν Σαββίδης. Και ο άλλος, ο Κυριούλης, ο βασιλιάς του Χαλκού, που είναι ένα φάουν και αυτό τέλος πάντων, θυμάται ότι κάνει με ελαφρά παιδιματάκια.
1: Δεν ξέρω, εκεί κάτι γίνεται, τα οποία όμως βλέπεις. Αυτό το οποίο θα με ενοχλούσε προσωπικά είναι ότι αν αυτό συνέβαινε σε εμάς, θα ξέραν και την... Τι λείπα στα τηλέφωνα μεταξύ τους.
2: Εντάξει. Δεν πειράζει, ρε. Τώρα στα υπόλοιπα ραδιόφωνα στη Θεσσαλονίκη και στα γνωστά.
1: Εδώ υπάρχει ένα γρήγορο καταχώνιασμα, ας πούμε, το παραχώσανε.
2: Ναι, τώρα σε λίγο θα αρχίσουμε να κατηγορούμε την Ουδό, να κατηγορούμε τον Έλα, να κατηγορούμε τον άλλον. Και έχουμε, καλά, στη Θεσσαλονίκη είναι γεμάτη με βλαμμένους. Τώρα συγγνώμη που το λέω έτσι. Σχοληθήκαμε με τις ζωές να βγούμε τις πραγματικές και αφήστε τα στενά.
1: Ναι.
2: Θα δούμε τι θα κάνουμε αύριο μεθαύριο. Πού θα πάει η δουλειά. Αυτή τη στιγμή ο τομέας στο καλύτερο.
1: Πάντως έστω και ως ρεπόρτερ οι δικοί μας, καλό θα ήταν να ψάχνουν και τι γίνεται στους απέναντι. Αντί να ψάχνουμε και να σκαλίζουμε τις πληγές μας.
2: Όχι να σκαλίζουμε πληγές και να ψάχνουμε την ενημέρωση. Γιατί
1: αυτό λέω.
2: Από τη στιγμή που εμφανίστηκε αυτό το παλικάρι από τις ΗΠΑ, αν είναι καλά ο Διακογιάννης και δεν θυμάμαι το άλλο που δεν το ξεχνάω.
1: Ο Αντωνιάδης.
2: Κατευθείαν τρέξανε, ναι, ο Αντωνιάδης, τρέξανε κατευθείαν στο Βούλιο. Θέλουμε και εμείς να το πάστε. Και ήρθε ο Φετευτός.
1: Ναι.
2: Που το αγνώσανε εδώ και δεκαετίες.
1: Ναι. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να καταθέσω με βεβαιότητα. Είναι προσωπικός φίλος της Μαρέβα.
2: Δεν άλεμε. Εντάξει, τώρα ο κύριος αυτός είναι ελληνοκάτι. Δεν είναι σκέτος Έλληνας, είναι ελληνοκάτι.
1: Εντάξει, αυτό δεν έχει σημασία και δεν ξέρω και τι είναι και δεν μπορεί και να είναι.
2: Εντάξει,
1: δεν αυτό
2: πειράζει,
1: κάτι που δεν
2: πειράζει.
1: Να είσαι καλά, για να πάρουμε και την άλλη τη γραμμή.
2: Καλημέρα
1: στα πανέμορφα Γιαννιτσά.
2: Ένα τελευταίο.
1: Ναι,
2: ένα τελευταίο.
1: Ναι.
2: Εκεί στο ΤΑΦ, στο τρόγγυλο της Ναχαλαγοράς, που είναι το ΤΑΦ για το καλοκόρι,
1: ναι,
2: και έγινε ένα τροχείο μεταξύ ένα φορτηγό και ένα αμάξι.
1: Α, πες το λίγο αυτό, αυτό είναι βασικό.
2: Αποφύγετε το ΤΑΦ στο καλοκόρι, να το ξέρετε.
1: Α, μπράβο, να, γιατί θα βγει τώρα και με τη φορτηγάρα του ο δικός μας. Έγινε, να είσαι καλά. Άντε, καλημέρα, φιλιά. Μισό λεπτό στη γραμμή πριν το παρόν, επειδή ο Μάικ στέλνει και έχει καλή ενημέρωση, το ξέρω αυτό το που περιγράφεις. Ναι, και θα σου πω και το όνομα αυτού που φημολογήθηκε, ο οποίος πραγματικά αυτοκτόνησε από το Λευκό Πύργο και ήταν δάσκαλος στο ίδιο σχολείο, γιατί περί δασκάλας επρόκειται, και λεγόταν και Μανιός λεγότανε, και όντως έμεινε εκεί το θέμα ακριβώς επειδή, αλλά ο άλλος συνέχισε και ήταν φυλακή, έτσι, δηλαδή έκανε τα 25 του χρόνια, τα έκανε κανονικά. Και δεν ξέρω αν είχες δει, Μάικ, να έχω μπει με τον Παναγιωτόπουλο, τον τότε, έτσι, αυτόν τον πομφολιγώδη τύποτο, τον Φώδη, που έκανε και υπουργός μετά στην κυβέρνηση Καραμαλή. Παρεμπιπτόντως, εμένα με εξέπληξε που ο Γιουγκέρ άδειασε τον Καραμαλή, και είναι σημαντικό αυτό, γιατί όταν ο Γιουγκέρ λέει ότι Καραμαλής με δούλεψε πρώτος, είναι σημαντικό να το καταθέτει ο Γιουγκέρ, που είναι κοντά, ήταν κοντά τα κυμάκι με τον Καραμαλή, δεν ήταν και δύο άνθρωποι που μισιόνταν. Κάτι εκεί πέρα δικός μας. Παρόν. Έλα, άντε πάλι, ξεκίνησες. Βγες προς τη... Έτσι, μπράβο, προχώρα.
3: Είμαστε καλά στον δρόμο.
1: Ωραία, σβήσε μίλα.
3: Περπατώ.
1: Ναι. Μπράβο, γι' αυτό, ναι, εσύ περπατάς, ετοιμάζεσαι και εσύ μαζί με τον πρόδρομο, θα παίξετε...
3: Δεν μου λες,
1: ναι,
3: τι είπε ο Πέλλας για το... Δηλαδή, με το ΣΥΡΙΖΑ, για ποιο με εννοούσε, με τους αριστερούς.
1: Τι εννοείς?
3: Είπε ότι και χαγιά μην τα βάλεις, εγώ δεν...
1: Α, όχι, μωρέ, εντάξει, το είπε... Το είπε επειδή έκανα σχόλιο για την χθεσινή αυτή σειρά του Sky, η οποία έχει είναι πολύ καλή, μεγάλη παραγωγή, αλλά έχει και πολλά προβλήματα που μπορούμε να τα αναλύσουμε για να μην... Και είναι τόσο καλή που μπορεί να σε ταΐσει οτιδήποτε. Δεν ξέρω αν την είδες, Λευτέρη.
3: Ναι, ποιο είναι το Τσίπρα εννοούσε.
1: Αυτό το ούτε χιλιοστό. Ναι, ναι, αυτό εννοούσε για το Πέλλας, για τον Τσίπρα. Με αφορμή τη χθεσινή σειρά όμως, ναι.
3: Δηλαδή, τέλος πάντων, εγώ δεν τον περίμενα από τον Πέλλα αυτό το πράγμα, αλλά εντάξει, προσωπική του άποψη είναι. Λοιπόν, τη σέβομαι. Λοιπόν, έμαθες τώρα για τον Ανδρουλάκη τι έγινε.
1: Έμαθα, ναι. Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, είναι δυνατόν, λέει, έκανε λάθος ο λογιστής μου, λέει.
1: Ναι, ναι.
3: Μας δουλεύουνε. Φορά ναι. Παρτίδα.
1: Ναι, έκανε λάθος γιατί άλλαξα λογιστή και δεν ξέρω, λέει, ναι. Κιόλας αν το έκανε παλιό.
3: Ναι, εγώ άμα καταθέσω τη δήλωση με καθυστέρηση φορολογική έχω πρόστιμο 100 ευρώ. Αυτός τι έχει δηλαδή. Τι είχε πει ο Άδωνης, ξέρεις. Με το μόνο κόμμα που μπορώ να συγκυβερνήσουμε είναι με τον Ανδρουλάκη, λέει. Έτσι είναι.
1: Είναι...
3: Ψέματα είναι?
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
3: Το είπε.
1: Όχι.
3: Το είπε. Τέλος πάντων, για το Χατζηδάκη άκουσες?
1: Όχι, για το Χατζηδάκη όχι.
3: 19 δεν έχει βάλει ούτε ένα έσημο και έχει 19 κίνητα. Στη δήλωσή του 347.000 εισόδημα. Από πού?
1: Να σου πω. Αλφα. Μπορεί να έχει κληρονομιές από δικούς του, έτσι το πιο πιθανό. Και δηλαδή τα σπίτια δυστυχώς έτσι τα παίρνεις. Ορίστε.
3: Δεν φαίνεται αυτό το ποθενές, άμα έχω δωρεά εγώ, άμα κάνω δωρά στο παιδί μου φαίνεται.
1: Μα δεν είπανε ότι ήταν θολό το ποθενέσχες, το νούμερο σχολιάζουν, ναι. Όχι το ποθενέσχες τους.
3: Χωρίς ένα έσυμο πώς είχε καλιά κίνητα.
1: Μα έχεις, εγώ είχα ένα γνωστό, δεν θα τον πω φίλο, ο οποίος με σκερνούσε στα καλύτερα μαγαζιά και δεν είχε επίσης ούτε ένα ένσημο, γιατί οι γονείς του φρόντισαν για το παλικάρι,
3: ναι,
1: του
3: αφήσαν... Ο Μητσοτάκης έχει 39 κίνητα, δεν έχει δουλέψει ποτέ.
1: Καλά, τώρα μην πιάσουμε όλες τις οικογένειες που έχουν ακίνητα. Δεν, το ξέρουμε καλά, ειδικά η οικογένεια Μητσοτάκη και λίγα μου φαίνονται. Δηλαδή μια οικογένεια ολόκληρη δουλεύει τόσα χρόνια στην πολιτική. Είναι αποδοτική η πολιτική. Θέλω να πω ότι η οικογένεια δουλεύει όλοι μαζί εκεί.
3: Πού δουλεύει? Στα κατεργά.
1: Για την ίδια την οικογένεια.
3: Α, δουλεύει,
1: Ναι. Για την ίδια την οικογένεια.
3: Και ο Πακογιάννης.
1: Ρε όλοι, εκεί είναι η οικογένεια. Εκεί κτίζουν ως οικογένεια, τώρα, φαμίλια.
3: Αγόρασε ο Μητσοτάκης σε ένα μέρος και εκεί που αγόρασε 12 εκατομμύρια πόσα. Λοιπόν, δεν έδωσε το ρίτ να μην βάλουν ανεμογεννήτριες, λέει. Ενώ στα άλλα τα μέρη που είναι τα δάση τα κανονικά. Βασίλη,
1: έλα, ναι, όχι γιατί πάτησες κάτι κουμπιά.
3: Α, πάτησες κουμπιά. Mm. Λοιπόν, εκεί που είναι νατούρα, γνώ, ξέρω εγώ, το καίνε και βάζουν ανεμογεννήτριες. Όταν πρόκειται για την πάρτι τους, δεν ανοίγει μύτη. Τέλος πάντων, φίλε, η κατάσταση είναι τόσο μπερδεμένη. Στο τέλος θα συγκυβερνήσει ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία μαζί και θα τους φάμε πάλι στη μάπα. Αυτό βλέπω εγώ.
1: Ναι, κάποιους θα τρώμε στη μάπα, αυτή είναι η μοίρα του πολίτη, αυτή είναι η μοίρα αυτό που κυβερνάνε.
3: Δεν έχουμε καμία τύχη, φίλε.
1: Όχι.
3: Είναι ένα...
1: Εδώ, Λευτέρη, που θα φας πάλι στη μάπα καρυπίδι τώρα, πλάκα μου κάνεις.
3: Άμα γίνει και αυτό πάλι...
1: Προς τα εκεί βαίνει, προς ο ολοταχός.
3: Άμα γίνει και αυτό τελείωσε.
1: Έμα, γι' αυτό σου λέω τώρα.
3: Πάμε τα βουνά, δεν γίνεται. Βασίλη, να σε αφήσω, άντε.
1: Άντε, να είσαι καλά. Καλημέρα, Λευτεράκου. Καλημέρα, έχει πάρει ήδη, ναι, καλημέρα. Παρόν.
4: Καλημέρα, Βασίλη.
1: Όπα, καλημέρα.
4: Κώστας από την ήσυχη Ανοτούμπερ.
1: Από την ήσυχη, γιατί τελευταία. Κάτσε πάλι όμως προχθές. Ναι. Έλα, Κώστα.
4: Τι έγινε, έγινε κάτι, δεν άκουσα.
1: Κοίταξε, πάλι τη δεύτερη θεσούλα δεν τζιμπήσουν κατά πως φαίνεται.
4: Καλά, κοιτάξτε, εμείς μιλάμε τώρα, κοίταξε, αυτοί θέλανε την πρώτη θέση για να πανηγυρίσουν.
1: Εννοείται, για να το συνδέσουν με την εκατονταετία. Αλλά...
4: Έχουμε, ξέρεις τι ησυχία έχουμε εκεί πέρα πάνω, εμείς δεν μπορείς να φανταστείς. Ησυχία από μπάσκετ, ησυχία από βόλεϊ, ησυχία από ποδόσφαιρο. Όλα είναι ήσυχα. Και... Δηλαδή τέτοια ησυχία, η οποία ησυχία φίλε μεταφέρεται και στα γεγονότα που συμβαίνουν στην ομάδα μπάσκετ τους.
1: Αυτό τώρα είναι.
4: Εκεί έχουν απόλυτη ησυχία. Δεν ακούγεται στα ραδιόφωνα τους τίποτα, τσιμπουδιά. Μιλάμε τέτοια ησυχία ρε φίλε, δηλαδή πραγματικά.
1: Ή ακούγεται μόνο η μία πλευρά της ενημέρωσης, αυτή ας πούμε που τους θέλει να παίρνουν wild card για την Ευρωλίγκα, που είναι σοβαρό και σημαντικό ως θέμα, αλλά με βάση ένα σερβικό δημοσίευμα, παραπάνω δεν ξέρω, αλλά επειδή το άκουσα και στην Ερασπορ, η οποία Ερασπορ γενικώς ο Βαγγέλης Ιωάννου, δεν ξέρω αν το έχεις αντιληφθεί, παίζει με τους απέναντι, δηλαδή έχει μυριστεί ότι εκεί κυκλοφορεί, έχει ανοίξει το πουγγί, οπότε λέει ας έχουμε καλή σχέση μαζί τους, και το προβάλλει αυτός ισχυρή πιθανότητα πάντως.
4: Πάντως επειδή μας ακούνε την το ραδιόφωνο μας και ειδικά τη δικιά σου την εκπομπή, η οποία είναι άκρως επιμορφωτική, μας ακούνε πάνω από μισή οπαδή τους και παραπάνω, να ξέρεις ακούνε έτσι. Και το πρωί όταν λες καλημέρα Αριανά, λέγε και κανένα καλημέρα και σε αυτούς, γιατί πραγματικά είναι...
1: Θα το κάνω εσύ.
4: Πραγματικά, γιατί... μιλάω, ακούνε πάρα πολύ, γιατί από εμάς μαθαίνουν την αλήθεια, την οποία βέβαια... Ποτέ δεν θέλουν να την δέχονται ως αλήθεια. Λένε ότι εντάξει, ξέρω εγώ και δεν είναι έτσι. Και δεν πειράζει, ας ακούνε αυτοί και ας μαθαίνω την αλήθεια. Το ότι ο καινούριος ιδιοκτήτης της ΚΑΕ είναι φίλος της Μαρέβα, αυτό πιστεύω να το ξέρανε έτσι. Δηλαδή το ότι τους στέλνουν συνεχώς φυτευτούς χρόνια τώρα, και αυτό το πράγμα αυτούς τους αρέσει. Να τους στέλνουν ανθρώπους οι οποίοι είναι κυβερνητικοί εκπρόσωποι, να πούμε, δεν το παγκάτω στάτω.
1: Ρε Σίκωστα, καλά το είπες, σχετίζονται με την κυβέρνηση ας το πούμε,
4: αυτό,
1: με την εκάστοτε κυβέρνηση, γιατί ο Ιβάν ήταν σε άλλα χρόνια.
4: Και αυτό το παίζουν επαναστάτες πάντα. Εμείς είμαστε επαναστάτες και
1: αυτό που λες ισχύει, αλλά
4: από τότε που ιδρύθηκαν.
1: Από την άλλη, οφείλουμε να δούμε πώς, γιατί αυτό απαιτεί μια μέθοδο, ας το πω έτσι, το πώς κατάφεραν και έπεισαν την πολιτική σκηνή της Ελλάδος, για την επιρροή που έχουν σε πολιτικό επίπεδο ως ομάδα.
4: Η προπαγάνδα ρε Βασίλη, η οποία δυστυχώς λείπει από εμάς, δυστυχώς ευτυχώς, η οποία αυτοί περνάνε τόσο το κάνουν, την τρίχα την κάνουν τριχιά προς το καλό τους, ενώ εμείς το ανάποδα. Αν γινόταν εμάς, όπως είπες προηγουμένως εσύ, κάτι όχι τόσο ανάλογο όσο έχει γίνει σε αυτούς με την παρέτηση.
1: Παρέτηση ονομάτων με όγκο, έτσι.
4: Ο φροντιστής.
1: Ο Νικητάκης και τέτοια, ναι.
4: Έλα μίλα, θα ασχολιόμασταν για ποιο λόγο παραιτήθηκε και ποιος τον επηρέασε και τι.
1: Εμείς θα ασχολούμασταν εντωμεταξύ.
4: Εμείς, όπου εδώ πέρα παρένθεση, πολλές φορές μας βάζουν και τρυπάκι αυτοί που μας ακούνε οι γείτονες. Μας βάζουν στο τρυπάκι και εμείς την πατάμε και το τρώμε αυτό το τρυπάκι, να πούμε, και μπλεκόμαστε και εμείς.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ξέρεις γιατί υπηρετούν στο στρατό των απέναντι άτομα που προέρχονται από τα δικά μας μέρη, π.χ. ως Αγώνιας ας πούμε, οι οποίοι στο όνομα κάποιας παλιάς οπαδοσύνης τους δίνουν και μεγαλύτερη εγκυρότητα σε αυτά που λένε για την ομάδα μας, έτσι. Δηλαδή ουσιαστικά αυτά ό,τι ακούγεται για τις δικές μας ομάδες είναι προϊόν διαρροών από δικούς μας ανθρώπους, από τα μέσα, από τα σπλάχνα τα δικά μας, έτσι. Δεν είναι δηλαδή ότι τα κατασκευάζουν οι απέναντι.
4: Πολύ πολύ μεγάλες κουβέντες λες πραγματικά, και χαίρομαι που ανέλαβες αυτή την εκπομπή, την οποία στην αρχή γκρίνιαζες, έλεγες πώς θα ξυπνάω.
1: Ναι, όντως. Ωραία, σωστά.
4: Να χαρά το πας, το συνήθιζες και σ' αρέσει.
1: Τώρα ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι πρόβλημα όμως. Να είσαι καλά, Κώστα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, να είσαι καλά. Δεν πρόλαβα να διαβάσω το κανένα μήνυμα, έχει και κάτι πολύ ωραία. Παρών.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Τζούγκα εσύ είσαι. Τζούγκα εσύ είσαι. Έλα.
5: Ναι.
1: Ναι, παρότι σε κάλυψε ο ήχος τηλεφώνου, σε αναγνώρισα.
5: Ποιος θα έπαιρνε μετά τον
1: Μετά γι' αυτό το... δεν χρειαζόταν να ακούσω ποιος ήταν. Ναι.
5: Ναι, μην κάνει πολύ φασαρία, πες γιατί θα τους ξυπνήσει και στην Τούμπα. Θα μιλάει λίγο πιο σιγά.
1: Καλό.
5: Δεν μου λες, εμείς τώρα είμαστε τους απέναντι αφού δεν είμαστε εκεί να σ' ακούμε.
1: Εκεί που εκεί.
5: Δεν το κατάλαβες.
1: Όχι, δεν το πιάσες.
5: Δεν το κατάλαβες.
1: Πολύ προχώ. Ναι.
5: Δεν λέει ο Κώστας ότι μας ακούνε και απέναντι.
1: Ναι, ναι.
5: Λέω εγώ είμαι από τους απέναντι τώρα, επειδή δεν είμαι εκεί.
1: Επειδή εσύ είσαι στη γειτονιά των απέναντι, είπαμε. Αλλά όχι, εσύ δεν είσαι, όχι, δεν είσαι τα κατεχόμενα όπως ο Κώστας.
5: Όχι, δεν
1: ναι, είμαι. Ξέρω, ξέρω, μπερδεύτηκα. Ναι, ξέρω, νόμιζα ότι είσαι και εσύ γείτονας.
5: Όχι.
1: Ναι.
5: Όποιος δεν είναι εκεί που είσαι εσύ είναι απέναντι σου, αυτό εννοώ.
1: Απέναντι σε όλοι δεν είναι, είναι απέναντι σε μια ολόκληρη αντίληψη για αυτή την πόλη, αντίληψη πολιτισμού, αντίληψη ζωής. Είναι απέναντι σε όλα.
5: Μη μιλάς για αντίληψη, γιατί δεν έχουν αντίληψη, αυτοί έχουν δικό τους.
1: Γι' αυτό λέω, όταν δεν είναι απέναντι, όπως και να έχει. Αν εσύ έχεις σωστή, στέρεα και διαμορφωμένη, οι άλλοι είναι απέναντι.
5: Ναι. Ναι. Όπως λέγει ο Κωνσταντάρας, ή απέναντι, ή από εδώ, ή από εκεί, έτσι. Τι λέει?
1: Τίποτα, Τζούγκα, τίποτα. Ουσιαστικά βλέπω τώρα εδώ πέρα ένα ωραίο που έστειλε ο... Είναι πάρα πολύ ωραίο. Κρατάει μια... Το έστειλε ο Μάικ Μιχάλης, νομίζω. Είναι ο Γιανακόπουλος, γιατί έχουμε και αυτό αύριο, είναι βέβαια, έτσι, δεν είναι, το Παναθηναϊκός Βαλένθια, το οποίο είναι ωραία σειρά, έτσι, ωραία σειρά, εννοώ ημιτελικών για το Final Four. Είναι ο Γιανακόπουλος, από πάνω ένα φωτισμένο τριφύλι, άστρα, κάτι τέτοια, σαν μάγισσα, ας πούμε, μάγος μάγισσα, κρατάει μια γυάλινη σφαίρα, η οποία λέει «Θα περάσεις την Βαλένθια, αλλά θα χάσεις στον τελικό από τον Μπαρτζόκα. Θες ακόμα να περάσεις?» Και εδώ που τα λέμε, ναι, πες ότι περνάει αύριο, γιατί αυτό το μάτς είναι ωραίο, είναι δυνατό. Με 2-4 ανατροπές δεν νομίζω να έχει γίνει στην ιστορία της Ευρωλίγκα, έτσι.
5: Νομίζω ξανά έγινε, αλλά τέλος.
1: Ξανά έγινε 2-2, έτσι, με αυτόν τον νομίζω, τρόπο.
5: Νομίζω, ναι, και, αλλά μετά κέρδισε ο γηπεδούχος.
1: Κέρδισε ο γηπεδούχος. Αν νομίζω μπορούσες να το βρεις, μεγάλη χάρη θα μου έμπαινε, γιατί είμαι πολύ περίεργος αν έχει ξανασυμβεί. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Ναι, για να. Και αν ενημερώσεις και τους πεις αυτό που γράφει η Γιάννη, ότι ξέρετε παιδιά και να περάσετε, μπορεί να χάσετε εκεί και τότε θα είναι η απόλυτη καταστροφή. Τώρα θα είναι μια ημικαταστροφή. Αν περάσετε και χάσετε να... μέσα στο γήπεδό σας, ορίστε.
5: Μπορούν να περάσουν και να δηλώσουν παρέτηση. Από...
1: Πάντως, τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου, μια ομάδα με ιστορία και παράδοση στο μπάσκετ όπως ο Παναθηναϊκός, την οποία τη σεβόμαστε, όλοι οι Αριανοί τη σεβόμαστε, γιατί ξέρουμε ότι εμείς οι δυο είμαστε κατά βάση οι παραδοσιακές δυνάμεις του ελληνικού μπάσκετ, αυτές οι οποίες νοιάζονται πραγματικά για το άθλημα και δεν νοιάζονται από νεοπλουτισμό. Δηλαδή και ο Ολυμπιακός ανέπτυξε μπάσκετ λόγω Παναθηναϊκού και οι απέναντι ανέπτυξαν μπάσκετ λόγω Άρη. Θέλω, δεν είχαν σχέση με το άθλημα, με αυτή την έννοια. Το άθλημα τα ανακαλύψαν, είχε έρθει το Πασόκ όταν τα ανακαλύψαν, να καταλάβεις, τέτοια χρόνια. Γιατί γι' αυτό και κυκλοφορούσε και χρήμα. Και γι' αυτό είχαν και τις κατάλληλες διασυνδέσεις και οι δυο αυτές ομάδες. Αλλά κατάφερε το παλικάρι με τη γυάλινη σφαίρα ο Γιανακόπουλος να την καταστήσει αντιπαθητική. Δηλαδή να λες, ναι, ρε, δεν με νοιάζει αν χάσει αύριο τη Βαλένθια. Άι, συχτήρπια. Ναι.
5: Αυτή τώρα η υπόλοιπη είναι σαν να λέμε η Boca Juniors έχει ομάδα μπάσκετ τώρα, δεν γίνεται αυτό.
1: για τους άλλους λες. Τους μεγάλωσες πολύ, ναι, γιατί τους είπες Boca Juniors. Ναι. Να σε καλά, Τζούγκα.
5: Μια που είπα και πολλά, ας κλείσω.
1: Ωραίος. Δεν πειράζει, δίνεις τη γάργαρη καλημέρα σου προσφέρεις. Άντε, φιλιά. Παρόν.
6: Έλα, Βασίλη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Κώστα. Δεν το πρόλαβα. Βλέπω εδώ κάτι, αλλά δεν το πρόλαβα.
6: Θα το δεις να με καλό είναι. Ταιριάζει με όλα αυτά που αναφέρεις.
1: Α, ωραία. Κάτσε να το δω, ναι.
6: Είναι σχετικό. Απλά...
1: Α, όχι, το έχουμε ξαναπεί αυτό. Αυτό με το θαυμαστικό, δεν λες?
6: Ναι, ναι,
1: ναι, το έχει στείλει παλιότερα.
6: Και σου έχω κι άλλο πιο μεταφραστικό.
1: Το χθεσινό ήταν φοβερό, με τους Μετάλλικα, με τον Τάτσο και λέει άκουσαν Μετάλλικα και, και τρέχουν στο ΑΚΑ. Αυτό είναι καταπληκτικό. Να, λέει, αυτό δείχνει μια ολόκληρη κουλτούρα, ας πούμε, που τους τοποθετεί. Είναι αντίληψη.
6: Heavy metal είναι, όπως βλέπεις όμως, με αυτά ασχολούνται.
1: Άμα ήταν heavy metal θα ήταν μια χαρά. Αυτή είναι απλώς heavy metal κυριολεκτικά.
6: Γι' αυτό
1: ναι, ναι, ναι, όχι μουσικά.
6: Όχι μουσικά, όχι.
1: Πόσο πάει ο χαλκός και τέτοια, πόσο... Ναι.
6: Έτσι ακριβώς, χρησιμοποιούμε την ποιητική αδεία.
1: Ναι.
6: Απλά στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε με το τι κάνουν οι απέναντι?
1: Όχι, δεν ασχολούμαστε. Δεν μας απασχολεί, Κώστα, στο επίπεδο του αμά να μας πιάσει άγχος και να μας καταβάλει. Αλλά στο πλαίσιο της ειδησιογραφίας δεν είναι μια σοβαρή είδηση το γεγονός ότι παρετούνται...
6: Ορίστε. Για αυτούς. Για αυτούς, ρε Βασίλη.
1: Όχι, είναι για το ελληνικό μπάσκετ. Όταν παρετούνται, στο οποίο παίζουμε και εμείς, ανήκουμε και εμείς. Όταν παρετούνται τα κορυφαία πρόσωπα μιας νέας προσπάθειας, μιας νέας, ας το πω έτσι, ομάδας, σημαίνει ότι κάποιοι, σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της Δανημαρκίας που
6: εγώ
1: θα λέγει το Άμλετ.
6: Εγώ άλλη ερμηνεία δίνω, Βασίλη.
1: Για πες.
6: Εγώ άλλη ερμηνεία δίνω. Εντάξει. Που κανονικά θα πρέπει να ασχολούμαστε με τα του οίκου μας, το γεγονός που στο ποδόσφαιρο δεν ήταν κανένας προχθές στο γήπεδο, ας πούμε, έτσι. Και όπως επίσης με το τι θα πρέπει να κάνουμε στο μπάσκετ, δεν οι άνθρωποι τώρα που ήρθαν, ας πούμε, προς Θεού, έτσι.
1: Το μπάσκετ, το ποδόσφαιρο, να ναι, ναι, για πες.
6: Λίγο να ολοκληρώσω τη σκέψη.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, συγγνώμη.
6: Δηλαδή θα πρέπει να κοιτάμε, ας πούμε, το τι κάνουμε πρώτον όσον αφορά το ποδόσφαιρο, τα δικά μας τα χάλια. Και όχι, ξέρω εγώ, να ψοφήσει κατσίκα του γείτονα. Όσον αφορά το μπάσκετ, οι άνθρωποι έχουν έναν επιχειρηματία, ο οποίος τα χρήματά του δεν βάζει. Για να φτάσει στο σημείο που έφτασε σαν επιχειρηματίας. Είναι επιτυχημένος, ρε Βασίλη, οπότε βλέπει ότι κάτι δεν του ταιριάζει και αλλάζει την παλιά φρουρά. Άμα η παλιά φρουρά ήταν αυτή που ήταν, δεν θα τους άλλαζε. Οπότε σε αυτή την περίπτωση για αυτούς, καλό είναι αυτό που κάνουν, δεν είναι κακό. Για αυτούς μιλάω, έτσι. Εμένα πώς με βοηθάει αυτό, δηλαδή, πέραν από τον οπαδικό χουλιαμά που κάποιοι κάνουν? Ίσα ίσα αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει γιατί το έκανε. Παράδειγμα, εμείς τον Χάρη και τον Ρουσιαμάνη δεν τον αλλάξαμε γιατί κάνανε πράγματα σε εμάς. Ο κύριος Τέλης, ο οποίος είναι ένας δυνατός επιχειρηματίας και έχει λεφτά, βλέπω ότι κάτι δεν του κάνει και το αλλάζει. Τώρα, το τι θα πει και θα πει άλλο στην ανακοίνωσή του με αυτά που θα αποκοπεί.
1: Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι αυτούς τους έσπρωξε στην έξοδο ο κύριος Τέλης?
6: Ναι, ρε Βασίλη, άμα διαβάσεις και την ανακοίνωση αυτού, δηλαδή τι καταλαβαίνεις εσύ όταν γυρνά και λέει με αυτά που θα ακολουθήσουν? Εγώ δεν το βλέπω δηλαδή, ας πούμε, για αυτούς να είναι κάτι κακό ή άσχημο.
1: Συμβολικά σε πρώτη φάση καλό δεν είναι, συμβολικά. Και αν ήταν τόσο γρήγορα να πραγματοποιηθεί αυτή η αλλαγή, τότε γιατί δεν έστησε εξ αρχής τον νέο μηχανισμό? Πώς, ας πούμε, λέμε για τον Τσίπρα ότι παίρνει νέα πρόσωπα εξ αρχής.
6: Πολλά πράγματα θέλουν το χρόνο τους για να γίνουν.
1: Ναι, αλλά ο χρόνος που μεσολάβησε είναι πολύ μικρός και σύντομος.
6: Καθόλου μικρός και καθόλου σύντομος, Βασίλη. Γιατί και ο Μιστακίδης τώρα σε αυτόν καιρό το διάστημα που είναι, βλέπεις ότι τσούκου τσούκου κάνει τα βήματά του κι αυτός. Με το προπονητή θες, με τους παίκτες. Τώρα στο τέλος θα γίνει ο λογαριασμός η σούμα, έτσι. Αλλά ας κοιτάμε εμείς τα δικά μας.
1: Εννοείται.
6: Και στο ξαναλέω, στο ποδόσφαιρο δηλαδή εχθές αυτό ήταν η εικόνα?
1: Να σου πω, να σου απαντήσω στο ποδόσφαιρο, Κώστα. Για όσους δεν κατάλαβαν, είναι ο Κώστας Αμπελόκηπος, έτσι. Δεν με ανησυχεί η εικόνα του γηπέδου, στο λέω πολύ ειλικρινά, διότι οποιοδήποτε άλλο γήπεδο στον πλανήτη, μια ομάδα με πολλούς οπαδούς, εάν αγωνιζόταν για σε αδιάφορους αγώνες πρωταθλήματος στο 7-8, δηλαδή έχω βρεθεί και σε γήπεδα άλλων ομάδων, μεγάλων ομάδων, και Αργεντινή που ανέφερες και που εκείνη τη χρονιά δεν πήγαν καλά και βολόδεραν κάπου στη μέση, πάλι ψιλοάδιο ήταν το γήπεδό τους. Δεν είχε την ένταση παρελθόντων αγώνων. Δεν.
0: Πάλι θέλω... για τους άλλους μιλάμε όμως.
1: Όχι, για τη δική μας ομάδα, ότι είναι απολύτως φυσικό φαινόμενο μια ομάδα που για ένα χρόνο δεν σου έδωσε ούτε μια χαρά, οπτική χαρά, ψυχική χαρά, δεν λέω τη χαρά της νίκης. Να δεις μια φορά, να πας να δεις από την αρχή ως το τέλος μπαλάρα και να πεις σήμερα το χάρηκα.
0: Αλλά τα συνθήματα που λέμε στο γήπεδο τα λέμε για να τα λέμε εμείς, για χαβαλέ τα λέμε.
1: Όχι, διότι τα συνθήματα...
0: παντού πιστά.
1: Ναι. Αυτό ισχύει και θα ισχύσει αν χρειαστεί, διότι όλα αυτά στα οποία αναφέρονται τα συνθήματα είναι περίοδοι στις οποίες ο Άρης ήταν στριμωγμένος και είχε κάποιο στόχο. Δηλαδή, το να μην πέσεις, το να ανεβείς, παρότι είναι ευτελέστατοι στόχοι για τον Άρη, ανύπαρκτοι, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν, ευτελέστατοι, επειδή όμως έχουν υπάρξει ως στόχοι, σε εκείνες τις φάσεις οι οπαδοί ανταποκρίθηκαν με συνέπεια και ακολούθησαν παντού πιστά και μέσα και έξω. Ναι. Τώρα η ομάδα, το πρόβλημά της είναι ότι δεν έχει στόχο. Δηλαδή πηγαίνοντας στο γήπεδο είναι να σου περισσεύει χρόνος και διάθεση και χρήμα, αν δεν έχεις διαρκείας, άμα έχεις διαρκείας. Εδώ σκοτώνουμε τα διαρκείας. Δεν πάμε παρότι έχουμε διαρκεία. Πού να τρέχω τώρα, τι να δω πάλι αυτό. Αυτό που θα δεις είναι κάτι ανούσιο και κυρίως χωρίς στόχευση. Δεν λες πάω στο γήπεδο να κάνω τι.
0: Εμείς οι οπαδοί όμως.
1: Καλή μπάλα δεν θα δω, στόχο δεν έχω.
0: Ναι, εμείς οι οπαδοί.
1: Άσχετο από τον πρόεδρο. Ορίστε, τι είπες Κώστα, συγγνώμη.
0: Δεν βλέπεις τώρα, κινείσαι και εσύ δικτατορικά.
1: Ναι, έχεις δίκιο, έλα πες τώρα δικτατορικά, ναι, πήρε και εσύ.
0: Μακάρι να είμαστε λαϊκή δημοκρατία, θα είχαμε και λόγο να πούμε.
1: Έχει περάσει ο Άρης και από τη λαϊκή δημοκρατία, έλα για πες.
0: Απλά ρε εσύ να σε πω κάτι, και εμείς οι οπαδοί έχουμε στόχο ρε φίλε. Να αλλάξει η διοίκηση, πώς θα αλλάξει μόνη της, από τον καναπέ του σπιτιού. Δεν πρέπει να πάμε, ξέρω εγώ, στο γήπεδο και να πούμε τα δικά μας.
1: Ο άλλος θα σου πει, αν δεν θα πάω και δείξω αδιαφορία, τότε θα αλλάξει η διοίκηση. Είναι άποψη.
0: Καλά, εντάξει Βασίλη. Και εγώ έχω 3-4 φίλους Αριανούς που εγώ μένω εκεί που μένω. Αυτοί μένουν δίπλα στο γήπεδο και δεν έχουν πατήσει ποτέ το πόδι τους στο γήπεδο. Τι συζητάμε τώρα, ας πούμε, εντάξει. Τέλος πάντων.
1: Δηλαδή, εάν παραστεί. Πάντως, η προσωπική μου άποψη είναι πως στο γήπεδο δεν πας ή πας ή δεν πας για να αλλάξει ή να μείνει η διοίκηση. Πας για να δεις την ομάδα. Αυτό είναι το πρωταρχικό. Δεν πήγαιναν ποτέ σε όλη τη διάρκεια των χρόνων οπαδοί καμιάς ομάδας για να πούν τώρα πάω και δείχνω αυτό ως προς... Αυτό είναι καινούργιο, νεόκοπο πράγμα.
0: Δεν κοιτάμε τους οπαδούς της άλλης της ομάδας, των άλλων των ομάδων.
1: Σε οποιο... Και σε εμάς δεν έχει εμφανιστεί τέτοιο φαινόμενο. Πάνε για την ομάδα.
0: Επειδή και οι δύο έχουμε κλασική παιδεία, εγώ ένα πράγμα θα πω μονάχα. Στην Αθηνά και Χειρακίνη, Βασίλη.
1: Ναι, πες.
0: Όλα μόνα τους δεν γίνονται, να ξέρεις. Στην ναι. Αθηνά και Χειρακίνη.
1: Καταρχάς, για να καταλάβω ρε εσύ Κώστα, πες ότι πηγαίνουν στο γήπεδο όλοι οι οπαδοί. Τι θα πάρει το γήπεδο, μορφή διαδήλωσης, δηλαδή ερχόμαστε με πανό τώρα που λέει και ο Άντζελος Αυγούστα.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, όταν ζητάμε, ξέρω εγώ, να αναλάβει η κυβέρνηση να κατέβουμε στους δρόμους, αυτό τι είναι ρε Βασίλη, διαδήλωση δεν είναι.
1: Συμφωνώ. Ωραία το λες.
0: Τι επιχείρημα είναι αυτό?
1: Όχι, δεν είναι επιχείρημα. Λέω γιατί η παρουσία των οπαδών στο γήπεδο θα οθήσει τη διοίκηση σε παρέτηση. Αυτό ζητάω να καταλάβω.
0: Βασίλη, εγώ αυτό που λέω ότι Άρης με τις πράξεις δείχνεις ότι είσαι. Για μένα τώρα έτσι, μπορεί εγώ να είμαι λάθος έτσι, που με ξέρεις και έχουμε ανταλλάξει τουλάχιστον 30 κουβέντες.
1: Ναι, έτσι είναι όπως το λες, αλλά... Γιατί το να μην πάει πριν απ' όλα είναι ένα θέαμα. Είναι πηγαίνεις στο γήπεδο για να χαρείς, να στεναχωρηθείς, αλλά μετά από έντονες συγκινήσεις. Κάτι και την έντονη θεωρεί. Συγκίνηση την προσφέρουν οι στόχοι. Έτσι ή αλλιώς.
0: Ωραία. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί, ξέρω εγώ, ότι με το να ασχολούμαστε στους άλλους που κάνουν τις αλλαγές προς το θετικό για αυτούς, ότι οι άλλοι παθαίνουν ζημιά και εμείς θα είναι καλύτερα για μας, τι να πω, πάω πάσο Βασίλη. Την καλημέρα μας μιλήσει και κανένας άλλος να δω.
1: Όχι, δεν πειράζει, επειδή δεν έχω τώρα γραμμή γι' αυτό το...
0: Έχω αυτή γραμμή όμως τώρα, εντάξει.
1: Καλά.
0: Θα τα πούμε.
1: Έγινε, άντε να είσαι καλά Κώστα, καλημέρα.

0: Παρόν. Παρόν. Παρόν. Παρόν.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Βρήκαμε τη γραμμή επιτέλους.
1: Έλα, Βασίλη. Καλά είστε.
0: Τη γραμμή της Αλέκας να ψάχναμε. Του κόμματος. Έλα.
1: Καλά είσαι.
0: Καλά, καλά, καλά. Καλημέρα.
1: Λοιπόν, ο συνονόματος, ο Κώστας,
0: ναι, κατάλαβα,
1: μιλούσε πριν, έχει, για μένα έχει λάθος κι αυτός. Από τη δικιά μου την άποψη, έτσι όπως το λέει.
0: Καλά, συζήτηση κάνουμε, δεν είναι θέμα.
1: Ναι, εννοείται. Αυτό λέω. Από τη δικιά μου τη μεριά, ναι, έχει λάθος.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, το ότι δεν πήγανε, δεν πήγε κόσμος στο γήπεδο, δεν σημαίνει ότι ο κόσμος έχει παρατήσει την ομάδα.
0: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
1: Ωραία.
0: Αυτό κόβω το κεφάλι μου, δηλαδή, πώς το λέμε.
1: Ναι, όπως είπες, δεν έχει όρεξη. Είναι φυσιολογικό να μην έχει όρεξη να πάει. Με όλα αυτά που έγιναν αυτή τη χρονιά.
0: Ναι, έτσι.
1: Το,
0: αυτό βλέπω.
1: Το σύνθημα, το
0: και με την μπάλα που παίζεις αυτή τη χρονιά.
1: Φυσικά.
0: Γιατί με όλα, όλα αυτά που γίνανε, αν έπαιζε συμπαθητική μπαλίτσα, πάλι εκεί θα ήταν ο κόσμος.
1: Εννοείται. Ο κόσμος και το σύνθημα που λέμε, δεν σε άφησα στα δύσκολα. Στα δύσκολα, γιατί πότε τον αφήσαμε στα δύσκολα τον Άρη.
0: Αυτό είπα.
1: Αυτή τη στιγμή δεν έχει δύσκολα ο Άρης εισαγωγικά. Δεν κινδυνεύει από κάτι.
0: Έτσι. Είναι στα διάφορα.
1: Είναι, μπράβο. Και είναι στάσιμος. Αυτό πρέπει να αλλάξει.
0: Mm-hmm.
1: Ωραία. Ο επενδυτής που θα ενδιαφερθεί, αν ενδιαφερθεί κάποιος, έχει να δει το ποιος είναι ο λαός του Άρη. Αλλά έχει να δει και το φετινό που θα τον πει ότι κοίτα μάγκα, άμα θα ενδιαφερθείς για τον Άρη, για να έχεις τον κόσμο μαζί σου, θα πρέπει να είσαι εκεί. Και όχι εδώ. Γιατί αν θα είσαι εδώ που είναι και ο Άρης αυτή τη στιγμή, έτσι θα είσαι και εσύ. Οπότε, να ξέρει και που έρχεται.
0: Ναι.
1: Είναι, εγώ το βλέπω και σαν μήνυμα αυτό που γίνεται φέτος.
0: Κώστα, τα μηνύματα, και το ξέρεις αυτό και στις εκλογές, προκύπτουν αυθόρμητα. Δηλαδή δεν συνεννοείται ο λαός, ο κόσμος. Λοιπόν, τώρα θα στείλουμε αυτό το μήνυμα.
1: Δεν έχει συνοηθεί, ναι, ο λαός.
0: Αλλά
1: να
0: καταλαβαίνεις πολύ καλά, νομίζω το νιώθουν όλοι οι Αριανοί μέσα τους, είτε παν είτε δεν παν, είτε σκέφτονται να παν και δεν παν, είτε οτιδήποτε, ότι η εικόνα της ομάδας δεν είναι καθόλου ελκυστική και δελεαστική σε συνδυασμό με την ανυπαρξία στόχων. Αυτά που παίζουμε αυτόν τον καιρό είναι σαν με τα φιλικά. Δηλαδή, αν τα φιλικά συνήθως είναι προετοιμασίας για να έχουμε μια άποψη πώς θα πορευτεί η ομάδα στην επόμενη χρονιά, εδώ με δεδομένο ότι η χρονιά τέλειωσε, είναι κάτσε να δούμε πώς τελειώνει η χρονιά.
1: Πέρσι είχε το φιλικό με τη Λαμία. Είχα πάει.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό τον κόσμο είχαμε και τώρα στο γήπεδο με τον Όφη.
0: Ναι, μα σου λέω είναι...
1: Είχε περισσότερο από τη Λαμία. Παράδειγμα.
0: Ναι, είχε. Ναι. Είναι ακριβώς γιατί δεν υπάρχει κανένας. Δηλαδή πάει ο παδός να φωνάξει, να παθιαστεί με τι. Βγες Αριανάρα, βγες Πέμπτη.
1: Το γήπεδο σε τραβάει και το πάθος. Να πας να φωνάξεις,
0: ακριβώς,
1: να παθιαστεί. Τώρα δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
0: Ναι, ναι.
1: Κόσμο, και τα συνθήματα, εντάξει. Κάποια συνθήματα βγαίνουν όταν είναι η εποχή εκείνη που όντως κάνεις αυτά που πρέπει να κάνεις. Και είναι τη στιγμή, εκείνης της εποχής. Το ότι τα λες μετά δεν σημαίνει ότι δεν τα έχεις κάνει ή ότι τα βγάλεις από το μυαλό σου. Κατάλαβες, γιατί αναφέρθηκε στο σύνθημα
0: ο Κώστας,
1: ναι. Λοιπόν, και το άλλο που λέει, φυσικά και θα ασχοληθώ με τους άλλους, ρε Κώστα. Φυσικά όπως ασχολούνται τόσα χρόνια αυτοί μαζί μου και με τρώνε από μέσα, απ' έξω, από όπου θέλεις. Έτσι πρέπει να κάνω και εγώ, ρε Κώστα. Δεν γίνεται να μην ασχοληθώ και να μην κράζω και να μην γελάω και να μην τους πειράζω και οτιδήποτε άλλο όπως θες πάρτο τους διπλανούς μας. Δεν γίνεται. Πρέπει το κάθε τύπο που είναι λίγο τρελό, λίγο έτσι, λίγο αλλιώς, πρέπει να το διαλαλούμε εμείς.
0: Και για να ενισχύσω αυτό που λες, Κώστα, θα σου αναφέρω ότι εάν ο Άρης επιβίωσε στα δύσκολα ήταν γιατί ακριβώς είχε το μέτρο σύγκρισης στον απέναντι που αποτελούσε ένα κίνητρο. Ο Ηρακλάκος βούλιαξε γιατί δεν είχε κάποιους απέναντι να ανταγωνίζεται και να δημιουργεί και σε αυτό ένα κίνητρο ανόδου, προόδου ή ό,τι άλλο. Βλέπεις ότι έφτιαξαν μπάσκετ γιατί κοιτούσαν εμάς. Στα δύσκολα εμείς κοιτούσαμε ότι υπάρχουν, είναι στέρεοι και σταθεροί. Άρα
1: ναι, φυσικά,
0: θέλω να πω ότι τις ομάδες τις συντηρεί σε μεγάλο βαθμό το πάθος σε όλα τα μέρη του κόσμου, έτσι. Σε όλα τα μέρη του κόσμου, αν η ομάδα δεν έχει κάποιον απέναντι, είναι δύσκολο να αντέξει στα δύσκολα.
1: Οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα έχει το αντίπαλο δέος.
0: Αυτό
1: είναι,
0: λέω.
1: Αυτό είναι
0: λέω. Ωραία το είπες. Μπράβο. Αυτό.
1: Οποιαδήποτε μεγάλη ομάδα έχει αντίπαλο.
0: Αυτό.
1: Λες Manchester United,
0: έτσι, έχει
1: τη Liverpool.
0: Liverpool. Ναι, ναι.
1: Φέρεις Μποκά, έχει τη River.
0: Βεβαίως. Δεν θα ζούσε ο ένας χωρίς τον άλλον.
1: Δεν γίνεται.
0: Μα γιατί νομίζεις, θα σου φέρω και το απόλυτο παράδειγμα, γιατί το είπε χτες, νομίζω το κάπου στην εκπομπή του Χάτζη ακούστηκε, δεν είμαι σίγουρος. Κάπου το άκουσες στο ραδιόφωνο. Μπορεί να ήταν και στην Έρα. Ο Χάτζη. Στο γέλο ακούστηκε, και είχε, αλλά δεν αναφέρθηκε το περιστατικό. Το πώς ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό. Αυτό μοιάζει με κίνηση από...
1: Μιλάς για τώρα που ήταν ένα...
0: Όχι, μιλάω για το 78. Είναι χαρακτηριστική και ιστορική η περίπτωση, στην οποία θα ψήφιζαν, τρεις ήταν οι εκπρόσωποι τότε στην ΕΠΟ. Είχε συλληφθεί ο Παναθηναϊκός για δωροδοκία εδώ στον Ηρακλή, στα παιδιά του Ηρακλή,
1: τον
0: Χαλιαμπάλια, τον Ροκίδη και τον Νικολούδη. Είχαν πιαστεί επαυτοφόρο με την περίφημη ιστορία των λουλουδιών, που ήταν τα λεφτά μέσα στις γλαδιόλες που ήταν. Και παραπέμφθηκαν και η ΕΠΟ θα αποφάσιζε για τον υποβιβασμό του Παναθηναϊκού. Και με 2-1, με 2-1 ψήφους επιβίωσε ο Παναθηναϊκός και έμεινε στην πρώτη εθνική από την ψήφο Ανδριανόπουλου. Ανδριανόπουλος γενάρχης Ολυμπιακού, έτσι.
1: Ναι, αλλά πρόσεξε, εμάς δεν θα μας στηρίζανε να μείνουμε.
0: Σε αυτό συμφωνώ. Αλλά εκεί...
1: Αυτή η διαφορά της ομάδας της δικιάς, εμείς θα τους στηρίζαμε...
0: Μα γιατί αυτή είναι μικρόμυαλη.
1: Αυτή είναι η διαφορά.
0: Εκεί είναι η διαφορά αντίληψης πραγμάτων. Ο Ανδριανόπουλος, λοιπόν, ο γενάρης του Ολυμπιακού, έσωσε τον Παναθηναϊκό με εκείνη την ψήφο, διότι αντιλαμβανόταν ότι δεν γίνεται να υπάρχει ο ένας χωρίς τον άλλον. Και στη συνέχεια τον ξανασώσαν με την υπόθεση της Τράπεζας Κρήτης, έτσι.
1: Ναι.
0: Εκεί σώσανε τον Ολυμπιακό,
1: τον
0: οι αντίπαλοι
1: Ολυμπιακό,
0: του.
1: Ναι.
0: Και εκεί έπρεπε να διαλυθεί η ομάδα.
1: Ξανασώσανε τον Παναθηναϊκό.
0: Και μάλιστα, επειδή όλοι απορούσαν τότε, γιατί ο Ολυμπιακός δεν ακουμπούσε τίτλο για 10 χρόνια, αν θυμάσαι, αλλά ήταν προϊόν συμφωνίας. Θα σου θυμίσει, κύριε, δεν μας διεκδικείς και τα μεταλλίκια. Οπότε τα περάνε Παναθηναϊκό ΣΑΕΚ.
1: Αυτά.
0: Ναι, άντε να είσαι καλά, Κώστα.
1: Τέλος πάντων, αυτά, την καλημέρα μου, το Δήμο της Λακουβάρας.
0: Καλημέρα με τη Λακουβάρα σου, καλημέρα.
1: Έγινε, bye bye.

Συγγνώμη από τα μηνύματα, φόρτος τηλεφωνικής εργασίας σήμερα, οπότε πάμε από πού, γιατί τα τελευταία θα πιάσω, γιατί είναι και πιο κοντά σε αυτά που συζητούσαμε τελευταία, οπότε τα άλλα έτσι κι αλλιώς είναι λίγο μπαγιάτικα, θα τα διαβάσω, αλλά αναφέρονται σε παρελθούσες συζητήσεις. Γιάννης Παπ λοιπόν, πρώτα πρέπει η ομάδα να δείξει ότι είναι Άρης και φέτος δεν το έδειξε ούτε σε ένα παιχνίδι. Ο κόσμος έχει στηρίξει με το παραπάνω σε πολλές φάσεις τον Άρη όλα αυτά τα χρόνια. Δεν έχει να αποδείξει τίποτα. Στεφανάτη, καλημέρα Βασίλη, προσωπικά γήπεδο πηγαίνω για να δω Άρη και τους φίλους. Ναι, αυτό που λες είναι μεγάλη κουβέντα, τη γήπεδο παρέα που λέω, και θα κάνω καιρό να τους δω τώρα που τελειώνουν τα play-off. Εντωμεταξύ προχθές δεν πήγα, είναι σωστό, είναι κύριος λόγος η γήπεδο παρέα, έτσι, για μας που είμαστε εκεί χρόνια και τέτοια είναι, οπότε... Προχθές λέω θα έρθω όμως στην τελευταία αγωνιστική, όσο αδιάφορο και να είναι το μάτς, θα έρθω να σας δω να πούμε ένα καλό καλοκαίρι. Άκου τώρα κίνητρο, έτσι, όχι να έρθω να πάμε τον ΑΕΠΑ, ένα καλό καλοκαίρι ως παρέα εκεί, 5-10 φίλοι που είμαστε, είναι και ο Λευτέρης εκεί και όλα τα παλικάρια. Και λέει άλλος, την ίδια ώρα παίζουμε με την ΑΕΚ, δεν το πήρες χαμπάρι? Και λέω, τώρα είναι που θα πάω σίγουρα στο ποδόσφαιρο. Μ' αρέσει να ενισχύω σε κάθε φάση της ζωής μου τους αδυνάτους, το υπέρ αδυνάτων που λέγαν και οι αρχαίοι. Και παρεμπιπτόντως λέει εκτός αυτών, για να μην ακυρώνουμε την προσπάθεια προπονητή και παικτών. Τελευταία η ομάδα βλέπετε, έχει αρχή και τέλος και δεν φεύγω αηδιασμένος από το γήπεδο, λυπημένος για μια χαμένη σεζόν. Ναι, αλλά όχι αηδιασμένος. Στεφανάτη.

0: Εδώ έχω μία Κώστα Μπελόκηπε. Αχ, συγγνώμη Στέφανε, συγγνώμη, πού είσαι, όχι, χιλιά, συγγνώμη, δεν το... Παρών!
1: Καλημέρα!
0: Έλα, Στέφανε, είσαι!
1: Εγώ, για...
0: Χίλια συγγνώμη, καλά που το έγραψες μήνυμα, διότι νόμισε ότι είχαν κλείσει οι γραμμές, ναι.
1: Λοιπόν, Βασίλη, να σου πω κάτι. Μην πάμε πολύ μακριά. Πέρσι δεν είσαι ο ΣΥΑΟ.
0: Ναι, τον Οκτώβριο, λοιπόν, τον Ιούλιο.
1: Πέρσι. Λοιπόν, λίγο πριν έρθει και ενώ υπήρχε μια ησεμήθεια, ξέρω εγώ, δεν έπρεπε να βγουν τα ονόματα στην χώρα κτλ. Βγάλανε ανακοίνωση ο σύνδεσμος των απέναντι, όλοι οι σύνδεσμοι των απέναντι, mm-hmm. οι οποίοι τι λέγανε στην ανακοίνωση, ρε, ότι εμείς, λέει, μάγκες, δεν μας ενδιαφέρει το εφαγωνίζεστε. Εμείς δεν στέλνουμε, λέει, στον πόλεμο λουλούδια. Εμείς πρέπει να, όταν πολεμάμε, να το σκοτώσουμε τον απέναντι.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, βάλαν χέρι στους δημοσιογράφους της ομάδας τους, γιατί δεν ανακοινώνουν τα ονόματα, για να χαλάσει η δουλειά και για να μην πάρει ο ΣΥΑΟ, ξέρω εγώ, ότι αυτοί, λέει, βρήκαν μια άκρη, ξέρω εγώ, με κάποιο δισεκατομμύριο, και πρέπει τη δουλειά να τη χαλάσουμε, γιατί δεν νοείται ο παδός δικής μας ομάδας να είναι στην πόλη αυτή, ξέρω εγώ, δευτεράτσα, και να ανέβουν αυτοί πιο πάνω από εμάς. Λοιπόν, αυτό τώρα, βάλτο, και το 1980, ξέρω εγώ, σηκώθηκε ένα πανό, το οποίο πανό, ας πούμε, έλεγε ότι ευχόμαστε στο εντυμούδατο σωματείο του Ολυμπιακού την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Και ρωτάω τώρα εγώ, ρε, ο Άρης είναι η τέταρτη πόλη στην Ελλάδα. Δηλαδή, όταν έχεις ένα σωματείο το οποίο έχει 1 εκατομμύριο κόσμο στην Ξεφτύλα, μετά από τον Πειραιά, την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, πολυπληθέστερη πόλη στη χώρα δεν υπάρχει. Δηλαδή, ο Άρης είναι μια πόλη μόνος του. Και σκέφτομαι τώρα, εγώ κάνω μια υπόθεση εργασίας και λέω, είναι δυνατόν, ρε φίλε, η τέταρτη πολυπληθέστερη πόλη της Ελλάδας να μην μπορεί να βρει έναν άνθρωπο για μια αλλαγή ιδιοκτησίας?
0: Μπερδεύτηκα λίγο με τους πληθυσμούς των πόλεων. Γιατί λες η τέταρτη ως προς, ως προς τις ομάδες της?
1: Όχι, όχι, ρε Βασίλη. Ο Πειραιάς έχει, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια κατοίκους.
0: Ο Πειραιάς δεν είναι πολυπληθέστερος της Θεσσαλονίκης.
1: Όχι,
0: καλά.
1: Λέω,
0: τώρα
1: λέω,
0: έτσι πως έχει γίνει το Αθήνα Πειραιός, δεν μπορείς να τους ξεχωρίσεις. Πειραιάς.
1: Μπράβο. Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη έχουν πάνω από 1 εκατομμύριο κόσμο.
0: Αθήνα Πειραιάς Θεσσαλονίκη, ναι, σωστό.
1: Ναι, ο Άρης, μόνο οι οπαδοί του Άρη θα μπορούσαν να συγκροτήσουν μια πόλη μέσα στη χώρα.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Άρα δηλαδή είμαστε η τέταρτη πολυπληθέστερη χώρα της Ελλάδος.
0: Το έπιασα, ναι.
1: Η πολυπληθέστερη πόλη της Ελλάδος. Και λέω τώρα, ρε Βασίλη, επειδή εμείς είμαστε μιας γενιάς άνθρωποι που έχουμε ζήσει σε ό,τι αφορά την πληροφόρηση σε αυτή την πόλη, έχουμε ζήσει το άσπρο να γίνεται μαύρο. Δηλαδή έχουμε ακούσει, ας πούμε, ότι η Τούμπα έσφυζε από ζωή και είχε 50.000 κόσμο και τελικά είχε μέσα 180 άτομα. Έχουμε,
0: ναι,
1: ακούσει, ξέρω εγώ, ότι ο Καλπάκης θα μαρκάρει τον Γκάλι, ας πούμε, όλη τη βδομάδα και θα τον σβήσει, ας πούμε, και θα κερδίσουμε 30 πόντους οι άλλοι από μια εφημερίδα που την έφτιαξε και λερονώσουν, ας πούμε, άφηνε δακτυλικό αποτύπωμα πάνω. Έχουμε ακούσει, ας πούμε, τα άπαντα. Και κάνω μια υπόθεση εργασίας και ρωτάω τώρα και λέω, αν αυτοί οι δημοσιογράφοι ήταν αριανοί σήμερα, ο Άρης θα παιδευόταν σήμερα να βρει ιδιοκτήτη? Δηλαδή, εδώ έχουμε ακούσει τα άπαντα. Οι δημοσιογράφοι των άλλων, Βασίλη, είναι πάντα μπροστά από τις εξελίξεις. Δημιουργούν τις καταστάσεις έτσι, ούτως ώστε πάντα ό,τι πόρισμα βγαίνει να είναι προς όφελος της ομάδας του. Εμείς εδώ στον Άρη έχουμε κανένα τέτοιο παλικάρι, εσύ, να φτιάξει λίγο την κατάσταση, ούτως ώστε να μπορέσουμε κι εμείς να πάμε εκεί που θέλουμε, ή τελικά ο Άρης είναι τόσος όσο θέλει να είναι ο κόσμος? Κάποτε είχε έρθει ο Μπάρλος, ρε Βασίλη, να αγοράσει τον Άρη. Και τον διώξαμε τον άνθρωπο. Και πήγε, πήρε την ΑΕΚ. Και βγήκε μετά και είπε, παιδιά, εγώ αριανός είμαι.
0: Ναι, ναι, το θυμάμαι.
1: Τον Άρη, λέει, πήγα να πάρω και δεν με θέλανε. Πώς γίνεται, ρε Βασίλη, η τέταρτη πολυπληθέστερη πόλη της χώρας
0: να μην μπορεί να βρει έναν κυβερνήτη? Να μην μπορεί να βρει έναν κυβερνήτη, να το πούμε έτσι.
1: Να σου πω κάτι, φίλε. Ο ΣΥΑΟ είναι το ατράνταχτο παράδειγμα. Δηλαδή, σε ένα μπάσκετ το οποίο είναι υποβαθμισμένο στη χώρα, το οποίο πέρα από τον δύο της Ευρωλίγκα, οι οποίοι έχουν έσοδα, διαφήμιση κτλ., οι άλλοι όλοι φυτοζωούν. Σε μια χώρα που για να έρθει επενδυτής πρέπει πρώτα να περνάσει από τα κυβερνία, να κλείσει δουλειές, να κλείσει και κτημένα, να πάρει λιμάνια, να πάρει σουρωτές κτλ. Εδώ σε εμάς ήρθε ένας άνθρωπος ο οποίος φαίνεται ότι έχει λεφτά, ότι έχει διάθεση και θέλει να επενδύσει. στο υποβαθμισμένο μπάσκετ. Mm-hmm. Και στην ποδοσφαιράρα, ρε φίλε, που έχεις κάνει τη μεγαλύτερη οπαδική εκδρομή μέσα στη χώρα. Έχεις κατεβάσει δηλαδή ένα χαριζόν στο
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: σωστό.
1: Με όλο αυτόν τον κόσμο, γιατί ακούω για τον κόσμο, ρε εσύ, 56 χρονών, 55 χρονών είμαι και δεν έχω δει τίτλο. Και μου λέει εμένα τώρα κάποιος άμα στηρίζω εγώ τον Άρη. Μα εγώ γεννήθηκα και δεν είδα ποτέ ποδοσφαιρικό τίτλο. Και υπάρχει περίπτωση τώρα κάποιος να με μέμψει εμένα ή τη δικιά μου τη γενιά ότι δεν στηρίζουμε
0: κοντά. Όχι, μωρέ, δεν υπάρχει θέμα τώρα Βασίλη, μομφών και κατηγοριών. Απλώς για να πω αυτό και να κλείσουμε για να προλάβω να διαβάσω
1: ένα
0: και
1: τα. Τελευταίο, φίλε, ναι, ένα
0: πες το όμως και θα σου πω.
1: Αν αυτή τη στιγμή, ας πούμε, ο Μπ

0: από, πώς το λένε αυτό, από αυτή τη χαλάρωση που κάνουμε, από θεραπείας, όχι προετοιμασίας.
1: Παιδί μου,
0: από
1: τώρα θεραπείας. Δεν υπάρχει στόχος να πέσει.
0: Αυτό λέω, δηλαδή, τέλος πάντων.
1: Ναι, και παρόλα αυτά όμως κερδίζουμε, εκεί είμαστε καλά. Δηλαδή έχουμε διακριθέντες, καταλαβαίνουμε ας πούμε ότι έχουμε παίκτες που μπορούμε να στήσουμε μαγιά για του χρόνου. Τρέχα γύρευε ρε φίλε. Δεν παίρνεις έτσι ρε Βασίλη.
0: Έχεις την υποστήριξη του Σέρχιο που λέει μπράβο, πολύ ωραία τα λες. Αλλά θα σε κλείσω τώρα
1: τα φιλιά μου στο
0: φίλε Στέφανη, γιατί πρέπει να διαβάσω τα μηνύματα. Έχει το Χάντζι, τον ακούω. Είναι... Φιλιά, να σε καλά. Τώρα προφανώς δεν έχει άλλες γραμμές για να μπορέσω να βάλω μία τάξη. Καλημέρα στον Σπύρο, γραμμή παραγωγής Wolfsburg. Καλημέρα Θανάση, όχι Θανάση τέχει μεταφορέας, Θανάση είπαμε, Θανάση τις έχουμε, δόξα τω Θεώ. Οι δημοσιογράφοι τον άλλον με μισθό από τον Τζετσένο, μην το ξεχνάμε, μην το ξεχνάμε, ναι. Καλημέρα Τεό, Άρης Αριανάρα Beyond Logic, ναι, και καλημέρα, όταν βλέπω εσένα θα λέω, και καλημέρα στον Κυριάκο Βούπερταλ, Άρης Βλάβη. Αυτό που έγραψε για τους Μετάλλικα είναι πολύ ωραίο, αλλά θα το διαβάζω προς το τέλος, Άντζελο Αυγούστα. Γιατί γράφει μεταξύ των άλλων ότι ο Άντζελος Αυγούστα ότι δυστυχώς δεν κατάλαβε ο φίλος ότι η πίτα στην Ελλάδα μοιράζεται σε ένα κομμάτι το χρόνο, έτσι. Πασχάλης Υμνολόγος, δηλαδή πριν χάσουμε τους στόχους μας πήγαινε ο κόσμος στο γήπεδο. Ναι, είναι η δική μου απάντηση, Πασχάλη. Και πώς ακολουθούμε τι μας τραβάνε οι απέναντι, όταν αυτοί εδώ και 30 χρόνια δηλώνουν συν 15 πλάς χιλιάδες διαρκείες και εμείς δεν πατάμε και λέμε μπράβο που το κάνουμε. Τώρα σε αυτά οι απαντήσεις είναι λίγο αυτονόητες για μένα, Πασχάλη. Σαφώς και είναι σε αυτήν την φάση σε επιφανέστερη θέση, να το πω έτσι, στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Η πελατειακή σχέση που ο δεύτερος Κώστας και εσύ θεωρείτε δεδομένη και σωστή είναι επικίνδυνη για το σύλλογο. Είναι πελατειακή σχέση. Ποδόσφαιρο είναι, δεν είναι καταναγκασμός, δεν είναι καταναγκαστικά έργα. Άμα δεν το γουστάρεις κάτι, δεν το κάνεις. Θα σ' αγαπώ ακόμη και αν κερδίσεις, έγραφε ένα πανό στο γήπεδο της Σεβίλλης. Μην μιλάμε για ποδόσφαιρο. Θα σ' αγαπώ ακόμη και αν κερδίσεις, έγραφε ένα ωραίο πανό στο γήπεδο της Σεβίλλης. Μην μιλάμε για ποδόσφαιρο εκτός Βαλκανίων. Τώρα εντάξει, δεν θα το πάμε Βαλκάνια, Ευρώπη, Νότος, Βοράς, Ευρωπαϊκός ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ωστόσο, επειδή και ο Κώστας ο Αμπελόκηπος το ανέφερε, ότι αυτοί και στα δύσκολα πλάκα κάνετε. Θυμάστε τα χρόνια του Φαλάκρα παρετήσου, δεν είναι μαγαζί σου, με 500 εισιτήρια και αν υπήρχαν και αυτά. Τα θυμάστε, γιατί ξαφνικά μεγάλο θαυμασμό αναπτύξαμε για τους απέναντι και τρελαίνομαι. Οι αποχές αυτών που ήταν και συστηματικές και οργανωμένες και προέρχονται από τους οπαδούς, και ας δούμε και ποιο ρόλο παίζουν οι οργανωμένοι τους σε όλη αυτή την ιστορία. Ήταν, θυμάμαι τη δόξα δράμας, 532 εισιτήρια. Φαλάκρα παρετή σου, δεν είναι μαγαζί σου. Και τώρα ο Φαλάκρας είναι ο μεγαλύτερος πρόεδρος όλων των εποχών. Στον Παντελάκη αναφέρομαι. Έλα τώρα. Χαμπίτο, μπράβο ρε Στέφανε, καλά τα λες. Όχι, καλημέρα, συγγνώμη. Καλημέρα. Όχι, δεν λέει μπράβο ρε Στέφανε. Ναι, μπράβο ρε Στέφανε. Καλά τα λες, καλημέρα από Λεκανοπέδιο και πάντα δυνατός Βασίλη. Παντελής, δεν πιστεύω αυτό που ακούω, έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα του Άρη μας στην παρουσία ή όχι του κόσμου ήμαρτων. Έτσι, ήμαρτων. Αυτό. Hey. Αυτό ως μήνυμα λέει πολλά. Έχουμε εντοπίσει το πρόβλημα του Άρης μας στην παρουσία ή όχι του κόσμου. Ο Άντζελος Αυγούστα, πιο καλά ενημερωμένος, μου λέει για αυτό το μάτσο ότι το καλά το θυμόμουν. 365 εισιτήρια, ούτε τα 500. 365, θυμάμαι ότι ήταν κάτι λιμά τα εισιτήρια, έτσι, και ξαφνικά θα βάλουν και πάνω 8.000 και στα δύσκολα. Πότε ρε ήταν εκεί στα δύσκολα, και τα δύσκολα τα δικά μας να πέρασε κανείς, έτσι, άντε να το δώσω στην ΑΕΚ από Ελλάδα μεριά. Πότε πέρασαν δύσκολα αυτοί. Και αν για κάτι έμεινε ο Άρης και έμεινε όρθιος, είναι ακριβώς γιατί οι οπαδοί ήταν εκεί στα δύσκολα. Αλλά τα δύσκολα και να τα ξεπεράσεις είναι ένας στόχος. Το να είμαι και να πηγαίνω να βλέπω με τα φιλικά, γιατί δεν κάνω ούτε φιλικά προετοιμασίας, δεν είναι στόχος, και αυτό ακριβώς αποδεικνύει τη διαφορά τρόπου σκέψης των

Αριανών. Δεν είναι προϊόν ο Άρης, ούτε κουτόχορτο τρώμε, ούτε είναι θέμα διοίκησης ή μη διοίκησης, είναι θέμα εικόνας της ομάδας. Το ποδόσφαιρο έχει ομάδες, έχει πάθος, έχει φανατισμό που τρέφεται, είτε από το, που τρέφεται από το κυνήγι στόχων. Δεν μπορεί να τρέφεται από το στόχο θα βγω πέμπτος, θα περάσω το Λεβαδιακό, αλλά και να χάσω θα βγω έκτος και θα περάσω κανέναν. Μες στην οπαδική συνείδηση είναι γεγραμμένα και καταγεγραμμένα αυτά. Είναι συνυφασμένα με την έννοια του οπαδού. Και ουδέποτε ο Άρης έκανε συστηματική αποχή όπως είχαμε των 300, καλά που το θύμισε ο Άγγελος Αυγούστα, των 365 εισιτηρίων. Πολύ σωστά το λέει ο Παντελής ότι εσφαλμένα εξ αρχής τοποθετήθηκε η παρουσία ή όχι στο γήπεδο ως σχέση ενίσχυσης ή απόρριψης της διοίκησης. Σιγά! Φυσικά μην κάνω να σκέφτομαι τώρα όταν πάω στο γήπεδο ποιος και τι και τι μήνυμα θα στείλω. Ούτε στην κάλπη δεν στέλνω μήνυμα, θα στείλω τώρα στο γήπεδο. Αλλά το κίνητρο είναι ο στόχος, που στόχος μπορεί να είναι και αρνητικός. Δείτε τι γίνεται με όλες τις ομάδες. Ο Πανηλιακός όταν ήταν ανέβη, γέμιζε εκείνο το γήπεδάκι του κάτω στον πύργο. Μόλις ανέβηκε, πέρασαν και κανένα δύο χρόνια, βαρέθηκαν, χόρταζαν άδεια το γήπεδο. Τα ίδια συμβαίνουν σε όλες τις επαρχιακές πόλεις. Τώρα οι Σέρες προχτές που είχαν γεμάτο γήπεδο για να σωθούνε. Του χρόνου, στη μέση της χρονιάς, αν είναι και κάπου στο άδειο θα είναι. Αυτό συμβαίνει διότι το κίνητρο τρέφει τους στόχους. Την παρουσία ή όχι των οπαδών σε ένα γήπεδο. Δεν είναι μόνο η ελληνική ρε η Πασχάλη υμνολόγια, η ελληνική οπαδική συνείδηση. Παντού η οπαδική συνείδηση είναι έτσι. Και η Ρεάλ στα δύσκολά της σε άδειο Μπερναμπέου έπαιζε. Δεν ήταν, ακουνούσαν και κάτι μαντήλια εκεί πέρα. Αλλά πραγματικά εγώ πιστεύω ότι οι περισσότεροι, ακόμη και όταν φέρνουν ως αφορμή να φύγει ο Κάρι και μετά εγώ θα πάω ας πούμε, περισσότερο για τον εαυτό τους το λένε, γιατί βαριούνται να πάνε και λένε να βρω μια δικαιολογία να είμαι εντάξει με την ομάδα. Αλλά προσωπικά θα το πω ότι άμα δεν με φτιάχνει η ομάδα, δεν βλέπω στόχους και δεν βλέπω λόγο, ακόμη και κακή μπάλα να παίζει, όταν έχει στόχο θα είσαι εκεί. Αν παίζει καλή μπάλα και δεν έχει στόχο, είναι πιο δύσκολο. Όπως κάνει τώρα. Τι να το κάνουν τώρα, κατόπιν εορτής κυριολεκτικά. Ναι, το λέει και ο Ιωάννης. Πραγματικά τώρα το πρόβλημα του Άρη είναι η παρουσία του κόσμου. Πάλι συζήτηση για τον κόσμο που έχει αντέξει τα πάντα. Το πρόβλημα είναι ένα και όχι. Δεν είναι η παραμονή περί Καρυπίδη. Σωστός. Το πρόβλημα είναι ότι ενώ είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο και ζούμε σε μια περίοδο γεωπολιτικών αλλαγών, δεν εμφανίζεται ένας επενδυτής να εκτοξεύσει τον Άρη. Ένας ρε. Σουτάρετε ρε, τι σας ζητάω. Αυτό είναι το πιο στενάχωρο και είμαι φουλ απεσιόδοξος από τον Ιωάννη. Δημοσθένης, έχουμε μετρηθεί με τους δίπλα με ίδιο αντίπαλο στο τελικό στο ίδιο γήπεδο. Όπως και με ίδιους αντιπάλους όταν αυτοί κυνηγούσαν πρωτάθλημα και βγήκαν λίγοι. Το γεμάτο γήπεδο δεν φέρνει επενδυτή. Εάν έφερνε δεν θα είχαμε το Θοδωρή, αλλά με Γιστάνα. Κώστα Σίγμα, όταν ακούμε στο γέλο κάτι μπαρούφες του στυλ πρέπει να βγούμε πέμπτη για το γόητρο, μας πιάνουν τα γέλια. Πρέπει να κερδίσουμε τον Όφη για το γόητρο. Ποιο κύπελο πήρε ο άλλος και εσύ θα κερδίσεις τον Όφη για το γόητρο. Κύπελο πήρε ο άλλος και θα κερδίσεις τον Όφη για το γόητρο. Σωστό, Βασίλη Στόκμ. Ούτε το Τσοχαντζόπουλο είχαμε να παίρνει κάθε χρόνο 5.000 διαρκείας. Από τα 352 εισιτήρια είναι 19 Δεκεμβρίου 1990 για το κύπελο Ελλάδος εναντίον του Ολυμπιακού Βόλου. Σε εκείνο το μάτς είναι το ιστορικό χαμηλό, άρα καλά λέω στη Δράμα, φτάσαν τα 500, μπράβο. Είναι το βαρομετρικό χαμηλό του, το ιστορικό χαμηλό όπως λέει στην Τούμπα.

Κώστας Κιτρινόμαυρος, Κιτρινόμαυρος Κώστας. Βασίλη, εμείς κάνουμε διαμαρτυρία από τα πληκτρολόγια. Φαντάζομαι να φωνάζουμε για τα Τέμπη και στην πορεία να κατεβαίνουμε 100 άτομα. Η διαμαρτυρία γίνεται στο γήπεδο. 15.000 κόσμος, διάφορο μάτς και αποδοκιμασίες και πανό κατά της διοίκησης. Έτσι δείχνεις τη δυσαρέσκειά σου. Εάν είναι έτσι, να το συμφωνήσω κι εγώ. Αν πάρει χαρακτήρα διαδήλωσης, μέσα κι εγώ. Προς το παρόν όμως, μιλάμε με αγωνιστικά κριτήρια.

Και πάω προς πρώτους. Ο Χριστάκος με ενημερώνει 3-2 ήταν η ψήφη, με την περίφημη φράση του Ανδριανόπουλου τότε που έσωσε ο Ολυμπιακός τον Παναθηναϊκό. Δεν ήταν 2-1 όπως είπα, ήταν 3-2. Ο Χριστάκος θυμάται καλύτερα σίγουρα. Ο Παναθηναϊκός πρέπει να τιμωρηθεί, αλλά εμένα δεν μου πάει η καρδιά μου να το ρίξω στη Β' Εθνική. Και έριξε την ψήφο υπέρ της παραμονής για το περιστατικό που ανέφερα και πώς ο Ολυμπιακός έσωσε τον Παναθηναϊκό. Καλημερούδια Αντιγόνη, συγγνώμη, σε ξέχασα γλυκιά μου, λένε, και συγγνώμη σε πιο απέσια έκφραση, δεν υπάρχει αυτό το γλυκιά μου, τρελαίνει. Συγγνώμη, σε ξέχασα γλυκιά μου, δεν θυμάσαι το όνομα. Έλα Αντιγόνη μου, καλημέρα. Συγγνώμη, λέει, θέλουμε παρέτηση από ποιον. Θανάσης, άλλος Θανάσης, Ντελ. Αγαπητέ Κώστα, παρόλο που είσαι εξαιρετικά συμπαθής, ναι είναι, νομίζω ότι αποπροσανατολίζεις με την άποψη στο γήπεδο άδειασε γιατί ο κόσμος δεν θέλει τον Καρυπίδη. Το γήπεδο άδειασε εξαιτίας του. Μείναμε 800 άτομα στο γήπεδο. Ο Άρης βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο στην ιστορία του. Αλλάζει κουλτούρα εξαιτίας αυτού. Όσο δεν το λέτε εσείς, μόνο κακό γίνεται. Κανένας δεν έχει κριτήριο αν παίζει καλά η ομάδα ή όχι. Οποιαδήποτε τέτοια κουβέντα είναι αποπροσανατολισμός. Αν και θεωρώ ο Θανάση Ντελ ότι αυτά πάνε μαζί. Δηλαδή, επειδή η ομάδα δεν παίζει καλά, αρχίζει ο κόσμος και ψάχνει τι φταίει και λέει φταίει αυτός. Ο Κάρι, ας πούμε. Αλλά αυτό συμβαίνει επειδή καταρχάς η ομάδα δεν παίζει καλά. Ό,τι και να λέμε, το γήπεδο είναι κριτήριο και το βασικό συστατικό του, το κριτήριο του γηπέδου, το βασικό συστατικό του είναι αν η ομάδα παίζει, αν σε χορταίνει ρε παιδί μου, αν σε γεμίζει. Χρόνο και χρήμα δίνεις, δεν τα έχεις για πέταμα, χρόνο και χρήμα δίνεις.

Καλημέρα στο Μπέτρο, στο Κιτρινό Μαύρο Ντάρφ. Όπως καταλαβαίνετε, πάω προς τα πίσω, έτσι, και δελτίο δεν ακούσατε σήμερα ποτέ. Άμα σας ρωτήσει ο Κομισάριος, πώς λένε, άμα σας πάρουν τηλέφωνο, θα πείτε εμείς ακούσαμε το δελτίο και ήταν υπέροχο από την Κλαούντια Σκύρα, να ξέρετε. Καλημέρα λοιπόν στο Κιτρινό Μαύρο Ντάρφσταντ. Όλα καλά Ο αγώνας συνεχίζεται. Κρατάω αυτό, διότι μου γράφεις και κάτι γερμανικά που δεν τα καταλαβαίνω. Συγγνώμη ρε Πέτρο μου, μπερδεύτηκα, έτσι το λέω άμα. Σωτήρης Παντγκάρετ, καλημέρα. Εννοείται μας ενδιαφέρει τι γίνεται, εννοείς τους απέναντι, γιατί μας έχουν ζαλίσει τα μέσα με το δισεκατομμυριούχο. Πολλά ξέρει ο φίλος για την κατάσταση των δίπλα. Φτάνεις να μας κουνάει το δάχτυλο, γιατί θα βλέπουμε ή θα σχολιάζουμε ως φιοκάμπτες γκεμπελίσκι. Και αυτό λίγο με μπέρδεψε. Καλημέρα στο Μπούλιο Δεγκρέατ. Τι γίνεται, τώρα διαβάζω όλα τα μηνύματα που έρχονται από τον Μάντι Κάλχα, δηλαδή μιλάνε με υπονοούμενα, με γρίφους. Καλημέρα κύριε Βασίλη, γιατί φωνάζετε ρε παιδιά, 21 σπιτάκια πολλά είναι, ούτε ένα χωριό δεν φτιάχνουν. Γιατί 21, κάτι λέτε τώρα εσείς όλοι. Και βέβαια, αυτό είναι, ας το αφήσω για αύριο τετρακτή μου, γιατί αύριο θα ξαναπιάσουμε τον Τζίπρα. Το έχει στείλει ο Μανώλης από το πρωί, θέλω να τα 25 ονόματα του τέλει. Και λέει, λοιπόν, κάθε μέρα θα αναλύουμε μια φράση. Τι λες, ξεκινάμε με το τι σημαίνει κοινωνικός αυτοματισμός. Ωραίο, αποσκότησόν με. Έτσι, θα το δούμε αύριο. Γιατί πλέον φύγαμε. Εγώ το πήγα στην αρχή προς τα εκεί, αλλά το καράβι αλλού ήθελε να πάει. Το go with the flow που μου έμαθα από την πρώτη στιγμή εδώ σε αυτό το μικρόφωνο ο φίλος Γιώργος. Hey, ή ο Κοσμάς, ένας από τους δύο. Καλημέρα και στον άλλον Θανάση, τον Θανάση 3. Και στον Θανάση τον ταχυμεταφορέα. Σήμερα δεν μας έστειλε και τι παγκόσμια μέρα είναι. Τον αφήσαμε. Αυτός έστειλε από τα χαράματα. Εμείς έφτασε μεσημέρι να του πούμε μια καλημέρα.

Ποιος είναι ο απέναντι, έτσι? Μάρια, καλημέρα και σε σένα. Εντάξει, θα κλείσω με δύο μηνύματα που συνήθως κλείνω. Το ένα κλασικό, το άλλο χαβαλεδιάρικο. Ξεκινώ το χαβαλεδιάρικο, ποιος άλλος, φορέας χαβαλέ εδώ σε αυτή τη μια μισή ώρα. Να το προσέξω αυτό, Ανέστη, γιατί ακούω όταν το λες, ειδικά εσύ. Τελικά λέει, οι ακροατές είναι κυριολεκτικά ακροατές οι περισσότεροι. Παίρνουν τηλέφωνο, σ' ακούν τι έχεις να πεις και κλείνουν. Ναι, αλήτη. Καλό όμως, και μάλλον και σωστό. Και το μήνυμα, να το ο Κυριάκος Άρης Βλάβη. Και τελευταίο το μήνυμα, το ψάχνω ρε εσύ, το ψάχνω Μάικ Μιχάλη. Για να μην ξεχνάμε και το μήνυμα με το οποίο πρέπει να κλείνει η εκπομπή. Δεν το βρίσκω, μη σου λέω ψέματα, κάπου το έχασα. Εν πάση περιπτώσει θα το πω όπως το καλημέρα Γιάννη γείτονα Μπαχτσέ. Το μήνυμα του Μάικ Μιχάλη δεν νομίζω να απορείτε για το ποιο θα είναι. Θα είναι Μητσοτάκης, άλλη μια Μητσοτάκαρος, άλλη μια τετραετία με αυτοδυναμία. Το είπα με δικά μου λόγια γιατί δεν το βρήκα. Λοιπόν, αφού κλείσαμε με λίγο άγχος και αυτή τη μια μισή ώρα για να τα προλάβουμε όλα, αφού αφήσαμε έξω τα πολιτικά που έχουν ένα ενδιαφέρον και έχουν και αυτά κάποιες εξελίξεις, γιατί είναι όμως σοβαρό και το θέμα της παρουσίας ή όχι του κόσμου στο γήπεδο Χαριλάου και το τι συμβολίζει αυτή η παρουσία ή απουσία και τα πολλά μηνύματα που δόθηκαν. Προσωπικά, και για να κλείσω κάπου, θα επιμείνω ότι είναι ότι η ομάδα δεν με φτιάχνει. Η ομάδα είναι σαν μια φίλη, σαν μια σύντροφο, σε ένα σύντροφο. Άμα δεν σε φτιάχνει, με το ζόρι, σεξ δεν γίνεται. Άντε, αυτά για σήμερα. Good morning, Αριανά! Yellow Radio 101,7 με Βασίλη και Χαγιά.

Καλημέρα, Γέλο Ρέντιο 101,7. Δημήτρης Αθανασίου στο μικρόφωνο μέχρι τις 10. Να πούμε ό,τι εσείς θέλετε για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για τον Άρη. Η χρονιά έχει ακόμα 4 αγωνιστικά. 4 αγωνιστικές δράσεις. 2 90 λεπτές και 2 40 λεπτά. Για να κλείσει η σεζόν για τον σύλλογο. Να πούμε καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη, καλημέρα και στις Τέντε Σταρ. Κιτρινόμαυρη Πηλαία, Τέντε Σταρ από στην Κύπρο 35. Εκεί θα τους βρούμε τους ανθρώπους, τον Ηλία και τους συνεργάτες του. Στο 2-3-10-3-23-8-90 αυτό θα καλέσουμε για να κλείσουμε το δικό μας ραντεβού. Εάν μας ενδιαφέρει οτιδήποτε από το χώρο της τέντας, της πέργορας, των αναμοθραυστών, των ομπρελών, ό,τι θέλουμε εμείς να προμηθευτούμε στο χώρο, ώστε να προστατεύσουμε το χώρο της οικίας μας ή τον επαγγελματικό μας χώρο από τον ήλιο, τη βροχή, τον αέρα, από οποιαδήποτε κλιματική συνθήκη.

Να πούμε καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνι, νούμερο ένα καφέ στη χώρα μας. Ο καφές που μας συνοδεύει σε κάθε μας βήμα διασκέδασης. Χαμηλή περιεκτικότητα καφέ είναι έντονα αρώματα. Ένας καφές που έρχεται από τη Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα από την Γένοβα, την ποδοσφαιρόμανα. Στην Ιταλία πλάκα έκανε η μεγάλη Ίντερ. Πάει να πάρει και τον ντάμπλ τώρα. Με τη Λάτσι στο τελικό. Τεράστια Ίντερ. Πλάκα κάνει, δεν τους βλέπει εκεί κάτι Μίλαν, κάτι Ιουβέντους. Δεν τους βλέπει. Λοιπόν, 2-3-15-87-3-77 είναι το τηλέφωνο της Σελήνη για να κλείσετε το δικό σας επαγγελματικό ραντεβού. Για τους κοινούς θνητούς, βλέπετε το brand name της Σελήνη σε συνεργαζόμενα μαγαζιά και μπουκάρετε μέσα για να ευχαριστηθείτε μια καφεδάρα.

Φυσικά όσο περνάει ο καιρός και πάμε προς το τέλος της ποδοσφαιρικής χρονιάς που έχει τελειώσει προπολού για τον Αριανό, ούτως ή άλλως τρόπο ζωής αυτό. Να τελειώνουν οι χρονιές πριν τελειώσουν. Με εξαίρεση βέβαια τα τελευταία 8 χρόνια, 2 χρονιές. Η μία ήταν με την τρίτη θέση που πήραμε με την ΑΕΚ. Και άλλη ήταν ο τελικός, βέβαια ο τελικός δεν είχε και κανένα φινάλε που να είχαμε ενδιαφέρον κάθε εβδομάδα. Είχαμε κλείσει ένα ραντεβού και το περιμέναμε.

Και όσο πάμε προς το τέλος χρονιάς, θυσιάζει και η επόμενη μέρα.

είναι απόφαση του κόσμου του Άρη, της συντριπτικής πλειοψηφίας του κόσμου του Άρη, τον οποίο αγνοεί. Φυσικά η παρούσα διοίκηση δεν τον ενδιαφέρει, δεν την ενδιαφέρει τι απόφαση έχει πάρει ο κόσμος του Άρη. Ο κόσμος του Άρη, ο οποίος έχει μιλήσει κατά

Και όποιος τολμάει να πονήσει το δάχτυλο στον κόσμο του Άρη για αυτή του την απόφαση. Τώρα μασώνει μόνο ένα θαύμα, ένα θαύμα, ένα. Εγκληματή κατά του συλλόγου. Που θα γιατρέψει της καρδιάς το τραύμα, ένα θαύμα, ένα θαύμα. Όποιος δεν βλέπει την εικόνα του Χαριλάου και δεν μελαγχολεί, δεν του λύνονται οι απορίες. Που θα γιατρέψει της καρδιάς το τραύμα. Νομίζω ότι είναι απλά σε έναν άλλο κόσμο. Δεν μπορεί να βλέπουμε το γήπεδο σε αυτή την κατάσταση και να διαφορούμε ή να λέμε σιγά και τι έγινε.

0: σε απόλυτη εγρήγορση και σε απόλυτη δράση για να βρει τον τρόπο να βγει ο Άρης από το τέλμα. Προσωπικά έχω εμπιστοσύνη και στις προθέσεις και στις δυνατότητες αυτού του ΑΣΥΓΜΑ. Πρέπει να τον σταθούμε όλοι στο πλευρό του για να βρει αυτή την λύση που ψάχνει. Εσείς οι μιας και ψυχολογικά και ουσιαστικά. Εσείς οι μιας εσύλαδιες και εγώ πάντα να χάνω. Πρέπει να γνωρίζουν οι άνθρωποι από τον ΑΣΥΓΜΑ ότι η συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου της ομάδος και όποιος, εν πάση περιπτώσει, δηλώνει ότι έχει έναν καημό για τον Άρη, πόσα θες να μας τρελάνεις, πες μου πώς, βλέπει στο πρόσωπό τους αντί για να ζητάς συγγνώμη, προσπάθεια της αλλαγής τάξης πραγμάτων. Όσο και αν γίνονται πράγματα, όσο και αν γίνονται πράγματα που μπορεί να τους στεναχωρούν,
1: σε τι μου έφτεξες, μα τι να σ' απαντήσω.

να βάλει κατά μέρος πάλι τις όποιες στεναχώριες και να πάρει τον δρόμο του προς το γήπεδο για την επόμενη χρονιά. Ωραίες θεωρίες, πιασάρικες, οι οποίες τις υιοθετώ και εγώ και κάνω το παν σε κατηδία συζητήσεις και να προσπαθήσουμε να πείσουμε τον κόσμο, τον φίλο μας, τον αδερφό μας, τον πολιτό μας ότι πρέπει να πάμε στο γήπεδο να είμαστε δίπλα στην ομάδα σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν μπορείς να μην δεν δεις την δήλωση του κόσμου του Άρη. Δεν μπορείς να διαφορείς γι' αυτό και στον ΑΣ επίσης δεν μπορούν να διαφορήσουν γι' αυτό που είμαι σίγουρος ότι δεν αδιαφορούν, αυτοί σίγουρα. Να συνεχίσουν την προσπάθειά τους αμύωτα μέχρι να φέρουν αποτέλεσμα προσπερνώντας μουδιάσματα, στεναχώριες και αδιέξοδα στα οποία βρίσκουν. Να ξέρουν ότι άμα θα φτάσουν Να ξέρουν οι άνθρωποι του ΑΣΥΜΑ ότι αν φτάσουν στη λύση του προβλήματος θα βάλουν τα ονόματά τους με χρυσά γράμματα στην ιστορία του συλλόγου. Αν καταφέρουν και προκαλέσουν εξελίξεις που με τέτοιο τρόπο που δεν θα μπορεί να ανοίξει κουβέντα από κανέναν πλέον αντιλόγου. Αντιλαμβάνομαι κάποια μουδιάσματά τους, αντιλαμβάνομαι κάποια στεναχώρια τους, αντιλαμβάνομαι πια κάποιον εκνευρισμό τους, αντιλαμβάνομαι κάποιες απορίες του, αντιλαμβάνομαι κάποια ξενερώματά τους, αλλά πρέπει να καταλάβουν ότι το 99,9% του κόσμου του Άρη περιμένει από αυτούς κάποια λύση. Βέβαια, οι άνθρωποι στο ποδοσφαιρικό Άρη μπορεί να μην βλέπουν κανέναν λόγο ο τέχνης να εμπλέκεται σε ποδοσφαιρικές συζητήσεις με το απόλυτο φυσικά επιχείρημα το οποίο το ακούω, έχει βάση πάντα πολλές φορές από αυτά που ακούω έχουν τυπική βάση. Σου λέει ότι είστε εσείς οι οποίοι θα κάνετε κουμάντο σε εμάς που είμαστε ιδιοκτήτες μιας εταιρείας. Φυσικά δεν μπορεί κανένας να κάνει κουμάντο. Δεν μπορεί κανένας να πουλήσει καμιά εταιρεία αν δεν έχει τη σύμφωνη γνώμη του μεγάλου μετόχου. Εννοείται ότι και έτσι είναι τα πράγματα.

Θέλω να πιστεύω ότι στη διάρκεια του μήνα αυτού, που είναι πάρα πολύ σημαντικός μήνας, θα κάνει την εμφάνισή της στο Λενάκι η Λένα Παπαδοπούλου με το τραγουδάκι της και θα δούμε και κανένα θαυματάκι. Ξέρετε τι είναι, μερικές φορές, παιδί μου, που στη ζωή έρχονται πράγματα τα οποία, όσο και να τα σχεδιάζεις καλά, δεν καταφέρνεις να τα πετύχεις. Γιατί ο σκοπός που το κάνεις δεν είναι και κάτι που ενθουσιάζει τους, κάτι που αρέσει, κάτι που ενθουσιάζει, ή δεν είναι και δεν είναι και πολύ θετική χρειά. Δηλαδή, ρε παιδί μου, ξέρετε, με έχετε μια φορά στο... μ' είχε πει ένας παλιός, ένας, δεν ξέρω τώρα, το είχε πει και πολλά χρόνια πριν, για περιστατικό που είχε γίνει πολλά χρόνια πριν. Δηλαδή, αυτός μου το είπε, μπορεί να μην ζει κιόλας τώρα, σε ένα καφενείο. Μιλούσαμε τελευταίες αγωνιστικές, παιδί μου, ήταν αυτές στο ελληνικό πρωτάθλημα, τελευταίες αγωνιστικές, λίγο έχουν και το ενδιαφέρον του στο πικάντικο, ειδικά τα παλιότερα χρόνια, πιο πολύ. Όχι ότι τώρα έχει εκλείψει τίποτα. Πάντα, ειδικά σε μάτς μικρών ομάδων, ας το πούμε, μικρομεσαίων. Είχε γίνει ένα παιχνίδι, λέει, δεν ξέρω ούτε τη χρονιά, ούτε τίποτα. Έτσι λίγο, τις ομάδες τις θυμάμαι, αλλά δεν θα τις πω έτσι για να τις προστατεύσω. Από δύο πόλεις της Ελλάδος ποδοσφαιρικές. Παίζανε έναν αγώνα και ήταν ο ένας, ρε παιδί μου, είχε πιάσει τους αμυντικούς της αντιπάλου ομάδας γιατί ήθελε να πάρει το μάτς για να σωθεί. Η αντίπαλη ομάδα ήταν αδιάφορη. Και ο τρίτος εμπλεκόμενος στη συζήτηση, δηλαδή ο δεύτερος ενδιαφερόμενος για την παραμονή του, είχε πιάσει, είχε δώσει πριν στους επιθετικούς της ομάδας για να σκοράρουνε και να αποτρέψουν, ρε παιδί μου, να προκρίσουν καλά για να πάρουν το μάτς. Αυτοί που κάνανε το παν για να... Αυτοί που παίζανε, γιατί αυτός που παίζει είναι και ο πρωταγωνιστής, ρε παιδί μου, καμιά φορά, έτσι, αυτός ελέγχει την κατάσταση. Λέει, το πήραμε το ματσάκι αφού η αμυντική είναι πιασμένη, δηλαδή το έχουμε το ματσάκι, το έχουμε σίγουρο. Και όντως, τα στόπερ κάνανε κάτι γκέλες, κάτι τσαφ, κάτι από εδώ, κάτι από εκεί. Ένας έφαγε και κόκκινη, νομίζω, γιατί είναι και, ξέρεις, η συνήθιση τακτική στα πιασμένα, στα μάτς, τα οποία είναι λίγο κάπως φτιαγμένα. Ο αμυντικός τρώει και καμιά κόκκινη για να αφήσει την ομάδα με 10 και να διευκολύνει και τις καταστάσεις. Λοιπόν, το παιχνίδι έληξε 3-3. Οι αμυντικοί φάγανε τα 3 γκόλια, αλλά οι επιθετικοί βάλαν 3. Δεν έγινε δεν επιτεύχθη ο στόχος του να πάρουμε το ματσάκι αβαβά. Έγινε το θαυματάκι εκεί πέρα. Δηλαδή, θέλω να πω ότι όσο και σίγουρο μπορεί να έχουμε κάποιες εξελίξεις, κάτι πάντα μπορεί να συμβεί που δεν μπορούμε να πάρουμε χτιστημένο μάτσα. Και άλλη φορά μου έχει τύχει αυτό να ακούσω τέτοια ιστορία, πιο πρόσφατη. Πάλι φυσικά δεν θα πω ονόματα για να προστατεύσω πρόσωπα, πράγματα, καταστάσεις. Ο άλλος είχε δώσει παιχνίδι πρόεδρος ομάδας, είχε συμφωνήσει να χάσει το μάτς και το μάτς έλειξε 0-0. Δεν έμπαινε η μπάλα ποτέ μέσα από τους επιθετικούς της άλλης ομάδας. Και άσε που μερικοί παίχτες, ξέρετε τι γίνεται, όταν θες να δώσεις και ένα μάτσο. Τώρα μου πεις τι σχέση έχουν αυτά με τον Άρη, καμία σχέση δεν έχουν. Απλά λέμε για το πώς μπορείς να αισθάνεσαι σίγουρος για τις εξελίξεις τις οποίες έχεις δρομολογήσει, αλλά καμιά φορά
δεν σου κάθονται, ρε παιδί μου. Ακόμα και αυτά τα οποία νομίζεις ότι ελέγχεις, δεν μπορείς να ελέγξεις τόσο καλά. Οι παίκτες που παίζουν είναι αυτοί οι οποίοι έτσι έχουν και και τον απόλυτο λόγο για το αν θα γίνει πράξη αυτό που συμφωνούν οι διάφοροι πρόεδροι. Εννοείται. Λοιπόν, και αυτό που θεωρούμε σίγουρο σαν συνέχεια και σαν εξέλιξη, εμείς που είμαστε οι κάτσε καλά, αυτοί που ελέγχουμε τα πάντα, αυτοί που νομίζουμε ότι έχουμε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού και τα έχουμε κάνει όλα καλά, γιατί έχουμε τα δικά μας. Τελικά κάτι συμβαίνει. Ήθεστε να είμαστε δυνατοί. Κάτι συμβαίνει και μας χαλάει αυτό που θεωρήσαμε δεδομένο ότι θα γίνει. Θέλω να πιστεύω ότι, γιατί η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, ότι θα βρεθούν και στον Άρη τον σημερινό κάποια παιδιά τα οποία μπορεί να σκοράρουν συνέχεια ακατάπαυστα, όσο και να τρώνε γκολ κάποια άλλα παιδιά. Θα φέρουν στον Άρη την αλλαγή τάξης πραγμάτων που θα ενθουσιάσει το 99,9% το 100% το να πιστεύω του κόσμου του Άρη. Ένας κόσμος του Άρη που περιμένει να λυτρωθεί και να ξεκινήσει μια σεζόν 26-27 σαν Άρης Θεσσαλονίκης και όχι σαν ατρόμητος. Κάτι μου θυμίζει αυτή η λέξη, ατρόμητος. Χιλιοϋπομένη στα χείλη ελληνικών ανθρώπων. Θέλω να πιστεύω ότι ο Άρης θα παραμείνει Άρης Θεσσαλονίκης, Άρης της Ελλάδος, ο Άρης που δεν μπορεί να είναι μέσα στο σωρό των ομάδων που θα έχουν σαν στόχο, προσδοκία και ηθική ικανοποίηση αν θα καταφέρουν και περάσουν τον Ατρόμητο, τον Όφη, τον Λεβαδιακό, τον Πανετολικό, τον Αστέρα Τρίπολης, τον Ηρακλή. Ότι δεν είναι μια ομάδα όπως όλες που περιμένουν τις κληρώσεις του κυπέλλου Ελλάδος και τη μια πρόκριση στα πέναλτι ή μια νίκη ή μια καλή εμφάνιση, μια βραδιά και μια δεύτερη ακόμα σε ένα τελικό να βγούμε στους δρόμους να πανηγυρίσουμε την κατάκτηση του κυπέλλου, γιατί ως μικρή ομάδα, ο Όφη ας πούμε ή οποιαδήποτε άλλη ομάδα έχει σαν απόλυτο ταβάνι και προσδοκία την έκπληξη, τη μεταφυσική αυτή εξέλιξη, τη ρέντα, την τύχη, την καλή εμφάνιση, μια καλή ομάδα με να παίξει καλά σε 2-3 μάτς, να πάρει και ένα ντέρμπι, να ψηλώσει από ένα μάτς, αλλά να βλέπει πάντα όλα τα άθρα της Ελλάδος όταν μιλάνε για τα ντέρμπι της χώρας, να μην συγκαταλέγεται η ομάδα αυτή στα ντέρμπι της χώρας. Να μην ενοχλεί αυτό κανέναν. Να διαβάζω άθρα π.χ. ότι ο Μπενίτεθ τι έκανε στα ντέρμπι και να λέει με του Παναθηναϊκού τα μάτς με Ολυμπιακό ΑΕΚ και του Συμπολίτη. Και να μην αναρωτιέται κανένας γιατί δεν βάζουν τον Άρη μέσα σε αυτά τα μάτς. Να το έχουμε δεχτεί εμείς οι ίδιοι, να κάνουμε εμείς οι ίδιοι αντίλογο στους ομοιοδεάτες μας όταν κανένας γραφικός εμφανίζει τον Άρη σαν τεράστιο σύλλογο. Να έχει αντίλογο από τον ίδιο του, τον συνοπαδό, τον αδερφό, τον συνοδοιπόρο του και να μπαίνει στη θέση του, να τον μαλώνουν και να το λένε και αιμονικό. Καλά ρε εσύ, τι είσαι καλά ρε. Τι σχέση έχουμε εμείς με αυτούς. Εξάλλου αυτούς μπορείς να τους πιάσεις. Ή 100 χρόνια status quo του ελληνικού ποδοσφαίρου μπορείς να το διαλύσεις. Καλά ξέρετε, στα 100 χρόνια του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν υπήρχε ΠΑΟΚ ποτέ. Αλλά κανείς από εκείνους που βγαίνανε μονίμως τέταρτοι δεν λέγανε ότι είμαστε τέταρτοι και είμαστε μια χαρά. Και κανείς από εκείνους δεν έλεγε ότι αποκλείεται να γίνουν οι 3-4. Έγιναν οι 3-4.
αλλά εμείς θεωρούμε αδύνατον να έτσι πάρει σάρκα και οστά αυτό που ούτως ή άλλως ισχύει κοινωνικά, αλλά να ισχύσει και στο γήπεδο για τον μεγάλο Άρη. Ο μεγάλος Άρης, ο οποίος δεν μπορεί να μπει σε καλούπια όσο και αν το θέλουν μερικοί. Ένας Άρης ο οποίος ζει σαν σύλλογος και αναπνέει να βλέπει την να βλέπει ο κόσμος τον σύλλογο αυτό να πρωταγωνιστεί. Και όταν λέμε να πρωταγωνιστεί, δεν εννοούμε να περιμένει την κλήρωση του κυπέλου, να αγωνιά να μην παίξει με τον Ολυμπιακό ή τον Παναθηναϊκό. Να παρακαλάμε να έχουμε μια εύκολη κλήρωση, γιατί μπορεί να μας γελάσει η τύχη και να φτάσουμε μέχρι στον τελικό και στον τελικό να μην εμφανιστεί καμιά φραπάρ να μας κλέψει και να πάρουμε εμείς το ματσάκι το κρίσιμο της ζωής μας. Και αφού τα καταφέρουμε κάποια στιγμή νομοτελειακά, να πάμε και στο Λευκό Πύργο γεμάτη από περηφάνεια, να βαλσαμώσουμε και τους εκεί πρωταγωνιστές και να τους κάνουμε εθνικούς ήρωες. Γιατί καταφέρανε σε 2-3 μάτς να βγάλουν έναν, να πάρουν ένα κύπελλο.

Φασχαλάρα, καλημέρα. Καλημέρα, Φασχάλη. Τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστεί τον Πριγκυπόπουλο που περιμένουμε για να πάρουν τα όνειρά μας εκδίκηση. Τα 99% του κόσμου δεν γουστάρει τον Καρυπίδη και αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Με χαρτί, χωρίς, με δηλώσεις ή διαρροές. Είπε ότι συζητάει ή δίνει την ομάδα. Η Ελλάδα βγάζει 5 ομάδες στην Ευρώπη. Μπαίνουμε σε προεκλογική περίοδο. Όλη η κατάσταση δείχνει πιο ωραία ποτέ. Αν δεν εμφανιστεί τώρα, πότε θα εμφανιστεί. Συμφωνώ. Αλλά υπάρχει και ένα. Ακόμα μια ακόμα. Έτσι, σε ένα συμπλήρωμα ακόμα σε αυτό το εξαιρετικό μήνυμα. Όντως είναι έτσι τα πράγματα, όπως τα λες Πασχάλη. Αλλά για να εμφανιστεί αυτός εδώ ο άνθρωπος θα πρέπει, τι είπες, το 99,5% λέει στον κόσμο του Άρη δεν γουστάει τον Καρυπίδη, γι' αυτό ξέρει όλη η Ελλάδα με χαρτί χωρίς. Πρέπει το 99,5% να γίνει 100. Και επίσης το ο άνθρωπος που ελέγχει τα πάντα είναι ο άνθρωπος που διοικεί την σύλλογο και στο χέρι του είναι τα πάντα. Ο οποίος ακόμα δεν έχει μπει σε κάποια πλευρά της ιστορίας. Ακόμα έχει τον χρόνο να μπει στην θετική πλευρά της ιστορίας. Προσωπικά θα τον αποθεώσω εάν κάνει πράξη όλα όσα κατά καιρούς έχει πει, φυσικά ποτέ δεν έχει κάνει. Αυτό το χαρτί το οποίο με τόσο στόμφο παλιά έλεγε, ακούγαμε και ότι εμείς είμαστε εδώ και αυτό και φυσικά και πουλάμε και δεν είμαστε και δεν έχουμε και... Έχουμε αγαναχτίσει και ότι δεν γίνεται άλλο αυτό το πράγμα και μοραγούμε και χάνουμε χρήματα κλπ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να κάνει πράξη και να λυτρωθεί και ο ίδιος ο άνθρωπος αυτός και να κάνει το σωστό βήμα, το βήμα το οποίο θα τον χειροκροτήσει, πραγματικά θα τον χειροκροτήσει το 100% του κόσμου του Άρη, εάν κινηθεί σε αυτό το mood, εάν δηλαδή κάνει πράξη και αυτά που κατά καιρούς έχει πει ο ίδιος, έτσι.

0: παίρνετε και συμμετοχές για μπουκαλάκι στο ΑΕΚ Άρης στο Λατράπ. Πληρωμένα το Θανάση στην Αυστρία. Στα μάτια ένα μπουκαλάκι κρασί. Να δείτε την Αριανάρα που μπαίνει κάθε μέρα που περνάει, κάθε λεπτό που περνάει, κάθε δευτερόλεπτο που περνάει. Μπαίνει στη φάση που θέλουμε να τη βλέπουμε.
1: Κάνε μια έξοδο μεγάλη. Να σε χειροκροτήσω.
0: Ναι Γιώργο, όπως το λες. Εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση ότι δεν έχει δεχθεί κανένα χαρτί.
1: Κάνε μια έξοδο μεγάλη. Να σε χειροκροτήσω.
0: Δημοσιογράφος δεν είμαι, ούτε η δουλειά μου είναι. Αυτοί που είναι δημοσιογράφοι μπορούν να ξέρουν καλύτερα.
1: Μάγεψε και πάλι.
0: Και με ενημέρωση είναι ότι δεν έχει δεχθεί κανένα χαρτί. Στην τελική, γιατί δεν το έχει πει η. Γιατί γίνεται τόσο ντόρο, γιατί δεν έχει πει κανεί μια δήλωση, μια διαρροή. Παλιά να πει, παιδιά, τι μα αρέσει. Εγώ σαν το καρδί.
1: Όταν θα φεύγει από εδώ.
0: Έχετε ακούσει κάτι τέτοιο, εσύ.
1: Να μην το κάνει τραγικό.
0: Ρε παιδί μου, λες ο Α σήμερα με το πει. Τι να πει, ο Α σήμερα το ζητάει. Αφού το ζητάει, πάντα δεν το έχει πει. Αν ζητά κάτι, τι σημαίνει, ότι δεν το έχει πει, δεν έχει δοθεί.
1: Φύγε και τίποτα μη πει.
0: Δεν είναι λογικό. Όταν ζητάς κάτι για να το ζητείς, τι να πει ρε Γιώργο, ο ΑΣ, δεν ζητάει κάτι. Όταν το ζητάς, δεν σημαίνει ότι δεν έχει δοθεί. Παναγία μου. Αν έχει δοθεί, δεν το ζητούσε. Αυτό που το έχει δώσει, το έχει δώσει αλλού, αφού δέχεται τόσες φορές αυτή τη συζήτηση. Αντί να πει, δεν καταλαβαίνω ποιοι είστε, μπορεί να πει, το έχω δώσει, ρε παλικαράκια.

0: Παναγία. Κάνε μια έξοδο μεγάλη. Για να μην λέμε ποιο τι ενημέρωση έχει ο καθένας, να πούμε ότι η ενημέρωση δεν υπάρχει. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Παϊάδα για τον λόγο, για το, γίνεται τόσο λόγο για αυτό το χαρτί. Υπάρχει κάποια ενημέρωση από την Παϊάδα που έχει πει το έχουμε δώσει. Αφού λες ότι το έχει δοθεί, ας το πούν οι άνθρωποι, το έχουμε δώσει ρε πάνε. Ρε μπρο, το έχουμε δώσει, μας ζαλίζεται. Όλα γίνονται κανονικά. Εγώ αυτό θα έλεγα δηλαδή, αν ήμουν ο άνθρωπος ο οποίος ακούει αυτές τις...
1: Κάνε μια έξοδο.
0: Υπάρχει ένα πολύ διαφημισμένο το χαρτί αυτό που επιτρέπει κλπ. Και, και ότι δεν το έχω δώσει και αυτό που προβληματίζει τον κόσμο βάλει, θα μην γινόταν και το έχω δώσει ρε μάγκες. Γιατί το συζητάτε συνέχεια. Μπορεί να το δώσει σήμερα, έτσι. Α, θα το πούμε αύριο ότι το έχει δώσει τελικά χτες. Ναι, μέχρι στιγμής.

0: Τελείωσε το τραγουδάκι του Νότι.
1: Υπερβολή.
0: Υπερβολή, λέει. Υπερβολή, όντως υπερβολή. Για να ακούσουμε πάλι και τη συνθήκη. Αλλά παράνοια. Καλά, καλά.

Δημήτρη, έχω το μυαλό μου, είσαι ρε. Ξέρω αν ναι. Ακούς εκπομπές τόσο προσεκτικά και αποδικοποιείς πράγματα. Αλλά αυτό που λες με μεγάλα γράμματα σήμερα είναι τη σημερινά μου λόγια. Ξέρω αν το είπες σήμερα, έτσι σου ήρθε να το πεις αυτό, να θυμάσαι την κεφαλαία. Ή άκουσες αυτά που λέω και έβγαλες τα δικά σου σήμερα. Ξέρετε, ή ακούμε πράγματα και δεν εμείς δεν είμαστε τίποτα άριστοι χειριστές γλώσσες. Οπότε δεν διαφωνώ ότι μπορεί να μην γίνομαι και πολύ αντιληπτός. Ο Δημήτρης πάντως για κάποιο παράξενο λόγο ή έχει πολύ αναπτυγμένο αναπτυγμένη αντιληπτική ικανότητα ή το λέω εγώ πολύ πιο ξεκάθαρα από ό,τι νομίζω. Ιωάννα, καλημέρα. Καλημέρα, Χάτζη. Θέλω την άποψή σου ότι σε ό,τι έγραψα και στο Βασίλη. Ναι, Κώστα, ναι, είπαμε, ναι. Α, με φάγατε, ναι. Καλημέρα, Χάτζη. Θέλω την άποψή σου σε ό,τι έγραψα και στο Βασίλη. Τι έγραψε στο Βασίλη. Πραγματικά τώρα το πρόβλημα του Άρη είναι η παρουσία του κόσμου, λέει, ρωτάει. Το πρόβλημα του Άρη είναι η απουσία του κόσμου. Και η απουσία του κόσμου δεν είναι πρόβλημα που δημιουργεί ο κόσμος. Η απουσία του κόσμου είναι πρόβλημα στον Άρη, όντως. Είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορείς να βλέπεις την εικόνα του Χαϊλάου και να μην το θεωρείς πρόβλημα. Δεν μπορείς να βλέπεις το Χαϊλάου και ακόμα να έχεις συζητήσεις για αιμονικούς, γραφικούς, εμπαθείς. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπεις το γήπεδο άδειο και ακόμα να είσαι στο mood ότι φταίει κάποιος αιμονικός για κάποια κατάσταση που υπάρχει. Δεν γίνεται δηλαδή να μικραίνεις τόσο το πολύ τον Άρη και να κλείνεις τα μάτια στην δήλωση του απόλυτου αριθμού του κόσμου του Άρη. Δεν γίνεται, δεν χωράει ο νους μου να νομίζεις ότι η κατάσταση αυτή είναι απλά που ζούμε αποτέλεσμα κάποιου ενός, δύο, πέντε, δέκα, είκοσι, πενήντα, εκατό ανθρώπων που έχουν ένα εγωισμό ή μια αιμονή, μια τρέλα ή μια παράνοια ή κατά μιας κατάστασης. Έτσι. Ενώ είναι όλα τα άλλα καλά, όλα καλά και εντάξει, τα πράγματα δεν είναι και τόσο τέτοια. Ο κόσμος του Άρη παρουσιάζει ένα Χαϊλάου που δεν το βλέπαμε ούτε στη Γάμα Εθνική. Και προσέξτε, το συγκλονιστικό ποιο είναι. Χωρίς να δηλώσει, γιατί συνήθως αυτές τις καταστάσεις, επειδή μου πάντα στους ομάδες, οι οργανωμένοι πρωταγωνιστούν σε τέτοιες αποφάσεις περί αντιδράσεων και πώς λένε, αποχές στο γήπεδο και τέτοια. Ευτυχώς, δόξα τω Θεώ, εμείς δεν έχουμε και τέτοιο πράγμα. Δεν έχουμε κάποια δήλωση δηλαδή. Επίσημη. Δηλαδή, αν είχαμε και δήλωση επίσημη δηλαδή από κάποιον φορέα θεσμικό ισχυρό, οι συνδεσμοί είναι πολύ δυνατός φορέας, έτσι, είναι πραγματικά. Δηλαδή, αν είχαμε και κάποια τέτοια τοποθέτηση, που είναι κοντά στα δικά μου πιστεύω, που θα στεναχωριόμουν αν το έβλεπα. Θα έλεγα, δεν μπορεί τώρα να δηλώνουμε αποχές και τέτοια και να προτρέπουμε τον κόσμο να μην πάει, χωρίς να προτρέψει κανένας να μην πάει ο κόσμος στο γήπεδο. Κανένας δεν βγήκε και είπε. Τουλάχιστον κανένας ισχυρός, γιατί πιο ισχυρός από το Σύνδεσμο δεν μπορεί να είναι κανένας άλλος. Ή κανένας δημοσιογράφος, έτσι, επώνυμος, που κι αυτός δεν εισήγει από την ισχυρή οντότητα κάποιου μεμονωμένου δημοσιογράφου ή κάποιου μεμονωμένου ραδιοφωνικού παραγωγού. Ο μόνος που μπορεί να έχει ισχυρή οντότητα και να παίξει ρόλο σε μια εικόνα που μπορεί να δει στο γήπεδο τέτοια, είναι σε κάθε σύλλογο οι οργανωμένοι, οι οπαδοί. Οι οποίοι, οι δικοί μας οργανωμένοι οπαδοί, δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, ευτυχώς. Δόξα τω Θεώ. Τώρα θα μου πεις, ευτυχώς με θεωρητικά, αλλά πρακτικά δεν έχουμε καταφέρει να σώσουμε κάτι. Δηλαδή, αν είχαμε και όργανο και δήλωση τέτοια, δεν μπορώ να καταλάβω με πόσο κόσμο θα έπαιζε. Ο κόσμος του Άρη. Η ομάδα με πόσο κόσμο θα έπαιζε.
αν είχαμε και καμιά τέτοια ας πούμε, συνθήκη, την οποία δεν έχουμε. Και δεν έχει ξανασυμβεί, δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ σε ομάδα τουλάχιστον μία από τις πέντε που έχουν κόσμο, γιατί για τους άλλους δεν ασχολούμαστε. Δεν έχει ξανασχοληθεί να υπάρχει τέτοια εικόνα του γηπέδου χωρίς να υπάρχει επίσημη αποχή. Χωρίς να υπάρχει προτροπή για αποχή. Δεν έχει βγει κανένα και λέει, α, θέλω να κάνετε αποχή. Εμείς είμαστε τάδε φορέας, τάδε θεσμός και προτείνουμε αποχή στον κόσμο. Κανείς δεν έχει γίνει ποτέ αυτό. Ποτέ δεν έγινε. Και είναι πάρα πολύ θετικό το ότι δεν έγινε, αλλά παρόλα αυτά δεν έχει αποτραπεί κιόλας στην πράξη, γιατί το βλέπουμε ότι

προσπαθούν, κάνουν την απέλπιδα προσπάθεια να έχει ο κόσμο, να έχει το χαϊλάο γήπεδο. Και παρόλα αυτά πάλι η εικόνα είναι αυτή που είναι. Και γι' αυτό είναι πιο, ακόμα πιο δυνατή η δήλωση. Η δήλωση του κόσμου του Άρη, έτσι. Καλημέρα. Καλημέρα. Επίτηδες το κάνω, Κώστα. Το έχουμε πληροφορίες για το χαρτί ή οτιδήποτε. Εγώ δεν είμαι δημοσιογράφος. Ξαναλέω. Δεν έχει υποθεί από τους δύο εμπλεκόμενους, ο ένας ζητάει το χαρτί και ο άλλος δεν το δίνει. Κανείς από τους δύο επίσημα, γιατί, για ποιο λόγο πρέπει να λέω κάτι το οποίο δεν ξέρουμε όλοι μας. Και είναι κάτι που απασχολεί τόσο τις συζητήσεις που στην τελική δεν ξέρω και τελικά. Έχω φτάσει σε ένα σημείο που να λέω δεν ξέρω και τελικά και πόσο σοβαρή είναι αυτή η ιστορία για τις εξελίξεις. Γιατί στην τελική, όπως λέει και ένα φίλο μου, εντάξει, παιδιά, και το χαρτί αυτό που λέμε και ξαναλέμε και ξαναλέμε, ας βγει, άμα υπάρχει ένας άνθρωπος, ας βγει και ας το δημοσιοποιήσει, ας το επικοινωνήσει δημόσια για να. Ναι, φυσικά πάντα και εγώ το λέω αυτό πολλές φορές. Και εγώ αν ήμουν ένας άνθρωπος, πράγμα που σου κάνει το αίσθηση ότι δεν υπάρχει κάποιος άνθρωπος που να γυρίσει τούμπα την κατάσταση και να φέρει άλλες εξελίξεις. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας άνθρωπος τώρα αυτή τη στιγμή που θα έκανε αυτό που θα κάναμε ο καθένας μας από εμάς τους Αριανούς που έχουμε αιμονή να δούμε την ομάδα στα ψηλά. Αν είχαμε εμείς αν ήμασταν εμείς στη θέση κάποιου που θέλει την ομάδα, εμείς δεν θα θέλαμε κανένα χαρτί. Θα βγαίναμε και θα λέγαμε, δεν με νοιάζει τα χαρτιά. Άμα υπάρχει άνθρωπο εσύ που θες να κάνεις τη νύχτα μέρα, την κάνεις με μια δήλωσή σου. Γεια σας, είμαι ο κύριος Διοδής. Έχω ζητήσει και έχω κάνει κάποιες κουβέντες και βλέπω ένα τέλμα και βλέπω εδώ και τελειώνουν όλα, τελειώνουν όλα. Αρχίζουν μετά όλα. Δεν υπάρχει τέτοιο άνθρωπο, δυστυχώς. Αλλά για το αν έχει δοθεί το χαρτί, που τελικά ξαναλέω δεν ξέρω πόσο σημαντικό είναι, απλά δεν γίνεται και πολύ μεγάλη κουβέντα. Ο ένας το ζητάει, ο άλλος λέει ποιοι είστε εσείς που το ζητάτε με τέτοιο, με deadline κλπ. Και δεν λέει κανένας ούτε ότι το δόθηκε, ούτε αυτός πρέπει να το πάρει, ούτε αυτός που το έδωσε. Το λέει επίσης. Εντάξει τώρα Δημήτρη, αυτό εδώ το που λες έχει να κάνει με το πόσο ισχυρό αυτός ο άνθρωπος, όλα λύνονται, αλλά το θέμα είναι το πόσο σίγουρα αυτή τη στιγμή, αν το πιο σίγουρο μπορεί να πει κάποιος είναι ότι δεν υπάρχει ο άνθρωπος, έτσι υποθέτω εγώ, ότι δεν υπάρχει ο άνθρωπος που αιμονικά θέλει τον Άρη. Δεν υπάρχει. Άμα υπήρχε θα έχει προσπεράσει οποιοδήποτε εμπόδιο μπορεί να υπάρχει, ότι δεν δίνει το χαρτί, ότι κοφεύει η διοίκηση της ΠΑΕ, ότι δεν θέλει και πολύ να το δώσει στην ομάδα. Αυτά ξεπερνιούνται αν υπάρχει ένας άνθρωπος παραπανίσχυρος, ο οποίος να θέλει σον και καλά, έχει αιμονή, το έχει βάλει προτεραιότητα στη ζωή του, ότι θέλει να πάρει τον Άρη. Αν υπήρχε τέτοιος άνθρωπος, νομίζω ότι το καταλαβαίναμε, θα τα έχει λύσει όλα με μια δημόσια τοποθέτησή του, που δεν έχει γίνει ποτέ από κανένα. Έτσι, υπό αυτή την ανάγνωση, δεν θεωρώ ότι υπάρχει άνθρωπος που αιμονικά θέλει να πάρει τον Άρη. Θεωρώ όμως ότι άνθρωποι που έχουν ότι υπάρχουν άνθρωποι που θα συζητούσαν, ναι, και έχουν συζητήσει για την εμπλοκή του στον Άρη, εάν πάντα υπάρχει και ένα πρόσφορο έδαφος. Θεωρώ εγώ, αυτό είναι η δική μου θεωρία, δική μου αίσθηση, πώς λένε, διαρροές, πάει και η ΚΑΕ και αυτοί όλοι μεγάλοι, και εγώ έτσι λέω, διαρροές. Δεν μπορώ να διανοηθώ ότι αυτό το προϊόν που λέγεται Άρης Θεσσαλονίκης, Άρης της Ελλάδος, με αυτά τα δεδομένα στον ελληνικό ποδόσφαιρο, δεν προσελκύει το ενδιαφέρον για να γίνουν συζητήσεις από ανθρώπους σοβαρούς με μεγάλη οικονομική δύναμη. Δυστυχώς δεν βλέπω να έχει γίνει, να έχουμε περίπτωση ακραία.

0: ακραία οικονομική δύναμη. Δεν θεωρώ ότι δεν βλέπουμε στο πανό να έχουμε περίπτωση ανθρώπου που. Γιατί ξαναλέω ότι όσα εμπόδια και να υπάρχουν, όσα και κάποιοι να κοφεύουν, όσα και κάποιοι να μην θέλουν να δοθεί η ΠΑΕ. Όπως θα δώσει κάποιος να μην θέλει να τη δώσει, έτσι. Ας το θεωρήσουμε ότι δεν θέλει. Δεν τη λένε να τη δώσει. Εάν υπάρχει άνθρωπος που είναι 100% γεμάτος να την πάρει και τύχο να βρει, υπάρχουν δρόμοι να λειτουργήσει. Έτσι, το κοινοποιείς, το δημοσιοποιείς, κάνεις μια συνέντευξη τύπου, γεια σας, είμαι ο κύριος 1, 2, 3, 5, 6 δις και προσπάθησα να πάρω τον Άρη και δεν είναι τέτοιο και θέλω να ενημερώσω τον κόσμο της ομάδας ότι εγώ είμαι εδώ σε οποιαδήποτε συζήτηση στο μεγάλο μέτωχο. Τέτοια τοποθέτηση δεν έχει γίνει και από στιγμή που δεν έχει γίνει λες ότι δεν θα υπάρχει. Ναι, τα άκουσα και με είπανε, Γιώργο, φυσικά. Ναι, εγώ δεν λέω. Εγώ λέω ότι τι δεν λέγεται, Γιώργο. Δεν λέω ότι με άκουσα ή τι με είπαν ή το καφενείο. Εγώ λέω ότι δεν έχει υποθεί επίσημα ότι έχει δοθεί αυτό το χαρτί από κανένα από τους δύο εμπλεκόμενους. Από στιγμή που δεν έχει υποθεί, γιατί πρέπει εγώ να λέω ότι έχω πληροφορίες ότι έχει δοθεί. Αν πουν οι άνθρωποι αυτοί ότι έχει δοθεί, θα πω και εγώ ότι έχει δοθεί. Άμα σε 5 λεπτά τώρα μπορεί να κάνει ανακοίνωση ο ΑΣ ότι το πήρε το χαρτί. Ή να κάνει ανακοίνωση η ΠΑΕ ότι δώσαμε αυτό το χαρτί που θέλανε οι άνθρωποι. Μια χαρά, σούπερ. Θα πω και εγώ ότι δόθηκε. Μπορεί να γίνει, να ανοίξει ο δρόμος για να γίνουν συζητήσεις πιο ουσιαστικές από όσες έχουν γίνει. Καλημέρα, η χρονιά για την Αργιανάρα δεν τελειώνει σε 4 μάτς. Αφού αποκλείσουμε το Χανούμι, έχουμε τον ημιτελικό. Καλύτερα ψηλά το κεφάλι Αργιανάρα. Α, ναι, δεν τελειώνει σε 4, έχεις δίκιο, ναι. Ναι, λανθάνουσα γλώσσα. Που δεν είπε την αλήθεια όμως. Η αλήθεια είναι άλλη, μπορεί να πάμε και παραπάνω. Σωστά, Νικόλα. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, συζητάω. Καλημέρα, Δημήτρη. Με αριστεγματικό τρόπο μετατοπίζεται από. Με αριστεγματικό τρόπο μετατοπίζεται από κάποιους την κουβέντα από τον Θοδωρή και τις ευθύνες του στον κόσμο του Άρη και την αποχή του από το γήπεδο. Αυτό το αίτιο και το αιτιατό. Από το αίτιο στο αιτιατό. Λες και φταίει η αντίδραση και όχι αυτός που την γέννησε. Ναι, είναι αυτό το πράγμα που λέει ο άλλος καλά, λέει, γιατί το είπες, λέει αυτό. Αυτό το είπα, είναι αυτό, τι είναι αυτό που είπα, είναι αυτό που έγινε. Δηλαδή δεν ενοχλεί τον άλλον αυτό που έγινε, ενοχλεί αυτός που το είπε. Και κάπως έτσι είναι και στον κόσμο του Άρη. Δεν ενοχλεί τον κόσμο κανέναν αυτός που έχει δημιουργήσει τις συνθήκες να μην πηγαίνει κόσμο στο γήπεδο, αλλά ενοχλείται από τον κόσμο που δεν πηγαίνει. Δηλαδή, κουνάει το δάχτυλο στον κόσμο και όχι σε αυτόν που έκανε τον κόσμο. Λες και ο κόσμος δεν αγαπάει τον Άρη. Λες και όλοι αυτοί που δεν πηγαίνουν στο γήπεδο δεν είναι Αργιανοί ξαφνικά. Είναι πιο άλλη ομάδα. Ή ξυπνήσαν ένα πρωί μετά από 11 ολόκληρα χρόνια και είπανε «Α, δεν κάνουμε και πόλεμο στον Θόδωρο Καρυπίδη». Μετά από 11 ολόκληρα χρόνια. Έχουμε μια ιδέα σήμερα. Γιατί θέλουμε να. Γιατί δεν ξέρω εγώ τι. Ναι, ναι, το. Καλημέρα, Νίκο. Φτιάξτε τις εντάσεις στους ήχους. Σε με βόρειο ακούγεται όταν μιλάς με τη μουσική. Είναι και λίγο συνειδητό, δεν χρειάζεται ακόμα και όλα. Το ερώτημα για. Το ερώτημα για πληροφορία δεν είναι για το χαρτί, είναι για τυχόν ενδιαφερόμενο. Ναι. Το ερώτημα για την πληροφορία δεν. Η δική μου εκτίμηση γύρω από τους ενδιαφερόμενους που μπορεί να έχουν υπάρξει ή αν θα, τι γίνεται με αυτό το θέμα, με την περιβόητη ερώτηση, υπάρχει άνθρωπος που να θέλει τον Άρη. Από αυτά που βλέπω, από αυτά που ακούω και γενικότερα τις συζητήσεις που μπορεί να κάνω με οποιοδήποτε ανθρώπους που γνωρίζουν ή μπορεί και να μην γνωρίζουν, αυτό που καταλαβαίνω εγώ είναι ότι σίγουρα έχουν γίνει όχι μία, 11 συζητήσεις και όχι με ένα πρόσωπο, με πολλά πρόσωπα που να τους έχει τεθεί το προϊόν και τι ακριβώς και η προοπτική που υπάρχει μέσα από την εμπλοκή στην ΠΑΕ Άρης. Θεωρώ ότι πολλοί από αυτούς έχουν διάθεση να συζητήσουν και να ξεψαχνίσουν και να δούνε τι μπορεί να προκύψει μέσα από αυτό το με τέτοια αγορά και πόσο κερδοφόρα είναι και πόσο συμφέρουσα είναι για τον κάθε υποψήφιο επενδυτή. Αλλά δεν θεωρώ ότι έχει βρεθεί ακόμα ο άνθρωπος που αιμονικά κόντρα σε θεούς και δαίμονες θα δηλώσει παρόν να πάρει τον Άρη και να πει ότι εγώ το έχω πάρει απόφαση, δεν θα με σταματήσει τίποτα και κανένας, θα πάρω την ομάδα. Τέτοιος άνθρωπος δεν θεωρώ ότι έχει βρεθεί, γιατί άμα έχει βρεθεί θα το μαθαίναν. Θεωρώ όμως ότι έχουν υπάρξει άνθρωποι που αν βλέπαν ένα τοπίο απόλυτα ιδανικό, κοστρωμένο 100% και θα είχαν απέναντί τους τα πάντα θετικά στο να και τον συνομιλητή τους με θετική διάθεση να γίνει τον deal, τέτοιοι άνθρωποι πιστεύω ότι είναι και παραπάνω από ένας, πιστεύω εγώ, δεν είμαι δημοσιογράφος ότι μπορώ να πω είναι αυτός και αυτός και αυτός, έτσι έχω αυτή την αίσθηση. Καλημέρα, Απόστολε. Μίτσο, χωρίς αυτό το χαρτί, η Deloitte δεν μπορεί να πλησιάσει κανέναν υποψήφιο αγοραστή που μπορεί να βρίσκεται στη βάση δεδομένων της. Θεωρώ ότι χωρίς αυτό δεν θα προχωρήσει καν στην ολοκλήρωση της μελέτης βιωσιμότητας του project. Το θέλει η Deloitte αυτό το χαρτί. Σίγουρα δεν ξέρω αν δεν μπορεί να. Εγώ έκανα μια κουβέντα με τους ανθρώπους του Ερεστέχνη και μου είπαν ότι έχουν δοθεί και τα χρήματα της προκαταβολής από την πρώτη μέρα, συγκεκριμένα 10 χιλιάρικα και άλλα 10 χιλιάρικα, νομίζω 20 χιλιάρικα κόστιζε αυτή η έκθεση βιωσιμότητας, την οποία είναι υποχρεωμένη να παραδώσει η Deloitte στον σύλλογο, στον Ερεστέχνη, για να με αυτό τον φάκελο να πάρει σάρκα και οστά, να συνεχίσει να γίνεται, να γίνονται τα βήματα, γιατί μετά σε αυτό το φάκελο θα παρουσιαζόταν και όλο αυτό το πακέτο που χρειάζεται για να καταλάβει ο κάθε ένας άνθρωπος για τι προϊόν μιλάμε. Κάθε επενδυτής. Να δει δηλαδή ακριβώς τι είναι αυτό που τελικά πουλιέται. Μέσα τα πάντα και φυσικά εννοείται και η περίπτωση του γηπέδου που είναι και το κυρίαρχο project. Αυτή η έκθεση δεν έχει γίνει ακόμα από την. Δεν έχει παραδοθεί ακόμα από την Deloitte. Δεν ξέρω το αν παραδοθεί ή όχι, αν είναι θέμα το ότι δεν έχει δοθεί το χαρτί. Αν είχε δοθεί το χαρτί, όπως λένε πολλοί φίλοι, κατά πληροφορίες έχει δοθεί το χαρτί, τότε θα μπορούσε να είχε δοθεί κιόλας. Δεν ξέρω. Μπορεί και να παραδοθεί η έκθεση βιωσιμότητας στον σύλλογο χωρίς να υπάρχει αυτό το χαρτί. Ξέρω εγώ. Καλημέρα, ναι. Καλημέρα. Καλημέρα. Για τον Αριστέχνη και την προθεσμία δήλωσε. Για τον Αριστέχνη και την προθεσμία δήλωσε άγνοια, έκπληξη και δεν κατανοεί, λέει ο Θόδωρος. Όταν το ρωτήσανε. Για τον Θόδωρο Κροατή. Όταν ρωτήθηκε από τον Θωμαίδη για τον Αριστέχνη, στον Θόδωρο Καρυπίδη, για τον Αριστέχνη και την προθεσμία, δήλωσε άγνοια, έκπληξη και δεν κατανοεί πως δίνουν προθεσμία σε κάποιον που έχει τις μετοχές. Αυτή τη στιγμή δεν είναι καμία ένδειξη στον ορίζοντα ότι κάποιος θα αναλάβει την ομάδα. Αυτό είπε ο πρόεδρος. Αυτά είπε ο πρόεδρος. Τώρα εμείς γιατί λέμε ότι έχει δοθεί το χαρτί, δεν το καταλαβαίνω. Όταν ο πρόεδρος έχει δηλώσει αυτά. Εμείς πρέπει να αφισβητήσουμε αυτά που δηλώνει ο πρόεδρος. Α, τα αφισβητούμε από και πάλι. Anyway. Καλημέρα, Χατζη. Ποιος να βγάλει ένα κύριο από τους. Τον Αριστέχνη, λες και. Τι να πούνε, λες. Θάνο. Καλημέρα, Θάνο. Καλημέρα. Ο Πέτρος, τώρα θυμήθηκα και εσύ είσαι Αθήνα, Δημήτρη, οπότε το ξέρεις από αυτό το χέρι, λέει. Ναι, είσαι Αθήνα. Καλημέρα σου και την όμορφη Ντάνοσταντ. Δημήτρη, είσαι χρόνια Νότια Ελλάδα. Κανείς από τους τρεις με Άρη και συμπολίτη δεν θεώρησαν ντέρμπι. Τώρα δυστυχώς θεωρούν ντέρμπι. Ναι, έτσι ήταν. Ναι, κανείς από τους τρεις. Εγώ έχω ζήσει στην Αθήνα. Ντέρμπι αγωνιστικού επίπεδου, κανείς από τους τρεις. Ολυμπιακό Παναθηναϊκό Άρη δεν θεωρούσε ντέρμπι τα μάτσα με τον Πάο και τον Άρη. Κανένας, ποτέ. Έχω συναστραφεί με πολλές παρέες οπαδών αθηναϊκών ομάδων. Κάθε φορά που γινόταν κρίση του πρωταθλήματος, το μόνο που κοιτούσαν είναι πότε παίζουν Ολυμπιακός Παναθηναϊκός ΑΕΚ μεταξύ τους και πότε θα έρθουν Χαριλάου ή Τούμπα για την οπαδική δρομή, για το αλατοπίπερο. Γιατί αναγνωρίζαν ότι οι δύο εδώ στη Θεσσαλονίκη είναι διαφορετικά μεγέθη από όλη την υπόλοιπη Ελλάδα. Το αναγνωρίζαν αυτό. Ότι υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα πολύ μεγάλο οπαδικό κοινό, μια πολύ μεγάλη ένταση, μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη ατμόσφαιρα σε αυτά τα δύο γήπεδα. Και τους εντριγκάριζε αυτό και οπαδικά το σκεφτόνουσαν πάντα. Πότε θα παίξουν στο Χαριλάου να βγάλουν εκεί πέντε πούλμα να έρθουν να ζήσουν, να κάτσουν εκεί στην κίτρινη κερκίδα και να ζήσουν την εμπειρία του Χαριλάου. Και αντίστοιχα να πάνε και στην Τούπα να ζήσουν και εκεί πέρα. Και μάλιστα Αεξής, ο οποίος Αεξής Τρικαλινός κιόλας, ο οποίος έλεγε, ρε παιδί μου, ότι θέλω να πάω στα γήπεδα αυτά, πιτσιρικάδες τότε. Πήγε τέλος πάντων, πήγε και στα δύο γήπεδα. Ήμασταν μαζί στην Αθήνα, σχολή. Γυρνάει μετά από το Χαριλάου και με λέει, ρε μπρο, το μπρο είναι σημερινή έκφραση, δεν το έλεγε τότε, απλά το χρησιμοποιώ τώρα εγώ δανειζόμενος με την νεολαία. Ρε μπρο, λέει, η Τούμπα είναι εκκλησία μπροστά στο Χαριλάου. Η Τούμπα, λέει, είναι εκκλησία μπροστά στο Χαριλάου. Έχω πάει, λέει, και στα δύο τελικά που σε έλεγα και πήγα, ρε παιδί μου, γιατί ήθελα να τα ζήσω, λέει, και τα δύο, γιατί οι παλιότερες γενιές, οπαδικά, σχανούμια κλπ, λέγανε, ρε παιδί μου, στους νεότερους τι γίνεται σε δρομές στη Θεσσαλονίκη και γενικότερα τις καταστάσεις που βλέπουν εδώ και το τι γίνεται όταν θα έρθουν, τότε που ερχόντουσαν και 200, 300, 500 άτομα ή άλλοι, κάποιες φορές μπορεί να φαίνανε και μια χιλιάδα ή οτιδήποτε, αναλόγως τη στιγμή, αναλόγως την εποχή, αναλόγως και τα αγωνιστικά δεδομένα, τέλος πάντων. Παίρναν τη θέση τους εκεί ψηλά στην κίτρινη κερκίδα, θυμάστε. Βυσικά μετά, εκεί δεξιά συνήθως καθόντουσαν. Μετά άρχισε να κλείνει και ολόκληρη η ένα, τέλος πάντων. Και λέει ότι η Τούμπα είναι εκκλησία, λέει, μέσα στο Χαϊλάο. Είχε πει τότε το φιλαράκι μου, της ΟΑΕΞΗΣ, από τα Τρίκαλα. Τέλος πάντων, πάντως, από πού ξεκίνησε η συζήτηση, ότι δεν αγωνιστικά σε υπολογίζανε σε καμία των περιπτώσεων. Οι τίτλοι πεζόντουσαν μεταξύ τους. Και τέλος. Καλημέρα, Μίτσο από Λεγανοπέδιο, και πάντα δυνατός να μιλήσουμε κανονικά όπως πρέπει. Φίλε, με το σύστημα δεν τα βάζει κανείς. Το σύστημα αυτήν την περίοδο είναι η κυβέρνηση. Δηλαδή το πολιτικό κόμμα που υποτίθεται εξενέκαθεν έχει παραδοσιακά καλές σχέσεις με πλειοψηφία συναριανών. Εγώ διαπιστώνω ότι αυτό το κόμμα όχι απλά δεν δίνει λύση στον Αριανό, απέναντίας έσπρωξε και έδωσε λύση στο μπάσκετ του συμπολίτη με άνθρωπο πολύ δυνατό οικονομικά. Όταν λοιπόν ο Συναριανός ενωθεί με την ψήφο του σκεφτόμενος το πώς θα έχει βοηθήσει την ομάδα του, τότε ίσως να βρισκόταν η λύση. Άλλες θεωρίες δεν πιστεύω, γιατί ξέρω ότι το σύστημα θέλει να βοηθήσει. Όταν το σύστημα θέλει να βοηθήσει, μπορεί. Ναι. Ναι. Εδώ θεωρώ ότι το σύστημα έχει μπερδευτεί λίγο. Και δεν έχει ξεκαθαρίσει και το ίδιο το σύστημα. Δεν έχει καταλήξει. Δηλαδή, εδώ θεωρώ ότι είχα μπει το σύστημα έχει απέναντί του δύο άριδες. Ούψ. Αν είχε έναν άρι, νομίζω θα ήμασταν πιο κοντά στην επιτυχία. Εδώ το σύστημα νομίζω ότι έχει μπερδευτεί το ίδιο σύστημα. Σου λέει, ρε μάγκες, αλλά τι τελικά θέλετε. Δεν έχω τα λάθη. Έχετε το πρωί ο Μεν και μου λέει, κάνε ό,τι μπορείς και στείλε μας άνθρωπο. Και μιλάω το απόγευμα με τον Δεν, λέει, δεν τρελόμαστε. Τη βγάζουμε την άκρη μας. Ούψ. Καλημέρα, Μίτσο, γέροντα. Πολύ ενεργοματικός, κάτι καλό πρέπει να ξέρεις. Εγώ από τον μέθο να μην σε δώσω. Όχι, έχει. Δεν ξέρω τίποτα καλό, ανέστη. Καλημέρα κιόλας. Τίποτα καλό δεν ξέρω. Το καταλάβαινες αν ήξερα τίποτα καλό. Καλημέρα, Πέρι. Καλημέρα, Πέρι. Όχι, Πέρι. Δεν ξέρω κάτι καλό. Δεν ξέρω αν αυτά καταλαβαίνετε. Δεν ξέρω κάτι καλό. Δεν ξέρω κάτι καλό, γιατί το όποιο καλό μπορεί να ξέρουμε ή να ενημερωνόμαστε ότι να ξέρω και εγώ μπορεί να υπάρχει κάποια χτίδα, νομίζω ότι σταματάει στις προθέσεις, πώς το λένε. Εδώ πέρα τι γίνεται, ένας χαμός. Καλημέρα, Χάτζη. Κακά τα ψέματα, δεν έχουμε. Εντάξει, μέχρι ένα σημείο ισχύει, Ηρακλή, αυτό, αλλά θα το προσπερνούσαμε. Είμαστε οριακά εκεί, είμαστε σε μια φάση που συγκεκριμένη στιγμή θα το προσπερνούσαμε. Οι συνθήκες ευνοούν πολύ για να προσπεραστεί αυτό που επισημαίνεις. Είμαστε οριακά εκεί πέρα, αλλά οι συγκεκριμένες συνθήκες είναι πολύ υπέρ. Θεωρώ ότι αν σύσσωμος ο Άρης, ΠΑΕ και Ερασιτέχνης είχαν, ταυτιζόντουσαν και είχαν την απόλυτη συνεργασία με κοινό σκοπό να βρεθεί άνθρωπος, νομίζω ότι θα βρισκόταν. Άντε ένα τεταρτάκι να ανοίξουμε και καμιά γραμμούλα. Γι' αυτό λοιπόν λέει ο Κώστας, για να ξεδιαλύνει η θολούρα, κάποιος εν ώλη από τον ανασωσίμα θα πρέπει να μας ενημερώσει υπεύθυνα για το χαρτί, για την έκθεση, για την Deloitte, για οτιδήποτε. Μάιο φτάσαμε, αρκεί η ως τώρα σιωπή, ήρθε η ώρα να μιλήσουν. Μακάρι να μιλήσουν και όχι απλά να μιλήσουν έτσι απλά. Μακάρι να πούνε ουσιαστικά πράγματα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Επειδή έπεσες πολύ, λοιπόν, εγώ παίρνω και λέω ότι κάτι καλό θεωρώ ότι έρχεται, οπότε ψάξου για τραγούδι για την πρώτη μέρα της εκπομπής που θα κάνουμε πάρτι στην αλλαγή, να ξέρεις.
0: Να σε έχει ο Θεός καλά, γιατί θα φεύγαμε. Άξε, λίγο.
1: Ψάξου, ναι, για τραγούδι, σου λέω, ρε παιδί μου, εντάξει, ψάξου για τραγούδι, όχι το ίδιο με την προηγούμενη φορά.
0: Άλλο, ρε.
1: Άλλο, αυτό.
0: Το ελληνικό ρεπορτό έχει πολύ πράγμα.
1: Ακριβώς.
0: Άλλο, τι, γιατί τα ίδια.
1: Κάτι καλό έρχεται. Δυστυχώς τα καθυστερείς, αλλά κάτι καλό έρχεται. Δεν ξέρω τίποτα. Καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα σου. Είναι καλό το ότι υπάρχει αισιοδοξία στον κόσμο της ομάδας και βλέπω και στα μηνύματα ότι έχετε αισιοδοξία. Εγώ φυσικά προς το παρόν δεν μπορώ να έχω ταυτιστεί σε αυτή την αισιοδοξία τόσο πολύ, αλλά anyway, μακάρι. Καλημέρα.
2: Γεια σου, Χάλη.
0: Καλώς το παιδί μας.
2: Ωραία, επειδή μιλήσαμε και στα μηνύματα. Έτσι, αυτό το χαρτί το θέλει, δεν το θέλει αλφασίμα, έτσι, από όσα ξέρουμε.
0: Ναι. Ναι.
2: Από δημοσιογράφους του Άρη, το ξαναλέω εγώ, όχι από τον Τάκη, από εμένα που είμαστε καφενείο, έτσι, γιατί αυτά τα καφενειακά μας έχουν φάει.
0: Καλά, πάντα θα υπάρχουν αυτά,
2: ναι. Ναι, φίλε, όμως, όταν καίγεσαι, ένας ολόκληρος λαός καίγεται για να αλλάξει όλη αυτή η φάση. Και ακούει έναν ο οποίος είναι γνωστός αριανός και βγάζει παρά έξω ένα όνομα, το πιάνουμε όλοι και δεν υπάρχει κάτι. Τελική. Ωραία. Μετά βρίζουμε τους δημοσιογράφους του Άρη, βρίζουμε τον ΑΣ,
0: ναι, βέβαια,
2: βρίζουμε τον Καρυπίδη,
0: ναι, πώς
2: βρίζουμε
0: τώρα
2: τον ΕΣΕΝΑ.
0: Εδώ τώρα, δεν νομίζω ότι στήθηκε κανένα πανηγύρι γιατί είπε ο Μίτσος από το καφενείο κάτι. Κάποια πράγματα πήραν έκταση γιατί είδαν το φως δημοσιότητας σε όλη τη χώρα.
2: Ναι, μα το είπε και στην Αθήνα, το λέγανε.
0: Ακριβώς. Άρα δεν είναι κάτι το οποίο βγήκε από ένα no-name οπαδό, ο οποίος από την γάβλα του για την αλλαγή ξεφούρνησε ένα όνομα από το μυαλό του.
2: Ναι, στο μεταξύ δεν είναι μόνο αυτό. Προχθές με στέλνει πάλι φίλος και λέει, τώρα που ήμουν αγίπεδο, λέει, ακούστηκε, λέει, και αυτός. Ελώ, ρε φίλε.
0: Πάνε,
2: δηλαδή, φτάνει, ρε φίλε.
0: Ναι, φτάνει. Κάπου φτάνει, γιατί έχουμε ακούσει καμιά 32.000 ονόματα.
2: Ναι, και okay. Ποιος είναι, πάλι θα γελάμε. Θα λέμε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Ναι, αυτοί όμως που καίγονται, το λένε παρά έξω, γίνεται αυτό στόμα με στόμα, έτσι, και μετά τα ακούν όλοι. Ναι. Ενώ δεν υπάρχει τίποτα. Δεν έχει μιλήσει καν αυτός με κάποιον την ΠΑΕ ΑΣ, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτό είναι το καφενιακό που λέω και μας έχει κάνει, μας έχει τρελάνει το μυαλό. Δεν είναι σαν τον μπάτσι που ακούσαμε έναν, κόπηκε σε μια εβδομάδα.
0: Εσύ θεωρείς ότι ο ΑΣ δεν έχει κάνει καμία κουβέντα με κανένα?
2: Όχι, εννοείται ότι έχει κάνει. Α. Εγώ το πιστεύω. Αλλά περίμενε. Εγώ δεν ξεχνάω όμως και τη συνέντευξη τύπου, ρε φίλε. Ψέματα δεν θα σας πω. όλα θα φανούνε, όλα θα τα λέμε, όλα θα τα κάνουμε. Περίμενα, με πεις ακόμα νωρίς δεν τελείωσε το πρωτάθλημα. Εγώ περίμενα να τελείωσε το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γιατί παίζει ρόλο και αυτό, εγώ πιστεύω. Ο ΑΣ για μένα πρέπει να βγει και να πει. Γιατί είχε πει ο κύριος Αϊβαζίδης, το θυμάμαι. Όλοι το θυμόμαστε. Ότι ο Καρυπίδης πουλάει. Με το έχει πει. Έχει ακουστεί ότι ο ΑΣ ξέρει και το ποσό. Και είναι ευχαριστημένος με αυτό που άκουσε ο ΑΣ. Ότι είναι normal. Αυτά δεν τα λέω εγώ. Mm-hmm. Αυτό έχει ακουστεί και από δημοσιογράφους του Άρη, έχει ακουστεί και από τον ίδιο. Όποιος θέλει να μάθει προσωπικά, τα μαθαίνουμε, εντάξει. Και εσύ, αφού λες ότι έχεις γνωστό και τα μαθαίνεις, δεν σε έχει πει ότι ξέρει και το ποσό ΑΣ που ζητάει ο Καρυπίδης και είναι normal.
0: Ναι, όλα αυτά σε ένα προφορικό επίπεδο αρχικό.
2: Αρχικό, ωραία. Φτάνουμε αυτό που σου λέω εγώ τώρα, έτσι. Αυτά που είπε λες ότι ο Καρυπίδης μπορεί να το είπε στον Αϊβαζίδη, θες να με πεις, αλλά στην τελική μπορεί να μην θέλει να πουλήσει. Αυτό δεν θες να με πεις.
0: Ναι.
2: Στην πράξη, μπράβο. Γιατί δεν θα βγει ο ΑΣ όταν τελειώσει το πρωτάθλημα, λέω εγώ, και να πει, κοιτάξτε μάγκες, βρήκαμε εδώ 2-3 ανθρώπους εμείς, αλλά ο κ. Καρυπίδης δεν πουλάει. Τι φοβάται, να μην συγκρουστούμε εμείς με τον Καρυπίδη, στη σύγκρουση είμαστε έτσι καλλιώς. Mm-hmm. Στη σύγκρουση όμως μην νομίζουν οι δεκαετία 90 άλλοι πάνε στα γραφεία,
0: ναι, ναι,
2: κτλ.
0: Ναι.
2: Ωραία, αυτά δεν γίνονται πλέον.
0: Ναι.
2: Μπουζού έχει πλέον,
0: καλά,
2: σε αυτά,
0: ναι,
2: τα πράγματα. Μπράβο. Θα υπάρξουν λύσεις μετά για να τον κάνουμε εμείς να φύγει. Στην τελική. Mm. Έτσι παλιά δεν φοβόταν ο ΑΣ. Παλιά φοβόταν γιατί δεν υπήρχε χρήμα. Γιατί ήμασταν φτωχοί, δεν ξέρω εγώ τι. Αυτοί οι δύο οι άνθρωποι που μπήκανε τώρα, τους Ουνίδης Αϊβαζίδης, από ό,τι ξέρουμε είναι καλά οικονομικά.
0: Ναι, είναι.
2: Ξέρουμε προς τα που γέρνουμε. Έτσι, οι συγκεκριμένοι άνθρωποι. Δεν πιστεύω να φοβούνται έναν Καρυπίδη, π.χ. λέω εγώ τώρα.
0: Mm-hmm.
2: Ας βγουν να πούνε ότι δεν ήρθαν, δεν μιλήσαμε με κανέναν, π.χ. Μπορεί να υπάρξει και αυτό. Μιλήσαμε και κάνανε πίσω. Δεν φταίει ο κύριος Καρυπίδης, π.χ. Ή φταίει ο κύριος Καρυπίδης, δεν πουλάει. Αυτά πρέπει να μας τα πει για εμένα ο ΑΣ, ρε φίλε. Για εμένα.
0: Αμέσως,
2: εγώ πιστεύω ότι πρέπει να τελειώσει το πρωτάθλημα πρώτα απ' όλα.
0: Ναι, okay.
2: Μπορεί να περιμένουν αυτό το πράγμα.
0: Μπορεί. Ωραία.
2: Αυτά.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο. Λογικά πράγματα είπε ο Γιώργος, δεν είπε κάτι. Νομίζω ότι.
3: Έλα, καλημέρα, Δημήτρη.
0: Έλα, ρε Αβράμ, εσένα ήθελα, ρε αγόρι μου.
3: Δεν, Δημήτρη.
0: Τι αγόρι.
3: Καλά τα είπε.
0: Μια βοήθεια, ρε Αβράμ.
3: Εγώ να παρατήσω μια κουβέντα. Αυτός ο ΑΣ,
0: ναι,
3: αυτοί εδώ κύριοι που κάνουν. Δηλαδή, υπάρχει τέτοιο. Υπάρχει φως στο τουνέλα. Εσύ πιστεύεις.
0: Ωραία, Αβράμ, πολύ δύσκολο να με ρωτάς
3: τώρα.
0: Δύσκολη ερώτηση.
3: Ναι, όχι, γιατί προηγουμένως κάτι είπαν ότι πήρε το χαρτί ο ΑΣ από το τέτοιο.
0: Όχι, δεν πήρε ακόμα. Για το χαρτί, αυτό το περιβόητο χαρτί.
3: Ναι.
0: Δεν έχει δοθεί ακόμα επίσημα. Τώρα άμα έχει δοθεί και δεν το ξέρουμε.
3: Συγγνώμη, εσύ όλες οι ομάδες, είτε οι επαρχιακές είτε βρίσκουν επενδυτή. Εμείς πρέπει να σου πω πράγμα, άμα ακούνε το ΑΣ και ο τέτοιο, να σταματήσουν τα θέματα, ο αρσιρούς και να τρέξουνε, να κλείσουνε άμα το παιδί. Όταν η μάνα είναι ο Τζάκης, να τρέξουνε. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Η ομάδα διαλύεται, Δημητράκη. Διαλύεται η ομάδα. Στο λέω εγώ, διαλύεται. Θα χτυπά το κεφάλι σου. Εσύ ένα ήμαζε υπόδοση, δεν είσαι. Θα τρέξεις από το λαιμό και όλοι μας. Όλοι μαζί, η Μητράκη, όταν σου αφήνει πίσω το ΜΑΟ, τον πήρε ο Χωριανός μου, τον πήγε. Στην ΑΕΚ, στον Άρη, και στο ΜΑΟ. Σε ένα μήνα τελείωσαν τα πάντα. Αλλά πήγαν στον Κατσαρί και ο Βενιζέλος και ο Σοχατζόπουλος και όλοι τους πιάσαν τον Κατσαρί τόσο το πάντα. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Εμείς τι κάνουμε. Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα, Αβραάμ, άκου αυτό.
3: Και στην κυβέρνηση. Και στην κυβέρνηση έχουμε τέτοιο. Πού είναι ο Βουταχιάο που κάνει υπουργός. Πού να τύρε. Πού να τύρε, Δημητράκη. Λοιπόν, η ομάδα του χρόνου πάει για μήτρα εθνική.
0: Έλα, μιλήστε για πράγματα. Άντε, για, άντε, Αβραάμ.
3: Έλα, άντε. Θα έχεις πέντε θέση. Έχεις θέση.
0: Φυλάκια.
3: Θα πάρεις εμείς, Δημητράκη. Εμείς θα είπα και χθες και τον Μανώλη τον εμείς θα τρώνε το γλουτζούρι με τις φλόκες και άλλοι θα τρώνε το τέτοιο, την μπάστα και το τέτοιο τρώνε. Δεν θα
0: τρώνε. Άντε σ' αφήνω.
3: Δεν πρόκειται, Δημητράκη, όχι στον απαντερώνα, όχι 3.000 μεταβιστό. Εμείς θα δίνουμε, εσείς θα δίνεις, τα παιδιά μας θα δίνουν και δεν πρόκειται να πάρουμε τίποτα.
0: Άντε 5 λεπτά μείνανε, γεια.
3: Α, ναι.

0: Έλα.
1: Έλα. Ναι, ναι. Σ' ακούω.
0: Έλα, Δημήτρη, εσύ.
1: Βέβαια.
0: Δεν μου λες.
1: Δεν σου λέω.
0: Ο Αβράμας κόψει λίγο τη γυμναστική. Έχει κάνει μπράτσα από το να σηκώνει κύπελα και πρωταθλήματα όλα αυτά τα χρόνια, να πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Και τώρα μια φορά δεν θα βγούμε Ευρώπη. Θα πέσουμε και κατηγορία. Δηλαδή,
1: υπερβολή. Είναι, έτσι, υπερβολή.
0: Ναι, έχει γίνει Σφαρτσενέγκερ, να πούμε, όλα αυτά τα χρόνια.
1: Εντάξει,
0: να σηκώνει κύπελα και πρωταθλήματα, να πούμε, σε όλη τη ζωή.
1: Α.
0: Δηλαδή τρελαθούμε τελείως καμιά ώρα, να πούμε.
1: Και επειδή δεν μπαίναμε πρωταθλήματα και κύπελα, τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε τώρα, εσύ λες?
0: Τίποτα, μην φέρουμε την καταστροφή, ρε φίλε. Στο κάτω-κάτω με τους δίπλα, μη συγκρίνεσαι. Οι δίπλα, οι μετοχές είχαν διοίκηση πρωτοδικείου τόσα χρόνια αυτή. Οι μετοχές δεν τις είχε κάποιος μεγαλομέτοχος.
1: Τις είχε κάποια στιγμή.
0: Πώς, έτσι.
1: Δεν τις είχε ποτέ μεγαλομέτοχος. Τι εννοείς?
0: Μα αυτό λέμε, ρε φίλε, να πούμε, στο κάτω-κάτω έχεις μεγαλομέτοχο. Αυτός, και από ό,τι φαίνεται, εντάξει. Και αν δεν έρθει κάποιος για να μας αναλάβει, άλλος με ο λεφτά στο βουνό, ο εφοπλιστάρας, ο έτσι, ο αλλιώς και το ένα και το άλλο, εντάξει, τι να κάνουμε, προχωρήσουμε όπως ξέρουμε, δηλαδή όπως είμαστε. Δηλαδή ήμαρτον, να πούμε. Και στο κάτω-κάτω ο Εραστέχνης, ρε παιδιά, δηλαδή για όνομα του Θεού, να πούμε. Τώρα θα εξαμοληθούν να πάνε να βρουν επενδυτή, είμαστε με τα καλά μας. Αν δεν θέλει κάποιος να το φέρει, λέει, με το ζόρι, να πούμε. Να δεν θέλει να δεν επενδύσει στο ποδόσφαιρο. Σε αυτό το βρώμικο ποδόσφαιρο τώρα ελπίζουμε εμείς να βρούμε τον άνθρωπο το βουνό και έτσι και αλλιώς, να πούμε. Εντάξει, λίγο χαμηλά την μπάλα. Τι να κάνουμε, να πούμε.
1: Mm-hmm.
0: Εάν δεν έχει εμφανιστεί κανένας, που εύχομαι να έχει εμφανιστεί κάποιος, άμα το κρατάνε κρυφό και να ανακοινωθεί αργότερα. Εντάξει, μετά τον Ιούνιο, όταν τελειώσει η σεζόν, ξέρω εγώ τι να πω, ρε παιδί μου, εδώ. Τι να πω, αλλά η ομάδα δεν καταστρέφεται. Γιατί καταστρέφεται, από πού και ως πού δηλαδή.
1: Mm-hmm.
0: Και σύν της άλλης, ρε φίλε, να σου πω και διαφορετικά, εγώ θα το πω τώρα και ό,τι θέλει ας γίνει. Mm. Μ' ακούς?
1: Ακούω πολύ.
0: Χωρίς να βρίζω, χωρίς να κάνω. Mm. Το εκτροφείο όλων αυτών που διέλυσαν και ρίξανε τρεις φορές τον Άρη, είναι μέσα από τον ΑΣ, όλοι από εκεί βγήκανε. Δηλαδή πώς θα εμπιστευτώ εγώ τον ΑΣ, για ποιο λόγο δηλαδή. Που μου λένε να φύγει και να αφήσει μετοχές στον ΑΣ και στα τέτοια, γίνονται αυτά τα πράγματα, ρε παιδιά, να πούμε. Δηλαδή δεν τρελαθούμε.
1: Αυτοί οι άνθρωποι που ήρθαν τώρα είναι...
0: Έχετε ξεχάσει τι πάθαμε τρεις φορές. Μυαλό δεν έβαλε κανένας.
1: Ήταν αυτοί οι άνθρωποι στον ΑΣ ποτέ? Και στο Σουνίδη και ως...
0: Και το μπάσκετ και το ποδόσφαιρο. Δεν θέλω να πω ονόματα.
1: Τι εννοείς, σαν θεσμός ο ΑΣ?
0: Κοίταξε,
1: είναι σαν να μου λες... Συγγνώμη λίγο τώρα, τι...
0: Ναι, ναι.
1: Έχει αλλάξει η διοίκηση του ΑΣΥΜ, ξέρεις? Το ξέρεις ότι έχει αλλάξει?
0: Εγώ βλέπω τα ίδια πράγματα να συμβαίνουν όμως.
1: Και στο ποδόσφαιρο τα ίδια πράγματα βλέπουν να συνέρουν, αλλά έχουν αλλάξει οι διοικήσεις πολλές.
0: Διοικήσεις?
1: Ναι.
0: Δεν τις λες και διοικήσεις?
1: Στην ΠΑΕ.
0: Ναι. Από πού και ως που διοικήσεις οι περισσότεροι τα τελευταία, ξέρω εγώ πόσα χρόνια, από 2000 και μετά?
1: Δεν είχαμε διοίκηση.
0: Δηλαδή, γιατί από Τσαρούχα και μετά, και Τσαρούχα και...
1: Ναι, διοίκηση δεν ήταν, τι ήταν?
0: Και Λάκη ο Ανίδη και αυτά, γιατί
1: ναι,
0: ήταν μεγαλομέτωχοι?
1: Ναι, αυτή η Δασιγέννηση, ο Ανίδης, Τσαρούχα, δεν ήταν διοίκηση, τι ήταν?
0: Μεγαλομέτωχοι δεν είχαν τις μετοχές, βάζαν λεφτά την τσέπη τους,
1: φυσικά.
0: Ξεχνάζεις τις καρδέλες.
1: Φυσικά και είχαν μεγαλομέτωχοι.
0: Βάζαν λεφτά.
1: Ο Γράντας δεν ήταν μεγαλομέτωχος? Τι θα πει?
0: Είπα από Τσαρούχα και μετά.
1: Ο Δασιγέννης ήταν μεγαλομέτοχος. Ο Λάκης ο Ανίδης ήταν πάντα από τους.
0: Εγώ ξέρω με τη Γράντα όταν έδινε τα.
1: Καλά, ο Θόδωρος Καρυπίδης νομίζω ότι επειδή εστιάζεις.
0: Επειδή
1: εστιάζεις πολύ στο λεφτά από την τσέπη τους. Επειδή εστιάζεις πολύ, βάζαν λεφτά από την τσέπη τους. Ο Θόδωρος Καρυπίδης έχει δήλωσε πριν μια εβδομάδα ότι θα πάμε με διαχείριση. Έτσι, οπότε το μοντέλο πλέον του ιδιοκτήτη έχει σταματήσει. Ορίστε.
0: Έφυλε. Δεν καταλαβαίνεις ότι πάλι άρχισαν να μαζεύονται γύρω τριγύρω από την ΠΑΕ? Όταν ακούνε για διαχείριση τρέχουν τα σάλια τους και γυαλίζει το μάτι τους οι περισσότεροι. Γιατί σου λέει εντάξει, θα τα βγάλουμε πέρα και ό,τι φάμε φάμε.
1: Έχεις δει κανένα να υιοθετεί αυτή την εξέλιξη? Μια τέτοια εξέλιξη?
0: Ναι, όταν ακούω για ΑΣ και για...
1: Όχι, αφού είμαι, όχι να αναλάβει. Έχεις ακούσει κανένα να λέει να αναλάβει ΑΣ?
0: Και τον Ηλιάδη βγαίνανε και μου λέγανε είναι...
1: Συγγνώμη λίγο, έχεις ακούσει κάποιον...
0: Γιατί ξεχνάμε γρήγορα μου.
1: Έχεις ακούσει κάποιον να λέει ότι να αναλάβει ο ΑΣ? Έχει κανένα τέτοιο να λέει κανένας?
0: Από τους ακροατές λέω.
1: Κανένας δεν έχει πει για πάνω. Όχι, ούτε ακροατές. Όχι, κανένας ακροατής δεν είπε να αναλάβει αυτό. Κανένας ακροατής.
0: Για τους ανθρώπους εκεί μέσα.
1: Όχι, κατάλαβα. Κανένας ακροατής δεν είπε να αναλάβει ο ΑΣ. Σε μένα τουλάχιστον.
0: Καλά λίγη λέει να παραδώσει συμμετοχές στον ΑΣΥ.
1: Δεν το έχω ακούσει. Σε μένα εδώ δεν έχει πει
0: κανένας. Δημήτρη, τώρα για όνομα του Θεού.
1: Ξέρω, εγώ δεν έχω ακούσει τέτοια πράγματα. Να παραδώσει κανένα στον ΑΣΥ.
0: Δεν έχει ακούσει καλά, εντάξει. Δεν κουφώσει και δεν ακούσει.
1: Αυτό που λέγεται κατά κόρον είναι να δοθεί ένα χαρτί στον ΑΣΥ που να λέει ότι πουλάω. Α πούμε. Δεν το έχει κάνει. Αυτό είναι το χαρτί. Ή ότι επιτρέπω την έλεγχο. Αυτό το χαρτί. Δεν λέει να έρθει ο ΑΣ. Δεν νομίζω ότι υιοθετεί κανένα μια τέτοια εξέλιξη. Είναι, τουλάχιστον εγώ το λέω για άλλους.
0: Εντάξει ρε φίλε να πούμε. Αυτό με το χαρτί, με το χαρτί έχει παραπάει. Να σου πω και κάτι. Κακώς και εγώ που τα είπα αυτά τα πράγματα και κακώς που βγαίνουν όλοι και λένε για το χαρτί, για το γκαρυπίδι, για το έτσι, για το αλλιώς. Δηλαδή βρίζετε τον γκαρυπίδι από το πρωί μέχρι το βράδυ. Φαντάζεστε τι θα γίνει εάν παρατήσει την ομάδα και φύγει, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα γίνει, πες μου.
1: Αν παρατήσει την ομάδα και φύγει, δεν θα υπάρχει άνθρωπος. Αν παρατήσει την ομάδα και να φύγει, το οποίο απευχόμαστε όλοι, δεν το θέλει κανένας, αυτό το οποίο είναι σαν τρομερό εφιαλτικό, αν παρατήσει την ομάδα να φύγει και δεν έχουμε άνθρωπο να πληρώνει τα βασικά, αυτό δεν λες?
0: Και αυτό και τα και ότι
1: πάντως αυτό το εφιαλτικό σενάριο, το να μείνει η ομάδα ακέφαλη χωρίς ιδιοκτήτη, στο είπε ο ίδιος ότι θα ισχύσει από εδώ και πέρα με την παρουσία του. Είπε ότι θα πάμε από εδώ και πέρα με έσοδα-έξοδα. Δεν υπάρχουν λεφτά. Ο ίδιος το είπε πριν μια εβδομάδα στο Μαΐδι.
0: Αλλά θα πληρώνει τις υποχρεώσεις του όμως. Άλλο τώρα,
1: με τα λεφτά της εταιρείας.
0: Ναι. Γιατί πρόσεξε να δεις τώρα τι γίνεται. Φέτος ανέβαλε 2 εκατομμύρια που λέει ο λόγος. Παράδειγμα, έτσι. Αυτά τα 1.900 τα πέταξε στο βαρέλι, να πούμε. Γιατί μας έφερε τραυματίες, μας έφερε τον ένα, μας έφερε τον άλλο και παίκτες χωρίς καμιά αξία και που δεν μπορούν να...
1: Ποιος τους επέλεξε αυτούς τους παίκτες? Ποιος τους επέλεξε? Ναι.
0: Εάν συμμορφωθεί, εγώ σαν Αργιανός τι ζητάω? Συμμορφώσου ρε Καρυπίδη, κάνε σωστές μεταγραφές.
1: Πριν από αυτό το...
0: αρμοδιότητες και σε άλλους ανθρώπους για να πάει το καράβι σωστά.
1: Ωραία.
0: Αυτό εννοώ.
1: Πριν από αυτό το λάθος που επισημαίνεις με το 1.900 της προηγούμενης
0: χρονιάς. Παράδειγμα
1: μονιάς,
0: το 1.900.
1: Ναι, είπες κάτι το οποίο σε ενόχλησε, το οποίο το έκανε το λάθος αυτός ο ίδιος ή κάποιος άλλος. Αυτός δεν το έκανε.
0: Ο ίδιος.
1: Ναι, ο ίδιος. Πριν από αυτή τη χρονιά, στα προηγούμενα 9 χρόνια έκανε άλλα λάθη.
0: Από Ερέρα και μετά κάνει συνέχεια το ίδιο πράγμα.
1: Κάνει τα ίδια πράγματα κάθε χρόνο, λες.
0: Ναι, γιατί τον έχουν πάρει.
1: Τι είναι αυτό που σε κάνει να πιστεύεις ότι θα συμμορφωθεί τον 12ο χρόνο?
0: Δεν ξέρω ρε φίλε, τι να σου πω να πω.
1: Δεν ξέρεις, ούτε και εγώ ξέρω.
0: Δηλαδή όπως ο άλλος ελπίζει ότι θα έρθει το βουνό, αυτά ελπίζω και εγώ να συμμορφωθεί. Ξέρω,
1: ναι,
0: τι okay, να σε πω τώρα.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι να σε πω. Στο κάτω-κάτω δεν είμαστε και Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός ρε φίλε, εάν πει τώρα θέλω, φεύγω Μαρινάκης και πουλάω τις μετοχές, από πάνω από τα γραφεία του Μαρινάκη μέχρι κάτω στις σκάλες θα είναι μαζεμένοι και στριμωγμένοι εφοπλιστές ο ένας πίσω από τον άλλο να πάρουν τον Ολυμπιακό. Εμάς ποιος θα μας πάρει, να μας κάνει τι? Τι είναι η Θεσσαλονίκη? Έχει
1: πάντως δεν τον έχεις και πολύ, δεν τον έχεις και σε πολύ εκτίμηση την ομάδα που αγαπάς, από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Άλλο σε εκτίμηση και άλλο να είμαι ρεαλιστής.
1: Ναι,
0: πολύ μεγάλη
1: ρεαλιστικά λες, εσύ λοιπόν λες με τη λέξη ρεαλιστικά ότι κανείς δεν θα θέλει να πάρει ένα σωματείο με 400-500.000 πελάτες, ένα σωματείο που είναι μέσα στα 5 μεγάλα μεγέθη της χώρας, ένα σωματείο που παίζει Ευρώπη και ένα σωματείο τέλος πάντων που λέγεται Άρης της Ελλάδος, ότι κανείς δεν θα θέλει. Αυτή είναι η ρεαλιστική σου σκέψη.
0: Είπες
1: ποιος να την πάρει.
0: Αλλά είναι δύσκολο να βρεθεί.
1: Είπες ποιος να την πάρει.
0: Και από αυτά που βλέπω όλα αυτά τα χρόνια.
1: Ναι, έτσι, αυτό λέω. Το ίδιο λέμε.
0: Αυτό λέω.
1: Ναι, okay.
0: Όχι, λέμε το ίδιο.
1: Είπες ποιος, δεν είπες τη φράση ποιος να την πάρει. Δεν είπες τη φράση ποιος να την πάρει.
0: Τι?
1: Η φράση ποιος να την πάρει δεν είναι συνώνυμη με το κανείς. Έτσι δεν είπες πριν 10 δευτερόλεπτα. Είπες ποιος να την πάρει αυτή την ομάδα τώρα. Δεν είμαστε και τέτοιοι. Ποιος θα την πάρει?
0: Φίλε, είμαι απεσιόδοξος.
1: Εντάξει, δεν σε κατηγορώ. Το καταγράφω. Δεν είναι θέμα κακό ή καλό, είναι θέμα την αντίληψη που έχουμε και το ρεαλισμό που βάζουμε για, για τον Άρη. Εγώ πάντως θεωρώ, έχω λίγο διαφορετική άποψη σε αυτό το πάνω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Θεωρώ ότι, το τοπίο που λέγεται ο Άρης της Ελλάδος, ο Άρης Θεσσαλονίκης, που πριν δύο μήνες έκανε ένα φαντ, το Ρίτσαρτ Τσιάου, σε χώρο μη λιγότερο κερδοφόρο σαν άθλημα από το ποδόσφαιρο, με μικρότερο γήπεδο, με μικρότερο γήπεδο.
0: Λιγότερα λεφτά για εξόδεμα.
1: Ποιος το λέει, πού ξέρεις πόσα λεφτά ξοδέψει? Πού ξέρεις εσύ πόσα λεφτά ξοδέψει στην πορεία? Για ένα χρόνο ήρθε. Μισό λεπτάκι. Ο Σιάο, το πόσα λεφτά θα ξοδέψει τελικά, θα δούμε. Ήδη ξοδέψει μερικά και έχει ένα πλάνο.
0: Πάντως αυτός. Ο Σιάο ήταν ένας άνθρωπος ταυλωμένος, να το πω έτσι.
1: Άρα υπάρχουν άνθρωποι.
0: Έτσι. Ναι, υπάρχουν. Εσύ μπορείς να μου βρεις έναν ταυλωμένο για το ποδόσφαιρο να ασχοληθεί. Γιατί πρόσεξε.
1: Για να έχουμε ελπίδες να το βρούμε, είναι να πρέπει να θέλουμε να το βρούμε.
0: Άλλο να ζητάμε από κυβερνήσεις να μας βάλουν φυτευτούς. Αυτοί οι φυτευτοί θα μας καταστρέψουν. Εγώ το πιστεύω αυτό το πράγμα. Δηλαδή σε δύο χρόνια μέσα θα την κάνει. Και μετά ψάξε μάλιστα τα κομμάτια σου. Υπάρχει και αυτή η πλευρά του νομίσματος.
1: Οι φυτευτείς στις άλλες. Εντάξει, αυτό μπορεί και. Ναι, στις άλλες ομάδες οι όποιοι φυτευτεί έχουν πάει φυτευτείς σε άλλες ομάδες.
0: Ο Σαββίδης.
1: Την κατέστρεψε την ομάδα.
0: Τι την κατέστρεψε την ομάδα ο Σαββίδης? Όχι.
1: Μαζί την μας κατέστρεψε.
0: Αυτά που ήθελε ήταν από Ρωσία μεριά. Οι Ρώσοι το στείλαν το Σαββίδη. Ποιος τον έστειλε δηλαδή, οι Αμερικάνοι?
1: Τέλος.
0: Μακάρι να στείλουν και σε εμάς, ρε παιδί, με ένα ανάλογο. Ναι. Θα σταυροκοπιέμαι από το πρωί μέχρι το βράδυ.
1: Καλά, αυτό έλειπε να στεναχωρηθείς κιόλας.
0: Γονατιστός θα πηγαίνει.
1: Καλά, εντάξει. Όπως πάνε
0: στην Παναγία της.
1: Αυτό έλειπε να στεναχωρηθείς κιόλας. Εντάξει, εννοείται. Αφού υπέρ της ομάδας σου θα ήταν.
0: Θα πηγαίνουμε όλοι γονατιστοί στο γήπεδο μετά.
1: Εντάξει.
0: Αλλά εντάξει, από το να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος. Δηλαδή, μέχρι να έρθει ένας τέτοιος άνθρωπος, τι να πω, δεν ξέρω. Εγώ το βλέπω λίγο δύσκολο, ρε φίλε. Τι να σε πω. Μπορεί να πάρει και χρόνια αυτή η δουλειά, να πούμε, και να γίνει κάτι τέτοιο. Ξέρω εγώ.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, ρε παλικάρι μου. Να είσαι καλά.
0: Έλα,
1: καλημέρα. Σας. Καλημέρα να έχεις. Καλημέρα, είπαμε. Τι κάνουμε τώρα. Τελευταία σου ατάκα δεν ακούστηκε. 10 και 5 πήγε. Και 8 πήγε. Ακούσαμε και δελτίο ειδήσεων και όλα αυτά. Κάτσε να κλείσουμε εδώ τα Μαριάνθη κεφάλα, το 8.000 crazy Άρης fans. 8.000. Ο λαός ταξίδευσε 8.000 στο Μάντσεστερ. Τελικά ανοίγεις αντικείμενο, τελικά ο κόσμος πώς πηγαίνει. Κλαόντια Σκύρα, τα δελτίο για τις 10. Ωραία, σούπερ. Αυτά έχουμε ακόμα. Μία εβδομάδα αγωνιστικών υποχρεώσεων. Από την μεθεπόμενη εβδομάδα, από την επόμενη μάλλον, η μεθεπόμενη, θα έχει τελειώσει και τυπικά το πρωτάθλημα. Για να δούμε τι μπορεί να συμβεί όταν τελειώσει και τυπικά το πρωτάθλημα, γιατί ουσιαστικά έχει φροντίσει η ομάδα να μας τελειώσει πολύ νωρίτερα. Εν τω μεταξύ έκανε φοβερή δήλωση ο Κόντης, ξέχασα να την υπερθεματίσω. Μπράβο τον Κόντη. Παίρνει πόντους. Ενώ είναι και πελούχος Ελλάδος, βγήκε και είπε ότι ο τελικός έπρεπε να γίνει μετά. Το σωστό δηλαδή είπε. Μπράβο τον Κόντη. Λίγοι οι προπονητές, ως και πελούχοι Ελλάδος, θα λέγανε αυτό. Δεν θα λέγανε τίποτα. Τέλος πάντων. Αυτά. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια σε όλους. Κοντά στον Άρη όλοι. Και οι άνθρωποι που μπορούν να αλλάξουν τη μία του συλλόγου να γνωρίζουν ότι αν τα καταφέρουν θα υπάρχει και το ονοματάκι τους θα μπει στην ιστορία του συλλόγου με χρυσά γράμματα. Και μέσα σε αυτούς μπορεί να είναι και ο. Τι κάνετε,
2: φεύγει.
1: Έλα, λέει, και 8 είναι, ρε. Κλαόντια Σκύρα, θα ακούσουμε και θα φύγουμε. Α, και 10 πήγε.
2: Και τι έγινε.
1: Α, να κάτσε ακόμα λίγο, λες. Απαλάτα μας, ρε.
2: Πες, ποιος πιστεύεις θα είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη?
1: Νίκος Παπαδόπουλος.
2: Πιστεύεις, ε?
1: Ναι. Μου χαλάει λίγο ο Μονεβασιώτης, λίγο ότι.
2: Δεν υπάρχει. Τους έχει απαντήσει αρνητικά από ό,τι έχω μάθει.
1: Α, τελείωσε Παπαδόπουλος τότε. Αν δεν το ξέρω αυτό. Τους απάντησε.
2: Έχω μάθει.
1: Ναι, ό,τι σου απάντησε.
2: Από ό,τι ξέρω τουλάχιστον, τους
1: απάντησε αρνητικά. Έβαζα 95% Άρη, 5%
2: Ηρακλή. Ο κύριος Βασιώτης πήγε, χτυπάει προπότες επίπεδο ματσάρι. Ματσάρι.
1: Τι ακριβώς είπες?
3: Άλλος κύριος Μονεβασιώτης, λέω, χτυπάει προπονητής επίπεδο ματσάρι.
1: Αυτοί θα ζήσουν σκληρές.
3: Κάποιοι λένε πάντως ότι οι συμβάσεις ορισμένων υπαλλήλων μπήκαν τέτοιο, σταμάτησαν τώρα και θα, επειδή έχει τελειώσει το πρωτάθλημα και θα ξεκινήσουν πάλι τον Ιούλιο που θα ξεκινήσει η σεζόν.
1: Ή το Ηρακλή.
3: Έτσι έχω ακούσει, δεν ξέρω. Εγώ δεν μπορώ να υιοθετήσω κάτι τέτοιο. Εγώ
1: θα
3: μεταφέρω μια φήμη.
1: Ναι, είναι φίλε τρέλα. Σκληρό, μιλούσαμε κάτι συνδεσμένε του Ηρακλή, οι οποίοι ξέρουν, γνωρίζουν και τι.
3: Κάποιοι λέγανε κάποτε να πάρει Μονεβασιώτη στον Άρη. Δεν ξέρουν τι είναι Μονεβασιώτη.
1: Όχι, όχι, Μονεβασιώτη είναι 10 φορέ.
3: Ναι, δεν ξέρουν τι είναι Μονεβασιώτη. Ναι, ναι. Άστο.
1: Ξέρω εγώ.
3: Άστο.
1: Και προ τιμήν του, κάτι συνδεσμένε του Ηρακλή,
3: ναι, ναι,
1: δεν μπήκα στη διαδικασία να του παρασύρει το συνέστημα ή άνοδο. Ξέρουμε. Στεγνά ομά μου λένε Μίτσο, ξέρουμε τι θα ζήσουμε. Μπλέξαμε. Αλλά
3: 100%.
1: Μπλέξαμε. Αλλά τι να κάνουμε τώρα.
3: Δεν είχαν άλλη επιλογή. Ναι, δεν είχαν άλλη επιλογή.
1: Αλλά οι σκηνές ροκ είναι θέμα μηνών, ημερών.
3: Τώρα μιλάμε για άνθρωπο που τους λέει ότι αν δεν πάρει διαρκές, εγώ θα φύγω.
1: Ναι, φοβερά πράγματα. Τέλος πάντων, ξέρουν οι άνθρωποι που μπλέξανε, δεν είναι στην καρακοσμάρα τους. Ελπίζουν και αυτοί για κάτι άλλο στην δική τους ομάδα στην επόμενη μέρα, αφού έκανε τη δουλειά του, ανέβηκε. Νομίζω ότι αυτό ήταν το ζητούμενο για αυτούς.
3: Εντάξει, θα έχει να σου πω κάτι, θα έχει λίγο τζεκζέλε.
1: Θα έχει
3: τώρα, εντάξει, θα έχει ψωμάκι. Δεν είναι. Θα είναι ενδιαφέρον.
1: Ισχύει.
3: Είναι η αλήθεια.
1: Το ξέρω.
3: Το θέμα για τον Ηρακλή είναι να κρατηθεί, γιατί δεν ξέρω τώρα τι ομάδα θα κάνει. Θεωρητικά πάει να κάνει μια ομάδα να σώσει την κατηγορία, αλλά. Εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορέσει να κάνει.
1: Καλά που δεν έφυγα, θα κλείσω με ένα μήνυμα καταπληκτικό.
3: Πάλι δηλαδή πρέπει να με ευχαριστήσει.
1: Ευχαριστώ. Του φίλου του Παύλου που λέει μέσα σε. Πόσες λέξεις χρησιμοποίησε, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 15, 17, 20, 1, 2, 3, 4, 26 λέξεις χρησιμοποίησε που το κάνω και το μήνυμα του μήνα. Λέει ο Παύλος, Κάρι, γιατί δεν έριξε την ομάδα. Γιατί δεν την χρέωσες με εκατομμύρια, γιατί την έβγαλες τρίτη θέση μετά από 50 χρόνια, η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Αυτό το μήνυμα, φίλε, το καρφιτσώσω πάνω ψηλά και θα ξεκινάω πάντα με αυτό το μήνυμα, μια πολύ μεγάλη αλήθεια του Παύλου εδώ. Ο Παύλος αυτό το μήνυμα έστειλε, αυτές 26 λέξεις. Και ευχαριστώ τον Θεό που δεν έφυγα και πρόλαβα να το διαβάσω.
3: Είναι αιωνία αυτή τη στιγμή στο
1: Να πω, αλλά εσύ τα λες αυτά.
3: Στη φωνή σου διακρίνω μια αιωνία.
1: Όχι, όχι. Κάρι, του επαναλαμβάνω κιόλας γιατί δεν το είπε δώσω. Κάρι, γιατί δεν έριξες την ομάδα, γιατί δεν τη χρέωσες με εκατομμύρια, γιατί την έβγαλες τρίτη θέση μετά από 50 χρόνια. Η αχαριστία είναι μεγάλη αμαρτία. Τα ακούτε, κόσμο.
3: Ποιο το έστειλε αυτό,
1: Παύλο.
3: Παύλε, μπορώ να σου απαντήσω και με άλλα. Εντάξει. γιατί δεν έχουμε παίξει μια φορά League Phase, γιατί δεν είμαστε σωστά οργανωμένοι, γιατί κάνουμε συνέχεια λάθος επιλογές προπονητών, πλην εξαιρέσεων, γιατί ενώ υπάρχουν παίχτες με ιατρικό παρελθόν τους παίρνεις και τέτοια. Εντάξει, μπορώ να σου απαντήσω και αυτό.
1: Παύλο.
3: Μην το βλέπεις, είναι αυτό που λέω πάντα, μην το βλέπετε ή από τη μία πλευρά ή από την άλλη.
1: Ναι.
3: Θα βλέπετε πάντα και τα σωστά, θα βλέπετε πάντα και τα λάθη. Εντάξει, καλά είναι αυτά που αναφέρει, ναι, υπάρχει και άλλη πλευρά πάντα όμως.
1: Άτε καλά, άτε φεύγουμε, τι να πω. Αυτά, να είστε καλά. Εσύ και να είσαι καλά στη συνέχεια σου, να κάνεις.
3: Χαμός θα γίνει.
1: Χαμός θα γίνει.
2: Χαμός θα γίνει.
1: Έχει ένα τραγουδάκι, χαμός θα γίνει, έχει ένα τέτοιο, έχει τραγούδι.
2: Πες πρώτα απ' όλα, πριν παραδείς μια φορά δημόσια, τους έχω ανοίξει τα μάτια με τα τραγούδια που βάζεις.
1: Σε περισσότερα. Όχι όλα.
2: Του Φαγκανάκη ποιο είπε να το βάλει.
1: Εσύ. Του Φαγκανάκη.
2: Έτσι.
1: Το
2: Μαζονάκι ποιο είπε να το βάλει.
1: Ποιο ήταν το Μαζονάκι.
2: Το ένα θαύμα.
1: Λένα Παπαδοπούλου.
2: Ποιο?
1: Λένα
2: Παπαδοπούλου. Το ένα θαύμα κάθε μέρα περιμένω.
1: Α, δεν έβαλα κοινό. Ένα θαύμα.
2: Βάλει άλλη φορά.
1: Άλλη φορά το είχα βάλει παλιά. Ναι. Τώρα έχω καινούργια ιδέα. Έχω Λένα Παπαδοπούλου. Playlist κάνω.
2: Λένα Παπαδοπούλου ποιο?
1: Μόνο ένα θαύμα με σώζει. Ένα θαύμα. Τώρα μας σώζει μόνο ένα θαύμα. Ένα θαύμα.
2: Α, ναι, ναι, ωραίο.
1: Και η Λένα και ακόμα καλύτερη. Και η Λένα.
2: Κάποτε.
1: Σχαλάει τώρα.
2: Εντάξει, εγώ
1: είμαι στην δικιά σου. Καλά, εντάξει, εγώ μιλάω και από άλλη. Ναι, εντάξει. Έχεις δίκιο. Εντάξει. Οκ, να είσαι καλά. Σιγά να μην είναι Αριανός, λέει ο Παύλος. Αριανός δηλώνει.
4: Αριανός είναι, μωρέ, όλοι Αριανοί είμαστε.
1: Όλοι Αριανοί.
4: Σταματήστε να λέτε είναι δεν Αριανοί.
1: Όλοι
4: Αριανοί είμαστε. Εγώ διαφωνώ. Δηλαδή είναι Αριανός, δεν είναι Αριανός.
1: Και εγώ διαφωνώ. Αριανός.
4: Φτάνει με αυτό το πράγμα δηλαδή.
1: Αριανός.
4: Όλοι Αριανοί.
1: Λοιπόν, να είστε καλά. Καλή συνέχεια. 10 και 4 είναι. Άντε φυλάκια. Φιλούδια που λένε και στην Κύπρο του Νίκου Παπαδόπουλου. Έτσι δεν λένε εκεί.
4: Φιλούδια.
1: Πώς.
4: Φιλούθια.
1: Φιλούθια.
4: Φιλούθια.
1: Ωραία, φίλε, τι μαθαίνουμε και κυπριακά.
5: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Κλαούντια Σκύρα. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η εκεχηρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, απορρίπτοντας την τελευταία πρόταση του Ιράν και επαναφέροντας τις απειλές για στρατιωτικά πλήγματα. Η γεωπολιτική αστάθεια έφερε άμεση αναταραχή στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά και πάλι τα $104 το βαρέλι στις ασιατικές συναλλαγές. Η χειρομήνυμα στην κυβέρνηση στέλνουν οι πολίτες μέσω της δημοσκόπησης της Interview για την εφημερίδα Political, ζητώντας περαιτέρω φοροελαφρύνσεις για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Παρά την δυσαρέσκεια για την οικονομία, η Νέα Δημοκρατία διατηρείται πάνω από το 30%, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να προηγείται σταθερά στην καταλληλότητα για την Πρωθυπουργία, ακολουθούμενος από τον κανένα. Σε μείζον διπλωματικό ζήτημα εξελίσσεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε χθες το θέμα στους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Το ντρόν, που προσομοιάζει με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της Ουκρανίας, βρίσκεται υπό ενδελεχή έρευνα από τις ελληνικές αρχές για να διαπιστωθεί η προέλευσή του. Σε νέα διπλωματική πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Η Τουρκία χαρακτηρίζει ατυχή την πρόσφατη ελληνική ένσταση για την χρήση του όρου τουρκικά στενά αντί της διεθνούς ονομασίας των στενών των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. Η τουρκική αντιπροσωπεία κατηγόρησε τη χώρα μας για εσωτερικές σκοπιμότητες που αποσπούν την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα της ασφάλειας των πλωτών οδών, πυροδοτώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης στους κόλπους του διεθνούς οργανισμού. Σε 8 ανέρχονται πλέον οι συλλήψεις για την ένοπλη ληστεία στο υποκατάστημα τράπεζα στην Τηθωρέα. Μετά την επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, 5 άτομα συνελήφθησαν επ' αυτοφόρο και ακόμη 3 προσήχθησαν αργότερα στη Γαδά. Πρόκειται για νεαρά άτομα ηλικίας έως 33 ετών. Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ένα 44χρονο συνελήφθη αφού επιτέθηκε και απείλησε τους ηλικιωμένους γονείς του, ενώ επιχείρησε να εισβάλλει στο σπίτι τους κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα. Η τραγωδία αποφεύθηκε την τελευταία στιγμή, καθώς ο 73χρονος πατέρας ενεργοποίησε την εφαρμογή Panic Button, επιτρέποντας τους αστυνομικούς να επέμβουν άμεσα και να κινητοποιήσουν τον δράστη, ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον βαρύτα τη δικογραφία. Καλοκαιρινός ο καιρός σήμερα, με τον υδράργυρο να σκαρφαλώνει στους 33 βαθμούς Κελσίου στα νότια και τα υπηρετικά τμήματα της χώρας. Στην Θεσσαλονίκη περιμένουμε λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών όμβρων στα ορεινά το απόγευμα και την θερμοκρασία να αγγίζει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, 3 τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τίποτα!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
7: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Η θεία μου έλεγε, πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Έκτακτη είδηση.
13: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
12: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
13: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
12: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
13: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
12: www.ergopavlatel.gr.
13: Ergo. Νέα.
14: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Νόβη μπεντανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
15: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
16: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φυλάκι ρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
20: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
20: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
21: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
22: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
21: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
22: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
20: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
23: Οι στιγμές που θυμάμαι

0: ζάχονες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα, χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
7: Και injectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους, Yellow Radio 107. Ξεκινάμε και σήμερα με το 10ο καλό. Ως τις 12 θα είμαστε μαζί. 12 του Μάη, σχεδόν στα μέσα του μήνα, ο οποίος σηματοδοτεί και την ανεπίσημη έναρξη του καλοκαιριού. Ένα καλοκαίρι που σε αθλητικό επίπεδο ξεκινάει από την επόμενη Δευτέρα, καθώς διανύουμε τα τελευταία 24 ώρα τη σεζόν με τις τελευταίες εκκρεμότητες για τον ποδοσφαιρικό Άρη. Να φύγουν και αυτές να ησυχάσουμε σε μια εβδομάδα που έχει και μπάσκετ βέβαια. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099. Στο post της εκπομπής που το βρίσκεται στη σελίδα του Yellow Radio 107 στο Facebook. Με την υποστήριξη της Digital Markt, της κορυφαίας επιλογής για σέρβις κινητών, laptop, tablet, σταθερών υπολογιστών, τεχνιδοκονσόλες σε όλη τη Θεσσαλονίκη. Το πιο ποιοτικό και πιο γρήγορο σέρβις, την ίδια μέρα τώρα, δεν περιμένουμε. Ανδρέα Παπανδρέου 11, στο Ελευθέριο Κορδελιό, περιμένουν τα παλικάρια μας, μαζί με πολλές επιλογές για αγορές που υπάρχουν σε αυτό το πολύ ωραίο σύγχρονο κατάστημα. Με αντλίες θερμότητας Midem Thermal, για να έχουμε ζεστό νερό χρήσης και το καλοκαίρι. Με αθόρυβη λειτουργία, με ασύρματο έλεγχο Wi-Fi, με ενεργειακή κλάση Α3+, με νέα οικολογικά ψυκτικά υγρά R32-R290, πιστοποίηση Eurovent, εντάσσονται στο πρόγραμμα Εξοικονομώ Αυτονομώ και ο όμιλος Τουρνιγιώτης είναι υπεύθυνος με την καλή έννοια για όλα αυτά. Και φυσικά, το μεζεδοπωλείο Μόστρα, το οποίο σήμερα δεν είναι ανοιχτό, γιατί τις Τρίτες ξεκουραζόμαστε, αλλά όλες τις υπόλοιπες μέρες είναι εκεί δίπλα σας, από τις 1.30 το μεσημέρι που ανοίγει η κουζίνα μέχρι αργά το βράδυ, για να απολαμβάνετε πολύ ωραίες γεύσεις σε κρεατικά, θαλασσινά, πιάτα μέρας, όλα από τα χεράκια της σεφ Αναστασίας Μπέκα. Τώρα που τα λέμε το μεταξύ, Αναστασία, δεν ξέρω αν ακούς, δεν ξέρω αν είναι η ώρα σε αυτή τη στιγμή κιόλας, γιατί μου είπε λίγο το πρωινά, είναι λίγο δύσκολα. Μπορείς να κάνεις ένα πακετάκι για να πάρουμε αύριο στο δρόμο για το Βόλο να τσιμπάμε τίποτα? Γιατί έχουμε και αυτό αύριο, δηλαδή μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε να πάμε και στο Βόλο. Δώσε ρε χιλιαμπέο εισιτήρια, δώσε. Πιστεύω ότι αν ο Μπέος, είχα αυτή τη συζήτηση με τον Δημήτρη μου, αν ο Μπέος έδινε εισιτήρια για τον Βριανό, θα είχε 1.000 Αριανούς και βάλε. Που δεν θα πηγαίνανε για την ομάδα τόσο. Θα πηγαίνανε για τον Μπέο. Θα έχουμε τώρα αυτά τα κλασικά. Πας στο Βόλο, 58 μπλόκα μέχρι να φτάσεις εκεί. Γεια σας, από πού είστε, από πού έρχεστε, γιατί πάτε στο Βόλο? Τι έχετε να κάνετε μεσοβδόμαδα στο Βόλο? Να γυρίσετε πίσω, δεν σας θέλουμε. Ένα λεπτάκι να επικοινωνήσουμε με τους ανθρώπους στο Παθεσσαλικό, να δούμε αν σας έχουν στη λίστα. Ανοίξτε λίγο το πορμπαγκάζ, σας παρακαλώ, να κάνουμε έναν έλεγχο. Κάθε φορά τα μάτς με τον Βόλο, μια παροδία. Τώρα θα μου πεις αδιάφορο, ναι, δηλαδή δεν μας απασχολεί και ιδιαίτερα το τι θα γίνει. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι πάντα, και εξαιτίας του Χιλιαμπέου γίνεται πάντα αυτό, τα μάτς με τον Βόλο είναι μια παροδία. Και το κακό είναι ότι δεν πέφτει ο Βόλος. Δηλαδή να πέσει. Πέρυσι νομίζω είχε φτάσει κοντά. Νομίζω πέρυσι το ψιλοπάλευε. Πάλευε να πέσει. Δεν τα κατάφερε. Κρίμα. Τουλάχιστον οι 200-300 υπάλληλοι του Δήμου που είναι και οι μοναδικοί υποστηρικτές του Νούπου Σουβόλου χαίρονται που συνεχίζουν να βλέπουν την ομάδα τους στην πρώτη εθνική. Αλλά εντάξει, ο Βόλος είναι ο Βόλος. Θα μας απασχολήσει μέχρι και αύριο. We'll be right back.
και μετά τέλος. Θα δώσουμε βέβαια το ρεπορτάζ. Για το αυριανό παιχνίδι. Όπως οφείλουμε να κάνουμε, παρότι όπως είναι γνωστό και έχουμε τονίσει 500.000 φορές, ουσιαστικό ενδιαφέρον δεν έχει παρά μόνο το γόητρο και τα λεφτά της πέμπτης θέσης. Ο Άρης, ο οποίος αυτή την ώρα ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το παιχνίδι στο Παθεσσαλικό. Και αυτό το οποίο περιμένουμε να δούμε όσο ασχολιόμαστε με το αγωνιστικό, δεν είναι όλοι προφανώς, είναι το βαθμό του rotation στον οποίο θα προχωρήσει ο Γρηγορή, γιατί θα κάνει rotation. Το προανήγγειλε άλλο ο άνθρωπος και με τις δηλώσεις που έκανε στην Όβα πριν το παιχνίδι με τον Όφη. Και να δούμε κυρίως, γιατί εκεί πέρα από το rotation και εστιάζεται το ενδιαφέρον, αν ο Φαμπιάνο με τον Πέρε θα καταφέρουν να συμπεριληφθούν στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι. Το Φαμπιάνο τον κόβει βέβαια δύσκολο, έως αρκετά δύσκολο, με δεδομένο ότι έχει πρόβλημα και στο πόδι, αλλά έχει πρόβλημα και στη μέση ο αρχηγός του Άρη. Αλλά ακόμα και αν δεν ίσχυε αυτό, θεωρώ ότι, επειδή μιλάμε και για μια ιδιαίτερη περίπτωση και ένα ιδιαίτερο σκαρί και ένα παίχτη που 35 έχει φτάσει ο Φάμπι. Βέβαια, όταν είναι στα καλά του, είναι ποιότητα, δηλαδή στάζει ποιότητα. Γι' αυτό εγώ πάντα επιμένω και λέω ότι ο Φαμπιάνο είναι καλύτερος από τον Γκιάρο. Από τους στόπερ, έτσι, της σύγχρονης ιστορίας της ομάδας. Αλλά δεν έχει πλέον τις ίδιες αντοχές και δεν είναι και το ίδιο σκαρί που... Και είναι και ένα βαρύ σκαρί γενικότερα ο Φαμπιάνο, οπότε θέλει και μια δική διαχείριση, την οποία δεν έκανε ο Χιμένεθ. Και γι' αυτό ο Φαμπιάνο μετά από 4 χρόνια κατάφερε πρώτη φορά ένας προπονητής να βρεθεί να τον κάνει να μείνει 2 μήνες έξω. Δεν γινόταν ποτέ αυτό με τον Φαμπιάνο, γιατί πάντα ήταν σε ιδιαίτερο καθεστώς. Εντάξει, αλλά εμείς που λέγαμε για το Χιμένεθ ήμασταν αιμονικοί. Νομίζω και να μην υπήρχαν οι τραυματισμοί για τον. Να μην υπήρχε αυτό το πρόβλημα με τον Φαμπιάνο, νομίζω ότι πάλι ο Γρηγορή θα τον άφηνε στον πάγκο για το αυριανό ματς και να επαναφέρει τον Σούντερκ. Προφανώς και. Το έχουμε εξηγήσει βέβαια και άλλη φορά, αυτά τα παιχνίδια και αυτές οι αλλαγές που ψιλογίνονται και μπορεί να γίνουν και σε μεγαλύτερο βαθμό αύριο, δεν είναι στο πλαίσιο της αξιολόγησης του ρόστερ. Το ρόστερ έχει αξιολογηθεί. Όπως έλεγε και ο Δημήτρης Καλατζίδης, βόδισε με λίγο Γιώργο, πώς το έλεγε, εζυγίστης, εμετρήθης και εκρήθης και κρήθησαν να πληθείς, κάπως έτσι το έλεγε. Για όλους ισχύει αυτό. Δεν περιμένει ο Άρης αυτά τα μάτς. Ο Ρέγιες, ο Καρυπίδης, αυτή είναι αυτή τη στιγμή που αποφασίζουν οι παιδιά. Ξέρω ότι δεν σας αρέσει να πείτε αυτά τα ονόματα, πολλοί από εσάς, αν όχι όλοι. Αλλά αυτή είναι. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς το παρόν. Δεν πήραν αυτά τα παιχνίδια για να αξιολογήσουν τους παίχτες. Έχουν αξιολογηθεί όλοι. Η πρώτη μαύρη λίστα είναι σχεδόν δεδομένη. Θα την ψιλοσκιαγραφήσουμε σήμερα. Σαφώς θα το κάνουμε περισσότερο για την άλλη εβδομάδα. Ή θα μιλήσουμε τουλάχιστον για τους παίχτες οι οποίοι έχουν συμβόλαια τη νέα σεζόν, αλλά δεν είναι τόσο σίγουροι η παραμονή τους στην ομάδα. Διότι ο Άρης για την επόμενη σεζόν έχει 26 ενεργά συμβόλαια. Βέβαια, αν το σπάσεις, το κάνεις κομματάκια αυτό, το φιλτράρεις βασικά να το θέσεις καλύτερο, όχι να το σπάσεις, τα ενεργά συμβόλαια είναι λιγότερα. Γιατί από τους 26 οι 5 είναι μικροί. Οπότε πέφτει στους 21. Και μετά πας σε κάποιες άλλες ιδιαίτερες περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που έχουν ως αποτέλεσμα ο αριθμός αυτός να μειωθεί ακόμα λιγότερο. Γιατί μετά υπάρχουν οι δανεικοί που είναι ο Διαντή με τον Σαμόρα. Ενώ δανεικοί, όχι που έχουμε εμείς, δανεικοί που έχουμε δώσει και θεωρητικά επιστρέφουν, αλλά δεν νομίζω κανένας από τους δύο να επιστρέψει. Οπότε ο πραγματικός αριθμός νομίζω ότι είναι διαφορετικός και πολύ μικρότερος. Νομίζω ότι είναι γύρω στους 15-16 που μπορείς να πεις ότι έχεις ενεργά συμβόλαια που μπορείς να υπολογίζεις και να έχουν ρόλο στην ομάδα την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Ωραίο το μέμ που μου στέλνει ο φίλος ο Άλεξ. Το αν υπέγραψε ο Καρυπίδης, Άλεξ, την καλημέρα με αυτό το ρημάδι το χαρτί. Ας βγουν να πούνε οι άνθρωποι του Ραστίχνη, το υπέγραψε ή δεν το υπέγραψε.

Κωνσταντίνε, μην κάνουμε πάλι, γιατί στέλνετε πάλι ορισμένοι για τους μικρούς. Οι μικροί σε τρεις μέρες παίζουν τελικό. Δεν μπορούν να παίξουν με την πρώτη ομάδα. Ρε παιδιά, δηλαδή, το έχουμε πει. Δεν γίνεται. Και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος το είπε. Όχι δημόσια, το έχει πει ο άνθρωπος. Θέλω τα παιδιά μαζί μου, λέει, αυτές τις μέρες. Θα δουλέψουμε μαζί ξανά και ξανά και ξανά. Η ΚΑΠΑ 19 θέλει να πάρει το κύπελο. Αυτά τα παιδιά από τις 30 του Μάρτη που απέκλεισαν τον ατρόμητο στο Βικελίδη στα πέναλτι, ζουν και αναπνέουν για αυτό το μάτς. Την ευκαιρία ακόμα και σε επίπεδο ΚΑΠΑ 19 να πάρουν τον τίτλο. Και την ίδια στιγμή υπάρχει ένας Άρης ο οποίος θέλει την πέμπτη θέση. Δεν είναι αδιάφορος. Τα μάτς είναι αδιάφορα επί της ουσίας. Αλλά ο Άρης θέλει να πάρει την πέμπτη θέση, παιδιά. Και το διαχειρίζεται αναλόγως. Μην πάμε με τη λογική. Βάλτε τα νέα παιδιά για να δούμε τα νέα παιδιά. Για να δούμε απλά να παίζουν νέα παιδιά. Αντιλαμβάνομαι ότι στεκόμαστε πολύ περισσότερο στους μικρούς. Καλά, γιατί έχουμε να δούμε να βγαίνει μια καλή φουρνιά της Ακαδημίας της ομάδας. Ούτε εγώ ξέρω από πότε. Και μακάρι αυτή η φουρνιά να έχει κάποιους παίκτες που μπορούν να ανταπεξέλθουν και να ανταποκριθούν σε απαιτήσεις πρώτης ομάδας. Όπως τότε ο Γιαννιώτας, ο Διούδης, ο Αγγελούδης κτλ. Ο Κατίδης επίσης. Ο Κατίδης είχε απίστευτο ταλέντο, αλλά μυαλό κάτω από το μηδέν. Θερμοκρασία νευροκόπη. Αλλά έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές τον τρόπο ενσωμάτωσης, προσαρμογής των μικρών. Και παράδειγμα είναι οι ομάδες αυτή τη στιγμή, πρέπει να κοιτάμε οι άλλες ομάδες στην Ελλάδα που λειτουργούν με αυτόν τον τρόπο. Δεν πετάνε κατευθείαν τα παιδιά μέσα, εκτός αν μιλάμε για εξαιρετικά ταλέντα. Ο Άρης παιδιά της Ακαδημίας Κωνσταντέλια δεν έχει. Ακόμα και ο Κωνσταντέλιας είχε πάει ιδανικό στην Open. Για να τον βάλεις κατευθείαν μέσα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή της Ακαδημίας Τζόλι δεν έχει. Συγγνώμη που το χαλάω, αλλά δεν έχει. Πρώτα απ' όλα μιλάμε για μια ΚΑΠΑ 19 που έχει πρόβλημα στον γκολ. Και αυτό είναι δεδομένο, να ξέρετε, επειδή την είδα. Είναι μια ομάδα που έχει θέμα σκοράρισμα. Όχι πάντα, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις δυσκολεύεται, ακόμα και αν το βρει. Οπότε δεν μπορείς να πεις ότι έχει τον παίχτη διαφοράς μεσοεπιθετικά που θα μπει μέσα και θα τους περάσει όλους και να πούμε ότι τα λεντάρα βγάλαμε. Αυτό δεν το έχεις αυτή τη στιγμή. Τώρα που μιλάμε. Μπορεί ένα παιδί μακροπρόθεσμα με δουλειά και εξέλιξη να το κάνει. Και εγώ, να ξέρετε, γουστάρω και θέλω πάρα πολύ να δω Έλληνα να παίζει. Στην ομάδα μόνιμα και να έχει θέση και να βγάλουμε ένα παιδί όπως βγάλαμε το Γιαννιώτα τότε. Αλλά να έχει, να έχει τη βάση για να παίξει. Όχι απλά να δω, δεν θέλω απλά να δω έναν που να είναι Έλληνας και να παίζει μέσα και να πω: α, δες, βάλαμε τα δικά μας τα παιδιά. Και τα δικά μας τα παιδιά να μην μπορούν να παίξουν όμως. Και δεν χρειάζεται επίσης να παίξει ένα παιδί στην πρώτη ομάδα για να καταλάβεις αν μπορεί ή όχι. Φαίνονται. Αν είναι αυτή τη στιγμή σε θέση να το κάνουν. Δεν είμαι, γιατί ορισμένοι μπορεί να θεωρείται ότι με αυτά που λέω ότι είμαι πολέμιος των μικρών. Όχι, εγώ είμαι υπέρμαχος των μικρών. Αλλά είμαι υπέρμαχος και του timing. Είμαι υπέρμαχος του timing και αντιλαμβάνομαι και τις συνθήκες αυτή τη στιγμή. Ποιες είναι οι συνθήκες αυτή τη στιγμή? Η ΚΑΠΑ 19 έχει ένα τελικό και έχει ρίξει όλο το βάρος σε αυτό το παιχνίδι. Και το καταλαβαίνω απόλυτα. Το οποίο σε τρεις μέρες το Αγρίνιο. Και μετά φεύγει αύριο, μεθαύριο, συγγνώμη, την Πέμπτη φεύγει για το Αγρίνιο. Γιατί έχει συνέντευξη τύπου, όλο. Δεν θα πάει εφημερών προφανώς. Δεν μπορεί λοιπόν ο Γρηγόρη να βάλει ούτε αύριο και δεν μπορεί να βάλει ούτε την Κυριακή. Όταν η ΚΑΠΑ 19 κιόλας είχε παιχνίδι και του στέλνει ο προπονητής ΚΑΠΑ 19 μαζί να δουλεύουν, να κάνουν, να κάνουν, να μην χάνονται. Και ούτε μπορεί στην πρώτη ομάδα να παίξουν 4-5 μικροί μαζί. Δεν τα λέω για να τα πω, τα λέω γιατί αυτή είναι η κατάσταση. Και πρέπει να υπάρχει κάτι για να βάλεις. Είδατε, ο Κάμτσης έκανε επαγγελματικό συμβόλαιο. Γιατί και ο Ρέγες και ο Χιμένεθ είδανε πράγματα. Και ο Κάμτσης μόλις τελειώσει η χρονιά θα δουλέψει και το έχει ήδη βάλει στο πρόγραμμα. Ένα σημαντικό έλλειμμα που έχει αυτό είναι όγκο. Πρέπει να βάλει όγκο. Λοιπόν, είπα μετά τον τελικό. Δηλαδή την Κυριακή, να παίξουν την Τετάρτη και να τους βάλει την Κυριακή. Στο μάτσο που θα κρίνει την Πέμπτη θέση. Δεν θα τους βάλει, ρε Κωνσταντίνε, όχι. Δεν θα τους βάλει, το έχουμε πει. Και έχουμε εξηγήσει και τους λόγους κιόλας. Και δεν είναι ότι το βγάζω εγώ από το μυαλό μου. Κωνσταντίνε, που σε λέω Κοσμά. Λοιπόν, είναι γιατί το λένε και οι ίδιοι άνθρωποι της ομάδας.

Όταν λέτε, λέει ότι ο Άρης, περίμενε τώρα, διαβάστε το μήνυμα, είναι φίλο του πάνω. Περίμενε. Ότι ο Άρης έχει στόχο την πέμπτη θέση, είναι τι, φυσικά και την έχει. Δεν το λέω εγώ, ρε παιδιά, αυτοί το λένε. Και γι' αυτό δεν παίζουν οι μικροί. Και ότι έχουν τον τελικό και γι' αυτό δεν παίζουν. Λέει, θυμίζεται, λέει, και είναι υπέροχη εποχή του κορονοϊού, που η ομάδα έμενε, λέει, με 11 παίχτες, λες και η πανδημία έχει επηρεάσει μόνο τον Άρη. Για τα play-off του 20 και πώς δικολογούσατε, λέει, το Θοδωρή. Μάλιστα. Πάνω μου, επειδή προφανώς εσύ είσαι τρομερός ρεπόρτερ αυτή τη στιγμή, καταλαβαίνω. Πολύ καλύτερος από μένα. Σου παραχωρώ τη θέση μου, αν θες. Την Παρασκευή θα λείπω. Μπορείς να αρχίσεις να κάνεις εκπομπή. Επίσης, μπορείς να πας να μιλήσεις και με τον προπονητή της ΚΑΠΑ 19. Μπορείς να πας να μιλήσεις και με τον προπονητή του Άρη. Και αν σου πούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που σου λέω εγώ αυτή τη στιγμή, εγώ θα σου δώσω 200 ευρώ χέρι. Χέρι θα στα δώσω όμως πάνω μου, να ξέρεις. Θα σου δώσω 200 ευρώ χέρι. Ή για να σου το κάνω καλύτερο, θα σου δώσω το μισθό, το μισό μου μισθό. Το μισό μου μισθό θα σου δώσω. Αν σου πούνε κάτι διαφορετικό από αυτό που σου λέω εγώ. Γιατί δυστυχώς και εσύ μέσα στην πίκρα σου και στην απογοήτευσή σου και στην προσδοκία σου και τη θέλησή σου να δεις κάτι καλύτερο από την ομάδα, μπαίνεις σε σκοτεινές σκέψεις και ανακαλύπτεις φαντάσματα. Και βλέπεις εχθρούς εκεί που δεν υπάρχουν. Ενώ στην πραγματικότητα όλοι θέλουμε το ίδιο πράγμα. Άλλος σας απαντούσε πολύ διαφορετικά. Αλλά επειδή εγώ προσπαθώ να έχω πάντα το καθαρό μυαλό και να αξιολογώ και τι κρύβεται πίσω από την τοποθέτηση του οποιοδήποτε, την πίκρα, τη στεναχώρια, την απογοήτευση, και να μην πηγαίνω τυφλά με θολωμένα μάτια ντουγρού πάνω σου, στο εξηγώ όσο πιο ωραία μπορώ. Επίσης δεν έχω ανοίξει ακόμα γραμμές, οπότε μην καλείτε. Μπορεί να το κάνω στο τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Γιατί θέλω, αν τα καταφέρω, να ασχοληθούμε και με ένα άλλο θέμα σήμερα. Δεν είχαμε το χρόνο να το κάνουμε ούτε την Παρασκευή. Δεν είχαμε το χρόνο να το κάνουμε ούτε χθες. Ο Πέτρος λέει... Προφανώς εσύ λέει το επικοινωνείς. Καλά, ναι, να σου πω κάτι. Καμιά φορά και το θέτει πολύ ωραίο ο Πέτρος. Με τη λέξη αγγελιοφόρος. Εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε αγγελιοφόροι. Δεν είμαστε αυτοί που λαμβάνουν αποφάσεις. Είναι σαν ταινία της 300, τη θυμάστε. Που πήγε αγγελιοφόρος στο Λεωνίδα και του είπε το και το και το και την πλήρωσε αγγελιοφόρος και τον πέταξε στο πηγάδι. Ο αγγελιοφόρος τι φταίει. Ο αγγελιοφόρος τον έβαλα. Τον είπε ο Πέρσης, υπάρχει αυτή η κατάσταση. Πήγε να τη μεταφέρεις. Και ο αγγελιοφόρος εδώ πέρα στην περίπτωση που είμαστε εμείς, μαθαίνουμε το ρεπορτάζ και το μεταφέρουμε. Αυτό είναι. Και εγώ σου λέω, για να σου δείξω πόσο σίγουρος είμαι πάνω μου. Πάνε ρώτα και τον προπονητή της μίας ομάδας και της άλλης. Και ας σου πω κάτι διαφορετικό από αυτό που σου λέω εγώ τώρα, θα σου δώσω το μισό μισθό. Γιατί αυτή είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα, παιδιά. Δεν ανακαλύπτουμε κάτι άλλο. Αυτή είναι η κατάσταση. Κάνεις, λέει, και σχόλιο όμως, λέει ο Πέτρος, λέει, σωστά. Ναι, εγώ αυτή τη στιγμή θα σου πω το εξής, γιατί μου ζητάς και σχόλιο. Το μόνο μάτς το οποίο θα μπορούσε να βάλει μικρό ήταν το μάτς στο Παγκρίτιο. Μόνο εκεί. Και εγώ θα ήθελα, θα σου πω ειλικρινά, να δω μόνο έναν. Μόνο έναν. Βασικό κιόλας. Τον Γκάμτσι. Κανέναν άλλο. Μόνο έναν. Να βάλει τον Γκάμτσι μαζί με τον Φαμπιάνο και να αφήσει το ρόλο στον πάγκο. Αυτό θα ήθελα. Και ίσως να βάζει και αλλαγή τον Βοριαζίδη λίγο παραπάνω. Μέχρι εκεί. Δεν θεωρώ ότι ο Παπασαραφιανός, ο Χαρούπας αυτή τη στιγμή θα ήταν σε θέση να... Και είναι παιδιά που τα έχουμε δει, το Χαρούπας με τον έχουμε δει, τον Παπασαραφιανό τον έχουμε δει, αλλά είναι και ακόμα σε μια φάση, ρε παιδί μου, που και αυτός πλάθεται. Ορισμένοι θέλετε, και δεν λέω τώρα φίλος ο Πέτρος ή ο Πάνος, να μπουν και οι πέντε μικροί, όλοι μικροί μέσα. Να μπει ο Καράι, ο Κάμτσης, ο Βοριαζίδης, ο Παπασαραφιανός, ο Χαρούπας ταυτόχρονα όλοι μέσα. Αυτό δεν γίνεται. Αυτό δεν γίνεται, παιδιά, ειδικά από τη στιγμή που η ομάδα έχει ένα κίνητρο και μπορεί εσάς να μην σας αρέσει ως κίνητρο. Να μην συμφωνείτε, να μην σας ενδιαφέρει αν ο Άρης θα βγει πέμπτος. Αυτή τη στιγμή όμως την ομάδα στο εσωτερικό της την απασχολεί να βγει πέμπτη. Για το γόητρο και για τα λεφτά. Γι' αυτό. Το ότι υπάρχει μια μερίδα του κόσμου που δεν την νοιάζει, βγούμε πέμπτη, βγούμε έκτη, και έχουν σκάσει, αδελφέ. Δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Να τελειώσει απλά η χρονιά που η ουσία εκεί είναι στο τέλος. Η ομάδα θέλει να βγει.
Και εγώ είμαι πέρα αυτής της λογικής, να ξέρετε. Θέλω την ομάδα να βγει πέμπτη, πάση θυσία. Δεν θα μου προσφέρει κάτι, δεν θα βελτιώσει κάτι στο όλο κλίμα, δεν θα αλλάξει η θέση όλων μας για τον Καρυπίδη, δεν θα αλλάξει το θέλω για αλλαγή διεκτησιακά, αλλά η ομάδα πρέπει να βγει πέμπτη. Για το γόητρο, για το ρημάδι, για το γόητρο, για το ρημάδι. Για τα λεφτά, για τα λεφτά, ναι. Γιατί είσαι Άρης. Και όσο τα σκάκια μπήκε φετινή χρονιά και όσο αποτυχία για να είναι παταγώδη, η ομάδα, αφού έχει την ευκαιρία να βγει πέμπτη, πρέπει να βγει πέμπτη. Θα μπορούσε να βάλει τον Γκάμτσι στο μάτς με τον Όφη την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τον έβαλε. Να τον δούμε. Βασικό θες, αλλαγή θες. Θα μπορούσε. Θα μπορούσε αντί να βάλει το Χόγκλα, ας πούμε, προχθές, να βάλει το Βοριαζίδη. Θα μπορούσε. Δεν το έκανε. Και εγώ θα ήμουν υπέρ το να δούμε κάποια παιδιά, τουλάχιστον σε αυτά τα δύο μάτς, ως αλλαγή και μόνο τον Γκάμτσι θα έλεγα ως βασικό. Γιατί είναι αυτός που ίσως έχει και το καλύτερο background προκειμένου να μπει και να παίξει βασικός αυτή τη στιγμή. Και τα προσόντα και, και την τεχνική ακόμα και η θέση του κεντρικού αμυντικού. Αλλά εγώ δεν πηγαίνω, παιδιά, με τη λογική ότι α, να βάλαμε τους μικρούς, γιατί να πούμε ότι βάλαμε τους μικρούς. Όχι. Είναι μια διαδικασία για μένα που θα μπορούσα, αν θέλω να είμαι αρεστός, να σου πω ότι έχετε δίκιο, ο Άρης τρώει τα παιδιά του ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά βλέπετε ότι όλα αυτά τα χρόνια, ό,τι παιδί έχει βγει από την Ακαδημία δεν έχει διακριθεί κάπου. Πλην ενός που διακρίνεται αυτή τη στιγμή, και εκεί ο Άρης φαίνεται τουλάχιστον για την ώρα, αλλά και με την πορεία του Αλμύρα μετά, ότι έκανε λάθος. Γιατί με τον Αλμύρα κάναμε λάθος. Με τον Αλμύρα, ειδικά αν ο Αλμύρας κάνει μεταγραφή φέτος και έχει την πορεία που φαίνεται ότι μπορεί να έχει, τότε κάναμε λάθος, ναι. Με τον Αλμύρα. Και κάναμε μεγάλο λάθος. Μόνο ένας, μόνο αυτός, δεν υπάρχει ένας άλλος που να έχω δει να αγωνίζεται στην πρώτη εθνική όλα αυτά τα χρόνια που λέμε γιατί δεν παίζουν τα νέα παιδιά. Μόνο ένας. Και αυτόν τον αφήσαμε να φύγει. Τόσο μας έκοψε. Αλλά όπως σας έλεγα και τότε που είχε προκριθεί η K19 στον τελικό, θα αρέσουν 4-5 παίξα τη δεύτερη ομάδα. Ωραία. Πόσους θες για το κύπελο? 3, κράτα τους. Οι άλλοι επαγγελματικά συμβόλαια δανεικοί. Να παίξουνε. Β' εθνική. Να πάνε, αφού δεν έχεις τη β' ομάδα, και δεν θα την κάνεις τη β' ομάδα, γιατί η β' ομάδα έχει έξοδα, η β' ομάδα έχει απαιτήσεις. Ο Άρης δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει αυτά τα πράγματα. Τελειώσαμε. Εκεί τελειώνει η συζήτηση. Εγώ γενικότερα είμαι κατά του κόσμου των β' ομάδων. Αλλά από τη στιγμή που υπάρχει, θα μπορούσε να το κάνεις. Δεν το κάνεις συνειδητά. Λοιπόν. Πάρε ποια παιδιά θες. Ποια παιδιά πιστεύεις. Δεν θέλω από τώρα ονόματα. Μπορείς να πεις κάποια ονόματα. Το Μαυρόπουλο, ας πούμε, εμένα, θυμάστε και σας το έλεγα και τότε, ένας παίκτης που μου άρεσε πολύ την K19 είναι ο Μαυρόπουλος. Πολύ καλό χαφ θεωρώ ότι είναι. Αυτός έχει. Και αυτός πιστεύω θα είναι και το καλοκαίρι στην προετοιμασία. Πιστεύεις στο Μαυρόπουλο, πιστεύεις στο Σιταρά, πιστεύεις στον Ιντρίζη. Πάρ' τους και κάντους επαγγελματικά συμβόλαια και στείλους να παίξουν δανεικοί. Αν κρίνεις ότι δεν μπορούν σε σένα, πάρ' τους να παίξουν δανεικοί. Γιατί προφανώς και του χρόνου δεν φαίνεται ότι υπάρχει ο παίχτης, για την ώρα τουλάχιστον, που μπορεί να παίξει βασικό στον Άρη. Είναι ένα ακόμα και κομμάτι του rotation. Γιατί μιλάμε για ένα παίχτη που θα πρέπει στα 18 του να ξεχωρίζει. Δεν έχεις Μουζακίτη. Βλέπετε τον Μουζακίτη, βλέπετε τον Κωνσταντέλια, βλέπετε τον Τζόλι. Δεν έχει ο Άρης αυτή τη στιγμή τέτοιο επίπεδο παιδιά στις ακαδημίες του. Και θέλετε κι εσείς, και εγώ θέλω. Και εγώ θέλω. Να βλέπεις Ελληνάκια, να βλέπεις και παίχτες που νιώθουν παραπάνω. Που θα πρέπει να. Η απέτηση θα είναι να παίξουν για 6 και να παίζουν για 8. Όχι οι ξένοι που η απέτηση είναι να παίζουν για 8 και παίζουν για 6. Αλλά έχει διαδικασία όλο αυτό το πράγμα. Και όχι απλά πέτα μέσα τα παιδιά να τα δούμε.

Αν πιστεύω ότι ο Κάμψης και ο Βραζίδης θα σου ρωτήσουν του χρόνου. Επίσης, υπάρχει θέμα σιώπη, θα τον ήθελες, λέει ο Κωστής. Ο Κάμψης θεωρώ ότι θα είναι στο ρωτήσουν του χρόνου, γιατί και στο Ρέγες αρέσει. Απλά αυτό που το έχουν πει και στο παιδί, ότι πρέπει μέχρι να ξεκινήσει προετοιμασία το καλοκαίρι, ο Κάμψης, ο οποίος για τη θέση του έχει πολύ καλά προσόντα και ταχύτητα και τεχνική, καλός με την μπάλα, παρότι είναι στόπερ, πρέπει να δουλέψει το κορμί του. Δεν γίνεται να είσαι στόπερ και να έχεις αυτή τη μήκη μάζα. Πρέπει να φτιάξει το κορμί του ο Κάμψης. Να χτιστεί. Να κερδίσει δηλαδή στο κομμάτι της δύναμης. Εκεί νομίζω ότι θα ανέβει και αρκετά. Για το Βορδιαζίδη δεν ξέρω. Ο Βορδιαζίδης αποκτήθηκε για το κύπελο. Και ο Βορδιαζίδης έζησε κάτι φέτος που μακάρι να μην το ζήσει κανένας μας. Και είναι και μάγκας κιόλας που το ξεπέρασε και επέστρεψε κανονικά. Και πάντα θα το αναγνωρίζουμε. Δεν προλάβαμε να τον δούμε πολύ τον Βορδιαζίδη για να τον κρίνω. Αλλά θεωρώ ότι μπορεί να έχει μια θέση στο rotation του χρόνου. Όχι ως δεύτερη, ως τρίτη, τέταρτη επιλογή. Τον έχει, ας πούμε, ως μια επιλογή βάθους. Στη μεσαία γραμμή. Για το Σιώπη προτάς, με έχετε ρωτήσει πάρα πολλές φορές, ότι για τον Μανώλη, αν ο Σιώπης μείνει ελεύθερος στον Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ότι θα απασχολήσει τον Άρη. Αλλά το θέμα δεν είναι να πάει μόνο στο Σιώπης και να πει τον Παναθηναϊκό «φεύγω». Ο Σιώπης θα περιμένει τον Παναθηναϊκό να του πει «φύγε».

Μάλιστα. Γιώργο, δεν είμαι τόσο σίγουρος για αυτό που λες, να ξέρεις. Αλλά τέλος πάντων. Ο Σιώπης λοιπόν, για να μην ελέγξει τον Παναθηναϊκό, πρέπει ο Παναθηναϊκός να πάει να του πει: Μανώλη, δεν σε θέλουμε. Ωραία, να του πει ο Σιώπης: Παιδιά, παίρνω χ ποσό, θέλω τα μισά. Ο Σιώπης έχει ένα πάρα πολύ καλό συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή για να το αφήσει. Και αν δεν τον μπουνε, δεν θα φύγει. Οπότε, ιδανικό με το Σιώπη θα είναι να πάρει το μισό του συμβόλαιο χοντρικά. Να πάρει δηλαδή καμιά 450 από τον Παναθηναϊκό, γιατί ο Σιώπης στον Παναθηναϊκό έχει 900.000. Τα οποία εσύ δεν θα δώσεις, δεν μπορείς να δώσεις. Να πάρει τα μισά από εκεί, να του δώσεις κι εσύ κανένα 4 εκατοστάρικα από εδώ και να το φέρεις πίσω. Έτσι. Μόνο μπορείς να φέρεις το Σιώπη. Και ο Σιώπης, όχι ότι είναι σε προχωρημένη ηλικία, 31 χρονών είναι, έχει λόγους και θέλει να γυρίσει. Γενικότερα πάντα έλεγε ότι θέλει να γυρίσει στον Άρη, γιατί έφυγε πολύ απότομα το 18 και λογικό ήταν να φύγει. Του έσκασε μια πολύ καλή ευκαιρία με την Τουρκία. Και έχει και οικογενειακούς λόγους να γυρίσει εδώ. Και εγώ το Σιώπη το θέλω για πολλούς λόγους εδώ πέρα. Δεν είναι το σύγχρονο εξάρι με την μπάλα να κόβει και να ράβει ταυτόχρονα. Αλλά είναι παίχτης που ταιριάζει σε αυτό που λέμε πλέον ποδόσφαιρο υψηλών εντάσεων. Νιώθει. Και ως Έλληνας μπορεί να σε βοηθήσει. Έχει και το χαρακτήρα να σε βοηθήσει και μέσα στα αποδυτήρια. Λοιπόν, Κώστα, άσε με να ξέρω καλύτερα για το Σιώπη. Αδελφέ, δηλαδή, επέτρεψέ μου, δηλαδή, σε παρακαλώ. Επέτρεψέ μου, Κώστα, να ξέρω καλύτερα για το Σιώπη. Αν μου το επιτρέπεις. Εκτός αν είσαι τόσο κολλητός μαζί του. Επέτρεψέ μου, δηλαδή δεν είναι. Αυτό μόνο. Άστο το ρημάν. Λοιπόν, ο Ιωάννης λέει: Τις προάλλες άκουσα από ρεπορτάζ που άκουσα ότι χτυπάει πιτσιρικά να το φέρει από Αυστραλία. Μα αν θέλουμε να αρχίσουμε να έχουμε παίκτες διαφοράς, που να λες ότι πω δες τι ταλεντάρα υπάρχει αυτή τη στιγμή στις ακαδημίες, πρέπει να λειτουργήσει και με πεδομάζωμα, το οποίο σε αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να κάνει. Δεν το κάνει. Πρέπει να αγγίσεις τη γύρα παντού και να ψάχνεις. Ο Άρης δεν το κάνει αυτό το πράγμα. Μέσω του Άρης Soccer School έχει μια παραπάνω εικόνα από αυτή που είχε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά και πάλι θες και το κάτι παραπάνω. Δεν κάνει ο Άρης το πεδομάζωμα όπως θα έπρεπε να το κάνει, γιατί δεν έχει και τις υποδομές για να το κάνει. Οι άνθρωποι, και δεν λέω ότι φταίνει οι άνθρωποι που είναι στις ακαδημίες αυτή τη στιγμή και σαν την πεδομής, σας τα έλεγα και χθες. Δουλεύουν όλοι όσο μπορούν. Και με τα μέσα που έχουν και ο Πάνος Αλεξιάδης και ο Γρηγόρης Παπαδόπουλος και άλλοι προπονητές των υποδομής και ο Κολτσίδας, ο Κατσιαρός, όλοι. Όλοι. Αλλά σε μια πιο οργανωμένη ομάδα και με περισσότερα στελέχη και μεγαλύτερη επένδυση, ξέρετε τι θα πρέπει να κάνουμε. Να βελτιώσει πρώτα τις συνθήκες σου στο κομμάτι των ακαδημιών, των ομάδων υποδομής, για να το πουλήσεις μετά, όταν θα βγεις για το πεδομάζωμα και να πεις: Εδώ εμείς το έχουμε στρώσει, δεν είμαστε όπως παλιά. Δες εδώ, μπιμπελό είμαστε. Φέρε το παιδί σου εδώ. Αυτό το πράγμα. Που δεν το έχουμε ακόμα. Και αυτό το πράγμα ουσιαστικά θα φτιάξει μόνο με έναν. Θα φτιάξει μόνο με την έλευση ενός ανθρώπου που θα βάλει και τα λεφτά για το κάνει. Γιατί ο Καρπίδης φαίνεται ότι δεν έχει. Δεν θεωρώ ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, την έχει. Ας μην δώσω 700.000 στο Γένσεν και ας πάω να τα βάλω εκεί. Μια μεταγραφή λιγότερη και το κάνεις. Δεν έχει τη διάθεση από ό,τι φαίνεται να το κάνει τόσο πολύ. Εντάξει, ρε Γιάννη, τώρα δεν ξέρω. Μου στέλνετε και χθες για το Φακουφτσί. Δεν έχω εικόνα για το παιδί. Για να σας πω ότι έχει κάνει δηλώσεις και λέει ότι θέλει να γυρίσει στον Άρη. Δεν έχω εικόνα για το παιδί.

Ο Παναγίδης πήρε μπόλικες ευκαιρίες, Πασχάλη. Τη χρονιά του τελικού, νομίζω κιόλας, το 24-24, πήρε μπόλικες ευκαιρίες. Τον Παναγίδη που στην πρώτη ομάδα τον είχε ανεβάσει ο Τερζής. Και του είχε δώσει τότε την ευκαιρία. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι του 23. Και έδειξε στην αρχή καλά στοιχεία. Και σταδιακά βελτιώθηκε και στο κομμάτι της σωματοδομής του. Και φέτος στο κύπελλο ήταν καλός, δεν ήταν κακός. Ήταν καλός ο Μάικ. Τα πήγε καλά. Ίσως, όπως λέει και ο Πασχάλης, συμφωνώ μαζί του, να αδικήθηκε σε κάποιες περιπτώσεις σε σχέση με άλλους παίχτες. Αλλά και αυτός έφτασε σε μια ηλικία που βλέπεις, ρε Πασχάλη, ότι δεν μπορεί να δώσει το. Δεν μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εμείς ψάχνουμε τον Έλληνα και ο κόσμος θέλει τον Έλληνα που θέλει να κάνει διαφορά. Δεν τον έχουμε αυτή τη στιγμή στους μικρούς τον Έλληνα που μπορεί να κάνει διαφορά τώρα. Και είμαι υπέρμαχος των Ελλήνων, σας λέω. Αλλά δεν είμαι υπέρμαχος της απλοϊκής και επιφανειακής λογικής. Βάλε μικρούς να παίξουν. Το βάλε μικρούς να παίξουμε μας έκλεισε το 14. Νικατήρα 14. Τώρα θα μου πεις, παίξαμε πολύ μαζεμένοι. Θέλει τρόπο πάντα με τους μικρούς. Θέλει μεθοδολογία, θέλει πλάνο, θέλει δανεισμούς, θέλει ειδικά προγράμματα, θέλει ειδική εκγύμναση, θέλει πράγματα. Και δεν τα έχεις αυτά τα πράγματα στον βαθμό που θα έπρεπε να τα έχεις. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αφού ακούσουμε πρώτα τη Lucy Lucy από GR Times. Ακούμε και κάποια πραγματάκια παραπάνω για τον ποδόσφαιρο, γιατί το πήγαμε λίγο στους μικρούς τώρα μέσα και τα δικά στα μηνύματα. Και θα έχουμε ίσως ακόμα ένα θέμα για να ασχοληθούμε στη δεύτερη ώρα, οπότε μένετε εδώ.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δράση της συμμορίας που χτύπησε τράπεζα στην Τιθωρέα. Σε έρευνες που έγιναν πριν από λίγο σε κρυσφύγετα των δραστών, οι αστυνομικοί εντόπισαν πυροκροτητές, καμένα χαρτονομίσματα και full face masks, γεγονός που οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η ομάδα εμπλέκεται και σε ανατινάξεις ATM. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοκοΐδης, αποκάλυψε το πρωί στην ΕΡΤ ότι η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε την ομάδα εδώ και καιρό, καθώς είχαν διαπράξει και άλλες ληστείες. Αν και οι περισσότεροι συλληφθέντες δεν έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν, οι αρχές διαπίστωσαν ότι κάποιοι κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αναστάτωση επικράτησε πριν από λίγο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας Φορτηγό που έκανε φορτοεκφόρτωση, συγκρούστηκε με περίπτερο ξεριζώνοντας την εγκατάσταση και τα ψυγεία. Ευτυχώς δεν υπήρξαν τραυματισμοί παρά τις υλικές ζημιές. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1% δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία εξελίσσεται σε ντέρμπι ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ. Την ίδια ώρα οι πολίτες δηλώνουν ότι το κύμα ακρίβειας τους αναγκάζει να περιορίσουν δραστικά τις δαπάνες για ένδυση, διασκέδαση, ακόμη και για το σούπερ μάρκετ. Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η κατάβαυση του πυρός βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, επαναφέροντας τις απειλές για στρατιωτικά πλήγματα. Η γεωπολιτική αυτή αστάθεια προκάλεσε άμεση αναταραχή στις αγορές, με την τιμή του πετρελαίου Brent να ξεπερνά και πάλι τα $104 το βαρέλι στις ασιατικές συναλλαγές. Σε μείζον διπλωματικό ζήτημα εξελίσσεται το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στην Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε χθες το θέμα στους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Το ντρόν που προσομοιάζει με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της Ουκρανίας βρίσκεται υπό εντελεχή έρευνα από τις ελληνικές αρχές. Σε νέα διπλωματική πρόκληση προχώρησε η Άγκυρα με επιστολή της προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, η Τουρκία χαρακτηρίζει ατυχή την πρόσφατη ελληνική ένσταση για την χρήση του όρου τουρκικά στενά αντί της διεθνούς ονομασίας των στενών, των Δαρδανελίων και του Βοσπόρου. Η τουρκική αντιπροσωπεία κατηγόρησε τη χώρα μας για εσωτερικές σκοπιμότητες που αποσπούν την προσοχή από τα ουσιαστικά ζητήματα της ασφάλειας των πλωτών οδών, χρεοδοτώντας νέο γύρο αντιπαράθεσης στους κόλπους του διεθνούς οργανισμού. Σοκαριστικό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας στην Θέρμη Θεσσαλονίκης. Ένα 44χρονο συνελήφθη αφού επιτέθηκε και απείλησε τους ηλικιωμένους γονείς του ενώ επιχείρησε να εισβάλλει στο σπίτι τους κρατώντας κυνηγετική καραμπίνα. Η τραγωδία αποφεύθηκε την τελευταία στιγμή καθώς ο 73χρονος πατέρας ενεργοποίησε την εφαρμογή Panic Button επιτρέποντας τους αστυνομικούς να επέμβουν άμεσα και να κινητοποιήσουν τον δράστη. Κλείνουμε με τον καιρό που επιμένει σε καλοκαιρινούς ρυθμούς. Σήμερα ο υδράργυρος θα αγγίξει τους 33 βαθμούς στα νότια, ενώ στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα φτάσει τους 28. Μετά το μεσημέρι αναμένονται λίγες νεφώσεις στα ορεινά με πιθανότητα τοπικών όμβρων. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
3: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
5: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
6: Μήπως λεφτά.
5: Τα λες και λεφτά.
6: Από πού ακούστηκε αυτό?
5: Τι σου λέω τόση ώρα? από την τσέπη μου.
6: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 live τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δώρο τροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
11: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δώρο τροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr κάθετος info κάθετος όροι.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μία καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
19: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
21: Smart Finance.
20: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
21: Smart Finance.
20: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
21: Smart Finance.
20: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
24: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
25: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
0: για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη Νεοσκάλ.
1: Ο ειδικός της καλωσιές και όχι μόνο.
0: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
1: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
0: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
1: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
2: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
3: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
2: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
3: Ποιος εγώ?
2: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλά στο σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
3: Και injectionservice.gr.
2: Lease Access.
4: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
25: Digital Markt.
4: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Τι κάνει, άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
27: GPS και βυθώματο έχεις?
26: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
27: GPS λογικό έχεις?
26: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
27: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
26: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
27: Μεϊμάρης.
28: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
29: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Εδώ μας επιστρέφουμε και μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα. Γέλο Ρέντε 101 και 7 το 10 το καλό. Μαζί θα είμαστε μέχρι τις 12. Τα μηνύματά σας στο Viber 6936-512-099 και στο post της εκπομπής σελίδα του Γέλο Ρέντε 101 και 7 στο Facebook. Πώς με ρωτάνε, έχουμε κανένα από το Σαριόγλου, τι κάνεις εξωτικό σου Μπικιστέν? Έχω να μιλήσω με τον Αντώνη μέρες, είναι η αλήθεια. Μέρες καιρό. Και μου στέλνει ένα μήνυμα, ένα άρθρο βασικά από το yellowradio.gr για την επιστροφή του Έκτορα Ολ Κούπερ στους Πάγκους. Ο Κούπερ, ο οποίος αναλαμβάνει την... πώς το λένε? Ουνιβερσιτάριο. Την Ουνιβερσιτάριο του Περού. Στα 70 του πλέον. Μέχρι την Τετάρτη να μένετε στη Λίμα για να υπογράψει συμβόλαιο. Και θα είναι και ο πρώτος σύλλογος μετά από πολλά χρόνια στην καριέρα του Κούπερ. Γιατί τα τελευταία χρόνια δούλευε αποκλειστικά σε εθνικές ομάδες. Θα με κάνεις τώρα πάρω το Σαριόγλου τηλέφωνο, θα το πάρω πάρα πολύ καιρό. Περίμενε, περίμενε, περίμενε τώρα, περίμενε, περίμενε, περίμενε.

Δεν το σηκώνει. Δηλαδή η Ουσμπεκιστάν ή η Περού θα ήταν για το σαλιό. Πιο κοντά δεν υπάρχει. Αν ο Αντώνης ήταν ακόμα στο staff του Κούπερ, δεν ξέρω αν θα μπορούσε πραγματικά να τον ακολουθήσει στο Περού. Δηλαδή μιλάμε για κάτι πολύ ακραίο αυτή τη στιγμή, το να πήγε να δουλέψει, να δουλέψει εκεί. Τώρα βέβαια αν πεις αν τα λεφτά είναι καλά, γιατί όχι κιόλας. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Αντώνης είναι στην Σινέτσι Φεργκάρα και είναι και πολύ καλά κιόλας. Όλο λέγαμε πότε θα βρεθεί η ευκαιρία λίγο να τα πούμε και στον αέρα. Λέγαμε μετά το Πάσχα τελικά δεν έκατσε να βρει ένα κενό. 27 το μήνα έρχεται ο Αντώνιο. Όντως! Μιτσάρα μου άνοιξε τα μάτια και μάζε μας λέει τίποτα. Απαλού θα τα μαθαίνουμε. Είναι δυνατόν? Εάν έρθει και κάτσει μέρες, ναι, εννοείται ότι θα κάνουμε. Και αυτές οι εκπομπές έχουν μείνει στην ιστορία. Βέβαια, και εμάς δεν μας λέει τίποτα. Πήγε άλλος εκεί πέρα να πούμε, αδελφέ μου κτλ. Αλλά δεν έχει χρόνο κιόλας, δεν έχει εγώ χρόνο καμιά φορά. Βέβαια, εκείνες τις μέρες, Δημήτρη, να σου πω την αλήθεια, εγώ δεν ξέρω σε τι φάση θα είμαι. Ελπίζω να είμαι στη φάση που θέλω για να μπορέσουμε να την κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή, γιατί και εγώ μπορώ να λείψω για κάποιες μέρες εκεί στα τέλη του Μάη, αρχές Ιουνίου. Αλλά πιστεύω ότι αν έρθει όντως, θα τη βρούμε την άκρη και θα τα καταφέρουμε. Ο Αλέξανδρος ενώ κάνει λέει τη διαφορά εκείνο το λοιπόν που μας έφεραν την Αραβία λέει και το πλήρωνε στρελά λεφτά, αλλά για τον Έλληνα πρέπει να κάνει τη διαφορά λέει, αλλιώς να φύγει η εβδομάδα λέει. Υπάρχουν και οι late bloomers ποδοσφαιριστές. Καλά, από το να φέρω τον Γκουάισον να του δώσω ένα εκατομμύριο για ένα χρόνο, καλύτερα να ανεβάσω τον Καραμαλή και να παίζει. Βάλει και μια γκολάρα το μεταξύ προάλλες. Καραμαλής, γκονός στο τελικό Αλέκο, έτσι είναι τώρα. Πολλά πράγματα σταματάνε εκεί. Καλύτερα. Χίλιες φορές καλύτερα. Κοίτα, ο Καρυπίδης ποτέ δεν τον πίστεψε. Τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Όλα αυτά τα χρόνια. Ο Καρυπίδης προσπαθεί πάντα να φέρει ξένους που μπορεί να τους πουλήσει πιο γρήγορα για να έρθουν και λεφτά πιο γρήγορα στα μία της ομάδος. Και μην λέτε τώρα γιατί θέλετε κάτι χαζά ορισμένοι για να βγάλει λεφτά αυτός. Αν ο Καρυπίδης πάρει λεφτά από τα μία της ομάδας, την ίδια στιγμή βαράει κόκκινο και τον πιάνουν. Τελείωσε. Αυτά ξεχάστε τα. Δεν υπάρχουν. Δεν γίνονται αυτά. Δεν μπορεί να πάρει ο Καρυπίδης λεφτά από το ταμείο του Άρη. Αυτό είναι δεδομένο. Δεν πίστεψε όμως ποτέ στον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Και στα ακαδημίες και το έχει και ο ίδιος κιόλας. Και ήταν τεράστιο λάθος του. Ήταν έγκλημα. Αν το ξεκινούσε και επένδυε από το 18 που επέστρεψε η ομάδα στην ΑΕΘΕΝΚΗ σε αυτό το κομμάτι, τώρα θα είχε βγάλει κάτι. Τόσα χρόνια. Γιατί θέλεις μια τετραετία, πενταετία για να αρχίσεις να βγάζεις κάποιους παίχτες. Και έβαζε ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο το να τα δίνω στον Γκουάισον, καλύτερα να τα δίνω εκεί. Αλλά δεν πίστεψε ποτέ ο Καρυπίδης και ήταν μεγάλο λάθος του. Πήγε κάπα 19 φέτος στο Ρίο, το οποίο ήταν θετικό, και εκεί είδε ο Χιμένεθ και ο Ρίγκ στον Γκάμψη και τον ανεβάσανε. Έχουν αυτά τα παιδιά καθημερινή τριβή με την πρώτη ομάδα που είναι επίσης θετικό. Μακάρι να πάνε και οι μικροί, και οι υπόλοιποι μικροί, κάπα 17, κάπα 15 στο Ρίο και να προπονούνται και αυτοί εκεί τα επόμενα χρόνια, γιατί είναι σημαντική και η τριβή. Επαναλαμβάνω, για αυτά τα παιδιά να είναι στον χώρο που είναι η πρώτη ομάδα, που στεγάζεται η πρώτη ομάδα, να παίρνουν την άβρα και τον αέρα της πρώτης ομάδας. Πιθανότατα στο γελοεωρίο.gr συνήθως για τον Κούπερ που διαβάσαμε νωρίτερα, τα ανέβασε ο Ιάσονας.

0: Α, τελειώσαμε κατευθείαν με το καλημέρα. Πήγε εκεί πέρα, έφερε την άβρα. Κάποιοι κακοπροαίρετοι λένε ότι όταν έφυγε από το team του Κούπερ πήρε τίτλο.
1: Είναι αλήθεια είναι γι' αυτό.
0: Κάποιοι κακοπροαίρετοι μπορεί να ισχυριστούν και αυτό, ότι έφυγε από τον Κούπερ.
1: Αυτό τώρα το κάποιοι λένε σημαίνει το σκέφτηκα εγώ, Νίκος Παπαδόπουλος. Δεν θέλω να μπει στο στόμα μου, οπότε λέω ότι κάποιοι το λένε.
0: Θα σου πω ειλικρινά. Το σκέφτηκα και εγώ, αλλά είχα ακούσει και κάποιο να το λένε όντω.
1: Εντάξει, εγώ έκανα απλώς μια μετάφραση προς τον κόσμο από δημοσιογραφικά σε ελληνικά. Γι' αυτό.
0: Ισχύει και το δικό σου και το δικό μου. Θυμάμαι ότι τον είχαμε βγάλει τον Αντώνη λίγες μέρες αφού είχε πάρει τον τίτλο με την Εύτσι Φεργκάνα και το είχαν στείλει και πολλοί φίλοι μήνυμα. Έφυγε στον κούπελ και σηκώθησε σε κύπελο. Και είναι αλήθεια, είναι μια πραγματικότητα αυτή.
1: Έφυγες, είναι πραγματικότητα. Ναι.
0: Έφυγες δηλαδή από αυτή την αρνητική άβρα του Κούπερ, εντάξει, ο οποίος βέβαια εντάξει, είναι τα μεγαλύτερα ονόματα που έχουν έρθει στην Ελλάδα και έκανε και δουλειά στον Άρη. Ζήσαμε ιστορικές στιγμές τότε με την πορεία της ομάδας στο Europa League. Δυστυχώς δεν πήραμε κύπελο βέβαια, το 10 στο ΑΚ. Σε εκείνο τελικό με τον Παναθηναϊκό, που τη δουλειά την έκανε ένας άνθρωπος ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει στο τραπέζι ως μια επιλογή για τον προπονητή της επόμενης σεζόν στον ποδοσφαιρικό Άρη. Πράγματα με τα οποία βέβαια θα αρχίσουμε να ασχολιόμαστε περισσότερο από την επόμενη εβδομάδα και αφού περάσουν και τα δύο τελευταία παιχνίδια της σεζόν. Ήθελα να σε βγάλω την Παρασκευή και είχα μιλήσει την Παρασκευή. Γιατί πριν έναν μήνα και κάτι είχα εδώ πέρα, θυμάμαι στις 6 Απριλίου κιόλας ήταν, αν θυμάμαι καλά, στην εκπομπή του Γιώργου Μιχαλίτσιο, μετά από την επιστροφή του Άρη στη φυσική του θέση μετά από 10 χρόνια. Και τότε θυμάμαι να λέμε και με τον Γιώργο Μιχαλίτσιο τα πολλά πράγματα που έπρεπε να ξεκινήσει ήδη ο Άρης, ό,τι είχε να κάνει με το σχεδιασμό της νέας σεζόν. Αλλά από ό,τι φαίνεται, το θέμα του βόλεϊ, γιατί λέμε για την καυτή πατάτα του ποδοσφαιρικού τμήματος που έχει στα χέρια του Εραστέχνης, αλλά η έτερη καυτή πατάτα αυτή τη στιγμή το βόλεϊ.
1: Αλήθεια αυτό. Ο Άρης το χρόνο θα έχει 3 τμήματα στην πρώτη κατηγορία. Νομίζω ότι στον μπάσκετ, το μπάσκετ γυναικών έχει προχωρήσει ήδη αρκετά. Και θα κάνει και μια καλή ομάδα, ανανέωσε και ο Κώστας Φοκοτούλης. Στο βόλεϊ των γυναικών επίσης έχει ανακοινωθεί, τέλος πάντων έχει αποκτηθεί ο προπονητής ο Κώστας Παπαδόπουλος και έχει προχωρήσει πάρα πολύ το ρόστερ. Το θέμα που υπάρχει, το πιο δύσκολο και το πιο δαπανηρό κιόλας, είναι το βόλεϊ ανδρών του Άρη, το οποίο η αλήθεια είναι ότι δεν έχει κινηθεί όσο γρήγορα θα ήθελα. Όχι ήθελα να το δω εγώ να κινείται, από όσο γρήγορα επιτάσσουν οι νόμοι της αγοράς να κινηθεί. Αυτό είναι. Αλλά είναι ένα ζήτημα πολυπαραγωγικό να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Υπάρχουν δύο κομμάτια, το ένα εκ των οποίων έχει και δύο υποδιαιρέσεις. Το πρώτο είναι το κομμάτι των παλιών χρεών, των παλιών αμαρτιών, το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και έχει δύο υποδιαιρέσεις. Η πρώτη έχει να κάνει και με το χρέος προς το δημόσιο, με το οποίο νομίζω ότι εύκολα ή δύσκολα ο Άρης θα τα καταφέρει και δεν έχει την ίδια πίεση χρόνου. Είναι μεγάλος ο αριθμός, είναι η αλήθεια, αλλά πιστεύω οι άνθρωποι του Άρη θα μπορέσουν να βρουν μια λύση πάνω σε αυτό. Το δεύτερο κομμάτι που πρέπει να τελειώσει είναι το θέμα των χρεών προς φυσικά πρόσωπα. Εντάξει, υπάρχουν 3 φυσικά πρόσωπα. Ο ένας ο άνθρωπος είναι πάρα πολύ συνεργάσιμος έτσι κι αλλιώς. Ο δεύτερος, ο πρώην προπονητής, θα μπορέσει να έρθει σε συμφωνία με τον Άρη. Υπάρχει μια τρίτη περίπτωση, η οποία είναι η πιο δύσκολη, η οποία έχει να κάνει με έναν παίκτη, ο οποίος πριν από 14 χρόνια άξιζε 3 ευρώ, πήρε 5 από τον Άρη, γιατί ο Άρης ξέραν όλοι ότι δεν πληρώνει και ζητούσαν περισσότερα χρήματα. Με τους στόχους έχουν πάει 10 και διαμηνύει σε γνωστούς και φίλους στον χώρο του βόλεϊ ότι αν μου δώσουν 9,5 εγώ θα τους στείλω στο τοπικό. Υπάρχει αυτή η δύσκολη υπόθεση, το δύσκολο αγκάθι, το οποίο απομένει για να μπορέσει ο Άρης
0: να κάνει μια ερώτηση. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι. Ναι. Γιατί δεν λέμε τα ονόματα?
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο νόημα στο να πούμε τα ονόματα.
0: Δεσμευόμαστε
1: δεν είναι...
0: νομικά.
1: Συγγνώμη, Νικό.
0: Δεσμευόμαστε νομικά. Δεν ξέρω, όχι, επειδή σε ακούω, παιδί μου, εντάξει. Δεν σου λέω. Εγώ το ένα το όνομα, μη ειλικρινής, από τον Ιάσονα το έμαθα. Τα άλλα δύο δεν τα ξέρω. Την τελευταία περίπτωση που περιέγραψε, ξέρω ο Ιάσονας ποιος είναι.
1: Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιο ζήτημα ή όχι. Ναι. Να πω την αλήθεια, δεν νομίζω καν να το θυμάται ο περισσότερος κόσμος ότι πέρασε από την ομάδα. Αν και έπαιζε βόλεϊ και στην πρώτη κατηγορία μέχρι πριν λίγα χρόνια. Ναι. Δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα, αλλά επειδή δεν το γνωρίζω καθόλου, αποφεύγω να πω τα ονόματα και δεν νομίζω ότι θα αλλάξει και τίποτα.
0: Άρα δηλαδή, σούμα αυτή τη στιγμή, για να ξεκινήσει ο Άρης τη χρονιά, για όλα αυτά που αναφέρεις, πόσα χρειάζεται?
1: Νομίζω ότι χρειάζεται, θα πω, ένα 70-80.

0: πάρει για τα παλιά χρέη, έτσι πολύ μπακαλίστηκα, ανάλογοι με τις συμφωνίες που θα γίνουν, και μετά θα μπει σε έναν διακανονισμό, εικάζω, με το δημόσιο, για να πάρει και φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, το οποίο βέβαια έχει ένα deadline το οποίο μετακινείται σε άλλη εποχή και όχι στην άνοιξη, που είναι το θέμα των παλιών χρεών. Είναι πολλά τα χρήματα. Το βόλε έχει γίνει πολύ πιο ακριβό αυτά τα χρόνια, με το στοίχημα, με τις χορηγίες που υπάρχουν, με όλα αυτά τα πράγματα. Δεν είναι εύκολη η λειτουργία μιας ομάδας και φυσικά θέλει να κάνεις και ένα πολύ καλό budget, και έτσι όπως τα έκανε ο Άρης, πρέπει να κάνεις ένα πολύ πιο ακριβό budget πλέον, για να μπορείς να φτάσεις σε μια κατάσταση να διεκδικήσεις την παραμονή σου με καλές πιθανότητες.
1: Εγώ θυμάμαι ότι το ζητούσαμε και άλλη φορά μαζί, ότι ο Άρης χρειάζεται ένα budget minimum 500.000 του χρόνου. Minimum, μιλάμε τώρα.
0: Ναι, και τώρα έτσι όπως ήρθαν τα πράγματα, νομίζω ότι πρέπει να έχει, αν ξεκινήσει με ένα budget 500.000, που εντάξει, δεν πιστεύω ότι μπορεί να ξεκινήσει και με πάρα πολύ ψηλότερο, θα πρέπει τον Ιανουάριο, το Δεκέμβριο και τον Ιανουάριο να κάνει και αρκετές κινήσεις. Γιατί το δεύτερο κομμάτι είναι το κομμάτι του σχεδιασμού. Λέμε σε πάρα πολλά αθλήματα ότι είναι καλό να κάνει ομάδα νωρίς. Το βόλι δεν είναι καλό να κάνεις ομάδα νωρίς, είναι επιτακτικό να κάνεις ομάδα νωρίς, και αυτή τη στιγμή...
2: Θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη.
0: Συγγνώμη, Νικό.
2: Θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη.
0: Θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη την ομάδα. Άρης, θα έπρεπε να την έχει κάνει ήδη. 9 από τις 12 ομάδες έχουν ουσιαστικά ολοκληρώσει το ρόστερ τους. Δεν έχω εικόνα για τη δέκατη, το φλίσμο που έχει προπονητή, μάλλον θα έχει πάρει και παίκτες, απλά δεν το έχω μάθει. Το Ρέθυμνο θα είναι σε κακή κατάσταση, θα είναι το πρώτο φαβορί για επιβεβασμό, έχει κρατήσει μόνο κάποιους που είχε και θα πάει σε 5 ξένους, και ο Άρης, ο οποίος περιμένουμε να δούμε τι θα κάνει και στο κομμάτι του προπονητή και στο κομμάτι των παιχτών. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος Μιχαλίσιος είχε κάνει κάποιες συμφωνίες, οι οποίες προφανώς πλέον δεν θα μπορέσουν να ενεργοποιηθούν, γιατί πήγαμε στο Μάιο, κάποιοι παίκτες δεν περίμεναν. Ο Πασαδόρος, με τον οποίο είχε έρθει πάρα πολύ κοντά στη συμφωνία, για παράδειγμα, βρέθηκε σε μια κατάσταση που πήγε στην Κύπρο. Κάποιοι άλλοι παίκτες μας ενημέρωσε ο μάνατζέρ τους, εμάς ενώ τον Άρη, ότι δεν πρόκειται να περιμένουν περαιτέρω. Και ο Άρης θα πρέπει να κάνει έναν καινούριο σχεδιασμό. Το θέμα που δημιουργείται, εντάξει, είναι πολύ δύσκολο, είναι μια δύσκολη υπόθεση για τον Άρη, γιατί έπρεπε να τελειώσει πολύ γρήγορα και με το θέμα των χρεών, που δεν είναι εύκολο να δοθούν αυτά τα, να βρεθούν και να δοθούν αυτά τα χρήματα. Αλλά πλέον το θέμα που δημιουργείται είναι ότι δεν υπάρχουν Έλληνες παίκτες στην αγορά. Αν ήμασταν ακόμα σε 4 ξένους παίκτες, θα είχαμε πολύ μεγάλο θέμα. Τώρα με τους 5 θα έχεις τον Πεντίδη σε ένα κεντρικό, θα έχεις και ένα λίμπερο. Οφείλεις να πάρεις 5 ξένους έτσι όπως ήρθε η κατάσταση και να δεις ποιος θα σου βγει. Είναι ένα ζήτημα και το κομμάτι του προπονητή. Νομίζω ότι πλέον η μοναδική επιλογή είναι ο Παναγιώτης Τσότρας, που ανέβασε την ομάδα. Εντάξει, υπάρχει και ο Χαριτονίδης που έμεινε ελεύθερος από τον Ηρακλή. Αλλά γιατί να πάρεις τον άνθρωπο τον οποίο κέρδισε ο προπονητή σου και να μην κρατήσεις τον δικό σου προπονητή με αυτή τη λογική?
1: Δεν έχει λογική αυτό να το κάνεις. Εντάξει, άμα δεν βρεις κάτι άλλο, καλύτερα να πορευτείς με αυτόν που ξέρει την ομάδα κιόλας. Δηλαδή, από το φετινό ρόστερ, πώς σημαίνουν?
0: Εντάξει, περιμένουμε να το δούμε αυτό. Θεωρώ, αν ρωτάς την άποψή μου, θεωρώ ότι πρέπει σίγουρα να μείνει ο Πεντίδης. Μπορεί να μείνει ο Μούχλιας ως τρίτος ακραίος, είναι μια καλή επιλογή ως τρίτος ακραίος για τους στόχους που θα έχει ο Άρης στη νέα σεζόν. Σίγουρα τα λίμπερο μπορούν να μείνουν. Τώρα θα πας με τον Κοτσίδη, τον Παλαιοχωρινό και τον Μασούρα. Δεν υπάρχουν και άλλοι Έλληνες παίκτες για να πάρει. Δεν ξέρω πού πηγαίνει ο Μιχελάκης. Αν μπορέσει να κλέψει τον Παχιαδάκη από το Ρέθυμνο, θα είναι μια καλή επιλογή, και να κρατήσει μετά και τον Κοτσίδη και να πας σε ένα τέτοιο λίμπερο, σε ένα τέτοιο δίδυμο. Αλλά θεωρώ ότι ο Κοτσίδης πάντως πρέπει να μείνει, υπό προϋποθέσεις ο Παλαιοχωρινός. Ο Κεσεσίδης μπορεί να είναι στην τετράδα των κεντρικών τώρα, ή τρίτος ή τέταρτος, ανάλογα με το τι ρόστερ θα κάνεις. Ο Μάριος ο Πέτκοφ θεωρώ ότι επιτακτικά πρέπει να μείνει ως δεύτερος διαγώνιος. Ο Αραπάκης θεωρώ ότι πρέπει να μείνει ως δεύτερος πασαδόρος. Ο Σιδηρόπουλος, παρά ότι τον συμπαθώ, δεν έχει εμπειρία από Βόλεϊ Λίγκ για να πεις ότι θα τον έχω για πρώτο πασαδόρο. Ήταν στον ΠΑΟΚ ως δεύτερος, ήταν στο εξωτερικό σε κάποιες ομάδες και ανέβασε την Καλαμάτα και τον Άρη, αλλά στην Πρι-Λίγκ που είναι άλλη πίστα σε σχέση με την πρώτη κατηγορία. Οπότε είναι ένα ρίσκο κι αυτό.
1: Ξέρω, καταλαβαίνω ότι μια βάση υπάρχει. Δηλαδή δεν μπορείς να πεις ότι δεν υπάρχει, ότι ξεκινάει από το μηδέν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αλλά προφανώς θέλει πολύ, πολύ δουλειά στο κομμάτι της Τις ενίσχυσεις.
0: Και πρέπει να τα κρατήσει αυτά τα παιδιά. Ο Αραπάκης, ο Δέρβας, ναι, ο Πέτκοφ είναι παιδιά νεαρά σε ηλικία, ναι, τα οποία θα έχουν πολλές προτάσεις, ειδικά από τη Θεσσαλονίκη. Και μπορεί να έρθει ο Ηρακλής ή ο Ήφαιστος, που ουσιαστικά στη Θεσσαλονίκη εδρεύει η ομάδα, παρά το ότι είναι ο Ήφαιστος Φλόρινας, και να τους πει: έλα εδώ, έλα εδώ Δέρβα, έλα εδώ Αραπάκη, θα παίζει βασικό σε μένα. Πρέπει να καταφέρει αυτού του παίκτε να του κρατήσει. Για πολλού λόγου.
1: Μετά την αποχώρηση του Γιώργου του Μιχαλίτσου, ποιο θα τρέχει το τμήμα τώρα? Ποιο θα τρέχει όλα αυτά?
0: Νομίζω ότι έχει αναλάβει ένα ρόλο και ο Γιάννης ο Κυριακίδης, που είχε το ρόλο του team manager. Επίσημα δεν έχει αναλάβει κάποιος το ρόλο του εφόρου. Για μένα θα ήταν πολύ σημαντικό, δεν ξέρω μπορεί να έχει γίνει κιόλας και να μην έχει φτάσει στα αυτιά μου, αλλά θα ήταν πολύ σημαντικό να, και μια πολύ καλή ιδέα να αναλάβει ο Μπόμπι Γιορντάνοφ το ρόλο του team manager. Παρόλα αυτά δεν ξέρω αν και ο ίδιος θα ήθελε να πάρει αυτό το ρίσκο τη δεδομένη χρονική στιγμή.
1: Λέω Δημήτρης, και έχει δίκιο σε αυτό, λέει, ας βγάλουμε κανένα διαρκές, θα πάρουμε να στηρίξουμε, λέει, αν υπάρχει θέμα οικονομικό.
0: Ναι, θέλω να πιστεύω ότι γενικά στο Σύλλογο και με την αλλαγή σελίδα στον ΑΣ έχουν τελειώσει οι εποχές το ότι περιμένουμε τα διαρκείας για να βγάλουμε τον μπάτζετ της χρονιάς, και νομίζω ότι και οι άνθρωποι, παρά το ότι ο Άρης θα παίξει στην πρώτη κατηγορία, δεν θέλουν να βγάλουν τώρα τα διαρκείας με το ενδεχόμενο έστω και 1% να μην παίξει η ομάδα. Φαντάζομαι ότι υπάρχει και αυτό σαν σκέψη. Και εντάξει, τώρα μεταξύ μας δεν νομίζω ότι θα βρούμε 80-100 χιλιάρικα από τα διαρκεία ξαφνικά για να αλλάξει η μοίρα του
1: κλίματος. Να μην παίξει η ομάδα.
0: Τι είπες, Νικό?
1: Τι εννοείς, τι είπες, να μην παίξει η ομάδα?
0: Λέω ακόμα, υπάρχει ένα 0,1% να μην παίξει η ομάδα, ρε παιδί μου. Okay. Αλλά από τη στιγμή που δεν έχει κλειδώσει η συμμετοχή της τυπικά, από τη στιγμή που δεν έχει περάσει, δεν έχει πάρει την αδειοδότηση από την ΕΣΑΠ, δεν νομίζω ότι οι άνθρωποι θέλουν να βγάλουν διαρκεία. Ακόμα και όταν υπάρχει ένα στα χίλια να μην παίξει ομάδα, δηλαδή, στην κατηγορία.
1: Υπάρχει σκέψη να μην κατέβουμε στην Α1?
0: Όχι, δεν υπάρχει σκέψη να μην κατέβουμε στην Α1. Πρέπει να πάρεις μια αδειοδότηση.
1: Εσύ το αναφέρεις με αυτή τη λογική. Εντάξει, οκ.
0: Πρέπει να πάρεις μια αδειοδότηση, πρέπει να πληρώσεις τους τρεις παίκτες που λέγαμε και να πάρεις μια αδειοδότηση. Πριν πάρεις την αδειοδότηση και πριν κλειδώσεις συμμετοχή, εντάξει, είναι περίεργο να βγουν τα διαρκεία.
1: Γιατί έτσι όπως ακούστηκε, ήταν λες και υπάρχει σκέψη να μην κατέβει η ομάδα. Εντάξει, που έγινε προσπάθεια για να ανέβει φέτος.
0: Σκέψη δεν υπάρχει να μην κατέβει η ομάδα.
1: Καλά κάνεις και το διευκρινίζεις, γιατί σου λέω πώς ακούστηκε. Okay, γι' αυτό και
0: εγώ. Όχι. Λέω ότι πρέπει να πάρεις πρώτα την αδειοδότηση. Και δεν νομίζω ότι είναι και άνθρωποι, η νέα διοίκηση του ΑΣ που θέλει να βγει να ζητήσει λεφτά από τον κόσμο για να κάνει κάτι. Νομίζω ότι έχουν και την οικονομική επιφάνεια οι άνθρωποι και μπορούν να τα καταφέρουν ήδη και μετά να πάρουν ως επιβράβευση τη στήριξη του κόσμου. Θεωρώ ότι αυτή είναι η κατεύθυνση στην οποία θα κινηθούν.
1: Το ότι έχουν οικονομική επιφάνεια, αυτό έχει φανεί και μέσα τα χρήματα που έχουν δώσει όλο αυτό το διάστημα, το οποίο δεν είναι 5, 10, 15 χιλιάδες ευρώ, είναι πολλά περισσότερα.
0: Ούτε το μήνα δεν είναι 5, 10, 15 χιλιάδες.
1: Ναι, ούτε το μήνα δεν είναι. Απλά προφανώς και προσπαθούν να βρουν και πόρους και τρόπους να υπάρχουν έσοδα στον ερασιτέχνη, γιατί δεν γίνεται να βάζουν μόνο αυτοί. Το αντιλαμβανόμαστε αυτό, είναι ξεκάθαρο, και γι' αυτό άλλωστε είναι και οι πρώτοι, ή από τους πρώτους αν θέλετε να το πούμε έτσι, που προσδοκούν, που προβληματίζονται με την κατάσταση, για να κάνω λίγο τη γέφυρα με το ποδόσφαιρο, προβληματίζονται με την εικόνα στο Βικελίδης. Και είναι από τους πρώτους που θέλουν την αλλαγή, ώστε ο κόσμος να έρχεται πάλι μαζικά στο Βικελίδη. Γιατί ο κόσμος στο Βικελίδη σημαίνει και περισσότερο έστω και για να αριστεχνεί. Πρέπει να το έχουμε αυτό στο μυαλό μας και να μην το ξεχνάμε όταν λέμε δεν πάω στο γήπεδο, που είναι δικαίωμα του καθενός να μην θέλει να πάει. Αλλά εγώ τα βάζω περισσότερο αυτούς που λένε μην πάτε στο γήπεδο. Το άδειο γήπεδο, παιδιά, πληγώνει και το ΑΣ. Δεν πληγώνει μόνο το ποδόσφαιρο.
0: Εντάξει, νομίζω ότι ο ΑΣ γενικότερα θέλει μια αλλαγή σελίδα ιδιοκτησιακά αυτή τη στιγμή για να μπορέσει να βοηθήσει. Γι' αυτό το επιδιώκει κιόλας. Αν και εγώ λίγο διαφωνώ σε όλο το βάρος το οποίο έχει πέσει στον ΑΣ ως το όργανο του συλλόγου που πρέπει να κάνει τα πάντα για την ΠΑΕ. Για μένα η πρώτη στόχευση του ΑΣ πρέπει να είναι να πάνε καλά τα τμήματα του ΑΣ. Και αν το κάνει αυτό το πράγμα η παρούσα διοίκηση, εγώ θα είμαι ευχαριστημένος. Δεν θα βγω και θα πω ναι, αλλά δεν φέρατε επενδυτή στην ΠΑΕ, λες και είναι κάτι το οποίο μπορείς να κάνεις με το κούνημα του δαχτύλου σου.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι επειδή υπάρχουν έμπειρα άτομα στον ερασιτέχνη, θα τη βρουν την άκρη.
0: Σίγουρα κινούνται σε όλα τα κομμάτια, έτσι, και σίγουρα ασχολούνται και με το κομμάτι της ΠΑΕ, και νομίζω το λες και εσύ έτσι κι αλλιώς, και όλοι οι συνάδελφοι, δεν είναι μυστικό ότι ΑΣ προσπαθεί να βοηθήσει και προσπαθεί να φέρει εξελίξεις σε αυτό το κομμάτι.
1: Γιατί μια εξέλιξη εκεί απλώνεται παντού. Τα τηλεοπτικά, ρωτάει ο Γης, τηλεοπτικά υπάρχουν?
0: Από τα τηλεοπτικά, αν παίρνουμε τίποτα, υπάρχει το κομμάτι του στοιχήματος και υπάρχει και η ΕΡΤ, αλλά δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο. Η ΕΡΤ περισσότερο λειτουργεί ως μέσο προβολής του αθλήματος, μέσω από την οποία έρχονται και χορηγίες. Μην ξεχνάμε, για τον κόσμο που δεν το γνωρίζει, είναι καλή η πάσα του Αργύρη, ότι η Volley League μέσα στη διάρκεια της φετινής σεζόν, για την ακρίβεια μέσα στη διάρκεια του 2026, μετονομάστηκε σε Novibet Volley League ανδρών. Και το κύπελο Ελλάδος μετονομάστηκε σε All Win κύπελο Ελλάδος. Τι σημαίνει αυτό? Ότι πλέον υπάρχουν περισσότερα χρήματα στο Volley και από αυτό φυσικά θα υποφεληθούν και οι ομάδες. Ήταν ένα από τα μεγάλα θέματα που συζητιόταν το τελευταίο χρονικό διάστημα και βρέθηκε μια λύση.
1: Μάλιστα, ώρα αναμένουμε να δούμε ποιες θα είναι και επόμενες κινήσεις και να μπορέσει και ο Άρης να φτιάξει αυτό που είπες και εσύ, από τη στιγμή που δεν υπάρχουν πολλοί Έλληνες στην αγορά, κυρίως μέσα από τους ξένους, να φτιάξει το καλύτερο δυνατό ρόστερ.
0: Πρέπει να πάρεις 5 ξένους. Έτσι όπως έχουμε τα πράγματα, πρέπει να πάρεις 5 ξένους. Είναι πολύ δύσκολο το πρωτάθλημα. Για μένα ο Άρης πρέπει να κερδίσει δεδομένα το Ρέθυμνο στον πρώτο γύρο και μετά να δει ποιους περισσότερους βαθμούς μπορεί να πάρει κόντρα στο Φλίσβο, κόντρα στην Κηφισιά, κόντρα στην Καλαμάτα και κόντρα σε κάποια καλύτερη ομάδα ενδεχομένως στην έδρα του, να κάνει την αποτίμηση στο Δεκέμβρη και να δει: είμαι καλά, είμαι στην οκτάδα, έχω κάνει ένα μεγάλο overachieve, δεν χρειάζομαι τίποτα. Είμαι πιο κάτω, είμαι ένατος, δέκατος, ενδέκατος, χτύπα ξύλο δωδέκατος. Πρέπει να κάνω μερικές γενναίες κινήσεις, γιατί ο Άρης φυσικά πρέπει να μείνει η κατηγορία έτσι.
1: Γεια σου, να σας ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, αυτά και από το βόλεϊ. Με τον Ιάσο να μας έδωσε μια εικόνα του τι υφίσταται αυτή τη στιγμή, τι ισχύει και την προσπάθεια των ανθρώπων του ερασιτέχνη να βρεθούν και τα χρήματα και να μπορέσει. Όχι να μπορέσει να κατέβει ο Άρης. Γιατί θα κατέβει ο Άρης και την έκανα την ερώτηση στον Ιάσονα, γιατί με τον τρόπο που το διατύπωσε, ακουγόταν λες και ο Άρης το σκέφτεται. Ενώ δεν υπάρχει καμία τέτοια πρόθεση προς Θεού να μην κατέβει. Δηλαδή, άνθρωποι που μοχθήσανε να ανεβάσουν το βόλεϊ μετά από 10 χρόνια στην πρώτη εθνική, σε καμία περίπτωση δεν θα έμπαιναν στη διαδικασία να σκεφτούν καν αυτό το ενδεχόμενο. Γίνεται η προσπάθεια, προφανώς και ο Άρης έχει αργήσει. Γιατί το βόλεϊ το γνωρίζω και εγώ από τα παλιά τα χρόνια, 12 με 14, που έκανα μια διετία παράλληλα και ρεπορτάζ βόλεϊ. Οι ομάδες του βόλεϊ φτιάχνουν τώρα, στο 90%, πάνω έξω το 100%, φτιάχνονται τώρα για του χρόνου. Οπότε ο Άρης προφανώς έχει χάσει σημαντικό έδαφος, όπως μας περιέγραψε και ο Ιάσονας, κυρίως στο κομμάτι με τους Έλληνες. Γιατί δεν υπάρχουν πλέον πολύ καλοί Έλληνες διαθέσιμοι στην αγορά. Άρα το θέμα πλέον είναι να κρατήσει αυτούς που κρίνουν ότι μπορεί να βοηθήσουν και τη νέα σεζόν από τον ελληνικό του κορμό. Και παράλληλα, με άνεση χρόνου και σε μια πολύ μεγαλύτερη αγορά, βέβαια, να αναζητήσει και τους ξένους που θα στελεχώσουν το ρόστερ της νέας σεζόν.

Σε ό,τι έχει να κάνει τώρα με το ποδόσφαιρο, είπαμε και στην πρώτη ώρα ότι είναι σε εξέλιξη τελευταία προπόνηση. Φαμπιάνο Χλωμό τον κόβω για αύριο. Δεν πειράζει, κάτσε ξεκουραστεί λίγο. Να δούμε αν θα είναι έτοιμο με τον Λεβαδιακό την Κυριακή. Το οποίο σημαίνει, για να κάνουμε και μια προσέγγιση έτσι λίγο τη εντεκάδα, θεωρητικά πάντα, γιατί μόνο στη θεωρία μπορούμε να το κάνουμε, περιμένουμε να δούμε αν θα δείξει ο Γρηγόριος σήμερα στην προπόνηση κάτι. Ο Σούνμπεργκ θα είναι με το ρόλο στην άμυνα. Και ο Τεχέρο και ο Μεντίλη διεκδικούν μια θέση στην εντεκάδα. Αν όχι και οι δύο, ένας από τους δύο νομίζω θα παίξει αύριο. Για να φρεσκάρει και λίγο, δεν μπορεί να βάλει την ίδια εντεκάδα σε τρία μάτσα ο Γρηγόριος, είναι φυσιολογικό. Από τη στιγμή που ο Μάικιτς δεν έπαιξε προχθές, έχει πιθανότητες να παίξει αύριο. Το σκέφτεται ο Γρηγόριος γενικά την προηγούμενη εβδομάδα να τον βάλει. Και σας έλεγα ότι βάζω τα λεφτά μου στο μάτς με το Βόλο. Δεν το κλειδώνω ακόμα, αλλά είναι πιθανό να το δούμε τον Κροάτη. Οπότε μιλάμε για μία από μία που θα είναι δεδομένη μέχρι τέσσερις αλλαγές στα μετόπισθεν. Δηλαδή να αλλάξει ένα στόπερ, να αλλάξουν τα πλάγια μπακ, να αλλάξει και ο τερματοφύλακας. Από μία μέχρι τέσσερις, εκεί θα παίξουν οι αλλαγές στο κέντρο της άμυνας. Ένα ερωτηματικό είναι τι θα κάνει στη μεσαία γραμμή. Γιατί στα τελευταία δύο μάτς έχουμε δει και το Γένσεν και το Ράτσι να ξεκινάνε, όπως επίσης έχουμε δει και τον Πέρεθ, που και ο Πέρεθ είναι ρυθμιστής αυτή τη στιγμή της τριάδας στο χώρο του κέντρου. Με περισσότερες πιθανότητες από τον Φαμπιάνο να είναι στην αποστολή, σήμερα θα κριθεί η συμμετοχή του. Και τα ερωτήματα στο συντριάδο του κέντρου είναι δύο. Αν πρώτον θα κρατήσει το Ράτσιτς Γένσεν, ή αν θα βάλει, ας πούμε, το Χόγκλε π.χ. Ξέρω πως βάλει και το Βοριαζίδη εν τέλει, όπως μου στέλνατε και πολύ μήνυμα. Και...

Αν δεν παίξει ο Πέρεθ βασικός, τότε μπορεί να βάλει και τον Καρέ στο 10, όπως έκανε και στο δεύτερο μήχρονο του αγώνα με τον Όφη, όταν έβαλε τον Γιαννιώτα στην πλευρά. Μπορεί να βάλει και τον Γένσεν εκεί, αν και εγώ δεν θέλω. Δηλαδή, δεν μπορώ να βλέπω τον Γένσεν πίσω από το θετικό, βγάζω παιδιά. Δεν κάνει τίποτα. Πέρα από το να πιέζει. Και ανάλογα με το αν θα παίξει ο Πέρεθ και αν θα τραβηχτεί ο Γκαρέ στον άξονα, και ο Γιαννιώτας διεκδικεί μια θέση στην αρχική εντεκάδα. Και να δούμε και ποιο θα βάλει στην κορυφή της επίθεσης. Δηλαδή, αν θα κρατήσει τον φορμαρισμένο Κουαμέ ή αν θα επαναφέρει τον εξίσου φορμαρισμένο Καντεβέρε. Καταλαβαίνετε ότι πολλά πράγματα είναι ανοιχτά με δεδομένη την πρόθεση του Γρηγορίου να κάνει rotation. Οπότε περιμένω να δούμε αν θα υπάρχει μια πιο ξεκάθαρη εικόνα μετά τη σημερινή προπόνηση. Είναι πάντως εντυπωσιακό το γεγονός το ότι ο Άρης σε 4 παιχνίδια του play-off έβαλε 9 γκολ. Τα δύο μάτσαν μια ομάδα που δεν ήταν τόσο καλά από πλευράς νοοτροπίας όπως ο Όφη, το δέχομαι. Και πάλι όμως δεν είναι ότι περπατούσανε μες στο γήπεδο παίξη του Όφη. Εντάξει. Το πιο εντυπωσιακό και εκνευριστικό παράλληλα, και δεν χρειάζεται να βάλουμε μέσα το φίλτρο των αγώνων με ενδιαφέρον ή χωρίς ενδιαφέρον, είναι ότι ο Άρης στην κανονική διάρκεια είχε 20 γκολ σε 26 παιχνίδια και έχει καταφέρει σε 4 μάτσα play-off να πετύχει τα μισά από αυτά τα γκολ. Και δεν είναι μόνο το αδιάφορο που μπορεί να βάλει κάποιος και να πει, αλλά είναι αδιάφορα παιχνίδια τώρα. Τα δύο είχαν ενδιαφέρον, τα άλλα δύο όχι για τον αντίπαλο. Για μας φαίνεται ότι έχουν. Είναι το γεγονός ότι η ομάδα φαίνεται ότι παίζει πιο επιθετικά. Βασικά παίζει κάτι και κατ' επέκταση παίζει πιο επιθετικά, σε αντίθεση με όλους τους προηγούμενους μήνες που δεν έπαιζε τίποτα παραπάνω από το να περιμένει πίσω από την μπάλα για να βγει στο ανοιχτό γήπεδο. Να κάνει άμυνα δηλαδή και να παίζει την αντεπίθεση. Το δεύτερο ρόλο μόνιμο. Αυτό δηλαδή το οποίο ήθελε ο Χιμένεθ, χωρίς να έχει ένα πλάνο επιθετικά απέναντι σε οργανωμένες άμυνες, στο σετ παιχνίδι και να βλέπει μια ομάδα να αγκομαχάει να δημιουργήσει κάτι. Είναι τρομακτικό το λάθος το οποίο έχει κάνει ο Άρης. Πολλά λάθη έχει κάνει φέτος και για αυτή η χρονιά είναι παταγόντες αποτυχία. Αυτό είναι δεδομένο. Ακόμα και πέμπτος να βγει για το Ονόρε. Δεν έχει σημασία. Λοιπόν, πέρα από το Ονόρε και από τα λεφτά. Είναι τρομακτικό όμως το να επιμένεις σε μια κατάσταση που βλέπεις ότι δεν τραβάει από το Δεκέμβρη και να βλέπεις την ομάδα χωρίς τα τρομερά πράγματα, χωρίς τις τρομερές διαφοροποιήσεις. Με βασικά πράγματα να έχει πετύχει 9 γκολ στα τελευταία 4 μάτς, τα οποία είναι τα μισά γκολ από όσο έχει πετύχει τα μισά από την κανονική διάρκεια σε 4 παιχνίδια, και σε 26 μάτς είχαμε 20. Και λες κάποια στιγμή θα διδαχθεί η διοίκηση σε αυτά τα πράγματα να λειτουργήσει πιο ποδοσφαιρικά. Εγώ δεν είμαι αισιόδοξο, να σου πω την αλήθεια, γιατί δεν μου έχει δείξει την τελευταία τριετία ότι διδάσκεται από τα λάθη της γενικότερα. Πάλι θα μπω σε μια δικασία να πω να δούμε τι θα κάνει την επόμενη εβδομάδα που θα ξεκινήσει ουσιαστικά η νέα σεζόν. Δεν τρέφω πολλές ελπίδες ότι θα το αλλάξει τη γενικότερη φιλοσοφία της. Μακάρι να μου αποδείξει το αντίθετο. Θα τη βοηθήσει για να ανεβεί και λίγο η αξία της ομάδας, γιατί εγώ κάποιες πιστεύω ότι θα βρεθεί κάποιος που θα βγει μπροστά και θα πει θέλω να πάρω τον Άρη. Εγώ το πιστεύω. Πείτε το αίσθηση, πείτε το ό,τι θέλετε. Δεν ξέρω πότε θα είναι, δεν μπορώ να το πω με σιγουριά και να βάλω το χέρι στο φτιά. Κάποια στιγμή θα βρεθεί κάποιος. Θα πρέπει λοιπόν να φροντίσει ο Θόδωρος Καρυπίδης, όταν θα βρεθεί αυτός ο κάποιος, η ομάδα να είναι σε κατάσταση που να μπορεί να αξιώσει και κάποια παραπάνω λεφτά. Γιατί η ομάδα συνεχίσει έτσι, η τιμή πέφτει, δεν ανεβαίνει. Για το δικό του όφελος είναι. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να δει πολλά πράγματα διαφορετικά. Και διαφορετικά όχι προς μια κατεύθυνση που θα λειτουργήσει με λάθος τρόπο διαφορετικά. Να λειτουργήσει με σωστό τρόπο διαφορετικά. Εκεί είναι το θέμα. Βγαίνει και offside ο Γένσελ εκτός το να πιέζει, λέει ο Γιάννης. Τι είναι, εγώ τον Γένσελ δεν τον κρατούσα για την σεζόν. Την έχω πει τη θέση μου για τον Γένσελ. Ποια πιστεύεις ότι είναι η θέση του Γένσελ και σε ποιο σύστημα, λέει ο κανένας.
Γενικά ο Σούντμπερ λέει: Πώς σου φαίνεται. Ποιος βλέπεις, λέει, ως Αντιπέρεθ και Φαμπιάνο. Α, εντάξει, στην πρώτη ερώτηση απάντησα. Ο Σούντμπερκ για 1 εκατομμύριο ευρώ που θα κοστίσει εάν ο Άρης δώσει 500 στην Λουδογκόρετς, 500 στον παίχτη, με 1 εκατομμύριο ευρώ πάω, βρίσκω 2. Έχω την προϋπόθεση. Το ότι θα κάνω μια άλλη κουβέντα, γιατί και το περασμένο καλοκαίρι αφήσαμε τον Μπράμπετς να φύγει για να πάει στη Ρίο Άβε, που είναι βασικός στην Πορτογαλία, και πήραμε τον Άλβαρο. Δηλαδή, από όπου και να το πιάσεις, υπάρχουν λάθη. Είναι σαν να μπαίνεις σε ένα σπίτι και είναι όλα μέσα, δηλαδή πράγματα πεταμένα κάτω. Δηλαδή, όπου και να το πιάσεις είναι λάθη. Διώξαμε τον Μπράμπετς και πήραμε τον Άλβαρο. Τέλος πάντων. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Σούντμπερκ είναι κακός παίχτης. Καλός είναι. Δεν είναι για 1 εκατομμύριο ευρώ. Με 1 εκατομμύριο ευρώ δίνω 2 500 άρια ή 2 400 άρια θες και παίρνω 2 καλούς κεντρικούς αμυντικούς. Με 2 400 άρια. Βρίσκεις. Αν θες, όπως βρήκες στο Φαμπιάνο, όπως βρήκες στον Μπράμπετς, όπως βρήκες στο Ρόουζ, όπως βρήκες στον Βέλεθ, όπως βρήκες όλα αυτά τα παιδιά. Γιατί από τον Άρη τελευταία χρόνια έχουν περάσει εξαιρετική κεντρική αμυντική. Εξαιρετική. Όπως βρήκες αυτούς, βρες πάλι. Μην ακούς παρατρεχάμενους όλους που έχεις γύρω σου και σου κάνω το μυαλό μαρμελάδα τα τελευταία χρόνια και άστον εγώ σου λίγο στην άκρη. Θα βρεις παίχτες. Όπως, γιατί έχεις δείξει ότι μπορείς. Δεν είναι ότι δεν έχουμε δείγμα, έχουμε δείγμα. Και δεν έγινε μια φορά, 4. Στο Περάρες και οι 4 στα καλά τους. Στο prime τους όλοι ήταν εξαιρετικοί. Και ο Βέλεθ και ο Ρόουζ και ο Φαμπιάνο και ο Μπράμπετς. Έχεις βρει δεξιμπακ. Εντάξει, με ένα χρόνο καθυστέρησε, έπαιξε ο Σούντγκρεν βέβαια, αλλά έπαιξε στο δεύτερο χρόνο. Εγώ το Σούντγκρεν έχω πάντα στο μυαλό μου ως παράδειγμα για κάποιους παίκτες, ακόμα και όπως και ο Τεχέρο. Που ο Τεχέρο δεν μπορώ εγώ να τον θεωρήσω σίγουρο για τη νέα σεζόν. Αλλά δεν μπορώ να αποκλείσω το ενδεχόμενο να κάνει και μια καλή δεύτερη σεζόν. Δεν σημαίνει, παιδιά, ότι αν ένας παίκτης κάνει μια κακή σεζόν την πρώτη χρονιά, ότι είναι άχρηστο, οτιδήποτε άλλο δεν μας κάνει. Και ο Τεχέρο τουλάχιστον φέτος δεν είναι ότι όλη τη χρονιά δεν βλέπετε. Έχει κάνει για ένα καλό διάστημα. Μέχρι το Δεκέμβριο ο Τεχέρο ήταν καλά. Η κατηφόρα σταδιακάρισε μετά το Δεκέμβριο. Και ένας λόγος για μένα ήταν το γεγονός ότι δεν έβγαινε ποτέ. Είχε το Φρίντεκ ο Χιμένεθ και έβαζε τον Τεχέρο. Ξανά, Τεχέρο. Λες και ο Φρίντεκ ήταν εγώ. Το αριστερό πόδι το έχω μόνο για το συμπλέχτη κιόλας. Είναι λάθος του προπονητή. Εγώ το Σούντμπερκ δεν θα τον κρατούσα. Και δεν νομίζω να τον κρατήσει και ο Άρης κιόλας. Γι' αυτό θα πας σίγουρα οι δύο κεντρικούς αμυντικούς. Ο Τεχέρο είναι λίγο σε μια γκρι ζώνη γι' αυτός, παρότι έχει συμβόλαιο. Αλλά τώρα όλα αυτά τα οποία σας αναφέρω. Εντάξει, για το Σούντμπερκ δεν νομίζω να αλλάξει. Του Τεχέρο και κάποιες ακόμα περιπτώσεις ποδοσφαιριστών δεν είναι αυτή τη στιγμή safe να πούμε ότι ναι, μένει ή ναι, φεύγει. Δεν είναι ακόμα τόσο ξεκάθαρο το τοπίο, να ξέρετε. Δηλαδή και μέσα στην ομάδα δεν είναι. Υπάρχουν πράγματα που λες ναι, αυτό μάλλον, αλλά δεν βάζεις το χέρι σου φωτιά. Γιατί πρέπει να τελειώσει η χρονιά, να τελειώσει ο Άρης και με το θέμα του προπονητή πρώτα, και μετά να αρχίζουν να κλειδώνουν κάποιες αποφάσεις που έχουν πάρθει ή να διαφοροποιηθούν κάποιες αποφάσεις. Προς οποίες ο Άρης γέρνει αυτή τη στιγμή, αλλά δεν έχουν κλειδώσει. Π.χ. ας πούμε Τεχέρο, τι θα κάνει. Π.χ. Αθανασιάδης, τι θα κάνει τελικά. Και ούτω καθεξής. Πάντως το γεγονός ότι δεν χρησιμοποιείς τελευταία παιχνίδια ο Γρηγόρης, με βλέπω το Γαλανόπουλο, το Δόνι, μου δίνει και μια εικόνα ότι δεν είναι. Δύσκολα θα είναι στο πλάνο της νέας σεζόν. Τώρα, με τα τωρινά δεδομένα. Εκτός αν τους δούμε αύριο ή μεθαύριο, θα φανεί από τη σημερινή προπόνηση. Αλλά φαίνονται δύσκολα θα τους. Όταν έχεις ας πούμε το Γαλανόπουλο και βάζεις τον Νινγκ, κάτι μου δείχνεις. Φαίνεται. Και ο Δόνης έχει μείνει λίγο στην άκρη τελευταία. Για το Μωρόν δεν μπορώ να το πω ακόμα, γιατί είχε αυτό το θέμα. Όχι το θέμα, είχε μόνο 2 προπονήσεις στα πόδια του. Και γι' αυτό ήταν και αυτό ένα στοιχείο το οποίο έπαιξε ρόλο στο γεγονός ότι δεν αγωνίστηκε προχθές. Για το Μωρόν εγώ θα ξαναπώ, όπως έχω πει πολλάκι, ότι ο Άρης θα πρέπει να σεβαστεί το κεφάλαιο Μωρόν όσο δεν πάει. Που το λέω να σεβαστεί, δεν να το δώσω άλλη μια ευκαιρία. Ο Μωρόν φέτος έκανε κακή χρονιά. Δεδομένο είναι αυτό. Όλοι θα την κάνουν. Δεν γίνεται κάθε χρόνο ένας ποδοσφαιριστής να πηγαίνει τάπα. Θα κάνει κάποια χρονιά που δεν είναι.
καλύτερη. Αλλά είναι ένα καλοκαίρι το οποίο φαντάζει ίσως πιο πιθανό από ποτέ, όχι δεδομένο, το τονίζω, πιθανό να φύγει. Μπαίνει και στο τελευταίο χρόνο του συμβολέου του. Άμα ο Άρης θεωρώ ότι άμα ο Άρης βρει 1,5 χαρτιά πάρει από τον Μωρό, θα το πάρει. Και για μένα καλά θα κάνει κιόλας. Αλλά αν φύγει ο Μωρό αυτό το καλοκαίρι, θα πρέπει να φύγει με τον απαιτούμενο σεβασμό και με την αναγνώριση της προσφοράς του στην ομάδα τα τελευταία 3 χρόνια. Γιατί θα κάνουμε χρόνια, χρόνια πιστεύω, να δούμε ξανά νούμερα σαν του Μωρόν. Να δούμε 40 γκολ από παίχτη σε 2 χρόνια, ένα σύλληπτο. Δεν θα πω κακό λόγο για τον Μωρόν ποτέ. Ακόμα και αν η φετινή σεζόν ήταν κακή για τον Αδαλουσιανό. Δεν θα το χαρακτηρίσω. Μέχρι το κακή χρονιά. Μέχρι το κακή χρονιά. Δεν πρέπει να ισοπεδώνουμε έναν παίχτη ο οποίος σε 2 χρόνια κατάπιε σπαθιά μόνος του σε μια ομάδα που ήταν προβληματική έτσι λίγο στην επίθεση. Και εγώ τότε αυτό το βιντεάκι, Μιχαήλ. Τι ομάδα, ο Μιχαήλ αναφέρεται στο βιντεάκι με το διπλό με τον Καμαρά στην Τούμπα το 22. Καμαρά, Μαντσίνη, Πάλμα, Μπερτόγλιο, Σάσα, Ματίγια, γιογιό τους είχαμε κάνει. Μα εκείνες οι ομάδες ήταν πάρα πολύ καλές που είχε κάνει ο Άρης. 20, 21, 22, 21-22 είχαμε μαδάρες. Και ξέρετε ποιο ήταν από τα κλειδιά εκείνο το 2 σεζόν. Το τι είχε σκορμό τα τελευταία χρόνια. Ο Ματίγια ήταν 4ο χρόνο. Ο Κουέστα, ο Μαντσίνη, ο Μπερτόγλιο 2η χρονιά, ο Σάσα 3η χρονιά. Ο Πάλμα μόλις είχε έρθει, okay. Είχε σκορμό. Ο Γκάμα. Είχε σκορμό ομάδα. Δεν τους πετούσα τα πουκάμισα. Και δεν έκανες κάθε καλοκαίρι καινούργιο σχεδιασμό. Άντε να πάμε να κοιτάξουμε πάλι παίχτες. Άντε να ανοίξουμε πάλι το Y Scout. Άντε να ψάχνουμε στο Transfermarkt που θα το κάνεις, ναι. Αλλά δεν γίνεται 17 κάθε χρόνο. Ακόμα και οι 10 σε κάποιες περιπτώσεις είναι υπερβολή. Αν εξαιρέσεις το καλοκαίρι του 24 που είχαμε κάνει 8 μεταγραφές. Εντυπωσιακά χαμηλό το νούμερο. Όλες τις επόμενες σεζόν κάνεις φουλ μεταγραφές. Δεν γίνεται ο Άρης και το νούμερο είναι αληθινό. Από το 18 μέχρι σήμερα να έχει κάνει πάνω από 100 μεταγραφές. Είναι πάρα πολλά. 8 χρόνια πριν. Ναι, δηλαδή μέσω όρο 12,5 μεταγραφές κάθε χρόνο. Κάθε καλοκαίρι. Τι είναι και λίγες. Δεν υπάρχει παίξη Τεχέρο. Εγώ με 118 κιλά και στο σπίτι σίγουρα τον έχω. Εντάξει, ο Τεχέρο εκτέθηκε σε εκείνο το σπίτι με τον Νέιρα προχθές. Ότι εκτέθηκε. Είναι η αλήθεια. Μπορεί όμως το χρόνο και με έναν άλλο προπονητή Κωνσταντίνο να είναι καλύτερος. Δεν το ξέρεις. Δεν μπορείς να το στερήσεις. Δεν μπορείς να το πάρεις αυτό. Ως ενδεχόμενο. Λοιπόν, κάτσε να δω αν προλαβαίνω να διαβάσω μερικά τελευταία μηνύματα. Ο Γιώργος λέει: φαντάζομαι και ο Γρηγόρης θέλει την πέμπτη θέση και καλά αποτελέσματα και αυτόν φυσικά. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που δεν βάζει ο μικρός. Οι μικροί έχουν και τον τελικό. Τα έχουμε πει. Τώρα δεν μπορούμε να ανοίξει τα μηνύματα του μεταξύ. Ο Πάνος, μακάρι να έρθει ο Σιώπης, αλλά πες μου τι κίνητρο θα έχει όταν θα βλέπει μια ομάδα χωρίς αστικό στόχο από τον Ιανουάριο και πώς κάνει πρόταση με χαμηλότερες απολαβές, λέει, στον καλύτερο Έλληνα που έχει φέτος Αθανασιάδη. Αυτό με τον Αθανασιάδη που κάνει ο Καρυπίδης είναι λάθος. Τι να πούμε τώρα. Εγώ κάτι τέτοια βλέπω και δεν είναι. Και λέω τι θα κάνουμε τώρα του χρόνου. Εντάξει, να πέσει τον μπάτζετ, το καταλαβαίνω, αλλά αυτό είναι λάθος το οποίο έγινε. Με τον Αθανασιάδη, κακά τα ψέματα. Δεν λέω ότι ο Αθανασιάδης αυτή τη στιγμή είναι ο Μπουφόν ή ο Ντασάεφ. Προς Θεού. Και άμα δεν μείνει, θα βρει άλλο τερματοφύλακα. Δεν είναι το θέμα ο παίκτη μόνο. Που έκανε κάνει μια πάρα πολύ. Είναι από του τρει καλύτερου τερματοφύλακε του πρωταθλήματο ο Αθανασιάδης φέτος. Είναι η λογική. Δεν μπορεί στον MVP σου φέτος να δίνει αυτά τα λεφτά. Να του κάνει μείωση. Να το πω έτσι. Είναι λάθος. Όπως και να το κάνουμε. Είναι η λογική. Αφήστε τον παίκτη στην άκρη. Και να υπάρχουν άλλοι σωρόστεροι οι οποίοι χρυσοπληρώνονται και δεν έχουν προσφορά στην ομάδα. Δεν στέλνεις και το μήνυμα της επιβράβευσης, να το πω έτσι, εντός της ομάδας. Τέλος πάντων. Περισσότερα αύριο που θα έρθουμε, θα είμαστε εδώ πέρα κανονικά σε πάλι λίγο πριν μπούμε στο αμάξι για να πάμε στο Βόλο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Digital Markt.
θέλετε να φτιάξετε το κινητό σας ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή, πάτε Ανδρέα Παπαδρεωτή και σε ολοφύρω κορδελιό. Ποιότητα και ταχύτητα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τις αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal και τον όμιλο Τουρνικιώτη. Και φυσικά το μεζοτοπολείο Μόστρα, το οποίο από αύριο και πάλι τρίτες έχουμε ρεπό. Θα μας επιτρέψετε. Κουραστεί λίγο Αναστασία μας, γιατί από αύριο πάλι θα μπει κουζίνα για να φτιάξει φαγητάρες και να απολαμβάνετε τις 1.30 μέχρι αργά το βράδυ. Γιάννης δασκάλου μου και ο δάσκαλος καθίσει μέχρι τις 2, αφού ακούσουμε πρώτα δελτίο ειδήσεων από GR Times. Καλή συνέχεια στην τρίτη σας, τα λέμε και πάλι αύριο.

0: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Συναγερμός έχει σημάνει στις αρχές για τον εντοπισμό δύο νεαρών ορειβατών 28 ετών, τα ίχνη των οποίων χάθηκαν στον Όλυμπο. Οι δύο άνδρες κινούνταν σε μονοπάτι από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια στην θέση Γκόλνα όταν σταμάτησαν να δίνουν σημεία ζωής. Οι διασώστες χτενίζουν την περιοχή κατά προσέγγιση προσπαθώντας να εντοπίσουν το στίγμα τους βάσει των τελευταίων αναρτήσεων που έκαναν στα social media. Την ίδια ώρα ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη δράση της συμμορίας που χτύπησε την τράπεζα στην Τηλοθέα. Σε έρευνες που έγιναν πριν από λίγο, οι αστυνομικοί εντόπισαν πυροκροτητές, καμένα χαρτονομίσματα και full face μάσκες, στοιχεία που δείχνουν ότι η ομάδα εμπλέκεται και σε ανατινάξεις ATM. Ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης αποκάλυψε μιλώντας στην ΕΡΤ πως η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε την ομάδα εδώ και καιρό, ενώ σημείωσε πως κάποιοι από τους συλληφθέντες κινούνται στις παρυφές του αντιεξουσιαστικού χώρου. Αναστάτωση επικράτησε το πρωί γύρω στις 9.30 το πρωί στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας. Φορτηγό που έκανε φορτοεκπόρτωση συγκρούστηκε με περίπτερο ξεριζώνοντας την εγκατάσταση και τα ψυγεία. Ευτυχώς δεν υπήρχαν τραυματισμοί παρά τις υλικές ζημιές. Μήνυμα στήριξης στις μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοποιηθεί στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια έστειλε ο Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Δημοκρατία, τη Δικαιοσύνη και το Κράτος Δικαίου κατά τη συνάντησή του σήμερα με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο Ευρωπαίος Επίτροπος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη σημαντική πρόοδο που έχει καταγράψει η χώρα στον τομέα του Κράτους Δικαίου, τονίζοντας ότι η θεσμική σταθερότητα και οι αλλαγές που προωθήθηκαν συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και στη δημιουργία ενός πιο ελκυστικού επενδυτικού περιβάλλοντος. Σταθερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας με 30,1% δείχνει η νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην μάχη για τη δεύτερη θέση, η οποία εξελίσσεται σε ντέρμπι ανάμεσα στον Αλέξη Τσίπρα και το Πασόκ. Την ίδια ώρα οι πολίτες δηλώνουν ότι το κύμα ακρίβειας τους αναγκάζει να περιορίσουν δραστικά τις δαπάνες για ένδυση ή διασκέδαση, ακόμη και για το σούπερ μάρκετ. Στα διεθνή, σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσιγκτον και Τεχεράνης. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως η εκεχηρία βρίσκεται σε μηχανική υποστήριξη, επαναφέροντας τις απειλές για στρατιωτικά πλήγματα και στέλνοντας το πετρέλαιο Brent ξανά πάνω από τα 104 δολάρια. Σε μείζον διπλωματικό ζήτημα εξελίσσεται η υπόθεση με το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα. Ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης έθεσε χθες το θέμα στους Ευρωπαίους ομολόγους του στις Βρυξέλλες, υπογραμμίζοντας τη σοβαρότητα του περιστατικού. Το ντρόν που προσομοιάζει με αυτά που χρησιμοποιούνται στον πόλεμο της Ουκρανίας βρίσκεται υπό ενδελεχή έρευνα από τις ελληνικές αρχές. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν οι τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λαιμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
3: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
4: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
7: Τρελάνε μας!
8: Τρίποντο! Τρίποντο!
7: Εκτάρα μου!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
11: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
10: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
10: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
12: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Με το σώμα γεμάτο.
4: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
14: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, γιατί δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
4: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
5: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
6: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
5: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
6: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
5: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
6: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767.
5: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
7: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια, Μίλτος.
3: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
8: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
3: Στη Θεσσαλονίκη?
8: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
9: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
7: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Γιώργη.
11: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
10: Σώπα ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
11: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
10: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη. Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
11: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
12: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
13: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
12: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
13: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
10: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου?
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και ejectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
18: Digital Markt.
17: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο εσείς.
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λογικό έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
18: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Δάσκαλε, δάσκαλε.
21: Έχω μπερδευτεί. Τι πρέπει να κάνω για να αλλάξω τη ζωή μου? Να της βάλω χρώμα? Να την κάνω καινούρια? Έχω σκαλώσει.
22: Ξεσκάλωσε. Πήγαινε Neoskal.
21: Neoskal. Ό,τι χρειάζεστε για το σπίτι και τα μαστορέματά σας θα το βρείτε εδώ.
23: Υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, στεγανοτικά, μονοτικά,
21: γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, σκαλοσιές,
23: λέβητες και σόπες πέλε, ηλιακούς θερμοσύφωνες.
21: Ρωτήστε μας για τις καλοκαιρινές προσφορές σε επώνυμα pellet και για την προσφορά πιστοποιημένων υλικών θερμομόνωσης με 9,90 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο.
23: Neoskal. Προέκταση με Άνδρου, Εύοσμος. Τηλέφωνο 2310 767 900.
21: Neoskal και όλα καλά.
24: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε και σήμερα στον Yellow Radio 101,7. Είναι η εκπομπή με όποιον δάσκαλο καθίσεις. Είμαι ο Γιάννης ο δασκάλου και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2, όπως κάνουμε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Την εκπομπή σας την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης. 40 χρόνια τώρα συνυπογράφει τις επιτυχίες ιδιωτών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Την εμπιστεύεστε για τις τεράστιες γνώσεις και την κάθετη βοήθεια φοροτεχνική μπορεί να σας προσφέρει. Κλείστε σήμερα δωρεάν ένα ραντεβού με έναν σύμβουλο της Επίδοσης και όλα τα υπόλοιπα θα τα μάθετε από κοντά. Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, μία γλυκιά καθημερινή συνήθεια. Εδώ και 50 χρόνια λέμε ραντεβού στο Μίλτο και το εννοούμε. Είτε για καφεδάκι, είτε για ένα ωραίο πρωινό με όλα τα παραδοσιακά μας, είτε για φαγητό το μεσημέρι φρεσκομαγειρεμένο για αυτούς που δεν προλαβαίνουν, είτε για μία τεράστια ποικιλία γλυκών. Ακόμα και για να δώσουμε έμφαση στις μικρότερες και μεγαλύτερες στιγμές μας με το υπέροχο catering του Μίλτου. 10 καταστήματα είναι στην πόλη μας, σίγουρα ένα είναι κοντά σας. Να το εμπιστευτείτε και να το επισκεφτείτε. Η άλουπλας και η αδερφή Δερβίση είναι συνώνυμο των κορυφαίων κουφωμάτων PVC στην Ελλάδα και την Κύπρο. Τρομερή ποιότητα κατασκευής, με πολύ εξειδικευμένους και άξιους συνεργάτες. Μια επίσκεψη στη Δημοκρίτου 12 στο showroom στην Καλαμαριά θα σας πείσει για όλα τα υπόλοιπα. Φυσικά μαζί μας είναι και η Smart Finance. Σόλωνος 88, μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών έτοιμη να δώσει βοήθειες, να κάνει τη δήλωσή σας, να αποφύγετε κακοτοπιές με αμεσότητα, αποτελεσματικότητα, υπευθυνότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές αγοράς. Smart Finance. Σήμερα είναι Τρίτη 12 Μαΐου. Θα περπατήσουμε μαζί μέχρι και τις 2 σε μια όμορφη μέρα. Αρκετή ζεστούλα έξω. Ελπίζω και εύχομαι να είστε καλά. Καλή υπομονή όσοι είστε στους δρόμους. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλιά στα παιδιά που ζουν μακριά από την Θεσσαλονίκη και την Ελλάδα και είμαστε ένας τρόπος επικοινωνίας. Αν δεν έχετε κάτι καλύτερο να κάνετε, παρεούλα θα είμαστε μέχρι και τις 2. Απολαύστε την εκπομπούλα. Καλή ακρόαση σας εύχομαι.

Το μπάσκετ και σήμερα σε περίοπτη θέση στην εκπομπή μας. Λίγο μετά τη μία, καθώς αυτή τη στιγμή βρίσκεται στο γήπεδο και κάνει ατομικές προπονήσεις, θα προσεγγίσουμε το παιχνίδι που μας ενδιαφέρει και είναι μεθαύριο. ΑΕΚ Άρης, ξεκινούν τα play-off για τον Άρη, μάχη για την τετράδα. Ο Άρης πηγαίνει στην Αθήνα να παίξει στις 7 με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Ο Βασίλης Ξανθόπουλος, ένας από τους κορυφαίους προπονητές φέτος στο ελληνικό πρωτάθλημα, με εξαιρετική πορεία η ομάδα του σε Ελλάδα και Ευρώπη. Έχοντας περάσει από Άρη και ΑΕΚ, ο Βασίλης Ξανθόπουλος θα μας βοηθήσει να προσεγγίσουμε αυτό το ιδιαίτερο μάτς, το πρώτο των play-off. Εννοείται ότι υπάρχει ρεπορταζάκι μπόλικο και τα τελευταία νέα της ομάδας. Αρκετές διαψεύσεις που χρειάζονται να γίνονται για θέματα παικτών και προπονητών. Πολύ χαμηλή η τόνη γενικότερα στο στρατόπεδο του μπασκετικού Άρη, αλλά και πάρα πολλή δουλειά στο παρασκήνιο. Η δουλειά και το αποτέλεσμα αυτής της δουλειάς που γίνεται στο παρασκήνιο, σε πολύ λίγες μέρες, μόλις ολοκληρωθούν οι επίσημες αγωνιστικές υποχρεώσεις του Άρη για φέτος, θα ξεκινήσει ένα γαϊτανάκι ανακοινώσεων. Μαζί φυσικά και με μια συνέντευξη τύπου, η οποία θα καθορίσει και τους στόχους και το πώς σκέφτεται η ΚΑΕ Άρης την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Για να επικοινωνείτε με την ταπεινή αυτή εκπομπούλα, γράφετε τα μηνύματά σας και τα στέλνετε στο Viber του Yellow, κάτω από το post της εκπομπής, επίσης στη σελίδα του Yellow στο Facebook. Παρακολουθείτε ζωντανά την εκπομπή μέσα από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Εκεί, κάνοντας εγγραφή, μπορείτε να παρακολουθείτε πρωτογενές δημοσιογραφικό υλικό, συνεντεύξεις και άλλα πολύ ωραία πράγματα που ετοιμάζουν η παραγωγή και οι δημοσιογράφοι του Yellow. Δεν ξέρω για σας, εγώ συνεχίζω 8-10 μέρες πως είμαι με βήχα, με συνάχη. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδί μου? Ήρθε και δεν μας έχει αφήσει. Είχα κάνει αντιγρυπικό πριν από 2 χρόνια, μια χαρά ήμουνα, τα τελευταία 2 δεν έκανα. Απ' του χρόνου ξανά αντιγρυπικό εμβόλιο. Δεν έχει τέτοια. Για εμάς που μεγαλώσαμε πλέον δεν έπαιξε γέλας. Και με αυτόν τον καιρό τον τρελό τον παλαβιάρι, με τις αποκλίσεις τρελές, μπόλικη αγάπη στην Νιρεμβέργη και στο φίλο μου τον Στέλιο. Αναφέρει κάτι πολύ ωραίο ο Στέλιος, αλλά ήδη ο Άρης, φίλε μου, η ΚΑΕ Άρης συνεργάζεται, ήταν η πρώτη η οποία στήριξε παιδιά με αυτισμό και συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα που τα υποστηρίζει μπασκετικά και προσφέρει και το Nick Gully School για τις προπονήσεις τους. Επομένως, ο Άρης είναι εκεί και έχουν τιμηθεί αυτά τα παιδιά και παρουσιαστεί και χειροκροτηθεί και σε ημίχρονα αγώνων στο Παλέ. Μπόλε και αγάπη από το Βούπερταλ, μας έπιασε κατευθείαν η Γερμανία εδώ, με τον Κυριάκο το φίλο μου που στέλνει και την αγάπη του στην Άλουπλαστ και στα αδερφάκια αδερβίση που είναι η οικογένειά του. Τα φιλιά μου στον Θεόφιλο, την αγάπη μου στο φίλο τον Αργύρη. Ο οποίος μέχρι το βράδυ της Παρασκευής δεν είχε στήριο για τους Μετάλλικα και μετά βρήκε και μετά ήταν μέσα και πέρασε υπέροχα σε ένα συγκρότημα που αγαπά πολύ και χαιρόμαστε πάρα πολύ, φίλε. Όντως, καμιά φορά αυτό που θες να γίνει γίνεται και συνωμοτεί το σύμπαν για να γίνει. Ας ελπίσουμε να το δούμε αυτό για να γίνεται και στον Άρη. Δημήτρη, οι ανακοινώσεις, καλησπέρα καταρχήν, οι ανακοινώσεις Καϊάρης

οριστικά και για το θέμα του προπονητή και για πολλά άλλα φυσικά θέματα που αφορούν τα μεταγραφικά, αλλά πρωτίστως το θέμα προπονητή και το τι τελικά θα γίνει με τον Μίλισιτς, με ενδεχόμενο ερχομό άλλου προπονητή, είναι το πρώτο πράγμα που θα μαθευτεί. Όλοι με ρωτάτε για το θέμα του προπονητή, απλά επειδή κυκλοφορούν πάρα πολλά ονόματα και επειδή ρώτησα, έμαθα, έψαξα, κυκλοφόρησε πολύ έντονα το όνομα του Ταμπελίνη, που χθες ή προχθές, του πρώην προπονητή της Παρί. Δεν είναι τη δεδομένη στιγμή ο Ταμπελίνη στη λίστα του Άρη. Δεν ασχολήθηκε με την περίπτωσή του. Γενικά το θέμα αυτό είναι βασικό και η την ομάδα και ασχολείται προσωπικά με αυτό ο Νίκος ο Ζήσης, έχοντας πάρει τις απαραίτητες εγκρίσεις για θέματα που αφορούν οικονομικά, διάρκεια συμβολών κλπ. Και αν χρειαστεί και μια υπέρβαση να γίνει στο θέμα του προπονητή, θα γίνει. Μπόλη και αγάπη στην κυτρινό μαυρή Λάρισα και το φίλο μου τον Αδάμ. Μπόλη και αγάπη και στο φίλο τον Πάρη, που ασχολείται γενικά εδώ, βλέπω, με παπαγάλους και διάφορα άλλα. Ο φίλος ο Δημήτρης από την Πάτρα μας στέλνει μήνυμα και μας ενημερώνει ότι ανυπομονεί για την καινούργια μπασκετική χρονιά και βλέπω λίγο πιο πάνω και τη φωτογραφία του μέσα από το γήπεδο του Προμηθέα, αν δεν κάνω λάθος. Αφού έτσι κι αλλιώς, ρε Γιάννη, δεν μας δίνει στυράκι. Ας τα μεταγραφικά. Τα διαρκείας που θα βγουν μας νοιάζει. Και αυτό καλό ερώτημα. Και αυτό είναι ένα θέμα με τα διαρκείας, ξέρετε, γιατί θα πρέπει κάποια στιγμή να ξέρουμε γιατί γήπεδο διαρκείας θα διατεθούν. Θα είναι όπως είναι φέτος, θα προλάβουν να ξεκινήσουν τα έργα και να βγουν εισιτήρια διαρκείας περισσότερα για τη θύρα 1 και για την καινούργια θύρα που θα γίνει στο παλέ. Είναι και αυτό ένα ερώτημα, καλέ μου φίλε. Αλλά Χρήστο, χαίρομαι πραγματικά που υπάρχει ανυπομονησία και ρωτάτε πολύ πότε θα ξεκινήσουν τα διαρκείας. Νομίζω ότι τα διαρκείας θα ξεκινήσουν με το ξεκίνημα των ανακοινώσεων της νέας χρονιάς. Πάντως έχω την αίσθηση ότι οι κινήσεις που θα γίνουν και τα ονόματα που θα ανακοινωθούν θα ανεβάσουν το ενδιαφέρον του κόσμου. Ο Λούκιτς ανανέωσε στον Ηρακλή, φίλε Δημήτρη. Παρέμεινε στην ομάδα του Ηρακλή. Και ο Σταύρος φαίνεται βέβαιος και λέει ότι τα διαρκείας θα ξεκινήσουν την άλλη εβδομάδα με την ανακοίνωση του ονόματος του προπονητή, που κατά τον ίδιο πιστεύει, μάλλον ο ίδιος, ότι θα είναι ο Βασίλης Πανούλης. Τώρα, επειδή χθες έγινε μια μεγάλη κουβέντα για το επικοινωνιακό κομμάτι και το πόσο η ΚΑΕ Άρης χάνει, που έχει επιλέξει έναν δρόμο χαμηλών τόνων και όχι εντυπωσιασμού, βλέπετε τι ακριβώς συμβαίνει όταν δεν υπάρχει συγκεκριμένος προσανατολισμός, όταν υπάρχουν πολλές τάσεις, όταν υπάρχουν πολλές πολιτικές, όταν υπάρχουν ατομικές ατζέντες, όταν υπάρχουν πολύ σοβαρές κόντρες που ταλανίζουν έναν οργανισμό. Δεν είναι πάντα εύκολα τα πράγματα. Αυτά τα πράγματα στον Άρη, που βιώνει η πόλη από χθες, πολύ δύσκολο να τα συναντήσετε, γιατί η δομή και το οργανόγραμμα της νέας διοίκησης είναι τέτοια που δεν επιτρέπει και δεν αφήνει περιθώρια να αναπτυχθούν διαφορετικές αντίθετες τάσεις. Έχω την εντύπωση πως ο Άρης θα δικαιωθεί στο τέλος με αυτή την τακτική και την πολιτική των χαμηλών τόνων, της ουσιαστικής επικοινωνίας και της σοβαρότητας. Σε αυτήν πιστεύουν οι άνθρωποι της ομάδας και έτσι θέλουν να προχωρήσουν.

Την επόμενη εβδομάδα η μυστικότητα θα παραταθεί λίγο παραπάνω. Θα την περάσουμε την ΑΕΚ. Ναι, όταν λέω φίλε Γιώργο για την άλλη εβδομάδα, ότι τελειώσει αυτή η σειρά και μετά. Σωστός ο φίλος με τα διαρκείας, λέει ο Ηλίας. Άντε να βγουν και οι τιμές, να κάνουμε τα κουμάντα μας, να μας συνεπείς. Ελπίζουμε σε έκπτωση για τις ανανεώσεις. Εγώ, πέρα από το κομμάτι των εκπτώσεων, περιμένω η Ηλία η Καϊάρης να δείξει και τα κατάλληλα αντανακλαστικά και, και στον τρόπο αποπληρωμής των εισιτηρίων διαρκείας. Δηλαδή, θα ήθελα να βρει τους μηχανισμούς και τους τρόπους η Καϊάρης μέσω τραπεζών, με συνεργασίες, δεν ξέρω πώς, και να μπορεί να αγοραστεί ένα εισιτήριο διαρκείας με κάποιες δόσεις, ώστε να διευκολυνθεί αυτός ή αυτοί που θέλουν να τα πάρουν. Πιστεύω, λέει ο φίλος ο Λευτέρης, ότι δεν υπάρχει κάποιος κάτοχος διαρκείας που δεν θα ανανεώσει, οπότε πιστεύω ότι θα είναι πουλημένα από πέρσι τα διαρκείας. Εντάξει, δεν το ξέρεις αυτό. Σίγουρα όμως, γιατί τα οικονομικά δεδομένα βλέπετε ότι αλλάζουν πάρα πολύ. Και μιλώντας για οικονομικά δεδομένα που αλλάζουν, ήθελα να αναφερθώ σε ένα θέμα, ρε παιδιά, που είναι καλό να κάνουμε μια μικρή στάση και να ασχοληθούμε. Το 2022 ο Αλεξέη Φεντόριτσεφ αναλάμβανε την ιδιοκτησία, αγόραζε την ομάδα της Μονακό και υποσχόταν ότι θα δημιουργήσει μπασκετικά έναν τρομερό οργανισμό, πλούσιο και πάρα πολύ ισχυρό. Ξεκίνησε να το φτιάχνει, έκανε μεταγραφές μεγάλες, έφερε προπονητές. Η Μονακό χθες, σχεδόν ούτε καν 4 χρόνια πέρασαν από τον ερχομό του Φεντόριτσεφ, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος, προσέξτε λίγο, ένας άνθρωπος ο οποίος έρχεται από τα βάθη της Ρωσίας και του ρωσικού κράτους, μάλλον θα έλεγα του ρωσικού κατεστημένου, μάλλον για να το πω ακόμα πιο σωστά, του ρωσικού καθεστώτος, γιατί ο Πούτιν είναι καθεστώς. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, όπως και πάρα πολλοί άλλοι πλούσιοι Ρώσοι, υπερμεγιστάνες, μεγιστάνες, πάρα πολύ πλούσιοι, ξαμολύθηκαν ανά την Ευρώπη και άρχισαν να αποκτούν με μερίδια και κεφάλαια ομάδων και να σκορπάνε τα εκατομμύρια και τα δισεκατομμύρια σαν κουκούτσια. Το πλήρωμα του χρόνου έδειξε ότι όλα αυτά τα πράγματα δεν ευνοούν. Όταν δεν υπάρχει πραγματικό και ουσιαστικό χτίσιμο και προσπαθείς μόνο πάνω στα χρήματα να φτιάξεις κάτι, δεν είναι δεδομένη η επιτυχία. Και γι' αυτό και σήμερα που μιλάμε, η Μονακό βρίσκεται όλο και πιο κοντά στη διάλυση. Χθες έπαιξε με την Παρί ένα παιχνίδι στο οποίο είχε ουσιαστικά 4 επαγγελματίες παίκτες στο ρόστερ και όλοι οι υπόλοιποι ήταν πιτσιρικάδες. Έπαιξε λοιπόν με την Παρί, διασύρθηκε, έφαγε 30 φεύγα πόντους. Κάποιοι παίκτες δεν έπαιξαν δηλώνοντας τραυματίες. Κάποιοι παίκτες ξεκαθάρισαν, όπως ο Κόμπο, ότι εγώ δεν είμαι πληρωμένος, δεν παίζω. Κάποιοι άλλοι παίκτες ήδη έχουν ξεκινήσει να αναζητούν το μέλλον τους, όπως για παράδειγμα ο Διαλό φέρεται να είναι πάρα πολύ κοντά σε μία εκ των Ντουμπάι και Μπαρτσελώνα. Ο Blossom Game και αυτός πάει προς τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Ο Τάις είναι πολύ βασικός μεταγραφικός στόχος στο Ολύμπια Μιλάνο. Ο Κεβάριος Χέις έχει κλείσει στη Φενερμπαχτσέ, ο αδερφός του Χέις Ντέιβις. Ο Μάθιου Στράζελ, ο πολύ έτσι ταλαντούχος κοντούλης, πολιορκείται από Μακάμπι και Ζαλγκίρις Κάουνας, και αν φύγει ο Μοντέρο από τη Βαλένθια και πάει στη Χάπελ με κάτι αστρονομικά ποσά που λένε, παίζει και για τη Βαλένθια. Γενικώς είναι μια ομάδα που ουσιαστικά διαλύθηκε με την φυγή του Σπανούλη που άνοιξε τον χορό, γιατί ο Βασίλης ο Σπανούλης κατάλαβε τι συμβαίνει, και από εκεί και πέρα η Μονακό βρίσκεται σε ένα τεντωμένο σκηνή.
Άλλοι πιστεύουν ότι σύντομα θα πάψει να υφίσταται και ότι η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει. Άλλοι θεωρούν ότι υπάρχουν κάποια σενάρια διάσωσης και παραμονής των συλλοβατών της ομάδας. Κανείς δεν ξέρει τι θα κάνει ο Φεντορίτσεφ, ο οποίος έχει και θέματα. Είναι ιδιοκτήτης λιμανιού και αυτός, έτσι, στην Μαύρη Θάλασσα, εκεί στην Ουκρανία. Πολλές ομοιότητες υπάρχουν αυτών των ανθρώπων που ανήκουν στο καθεστώς των Ρώσων. Να ξέρετε ότι υπάρχει θέμα. Κάποια στιγμή το συναντάς, γιατί ο Βλαδίμηρος σε ανακαλεί. Τι θέλω να πω με όλο αυτό που σας αναφέρω? Είναι πολύ ωραίο και πολύ σημαντικό να υπάρχει οικονομική υγεία και πάρα πολλά χρήματα σε μια ομάδα. Δεν εξασφαλίζουν την επιτυχία, δεν εξασφαλίζουν την ηρεμία, δεν εξασφαλίζουν την άνοδο επιπέδου. Αν δεν υπάρχει συνέπεια, αν δεν υπάρχει ένα μπασκετικό πλάνο το οποίο θα ακολουθηθεί και θα επενδύσεις σε πολύ βασικά πράγματα όπως οι ακαδημίες, όπως η διόρθωση των εγκαταστάσεών σου. Η Μονακό έπαιζε Ευρωλίγκα φέτος με μικρότερο γήπεδο από το παλέ, έτσι, 5.000 θέσεων. Θέλω να πω ότι να τα έχουμε λίγο στο μυαλό μας αυτά τα πράγματα. Ναι, είναι τα χρήματα πάρα πολύ σημαντικά στο σύγχρονο αθλητισμό επαγγελματικό και το σύγχρονο μπάσκετ. Από μόνα τους όμως δεν φτάνουν. Και βλέπετε πόσα πυροτεχνήματα σκάνε στον μπασκετικό αέρα τα τελευταία χρόνια και αναμένεται να σκάσουν κι άλλα, των οποίων η επένδυση και το πλάνο δεν είναι στηριγμένο σε πραγματικά υγιείς βάσεις, επιχειρηματικές, εμπεδυτικές, αλλά και απολύτως μπασκετικές. Νομίζω ότι αυτά τα στοιχεία τα εξασφαλίζει, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, από τον τρόπο που λειτουργεί η ιδιοκτησία της Sky Aris, και για αυτό το λόγο οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι και οφείλουμε να ρίχνουμε και μια ματιά δεξιά και αριστερά τι συμβαίνει, για να γνωρίζουμε πως το να ξέρεις μπάσκετ, το να μην έχεις χρέη, το να χτίζεις, το να έχεις μια αξιοπιστία είναι πάρα πολύ σημαντικό, πολλές φορές εξίσου σημαντικό με το να έχεις ένα βαρύ πορτοφόλι. Όταν αυτά βέβαια συνδυαστούν, είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Όπως λέει και ο φίλος εδώ, το βασικό είναι να μην έχει χρέη μια ομάδα, και όπως αντιλαμβάνεστε, ο Άρης τα χρέη του τα πλήρωσε. Ολοκλήρωσε και προς τρίτους και προς δημόσιο και προς παντού τις υποχρεώσεις του, και πλέον αναπνέει έναν καθαρό αέρα και μπορεί να κάνει έναν καθαρό προγραμματισμό, ρίχνοντας τα χρήματά του ξεκάθαρα πάνω στην προσπάθεια ενίσχυσης του αγωνιστικού τμήματος. Ο φίλος ο Νίκ λέει ότι το διαρκές είναι το δώρο που κάνουμε στον εαυτό μας. Δεν είναι κάτι που προσφέρουμε στην ομάδα. Για εμάς το κάνουμε, γιατί δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την ομάδα. Δεν θέλουμε προσφορές και εκπτώσεις. Όσοι έχουμε την οικονομική δυνατότητα, εννοείται. Να βλέπουμε ομάδα θέλουμε. Ναι, Νίκο μου, εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι ακόμα και κάποιος που δεν έχει την οικονομική δυσπραγία, καλό είναι η ομάδα να δίνει την επιλογή, να νιώθει μια ενσυναίσθηση, γιατί η πλειοψηφία των ανθρώπων δεν τα βγάζουν πέρα πάρα πολύ εύκολα. Και νομίζω ότι είναι καλό να διευκολύνεις έναν άνθρωπο που είναι φίλαθλος, που είναι οπαδός, να μπορεί να στηρίζει την αγαπημένη του ομάδα. Γιατί φέτος, ξέρετε, ο Αριανός θα χρειαστεί να βάλει αρκετά το χέρι στην τσέπη. Υπάρχουν κάποια καινούργια επαγγελματικά τμήματα τα οποία θέλουν την στήριξή σας. Άκουγα νωρίτερα την πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα, το πολύ διαβασμένο Ιάσονα Μίσχο για το τμήμα βόλεϊ το ανδρικό του Άρη, στην κουβέντα που είχε με τον Νίκο Παπαδόπουλο, και αντιλαμβάνεσαι ότι για ένα budget 500.000 που χρειάζεται για να μπορέσει να διεκδικήσει με αξιώσει την παραμονή της μια ομάδα, αυτό θέλει, πέρα από χορηγίες και χρήματα που θα πληρωθούν από τη διοίκηση, θα φροντίσει αυτή να έρθουν έσοδα, χρειάζονται και τα διαρκείας, και νομίζω ότι και εκεί πρέπει να βοηθήσουμε. Όπως και στην ομάδα μπάσκετ των γυναικών, μέχρι αυτή να την αναλάβει από την επόμενη χρονιά, από τη μεθεπόμενη χρονιά, ο Ρίτσαρντ Σιάου, και να απαλλαγεί και αυτή από οποιαδήποτε βραχνά. Είναι και τα ταξίδια που έρχονται, όπως λέει ο Νίκος, είναι και το γυναικείο βόλεϊ που παρέμεινε στην Α1 και πρέπει να ενισχυθεί. Είναι πολλά.
είναι το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν το βγάζω ποτέ απ' έξω, ανεξαρτήτως καταστάσεων. Θεωρώ ότι ένα κομμάτι της αγάπης μας το χρειάζεται. Η Μονακό καταστράφηκε από την αιμονή με την Ευρωλίγκα, λέει ο φίλος ο Λάζαρος. Ναι, δεν καταστράφηκε από αυτό, Λάζαρε. Μπορούσε να την υποστηρίξει την Ευρωλίγκα ο Φεντόριτσεφ. Μιλάμε για έναν από τους πιο πλούσιους Ρώσους επιχειρηματίες, έτσι. Με συμμετοχή στη λίστα Forbes, στο top 10 των Ρώσων ολιγαρχών πλουσίων ήτανε. Απλά δεν φτάνουν μόνο τα λεφτά. Δεν φτάνουν μόνο τα μεγαλεία. Πρέπει να υπάρχει ένα βάθος και να υπάρχει μια, να υπάρχει το έδαφος πάνω στο οποίο θα χτίσεις πράγματα. Ο μηχανισμός χρειάζεται να είναι υγιής. Ο οργανισμός χρειάζεται να είναι υγιέστατος. Χαιρετώ τον φίλο μου τον Νικόλα. Όχι Νικό, δεν άκουσα τη διατύπωση, το οποίο το ξεκαθάρισε κιόλας. Η ομάδα βόλεϊ πρέπει να αδειοδοτηθεί και μέχρι να αδειοδοτηθεί πάντα υπάρχει ένα ερωτηματικό για το αν θα μπορέσει να συμμετέχει στην Α1. Δεν υπάρχει κάποια σκέψη από τη διοίκηση του ΑΣΥΓΜΑ να μην κατέβει η ομάδα στην Α1. Θα κατέβει και μόλις αδειοδοτηθεί από την συγκεκριμένη επιτροπή θα μπορέσει να κάνει και τις πρώτες κινήσεις και να βγάλει και τα διαρκείας που πρέπει να πληρωθούν από εμά.

Φίλε Λάζαρε, μην το παίρνεις προσωπικά. Το ότι είσαι πόντιος της Σοβιετικής Ένωσης είναι κάτι πάρα πολύ σεβαστό. Το θέμα δεν είναι τι είσαι και ποια θέση κατέχεις και ποια ιδιότητα κατέχεις. Και επειδή μιλάς για τον Ιβάν Σαββίδη και τον υπερασπίζεσαι, λες αν το λέω Ρώσο. Αν δεν κάνω λάθος, ο κύριος Ιγνατίεβιτς, γιατί αυτό είναι το πραγματικό του επίθετο, πριν από 4 μήνες κάθεσε στο τραπέζι όπου μιλούσε ο κύριος Πούτιν σε ανθρώπους του καθεστώτος του και σε επιχειρηματίες, και μέσα σε όλα αυτά είχε εξαπολύσει και απειλές κατά της Ελλάδος για τις τάσεις στο θέμα της Ουκρανίας. Και εκεί ήταν αυτός ο άνθρωπος. Εσύ τι πιστεύεις, τον κάνει να νιώθει Ρώσος ή Έλληνας όταν κάθεται σε ένα τραπέζι γύρω από έναν πρόεδρο καθεστώτος που ξεστομίζει απειλές κατά μιας χώρας, της χώρας μου? Επομένως, σε παρακαλώ πολύ, φίλε Λάζαρε, θα μου επιτρέψεις να αμφισβητώ πάρα πολύ το τι είναι και πώς νιώθει αυτός ο συγκεκριμένος άνθρωπος, ο οποίος ήρθε πριν από 11 χρόνια, ανέλαβε μια ομάδα όπως την ανέλαβε, την πήγε εκεί που την πήγε με τον τρόπο που την πήγε, τον βαφτίσανε όπως τον βαφτίσανε σε όλα τα επίπεδα, είχε τις αβάντες αφού ήταν συγκυβερνήτης του κυρίου Τσίπρα και του εκπληκτικού ΣΥΡΙΖΑ που μας έστειλε αδιάβαστους όλους, πήγαμε και ήρθαμε 2 φορές. Και την επόμενη φορά σε παρακαλώ πάρα πολύ που θα υπερασπιστείς ο συγκεκριμένο κύριο σε αυτήν εδώ την εκπομπή, να θυμάσαι ότι είναι και ο εμπνευστής του μια πόλη, μια ομάδα. Οπότε τον έχω χεσμένο για το τι νιώθει για αυτή τη χώρα. Ας μου επιτραπεί έτσι να είμαι και λίγο σκληρός ώρες-ώρες. Αλλά όταν κάποιοι προσπαθούν να αφανίσουν μια κοινότητα αθλητική και ό,τι υπάρχει γύρω από αυτή την κοινότητα, και δεν μένουν μόνο στο αθλητικό κομμάτι, γιατί εμένα δεν θα με πείραζε ο ΠΑΟΚ να θέλει να με λιώσει αθλητικά γιατί είναι ισχυρός, δεν θα είχα κανένα απολύτως θέμα να με λιώσει, γιατί και εγώ το ίδιο δεν θέλω να κάνω. Όταν όμως προσπαθεί να με αφανίσει και ασχολείται με το τι κάνω εγώ στην Τρίτη Εθνική, με τους Πανσεραϊκούς και τις Λαμίες, μη με φορτώνετε, παιδιά. Όσοι νιώθετε και είστε Έλληνες και πόντι της Σοβιετικής Ένωσης, πολύ καλά κάνετε. Μην προσπαθείτε να υπερασπιστείτε ανθρώπους οι οποίοι μου πουλάνε πατρίδα και θρησκεία. Δεν τα τρώω εγώ αυτά. Εντάξει. Και καρφώνουν μαχαίρια στα Instagram οι οικογένειές τους και στιλέτα και σουγιάδες. Πολύ προσεκτικοί να είστε σε αυτές τις προσεγγίσεις σας απέναντι σε αυτήν εδώ την εκπομπή. Δεν κατεβήκαμε ούτε από τα βουνά, ούτε έχουμε κάτι προσωπικό με κανέναν. Και οι πόντοι οι οποίοι είναι από την Σοβιετική Ένωση έχουν όλο το σεβασμό μας. Άλλωστε, τον Χατζηπαναγή τον υπεραγαπούσαμε ακόμα και όταν μας κάρφωνε με τον Ηρακλή. Όποτε, που δεν ήταν και πολύ συχνά. Αράξτε λιγάκι λοιπόν. Αντιλαμβάνομαι ότι έχετε μια ευαισθησία για την καταγωγή σας, η οποία είναι απολύτως σεβαστή, απολύτως όμως. Αλλά κάπου να είμαστε, να έχουμε και να διαχωρίζουμε κάποια πράγματα. Όταν είσαι πραγματικός πατριώτης και απειλούν τη χώρα την οποία εσύ πιστεύεις και λες ότι αγαπάς και την απειλούν δημόσια με πόλεμο και επιπτώσεις, σηκώνεσαι και φεύγεις από το τραπέζι.

Γεια σου Νικόλα, να σε καλά. Γεια σου φίλε μου Καρασέ, Καρασός. Καλά, αυτά ήταν, Νίκο, υπόθηκαν. Κανένας δεν ρώτησε τον κύριο Τριανταφυλόπουλο τι είπε, τι εννοούσε όταν τα είπε αυτά τα πράγματα. Όταν μίλησε για διάφορες συνεργασίες και είπε ότι εγώ δεν ανέλαβα το κανάλι του κυρίου Σαββίδη, γιατί είπε δεν πειράζουμε τη Ρωσία και το ΣΥΡΙΖΑ και προστατεύουμε τα ρωσικά συμφέροντα και τον ΠΑΟ κλπ. Καλά κάνει ο άνθρωπος, έτσι νιώθει. Αυτό νιώθει. Στα 50 του ήρθε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Τέλος πάντων, το αν θέλει κάποιος να τον κάνει επίτιμο πολίτη οτιδήποτε θεσμικά, εμένα δεν με αφορά και πάρα πολύ, να σου πω την αλήθεια. Ούτε έχω και κάτι με κάποιον ο οποίος επέλεξε να επενδύσει με τον τρόπο που επέλεξε να επενδύσει σε ένα αθλητικό οργανισμό. Εγώ μπορώ να δεχθώ να είμαι ο οικονομικά ασθενής, να βλέπω κάποιον να πρωταγωνιστεί. Τα βάζω με τον εαυτό μου, ψάχνω να βρω τους τρόπους. Δεν θέλω όμως και υποδείξεις ηθικής και λοιπά. Αγγίξαμε τώρα το μύθο. Εντάξει, τρελαθούμε κιόλας.

Θα τα δούμε, παιδιά, τι θα γίνει ακριβώς και με τους προπονητές, τον μπασκετικό Άρη και με όλα. Καλημέρα, Γιάννη. Υπάρχουν και ομάδες που κάθε χρόνο βάζουν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και είναι απολύτως πετυχημένες. Σαφώς, συνδυάζουν όμως τα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ που βάζουν, αγαπητέ φίλε Βασίλη, με την τεχνογνωσία, με το χτίσιμο και με άλλα πράγματα. Γιατί για να μιλήσουμε και για... και για τον συμπολίτη μας που μπορεί να μην τον αγαπάμε και να μην τον συμπαθούμε καθόλου, πρέπει να πω ότι επένδυσαν πάρα πολλά εκατομμύρια και στο κομμάτι του παιδομαζώματος των ακαδημιών. Και αυτό τους έφερε πίσω έσοδα. Αυτό όμως δεν βασίστηκε απλά στα εκατομμύρια, βασίστηκε σε μια γνώση, ένα δίκτυο ανθρώπων που έτρεξαν για να φέρουν παιδάκια. Εμένα ο γιος μου έπαιζε ποδόσφαιρο στον Άρη μέχρι τα 12 του, όταν αποφάσισε να το γυρίσει στο μπάσκετ. Για 7 χρόνια τον υποστήριζα οικονομικά. Ήταν μια πολύ συμμαζεμένη κατάσταση στον Άρη. Προσπαθούσε δηλαδή ο Δημήτρης ο Καραμαλής να τη χρηματοδοτεί και άλλοι άνθρωποι που έβαζαν χορηγίες όπως ο Στάθης ο Ρούσος, αλλά αυτό που συνέβαινε στον ΠΑΟΚ ήταν συγκλονιστικό. Επένδυαν χρήματα, πλήρωναν ιδιωτικά σχολεία, φέρναν παιδιά από την περιφέρεια, ταλέντα. Ένα τεράστιο δίκτυο είχε αναπτυχθεί. Αυτό, Βασίλη, σημαίνει ότι επενδύω δεκάδες εκατομμύρια ευρώ στις υποδομές και συμπληρώνω το οικονομικό σχέδιο που έχω με ένα άλλο σχέδιο που είναι καθαρά ποδοσφαιρικό ή μπασκετικό ανάλογα με το άθλημα που βρίσκεται κάθε διοκτήτης.

Κυριάκο, μια χαρά τα έχεις ακούσει και για το ποδόσφαιρο αυτά και από μένα και από πάρα πολλούς άλλους. Για το γεγονός ότι ο Άρης αδιαφόρησε για κάτι που δεν έπρεπε να έχει αδιαφορήσει και ήταν οι υποδομές του. Τα έχουμε πει κατ' επανάληψη. Μην μπαίνετε στο αντικαρυπίδης κλίμα και προσπαθείτε να βρείτε πράγματα που δεν υπάρχουν. 100.000 φορές έχουμε πει ότι καλύτερα να έκανε μία και δύο μεταγραφές λιγότερες και τα χρήματα αυτά να έπεφταν στις ακαδημίες. Άλλωστε, πολλές φορές έχουμε φιλοξενήσει και τον Κολτσίδα και τον Κατσιαρό και τους προηγούμενους και τον Καραμαλή και τον πάνω τον Αλεξιάδη. Και φωνάζαμε εδώ για τις ανάγκες, γιατί λέγαμε ότι είμαστε γονείς και πληρώνουμε εμείς από την τσέπη μας για να συντηρούνται αυτά τα τμήματα που έπρεπε αυτά τα χτήματα, τα τμήματα να ποτίζονται από την ίδια την ΠΑΕ. Όπως έγινε φέτος με το μνημόνιο συνεργασίας που έκανε ο ΑΣ με την ΚΑΕ. Να είσαι και εσύ καλά, φίλε Νικόλα. Μίλησε μας για τη μείωση χρημάτων στο συμβόλαιο που έκανε Άρης στον Αθανασιάδη. Τι άποψη έχεις? Τίμια. Θα σου πω γιατί. Γιατί ο Άρης του χρόνου, με τα πολύ λιγότερα έσοδα που θα έχει και από την μη ευρωπαϊκή του συμμετοχή, που όχι ότι ήταν κάτι φοβερό, αλλά έφερνε κάποια έσοδα στην ΠΑΕ από χορηγίες κλπ. Μπορούσε να πουλήσει διαφορετικά κάποια πράγματα. Αλλά και από τα εισιτήρια που του χρόνου, λόγω και της κατάστασης και της μη εμπιστοσύνης, αν δεν αλλάξει κάτι στην ΠΑΕ, θα είναι εξαιρετικά μειωμένα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει σε κάποιους ανθρώπους και να τους πει: παιδιά, εγώ θέλω να σε κρατήσω, τόσα μπορώ να σου δώσω. Τώρα θα μου πεις, αν το πρόβλημα είναι ο Αθανασιάδης, είναι ένας τερματοφύλακας πάρα πολύ καλός που απέδειξε φέτος ότι άξιζε τα χρήματα που πήρε και ίσως να άξιζε και παραπάνω. Αν δεν μπορείς να τον πληρώσεις, δεν μπορείς να κάνεις τις βλακίες και τις ανοησίες που έκανες. Πρέπει να είσαι τίμιος απέναντι στους παίκτες και ειδικά απέναντι στους παίκτες οι οποίοι ήταν εντάξει απέναντί σου. Για μένα αυτή η τακτική και πολιτική πρέπει να ακολουθηθεί και με πολλούς άλλους ποδοσφαιριστές που είτε πρέπει να δεχθούν σοβαρότατες μειώσεις, γιατί σε αυτούς οφείλεται αγωνιστικά ότι η ομάδα δεν περπάτησε, και σε αυτούς μάλλον, και αν δεν μπορεί ο Άρης να τους πληρώσει, να τους αποδεσμεύσει, να τους πουλήσει, δεν ξέρω πώς. Ο Άρης, κάτι χειρότερο μπορεί να του συμβεί είναι να φουσκώσει με χρέη. Αυτό που λέγανε και κάποιοι, να γεμίσει, όπως το λέγανε, σκελετούς η ντουλάπα. Αυτό που πρέπει να κάνει ο Άρης είναι να είναι τίμιος, να πληρώσει τα χρήματα που μπορεί να πληρώσει. Δεν ξέρω αν μπορεί να πληρώσει το 1 εκατομμύριο συμβόλαιο που περίπου έχει το χρόνο μωρών. Νομίζω ότι δεν μπορεί. Και γενικά πρέπει να το δει αλλιώς. Τώρα για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή, εγώ θα προσπαθούσα, Γιώργο, να τον κρατήσω. Αλλά η μείωση που του προτείνεται είναι ρεαλιστική. Δημήτρη, το κλείσαμε αυτό το θέμα. Ο φίλος μάλλον

Φίλε μου, δεν με ενδιαφέρει πώς έλεγαν το όνομα του πατέρα του, τι ακριβώς γάλα έπινε από τη μαμά του και τι ακριβώς έκανε. Δεν με ενδιαφέρει, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει. Προσπαθώ να... Νομίζω ότι κατάλαβες όλα αυτά που είπα και άλλα που δεν είπα. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν είπα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο και δεν έχω κανένα λόγο να το κάνω. Προσπαθώ να, όσο μπορώ, να κρατάω χαμηλούς τους τόνους απέναντι του, απέναντι της οικογένειάς του, της συμπεριφοράς του απέναντι στο σύλλογο, τη συμπεριφορά του την κοινωνική και την ηθική απέναντι στο σύλλογο μου μέσα σε αυτή την πόλη. Δεν θέλω να το συνεχίσουμε άλλο. Δεν με ενδιαφέρει πώς τον έλεγα τον πατέρα του, αν τον έλεγαν Ιγνατίεβιτς και το Ιγνάτ στα ρώσικα λέγεται Ιγνατίεβιτς κλπ. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ με αυτόν τον άνθρωπο συμπατριώτης δεν είμαι. Εγώ αν καθόμουν σε ένα τραπέζι και απειλούσαν τη χώρα μου, θα σηκωνόμουν να φύγω. Πιστεύω ότι όποιος νιώθει Έλληνας θα έκανε το ίδιο. Το παράδειγμα του Φεντορίτσεφ δεν το λέω για να δικαιολογήσω κάτι σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, παιδιά. Μην μπερδεύεστε. Ούτε θέλω να παραλληλήσω κάτι. Λέω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι προέρχονται από ένα καθεστώς ισχυροποιήθηκαν με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τους δόθηκαν οι οδηγίες και εντολές να αποτελούν, να ελέγχουν κάποιους κόμβους πολύ σημαντικούς, ενεργειακούς, εμπορικούς. Αυτά είναι τα κοινά. Αν δεν υπήρχαν αυτοί, θα υπήρχαν κάποιοι άλλοι από άλλα καθεστώτα ή άλλων συμφερόντων, ξέρω, αμερικανικών ενδεχομένως, κινέζικων. Αυτό λέω. Όλα αυτά εκπορεύονται από κάπου. Δημήτρη μου, δεν είναι τα 50 χιλιάρικα του Αθανασιάδη που θα μπούμε μέσα. Είναι τα 50 χιλιάρικα του Αθανασιάδη, τα 50 του άλλου, τα 50 του παράλλου. Εγώ θέλω να μην πάρει το παιδί αυτά που αξίζει, αλλά δεν μπορώ να αντικρούσω και μια λογική ότι αυτά μπορώ να σου πληρώσω. Θέλω να πιστεύω ότι τα 500 πλάς που αναφέρει στους άλλους δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Τώρα θα μου πεις, κάποιοι ποδοσφαιριστές έδειξαν πράγματα και αξίζουν ίσως και μια μικρή αύξηση και άλλοι αξίζουν τη μείωση. Το ακούω και αυτό. Το ακούω. Μπορεί να έγινε μια πρόταση μειωμένη και να γίνει μια δεύτερη πρόταση αυξημένη. Αν και νομίζω ότι με αυτή την προσέγγιση ο Άρης δεν θα μπορέσει να τον κρατήσει αυτό το παιδί. Που αν δεν κάνω λάθος έχει και άλλες προτάσεις από άλλες ομάδες και από Ελλάδα και Κύπρο.

Κάπως έτσι είναι, Ηρακλή, τα πράγματα όπως τα περιγράφεις. Δεν ήξερα ότι ο Βασίλης ο Χατζηπαναγής έχει καταγωγή από την Κύπρο, παιδιά. Νόμιζα ήταν από το Παχτακόρ η καταγωγή του. Αν μπορώ να σχολιάσω τις δηλώσεις του κυρίου Ηλιόπουλου μετά την κατάκτηση του αθλήματος. Όχι, φίλε, και δεν μπορώ και δεν θέλω, διότι είναι η δηλώση που κάνει ένας άνθρωπος που έχει πάρει ένα πρωτάθλημα, βρίσκεται σε εφορία με ύψιλον και φύ και γουστάρει. Επομένως, δεν μπορώ να μην τον δικαιολογήσω. Και τις υπερβολές που είπε. Ναι, ρε Γιώργο, τώρα δεν χρειάζεται να τα λέω.

δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου για τον Βλαδίμηρο Πούτιν. Καλά κάνεις και την και τον υπερασπίζεσαι και μιλάς για φασισταριά στην Ουκρανία κλπ. Εγώ έχω μια πολύ συγκεκριμένη άποψη και γνωρίζω καλά και την ιστορία αυτού του τόπου. Δες λοιπόν ιστορικά αν και πότε αυτός ο λαός, των Ρώσων δηλαδή, στήριξε πραγματικά την Ελλάδα. Δες τι έκανε με τους Τούρκους στον πρώτο Βαλκανικό πόλεμο. Τέλος πάντων, άστο να μην μπούμε σε αυτή τη διαδικασία, ξενοκράτη. Καθεστώς. Και ο Πούτιν είναι ένας μεγάλος, τεράστιος, απίστευτος φασίστας. Έχει εξαφανίσει κόσμο και κοσμάκι, δημοσιογράφους, ανθρώπους των τεχνών, των γραμμάτων. Ξαφνικά όποιος του έκανε κριτική πηδούσε από τον 25ο όροφο κάποιου κτηρίου για ένα περίεργο λόγο. Και εν πάση περιπτώσει δεν θέλω να μπαίνω σε τέτοια γεωπολιτικά θέματα. Ο καθένας έχει την άποψή του. Ποτέ δεν ήταν οι Ρώσοι πάντως φίλος λαός της Ελλάδος. Πέρα το ότι πιστεύουμε έχουμε την ίδια θρησκεία. Ποτέ. Ιστορικά. Από τότε που μας ζητούσαν και μας δίνανε δάνεια. Από τότε που... Τέλος πάντων, άστο να πάει στο διάλογο. Ο Θόδωρος λέει πρέπει να προπαραγγείλουμε ρεμιστικά, αγχολητικά, αντικαταθλιπτικά για τη νέα χρονιά με το μισό budget. Δύσκολη νέα περίοδος. Δεν ξέρω αν θα είναι μισό το budget, αλλά είδα και με μεγάλο budget φέτος. Η χρονιά ήταν όντως για αντικαταθλιπτικά.

0: Βασίλη, ο καθένας έχει την άποψή του για τα πολιτικά θέματα. Για μένα κάθε πρωθυπουργός της Ελλάδος πρέπει να κάθει στο τραπέζι με τον κάθε πρόεδρο της Τουρκίας, γιατί αυτό επιβάλλει η ηρεμία της περιοχής. Έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτές τις παλικαριές τώρα, το να σηκωθεί να χτυπήσει το τραπέζι, να φύγει από το τραπέζι με τον Ερντογάν και να κάνουμε αυτά στα όπλα. Καθίστε λίγο καλά, παιδιά. Δεν είναι καθόλου αλλού, παπά Ευαγγέλια, φίλε Λάζαρε. Καθόλου, μα καθόλου. Λοιπόν, ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Η ιστορία έχει γραφτεί πάντως και είναι εκεί τα γεγονότα, όχι αυτά που θέλουμε να πιστεύουμε. Έχετε στείλει πολλά μηνύματα πάνω σε αυτά για μπολσεβίκους κλπ. Δεν είναι θέματα της εκπομπής αυτά. Εδώ ερχόμαστε να ασχοληθούμε με τα του Άρεως και αυτό θα κάνουμε μόλις επιστρέψουμε από το break της πρώτης ώρας. Την εκπομπή την προσφέρει η κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα, η Επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, η Smart Finance, εξαιρετική λογιστική εταιρεία στην Σόλωνος 88, και η Άλλοπλαστ, αδερφή Δερβίση, κορυφαία κουφώματα, εξαιρετικά επαγγελματικό και εξειδικευμένο δίκτυο σε Ελλάδα και Κύπρο. Έχω την αίσθηση πως είναι η ώρα να πάμε στο GR Times και στους τίτλους ειδήσεων που θα τους εκφωνήσει η κυρία Κλάουντια Σκύρα, και αμέσως μετά το break που θα κάνουμε και είναι απολύτως απαραίτητο για τους χορηγούς μας, θα πάμε και στην συνέντευξη με τον Βασίλη Ξανθόπουλο που την έχουμε προγραμματισμένη για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γύρω στη 1:15, κάπου εκεί θα μιλήσουμε με τον Βασίλη, και βέβαια στο επίκεντρο μας θα βρεθεί ο μεθαυριαγόνος αγώνας, ο πρώτος αγώνας play-off μεταξύ ΑΕΚ και Άρη.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1:00.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σκηνές ακραίας βίας εκτελήθηκαν πριν από λίγο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα διεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές της παράταξης ΕΑΚ μέσα στις σχολές της Πολυτεχνικής, της Νομικής και του Οικονομικού.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σκηνές ακραίας βίας εκτελήθηκαν πριν από λίγο στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα διεξουσιαστών επιτέθηκε με ρόπαλα και καπνογόνα σε φοιτητές της παράταξης ΕΑΚ μέσα στις σχολές της Πολυτεχνικής, της Νομικής και του Οικονομικού. Αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν φοιτητές να τρέχουν έντρομοι για να σωθούν, ενώ από την επίθεση τραυματίστηκαν τουλάχιστον 7 άτομα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κατάγματα και μόλοπες. Οι δράστες προκάλεσαν εκτεταμένες θωρές στους χώρους των σχολών πριν αποχωρήσουν. Η κυκλοφορία συνόδου Εγνατίας στο ρεύμα προς το κέντρο έχει διακοπεί στο ύψος της Πολυτεχνικής έως και το Συντριβάνι και η παράκαμψη γίνεται μέσω της 3ης Σεπτεμβρίου. Συναγερμός έχει σημάνει στις διασωστικές αρχές για τον εντοπισμό 2 28χρονων ορειβατών στον Όλυμπο. Τα ίχνη των δύο ανδρών χάθηκαν στην θέση Γκόλνα ενώ κινούνταν από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια. Οι διασώστες χτενίζουν την περιοχή προσπαθώντας να εντοπίσουν το στίγμα τους χρησιμοποιώντας ως οδηγό τις τελευταίες αναρτήσεις που έκαναν οι νεαροί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Θετικό μήνυμα για την ελληνική οικονομία και το κράτος δικαίου έστειλε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μαγκάρθ μετά τη συνάντησή του με τον Κυριάκο Μητσοτάκη εξαίροντας τη θεσμική πρόοδο της χώρας. Στο εσωτερικό πολιτικό σκηνικό, νέα δημοσκόπηση της Interview για την Political δείχνει τη Νέα Δημοκρατία σταθερά πρώτη με 30%, ενώ η μάχη για την δεύτερη θέση εξελίσσεται σε θρίλερ
1: από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση του αύριο, σήμερα.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
4: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
5: Smart Finance.
4: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
5: Smart Finance.
4: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
5: Smart Finance.
4: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance. Money. Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
6: Το βάλε! Το βάλε! Από κάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
6: Τρελάνε μας!
8: Τίποτο! Τίποτο!
9: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
10: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: House of Witches. Βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη. Είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
9: Έκτακτη είδηση.
10: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
9: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
10: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
9: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
10: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
9: www.ergopavlatel.gr.
10: Ergo. Τέλεια νέα.
11: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
13: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
14: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
15: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
16: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
15: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
16: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
15: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
16: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
17: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
18: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
17: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
18: Ποιος εγώ?
17: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
18: Και ejectionservice.gr.
17: Λύσαξες.
19: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
21: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Euro Drivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
2: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
23: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
24: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Είναι η δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7 σας την προσφέρει κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία στην Ελλάδα η επίδοσης. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος γλυκαίνουν την καθημερινότητά μας εδώ και 50 χρόνια. Γι' αυτό και λέμε ραντεβού στο Μίλτο. Άλλου πλάστη και αδερφή Δερβίση πάνε μαζί. Σας ασφαλίζουν την ποιότητα, την αισθητική, την ασφάλεια, την οικονομία στα κουφώματά σας. Δημοκρίτου 12 το showroom στην Καλαμαριά για να διαπιστώσετε η διεισόμαση σε τι αναφερόμαστε. Smart Finance. Υπέροχη. Μια ομάδα πανέξυπνων λογιστών με αμεσότητα και υπευθυνότητα προσφέρει γρήγορες λύσεις και αποτελεσματικές στις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Στις όλων 88 είναι το στρατηγείο της Smart Finance. Η ομάδα μπάσκετ του Άρη ολοκλήρωσε πριν από λίγο την σημερινή της προπόνηση και υπάρχει ικανοποίηση ότι πρώτον δεν υπάρχουν προβλήματα τραυματισμών. Όλοι οι παίκτες όσοι αντιμετώπιζαν θεματάκια, Ρόνι Χάρελ, Στέλιος Πουλιανίτης, Μπράις Τζόουνς, Τζέικ Φόρεστερ, όλοι είναι άπαντες, είναι παρόντες, συμμετέχουν κανονικά στις προπονήσεις και θα αγωνιστούν κανονικότατα στις αναμετρήσεις με την ΑΕΚ, αρχής γενομένης από μεθαύριο, 5η-7. Αύριο θα προπονηθεί η ομάδα για τελευταία φορά στη Θεσσαλονίκη. Το απογευματάκι θα κατέβει Αθήνα. Το μάτς είναι Κυριακή 5.30 το δεύτερο. Τα εισιτήρια έχουν ήδη κυκλοφορήσει από την ΚΑΕ Άρης. Και εννοείται ότι θα ήταν πολύ ωραίο να έχουμε ένα πανέμορφο γεμάτο παλέ και την προσεχή Κυριακή. Θέλω επίσης να πω ότι αντιλαμβάνομαι απόλυτα και δικαιολογώ απόλυτα την ανυπομονησία σας και πολλοί βγάζετε και έναν έτσι ευχάριστο εκνευρισμό του στυλ, άντε ρε, πείτε μας τίποτα λέει για το μπάσκετ, λέει με τη μυστικοπάθεια. Πιο πολλά λέει μαθαίνουμε από ανέφερε ένα άλλο ραδιόφωνο. Δεν υπάρχει κάτι να μάθεις καλέ μου φίλε, γιατί δεν το παίζουμε εξυπνάκιδες ότι τα ξέρουμε και δεν σας τα λέμε. Αλήθεια στο λέω, θέλω να το πιστεύσετε αυτό. Τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά, για να μην μιλήσω για άλλους συναδέλφους. Ναι ρε φίλε, λέει, πες κάτι. Ξέρω ότι θες να ακούσεις. Θέλω πραγματικά, θα ήθελα πραγματικά να σου δώσω το ρεπορτάζ. Δεν το έχω από ποια άποψη. Οτιδήποτε αφορά το σχεδιασμό και τα μεταγραφικά της επόμενης ημέρας, ό,τι αφορά τις καινούργιες μεταγραφές, δεν τα γνωρίζει σχεδόν κανείς. Εκτός από τον πολύ στενό κύκλο ανθρώπων που τρέχουν τα θέματα της ΚΑΕ, το Ζήση και τους άμεσους συνεργάτες του. Σε ό,τι αφορά το θέμα του προπονητή, δεν έχει ξεκαθαρίσει ακόμα η κατάσταση οριστικά με τον Μίλισιτς. Σε πολύ μεγάλο βαθμό φαίνεται ότι δεν θα συνεχίσει η συνεργασία με τον Γκορ Μίλισιτς, αλλά στο θέμα του προπονητή είναι ξεκάθαρο αυτό που έχουμε πει, ότι ο Άρης τις πάρα πολύ μικρές πιθανότητες που έχει να συνεργαστεί, μάλλον έχει εκφράσει στον Βασίλη Σπανούλη την τεράστια επιθυμία του να συνεργαστεί μαζί του. Είναι εκ προημίου μια τρομερά δύσκολη υπόθεση με πολύ, πολύ μικρές πιθανότητες να υλοποιηθεί η συνεργασία, αλλά ο Άρης το παλεύει και το παλεύει με όλο του το είναι. Αν δεν προχωρήσει αυτό, ο Άρης έχει το plan B, έχει μια μικρή λίστα ανθρώπων, προπονητών, οι οποίοι με σειρά προτεραιότητας θα μπουν στις συζητήσεις και θα υπάρξει κάτι. Τώρα όμως να σου πω κάτι, μου λες πες τα νέα και αυτά, Αρμάνιος Σπανούλης, έλα φτάνει με αυτό, Λάκοβιτς, άστο το, δεν χρειάζεται να σου πω νέα, αφού τα ξέρεις τα νέα, πάρε μας ένα τηλέφωνο να μας τα πεις εσύ ρε φίλε. Για το γήπεδο την Παρασκευή μιλήσαμε για μισή ώρα για αυτό το θέμα. Τα είπαμε όλα την περασμένη Παρασκευή για το γήπεδο, μετά τη συνάντηση και ενημέρωση που είχαμε από τους ανθρώπους της ΚΑΕ. Δεν έχει κάτι νεότερο. Τώρα, το μάτς με την ΑΕΚ, τα μάτς με την ΑΕΚ πάντα ήταν δύσκολα, πάντα τα ΑΕΚ Άρης είχαν ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Νομίζω ότι και ο καλεσμένος μας και σαν παίκτης και της ΑΕΚ αλλά και του Άρη, Ο Βασίλης ο Ξανθόπουλος ήξερε πάντοτε ότι τα παιχνίδια ΑΕΚ Άρης ήταν σύνθετα, ήταν δύσκολα, ήταν ντέρμπι, ήταν κλειστά, ήταν παιχνίδια λεπτομεριών, τα έχει παίξει και από τις δύο πλευρές. Φαίνεται όμως ότι σε αυτή τη σειρά των play-off των αγώνων έχουν γεννηθεί κάποια ερωτηματικά και κάποιες καινούργιες συνθήκες για τις οποίες θα προσπαθήσουμε να πάρουμε τα φώτα του Βασίλη του Ξανθόπουλου. Για μένα είναι ο προπονητής της χρονιάς που πέρασε. Τον καλησπερίζω. Βασίλη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Ένα τεράστιο μπράβο και πάρα πολλά συγχαρητήρια για την ομάδα σου, για το Περιστέρι και για την εικόνα και αυτό που παρουσιάσατε σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ήταν μια ομάδα όταν ξεκινούσε η χρονιά που έλεγαν όλοι πώς θα σωθεί το Περιστέρι, και το Περιστέρι όχι απλά σώθηκε, έκανε εξαιρετική πορεία στην Ελλάδα, πάρα πολύ καλή πορεία στην Ευρώπη με τρομερές νίκες. Νομίζω ότι πρέπει να νιώθεις πολύ περήφανος και ικανοποιημένος από ό,τι κάνατε, έτσι?
1: Ευχαριστούμε για τα καλά λόγια, Γιάννη. Γενικά ναι, είμαι περήφανος για την προσπάθεια όλων, μηδενός εξορουμένου. Ήμασταν ένα σύνολο και με πολύ ξεκάθαρους ρόλους, που είναι πολύ σημαντικό σε όλα τα επίπεδα και σε όλες τις θέσεις, και αυτό νομίζω μας βοήθησε πάρα πολύ. Το ότι λέγανε ότι μπορεί να είμαστε το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό είναι φυσιολογικό με βάση το budget που είχαμε και με έναν καινούριο προπονητή που μπήκε στα βαθιά κατευθείαν με ένα πολύ νεανικό staff, χωρίς πάρα πολλές εμπειρίες και με παίχτες που δεν τους ήξερε σχεδόν κανείς, τους ξένους. Είναι φυσιολογικό. Παρ' όλα αυτά ήμουν έτσι και σαν παίχτης, έτσι είμαι και σαν προπονητής. Πιστεύω πάρα πολύ στη δουλειά. Πιστεύω πάρα πολύ στους ρόλους και στη χημεία και στα καλά αποδυτήρια. Και νομίζω σε αυτά πετύχαμε πάρα πολύ.
0: Κακά τα ψέματα, είναι πολύ σημαντικά όλα αυτά τα στοιχεία που αναφέρεις, αλλά το σύγχρονο μπάσκετ, το σύγχρονο επαγγελματικό μπάσκετ, όπως και να το κάνουμε, το χρήμα είναι καύσιμο. Δηλαδή το να έχεις την οικονομική δυνατότητα να χτυπήσεις κάποιους καλούς παίκτες με λιγότερο ρίσκο είναι πάντα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το μυστικό της επιτυχίας του να κάνεις μια ομάδα των 600-700 χιλιάδων, δεν ξέρω ποιο ήταν το μπάτζετ.
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Να είναι των 800-900, να πω να παίζει για 2 εκατομμύρια, για 2,5. Ποιο είναι το μυστικό δηλαδή? Αυτό το έχει κάνει στον Άριο Πρίφτης, το έχει κάνει στον Άριο Καστρίτης, το έχουν κάνει προπονητές, αλλά καταλαβαίνεις νομίζω και εσύ πλέον σαν προπονητής την αξία του να πετυχαίνεις κάτι τέτοιο, έτσι?
1: Κοίταξε, σίγουρα υπάρχει μια ομάδα μαζί μου συνεργατών που ψάξαμε πάρα πολύ για να βρούμε αυτούς τους παίχτες και να μάθουμε τι χαρακτήρες είναι κυρίως και να καταλάβουμε αν μπορούν να βελτιωθούν, γιατί εμείς στην ουσία πήραμε παίχτες όχι για αυτό που είχαν παίξει τις προηγούμενες χρονιές, αλλά για αυτό που βλέπαμε ότι θα παίζανε για μας, και γι' αυτό τους πήραμε πιο φθηνά. Και τώρα, όπως καταλαβαίνεις, αυτοί οι παίχτες είναι δύσκολο να τους κρατήσουμε.
0: Αυτό είναι το θέμα μου τώρα. Δηλαδή, τώρα έβαλες μπελά στο κεφάλι σου. Πώς τους κρατάς τώρα αυτούς?
1: Έβαλα μπελά στο κεφάλι μου, έβαλα μπελά στην ομάδα. Εντάξει, ήταν κάτι που τους είχα πει το καλοκαίρι και είχα πει ότι ελάτε στην ομάδα και μέσα από την επιτυχία της ομάδας και τη δικιά σας προσωπική βελτίωση και απόδοση του χρόνου να πάρετε μεγαλύτερα συμβόλαια, ίσως σε καλύτερες ομάδες, ή αν όχι, να μεγαλώσουμε μαζί με το Περιστέρι και να μπορέσουμε να δώσουμε καλά συμβόλαια εμείς. Mm-hmm. Και νομίζω το πετύχαμε σε πολύ πολύ μεγάλο βαθμό. Όλοι οι παίχτες και κατά τη διάρκεια της σεζόν είχαν προτάσεις και προς τιμή τους δεν θέλαν να φύγουν, γιατί καταλάβαιναν ότι είχαμε ξεκινήσει και φτιάχναμε κάτι πολύ δυνατό και περιμένανε να τελειώσει η σεζόν, να τελειώσουμε όσο καλύτερα γίνεται, για να δουν τι θα προκύψει στο μέλλον και τι προτάσεις θα έχουν.
0: Θα μπορέσεις, Βασίλη, του χρόνου να κρατήσεις κάποια από αυτά τα παιδιά? Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο, το ξέρουμε, αλλά ποντάρουμε πάρα πολύ στο περιβάλλον, σε αυτό που έχουν ζήσει εδώ πέρα και ότι έχουν εξελιχθεί. Εντάξει, σίγουρα πρέπει να κάνουμε με υπέρβαση οικονομική.
0: Ναι, μακάρι.
1: Αλλά εντάξει, δεν είναι εύκολο.
0: Μακάρι κάποια από τα παιδιά να κρατήσετε.
1: Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Πάντως, εγώ εύχομαι για όλους τα καλύτερα, είτε είμαστε μαζί του.
0: Καλά, το ξέρω αυτό. Εσύ είσαι και τέτοιος άνθρωπος. Πες μου λίγο κάτι, γιατί έχω έναν μικρό έρωτα με τον Καρντένας. Στον είχα εκφράσει και μέσα στη χρονιά.
1: Αυτό είναι ο μόνος που δεν θα κρατήσουμε.
0: Καλά, το φαντάζομαι. Μαθαίνω ότι τον καλεί πίσω η Βαλένθια για να μείνει στο Ρόστερ.
1: Έφυγε χθες, ναι. Έφυγε χθες και πιστεύω ότι στους επόμενους αγώνες την Σεμπέ θα παίξει κιόλας.
0: Και μπορεί να παίξει, πιστεύω. Έχει το επίπεδο.
1: Μπορεί να παίξει και

0: και έκανε ατομικές.
1: Μπράβο του, μπράβο του. Αυτό σημαίνει ότι αυτό το παιδί έχει μέλλον μπροστά και γι' αυτό ναι. Είναι και παίκτες ομάδας αυτή. Ξέρεις, δεν χρειάζεται να είναι πάντα ένα σούπερ ταλέντο για να παίξει. Δηλαδή, χρειάζεται κάθε ομάδα υγιής τέτοια στοιχεία στα αποδυτήριά της.
0: Σίγουρα.
1: Ο Πρίφτης θυμάσαι τι έλεγε. Εγώ και στην Μπαρτσελόνα να πάω, το Σίμτσακ το θέλω μαζί μου. Έτσι,
0: ναι, ναι, ναι, ναι, αυτά τα έλεγε. Ναι. Για πολλούς λόγους. Ήταν πολύ σημαντικός παίκτης.
1: Σωστό. Αεκάρης. Ξεκινά την Πέμπτη αυτή η σειρά. Πάντα είχε ενδιαφέρον. Είναι και ομάδες που έδειξαν και μέσα στη χρονιά ότι μπορούν να ματσάρουν και να δώσουν ωραία μάτς. Υπάρχει όμως ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό και θέλω τη γνώμη σου σε αυτό και σαν παίκτης, σαν προπονητής. Η ΑΕΚ έκανε ένα τρομερό Final Four εκτός από το τελευταίο δεκάλεπτο και έχασε ένα τρόπο το οποίο πραγματικά το βλέπαμε να ταξιδεύει στην Αθήνα. Μπορεί μια ομάδα, πόσο εύκολο μάλλον είναι, μια ομάδα να το αφήσει πίσω της όλο αυτό και να συγκεντρωθεί σε μια σειρά αγώνων που. Μεταξύ μας τώρα, το διακύβημα δεν είναι κάτι τεράστιο.
0: Ναι, δεν είναι τεράστιο. Παρόλα αυτά, ξέρουμε την μέσα εισαγωγικά αντιπαλότητα
1: ναι, εντάξει, αυτών των υπάρχει, υπάρχει.
0: Και αυτών των δύο ομάδων. Δεν είναι εύκολο όλο αυτό που έχει γίνει με την ΑΕΚ. Είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση τώρα, προφανώς, γιατί είχαν ένα τρόπαιο στα χέρια τους στην ουσία.
1: Ναι.
0: Και είναι κρίμα και για το ελληνικό μπάσκετ που το πήρε η ομάδα της ΑΕΚ.
1: Το άξιζε, δηλαδή ήταν τόσο διαβασμένη και
0: ναι,
1: τακτικά.
0: Ναι,
1: δηλαδή ήταν τρομερή η ΑΕΚ. Τη Μάλαγα την εξάτμισε και ναι. Για τρία δεκάλεπτα έκανε το ίδιο και στη Λιέντου Βοσρίτας.
0: Ναι, δεν το συζητώ. Ήταν πάρα πολύ καλή και καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς.
1: Ναι,
0: έριξε ένα πολύ καλό πρόσωπο. Δυστυχώς όμως δεν ήρθε το τρόπαιο στην Ελλάδα και στην ομάδα της ΑΕΚ, οπότε πρέπει να διαχειριστεί αυτή την απογοήτευση, γιατί είναι μεγάλη απογοήτευση σίγουρα. Είναι αυτό το μεγάλο ερωτηματικό για την ΑΕΚ. Απ' την άλλη έχουμε ένα μεγάλο ερωτηματικό για τον Άρη, ότι έχει να παίξει πολύ καιρό επίσημο αγώνα.
1: Ποτέ δεν είναι καλό αυτό.
0: Αυτό δεν είναι πολύ καλό και εγώ το λέω εκ πείρας πλέον και σαν προπονητής, ότι και εμάς όλο αυτό που καθίσαμε μια εβδομάδα ενώ είχαμε ρυθμό, είχαμε καθίσει με δύο εβδομάδες ενώ είχαμε ρυθμό πριν το Πάσχα, μετά άλλη μια εβδομάδα επειδή είχαμε το ρεπό μας, δεν ήταν εύκολο. Η ομάδα ήταν συνδυσμένη στο να παίζει διπλούς αγώνες και δεν ήταν εύκολο. Οπότε από τη μία είναι το ερωτηματικό το πώς θα αντιδράσει η ΑΕΚ μετά από μια τέτοια απογοήτευση και το ερωτηματικό στην ομάδα του Άρη είναι ότι πώς θα είναι μετά από τόσο μεγάλη αποχή από αγωνιστική υποχρέωση ενώ από έναν αγώνα.
1: Τι ρυθμό πιστεύεις ότι πρέπει να ψάξει να ζητήσει ο Άρης για να μπορέσει να τον επιβάλλει και να κερδίσει στο τακτικό κομμάτι την ΑΕΚ έτσι όπως βλέπεις να ματσάρονται οι ομάδες?
0: Τι πιστεύω εγώ
1: ότι εσύ θα τι θα έκανες, εσύ πώς θα το σκεφτώσουν?
0: Εγώ θα προσπαθούσα να πάω σε πολλές κατοχές. Να τρέξω την ΑΕΚ γιατί θα είναι και κουρασμένη και ψυχολογικά και σωματικά, γιατί πήγε στην ουσία αν εξαιρέσουμε τον ημιτελικό στον τελικό πήγε με μικρό rotation. Οπότε
1: Ρόνι Χάρελ και το Λευτέρη τον Ποχορίδη που έχουν μέγεθος και το Στέλιο Πουλιανίδη γενικά που είναι ένα παιδί μπορεί να σμπρώξει να αμυνθεί. Η ΑΕΚ έχει ύψος, έχει μέγεθος, έχει Κατσιβέλα, έχει Μπάρτλε, έχει Νάναλη. Εκεί δηλαδή πώς βλέπεις ότι ο Άρης μπορεί να ανταπεξέλθει σε αυτό το κομμάτι το τακτικό?
0: Πώς βλέπω ότι μπορεί να ανταπεξέλθει? Εντάξει, είτε έχεις μέγεθος είτε όχι, πρέπει να κάνεις από τη στιγμή που και εγώ η δικιά μου ομάδα δεν έχει τρομερό μέγεθος. Οπότε έλεγα ότι πρέπει να κάνουν παραπάνω προσπάθεια οι αθλητές μας στο πώς να βάλουν τα κορμιά τους.
1: Να βγουν μπροστά, να μην πάει μπάλα εύκολα
0: αυτό,
1: εκεί. Ναι.
0: Είναι κάποια πράγματα.
1: Από να πιεστεί η πρώτη πάσα σίγουρα που είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Και έχουν και οι δύο ομάδες πολύ ταλέντο στο ένας-ένας. Οπότε νομίζω επειδή θα πάει εκεί πέρα το παιχνίδι. Είναι ποια ομάδα θα αυτοί οι παίκτες που έχουν το ένας-ένας θα βρεθούν σε καλή μέρα και πώς θα αντιδράσει η άλλη ομάδα αμυντικά σε αυτές τις συνθήκες.
1: Σωστό. Θα ήταν τελείως άστοχο να μην σε ρωτούσα έτσι μπασκετικά για το αυριανό παιχνίδι το οποίο νομίζω ότι το περιμένουμε όλοι πώς και πώς, είτε είμαστε Παναθηναϊκός είτε δεν είμαστε, είτε είμαστε Βαλένθια είτε δεν είμαστε. Νομίζω ότι το πέμπτο μάτς Βαλένθια Παναθηναϊκός που θα συμπληρώσει το puzzle του Final Four είναι αν μη τι άλλο ίσως το παιχνίδι των play-off, έτσι. Με πράγματα που έχουν γίνει μέχρι στιγμής λίγο περίεργα, με μάτς να κρίνονται όλα πολύ κοντά το ένα στο άλλο, με τον Παναθηναϊκό να κάνει δύο break και να σαν να λέει εγώ πέρασα και τη Βαλένθια να απαντά με έναν τρομερό τρόπο. Τι περιμένουμε από το πέμπτο μάτς?
0: Το πέμπτο μάτς είναι ένας τελικός.

0: νομίζω, και δεν έχει καμία σχέση με τα άλλα τέσσερα μάτς. Οπότε είναι αυτό που λέω πάντα, ότι εξαρτάται. Όταν στην ουσία είναι ένα νοκάουτ παιχνίδι, είναι σε τι μέρα θα βρεθούν οι παίχτες. Ο Παναθηναϊκός έχει παίχτες με εμπειρία από τέτοιους αγώνες. Η Βαλένθια δεν το έχει τόσο πολύ. Δεν έχει τόσους πολλούς παίχτες. Οπότε ίσως ο Παναθηναϊκός έχει ένα πλεονέκτημα σε αυτό. Απλά η Βαλένθια έχει το πλεονέκτημα της έδρας. Θεωρώ ότι είναι 50-50.
1: Είναι μάτς πολύ, πολύ μικρών λεπτομεριών. Τώρα θέλω να κλείσω προβοκατόρικα λίγο. Τον εκτιμάς τον Βασίλη Σπανούλη σαν προπονητή? Το Βασίλη Σπανούλη τον εκτιμάς τελεία, το ξέρω, αλλά σαν προπονητή?
0: Εννοείται τον εκτιμάω. Τον είχα και προπονητή.
1: Αυτό θέλω να σου πω. Η συνεργασία με τον Σπανούλη πώς είναι? Είναι το ίδιο σάικο μπασκετικά, τελειομανής, θέλει να κερδίζει με νοοτροπία κλπ, κλπ, κλπ?
0: Κοίταξε, η δικιά μου συνεργασία με τον Σπανούλη ήταν πολύ εύκολη, γιατί καταλαβαινόμασταν. Ήταν πολύ πιο εύκολο για μένα σε σχέση με κάποιον άλλον.
1: Σε ποιο επίπεδο, λόγω θέσης εννοείς ή λόγω νοοτροπίας?
0: Και λόγω θέσης και λόγω νοοτροπίας, και γνωριζόμασταν από πριν σαν αντίπαλοι και λίγο σαν συμπαίχτες στην εθνική ομάδα. Mm-hmm. Οπότε ήταν πιο εύκολο, γιατί ήξερε τι ήθελε να ζητήσει από μένα, ήξερα τι μπορούσα να δώσω εγώ και ήξερα εγώ από τις πρώτες συζητήσεις που κάναμε τι θα ήθελε εκείνος να δώσω εγώ στην ομάδα. Mm-hmm. Ήταν ξεκάθαρος με τον ρόλο μου, που είναι πολύ σημαντικό. Και εγώ είχα καταλάβει το ρόλο μου, που επίσης είναι πολύ σημαντικό, γιατί ναι, μεν μπορεί να σου λέει προπονητής ότι θα είναι αυτός ο ρόλος σου, mm-hmm. αλλά, και να λες εσύ είναι coach, ok, όλα καλά, αλλά πρέπει και εσύ να το αποδεχτείς και όχι να είναι μόνο στα λόγια αυτή η αποδοχή.
1: Στη σχέση του με τους παίκτες πώς είναι γενικά, και στα αποδυτήρια και στη δουλειά και σε όλα?
0: Εντάξει, γενικά είναι ένας σκληρός προπονητής, θα έλεγα. Αλλά ξέρεις, με το που τελειώσει η προπόνηση και περάσουν ακόμα και κάποια διαμάχη να υπάρχει μέσα στην προπόνηση ή να σου έχει πει κάτι, να έχει βριάσει μαζί σου, μετά από κάποια ώρα θα σε δει έξω, σου πει μπιλ, τι κάνεις, καλά, καταλάβεις? Οπότε δεν είναι ότι κρατάει.
1: Για μένα, ξέρεις τι είναι το πιο σημαντικό? Ο παίκτης να παίζει και για τον προπονητή του. Είναι ο Σπανούλης ένας τέτοιος προπονητής? Δηλαδή θα παίξει ο παίκτης για τον προπονητή του, για τον Σπανούλη στην προκειμένη περίπτωση?
0: Νομίζω ναι. Από την εμπειρία που έχω, που τον είχα σαν προπονητή, νομίζω.
1: Γι' αυτό σε ρωτάω.
0: Ναι.
1: Και νομίζω ότι το Περιστέρι το οδήγησε σε ένα Final Four. Πολύ σημαντική, μεγάλη επιτυχία για το Περιστέρι. Τη Μονακό την οδήγησε σε ένα τελικό Ευρωλίγκα. Έδειξε πράγματα. Αυτή τη στιγμή, δηλαδή, είναι από τα καυτά ονόματα πανευρωπαϊκώ δικαιολογημένα, νομίζω. Και με την εθνική, φυσικά, χάλκινο μετάλλιο, έτσι, μεγάλη επιτυχία.
0: Δεν το συζητώ. Είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή όποια ομάδα δεν έχει προπονητή EuroLeague, στη EuroLeague, όλα αυτά, θα κοιτάξει
1: σίγουρα,
0: το Βασίλη.
1: Σίγουρα.
0: Είμαι σίγουρος γι' αυτό.
1: Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Να κοιτάξεις, να σου πω, εσύ από το πρωί τελείωσε χρονιά και είσαι στο γήπεδο όλη μέρα, προπονείς με μικρούς, με μεγάλους, με όποιον βλέπεις τον προπονείς. Μήπως να δώσεις και λίγο έμφαση και στην οικογένεια? Έχεις και μεγάλη οικογένεια.
0: Εντάξει, θα δώσω έμφαση λίγο πιο μετά. Εντάξει. Πρέπει να φτιάξουμε την ομάδα για τον χρόνο.
1: Εντάξει, Βασίλη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σου. Τα φιλιά μου, να είσαι καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Προπονητάρα και ο Βασίλης, και σας έχω πει πάρα πολύ με την τεράστια εκτίμηση που το έχω. Το συμπαθώ πάρα πολύ αυτό το παιδί. Το γνώρισα σαν αθλητή, συνεργάστηκα μαζί του σαν δημοσιογράφος. Κύριος, ωραίος, με αποστάσεις όπως πρέπει, με όσο πρέπει σε όλα του. Δεν μπορούσα να μην τον ρωτήσω για τον Βασίλη Σπανούλη. Αντιλαμβάνεστε ότι τα κόζια αλλάζουν με προπονητή Σπανούλη, όποια ομάδα και να τον έχει. Το πολύ πολύ μεγάλο του πλεονέκτημα, το τεράστιο του πλεονέκτημα, και αυτό που έλεγα, η αλήθεια είναι, τουλάχιστον τα τελευταία 3-4 χρόνια για τον Σπανούλη, είναι ότι όποια ομάδα πραγματικά ψάχνει, σκαλίζει να βρει μέσα της κίνητρο για να μπορέσει να ανέβει επίπεδο, είναι ένας προπονητής ο Σπανούλης που αυτό το ενισχύει, το πολλαπλασιάζει. Τι θέλω να πω? Δεν υπάρχει περίπτωση ο Σπανούλης, ό,τι budget για να έχει η ομάδα του, να συμβιβαστεί με την ήττα από οποιαδήποτε ομάδα, οποιοδήποτε και να είναι το budget της. Είναι γεννημένος, συχαίνεται την ήττα, τη συχαίνεται, συχαίνεται πραγματικά την ήττα, δεν θέλει με τίποτα να βιώνει το συναίσθημά της. Σας θυμίζω ότι σας είχα πει πολλές φορές κάτι που είναι μεγάλο, πολύ κολακευτικό για το Σπανούλη. Νομίζω ότι η νοοτροπία του είναι τέτοια που είναι από τους μόνους παίκτες του σύγχρονου ελληνικού μπάσκετ που θα μπορούσαν να ταιριάξουν με την νοοτροπία του Αυτοκράτορα Άρη. Του Ιωαννίδη, του Ξανθού του Σχορεμένου, ο οποίος δεν υπήρχε περίπτωση, δηλαδή ήταν αλλεργικό στην ήττα. Του Νίκου, του Γκάλη, του Παναγίου, του Γιαννάκη, του Λευτέρη, του Σουμποντίτς, όλα αυτά τα παιδιά είχαν αλλεργία στην ήττα. Τέτοια αλλεργία έχει ο Βασίλης Σπανούλης. Και γι' αυτό θεωρώ ότι πέρα από το όποιο προπονητικό του ταλέντο, καθοδήγηση, συστήματα κλπ, ο Άρης είναι μια ομάδα που αυτή τη στιγμή χρειάζεται να πάει σε μια διαφορετική νοοτροπία. Να θυμηθεί, να σκαλίσει πράγματα που θα το φέρουν σε νοοτροπίες νικητή. Όταν ο προπονητής έχει νοοτροπία νικητή, όλη η ομάδα αποκτά νοοτροπία νικητή και όλη η ομάδα αποκτά αλλεργία στην ήττα. Και αυτό νομοτελειακά συμβαίνει με το Σπανούλη προπονητή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς να συνεργαστείς μαζί του. Άρα αυτό που θεωρώ, ότι όποια ομάδα τον έχει τελικά προπονητή, έχει αυτό το πολύ μεγάλο πλεονέκτημα, ότι αποκτά την νοοτροπία μιας ομάδας που δεν συμβιβάζεται με την ήττα. Γι' αυτό και στον Άρη αυτές τις απειροελάχιστες, τις μικρές, πολύ πολύ μικρές πιθανότητες που υπάρχουν, θα κοιτάξουν να τις εξαντλήσουν σε όποιο βαθμό μπορούν. Ο φίλος λέει ότι αν και σαν παίκτη δεν τον εκτιμούσα, είναι πολύ μεγάλο step up και σαν προπονητής, αλλά κυρίως σαν προσωπικότητα, και σε βάζει στο χάρτη πολύ δυνατά. Όχι, όχι, δεν χρειάζεται. Δεν, εννοείται, φίλε Χρήστο, ότι μακάρι να ίσχυε αυτό που λες. Θέλω να σου πω ότι διαφωνώ πάρα πολύ σε ό,τι αφορά τον παίκτη Σπανούλη. Μπορεί να ήταν εξαφανισμένος ο Σπανούλης από ένα μάτς για 30-35 λεπτά, κυρικά από ένα κρίσιμο μάτς, από ένα Final Four ή οτιδήποτε, αλλά το τελευταίο πεντάλεπτο θα έπαιρνε τις προσπάθειες, θα τις έβαζε. Έχει συμβεί πολλές φορές αυτό, ειδικά σε μάτς με τη φανά του Ολυμπιακού, αλλά και του Παναθηναϊκού λιγότερο. Ήταν ηγέτης και μέσα στο παρκέ, και αυτή την νοοτροπία την κουβαλά γενικώς. Είναι πολύ θετικός πόλος ο Σπανούλης. Πολύ θετικός πόλος. Θεωρώ ότι όποια ομάδα τον αποκτήσει φέτος θα κάνει μεγάλο step up. Ένας φίλος εδώ ρωτά γιατί παραιτήθηκε ο πρόεδρος και αντιπρόεδρος ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Νομίζω ότι έβγαλαν ανακοίνωση ξεκάθαρη, φίλε Γιώργο. Αλλά αυτό που δεν είπαν είναι ότι ήδη δεν άντεχαν άλλο αυτή την τεράστια εσωτερική, τον πόλεμο που υπάρχει, και προσπαθούν κάποιοι να τον κρατήσουν

φίλος ο Δημήτρης λέει ότι καταφέρνει να βάζει παίκτες σε όρια και σε καλούπια. Το James στη Μονακό με όριο και όχι αυτό το στυλ να είναι εγώ είμαι και κανένας άλλος, ή όπως του Μίτρου Λόγκ στην Εθνική. Αν έρθει ο Μπίτρης λέει θα έχουμε μια έξτρα μεταγραφή, ο Λόγκ θα είναι τελείως διαφορετικός, πιο σταθερός με το χρόνο που πρέπει και όχι Γιούρια. Εντάξει, νομίζω ότι ο Ελάιζα Μίτρου Λόγκ, παιδιά, φέτος μετά από ένα νοθρό ξεκίνημα βοήθησε πάρα πολύ την ομάδα. Έκανε πάρα πολύ ωραία πράγματα και νομίζω ότι θα ήταν ακόμα πιο ουσιαστικός αν ήταν και λίγο διαφορετική η σύνθεση της περιφέρειας. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι ο Bryce Jones έκανε πολύ καλή χρονιά, αλλά δεν τον βοηθάει τον Bryce Jones, δεν τον βοήθησε το Long ο Bryce Jones. Έχουν εξαιρετική σχέση οι δυο τους, να ξέρετε, πολύ φίλοι. Αλλά νομίζω ότι πολλές φορές και μέχρι ο Jones να συνηθίσει λίγο, θυμάστε πόσο επιρρεπή στα φάουλ ήταν, αναγκάζονταν ο Long και έπαιζε παραπάνω. Όταν παίζει παραπάνω κουράζεται, και όταν κουράζεται ο Μίτρου Long και δεν έχει καθαρό μυαλό, εκεί ξεκινάνε τα λάθη. Είναι τέλειος για μας και εμείς τέλειοι για αυτόν, λέει ο Νίκος για τον Σπανούλη. Γιατί σας μιλάω τόσο πολύ για τον Σπανούλη, αν ξέρω κάτι που δεν... Όχι παιδιά, είμαι απολύτως ειλικρινής με αυτό το θέμα. Απλά ευκαιρία ήταν να ρωτήσω έναν άνθρωπο που συνεργάστηκε με τον Βασίλη Σπανούλη, και μάλιστα ο Βασίλης Ξανθόπουλος όταν συνεργάστηκε ήταν βετεράνος. Ήταν τρομερός, ήταν μια πορεία ευκαιρία να μάθουμε εκ των έσω πώς λειτουργεί. Με Σπανούλη προπονητή θα έχεις και διαφορετική αντιμετώπιση και σεβασμό από τη διαιτησία, λέει ο φίλος ο Βαγγέλης. Κοίταξε, νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί πλέον ο Άρης, η επένδυση που κάνει ο Άρης, το step up που δίνει ο Άρης στο ελληνικό πρωτάθλημα, τον κόσμο που κουβαλά, την ανταπόκριση που έχει και την απήχηση που έχει κάθε του παιχνίδι εντός και εκτός έδρας, θεωρώ ότι αυτή η ομοσπονδία και η διαιτησία, θεωρώ ότι πρέπει να είναι δεδομένος ο σεβασμός προς τον Άρη. Και όταν λέω σεβασμός δεν εννοώ να γίνονται πράγματα αειδιαστικά όπως αυτά που έγιναν φέτος στο Προμηθέας Άρης για παράδειγμα. Θεωρώ ότι είναι καλό να σφυρίζουν οι διαιτητές αυτό που βλέπουν, γιατί τα προηγούμενα χρόνια δεν συνέβαινε αυτό σε ό,τι αφορά τον Άρη. Φέτος διορθώθηκε αρκετά. Τώρα μην με βάζετε παιδιά, δεν κλείσαμε κανένα Σπανούλη. Δηλαδή κακό του ότι είχα τον Ξανθόπουλο που είναι και πολύ καλός προπονητής και το ρώτησα και δύο πράγματα για τον Σπανούλη. Σας είπα και πάλι, είναι πολύ πολύ πολύ πολύ πολύ μικρές, πολύ πολύ πολύ μικρές οι πιθανότητες. Αλλά βλέπω, παρακολουθώ και λίγο την Ευρωλίγκα, παρακολουθώ λίγο τις κινήσεις που γίνονται στο κομμάτι των προπονητών εκεί. Εύχομαι και ελπίζω να καούν τα πυραυλάκια, να γεμίσουν οι θέσεις, να μην φύγουν κάποιοι προπονητές. Ήδη σας είπα ότι υπήρξαν δύο αρνήσεις. Α, τι να κάνουμε. Η Ευρωλίγα πάντα έχει το πλεονέκτημα. Και είναι απολύτως λογικό, έτσι.

Μπόλικη αγάπη στο φίλο τον, τον Δημήτρη που λέει είδες φέτος να σέβεται η διετσία τον Άρη. Ναι, σε γενικές γραμμές, με εξαίρεση 3-4 παιχνίδια, είδα τον, τη διετσία να τον σέβεται τον Άρη περισσότερο σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό είδα. Και εννοείται ότι η δουλειά του Ζήση, όταν κάποιοι δεν σέβονται τον Άρη, είναι να προασπίζει τα συμφέροντα της ομάδας. Και αυτό έκανε και φέτος και αυτό θα κάνει και την καινούργια χρονιά. Ο Τρινκέρι Γιάννη, γιατί δεν προτίμησε την Ευρωλίγκα? Αυτό, Ερμή, δεν μπορώ να το ξέρω. Δεν ξέρω αν ο κύριος Τρινκέρι είχε ενδιαφέρον από ομάδες της Ευρωλίγκα. Δεν μπορώ να γνωρίζω τον τρόπο που σκέφτηκε. Ο ίδιος μάλλον εξήγησε. Ο ίδιος ότι με έπεισε πάρα πολύ οι άνθρωποι του ΠΑΟ και είπε ότι ο πατέρας του είχε πει να πηγαίνεις εκεί που σε θέλουν και το έκανε. Κάτι που είναι πολύ σεβαστό. Αυτό είναι όμως ένα ερώτημα που μπορείς να το απευθύνεις σε μια εκπομπή ανθρώπων που κάνουν ρεπορτάζ ΠΑΟ, καλέ μου φίλε.

να βρείτε διαρκείας για το μικρό. Α, και αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Θεωρώ ότι πρέπει να διευκολυθούν γονείς με παιδιά που θέλουν και αυτά να πάρουν διαρκείας. Θα ήταν πολύ ωραίο. Είναι πάρα πολύ όμορφο να μπαίνουν μικρά παιδιά, περισσότερα μικρά παιδιά στο παλέ. Χαίρομαι πάρα πολύ που βλέπω πλέον νεαρά παιδιά, μικρά παιδιά. Αυτό έχει ξεκινήσει από τον Τολιόπουλο, αν θυμάστε, να τρέχουν και να στείνονται έξω από το ποδητήρα του Άρη και να θέλουν φωτογραφίες, αυτόγραφα κλπ. Κάποιες φορές με ενοχλούσε που συνέβαινε αυτό στο παλέ, στα Άρης Παναθηναϊκός και στα Άρης Ολυμπιακός. Από την άλλη πλευρά, είναι βέβαια πολύ φυσιολογικό για ένα παιδί να θέλει να βγει φωτογραφία με τον Βεζένκοφ, να θέλει να βγει φωτογραφία με τον Ναν, με τον Σλούκα. Αλλά ξέρετε, όσοι είχαμε την τύχη και την χαρά να ζήσουμε τα χρόνια που ο Άρης ήταν σαν τους Beatles, κυκλοφορούσε σαν rock μπάντα και κλείναν οι δρόμοι και ξημεροβραδιάζονταν έξω από τα ξενοδοχεία του για ένα αυτόγραφο ή μια φωτογραφία. Θα ήθελα πολύ σε έναν βαθμό, σιγά σιγά, να υπάρχει ένας θαυμασμός και τα μικρά παιδιά, ξέρετε, όταν δείχνουν ένα τέτοιο ενθουσιασμό, είναι και το μέλλον και κάνει πολύ πιο εύκολο το να περάσει το μήνυμα σε νέες γενιές ανθρώπων ότι ο Άρης είναι εδώ. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: όπως η γάτα που έπιασε ποντίκι και παίζει μαζί του χωρίς να βιάζεται, ανοίγοντας την όρεξη, έτσι και εμείς με το Σπανούλι. Κοίτα, δεν είναι παιδάκι ο Σπανούλης, ούτε και είναι, ξέρεις, είναι πολύ καλός επαγγελματίας, σκληρός επαγγελματίας, όπως είναι οι καλοί επαγγελματίες. Βέβαια, μιλώντας με το ρώτησα τον Νίκο το Ζήση στην συνάντηση που κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα. Του λέω: εντάξει, τώρα μας είπε ρε παιδιά, λέει, είναι 0,01% πιθανότητες, λέει, Σπανούλη. Λέω: οκ. Είναι, λέω, ένας άνθρωπος ο Σπανούλης που, ρε παιδί μου, αν δεν βρει κάτι που πραγματικά να τον καλύπτει επαγγελματικά, θα πάει σε κάτι υποδέστερο, γιατί είναι τέτοιος άνθρωπος και θα πει: ναι, πάω με λιγότερο να χτίσω. Και λέει: είναι γενικά άνθρωπος των προκλήσεων. Νομίζω ότι αν δεν βρεθεί κάποια μεγαλύτερη πρόκληση, ο Άρης είναι μια τέτοια αγωνιστική πρόκληση. Γενικά είναι πολύ ελκυστικός ο Άρης, αλλά και σαν πρόκληση. Να τον πάρει κάποιος από το χέρι και να τον οδηγήσει ξανά σε τίτλους. Προφανώς φίλε Ερμή, και πίστηκε πάρα πολύ για τα οικονομικά, έτσι. Άλλωστε, αυτό που είπε ο Τρινκέρι, αφού θες να το ανοίξω, είπε ότι εντυπωσιάστηκε από τον Νίκο τον Βεζιρτζή και τον Νίκο τον Μπουντούρη που τον επισκέφθηκαν μετά το ταξίδι του κυρίου Μιστακίδη. Τώρα, εντάξει, αυτοί οι άνθρωποι δεν υπάρχουν πια στον οργανισμό της ΚΑΕΠΑΟΚ, αλλά προφανώς και τον κέρδισαν πράγματα. Νομίζω ότι πάρα πολλά χρήματα πήρα από ό,τι ξέρω ο ίδιος και ένα πολύ ικανοποιητικό budget για να κάνει ομάδα. Αλλά δεν ξέρω τώρα αν είχε ή δεν είχε ενδιαφέρον από Ευρωλίγκα ο κύριος Τρινκέρι ή δεν ήθελε να περιμένει. Ο Θανάσης λέει: τελεάστηκε από την ιστορία και τα τρόπαια. Έλα ρε, σταματήστε αμέσως. Γιάννη, θα το ξαναζήσεις, θα τα ξαναζήσουν αυτό τα παιδάκια με τον Τολιόπουλο. Α, εσύ Ρακλή τώρα ρωτάς αν θα έρθει το Λιόπουλο, δηλαδή του στον Άρη. Τα πάμε αυτά ρε παιδιά, έχει κλειστό τριετές συμβόλαιο ο άνθρωπος. Και στον Παναθηναϊκό όλα τα πράγματα είναι ρευστά και στον αέρα. Θα εξαρτηθεί από το αν θα πάνε Final Four, από το αν θα πάρουν κανένα τίτλο, πέρα από το κύπελο. Είναι πολύ ρευστά τα πράγματα με τον Αταμάν. Είναι κοινό μυστικό ότι ειδικά οι Έλληνες παίκτες, δηλαδή το Λιόπουλος, Μίτογλου, Καλαϊτζάκης, μόνο Σλούκας έχει καλή σχέση με τον Αταμάν. Όλοι οι υπόλοιποι θέλουν και να τον φάνε, δεν χορταίνουν. Δεν τον θέλουν. Και όχι μόνο οι Έλληνες, και κάποιοι ξένοι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα του Τολιόπουλου δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε τώρα. Από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν έχει αποφασίσει ακόμα τι θα κάνει, γιατί έχει πολύ μέλλον ακόμα η χρονιά του. Ναι, μπορεί και ο Μπουφές, φίλε, να ήταν πολύ ελκυστικός. Εντάξει, τώρα έχουν αρχίσει και στέλνουν μηνύματα

Τι βλέπεις Βαλένθια αύριο? Καλησπέρα. Θέλω να είμαι πάρα πολύ ειλικρινής. Η σχέση που έχει η ομάδα του Μπασκετικού Παναθηναϊκού με συγκεκριμένο site αθλητικό, το οποίο κάνει απίστευτο πόλεμο, υποχθόνιο, βρωμερό στον Άρη εδώ και πολλά χρόνια, συμφερόντων ασπρόμαυρων και πράσινων, είναι ένας λόγος που θέλω να περάσει η Βαλένθια. Κυρίως γι' αυτό. Δεν μπορώ να ξεχάσω βέβαια και άλλα πράγματα τα οποία μου στέρισε ο Παναθηναϊκός από άποψη τίτλων στο μπάσκετ. Νομίζω όμως ότι δίνω ένα κλικ πάνω στον Παναθηναϊκό, να είμαι ειλικρινής. Δίνω δηλαδή 55-45 Παναθηναϊκός αύριο. Αλλά επαναλαμβάνω, μισή ντροπή δική μου, ότι θα ήθελα να δω τη Βαλένθια να περνά, γιατί παίζει και μπασκετάρα και είναι μια ομάδα αλέγκρα, με μπρίο, τη γουστάρεις να τη βλέπεις. Έχει κουράσει το θέμα με Σπανούλη. Ο Άρης είναι πολύ μεγαλύτερος από κάθε Σπανούλη. Ο Άρης θέλει να δυναμώσει το όνομά του, καλώς να έρθει. Όχι Νίκο, μην μπερδεύεσαι τώρα. Μην μπερδεύεσαι. Όσο έχει ανάγκη ο Άρης στο Σπανούλη, τόσο έχει και ο Σπανούλης στον Άρη. Μην σου πω ότι ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μεγαλύτερη ανάγκη, αλλά εννοείται ότι ο Άρης είναι μεγαλύτερος από όλους και όλα, από κάθε πρόσωπο. Αλλά δεν έχει κουράσει το θέμα, γιατί το θέμα είναι, όπως είπαμε, κυνηγά σε ένα θαύμα για αυτόν τον προπονητή. Όσο θέλω να πανηγυρίσω μέσα μου όσα θα γίνουν στο μπάσκετ, άλλο τόσο ανάγκη να με τραβάει το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς δεν μπορώ να χαρώ. Και δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο. Γι' αυτό και λέω ότι μία λύση οριστική στο ποδόσφαιρο και μία νέα ημέρα στην ΠΑΕ, αν ξημερώσει, θα αλλάξει όλη την ψυχολογία σε όλα τα επίπεδα. Και το μπάσκετ θα βοηθήσει και όλο τον Άρη θα βοηθήσει γενικότερα. Αντιλαμβάνομαι την ψυχολογία σου, την ενστερνίζομαι απόλυτα, καταλαβαίνω τι μου λες. Απλά δεν χρειάζεται, ξέρεις, να μαυρίζουμε τα φωτεινά σημεία του συλλόγου. Η ψυχολογία μας να σκεπάζει χαρές που πρέπει να νιώθουμε και να έχουμε για

Νίκο, σε αυτή τη λογική είμαι και εγώ. Να ξέρεις. Ο Πέρι λέει με τον Αταμάν είμαστε και ο Νοό Νοήτο. Σατανά. Ο Γιώργος λέει τώρα που δεν χρηματοδοτεί ο Καρυπίδης στον Άρη, μήπως είναι ευκαιρία να επιστρέψουμε στο γήπεδο, να δείξουμε ότι στηρίζουμε την ομάδα και ότι δεν τον έχουμε ανάγκη. Παιδιά, είναι υποχρεωμένος ο Καρυπίδης να χρηματοδοτήσει τον Άρη στο βαθμό που πρέπει και μπορεί. Υπάρχουν υποχρεώσεις τις οποίες ως μεγαλομέτοχος και ιδιοκτήτης οφείλει να ακολουθήσει. Τι θα πει δεν μπορεί να χρηματοδοτεί? Θα το χρηματοδοτήσει με προφανώς λιγότερα χρήματα, αλλά δεν θα σταματήσει να χρηματοδοτεί. Διότι αν σταματήσει να χρηματοδοτεί, θα μπούμε σε πολύ δύσκολες καταστάσεις και αυτό θα μας βάλει σε άλλες κουβέντες. Νομίζω ότι άσχετα από αυτά που ακούγονται και λέγονται, κάποια εκ των οποίων ευσταθούν, δεν υπάρχει δε χρηματοδοτεί. Το έχει ξαναπεί αυτό. Είναι υποχρεωμένος να το κάνει. Δεν κάνει χάρη σε κανέναν. Είναι υποχρέωσή του. Εμένα δεν με ενδιαφέρει να δώσει 1, 2 και 3 εκατομμύρια όπως έδινε και πέταγε σε κάτι Μήτρογλου κλπ. Και άλλες αμφιβόλαξες μεταγραφές. Με ενδιαφέρει να είναι συνεπής, ανταγωνιστικός, να κάνει μια ομάδα, αν δεν αλλάξει το καθεστώς, με τη βοήθεια των ανθρώπων που πρέπει, όσο πιο ανταγωνιστική γίνεται. Και ρεαλιστικά, δεν θα έχουμε μεγάλες απαιτήσεις, αλλά αυτό μπορεί να είναι καλό στην εξέλιξη της χρονιάς. Κάτσε ρε Ντένις, κάτσε καλά. Έχεις καμιά προσωπική ενημέρωση για καμιά συνέντευξη τύπου ή κάποια δήλωση, ομιλία από τον ΑΣ? Η ενημέρωση που έχω είναι ότι άμεσα θα δοθεί συνέντευξη τύπου. Ότι έχει πάρθει απόφαση να δώσει συνέντευξη τύπου ΑΣ και να ενημερώσει όχι μόνο για πεπραγμένα και λοιπά στην ΠΑΕ, αλλά και για τα άλλα πάρα πολύ σοβαρά θέματα που υπάρχουν και αφορούν τα υπόλοιπα τμήματα. Γιατί και εκεί υπάρχει αγωνία και είναι καλό ο κόσμος να γνωρίζει τις αγωνίες των ανθρώπων του Αλφα Σιγμάρης. Είναι πολλά τα ζητήματα. Και το βόλεϊ μας καίει και πολλά μας καίνε, Δημήτρη. Δεν είναι απλά τα πράγματα. Και νομίζω ότι ο Αλφα Σιγμάρης θα κάνει μια γενικότερη τοποθέτηση για να έχουμε και μια ενημέρωση όπως πρέπει και για το θέμα της ΠΑΕ Άρης, που αντιλαμβάνομαι και αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι έχει το μεγαλύτερο ενδιαφέρον, αλλά δεν είναι

0: Καλά τώρα Γιάννη, το ότι έμαθες και λοιπά, ότι έπαιξε ξύλο στα αποδυτήρια και αυτά. Ξύλο πέφτουν σε όλα τα αποδυτήρια, σε όλο τον πλανήτη. Εδώ ο άλλος τον άφησε ανέστητο στη Ρεάλ Μαδρίτης και έφαγε μισό εκατομμύριο πρόστιμο και έπαιξε κιόλας. Δεν είναι κακό να πλακωθούν δύο παίκτες στα αποδυτήρια. Το κλίμα στα αποδυτήρια δεν φαίνεται, δεν είναι κακό επειδή δύο παίκτες θα έρθουν σε αντιπαράθεση ή οτιδήποτε. Άλλο είναι το κακό κλίμα στα αποδυτήρια. Σιγά σιγά ήρθε η στιγμή να σας αποχαιρετήσω. Ευχαριστώ όλους για την ακρόαση και τη συμμετοχή στην εκπομπούλα μας. Δημήτρης Σωσαλής και Χρήστος Γκάλης με Yellow News. Μέχρι και τις 4 κοντά σας. Θα τα ξαναπούμε αύριο, λίγο μετά τις 12. Να είστε καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας. Ευχαριστούμε ιδιαιτέρως την κορυφαία συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης, τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την Άλουπλα στα αδερφή Δερβίση, αλλά και τη Smart Finance για την υποστήριξή τους στη χορηγική σε αυτήν εδώ την εκπομπή και στον Yellow Radio. Καλό μεσημέρι, εύχομαι σε όλους και σε όλους. Πρώτο Θεός, να είμαστε γεροί, αύριο θα τα ξαναπούμε. Ακολουθούν τίτλοι ειδήσεων από Claudia Skira, διαφημιστικό, χορηγίες και μετά Yellow News όπως κάθε μεσημέρι από τις 2 στις 4. Να είστε καλά, εύχομαι σε όλες και σε όλους να έχετε ένα όμορφο μεσημεράκι Τρίτης.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
3: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Σοβαρή τροπή παίρνει υπόθεση του θαλάσσιου ντρόουν που ανελκύστηκε στη Λευκάδα. Από τις Βρυξέλλες, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας δήλωσε πως υπάρχει πλέον βεβαιότητα ότι το σκάφος είναι ουκρανικό. Ο κύριος Δένδιας χαρακτήρισε το ζήτημα εξαιρετικά σοβαρό, καθώς επηρεάζει την ασφάλεια της ναυσιπλοείας και αναμένεται να ενημερώσει επίσημα τους Ευρωπαίους ομολόγους του αλλά και τον Ουκρανό Υπουργό Άμυνας. Σε 46 προσαγωγές προχώρησε η ελληνική αστυνομία μετά τις σκηνές ακραίου μίσους στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών εισέβαλε με ρόπαλα και καπνογόνα σε 3 σχολές, επιτιθέμενοι σε φοιτητές των ΕΑΚ. Τουλάχιστον 4 φοιτητές νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κατάγματα και μόλοπες, ενώ οι αυτόπτες μάρτυρες περιγράφουν σκηνές χάους με φοιτητές να τρέχουν έντρομοι στους διαδρόμους για να σωθούν. Σοκ στο Πανελλήνιο από την τραγωδία που σημειώθηκε πριν από λίγο στην Ηλιούπολη. Δύο κορίτσια μόλις 17 ετών έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αφού πρώτα κλείδωσαν την πόρτα της ταράτσας. Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία κοπέλα μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, ενώ η δεύτερη δίνει μάχη για τη ζωή της στο Ασκληπιό Βούλας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια στην συγκεκριμένη πράξη. Συνεχίζεται το θρίλερ στον Όλυμπο για τον εντοπισμό 28χρονων ορειβατών. Τα ίχνη τους χάθηκαν στην θέση Γκόλνα και οι διασώστες δίνουν μάχη με τον χρόνο προσπαθώντας να αξιοποιήσουν το ψηφιακό στίγμα από τις τελευταίες αναρτήσεις των νεαρών στα social media προκειμένου να τους εντοπίσουν. Τέλος στους ανήλικους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών βάζει η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε ότι η χρήση τους θα προϋποθέτει πλέον ταυτοποίηση ηλικίας μέσω του gov.gr wallet. Δεν νοείται ανήλικος στον δρόμο με πατίνι, τόνισε ο Υπουργός, προαναγγέλλοντας ψηφιακό έλεγχο κατά το σκανάρισμα της συσκευής. Θετική ψήφο στην ελληνική οικονομία έδωσε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Μάικλ Μαγκράθ, εξαίροντας την πρόοδο στο κράτος δικαίου. Την ίδια ώρα η δημοσκόπηση της Interview για την Political καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία στο 30%, ενώ η δεύτερη θέση εξελίσσεται σε μάχη σώμα με σώμα μεταξύ του Αλέξη Τσίπρα και του Πασόκ. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
2: Ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
4: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗΜΑ Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Πήγαμε! Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
19: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
20: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
21: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
22: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
21: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
22: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
21: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
22: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
23: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη πιο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
7: Έκτακτη είδηση.
8: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
7: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
8: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
7: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
8: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
7: www.ergopavlatel.gr.
8: Έργο τέλεια νέα.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκυρο το μάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
12: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
12: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
13: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ. Και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
15: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος, εγώ?
15: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά. Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μιστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
19: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
21: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας. Καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, Χρήστος Γκάλης. Σας κρατάμε συντροφιά μέχρι τις 4, όπως καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή, με όλα τα θέματα της επικαιρότητας, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, μπάσκετ, ποδόσφαιρο. Έχουμε παιχνίδια μεσοβδόμαδα, τόσο αύριο. Η ποδοσφαιρική ομάδα παίζει με τον Βόλο. Προτελευταίο παιχνίδι για την φετινή αγωνιστική περίοδο. Προτελευταία αγωνιστική των play-off 5-8. Ο Άρης θέλει δύο νίκες για να είναι σίγουρα στην πέμπτη θέση της βαθμολογίας. Παίζει και την Κυριακή με το Λεβαδιακό στην τελευταία αγωνιστική για να τελειώσει αυτή η χρονιά αποτυχημένη. Δεν τα κατάφερε η ομάδα του Άρη. Θα μπορούσε έχοντας πάρει off το κύπελο με την πέμπτη θέση να οδηγηθεί σε ευρωπαϊκές οργανώσεις, αλλά νομίζω ότι η φετινή χρονιά έτσι κι αλλιώς, με τον τρόπο με τον οποίο κύλησε, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργήσε η ομάδα, με τα αποτελέσματα, με όλα, έτσι σαν συνδυασμό, δεν μπορεί να κρυθεί παρά αποτυχημένη σε κάθε περίπτωση. Έχουμε και παιχνίδι μπάσκετ την Πέμπτη. Ο Άρης αντιμετωπίζει την ΑΕΚ στο πρώτο παιχνίδι για τα play-off της διοργάνωσης του πρωταθλήματος. Για τις θέσεις 4-5, τέταρτη τερμάτισε η ΑΕΚ, πέμπτος τερμάτισε ο Άρης. Πρώτο παιχνίδι την Πέμπτη στις 7, άλλαξε η ώρα, από 6 και 4 το πήγε 7 το παιχνίδι της μπασκετικής ομάδας με την ΑΕΚ την Πέμπτη. Έχουμε παιχνίδι και την Παρασκευή αυτήν την εβδομάδα, τελικός κυπέλου K19 Άρης ΠΑΟΚ που θα γίνει στο Αγρίνιο. Θα έχουμε δηλαδή παιχνίδι και αύριο και μεθαύριο και παραμεθαύριο. Θα έχουμε μεταδώσει φυσικά σε όλα τα παιχνίδια. Αύριο από εμένα από το Βόλο. Την Πέμπτη Γιώργος Πέτζος από την Αθήνα το παιχνίδι ΑΕΚ Άρης. Και την Παρασκευή πάλι από εμένα από το Αγρίνιο το Άρης ΠΑΟΚ και την K19. Θα έχουμε μεταδώσεις και στα τρία παιχνίδια εδώ στο Yellow Radio, όπως κάνουμε στην συντριπτική πλειοψηφία των αγώνων της ομάδας μέσα σε σεζόν σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ. Είμαστε εκεί προκειμένου, μάλλον σε όλα, δεν έχουμε χάσει κάποιο. Για να σας τα μεταδώσουμε, μάλλον στη Μύκονο μόνο. Νομίζω είναι το μοναδικό στο οποίο δεν είχαμε κάποιον δικό μας άνθρωπο εκεί να κάνει τη μετάδοση. Εντάξει, δεν ήταν και εύκολο η Μύκονος. Δεν είναι και το πιο εύκολο σε κάθε περίπτωση. Σε όλα τα υπόλοιπα ήμασταν εκεί, έτσι και τη φετινή σεζόν, κλείνοντας σιγά σιγά, γιατί έχουμε την Κυριακή τελευταίο παιχνίδι για το ποδόσφαιρο. Το μπάσκετ ελπίζουμε να μην είναι τελευταίο παιχνίδι την Κυριακή. Να κερδίσει η ομάδα και αύριο, να κερδίσει και την Κυριακή, μεθαύριο μάλλον, να κερδίσει και την Κυριακή και να έχει και άλλα παιχνίδια για τα ημιτελικά του πρωταθλήματος. Θυμίζω ότι δεν υπάρχει παιχνίδι για τρίτη-τέταρτη θέση. Αν περάσουμε, θα παίξουμε εκείνα τα παιχνίδια για τα ημιτελικά με τον Ολυμπιακό. Και τέλος, αν αποκλειστούμε από την ΑΕΚ, τελειώνει η παρουσία μας για την φετινή σεζόν όσον αφορά τον μπασκετικό Άρη και αφοσιωνόμαστε αποκλειστικά στην επόμενη σεζόν, στην επόμενη χρονιά. Πάμε να τα πάρουμε με τη σειρά. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά σας ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101,7. Ένα like στο βίντεο, subscribe, προκειμένου να παρακολουθείτε το κανάλι μας όποτε ξεκινάει κάποιο live, είτε εκπομπής, είτε οτιδήποτε άλλο που σας προσφέρουμε μέσα από το κανάλι μας. Χορηγή της εκπομπής μας. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο στο είδος του. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με δυνατότητα παράδοσης express. Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Επαναλαμβάνω, 2310-52-55-85 το τηλέφωνο. Email επικοινωνίας info@μεταφρασεις24.gr και Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό το οποίο σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Επαναλαμβάνω, 6981-33-44-55 το τηλέφωνο. Email info@secure247.gr. Επικοινωνείτε με τον φίλο μας τον Γιάννη. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Αυτά όσον αφορά και τους χορηγούς της εκπομπής μας. Και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Θα ξεκινήσω λίγο με τα ποδοσφαιρικά. Να πούμε κάποια πράγματα. Να πω ότι υπάρχει σήμερα και ένα διοικητικό συμβούλιο του ΑΣ, όπου γενικότερα όλα τα θέματα τα οποία απασχολούν τον ΑΣ, είτε αυτά έχουν σχέση με το κομμάτι ΠΑΕ, είτε αποκλειστικά με τον ΑΣ, γιατί
Έχει πάρα πολλά θέματα, έχει πάρα πολλά ανοιχτά ζητήματα στα οποία πρέπει να βρει τις λύσεις. Τα έχω αναλύσει αρκετές φορές, την προσπάθεια όλη αυτή η οποία γίνεται σε κάθε περίπτωση. Τελειώνοντας οι αγωνιστικές υποχρεώσεις την Κυριακή, νομίζω ότι από Δευτέρα θα αρχίσουμε έτσι να έχουμε μια πιο καθαρή εικόνα για διάφορα πράγματα, έτσι, για διάφορες καταστάσεις όσον αφορά τον, και τον ΑΣ σε σχέση με την ΠΑΕ και σε όλα τα υπόλοιπα επίπεδα. Νομίζω ότι η χρονική περίοδος από την προσεχή Δευτέρα μέχρι και το τέλος του μήνα, δηλαδή εκείνες τις 15 μέρες, θα είναι σημαντικές όσον αφορά το πώς θα κινηθούμε εν ώψη και της επόμενης σεζόν. Έτσι, αυτό νομίζω ότι είναι απολύτως ξεκάθαρο. Στο δικό μου το μυαλό είναι απολύτως ξεκάθαρο. Νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας ότι είναι ένα χρονικό διάστημα στο οποίο πρέπει να δούμε τι και πώς, αν θα αλλάξει κάτι, αν θα γίνει κάτι διαφορετικό. Όλα αυτά εκεί θα φανούν σε κάθε περίπτωση. Γενικά, έτσι, σε γενικές γραμμές, όπως έχουμε πει αρκετές φορές και τους δρόμους με τους οποίους μπορεί να γίνει το οτιδήποτε όσον αφορά την επόμενη μέρα, αν υπάρχει αυτή κάτι διαφορετικό όσον αφορά την επόμενη μέρα στην ΠΑΕ Άρης. Υπάρχουν πάντα οι δρόμοι είτε μέσα από αυτό που έχει κάνει ο ΑΣ, είτε σε επικοινωνία με τον ΑΣ, είτε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της ΠΑΕ Άρης, με τον ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Άρης, δηλαδή την οικογένεια Καρυπίδη, την Ειρήνη Καρυπίδη και τον Θόδωρο Καρυπίδη. Υπάρχουν αυτοί οι δρόμοι όσον αφορά το αν κάποιος ψάχνεται, θέλει να δει το μέλλον, να μπει, να ενδιαφερθεί για οτιδήποτε. Σας είπα και χθες και θα το επαναλάβω, όσον αφορά το κομμάτι με το χαρτί που το έχουμε αναφέρει και άλλες φορές, το χαρτί που πρέπει, που το ζήτησε η πλευρά της εταιρείας που έκανε την έκθεση βιωσιμότητας για να υπάρχει και αυτό μέσα στο φάκελο και όλα τα υπόλοιπα. Οι πληροφορίες συνεχίζουν να λένε ότι έχει δοθεί, αλλά ξαναλέω, επίσημα δεν το λέει κάποιος επίσημα απόλυτα. Οπότε ξέρετε ότι δεν μπορώ εγώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Το εξήγησα και χθες. Ας το πούν αυτοί οι οποίοι πρέπει σε κάθε περίπτωση. Αυτό πρέπει να έχουμε όλοι στο μυαλό μας. Αυτό τουλάχιστον εγώ αντιλαμβάνομαι σε κάθε περίπτωση. Αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι στο δικό μου το μυαλό και από όσο και από ό,τι έχω καταφέρει να συγκεντρώσω, και η πλευρά Καρυπίδη έχει αντιληφθεί ότι το μέλλον, ότι η επόμενη σεζόν, ότι, πώς να το πω, ότι το επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι πολύ δύσκολο και για τους ίδιους. Το κομμάτι του συνεχίζω δεν είναι τόσο εύκολο και το θεωρώ δεδομένο ότι και οι ίδιοι αντιλαμβάνονται ότι πρέπει να μπουν στη διαδικασία αναζήτησης για την επόμενη μέρα της ΠΑΕ Άρης. Το λέω προσεκτικά, έτσι λίγο να το καταλάβετε, το λέω προσεκτικά και ήδη αντιλαμβάνονται ότι δεν υπάρχει επόμενη μέρα έτσι όπως είναι η κατάσταση τη δεδομένη χρονική στιγμή. Το έχουν αντιληφθεί. Τώρα, το τι θα γίνει από εκεί πέρα, το ποιος θα εμφανιστεί, ποιος δεν θα εμφανιστεί, οι προτάσεις, όλα τα υπόλοιπα, παιδιά, αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι. Έτσι, την έχω πει την άποψή μου ότι αυτή τη στιγμή μας ενδιαφέρουν δύο κομμάτια. Το πρώτο είναι να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα ενδιαφερθεί πραγματικά με πρόταση και όλα τα υπόλοιπα για να πάρει την ΠΑΕ Άρης. Αυτό είναι το πρώτο. Εγώ επιμένω σε αυτό, ότι αυτό είναι το πρώτιστο. Να υπάρξει κάποιος ο οποίος θα ασχοληθεί, θα ενδιαφερθεί, πραγματικά θα κάνει μια πρόταση. Όχι να είχαμε να λέγαμε, όχι μου είπαν, σου είπα, έκανε πρόταση, δεν έκανε πρόταση. Καθαρά πράγματα. Αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό στη δεδομένη χρονική στιγμή. Το πιο σημαντικό. Αυτό πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας. Πού βρισκόμαστε, τι έχουμε μπροστά μας. Ξεκάθαρα πράγματα. Το αντιλαμβάνονται και οι ίδιοι πάρα πολύ καλά. Πλέον, να ξέρετε. Και ιδίως η Ειρήνη Καρυπίδη. Βλέπετε ότι προσεκτικά σας τα μεταφέρω, όπως τα μαθαίνω τα πράγματα, όπως τα πληροφορούμε σας τα μεταφέρω. Αλλά ξαναλέω, πρέπει να υπάρξει κάποιος ο οποίος πραγματικά, κάποιος, κάποιοι, οτιδήποτε θα κάνουν πρόταση πραγματικά, χωρίς να είχαμε να λέγαμε. Όσο ακούμε μόνο φήμες ότι ήρθε ο τάδε, ο Δίνα, έκανε, δεν έκανε, εκεί χανόμαστε και δεν προσφέρουμε τίποτα στην ουσία. Δεν προσφέρουμε τίποτα, μόνο κακό κάνουμε. Μόνο κακό κάνουμε. Αυτό και το σταματάω εδώ τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εγώ πιστεύω ότι αν γίνει συνέντευξη τύπου θα γίνει μετά το τέλος της σεζόν, δηλαδή από εβδομάδα.
Εγώ αυτό καταλαβαίνω, αυτό αντιλαμβάνομαι. Βέβαια, να αντιληφθούμε τα πάντα έτσι ότι ο ΑΣ, θα το επαναλάβω για μία ακόμη φορά, έχει πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, πάρα πολλά. Το να παίξει η ομάδα βόλεϊ που θα παίξει στην Α1, έτσι, θα παίξει κανονικά στην Α1, αλλά το να παίξει στην Α1 προϋποθέτει ότι πρέπει να υπάρξει λύση και με τα χρέη τα οποία συνεχίζουν

Να σου πω ένα παράδειγμα. Βλέπω τι λέγεται τώρα όσον αφορά τον εραστέχνη ΠΑΟΚ για το τμήμα βόλεϊ συγκεκριμένα κιόλας, για το ανδρικό τμήμα βόλεϊ του ΠΑΟΚ, το οποίο έφτασε τελικό φέτος, το οποίο τα προηγούμενα χρόνια διεκδικούσε τίτλους και φέτος διεκδίκησε φτάνοντας τον τελικό του πρωταθλήματος. Πόσο δύσκολη είναι η διαχείριση για την επόμενη χρονιά, την επόμενη σεζόν, λόγω του ότι πλέον με τις κόντρες που υπάρχουν μεταξύ ΠΑΕ, ΚΑΕ, Σαββίδη, Μιστακίδη κτλ., πόσο μεγάλο πρόβλημα έχουν ότι δεν χρηματοδοτούνται όπως χρηματοδοτούνταν και πόσο μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό για το κομμάτι ανταγωνιστικής, να κάνεις ανταγωνιστική ομάδα. Κάποια έσοδα υπάρχουν για τις ομάδες βόλεϊ, αλλά για να κάνεις ανταγωνιστική ομάδα θέλει αρκετά και επειδή υπάρχουν και τα παλιά, καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά θέλουν μια αλφα διαχείριση. Και αφορούν τον ΑΣ, έτσι. Ο ΑΣ πρέπει να βρει τη λύση σε αυτά. Είναι της δικής του αρμοδιότητας. Απόλυτα. Απλά έτσι το διευκρινίζω, το βάζω στην εξίσωση και το συγκεκριμένο.

Εδώ είμαστε. Δεν φύγαμε, συγγνώμη για την μικρή διακοπή. Όταν σε παίρνει η μαμά σου πρέπει να απαντήσεις, όμως δεν γίνεται να μην απαντήσεις σε κάθε περίπτωση. Το διευκρινίζω, δεν το λέω αν υπάρχει ή δεν υπάρχει, λέω συγκεκριμένα πράγματα. Έχει πολλά, έχει πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Πάρα πολλά πράγματα να γίνουν. Δεν το κατάλαβα το usual αυτό που γράφεις, λίγο συγγνώμη για το μη μικραίνεται και τα λοιπά. Δεν νομίζω ότι λες σε μένα, αλλά οκ. Okay. Να διευκρινίσω κάτι. Θα το επαναλάβω γιατί πάντα λίγο τα λέμε, χανόμαστε. Μας ακούει ο άλλος και ακούει αυτό το οποίο θέλει στο μυαλό του. Ναι, κατάλαβα. Στο μυαλό του εδώ. Ο ΑΣΥΓΜΑ ανέλαβε μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Δεν ανέλαβε μια ρόδινη κατάσταση. Δεν ανέλαβε έναν ευθύ δρόμο για να, ξέρεις, πορευθεί και να μεγαλώσει και να κάνει ακόμη καλύτερη την κατάσταση. Ανέλαβε ένα μπάχαλο το οποίο έπρεπε να το βάλει σε μια σειρά. Η συνέντευξη, επειδή το συζητούσαμε χθες και με τον Χρήστο και είχαμε διαφωνία, έλεγε ο Χρήστος ότι θεωρώ ότι δεν πρέπει να γίνει τώρα, δεν έχουν κάτι συγκεκριμένο να πούν. Εγώ έλεγα ότι πρέπει να γίνει, εγώ επιμένω ότι πρέπει να γίνει. Γιατί έχουμε μείνει και συζητάμε για μια συνέντευξη τύπου η οποία έγινε πριν από 6 μήνες περίπου. 5,5 μήνες, όταν πρωτοανέλαβαν τον ΑΣΥΓΜΑ αυτοί οι άνθρωποι, επίσημα. Γιατί μέχρι τότε μπορεί κάποιοι εξ αυτών να ήταν στο ΔΣΣΜ, αλλά δεν διοικούσαν επί της ουσίας αυτή, διοικούσε η προηγούμενη κατάσταση, ο Αρβανίτης. Να πούν λοιπόν συγκεκριμένα τι έχει γίνει σε αυτό το πρώτο πεντάμινο. Σίγουρα το βάρος πάντα θα πέσει, θα περιμένει όλος ο κόσμος να ακούσει το κομμάτι ΠΑΕ. Το ξαναείπαμε, στο κομμάτι ΠΑΕ, παιδιά, εξαρτάται και από το ποιος θα ενδιαφερθεί πραγματικά. Επιμένω και το λέω το πραγματικά, γιατί δεν. Πώς το λένε, δεν υπάρχει κάτι που να μπορώ εγώ να μεταφέρω, έτσι. Άλλο να μου πει κάποιος ήρθε ο Τάδε, ήρθε ο Δίνα. Συγκεκριμένα, δεν υπάρχει κάποιος που να μου πει ότι ήρθε ο Τάδε. Να μην πάρει κάποιος να μου πει ήρθα εγώ ή να μου το πει κάποιος και να είναι επίσημο, έτσι. Το να συνεχίζει να συντηρείται μια κατάσταση ότι με τόσα δόθηκαν τόσα, μείον τόσα, ήθελε τόσα κτλ. Που το λέω ότι είναι αστείο. Να λέμε ότι έγιναν προτάσεις χωρίς να υπάρξει έλεγχος. Γιατί έλεγχος επίσημος δεν έχει υπάρξει. Το να λέμε λοιπόν ότι υπάρχουν προτάσεις χωρίς να έχει υπάρξει έλεγχος είναι λίγο πολύ στον αέρα. Πολύ στον αέρα. Και να ξέρετε ότι όποιος έρθει να πάρει την ΠΑΕ δεν είναι χαζός. Να του πει ο Καρυπίδης θέλω 30 και χρωστάω 3 και να μην ελέγξει αν αυτά που χρωστάει είναι 3, 5, 7, 10, 15 ή οτιδήποτε άλλο. Δεν υπάρχουν παιδιά τώρα σε ανώνυμες εταιρείες. Όταν πάω να αγοράσει μια ανώνυμη εταιρεία. Δεν είναι, πώς το λένε, με το «του δώσε το λόγο μου» ή «μου είπε ο ιδιοκτήτης». Υπάρχουν έγγραφα, υπάρχουν έλεγχοι.

0: Έτσι, υπάρχουν αρμόδιοι άνθρωποι οι οποίοι θα τα εξετάσουν όλα αυτά και θα πούν πόσα ακριβώς είναι τα δεδομένα. Έτσι. Πόσα ακριβώς είναι τα χρέη. Και μπορεί να σου πει ο άλλος πόσο κοστολογείς την ΠΑΕ, κυρία Καρυπίδη. Την κοστολογώ 30. Πολύ ωραία. Πλήρωσε τα χρέη, δώστη μου καθαρή και σου δίνω 30. Αλλιώς θα τα πληρώσω εγώ. Πολύ ωραία. Θα σου δώσω 5, θα σου δώσω 10. Θα κάνουμε τον έλεγχο να δούμε πόσα είναι τα χρέη και θα σου δώσω και τα υπόλοιπα. Αν υπάρχουν υπόλοιπα. Λέω τώρα εγώ κάτι από το μυαλό μου. Δεν θα έρθει κάποιος να σου πει πάρε 30 επειδή μου λες ότι δεν υπάρχουν χρέη και μετά να τα ανακαλύπτει μπροστά του. Θα γίνει έλεγχος, πραγματικός έλεγχος. Όταν έρθει αυτή η ώρα που κάποιος θα μπει μέσα για να πάρει την ΠΑΕ Άρης. Χαζοί δεν υπάρχουν, να ξέρετε. Ούτε άνθρωποι οι οποίοι στον αέρα δίνουν ή στον αέρα ζητάνε. Αυτό έτσι λίγο για να ξέρουμε τι λέμε σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι κάτι απλοϊκό και επειδή έχουμε και στο μυαλό μας ότι θα έρθει κάποιος, αυτός ο κάποιος που θα έρθει θα κάνει το ένα, θα κάνει το άλλο, θα πετύχει το ένα, θα πετύχει το άλλο. Πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι για το τι περιμένουμε, έτσι, και το τι θα είναι αυτό το οποίο θα έρθει, αν έρθει, πώς θα έρθει, τι πλάνο θα έχει, τι θα θέλει να κάνει, ποια θα είναι η στόχευση. Έρχεται σε ένα δύσκολο περιβάλλον. Έρχεται σε ένα περιβάλλον το οποίο ελέγχεται από παράγοντες δυνατούς, από παράγοντες οι οποίοι πέραν από τα ποδοσφαιρικά ελέγχουν και πολλά άλλα πράγματα στην Ελλάδα και τα παραποδοσφαιρικά πάρα πολύ. Φέτος κατάφερε η ΑΕΚ, όντας η ομάδα η οποία ελέγχει την κατάσταση σε ΕΠΟ και τα λοιπά, να πάρει το πρωτάθλημα. Φέτος η ΑΕΚ πήρε για μένα πιο άξιο πρωτάθλημα από αυτό που είχε πάρει το 18 ή αυτό που είχε πάρει το 23. Τι εννοώ πιο άξιο? Σε εκείνα ο Μελισσανίδης ήταν πρώτο βιολί στην ΕΠΟ. Ήταν πρώτο βιολί μαζί με τον ΠΑΟΚ, πιο μπροστά ένας, λίγο δίπλα ο άλλος κτλ. Ήταν πρώτο βιολί. Φέτος το πήρε χωρίς να είναι το πρώτο βιολί. Πιο άξιο, ξαναλέω, το θεωρώ το φετινό πρωτάθλημα. Αλλά αυτό είναι, παιδιά, το ελληνικό ποδόσφαιρο έχει πολλές παραμέτρους. Έχει πολλές παραμέτρους το ελληνικό ποδόσφαιρο, τις οποίες πρέπει να ελέγξει κάποιος που θα έρθει. Εκτός αν εγώ λέω ότι έχεις ο στόχος σου να έρθεις, να πάρεις την ομάδα με τα δεδομένα τα οποία υπάρχουν, στη θέση την οποία βρίσκεται, γιατί, παιδιά, να είμαστε σωστοί, θα έρθει να πάρει κάποιος μία ομάδα η οποία με τον ένα ή τον άλλον τρόπο τα τελευταία χρόνια είναι στην πρώτη πεντάδα, τώρα είναι έκτη, διεκδικεί την πέμπτη θέση, αλλά γενικά είναι εκεί, στην πρώτη πεντάδα. Βγήκε 2 χρόνια τρίτη, δηλαδή δεν παίρνει μια ομάδα η οποία είναι 12η, σώνεται στο παρατσάκ, 10η κτλ. Παίρνει μια ομάδα η οποία είναι σταθερά στην πεντάδα. Φέτος είναι έκτη αυτή τη στιγμή και διεκδικεί την πέμπτη θέση στις 2 τελευταίες αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Δεν βγαίνει η Ευρώπη βέβαια τη φετινή σεζόν. Δεν βγήκε κι άλλη μια φορά πριν από 2 χρόνια τότε με το κύπελλο που βγαίνανε βέβαια 4 ομάδες στην Ευρώπη. Φέτος βγαίνουν 5 ομάδες στην Ευρώπη και δεν θα πάρει το ευρωπαϊκό εισιτήριο ο Άρης λόγω κυπέλου βέβαια. Παίρνει λοιπόν μια κανονική. Μια ομάδα η οποία είναι σε μια κανονική ροή βέβαια με όλα αυτά που μπορεί να φτιάξει για να την μεγαλώσει. Γιατί πολλές φορές δεν λέμε ότι ο Καρυπίδης ακόμα και με τα δεδομένα τα δικά του τα οικονομικά, τα δικά του το δικό του σκεπτικό, θα μπορούσε να κάνει πολύ διαφορετικά πράγματα. Δεν το λέμε. Θα μπορούσε να έχει στοχεύσει με διαφορετικό τρόπο, να μην μπαίνει στη διαδικασία των ονομάτων, των χρημάτων, να ξοδέψουμε για να πάρουμε παίκτες στυλ Μήτρογλου ή στυλ Ζερβίνιο ή οτιδήποτε άλλο έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Ή να παίρνουμε ρίσκα, πολλά ρίσκα κτλ. Και να μην μας βγαίνουν. Γενικά λέμε ότι και με τα δεδομένα που υπάρχουν μπορείς να κάνεις και περισσότερα πράγματα. Έτσι. Αυτό πρέπει έτσι να το έχουμε λίγο στο μυαλό μας. Εγώ αυτό λέω. Έτσι. Το πώς θα λειτουργήσει ο καθένας. Εγώ λέω λοιπόν, εγώ σαν Δημήτρης, ότι και ενδιαφερόμενοι μπορούν να υπάρξουν. Για την Παϊάρης εγώ επιμένω σε αυτό το κομμάτι, αλλά με τον τρόπο που το λέω εγώ. Μην πιάνετε κάποιος από αυτό που λέω εγώ και το μεταφράζει σε αυτά τα οποία λένε δεξιά και αριστερά. Με τον τρόπο που το λέω εγώ. Ότι ναι, μπορούν να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι για να έρθουν στην ΠΑΕ Άρης, αλλά και επειδή και αυτό το έχουμε μπερδέψει στο μυαλό μας, θα τους δούμε και θα τους κρίνουμε και θα δούμε τι μπορούν να κάνουν σε αυτό το περιβάλλον στο οποίο έρχονται. Δεν έρχονται σε ένα αγγελικά πλασμένο περιβάλλον, έρχονται σε ένα πολύ δύσκολο περιβάλλον. Πιο δύσκολο από τον μπασκετικό, έτσι. Τι εννοώ πιο δύσκολο από τον μπασκετικό? Στο μπάσκετ είναι οι δύο και υπάρχουν και άλλοι δύο θεωρητικά που έχουν μία αλφα δυναμική, αναλόγως με τα χρήματα που έχουν να ξοδέψουν και αυτοί. Αυτή είναι η κατάσταση. Με τους άλλους δύο μπορείς, έχεις τη δυνατότητα. Στο ποδόσφαιρο, στον τέταρτο ιδιοκτήτης είναι ένας παντοδύναμος άνθρωπος στην Ελλάδα, με κανάλια, με ραδιόφωνα, με εφημερίδες, με πάρα πολλά χρήματα, ο οποίος δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Εγκλωβισμένος μέσα σε αυτή την κατάσταση δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Απλά, ξέρετε τι γίνεται. Όποιος έρθει αυτή τη στιγμή έχει ένα πολύ μεγάλο ατού. Έχει ένα πολύ μεγάλο όπλο. Ποιο είναι αυτό? Ότι θα κάνει συσπήρωση χωρίς να κουραστεί ιδιαίτερα. Δεν θα χρειαστεί να δείξει για να κάνει συσπήρωση. Γιατί είμαστε σε ένα... Πώς να το πω, είμαστε σε ένα τέλμα τελείως. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε μια ευθεία γραμμή προς τα κάτω. Όσον αφορά τη συσπήρωση και την παρουσία του κόσμου. Μόνο προς τα κάτω πάει. Οπότε, αν έρθει κάποιος αυτός που θα έρθει, άσχετα το τι θα κάνει στο μέλλον, αρχικά τουλάχιστον θα μπορεί πολύ εύκολα να προκαλέσει συσπήρωση. Φτάνει βέβαια να κάνει και τις σωστές κινήσεις και όλα τα υπόλοιπα τα οποία πρέπει να έχει και ο ίδιος στο μυαλό του και οι ίδιοι στο μυαλό τους. Αυτό είναι το θετικό της υπόθεσης. Ότι έχει, πώς το λένε, δρόμο χωρίς πολλά αγκάθια στο ξεκίνημα όσον αφορά το κομμάτι συσπήρωση του κόσμου. Να τον φέρει κοντά στην ομάδα. Δηλαδή, είναι τόσο απογοητευμένος ο κόσμος, τόσο έχει απομακρυνθεί από την ομάδα, που ένα λίγο περιμένει ξαφνικά για να γίνει, να πάει και να είναι δίπλα στην ομάδα και να τη στηρίξει και να την... Και όλα τα υπόλοιπα που έχετε στο μυαλό σας. Και μην κρίνετε τώρα, παιδιά, από αυτό που γίνεται τη δεδομένη χρονική στιγμή, γιατί έχουν περάσει πολλά στάδια για να φτάσουμε εδώ. Είναι το πιο κομβικό σημείο στη δεδομένη χρονική στιγμή που βρισκόμαστε. Αυτό είναι το θετικό, ότι έρχεται δηλαδή σε ένα περιβάλλον το οποίο είναι αυτή τη στιγμή έτοιμο να τον υποδεχθεί. Το τι θα κάνει από εκεί και πέρα είναι... Αλλού παπά Ευαγγελίου, είναι άλλη ιστορία. Είναι άλλη ιστορία. Γενικά, επειδή και άλλες φορές το έχουμε συζητήσει για το πόσο έχουν ασχοληθεί μαζί μας, δεν έχουν ασχοληθεί μαζί μας, πόσο ασχολούνται με άλλους, με τις άλλες ομάδες και την άλλη ομάδα της πόλης εδώ, πόσες φορές την έχουμε κάνει την κουβέντα, τη συζήτηση, ενώ το κράτος, η κυβέρνηση, τα κόμματα, όλοι αυτοί οι οποίοι κυβερνούν τη χώρα και είναι στην κεφαλή, πόσο δεν ασχολούνται μαζί μας και ασχολούνται με άλλα πράγματα. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα όλη αυτή. Είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και το πώς εμείς, έτσι, και στο πώς εμείς έχουμε λειτουργήσει προκειμένου να διεκδικήσουμε αυτά τα οποία πρέπει. Είχαμε λειτουργήσει, πιστεύετε, ποτέ με τους προηγούμενους παράγοντες που είχαμε σε αυτό το κομμάτι πάνω? Σας είπα ότι όλη η κουβέντα, όλη η συζήτηση που κάνω είναι πάνω στο πλάνο ότι έχουμε πλέον νέους παράγοντες στον ΑΣ, παράγοντες οι οποίοι θεωρώ ότι έχουν δυναμική να χτυπήσουν πιο δυνατά τις πόρτες, έτσι, πιο δυνατά τις πόρτες και να περάσουν αυτό το οποίο θέλουμε. Δεν είναι εύκολο και πάλι όταν επί χρόνια ολόκληρα είσαι ένας, δεν θα πω τη λέξη τώρα, όχι επέτης ακριβώς, είσαι κάποιος ο οποίος εμφανίζεσαι όχι να διεκδικείς, αλλά να παρακαλέσεις εισαγωγικά να σου δώσουν και εσένα κάτι. Δεν πρέπει να διεκδικείς, πρέπει να είσαι διεκδικητής. Θέλω αυτό. Έχω αυτό. Έχει στο πλευρό του ο ΑΣ, καταλάβατε πώς το λέω, στο πλευρό του, και το ΣΙΑΟ. Ότι έχω μέσα στην οικογένειά μου, μέσα στο συλλογό μου, έχω και έναν άνθρωπο και ένα φαντ πολύ δυνατό. Το οποίο έχει πλάνο, έχει όραμα, έχει πολλά πράγματα. Έχει διασύνδεση αυτό. Εγώ επιμένω σε αυτό. Έχει διασύνδεση. Υπάρχει κάποιος. Αν πηγαίναμε να διεκδικήσουμε αυτή τη στιγμή και λέγαμε όλα αυτά που λέω τώρα με την προηγούμενη διοικητική κατάσταση στον ΑΣ και με την προηγούμενη κατάσταση στην ΚΑΕ, χωρίς να θέλω να τους ψέξω τους ανθρώπους, με τις δυνατότητες που είχαν, έτσι. Δεν λέω ότι κάνανε κάτι. Δεν είχαν δυνατότητες. Είχαν συγκεκριμένες δυνατότητες να κάνουν συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θα ήμουν καθόλου αισιόδοξο ότι μπορεί να γίνει. Απλά λέω τώρα ότι έχουμε, μπορούμε να χτυπήσουμε. Μπορούμε να χτυπήσουμε. Παιδιά, προτάσεις μπορούν να υπάρξουν και χωρίς το χαρτί και με το χαρτί. Παιδιά, η πρόταση μπορεί να γίνει απευθείας. Εγώ να πάει ο άλλος, ποιος έχει την εταιρεία. Θέλω να πάρω αυτή την εταιρεία. Ποιος την έχει, μπορώ να γίνω εγώ μεσάζοντας. Εσύ μπορεί να γίνεις μεσάζοντας. Την εταιρεία ποιος την έχει στα χέρια του. Την εταιρεία την έχει η Αμάνι Σουίς. Ποιος την έχει την Αμάνι Σουίς, η Ειρήνη Καρυπίδη, ο Θόδωρος Καρυπίδης. Πάω κατευθείαν και μιλάω με αυτούς. Υπάρχει, παιδιά, και αυτό το ενδεχόμενο. Σε αυτό το ενδεχόμενο, βέβαια, δεν είναι τόσο σίγουρο ότι θα μπορέσουμε εμείς να μάθουμε. Έτσι, εμείς θα μάθουμε να μάθουμε το τι έγινε. Μέσω της εταιρείας που έκανε το πλάνο βιωσιμότητας, αν έχει όντως και το χαρτί που λένε ότι το έχει, ξαναλέω, το λένε οι πληροφορίες, δεν το έχω επιβεβαιώσει εγώ 100%. Αν λοιπόν πάει μέσω αυτού του δρόμου, θα το μάθουμε εμείς μέσω του ΑΣ. Αν πάει απευθείας στον Καρυπίδη, είναι πιθανό να μην το μάθουμε εμείς. Δηλαδή, να πω κάτι. Αυτά τα χρόνια, εγώ δεν μπορώ να βάλω το χέρι μου στη φωτιά ότι δεν εμφανίστηκε ποτέ κανένας. Αλλά δεν μπορώ να βγω και να πω κιόλας ότι εμφανίστηκε κάποιος, γιατί δεν έχω απτά στοιχεία. Ξέρω ότι εμφανίστηκε ο Τόν Παπαδόπουλος όταν ήμασταν στη Β' Εθνική. Εμφανίστηκε, υπόθηκε, μας είπαν δύο πράγματα. Ότι είχε εμφανίσει κάποιους τότε ο ανθρώπους, ο Αντώνης Ζαμπέτας, δεν έγινε ποτέ η συνάντηση. Αυτά ξέρουμε που βγήκαν. Μπορεί να ήρθαν κι άλλοι, όντως μπορεί να ήρθαν. Αλλά βάζω το χέρι μου στη φωτιά να πω ότι σίγουρα. Εγώ δεν βάζω ούτε το χέρι μου σίγουρα ότι ήρθε κάποιος, ούτε ότι σίγουρα δεν ήρθε. Γιατί δεν ξέρω. Δεν είναι λογικό αυτό που λέω. Το λέω για αυτούς οι οποίοι λένε ποτέ δεν εμφανίστηκε κανένας από τη μία σίγουρα 100% και τους άλλους από την άλλη πλευρά που λένε εμφανίστηκαν 10 και τους έδιωξε. Μα δεν επιβεβαιώνεται ούτε το ένα ούτε το άλλο. Πώς μπορεί να επιβεβαιωθεί? Εφόσον δεν βγήκε κάτι, δεν μπορώ να πω τίποτα. Δεν μπορώ να πω τίποτα. Κι όμως, ο ΑΣ, παιδιά, έχει κάνει τόσα πολλά πράγματα, τόσα πολλά πράγματα. Ξέρω ότι παίρνω ευθύνη εγώ, όταν λέω κάτι στα λεγόμενά μου, εγώ παίρνω ευθύνη. Και γι' αυτό προσέχω αυτά που λέω. Δεν δικαιώνομαι πάντα. Κανείς δεν μπορεί να δικαιώνεται πάντα. Κανείς δεν μπορεί να βγει και να πει εγώ δικαιώνομαι πάντα. Δεν δικαιώνομαι πάντα. Μπορεί και να μην δικαιωθώ. Αλλά, με όση σοβαρότητα μπορείτε να με ακούσετε και αν θέλετε να με ακούσετε και αν θέλετε να με πιστέψετε, πιστεύω ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ξέρω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει τόσα πολλά σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα, έχουν κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα κι άλλα τόσα να κάνουν, αλλά έχουν κάνει τόσα πολλά που δεν είχαν γίνει ποτέ. Δεν είναι εύκολο. Και ξέρετε γιατί δεν είναι εύκολο? Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι καλοθελητές, οι οποίοι εμφανίζονται ενώ ήταν δέσμοι της προηγούμενης κατάστασης για χρόνια ολόκληρα και λειτουργούσαν μέσα στην προηγούμενη κατάσταση για χρόνια ολόκληρα, να κουνάνε τώρα το δάχτυλο έτσι εύκολα και να λένε το κάνατε αυτό, το κάνατε εκείνο, το κάνατε το άλλο, κάντε αυτό. Δηλαδή, σε μια κατάσταση που χρειαζόταν να κάνεις 100 και έχεις κάνει ένα, εμφανίζεται ξαφνικά ένας και σε 5 μήνες, και σε 6 μήνες, 5 πόσοι είναι, τον ψέγεις γιατί δεν έκανε τα 50% και έχει κάνει τα 15. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Ο ΑΣ πρέπει να δρά αποκλειστικά σύμφωνα με το συμφέρον του συλλόγου. Αυτό πρέπει να έχει πρώτιστο. Αυτό πρέπει να έχει πρώτο. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο δεν πρέπει να σκέφτεται. Και το μέλλον του συλλόγου για να υπάρχει προϋποθέτει παρουσία δυνατού επενδυτή και στο ποδόσφαιρο. Απλά πράγματα. Είναι πολύ πολύ σημαντική αυτή η παρουσία. Όχι μόνο για να δώσει τα προβλεπόμενα και τα, πώς να τα πω, αυτά που πρέπει να δίνει βάση του 10 και του 15% κτλ. Αλλά γενικά, έχοντας έναν δυνατό επενδυτή στο ποδόσφαιρο, έναν δυνατό επενδυτή στο μπάσκετ και ο ερασιτέχνης μπορεί μέσα από αυτό να υποφεληθεί πάρα πολύ. Απλά είναι τα πράγματα. Όσο πιο δυνατούς επενδυτές έχεις, ιδίως αν έχεις καλές σχέσεις μαζί τους όπως έχει με το μπάσκετ, έτσι και με το ποδόσφαιρο να έχει καλές σχέσεις, μόνο να σε βοηθήσει μπορεί όλο αυτό. Αλλά όταν δεν υπήρχε τίποτα, τίποτα, πριν δεν υπήρχε τίποτα, ήτανε ένας βλάχος με τις συνδρομές, όπου πάμε, πού θα τύχει να πάει η ομάδα να πάει και αυτός να μαζέψει 5 συνδρομές, και άλλες 10 από εδώ, και άλλες 15 από εκεί, και να παίρνει τηλέφωνα και να. Αυτό μας κρατούσε. Και μάλιστα ένα κομμάτι από αυτά τα χρήματα πηγαίναν και στην ΚΑΕ. Ιδίως μέχρι να έρθει ο Σιαμάνης και να βάζει πέντε φράγκα και να μπορούμε να κινηθούμε. Δηλαδή ουσιαστικά ο ΑΣ όχι μόνο δεν βοηθούνταν, αλλά ο ίδιος κρατούσε ζωντανή τη μία από τις δύο ανώνυμες εταιρείες. Και ξέρετε κάτι, στην ΚΑΕ αυτή τη στιγμή υπάρχει μια. Έγινε μια συζήτηση, έγινε μια επαφή, πάθηκαν κάποιες συγκεκριμένες αποφάσεις όσον αφορά το πώς θα δίνει τα χρήματα η ΚΑΕ στον ΑΣ. Δεν θα υπάρχει συμπλήν πόσα εισιτήρια δώσαμε σε αυτό το μάτς, πόσα δώσαμε σε εκείνο, γιατί 10% μόνο, εκεί είναι μόνο το σήμα. Στην ΚΑΕ είναι μόνο το σήμα, δεν υπάρχει γήπεδο. Στον ΠΑΟΚ, να βάλω ένα αστερίσκο, εκεί υπάρχει γήπεδο και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Και στο μπάσκετ είναι ιδιόκτητο το γήπεδο, του αεραστέχνη δηλαδή. Σε εμάς, στο μπάσκετ δεν υπάρχει αυτό. Στο μπάσκετ είναι μόνο το 10%. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Να καταλάβουμε κάτι. Το πώς θα μπορεί να ζητάει ο X ιδιοκτήτης μιας εταιρείας, πρώτα απ' όλα είναι δικό του θέμα. Δεν θα του πω εγώ ζήτα 3, ζήτα 5, ζήτα 7. Είναι δικό του θέμα. Είναι μια ανώνυμη εταιρεία, είναι δική του και ζητάει. Όταν μάθουμε επίσημα πώς θα ζητάει, δηλαδή όταν βγει αυτός που ενδιαφέρεται, ο Σαν Λις, θέλει να πάρει την Παϊάρης και βγει και πει μου ζήτησε 30, τότε ξέρουμε πώς θα ζητάει. Το είπε στον Τάδε, στον Δίνα, στον Φαλακρό Πράκτορα, σε αυτόν που βγήκε στο Τάδε Σάιρ, στο Τάδε Κανάλι, στο Τάδε Ραδιόφωνο, στο Τάδε YouTube και το είπε, γελάω. Επίσημα, να βγει ο Σαν Λις που ενδιαφέρεται και να πει μου ζήτησε ο Καρυπίδης 50, 20, 30, 15, οτιδήποτε. Μέχρι τότε θα είμαστε σε αυτό το μου πες, σούπα, άκουσα, τόσα ζητάει, τα άλλα ζητάει, εγώ δίνω, αυτός δίνει τόσα, ο άλλος παίρνει τόσα και όλη αυτή την κουβέντα την ατέρμονη η οποία δεν οδηγεί πουθενά. Και έχω ξαναπεί ότι και η πίεση η οποία θα υπάρξει, η πίεση η οποία θα υπάρξει όταν εμφανιστεί κάποιος επίσημα να πει ότι ενδιαφέρομαι, ξέρει και ο ίδιος πόσο μεγάλη θα είναι. Και πρέπει να το ξέρει και ο ίδιος ο όποιος υποψήφιος. Η πίεση που θα υπάρξει θα είναι τεράστια. Αλλά τότε θα υπάρξει πίεση τεράστια. Μέχρι τότε κάνουμε μια κουβέντα ατέρμονη, η οποία δεν οδηγεί. Οδηγεί σε αυτό το, πώς το λένε, κατάλαβατε πώς το αναφέρω. Αυτό κάνει. Έτσι λειτουργεί. Λοιπόν, αυτό για το συγκεκριμένο θέμα. Ξαναλέω, εγώ από τον ΑΣ περιμένω κινήσεις την επόμενη εβδομάδα. Όσον αφορά και συνέντευξη τύπου, εγώ επιμένω ότι πρέπει να γίνει συνέντευξη τύπου και για τα θέματα του ΑΣ, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα τα οποία. Και για το θέμα της ΠΑΕ. Για όλα. Να δούμε πού βρισκόμαστε μετά από αυτό το πρώτο πεντάμινο, εξάμινο. Πρέπει να υπάρχει μια εικόνα για το πού βρισκόμαστε. Τι έχει γίνει μέχρι τώρα. Τι θέλουν να κάνουν ακόμα. Πού βρίσκονται. Όλο αυτό. Όλο αυτό.
1: Λοιπόν.
0: Πάμε λίγο τώρα στο υπόλοιπο. Εντάξει, τώρα για τα αγωνιστικά, αύριο παίζουμε με το Βόλο. Έχει η ομάδα κάποια προβλήματα. Περιμένουμε και τη σημερινή ενημέρωση μετά την προπόνηση όσον αφορά τους δύο που είχαν από χθες προβλήματα. Αλλά ήταν το Φαμπιάνο, που είχε ένα χτύπημα από την. Και τον Πέρεθ, που είχαν χτυπήματα από το παιχνίδι με τον Όφη. Αν θα προπονηθούν σήμερα και αν θα είναι στην αποστολή της ομάδας για το παιχνίδι με το Βόλο. Αν δεν παίξουν, θα γίνουν αλλαγές μόνο σε αυτές τις δύο θέσεις. Έχει επιλογές ο προπονητής του Άρη πλέον. Δεν έχει τόσα πολλά προβλήματα όσα είχε μέσα στη διάρκεια της χρονιάς. Έχει επιλογές να επιλέξει ποιους παίκτες θα βάλει και όλα τα υπόλοιπα εν ώψη αυρινής αναμέτρησης. Εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι θα αλλάξει πολλά, πέραν δηλαδή από αυτούς που έχουν προβλήματα. Τώρα Κατεβέρεθ είναι και πάλι διαθέσιμος, αλλά με τον Κουαμέ να βάζει δύο γκολ και να δίνει μία ασίστ στο παιχνίδι με τον Όφη, δεν το θεωρώ εύκολο να βγει από την 11η ο Κουαμέ. Παρότι ο Κατεβέρεθ έπαιζε σχετικά καλά πριν έχει αυτή την τιμωρία και την απουσία του το παιχνίδι με τον Όφη. Απλά όταν ένας παίκτης έχει παίξει πρώτη φορά 90 λεπτό και έχει βάλει δύο γκολ και έχει δώσει μία ασίστ, δεν τον βγάζεις εύκολα. Ο Φαμπιάνο χτύπημα στο πόδι, παιδιά. Λέει, κατάσταση στον Γκάλι Σπέρτ και Φαμπιάνο Λέσμαν. Αποκόμενο σε Βενέα τη Χριστίνα αναμέτρηση με τον Όφη, χτύπημα στο πόδι. Δεν λένε για Μέση. Για τον Φαμπιάνο. Λένε για χτύπημα στη μέση. Εντάξει. Αυτοί οι δύο είναι. Θα δούμε. Ποιο από του δύο θα. Αν μπορέσουν μάλλον αυτοί δεν θα παίξουν. Αν δεν παίξουν. Ο Σούντμπεργκ πιστεύω ότι θα παίξει το κέντρο τη άμυνα μαζί με τον Ρόουζ. Και στο 10 εκεί που έπαιζε ο Πέρεθ, είτε θα παίξει ο Γένσεν με τον Χόγκλαν να πηγαίνει δίπλα στο Ράκιτς, είτε θα κάνει κάποια άλλη επιλογή ο προπονητής του Άρη. Πάλι κάνουμε κουβέντα για το αν θα παίξουν οι πιτσιρικάδες και τα λοιπά. Παιδιά, οι πιτσιρικάδες έχουν παιχνίδι την Παρασκευή τελικό κυπέλου K19. Εκεί θα παίξουν, για εκείνο το παιχνίδι ετοιμάζονται όσο μπορούν να κινηθούν και να κάνουν την. Να προετοιμαστούν μάλλον. Δύσκολο παιχνίδι, ξέρουμε. Ποιος είναι ο συγκεκριμένος αντίπαλος. Ο ΠΑΟΚ πήρε το πρωτάθλημα στην K19. Είναι από τις καλύτερες ομάδες τα τελευταία χρόνια στη συγκεκριμένη λιγική κατηγορία. Γενικά δουλεύουν πολύ σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εμείς έχουμε τις πιθανότητές μας. Εκεί λοιπόν, για εκεί ετοιμάζονται και ο Χαρούπας και ο Πασαραφιανός και ο Κάμψης. Οι τρεις αυτοί που είναι επαγγελματίες για να μπορέσουν να παίξουν σε αυτό το παιχνίδι με την ομάδα μαζί με τους υπόλοιπους φυσικά. Το Νίνκ, ο οποίος έπαιξε και για λίγο στο παιχνίδι με τον Όφη. Όλοι αυτοί που είναι και επαγγελματίες μαζί με τους υπόλοιπους να παίξουν στο παιχνίδι της Παρασκευής και να προσπαθήσουν να κατακτήσουν το κύπελο. Ξαναλέω, δεν είναι εύκολο. Είναι συγκεκριμένο. Να βλέπετε τώρα. Από αυτό το σχόλιο, πριν πάμε σιγά-σιγά και στο διάλειμμα με τα μηνύματα. Ένας φίλος λέει: τα ακούω αυτή την εκπομπή μια εβδομάδα πριν ακριβώς τα ίδια. Γίνει κουραστικό για εμάς που ακούμε καθημερινά. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά όσο δεν υπάρχει κάτι, δεν μπορεί να γίνει για κάτι άλλο, ρε φίλε μου. Και ο άλλος φίλος από κάτω λέει: όσο μιλάτε λέει, αγωνιστικά, δεν σας ακούει κανείς πλέον. Τα μυαλά σου και μια λίρα και του ο κόπανος. Δηλαδή, επί 50 λεπτά λέω άλλα πράγματα και λέω 2 λεπτά αγωνιστικά και λες πάλι. Αυτό. Είσαστε σε παράκρουση μόνιμη. Σε μόνιμη παράκρουση βρίσκεστε. Μόνιμη. Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Αλλιώς. 6 ώρα παίζει την Παρασκευή. Με τη σειρά την Τετάρτη παίζουμε 5 η ώρα Βόλος Άρης. Την Πέμπτη παίζουμε 7 η ώρα. Άλλαξε η ώρα. Από 6 και 4 το πήγε 7. ΑΕΚ Άρης. 5 λοιπόν την Τετάρτη Βόλος Άρης. 7 την Πέμπτη ΑΕΚ Άρης. Και 6 την Παρασκευή το Άρης ΠΑΟΚ. Τελικός κυπέλου K19. Είναι 3 συνεχόμενες μέρες που έχουμε παιχνίδια και τις 3 ημέρες. Και φυσικά όπως σας είπα θα τα μεταδώσουμε εδώ στο Yellow Radio και τα 3 παιχνίδια κανονικά. Θα διαμορφώσουμε και το πρόγραμμά μας για να ταιριάζει και να υπάρχει ζωντανή μετάδοση εδώ στο ραδιόφωνο και των 3 αναμετρήσεων. Και ραδιοφωνικά αλλά και μέσα στο ίντερνετ. Έτσι ξέρετε πλέον ότι τις βάζουμε τις μεταδόσεις και μέσα στο κανάλι μας στο YouTube και το έχετε αγκαλιάσει και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή μπαίνουν πολύ και ζωντανά και μετά. Έχεις δυνατότητα δηλαδή και μετά αν θέλεις να ακούσεις κάτι συγκεκριμένο, οτιδήποτε. Στο Αγρίνιο γίνεται ο τελικός, παιδιά. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Έχουν δοθεί συγκεκριμένες προσκλήσεις στις δύο ομάδες. Θα προσπαθήσουμε τώρα με την Πέμπτη να έχουμε κάποια έτσι συνέντευξη όσον αφορά αυτό το κομμάτι. Θα υπάρχει νομίζω και συνέντευξη τύπου εκεί. Ό,τι υπάρχει πάντως θα σας το μεταφέρουμε κανονικά. Θα γίνει στο Αγρίνιο λοιπόν χωρίς εισιτήρια επί της ουσίας. Είναι κάποιες προσκλήσεις που πήρε και η μία και η άλλη ομάδα και κάποιες προσκλήσεις η Super League, γιατί δεν είναι ΕΠΟ. Είναι Super League, τελικός κυπέλου K19 που διεξάγεται από την Super League όπως διεξάγεται και το πρωτάθλημα το κανονικό. Γίνεται στο Αγρίνιο, στο γήπεδο του Αγρινίου. Την Πέμπτη με την. Είπα αύριο Τετάρτη Βόλος Άρης στις 5 η ώρα. Την Πέμπτη ΑΕΚ Άρης στις 7 η ώρα το μπάσκετ και την Παρασκευή στις 6 η ώρα Άρης ΠΑΟΚ τελικός κυπέλου K19. Και τις 3 επόμενες μέρες υπάρχουν παιχνίδια στο Αγρίνιο. Ξαναλέω. Στο Αγρίνιο. Να, ορίστε εδώ και ο φίλος μου ο Ηλίας. Θέλει να ακούει μόνο αγωνιστικά, λέει. Όσο λέει θα μιλάς για επενδυτικό, δεν σε ακούει κανείς, λέει. Εγώ θέλω μόνο αγωνιστικά. Βλέπεις, παιδιά, τελικά μάλλον δεν με ακούει κανείς. Δεν πειράζει. Όλα καλά είναι. Οι μεν δεν με ακούνε γιατί λέω για τα διοικητικά ό,τι λέω. Οι δε δεν με ακούνε γιατί είπα 3 λεπτά για το αγωνιστικό. Τι ωραία που είναι. Δεν είναι ωραία. Δεν μας ακούει κανένας. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, μιλάμε μόνοι μας. Όλα καλά σε κάθε περίπτωση. Δεν υπάρχει. Υπάρχει για παγκόσμια μετακίνηση. Δεν είναι για μετακίνηση. Αφήστε τη μετακίνηση. Προχωράμε όπως έχουμε σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, στη δεύτερη ώρα θα πούμε για μπάσκετ και για το παιχνίδι με την ΑΕΚ και ό,τι άλλο υπάρχει στην επικαιρότητα. Πολλή κουβέντα γίνεται για αυτά που έγιναν χθες στον ΠΑΟΚ. Παιδιά, όλα μας ενδιαφέρουν. Εγώ ξέρετε ότι όλα τα σχολιάζω. Όλα μας ενδιαφέρουν. Αυτοί ξέρουν τι ακριβώς έγινε, τι ακριβώς συνέβη. Υπήρχε πάντως όλο αυτό το διάστημα μια κουβέντα ότι δύο διοικήσεις ουσιαστικά υπήρχαν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Η μία διοίκηση με Βεζετζή, Οικονομίδη, Μπουντούρη κτλ. Και η άλλη με τους ανθρώπους του Μιστακίδη, τον Μπετμεζά, αυτό που πήγε πρόεδρος, και τον Τσακμακά. Δεν μπορούσαν να βγάλουν άκρη μεταξύ τους. Πολλές διαφωνίες, πολλές μονομαχίες μεταξύ τους. Όταν υπάρχει ένας επενδυτής, υπάρχει χρήμα και μπαίνουν πολλοί, έχουν και τον τρόπο να κονομάνε. Εντάξει, παιδιά, στέλνετε εδώ μηνύματα. Σ' ακούμε, λέει, μη στεναχωριέσαι, λέγει ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Εντάξει. Πλάκα κάνουμε, ρε παιδιά, τώρα. Μην τρελαίνεστε κι εσείς. Όποιος θέλει ακούει, όποιος θέλει δεν ακούει. Ο καθένας, παιδιά, επιλέγει. Δεν του βάζουμε με το ζόρι το μικρόφωνο στα αυτιά του. Οτιδήποτε. Ο καθένας ακούει ό,τι θέλει να ακούσει. Ο άλλος σου λέει, εγώ σ' ακούω κάθε μέρα, Δημήτρη, και περιμένω, λέει, τη στιγμή που θα πεις ότι ανακοίνωση, ο Τάδε παίρνει τον Άρη, όπως έγινε, λέει, τότε με το ΣΥΑ. Εντάξει, δεν έγινε ακριβώς έτσι τότε. Έτρεξαν αρκετά πράγματα μέχρι να φτάσουμε σε εκείνο το βράδυ που έγινε η ανακοίνωση της αλλαγής. Περιμέναμε την ΚΑΕ να ανακοινώσει. Από την ΚΑΕ το περιμέναμε έτσι. Εμείς κάναμε απλά εκπομπή, επειδή είχαμε μια ενημέρωση ότι θα γίνει εκείνο το βράδυ. Κάναμε την εκπομπή, βγήκε η ανακοίνωση, τη βγάλαμε ζωντανή εκείνο το βράδυ. Άμα γίνει στο ποδόσφαιρο, παιδιά, ό,τι ώρα και να είναι, και τρεις τα ξημερώματα να είναι, και τέσσερις και πέντε, ό,τι ώρα και να είναι, εδώ θα είμαστε για να σας το πούμε. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αν μου πει κάποιος, ξεκίνα να κάνεις μια εκπομπή τώρα και να την κάνεις μέχρι την επόμενη εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη, μέχρι την επόμενη Τρίτη στις 3 η ώρα, αλλά μέσα σε αυτή τη βδομάδα 100% σίγουρα θα υπάρξει ανακοίνωση ότι φεύγει, ότι έρχεται κάτι καλύτερο, κάτι μεγαλύτερο, ότι δυναμώνει ο Άρης κτλ. Θα κάτσω εδώ να κάνω εκπομπή μια εβδομάδα. Δεν φεύγω. Εδώ, μια εβδομάδα ολόκληρη θα κάτσω. Αν μου πει κάποιος, 100% ότι θα γίνει αυτό. Αυτή είναι η κουβέντα. Αυτή είναι η κουβέντα. Και όλα είναι και μέσα στην εξίσωση σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times, διαφημιστικά μηνύματα, και στη συνέχεια θα έρθει και ο Χρήστος Γκάλης για να πάμε στο μπασκετικό κομμάτι της εκπομπής και ό,τι άλλο υπάρχει. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μήνυματά σας, είτε κάτω από το post της εκπομπής, είτε του Yellow Radio στο Facebook, είτε στο Viber του σταθμού, το 6936-51-2099. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr.
2: Καλησπέρα σας, κυρίες και κύριοι. Είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο Κλεούντια Σκύρα. Τέλος το θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόουν που βρέθηκε στη Λευκάδα, έβαλε ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε πως το σκάφος είναι ουκρανικό, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στην σύνοδο μετήχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός ομολογός του, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσει τα στοιχεία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται η Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε μονομερώς την επέκταση της ζώνης ελέγχου στα στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισελήνου, η οποία πλέον αγγίζει τα 300 μίλια. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς το Κουβέιτ ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτών σε συνοριακό επεισόδιο, κατά το οποίο αναχαιτίστηκαν μέλη των φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο έδαφος του. Θρήνο στην Ηλιούπολη για τον χαμό μιας 17χρονης κοπέλας. Μαζί με μια φίλη της έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αφού προηγουμένως είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας. Η μία ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε και ο θάνατός της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας, με τις αρχές να ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια στην τραγική αυτή απόφαση. Σοβαρά παραμένει η κατάσταση ενός 20χρονου φοιτητή που νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με κάταγμα στο κεφάλι και τον θώρακα μετά την πρωινή επίθεση αντιεξουσιαστών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Συνολικά 7 φοιτητές τραυματίστηκαν όταν ομάδα ατόμων με ρόπαλα εισέβαλε σε 3 σχολές. Η αστυνομία προχώρησε σε 46 προσαγωγές, ενώ εικόνες με τους φοιτητές να τρέχουν έντρομοι στους διαδρόμους προκαλούν αποτροπιασμό. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε πριν από λίγο η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο. Οι δύο 28χρονοι ορειβάτες που αγνοούνταν από το πρωί στην περιοχή Γκόλνα εντοπίστηκαν σώοι και είναι καλά στην υγεία τους. Στην επιχείρηση συμμετείχαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής και της δεύτερης ΕΜΑΚ, οι οποίες κατάφεραν να εντοπίσουν τους νεαρούς στο δύσβατο έδαφος. Αλλάζουν όλα στην χρήση των ηλεκτρικών πατινιών. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε πως πλέον η χρήση τους θα απαιτεί ταυτοποίηση ηλικίας μέσω του gov.gr wallet. Δεν νοείται ανήλικο στον δρόμο με πατίνι, τόνισε ο Υπουργός, ξεκαθαρίζοντας πως η ηλικία του χρήστη θα διαβάζεται ψηφιακά κατά το σκανάρισμα της συσκευής. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Επόμενη ενημέρωσή σας σε μία ώρα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες νες καφέ μίξης, 35% φθηνότερα.
4: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
5: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
6: Το βάλε! Το βάλε!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Λευτεράκι, τα είδες?
12: Τι να δω ρε Ζωζό.
11: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
12: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
11: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
12: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
11: Τις κληρώσεις?
13: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
14: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
16: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι.
17: Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
15: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
18: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
19: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
20: Αργύρι, μην τρέχεις!
21: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
22: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
23: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
24: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
25: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
26: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
25: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
26: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
25: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767. 900.
26: Νεοσκάλ αν δεν πας,
24: δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
1: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
0: Στη Θεσσαλονίκη?
1: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
3: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
2: Έκτακτη είδηση.
3: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
2: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
3: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
2: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
3: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
2: www.ergopavlatel.gr.
3: Ergo τέλεια νέα.
1: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
4: Παρακαλώ.
5: Γρήγορα. Το σπίτι μου χρειάζεται άμεση επίπλωση.
4: Ψυχραιμία, κυρία μου. Ψυχραιμία. Έρχεται ο Μπύρος. Ο πυροσβέστης των επίπλων.
5: Ποιος?
4: Ο Μπύρος. Σβήνει κάθε ανησυχία σου χωρίς προκαταβολή και σε πολλές δόσεις. Ναι, ναι, ναι. Καλά άκουσες. Απλά γραμμάτια και ούτε ένα ευρώ προκαταβολή.
5: Ουφ, σώθηκα. Σε ευχαριστώ, Μπύρο.
4: Έπιπλα Μπύρος. Ο ήρωας που δίνει λύση για κάθε επίγον θέμα στην επίπλωση.
6: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
7: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
8: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
9: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις?
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
11: GPS λόγιο έχεις?
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
10: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310 525 585.
13: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
12: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Χορηγή της εκπομπής μας Secure 247. Ασφάλεια παντού και πάντα σε σπίτια και επιχειρήσεις. Έμπειρο προσωπικό σας προτείνει την κατάλληλη λύση για τις ανάγκες σας σε κάμερες ασφαλείας και συναγερμούς. Τηλέφωνο 6981-334455. Email info@secure247.gr. Και μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Επίσημο μεταφραστικό γραφείο σε πάνω από 100 γλώσσες με πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85. Επαναλαμβάνω, 2310-52-55-85. Email info@μεταφρασεις24.gr. Αυτή και η χορηγή της εκπομπής μας. Είπαμε για το ποδόσφαιρο, πέντε πράγματα. Πάμε στον μπασκετικό Άρη.
1: Μπασκετικός Άρης, περιμένει, προετοιμάζεται μάλλον. Καλησπέρα και από μένα.
0: Καλησπέρα, ευχαριστώ.
1: Λοιπόν, δεύτερη ώρα της εκπομπής, μπαίνουμε στον μπασκετικό Άρη, ο οποίος έχει αγώνες μία μέρα μετά το ποδόσφαιρο, Πέμπτη το παιχνίδι, άλλαξε και ώρα, Δημήτρη.
0: Ναι, πήγε στις 7 από τις 6 η του.
1: Εκτός έδρας το παιχνίδι, ο Άρης πάει για να χτυπήσει τον αγώνα. 9 στους 10 αγώνες οι προπονητές επιλέγουν για να σπάσουν το αβαντάζ έδρας, επιλέγουν τον πρώτο αγώνα. Νομίζω ότι στην πεπατημένη θα πάει ο Μίλτσις, δεν θα αλλάξει, θα πάει να χτυπήσει, να εκμεταλλευτεί ό,τι μπορεί. Γιατί κακά τα ψέματα τώρα, αγώνα με τον αγώνα, η ΑΕΚ θα περάσει και το σοκ και τη στεναχώρια της και θα ξεθοριάσει η μνήμη του στραπάτσου στον τελικό. Οπότε ευκαιρία είναι το πρώτο παιχνίδι μετά το στραπάτσο να πάει να χρημεί. Κακά τα ψέματα, ο Άρης έχει υποδιέστερο ρόστερ από την ΑΕΚ και σε ποιότητα και σε αριθμό. Τώρα εντάξει, να είμαστε ρεαλιστές. Η ΑΕΚ φέτος έκανε μια σοβαρή επένδυση. Πιθανολογώ ότι πρώτος της στόχος ήταν η κατάκτηση του Champions League, γιατί στο πρωτάθλημα λίγο πολύ τα δεδομένα είναι γνωστά. Θα φτάσει μέχρι την τρίτη θέση, και αν φτάσει μέχρι την τρίτη θέση, άσε που έτσι όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, τέταρτη θα τερματίσει.
0: Αν και γιατί... στον Άρη τέταρτη, αν ναι. Χάσει τον Άρη πέμπτη.
1: Γιατί δεν υπάρχει μικρός τελικός. Και καλά κάνουν που αφού δεν υπάρχει μικρός τελικός, γιατί δεν υπάρχει κάποιο δέλεαρ τεράστιο οικονομικό να πεις ότι να παλέψουν οι ομάδες καλοκαιριάτικα για την τρίτη τέταρτη θέση. Δεν
0: καλά,
1: υπάρχει
0: ένα μάτς
1: κάποιο.
0: Ήταν, ναι. Δεν ήταν καμιά πάλι. Δεν...
1: ένα μάτς ήταν
0: τα
1: τώρα.
0: Τα πέντε μάτς το καταλαβαίνω. Ναι. Ναι.
1: Παλαιότερα ήταν σειρά ολόκληρη.
0: Τα πέντε μάτς ήταν αστείο, αλλά το ένα μάτς.
1: Δεν θυμάσαι επί Πρίφτη που παίζαμε με τον ΠΑΟΚ. Παίζαμε.
0: Πώς θυμάμαι.
1: Και παρακαλούσε μια ο Άρης, μια ο ΠΑΟΚ να χάσει να τελειώνει το παιχνίδι. Δεν. Και λέω, παιδιά, δεν υπάρχει αντίκτυπο στην τρίτη, στην τέταρτη θέση. Δεν ξέρω τώρα και τα οικονομικά όσον αφορά τη νέα χρονιά για το συμβόλαιο. Νομίζω ότι ακόμα μια χρονιά υπάρχει συμβόλαιο με την κρατική τηλεόραση. Μετά καλά θα κάνουν οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ τώρα, ιδιαίτερα που οργανώνονται, που παίρνουν στελέχη επιπληρωμή στις θέσεις κλειδιά, να απευθυνθούν και λίγο στην ελεύθερη αγορά, στα συνδρομητικά κανάλια και να διεκδικήσουν περισσότερα λεφτά, διότι το νέο πρωτάθλημα, παιδιά, αλλάζει. Αλλάζει από την άποψη το ότι δεν είναι μόνο η ΑΕΚ η οποία θα κάνει μια σοβαρή επένδυση, έρχεται και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ μπορεί να κάνουν πιο σοβαρές επενδύσεις σε σύγκριση με την ΑΕΚ. Μέχρι τώρα, μέχρι και φέτος, ποιους είχαμε πρωταγωνιστές στο πρωτάθλημα? Είχαμε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Προμηθέα. Έριχνε καλά λεφτά ο Προμηθέας.
0: Βέβαια. Περιστέρι,
1: Περιστέρι με Σπανούλη. Έριχνε καλά λεφτά το Περιστέρι με το Σπανούλη. Αλλά παιδιά ήταν ομάδες χωρίς αντίκρισμα. Και λέω ομάδες χωρίς αντίκρισμα, δηλαδή βλέπεις τον Περιστέρη που παρά τις πορείες που έκανε τα τελευταία χρόνια και τα λεφτά που ρίξανε, πηγαίνανε 50 νοματέοι με μπλούζες στο ατρομήτου. Θα μου πεις, καλά ρεγκάλι, οι μπλούζες σε πειράζουν. Παιδιά, πρώτον απ' όλα είναι άλλο χρώμα. Σας λέω, το έχω δει και το βλέπουν και οι παίχτες. Να έχεις ομάδα η οποία φοράει κίτρινα μπλε και οι οπαδοί σου να φοράνε μπλε και άσπρα και να παίζει Περιστέρη Ηρακλής. Οι Αμερικανοί τι νομίζετε θα με νομίζουνε? Που δεν ξέρουνε ότι αυτοί είναι οπαδοί του Ηρακλή. Που αφού δεν ξέρουν ούτε ελληνικά να διαβάσουν τα πανό, ούτε να ακούσουν τα συνθήματα. Χώρια που στις σύγχρονες ομάδες, και αυτό το βλέπουμε ιδιαίτερα στον Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό, γιατί έχουν μεγάλα και οργανωμένα εμπορικά τμήματα, κάτι το οποίο πρέπει να αποκτήσει ο Άρης ακόμα περισσότερο, είναι το ότι σοβαρά τώρα, δηλαδή σας το λέω, παρακολουθούν σε κάθε αγώνα οι φίλαθλοι που προσέχουν, που έρχονται στο παιχνίδι, εάν φορούν οι περισσότεροι φανέλες της ποδοσφαιρικής ομάδας ή της μπασκετικής. Ξεφεύγει. Και είναι κάτι το οποίο το έχουν πάρει από το εξωτερικό. Γιατί άλλο το εμπορικό τμήμα της ποδοσφαιρικής ομάδας, άλλο το εμπορικό τμήμα της μπασκετικής. Άλλο ταμείο το ένα, άλλο ταμείο το άλλο. Άλλη μπουτίκη μία, άλλη μπουτίκη άλλη. Μπορεί ο φίλαθλος να είναι μία ομάδα, ναι, αλλά μιλάμε δύο ανώνυμες εταιρείες. Ας ελπίσουμε τώρα με τις εμπορικές συμφωνίες που θα κάνει ΚΑΕ Άρης λίγο να αρχίζει να έχει έναν ανταγωνισμό σε σύγκριση με την ποδοσφαιρική, γιατί άμα δείτε οι περισσότεροι που έρχονται στο γήπεδο του Άρη φοράνε περισσότεροι ποδοσφαιρικές φανέλες παρά μπασκετικές. Λεπτομέρειες. Λεπτομέρειες όμως οι σύγχρονες ομάδες, οι οποίες παίζουν σημαντικό ρόλο. Από εδώ και στο εξής αυτά θα βλέπουμε. Πάνε οι εποχές που ασχολούμασταν με προσφυγές, χρωστάει ο ένας, χρωστάει ο άλλος, τεχνικά θέματα, εμπορικά θέματα, γι' αυτά θα μιλάμε και θα κρίνουμε στον Άρη. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο παιχνίδι. Νομίζω ότι τώρα σε λίγο τελειώνει η προπόνηση, θα βγει και ανακοίνωση, όλοι κανονικά μέσα πλην του Λέφα, ο οποίος ούτως ή άλλως δεν θα έπαιζε. Παιχνίδι στο οποίο πάει ο Άρης σε ρόλο καμικάζι να ανατινάξει το κλειστό των λιωσίων και να φέρει τη σειρά, και να φέρει τη σειρά τα πάνω κάτω.
0: Ναι, εγώ επιμένω ότι έτσι κι αλλιώς λένε ότι το πρώτο μάτς είναι σημαντικό σε αυτά τα.
1: Έτσι λέει η σύγχρονη βίβλος του μπάσκετ.
0: Έτσι λέει, αλλά εγώ λέω ότι είναι ακόμη πιο σημαντικό λόγω των όσων έγιναν. Εγώ επιμένω σε αυτό. Άκουγα νωρίτερα και τον Βασίλη τον Ξανθόπουλο που μιλούσε στο Γιάννη τον Δασκάλου για το τέτοιο και έλεγε εκείνος ότι δεν είναι εύκολο να το διαχειριστείς. Γιατί δεν είναι απλά ότι χάθηκε ένα τελικό, χάθηκε ένα τρόπαιο, είναι ο τρόπος με τον οποίο χάθηκε. Θα μπορούσε να χάσει τον ημιτελικό η ΑΕΚ, να παίξει καλύτερα η Μάλαγα, να την κερδίσει, να πει πήγε στο Final Four, έχασε, αποκλείστηκε, οκ. Okay. Εδώ τώρα μιλάμε για ένα τρόπο το οποίο το πήρε στα χέρια σου, το πιάσε και με τα δύο χέρια και ξαφνικά ήρθε κάποιο και στο άρπαξε μέσα από τα χέρια. Και ο στόχο ο επόμενο μετά από αυτό είναι ένα τίποτα σε σχέση με αυτό που είχε. Δηλαδή, άντε βγαίνει τέταρτη η ΑΕΚ, άντε βγαίνει πέμπτη. Δεν αλλάζει κάτι, τίποτα δεν αλλάζει. Ενώ το τρόπο ήταν τρόπο. Ήταν κύπελο, ήταν ιστορία. Γράφει ιστορία. Μένει στην ιστορία ω κατακτητή ενό ευρωπαϊκού κυπέλου. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εγώ γι' αυτό ποντάρω πολύ στο μάτς της Πέμπτης, στο πόσο καλά προετοιμάστηκε η ομάδα. Βέβαια, έχω τον προβληματισμό μου γιατί ο Άρης έχει πολύ καιρό να παίξει. Έχει να παίξει το παιχνίδι με τον Πανιόνιο. Έχει περάσει αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα έχουν περάσει σχεδόν τρεις εβδομάδες, παρά δύο μέρες, όταν θα παίξουμε την Πέμπτη. Αυτός είναι ένας αλφα προβληματισμός. Από την άλλη, θεωρώ ότι η ομάδα δούλεψε με τον προπονητή, με τους παίκτες. Επειδή συζητούσαμε και το πρωί έτσι, με τους φίλους εκεί στο κομμάτι με τον προπονητή κτλ., θέλει να πάρει ένα σημαντικό παιχνίδι και ο προπονητής. Σκέψου, Χρήστο, ότι ουσιαστικά ο Μίλιτσιτς σημαντικό εκτός έδρας παιχνίδι δεν έχει πάρει. Ούτε στην Ευρώπη, ούτε στην Ελλάδα. Παιχνίδι που θα έκανε τη διαφορά. Δηλαδή, στην Ευρώπη, μέσα στην Παυτή Σεχίρ, το πάλεψε, το έφερε μέχρι το τέλος, δεν το πήρε. Το τελευταίο σουτ χάσαμε από τον Φλίν. Στο Κλουζ πήγαμε, κατώτερη των περιστάσεων, πολύ εύκολα. Η Κλουζ μας κέρδισε με 20 πόντους διαφορά. Δεν περάσαμε και στην επόμενη φάση. Στο Κύπελο, στο Μαρούσι. Θα μου πεις τι έδινε. Έδινε την παρουσία στην τετράδα του Κυπέλλου. Ό,τι και να λέμε, Άρης είσαι, ήθελες να πας μέχρι τους τέσσερις. Και σε έχανες εκεί από τον Ολυμπιακό. Ελληνικό πρωτάθλημα. Μέσα στην ΑΕΚ. Και με διαιτησία δεν το πήρε το μάτς. Μέσα στον Παναθηναϊκό το πάλεψε μέχρι το τέλος, δεν το πήρε. Μέσα στον Ολυμπιακό επίσης το πάλεψε για μεγάλο διάστημα, δεν το πήρε. Μέσα στον ΠΑΟΚ ούτε εκεί το πήρε. Δηλαδή δεν έχει κάνει μια μεγάλη εκτός έδρας νίκη ομάδα του Άρη. Και πιστεύω ότι αυτό είναι λίγο, ξέρεις, και μέσα στο μυαλό του προπονητή. Θέλει να κάνει έτσι μια μεγάλη νίκη ομάδα. Και τη χρειάζεται κιόλας. Αν θέλει να περάσει την τετράδα, τη χρειάζεται αυτή τη νίκη. Και το μάτς της Πέμπτης είναι.
1: Τη χρειάζεται και ο Άρης, αλλά τη χρειάζεται και ο προπονητής για φέρα. Να έχει κάτι να συζητήσει φέτος στο τελείωμα της σεζόν. Σίγουρα ο προπονητής θα πει, παιδιά, αυτό κατάφερα. Στο αυτό κατάφερα να έχει κάτι να προσθέσει. Μέχρι στιγμής το μόνο που έχει είναι η νίκη επί του Παναθηναϊκού εντός έδρας, η οποία βέβαια.
0: Εντός έδρας.
1: Ναι, εντός έδρας.

0: θα έχανε τη λάμψη της. Τον κερδίσαμε όταν είχε ακόμα πιθανότητες να βγει πρώτος. Είχε κάνει μια ήττα μόνο από τον Ολυμπιακό. Παίζαν δεύτερο παιχνίδι στην έδρα του, αν το κέρδιζε και κάλυπτε τη διαφορά που ήταν και μικρή κιόλας, 5 πόντους και χάσει. Θα μπορούσε να είναι πρώτος. Όταν έπαιξε μετά με τους άλλους, είχε χάσει ήδη την πρώτη θέση. Μετά την ήττα που έκανε από εμάς. Δεν είχε πιθανότητα. Ήξερε ότι ο Ολυμπιακός δεν πρόκειται να κάνει ήττα, άρα δεν είχε πιθανότητα να τον προσπεράσει ακόμα και να τον κερδίσει στο μάτσο μεταξύ τους. Άρα την κρατάει τη λάμψη της η νίκη δικιά μας. Αυτό είναι η μόνη διαφοροποίηση την οποία, η οποία έχω. Όντως μετά τον κέρδισαν ο Κολοσσός και ο Ηράκλης. Δύο ομάδες οι οποίες είναι εντάξει, πολύ χαμηλότερη δυναμικότητα σε σχέση με τον, με τον Άρη. Ιδίως ο Κολοσσός που τον κέρδισε και μέσα στο ΟΑΚΑ έκανε νίκη που θα τη θυμάται σε όλη την, την ιστορία της η ομάδα του, του Κολοσσού. Έλα Χριστό.
1: Ναι. Τώρα είχε ανεβάσει η Ομοσπονδία, δεν είδα πότε το ανέβασε.
0: Ναι.
1: Ένα τρίποντο του, του Μπουρούση με την αναγέννηση Καρδίτσας. Παίζει στην Γάμα Εθνική.
0: Α, ναι. Υπάρχει και αναγέννηση Καρδίτσας ομάδα.
1: Ναι, μπάσκετ.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, από το. Από τη μία. Από τη μία περιοχή στην άλλη.
0: Καλά, από τη μία μπάσκετ στην άλλη. Τι, Μπουρούση. Τι,
1: Μπουρούση.
0: Το περίεργο που το βλέπεις. Πεχτάρα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε.
1: Εντάξει. Τα τρίποντα που έβαζε. Πάρα πολύ ένα μάρες. Τρίποντα έβαζε.
0: Έβαζε,
1: από έβαζε ένα τρίποντο.
0: Από ένα αλλά και μετά.
1: Ο τρόπος που εκτελούσε τρίποντα ήταν λίγο.
0: Θυμάσαι τώρα Παναθηναϊκό. Ένα μάτσο έχει βάλει. Με την Πασκόνη, ποιον δεν είχε βάλει 7 τρίποντα. Δεν υπάρχει τώρα. Άσο, άσο, πεχτάρα.
1: Αυτό.
0: Πάρα πολύ μου άρεσε ο Μπούλουσης. Πεχτάρα.
1: Πεχτάρα.
0: Πολύ μπάσκετ. Ήξερε πολύ μπάσκετ. Δεν ήταν ένα ψηλό απλά να πάρει την μπάλα να βάλει ένα καλάθι. Πολύ μπάσκετ. Ο Γιάννης.
1: Λοιπόν. Κλείνουμε την παρένθεση του Μπουρούση. Είπαμε όσον αφορά για τον Άρη την προετοιμασία. Τώρα, είπαμε ότι είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι το πρώτο, γιατί είναι το παιχνίδι στο οποίο μπορείς να κάνεις την έκπληξη, να ευνηδιάσεις τον αντίπαλο, να κάνεις κάποια τρίκ, να κάνεις κάποιες παγίδες. Σίγουρα και αυτός θα έρθει προετοιμασμένος για αυτό το παιχνίδι. Βέβαια, η διαφορά είναι ότι ο Άρης έχει περισσότερες μέρες, μεγαλύτερο διάστημα για να προετοιμαστεί για αυτό το παιχνίδι σε σύγκριση με την αντίπαλό του, γιατί εντάξει, τώρα άμα γύρισε Κυριακή αποστολή της ΑΕΚ, πες Κυριακή και ταξίδι και ξεκούραση, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη ήταν οι αγώνες, οι προπονήσεις που μπορούσε να κάνει και αυτό προπονήσεις τώρα με πολύ κακή ψυχολογία, με γκρίνια. Καταλαβαίνετε και εσείς.
0: Δεν έχει πάντως προβλήματα από ό,τι είδαμε. Όχι. Όλοι οι παίκτες ΣΑΚ είναι διαθέσιμοι κανονικά και εκεί. Όπως και εμείς δηλαδή είναι όλοι διαθέσιμοι πριν τον Νέαρο του Λέφα που δεν είχε ξέρω κάποιο λόγο.
1: Να δούμε και ποιον θα κόψει 7ο, γιατί η ΑΕΚ έχει 7 ξένους.
0: 7 έχει.
1: 7 έχει.
0: Ποιοι είναι 7, ρε.
1: Με 7 έπαιζε, αφού δεν τα βλέπαμε στο τέτοιο. Με 7 έπαιζε στο τέτοιο, πώς λένε.
0: Δεν θυμάμαι, είναι οι ψηλοί, ο Μπράουν και ο Φίζελ. Α, το Κουσμίσκα θα κόψει, λέτε.
1: Γκρέι,
0: ο Κουσμίσκα που δεν έπαιξε. Κατευθείαν.
1: Που δεν έπαιξε, ναι.
0: Δεν παίζει ο Κουσμίσκα, γιατί έχει σχεδόν σταματήσει να αγωνίζεται. Ελάχιστα, εντάξει, είναι μεγάλο σε ηλικία.
1: Μετά τον τραυματισμό και λίγο πριν επιστρέψει που έκανε.
0: Λεκαβίτσιους, Νάναλι, Μπάρτλεϊ και Γκρέι και οι δύο ψηλοί, ο Φίζελ και ο Μπράουν. Αυτή θα είναι
1: η. Εντάξει. Μετά τον τραυματισμό δεν ξέρουμε σε τι κατάσταση είναι ο Κουσμίσκας. Έκανε και εκείνη την προσφυγή. Τι έκανε, μάλλον απείλησε να θα κάνει προσφυγή, γιατί όσο διάστημα ήταν τραυματίας δεν πληρωνόταν. Εντάξει, δεν
0: εντάξει επειδή πολύ. Κάποιοι φίλοι εδώ πέρα έχουν αμφιβολίες για το ποιος είναι ο.
1: Ποιος.
0: Για την ΑΕΚ, για το αν όντως έχει καλύτερο ρόστερ από εμάς ή όχι. Παιδιά, έχει κάποιους παίκτες η ΑΕΚ οι οποίοι πολύ ποιοτικοί, δηλαδή κάνουν τη διαφορά. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, αν είναι καλύτερη η ΑΕΚ, εγώ θεωρώ ότι είναι καλύτερη η ΑΕΚ από τον ΠΑΟΚ. Σαν ομάδα. Έτσι, σαν ομάδα θεωρώ ότι είναι καλύτερη. Απλά επειδή και τα δύο παιχνίδια θυμόμαστε τα μεταξύ μας, θεωρώ ότι αν ο Άρης μπει μέσα το μάτς και τους χτυπήσει στις αδυναμίες τους, μπορεί να το πάρει το παιχνίδι. Εκεί πρέπει να στοχεύσει. Και επαναλαμβάνω και στην πλήρη απογοήτευση την οποία έχω. Τώρα πες μου εσύ τι κίνητρο να δώσεις στον Άναλι, τον Μπάρτλεϊ, τον Γκρέι, τι κίνητρο να τους δώσεις τώρα όταν. Έχασαν ένα τρόπαιο, ένα ευρωπαϊκό τρόπαιο. Που θα τους κάνω, θα τους έβαζε στην ιστορία. Τι κίνδυνο να τους πει να παίξουν για. Εγώ εκεί στέκομαι πάρα πολύ. Στο ότι είναι δύσκολο να δώσει κίνητρο στους παίκτες της ΑΕΚ. Τώρα εμείς, ελπίζω ότι τους έδωσε κίνητρο η ομάδα. Ο Μίλιτσις, ο Ζήσης εκεί που έχει κάνει κουβέντες μαζί του συνέχεια, που μιλάει στις προπονήσεις κτλ. Τους έδωσε το κίνητρο για να είναι έτοιμη και να μπορέσει η ομάδα να το πάρει το παιχνίδι της Πέμπτης και να φέρει τη σειρά στο παλέ. Να έχει το πλεονέκτημα έδρας δηλαδή ο Άρης πλέον. Για να πάρει την πρόκληση στην επόμενη φάση. Λοιπόν, τα αφήνουμε το μπάσκετ.

0: το μπάσκετ αυτό το κομμάτι. Να πω ότι υπάρχει.
1: Αφισβητούν ότι η ΑΕΚ έχει καλύτερο ρόστερ από
0: ναι, όχι, κάποιοι σου λένε παιδί μου ότι έχει κάποιου βασικού καλού, αλλά δεν είναι πια το ρόστερ τη τόσο βαθύ.
1: Η ΑΕΚ εκεί που υστερεί σε σύγκριση με τον Άρη και εκεί πρέπει να συζητηθεί είναι στον
0: κοντά,
1: ελληνικό κορμό.
0: Μην κατασύγμα,
1: είναι στον ελληνικό κορμό, κατάλαβε. Δηλαδή έχει το Φλιώνη. Εντάξει, καλό παίχτη ο Φλιώνη. Θα μου πει βέβαια. Την περισσότερη δουλειά σαν έμπειρος γκάρτ κάνει ο Λεκαβίτσος, αλλά και ο Λεκαβίτσος πρέπει να κάνει τέτοια. Έχει τον Κατσίβελη, καλός και αυτός, έμπειρος.
0: Το Χαραλαμπόπουλο έχει, ο οποίος κάνει καλά παιχνίδια.
1: Έχει το Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος πέρσι λόγω τραυματισμού δεν έκανε τίποτα.
0: Αυτός έχει, τελείως. Άρα, δεν έχει κάποιον άλλο.
1: Ναι. Έχει έναν Αρσενόπουλο που δεν παίζει
0: δεν
1: καθόλου.
0: Δεν παίζει καθόλου Αρσενόπουλο, όσο
1: έχει,
0: Σκορδίλης.
1: Και έχει τον Σκορδίλη, τον οποίο τον βάζει για 2-3 λεπτά, μπορεί και λίγο παραπάνω. Να πάρουν υψηλή κάποια ανάσα. Δεν είναι τίποτα. Αλλά οι ξένοι παίχτες τώρα, ο Άρης δεν έχει έναν άλλη. Κακά τα ψέματα.
0: Όχι, όχι. Ούτε Μπάρτλεϊ έχει. Έχει το σκόρερ.
1: Όχι. Ούτε Γκρέι.
0: Έχει Νουά. Εντάξει, εκεί έχουμε ανταγωνιστικότητα.
1: Ναι, απλούστατα. Ο Νουά είναι τεσάρι. Ο Γκρέι είναι τέσσαρο-πεντάρι. Κατάλαβε.
0: Τεσάρι,
1: ναι, αλλά είναι Μπράουν, πιο βαρύ. Είναι πιο
0: βαρύ. Ο Φίζελ και ο Μπράουν.
1: Ναι. Αλλά μπορείς. Ο Άρης από ξένου σέντερ δεν έχει.
0: Το φόρεστε, δεν είναι κάτι ιδιαίτερο. Έχει τον Κώστα βέβαια.
1: Έχει okay. τον Κώστα.
0: Εντάξει, ο Μπράουν δεν είναι κάτι τρελό. Ο Φίζελ είναι καλός πολύ. Ο Μπράουν. Εντάξει. Δεν είναι καλός. Δεν είναι μέτριος παίχτης. Ο Μπράουν είναι ένας μετριότατος παίχτης. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο. Ένας φόρεστε είναι ο Μπράουν τώρα. Εντάξει. Τον βλέπω στα παιχνίδια. Λίγα πράγματα. Ο Φίζελ είναι καλός. Ο Φίζελ είναι καλός. Εκεί πρέπει να σου πω κάτι. Η ΑΕΚ παίζει με αθλητικότητα. Είναι η πιο δυνατή ομάδα από εμάς. Έχει δυνατά κορμιά. Όπως είναι ο Μπάρτλ, όπως είναι ο Γκρέι. Δεν έχουμε τέτοια κορμιά εμείς στο 2 και στο 4. Δηλαδή και ο Νουά, δεν είναι, ούτε ο Κουλμπόκα, δεν είναι κορμιά σαν τον Γκρέι. Ο Γκρέι είναι πολύ, πολύ δυνατός. Απλά με την απογοήτευση που έχουν, εγώ εκεί ποντάρω. Ότι ο Άρης εκεί πρέπει να χτυπήσει για να τους κάνει. Λοιπόν, θα πάμε μετά και με τα μηνύματα. Να πω ότι έχει βγει μια ανακοίνωση όσον αφορά το παιχνίδι της K19, τελικό κυπέλου. Αναλυτικά για τα μέτρα τάξης και την παρουσία και τα λοιπά, αυτό που σας είπα και πριν, δεν υπάρχουν εισιτήρια για τον κόσμο, ξεκάθαρα πράγματα. Κάθε διαγωνιζόμενη ομάδα έχει δικαίωμα εισόδου στο γήπεδο κατά μέγιστο για 70 φιλάθλους, που μέσα συμπεριλαμβάνονται συγγενικά πρόσωπα ποδοσφαιριστών και προπονητών, καθώς και 10 άτομα, μέλη Δέλτα Σίγμα και στελέχη έκαστης ΠΑΕ. Έτσι, σε 70 άτομα δηλαδή δεν βάζουμε μέσα και τους παίκτες και τους προπονητές και αυτά. Είναι οι φύλαθλοι, άτομα, συγγενικά πρόσωπα ποδοσφαιριστών, προπονητών κτλ. Και άλλα 10 άτομα που είναι μέλη του ΔΣ και στελέχη της κάθε ΠΑΕ. Επίσης δικαίωμα εισόδου θα έχουν στελέχη της ΠΑΕ Πανατολικός, όπου διεξάγεται το γήπεδο, και της διοργανώτριας αρχής της Super League. Είναι οι λίστες ονομαστικοποιημένες για όλους, όπως και για εμάς δημοσιογράφους. Έχουμε μία εβδομάδα. Μάλλον πιο νωρίς τα στείλαμε, αλλά 7 του μηνός, 7 Μαΐου τελείωνε η υπόθεση. Έχουμε στείλει τα στοιχεία μας από τότε, τα έχουν καταγράψει και μας έχουν δώσει τις διαπιστεύσεις για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Δεν μπορεί να πάει δηλαδή ο καθένας να πει κάποιος σήμερα, α, να πάω κι εγώ. Όποιος έβγαλε, έβγαλε και μπορεί να είναι παρόν. Όλα είναι, παιδιά, καταγεγραμμένα, επειδή και το παιχνίδι είναι Άρης ΠΑΟΚ. Αν ήταν Άρης Ατρόμητος, δεν θα υπήρχε τόσο μεγάλο. Επειδή είναι Άρης ΠΑΟΚ. Έτσι, δεν μπορεί να πάει κανένας που δεν είναι καταγεγραμμένος εκεί που πρέπει. Και υπάρχει και η ενημέρωση. Οι φίλοι του ΠΑΟΚ θα είναι στη θύρα 1, ενώ οι φίλοι του Άρη θα είναι στη θύρα 2. Τώρα ποια είναι η 1, ποια είναι η 2, μην με ρωτάτε στο γήπεδο του Αγερνίου. Λογικά πρέπει να είναι τα επίσημα, από εδώ στα επίσημα, δεν νομίζω ότι είναι. Κάπου αλλού υπάρχουν όλα τα δεδομένα μετά για τις αποστολές, πώς θα πάνε, τι θα κάνουν, τους ελέγχους και όλα τα υπόλοιπα. Και ό,τι χρειάζεται. Αυτά, έτσι είναι η ανακοίνωση. Υπάρχει και στο site μας, στο gelorete.gr. Μπορείτε να τη διαβάσετε. Την ανακοίνωση για το παιχνίδι του τελικού κυπέλου K19. Για πες τι είναι.
1: Ήθελα να το πω νωρίτερα. Το ξέχασα τώρα, είδα τις σημειώσεις μου. ΚΑΕ Άρης διαψεύδει ότι ο Ταμπελίνη, που ακούστηκε χθες από Ιταλό συνάδελφο.
0: Προχθές.
1: Που ακούστηκε τις προηγούμενες μέρες από Ιταλό συνάδελφο. Λοιπόν, είναι μέσα στους υποψήφιους προπονητές για τον Άρη. Τυπικό, και κακός, γιατί ο Ταμπελή είναι καλό όνομα, όχι, κακός τα διαψεύδει. Άσε να ακούγεται. Εντάξει, υποθέτω ότι αυτή η λίστα, για αν θέλετε, το γκρουπ των 2-3 προπονητών που έχει ο Ζήσης και μιλάει και τους έχει ιεραρχήσει 1, 2, 3, σε περίπτωση που δεν μου κλείσει το 1 που έχει και λίγες πιθανότητες, 1% και το παλεύει μέχρι τώρα, να πάει σε 2 ή σε 3, πιθανολογώ ότι το 2 ή το 3 που είναι εναλλακτικές λύσεις, γιατί εκεί τοποθετούσαν τον Ταμπελίνη, προφανώς πάνε σε έναν πιο έμπειρο προπονητή.
0: Απλά οποίος... ξεχωμένη χρονική στιγμή, τώρα και η Κάη Άρης, Χρήστο, καταλαβαίνεις, λειτουργεί λίγο με το ότι δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Σου λέει θα ασχοληθούμε όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία, γι' αυτό πιστεύω.
1: Γι' αυτό και δεν πρέπει να το διαψεύδουν. Άστο, ό,τι ακούγεται, ακούγεται.
0: Okay, τώρα,
1: τι μπαίνει στη διαδικασία.
0: Για κάποιο λόγο θέλω να το διαψεύσουν, okay.
1: Τι μπαίνει στη διαδικασία να το διαψεύσουν.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημά μας, λοιπόν.
1: Εντάξει. Okay. Και για τον Μπλότε. Το διέψευσαν τον Μπλότε. Δεν ενδιαφέρει το Άρης για τον Μπλότε.
0: Okay.
1: Καλά κάνανε.
0: Παιδιά, είναι. Άκου. Είναι μια τακτική. Κάποια θε να τα διαψεύσει, κάποια δεν θε. Σε κάποια μπαίνει στη διαδικασία, σε κάποια δεν μπαίνει στη διαδικασία. Αυτά είναι. Τακτική της κάθε ΠΑΕ μπορεί να λειτουργήσει όπως θέλει.
1: Κοίταξε, μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, οι παίχτες και προπονητές με τους οποίους συζητούσαμε, ναι, ήταν πολλά επίπεδα κάτω με αυτούς που συζητάμε σήμερα. Όχι πέρσι, σήμερα.
0: Να.
1: Λοιπόν, δείχνει την εξέλιξη του Άρη. Δείχνει ότι το αύριο είναι ακόμα καλύτερο με ό,τι γνωρίσαμε μέχρι σήμερα. Άρα γι' αυτό και δεν πρέπει να μπαίνεις στη διαδικασία να διαψεύεις οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Και ο ΠΑΟΚ, τα μισά που ακούγονται από... είναι μπούρδες. Τον είδες ποτέ να βγαίνει να διαψεύει τίποτα? Όχι.
0: Όχι. Καλά, εκείνοι το κάνουν και εσκεμμένα.
1: Εκείνοι το κάνουν εσκεμμένα γιατί έχουν τη Γενική Συνέλευση. Γι' αυτό θέλουν να ακουστούν πάρα πολλά πράγματα πριν πάνε στη Γενική Συνέλευση.
0: Έτσι. Λοιπόν, αυτά βλέπω εδώ. Τώρα ευχαριστώ τον φίλο μου τον Γιώργο που μου έστειλε το πλάνο εδώ του γηπέδου στο Αγρίνιο. Άρα καλά είμαστε. Θύρα 2 που θα είναι φίλοι του Άρη είναι εκεί που καθόμαστε εμείς στα δημοσιογραφικά. Μια χαρά. Γιατί σκεφτόμουν ποιους θα έχουμε από κάτω μας. Ελπίζω, έλεγα μέσα μου να έχουμε τους δικούς μας. Τους δικούς μας έχουμε από κάτω. Καλά είμαστε.
1: Α, οι γονείς και οι φίλοι.
0: Ναι, θα είναι η θύρα 2. Κοίτα τα δημοσιογραφικά στο Αγρίνιο, δεν έχει έρθει ποτέ στο Αγρίνιο.
1: Πώς δεν έχω έρθει, ρε.
0: Α, έχει έρθει, δεν θυμάμαι.
1: Στο μπασκετικό, όχι στο Αγρίνιο.
0: Άντε, ρε, στο ποδοσφαίρο το γήπεδο, λέω.
1: Όχι.
0: Λοιπόν, τα δημοσιογραφικά είναι πέρα-πέρα μέχρι τη μέση περίπου, μέχρι εκεί που είναι τα επίσημα. Και είναι θύρα 2 μπροστά. Άρα είμαστε μπροστά στου Αριανού θα είμαστε. Οι παοξίδες είναι από την άλλη πλευρά που δεν έχει δημοσιογραφικά, που είναι το άλλο κομμάτι του γήπεδου. Καλά είμαστε, δηλαδή. Θα είναι οι δικοί μας μπροστά. Θετικό αυτό σε κάθε περίπτωση. Για τη μετάδοση, έτσι, όχι για τίποτα άλλο. Και για τη μετάδοση την οποία θα κάνουμε στο παιχνίδι, θα την έχουμε ζωντανά εδώ στο ραδιόφωνο για να την ακούσετε και εσείς. Είπαμε και το ποδοσφαιρικό παιχνίδι αύριο, και το μπασκετικό την Πέμπτη, και τη ΚΑΠΑ 19 την Παρασκευή, και τα δύο τη Κυριακή. Στην Κυριακή θα έχουμε, εγώ θα είμαι Χαριλάου, ο Γκάλης Παλέ. Εντάξει, το Παλέ θα πέσει το βάρος. Θα ξεκινήσω εγώ τη μετάδοση 5 η ώρα. Από 5.30 και μετά το βάρος θα πέσει στον Χρήστο, στο ημίχρονο του μπασκετικού αγώνα. Θα κάνουμε το ποδοσφαιρικό όσο προλάβουμε, αλλά είπαμε το βάρος θα πέσει στο παιχνίδι της μπασκετικής ομάδας που έχει και μεγαλύτερο ενδιαφέρον σε κάθε περίπτωση. Για σκέψου αυτό να γινόταν τώρα, Χρήστο, και να υπήρχε διακύβευμα για την πέμπτη θέση η Ευρώπη και να ήταν τα παιχνίδια έτσι μαζί. Δηλαδή να κέρδισε το Λεβαδικό και να βγαίνει πέμπτο και να πήγαινε σε Ευρώπη.
1: Εσύ θα έβριζε εμένα, ρωτά.
0: Ελπίζω ότι εκεί θα ασχολούνταν για να το αλλάξουν. Γιατί τώρα κατάλαβα ότι δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα. Σου λέει έτσι κι αλλιώς. Δεν πάει κανένα στο ποδόσφαιρο, δεν ασχολήθηκαν ιδιαίτερα. Κακώς βέβαια, γιατί ακόμα και αυτοί οι λίγοι που πάνε στο ποδόσφαιρο και όσοι έχουν και διαρκείας και στο μπάσκετ κτλ., ιδίως αυτοί που έχουν διαρκείας, έτσι. Θα ήθελα να πάνε και στο μπάσκετ. Του υστερεί τη δυνατότητα. Ή του λες πάντε στο μπάσκετ και μην πάτε στο ποδόσφαιρο, αλλά κάποιοι είναι αμυγός ποδοσφαιρικοί, πάνε πρώτα στο ποδόσφαιρο. Πρώτα βλέπουν το ποδόσφαιρο και μετά τα υπόλοιπα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα μηνύματα. Έβλεπα λίγο για την προπόνηση, αν είχε βγει κάποια ενημέρωση για την προπόνηση τη ομάδα. Δεν υπάρχει. Της ομάδας ποδοσφαίρου μιλάω. Σήμερα έχει και, πριν πάω, έχει και play out στο Super League, Μάτς. Ναι. Τα δύο είναι μάτς φωτιά πραγματικά. Υπάρχει ένα που είναι τελείως αδιάφορο. Το παιχνίδι της Κηφισιάς με τον Ατρόμητο. Αυτοί και οι δύο έχουν σωθεί, δεν έχουν κάποιο ζήτημα, η Κηφισιά και ο Ατρόμητος. Αλλά τα άλλα δύο μάτς, το Πανετολικός ΑΕΛ και το Αστέρας Πανσεραϊκός, είναι φωτιά. Πανετολικός με τη νίκη που έκανε στο Περιστέρι πήρε μια ανάσα. Δεν καίγεται τόσο πολύ ο Πανετολικός. Σε αυτά τα τρία τελευταία παιχνίδια, τρία μένουν για να τελειώσουν τα play-out. Παίζουν σήμερα, το Σάββατο και την άλλη Πέμπτη τελειώνουν τα play-out. Το Αστέρας Πανσεραϊκός, εντάξει, η ΑΕΛ θέλει οπωσδήποτε νίκη. Αν δεν κερδίσει, και μισοπαλία δηλαδή στο Αγρίνιο, χαιρετίσματα στην εξουσία. Δεν μπορεί να περιμένει κάτι άλλο η ομάδα της ΑΕΛ. Το Αστέρας Πανσεραϊκός, τώρα με νίκη ο Αστέρας, φεύγει στο συν 4 από τον Πανσεραϊκό. Και με δύο αγωνιστικές να μένουν, γίνεται το απόλυτο φαβορί για να παραμείνει. Αν κερδίσει η ομάδα της ΑΕΛ, δεν αλλάζει κάτι σε αυτό το κομμάτι. Έτσι, γιατί η ΑΕΛ, αν κερδίσει, θα πάει στους 29. Απλά ο Αστέρας, αν έχει κερδίσει τον Πανσεραϊκό, θα γίνει στους 32, θα έχει και συν 3 από τη Λάρισα. Γενικά, με δύο αγώνες να μένουν, ο Αστέρας έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο βήμα για να παραμείνει στην κατηγορία. Γιατί στο καπάκι μετά παίζει Αστέρας και Κηφισιά το Σάββατο. Δηλαδή, αν κερδίσει τον Πανσεραϊκό, μετά έχει την Κηφισιά στην έδρα του. Με μένει και εκεί το εξασφαλίζει. Εντάξει, είναι νομίζω κομβική η σημερινή αγωνιστική. Η Λάρισα έχει το πιο δύσκολο έργο, η ΑΕΛ. Είναι κομβική και για τους υπόλοιπους δύο. Για τους υπόλοιπους δύο, γιατί παίζουν και μεταξύ τους, έτσι. Και τα τρία παιχνίδια γίνονται σε 7 η ώρα. Επαναλαμβάνω, Αστέρας Πανσεραϊκός, Πανετολικός ΑΕΛ και Κηφισιά Ατρόμητος. Αυτά είναι τα σημερινά παιχνίδια για τα play-out. Λέει εδώ ο Θεωρός Σέρες, game over. Αν χάσουν σήμερα, είναι game over. Γιατί θυμίζω δύο πέφτουν, έτσι. Δηλαδή, αν χάσει σήμερα από τον Αστέρα, θα είναι στο πλην 4 από τον Αστέρα. Με τον Αστέρα να παίζει με την αδιάφορη Κηφισιά την άλλη εβδομάδα στην έδρα του, δεν νομίζω ότι μπορεί να μην μείνει ο Αστέρας από εκεί και πέρα. Είναι απόλυτα στα χέρια του, αν κερδίσει. Αν κερδίσει, βέβαια, σήμερα, έτσι. Καντσελιέρη λέει: πιστεύω είναι καλή επιλογή. Κακό στον πάρουμε, λέει ο Τάσος, θα βγει και ο Χρήστος έξω. Αλλά ο Καντσελιέρη, παιδιά, φέτος ήταν στην Τρέντο. Τον είχαμε δει και στον ΠΑΟΚ. Δεν είναι κακός προπονητής. Είναι το θέμα τι θέλεις να κάνεις, πώς θες να κινηθείς. Αυτό. Αγρίνιο λέει και Τρίπολη παίζουν μεγάλη μπάλα παρασκηνιακά, αλλά και σαν ιδιοκτησίες. Αλήθεια είναι. Ο Στέλιος λέει: πρέπει να κάνει, λέει, την ανακοίνωση. Το κάνει πριν τα σημαντικά μάτς με την ΑΕΚ, στηρίξει την ομάδα, το μυαλό μας στο γήπεδο. Σωστό είναι. Το μυαλό όλων μέσα στην ομάδα πρέπει να είναι στο γήπεδο. Δεν πρέπει να είναι πουθενά άλλο το μυαλό των ανθρώπων της ομάδας. Μόνο στο γήπεδο. Τα υπόλοιπα μεταγραφικά, προπονητικά κτλ. Έχουμε χρόνο να τα δούμε. Ο Τάσος λέει και η ΑΕΚ λέει πάντως εκτός από το διπλό στην Πηλαία δεν πήρε κανένα σπουδαίο άλλο αποτέλεσμα. Με τους δύο πρώτους δεν ήταν ανταγωνιστικό σε κανένα παιχνίδι. Πάνω κάτω το ρόστερ εισάξιο είναι, πιστεύω, λέει ο Τάσος. Εντάξει. Δεν μπορώ να το πω εισάξιο. Είναι λίγο καλύτερο της ΑΕΚ, παιδιά, τώρα δεν χρειάζεται. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Μας πιάνει τώρα. Λέει ο Θεοδόση, δεν έχουμε έναν Λιμπάρτλι εμείς. Δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Έχουμε τον Τζόνσον, είναι καλός παίκτης. Ο Μίτρου Λόγκ είναι καλός παίκτης. Δεν έχουμε έναν Λιμπάρτλι. Λοιπόν. Βίλτζερ, λέει ένας φίλος εδώ. Παιδιά, ποιος Βίλτζερ τώρα.
1: Της Βενέτσια.
0: Ναι, πόσο χρόνο είναι ο Βίλτζερ βασικά.
1: 27-28, δεν είναι πολύ μεγάλος.
0: Ναι. Τι να πω.
1: Αν πάρει το Σπάχια προπονητή, θα τον φέρει το Βίλτζερ.
0: Άσε μας και εσύ με το Σπάχια. Μιλάς για Σπάχια.
1: Δεν τον θέλεις.
0: Όχι. Και θα μου κάνει κάποιος την ερώτηση και ποιον θέλεις εσύ. Μην τον ένα δεν τον θέλεις, τον άλλο δεν τον θέλεις, τον προπονητή. Εγώ ξέρω ποιον θέλω στο μυαλό μου. Δεν σας λέω. Το κατάω μυστικό.
1: Ναι. Αν αφήσουμε τον προπονητή που έχει πιθανότητα 1% να έρθει στον Άρη, εντάξει, ναι. τον αφήνει στην άκρη, συμφωνώ μαζί σου, όχι στο Σπάχια. Θέλουμε έναν προπονητή ο οποίος να έχει κατακτήσει 2-3 φορές το EuroCup.
0: Εγώ ήθελα, στο έχω ξαναπεί, ήθελα ναι. Το Μίτροβιτς.
1: Α, 34 είναι ο Βίλτζερ.
0: Μεγάλος είναι, σε λέω, ρε.
1: Πιο μικρό τον είχα, ρε.
0: Όχι.
1: Κάτσε, ρε, πότε ήταν στον Ολυμπιακό, πριν από 4.
0: Έχει χρόνια. Δεν ήταν πρωτόβαλτος τότε στον Ολυμπιακό. 34 είναι. Γιατί είσαι, πόσο είπες ότι είναι.
1: 27-28.
0: Τι 27-28, τέλος, ρε.
1: Ναι, δεν τον είχα για τόσο μεγάλο.
0: Όχι, ρε. 34 χρονών είναι. Εγώ θέλω τον Γκρέκ Βίλτζερ να φέρουμε, όχι αυτόν.
1: Ναι, μαλέτερα.
0: Τι.
1: Άμα θέλει σέντερ από εκείνη την εποχή, θα πάρει τον Βράγκοβιτ.
0: Τι κάνει ο Γκρέκ Βίλτζερ, καλά είναι.
1: Ξέρω, δεν το ρωτήσαμε. Τι κάνει ο μπαμπά σου.
0: Παίζει, λέει. Α, λέει ένα φίλο εδώ για τον Καντσελιέρη που είπαμε. Mm. Παίζει τελικό λεδιτησία τον Μπάιλερ, όπω τον πήγε. Μιλάμε για επική σφαγή υπέρ του, λέει, και κατάφερε να το χάσει ποιο Καντσελιέρη. Εντάξει, τώρα μην πάμε στο άλλο. Δεν είναι κακό προπονητή. Εγώ θεωρώ ότι δεν είναι κακό
1: προπονητή. Όχι, ρε παιδιά, μια χαρά προπονητή είναι.
0: Αυτό.
1: Μια χαρά προπονητή.
0: Εγώ σου είπα, εγώ ήθελα τον Μίτροβιτ. Την έχω πει την άποψη. Αυτό είναι ο μόνο που έχω πει. Σαν... Αλλά έκλεισε στην Σεντεβίτα, ανανέωσε.
1: Ναι.
0: Δεν κάναμε κάτι.
1: Σε αυτό το επίπεδο.
0: Σαν μεταξύ... τέτοιο προπονητή ήθελα. Τι προπονητή, δηλαδή μπαρουτοκαπνισμένο στο Eurocup. Το ξέρει, είχε κάνει και Ευρωλίγκα, αλλά το Eurocup το ξέρει πάρα πολύ καλά. Το είχε πάρει. Είναι εκεί δηλαδή έναν τέτοιο προπονητή ήθελα. Έναν τέτοιο προπονητή. Όχι κάποιον άλλο. Για μένα, έτσι σαν άποψή μου. Τα υπόλοιπα.
1: Εννοείς η Τζεντεβίτα που ανανέωσε.
0: Ναι.
1: Έλα, η Τζεντεβίτα δέχεται και αποζημιώσεις.
0: Όχι, αφού. Ναι, εντάξει, δέχτηκε για τον Χουγκάζ. Αφού ανανέωσε. Αυτό το που λένε, λέει, από τη Ρίτας, λέει, θέλω, λέει, ο ένας φίλος, το Λουκάισκης. Όχι, Λουκόσιους. Λουκάισκης τον είπα. Λουκόσιους.
1: Αυτός ήταν βοηθός στη Ρίτα του χρόνου και τον κάνα προπονητή πρώτο.
0: Να. Όχι, ρε, τον προπονητή, ρε.
1: Α, τον παίχτη, λες.
0: Το Λουκόσιους, που έβαλε 7 τρίποντα. Προπονητής ήταν αλλιώς, πώς το λέγανε. Αλλιώς το λέγανε τον προπονητή. Τον παίχτη τον είδε στον... Το γιο του προπονητή της Αλγύρης, το Μασιούλης.
1: Ναι.
0: Που βγήκε φωτογραφία γυμνός με το τρόπαιο.
1: Όπως, ναι, όπως είχε βγει ο μπαμπάς του με την Ευρωλίγκα.
0: Όπως είχε κάνει ο μπαμπάς του και παλιά με είχε κατάξει το τρόπαιο με τις Αλγύρες, σαν παίκτης και σαν προπονητής, σαν βοηθός προπονητή του Γιασικεβίτσιους πέρσι στην Φενέρ. Το έκανε φέτος και ο ιός με το BCL. Λέει ο Γιώργος, αν κερδίζαμε, λέει, τον ΠΑΟΚ, θα τερματίζαμε τρίτη και είχαμε καμιά. 32 αγώνες στο Eurocup, λέει, πια τι σχέση έχει τώρα. Την κερδίσαμε, λέει, στο Παλέ. Εντάξει, την πάσα. Στο Παλέ, παιδιά, η ΑΕΚ έπαιζε με δύο απουσίες, χωρίς τον Γκρέι και δεν θυμάμαι ποιος άλλος ήταν. Και έπαιζε.
1: Ο Νάναλι δεν έπαιξε στο Παλέ.
0: Νάναλι ήταν. Δεν θυμάμαι, σίγουρα ο Γκρέι δεν είχε παίξει πάντως. Και το μάτς ήταν.
1: Ή έπαιξε ένα. Ο Νάναλι πρέπει να παίξει.
0: Πρέπει να παίξει λίγο. Και το μάτς ήταν τρεις μέρες πριν το μάτς με την Πανταλώνα. Εντάξει, δηλαδή μην τώρα πάμε στο άλλο άκρο. Αυτό λέω.
1: Τι θέλετε, ρε παιδιά, να πούμε ότι η ΑΕΚ είναι χειρότερη ομάδα από τον Άρη. Άντε.
0: Εντάξει,
1: το φαβορί είναι ο Άρης. Πρέπει να πάει να διαλύσει την ΑΕΚ. Τελείως.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος, γιατί ονειροβατούμε, λέει, είπε διαχείριση, λέει, ο Γρηγορίου και όπου βγει στο 5-8. Δεν είναι ονειροβατικά ένας, ξέρω. Αυτό ισχύει σήμερα, λέει, οπότε κι άλλος προπονητής πάλι ίδιο στόχο θα έχει. Ο Βασίλης. Από την Όβρε Καλαμαριά για το γήπεδο, λέει, πέσε παρακαλώ, είναι το πιο σημαντικό για μένα. Ανέβασε εύκολο και καμία είδηση, γιατί ό,τι μαθαίνουμε το βγάζουν πρώτοι. Πού το βγάλαν αυτοί πρώτοι, ρε Βασίλη μου, το στέλνεις τώρα και θες να με εκνευρίσεις και εσύ τώρα. Ποιο γήπεδο του μπάσκετ. Τα έχουμε πει 100 φορές. Ποιος τα βγάζει πρώτος και δεύτερος. 100 φορές τα έχουμε πει το μπάσκετ για το γήπεδο. Μάλλον δεν ακούς. Είχε παίξει ο Νάναλι με εμάς, ρε. 25 λεπτά, 17 πόντους έβαλε. Τώρα εδώ μου το στείλανε. Ο Γκρέι δεν είχε παίξει. Είχε πατήσει το καλώδιο στο πρώτο μάτς με την Πανταλώνα, δεν θυμάσαι. Είχε τραυματιστεί. Ο Γιάννης, πες μας, λέει, έστω, λέει, ότι υπάρχει μια ελπίδα για αλλαγή στην ΠΑΕ. Δεν μπορώ να διαρωθώ ότι θα συνεχίσουμε έτσι, αν υπάρχει λίγος καπνός. Τι θα πει αν υπάρχει λίγος καπνός. Θέλουμε ενημέρωση για το τι γίνεται. Η ανησυχία μας είναι τεράστια, λέει ο Γιάννης. Γιάννη μου, τα είπα, φαντάζομαι, τα άκουσες, ό,τι ήταν να πω. Ο Σωτήρης. Δεν μας λέει τα νούμερα του Τζόκερ ο Χρήστος. Χθες είπε, λέει, για ΠΑΟ και BCL και έσκασε ήδη στον παρετήσεων απολύσεων. Μπράβο, λέει, Χριστάρα, βλέπεις μπροστά. Λέει το φίλος Σωτήρης. Ο Άρης, ο ΑΣ, λέει, οφείλει από σεβασμό και μόνο να κάνει μια γενική συνέλευση, αν μη τι άλλο, ως απολογιστής της χρονιάς. Μα το κάνει, ρε παιδιά. Το πότε θα την κάνει, δεν ξέρω. Υπάρχουν, λέει, πολλά θέματα. Πρέπει να υπάρξει ενημέρωση και δεν αναφέρομαι, λέει, στα της ΠΑΕ, που και εκεί, λέει, θα πρέπει να υπάρξει μια ενημέρωση. Τα ζητήματα του ΑΣ κυρίως είναι εξοδικαστικό και τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ΔΣ εξωστρέφεια. Συμφωνώ απόλυτα, Άρη. Απόλυτα συμφωνώ ότι πρέπει να γίνει γενική συνέλευση και να υποθούν όλα αυτά. Όλα πρέπει να υποθούν. Και για το τι παρέλαβαν, το τι βρήκαν μπροστά τους, το τι βρίσκουν συνεχώς. Έτσι. Όλα πρέπει να υποθούν. Ο Φίλιππος. Εσύ γιατί περιμένεις την ανακοίνωση, επειδή έγραψε ένα site για Γρηγορίου. Γιατί δεν σε, Φίλιππε, δηλαδή, να γίνει αυτό το πράγμα, δεν κατάλαβα. Τώρα ο καθένας γράφει. Αυτός έγραψε για τον Γρηγορίου. Ο Πασχάλης τώρα είναι κατάλληλη στιγμή για να εμφανιστεί, λέει, το αυτός που περιμένουμε για να πάρουν τα όνειρά μας εκδίκηση. Το 99,5% του κόσμου δεν γουστάρει τον Καρυπίδη και αυτό το ξέρει όλη η Ελλάδα. Με χαρτί ή χωρίς. Με δηλώσεις ή διαρροές, είπε ότι συζητάει, δίνει την ομάδα. Η Ελλάδα βγάζει 5 ομάδες στην Ευρώπη, μπαίνουμε, λέει, σε προεκλογική περίοδο. Όλη η κατάσταση δείχνει πιο όρημη από ποτέ. Αν δεν εμφανιστεί τώρα, πότε θα εμφανιστεί? Πασχαλή, με άκουσες, φαντάζομαι τι είπα. Αυτή τη στιγμή, για οποιονδήποτε ενδιαφερθεί να πάρει την ΠΑΕ Άρης, υπάρχει πεδίο δόξης λαμπρό. Στην αρχή τουλάχιστον θα υπάρξει τέτοια συσπήρωση που δεν έχει ξαναυπάρξει. Με την δίψα που δείχνουμε ότι έχουμε. Που δείχνουμε, έτσι. Πεδίο δόξης λαμπρό. Είναι, όντως, είναι η στιγμή. Ο Κωνσταντίνος δεν ήταν, λέει, πρώτο βιολί. Α, καλά, όταν ήρθαν τα ζόρια, λέει, έδωσε 1,5 μίλιο στην ΕΠΟ, ενίσχυσε και άλλα 2,5 μίλια να αγοράσει κάποιες ποδοσφαιρικές ενώσεις. Μην ξεχνάς, λέει, Μελισάν είναι ο know-how της παράγκας που έβαλε τους διπλανούς. Δεν ήταν ο Μελισανίδης τώρα στην άκρη, παιδιά, όμως. Καμία σχέση. Ίσα ίσα, ο άνθρωπος του Μελισανίδη, ο Γιαννάκης Παπαδόπουλος, είναι στον Ολυμπιακό πλέον.
1: Πήρε μεταγραφή στον Ολυμπιακό.
0: Μην τον μπερδεύετε το πράγμα. Δηλαδή, επειδή έδωσε 1,5 εκατομμύριο ενώσεις στην ΕΠΟ, γι' αυτό πήρε το πρωτάθλημα. Ο Κώστας, τι να συσπυρώσει, λέει, Δημήτρη. Σήμερα έρχεται, λέει, αύριο το την κάνουμε για πλάκα του Χαριλάου. Θα τα δω κι αυτά, Κώστα. Έτσι, όταν έρθει η ώρα, θα τα δω κι αυτά. Στα λόγια. Στην πράξη. Ο Φράγκο, είδα στον ύπνο μου, λέει, ότι ήρθε στην ΠΑΕ πρόεδρος που είναι ισοδύναμος με τους άλλους τέσσερις και ότι στο μπάσκετ ήρθε ο Σπανούλης και ο Σιάου ανέβασε τον μπάτζετ στα 9 εκατομμύρια. Α, 9 κιόλας, όχι 19. Και κοιμήθηκα, λέει, σαν μπουλάκι, ο Φράγκο. Ο Αλέξανδρος, με αυτά που λες, λέει, για τον ΑΣ υπάρχει. Όχι, δεν είπα ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα οικονομικό. Παιδιά, υπάρχουν πολλά ζητήματα που πρέπει να λύσουν. Πάρα πολλά. Τα λέω έτσι να τα ακούνε και κάποιοι οποίοι τρελαίνονται. Λέει, τι μας λες, λέει, ότι κάνουν δουλειά. Ναι, ρε, κάνουν δουλειά. Τι να κάνουμε, δηλαδή, να μην το πούμε. Μόνο στον Άρη συμβαίνει αυτό το πράγμα. Να έχουμε στα όπα-όπα το τίποτα και αυτό που προσφέρει να το κυνηγάμε και να το πετάμε και πέτρες. Με αυτά που λέμε. Μόνο στον Άρη συμβαίνει αυτό. Να το έχουμε το τίποτα στα όπα-όπα χρόνια ολόκληρα. Και τώρα που έχουμε κάτι να το πετροβολάμε. Μόνο στον Άρη.
1: Να στο βελτιώσω, το έχω πει στον Δαμιανίδη. Πώς γίνεται αυτοί που πληρώνουν να φεύγουν και αυτοί που πληρώνονται να μένουν.
0: Έλαντε. Λοιπόν. Ο φίλος ο Μίλτος. Δυστυχώς, λέει, άλλη μια μέρα που λέμε τα ίδια, δεν κατηγορώ, λέει, εσάς. Εντάξει. Ξέρω ότι δεν κατηγορείς εμάς, αλλά όταν είναι ίδια τα πράγματα.
1: Τι να κάνουμε.
0: Τι να πούμε άλλο. Τώρα που θα έχουμε μάτς αύριο μεθαύριο κτλ. Θα πούμε και άλλα πράγματα. Ενώ για τον μπάσκετ κυρίως, έτσι. Που να μην είχαμε, λέει, και επενδύσει στο μπάσκετ, λέει. Στηρίζουμε την ομάδα και μόνο. Λέει ο Μίλτος. Ο Νίκος, που γίνεται ο τελικός, στο Αγρίνιο, είπαμε. Ο Λευτέρης, θα δείξει το παιχνίδι τηλεόραση. Νομίζω ότι θα το δείξει, κάπου θα το δείξει, ναι. Ο Χρήστος, λέει, όσο μιλάς για ποδόσφαιρο, λέει, δεν σε ακούει κανείς. Έτσι. Ο Κώστας, όσο μιλάς, είτε αγωνιστικά είτε διαδικτυακά, δεν θα σε ακούει κανείς, λέει. Πες πολιτικό ρεπορτάζ. Α, να, ο Κώστας θέλει να πω πολιτικό ρεπορτάζ. Ο Ντένις, ο φίλος σου, λέει, Βασίλη, έλα, μας έχει πιάσει τρέλα. Φέρε και τον Τζέιμς μαζί και η πόλη θα καεί. Ποιος είναι ο Τζέιμς? Ο Μάικλ.
1: Το Μάικλ
0: θέλει.
1: Ναι.
0: Ο Ηλίας. Απλά κακάνω, λέει, που σου είπα, λέει, ότι δεν σε ακούει κανείς, λέει. Απλά θέλουμε μεταγραφές σε προπονητή και παίκτες, λέει ο Ηλίας. Θα φύγει η ώρα για αυτά, ρε παιδιά. Α, δούμε τι θα γίνει στα υπόλοιπα. Ο Γιώργος, εγώ θέλω να μιλάς μόνο για το χορευτικό τμήμα, λέει. Όσο μιλάς για αγωνιστικά και επενδυτικά, δεν σε ακούω. Α, το χορευτικό τμήμα, λοιπόν.
1: Του Άρη. Βγάλουμε τη Μάριον. Βγάλει τη
0: Μάριον. Η Μάριον θα τη τα πει τις μέρες που έχει εκπομπή. Θα τη βγάλουμε και μια μέρα εδώ να μας τα πει. Τον Κολτσίδα πρέπει να βγάλουμε κανονικά. Είναι υπεύθυνο χορευτικού τμήματος.
1: Όχι, η γυναίκα του.
0: Δεν έχει σχέση. Ο Κολτσίδας είναι. Ο Κολτσίδας θα κάνει όλα. Είναι ειδικό. Μην μου πειράζει το Γιώργο, το φίλο μου.
1: Αφού είναι η γυναίκα του είναι. Ρε,
0: δεν έχει. Η Σοφία είναι, αλλά δεν πειράζει. Σοφία Καμάκα. Αλλά ο Γιώργος είναι ο ηθήνο νου. Αυτό θα κάνει όλα. Ξέρετε τι χορευταρά είναι ο Κολτσίδας. Άστο, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει. Ο Σοκράτης. Σ' ακούω εγώ, λέει, πες ότι τραβάει η ψυχή σου, να είσαι καλά, ρε Σοκράτη, που με στηρίζεις. Άρης Παράνοια, λέει ο Πέρι. Τώρα, Πέρι μου. Ο Γιώργος, αν, λέει, αυτός ο τσακμακάς που είναι στον ΠΑΟ, καλυθεύει ότι είναι αριανός. Να δώσω την απάντηση, Χριστό.
1: Για δώσει, δεν τον ξέρω εγώ.
0: Αριανός είναι, ναι. Απλά ήταν πολύ κοντά στο Σαββίδι για χρόνια, έφυγε από το Σαββίδι και τώρα είναι στο Μιστακίδι. Πρώην αστυνομικός. Α, την έδωσα την είδηση.
1: Εντάξει, τη δουλειά του κάνει άνθρωπος.
0: Λοιπόν.
1: Έμισος υπάλληλος, δεν είναι τέτοιο.
0: Εντάξει, να σου πω κάτι, Γιώργο. Το τι λέει ο ένας, το τι λέει ο άλλος, εγώ ξαναλέω, από αυτά που καταλαβαίνω, κυρίως από την Ειρήνη Καρυπίδη, αντιλαμβάνομαι ότι και οι ίδιοι το έχουν αντιληφθεί, ότι πρέπει να δούμε το τι θα γίνει. Αυτό τώρα τα υπόλοιπα. Ο Τάσος, υπάρχουμε και μερικοί, λέει, που και ζώδια να πείσα σε ακούμε, λέει ο Τάσος. Στα ζώδια είναι καλός ο Γκάλης. Θα του κάνουμε μια μικρή ενότητα να τα λέει. Ο Παναγιώτης, στο ποδόσφαιρο λέει έχεις 5 εκατομμύρια έσοδα το λιγότερο, στο μπάσκετ 1 το περισσότερο. Εντάξει, δεν είναι ακριβώς έτσι τα νούμερα, αλλά οκ. Okay. Ο Μάκης, εντάξει Δημήτρη, λέει μη συνεδρίζεσαι τον καθένα, δεν συνεδρίζουμε κανέναν. Όλοι μας είμαστε σκασμένοι. Αυτό το σκοτάδι που υπάρχει στο ποδοσφαιρικό Άρη, το να μην έχουμε ενημέρωση για κάτι από Καρυπίδη, Ρέγες κτλ. Θολό τοπίο. Μας τρελαίνει όσο τίποτα, λέει ο Μάκης. Ο Θανάσης, σας ακούμε, σε ακούμε, λέει, και πολύ καλά. Συνέχισε, σωστός. Να είσαι καλά. Ο Θωμάς, όποιος θέλει ακούει, όποιος θέλει δεν ακούει, δεν σου βάζουμε το μικρόφωνο στο αυτί. Χθες όλη νύχτα, λέει, ήμουν στο πόδι, έτρεχα, λέει, γιατί είχαν κλείσει τα αυτιά μου. Χαίρομαι που στο δεύτερο μου τα άνοιξαν, λέει, και ενώ δεν άκουγα τίποτα, ακούω τα πάντα. Χαίρομαι που σας ακούω. Έχετε δικαίωμα να λέτε ό,τι θέλετε, δεν σας αποδείξει κανένας τι θα πείτε. Ο Νίκος λέει, γιατί Χρήστο, λέει, υπετιμάς, λέει, τόσο πολύ την ΑΕΚ. Εγώ, λέει, που παίζω μπάσκετ το 1977, τη θεωρώ ευκολότερη από τους δίπλα.
1: Τι έκανε, λέει.
0: Τη θεωρεί ευκολότερη από τους δίπλα την ΑΕΚ. Ότι είναι χειρότερη ομάδα από τους δίπλα, θεωρεί ο φίλος.
1: Από την αρχή, παιδιά, σας λέω. Εντάξει, εγώ πιστεύω.
0: Ναι, τώρα, ναι, του λέει.
1: Και το λέγαμε εδώ και με τον Δημήτρη, τουλάχιστον σε αυτό συμφωνούσα με τον Δημήτρη, ότι καλύτερα να αποφύγεις να πέσεις πάνω στον ΠΑΟΚ. Τότε που κάναμε τα σενάρια, να πέσει πάνω στον ΠΑΟΚ στα play-off, ο οποίος είναι η υποδιέστερη ομάδα σε σύγκριση με την
0: ΑΕΚ. Ο Αντώνιο, Γκάλι, λέει, θα ζητήσει συγγνώμη από τον νέο προπονητή του Άρη για τα σχόλια που έκανε όταν ξεκίνησε την καριέρα του, ή πάλι θα κάνει τον Κινέζο? Ποιος είναι ο νέος προπονητής του Άρη? Συγγνώμη για τα σχόλια που έκανε στο κομμάτι τη καριέρα του. Για ποιον?
1: Δεν έκανα σχόλια, φίλε. Υπάρχει, άμα μπει και στο TikTok, υπάρχει ακόμα. Ήταν μια ερώτηση για ένα time out που είχε πάρει σε νεκρό χρόνο και ενώ είχε κερδίσει το Περιστέρι.
0: Ποιον, για του Σπανουλί?
1: Ναι.
0: Α, μάλιστα. Εγώ έκανα σχόλια πάντως. Τον σχολίαζα τότε όταν ήταν. Και χαίρομαι κιόλα. Ο Αναστάσης ισχύει, λέει, και εγώ, λέει, ποδοσφαιρική μάρκα φοράω και φορούσα, γιατί χρόνια τώρα θεωρώ κακό το προϊόν που προσέφερε η μπουτίκ τη ΚΑΕ. Βέβαια, λέει, αυτό θεωρώ ότι από φέτος θα αλλάξει με μια καλύτερη εταιρεία ηματισμού και καλύτερο και πιο έξυπνο προϊόν. Λέει ο Αναστάσης, γι' αυτό που έλεγε τις φανέλες. Ναι. Ο Νίκος, κάνω την ίδια ερώτηση που έκανα, λέει, και στον Γιάννη πιο πριν. Αξίζει να παλέψουμε σε αυτά τα δύο μάτς με την ΑΕΚ ή όχι? Βέβαια. Σίγουρα θα είναι πιο δύσκολο αν περάσουμε στον επόμενο γύρο. Γιατί να μην αξίζει, ρε Νίκο?
1: Και τι να κάνουμε, ρε?
0: Ας αποκλείσουμε από τον Ολυμπιακό μετά, έτσι κι αλλιώς, και χωρίς αντιτοκούμπο θα παίξουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολα τα μάτς. Συνέχισε ο καιρός έξω, ε. Θες να ρίξει μια βροχά?
1: Συνέφιασε.
0: Δεν βλέπεις έξω ότι δεν έφυγε ο ήλιος? Ξεκίνησε ο άλλος να έρχεται ή θα τον πάρει βροχή? Το γνωστό. Ο Γιάννης.
1: Αφού είναι ακίνητος, δεν τον προλαβαίνει τίποτα. Ούτε η σκιά του δεν τον
0: προλαβαίνει. Αυτό στο παρέλαιο δεν λέγεται μπουτίκ, λέει. Όχι ότι σπάει είναι πολύ καλύτερη. Δηλαδή μπροστά, λέει, στον τυφλό καλύτερα ο μονόφθαλμος.
1: Παιδιά, έχει και προϊόντα Νίκου Γκάλι.
0: Η μπουτίκ είναι καταστήματα, λέει, που πρέπει να είναι ανοιχτά συνέχεια και όχι μόνιμα κλειστές.
1: Είναι ανοιχτές τώρα.
0: Ας φέρουν εμπορεύματα, λέει, και νούμερα και κανένα μπραντ της προκοπής και μετά τα λέμε, λέει ο Γιάννης. Ο Στέφανος, πόσο 100% πιθανότητα δίνεις να κλείσει πρώτη μας προτίμηση για προπονητή? Αν φύγει ο Μίλιτς, πάντα λέει, μη σε πονεί, λέει, και τίποτα.
1: Ναι, όχι, αφού το είπε προπονητή, η πρώτη επιλογή είναι 1%, το λέει η ΚΑΕ.
0: Ο Αδάμ, το μάτς με την ΑΕΚ πιστεύω ότι θα κριθεί από την άμυνα. Πιστεύω ότι είμαστε φαβοροί γιατί η ΑΕΚ έχει αδειάσει ψυχολογικά πια μετά την ήττα σοκ στο τελικό. Ο Χρήστος, αν έχει κλείσει ο προπονητής, το βρίσκω λογικό να κάνει διάψευση και πιστεύω ότι έχουν κλείσει και δεν το λένε ακόμη για ευνόητους λόγους, λέει ο Χρήστος, okay. Ο Νίκος, θα εκτεθείτε με τον προπονητή, λέει ο Νίκος. Εμείς να εκτεθούμε, Νίκο μου, δύσκολα. Δύσκολα.
1: Να εκτεθούμε θετικά ή αρνητικά?
0: Θετικά εννοεί, δύσκολα πάντως, να ξέρεις. Ο Ζαχαρίας Λάκοβιτς, λέει, ωραίο μπάσκετ έπαιζε με την Γκραν Κανάρια.
1: Και έχει μια κατάκτηση, δηλαδή είναι στο...
0: Ο Μπάμπης, διάβασε τον μπάτι της ΑΕΚ, ολογείται στα 2,5 εκατομμύρια ανισχύει. Αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει για το πόσο value for money roster έφτιαξαν σε αντίθεση με εμάς.
1: Όχι, είναι παραπάνω, φίλοι, γιατί έχουν και τις αλλαγές, μην ξεχνάς.
0: Ο Θανάσης, τον Σούμποτης, λέει, να φέρουμε. Ο Λευτέρης, παιδιά, 70 χρόνια πόσο είναι? Δεν είναι 70? Ε? 69 είναι ο Γκάλης. Πιο ναι. Μεγάλος από τον Γκάλη.
1: Πιο μεγάλος.
0: Το 57 δεν είναι ο Γκάλης. 57 είναι ο Γκάλης. 57 είναι ο Γιαννάκης.
1: Τώρα πλάκα κάνουν. Δεν τα πιστεύουν αυτά, ρε.
0: Όχι, εντάξει, τώρα ναι, μήπως είναι μεγάλος, λέει ο φίλος ο Δανάζης. Εντάξει. Mm. Ο Γιάννης, αν εξαιρέσουμε, λέει, το όνειρο Βασίλης Σπανούλης, από το να φέρουμε, λέει, ξένο προπονητή, θα ήθελα να δω Να τους αυτούς θέλει να βάλει φωτιά. Γιάννη Καστρίτη.
1: Ο Γιάννης Καστρίτης, ρε παιδιά, αφού υπέγραψε τώρα επέκταση συνεργασίας με την...
0: Μια χαρά είναι, παιδιά. Φίλος μου πήγε και τον είδε πριν από δύο εβδομάδες. Άλλος άνθρωπος είναι. Ηρεμότατος, άλλος άνθρωπος. Άσε τον εκεί τον άνθρωπο να είναι στην ηρεμία του.
1: Υπέγραψε επέκταση συνεργασίας.
0: Ιδάλλως να φέρουμε τον Σιλβασάν της Κλουζ.
1: Καλός ο Σιλβασάν, αλλά δεν έχει κατάκτηση για να μπορέσει να
0: πει. Ο Γιώργος στο μπάσκετ λέει: έχουμε καλύτερη ομάδα και από τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, τι είπε στο δικό σου τώρα. Mm. Ο Νίκος λέει: ποιο κανάλι θα έχει τον τελικό, το ΣΚΑΠΑ 19, η Νόβα, αλλά δεν ξέρω ποιο. Ο Γιώργος λέει: ο Νάναλ είχε παίξει, λέει, στο παλέ, είχε σουτάρει καμιά κοσαριά βολές. Ο Κώστας, φέρτε, λέει, Κοσιόνι στο γέλο τώρα που είναι ελεύθερη. Ελεύθερη έμεινε η Κοσιόνι.
1: Ναι, την Παρασκευή είναι το τελευταίο.
0: Α, μάλιστα. Να τη φέρουμε εδώ πέρα, να λέει τις ειδήσεις. Να φέρουμε τη Σία να λέει τις ειδήσεις.
1: Εγώ προτιμώ τη Χριστίνα. Που είναι και αργά.
0: Κοίτα, έχουμε σχολιάζει στο ραδιόφωνο ο πρώην σύζυγός της. Μπορεί να φέρουμε και τη Σία να σχολιάζει. Ήταν παντρεμένη με τον Μιχάλη, έτσι το λέει, δεν ξέρω πόσο το ξέρετε. Ήταν παντρεμένη με τον Μιχάλη.
1: Και τώρα είναι παντρεμένη με την οικογένεια Μητσοτάκη.
0: Με τον Μπακογιάννη.
1: Δεν την κλαίει κανένας.
0: Ο Νίκος, είμαι αντίθετος, λέει, κάθετα σε ενδεχόμενη μεταγραφή Θανάση. Πού κολλάει ο Θανάσης, πού εμφανίστηκε ξαφνικά.
1: Το Θανάση από την Αυστρία εννοεί, να μην πάρουμε το Θανάση από την Αυστρία.
0: Δεν το θεωρούσα ποτέ, λέει, ιδιαίτερο μπασκετμπολίστα και ιδιαίτερα τώρα που έχει να παίξει 3 χρόνια ουσιαστικά. Και για coach μακριά από Σπανούλη, ό,τι χειρότερο, λέει εδώ ο φίλος. Πώς τον βλέπεις τον Νίκο, δυνατός.
1: Ο Νίκος είναι με τον Ηρακλή.
0: Λες,
1: ή άλλος Νίκος.
0: Για να δω, αυτός είναι, ναι.
1: Ναι, Νίκο.
0: Ο φίλος.
1: Ναι. Θα βγάλει κουπόνια ο Ηρακλής στη νέα χρονιά. Να ξέρεις, να τρέξεις, θα πάμε να βοηθήσουμε όλοι.
0: Ο Τάσος στο παιχνίδι της Πέμπτης άλλαξε η ώρα. Την Κυριακή λέει, δεν μπορεί να αλλάξει η ώρα, να πάμε και στα δύο παιχνίδια. Τάσο μου, έπρεπε να ασχοληθούν την πρώτη στιγμή. Δεν ασχολήθηκαν. Γεια σας. Ο Γιάννης λέει: Σπανούλης τέλος, και άκουσα ότι πουλήθηκε ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ. Ο Σπανούλης τέλος από πού? Στην Εθνική έφυγε.
1: Όχι, ήδη σήμερα φύγε. Τέλος από τη Μονακό, αυτό μάλλον εννοεί.
0: Ξανά τέλος αφού έχει φύγει.
1: Σήμερα το μάθαμε.
0: Α, ο Δημήτρης, ο δημοσίευμα λέει, ανέφερε δύο προπονητές. Η διάψευση για τον έναν. Α, ωραίο αυτό. Το δημοσίευμα που λέγει για τον Ταμπελίνη έλεγε και για τον Σπανούλη μέσα.
1: Αφού λένε, ρε παιδί μου, στον Άρη ότι θέλουμε τον Σπανούλη, αλλά έχει 1% πιθανότητες.
0: Λοιπόν, ο Νίκος λέει, πήγε στην ΕΡΤ με 30.000 το μήνα. Μόνο 30.000 θα παρεσία. Δώσε τη κάτι ακόμα, ρε παιδιά. Σε φτωχή οικογένεια είναι. Δεν έχουν λεφτά οι άνθρωποι καθόλου. Έχουν λεφτά εκεί στην οικογένεια Μητσοτάκη, λες, καθόλου, ρε Χρήστο.
1: Μπα, τίποτα.
0: Να κάνουμε κανένα έρανο, κάτι. Να δώσουμε τον οβολό μας.
1: Ο πρωθυπουργός είναι ο πλουσιότερος πολιτικός. Τους έχει φάει όλους, λάχανο. Τα είδες τώρα τα πόθανε σχέση που βγήκανε.
0: Δεν είναι ο. Ποιος. Ο Μητσοτάκης είναι, ναι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά, ρε παιδιά. Να βοηθήσουμε πάντως όλοι, να μαζευτούμε, να βοηθήσουμε. Λίγα λεφτά. Ο Θωμάς λέει: προτιμώ να δω τον Τόλι τον Τερζή coach στο μπάσκετ παρά τον Καστρίτη. Εντάξει, εσύ τώρα το παρά. Μην πω τώρα τη λέξη.
1: Παιδιά, έχει ομάδα, υπέγραψε επέκταση συνεργασίας. Θα είναι άλλα δύο χρόνια στο Βαρέζε. Του χρόνου θα του κάνουν ομάδα με πολύ. Όχι στο Βαρέζε, στη.
0: Αλλού τον πήγες πάλι.
1: Ναι, ρε. Κόλλησε τώρα. Λοιπόν, το χρόνο.
0: Κόλλησε και εγώ, πού είναι, ρε. Εκεί που είναι, πάμε, έλα.
1: Ναι. Χτίζεται καινούριο γήπεδο, δεν ξέρω αν θα προλάβει να μπει του χρόνου, αλλά του χρόνου θα έχει περισσότερο μεγαλύτερο μπάτσο.
0: Λοιπόν, ο Αναστάσης λέει.
1: Αυτή η Αμερικανία, ο Αμερικανό.
0: Όχι, όχι. Έρε, αυτή η πόλη λέει, όλοι τα ξέρουν όλα, όλοι ξέρουν τα αθλητικά κουτσομπολιά.
1: Βαρέζε, εγώ... ρε, όχι στο Βαρέζε.
0: Βαρέζε, καλά, είπες. Μόνο εγώ δεν ξέρω τίποτα σε αυτή την πόλη. Και ο Νίκος, για να κλείσουμε, μου έφτιαξε στη μέρα τώρα με τα κουπόνια που θα βγάλουν. Μου έφτιαξε τη μέρα.
1: Έφυγε ο βασικός σου χρηματοδότης, Νίκο.
0: Λοιπόν, αυτά. Αυτά από εμάς. Φτάσαμε στην ολοκλήρωση και της σημερινής εκπομπής Yellow News εδώ στο Yellow Radio 101,7. Θα ακούσουμε τώρα ένα δελτίο ειδήσεων με την επιμέλεια του GR Times. Στη συνέχεια διαφημιστικά μηνύματα. Έρχεται Μάριος Ασλαμάς. Θα σας κρατήσει συντροφιά μέχρι τις 6. 6 με 8. Box to box με Ιάσονα Μίσχο. 8 με 10 θα σας πάρει το κίτρινο πειρατικό με Στάκη Αρβανιτάκη. 10 με 12 βούλγαρη σφαγεία με Λεάνα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη. Και 12 με 2 χορεύοντας με τους λύκους με Αλέξανδρο Πόχο. Να είστε όλοι καλά. Εμείς τα λέμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 2 με τον Χρήστο εδώ στο στούντιο. Εγώ θα είμαι στο Βόλο. Θα τα πούμε από τον Βόλο αύριο για το ποδοσφαιρικό παιχνίδι της ομάδας μας με τον Νουπουσού του Αχιλέα. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
2: Τίτλοι ειδήσεων από το grtimes.gr. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους από το GR Times. Στο μικρόφωνο η Κλαούντια Σκύρα. Τέλος το θρίλερ με το θαλάσσιο ντρόν που βρέθηκε στη Λευκάδα έβαλε ο Νίκος Δένδιας από τις Βρυξέλλες. Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας επιβεβαίωσε πως το σκάφος είναι ουκρανικό, χαρακτηρίζοντας την παρουσία του εξαιρετικά σοβαρό ζήτημα για την ασφάλεια της ναυσιπλοείας. Στην σύνοδο μετήχε μέσω τηλεδιάσκεψης και ο Ουκρανός ομολογός του, ο οποίος επιφυλάχθηκε να απαντήσει μόλις εξετάσει τα στοιχεία. Σε κατάσταση συναγερμού βρίσκεται και πάλι η Μέση Ανατολή. Το Ιράν ανακοίνωσε μόνο μερός την επέκταση της ζώνης ελέγχου στα στενά του Ορμούζ, δημιουργώντας μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή σε σχήμα ημισελήνου, η οποία πλέον αγγίζει τα 300 μίλια. Την ίδια ώρα η ένταση χτυπά κόκκινο, καθώς το Κουβέιτ ανακοίνωσε την απώλεια στρατιωτών σε συνοριακό επεισόδιο, κατά το οποίο αναχαιτίστηκαν μέλη των φρουρών της Επανάστασης που επιχείρησαν να διεισδύσουν στο έδαφος του. Το Κατάρ προειδοποιεί την Τεχεράνη να μην εργαλοποιεί τα στενά, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ διαμήνυσε πως η Εκεχηρία βρίσκεται πλέον σε μηχανική υποστήριξη. Θρήνο στην Ηλιούπολη για τον χαμό μιας 17χρονης κοπέλας. Μαζί με μια φίλη της έπεσαν στο κενό από την ταράτσα πολυκατοικίας στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου, αφού προηγουμένως είχαν κλειδώσει την πόρτα της ταράτσας. Η μη ανήλικη μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της στο νοσοκομείο, όπου τελικά διαπιστώθηκε ο θάνατός της, ενώ η δεύτερη νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο Ασκληπείο Βούλας. Οι αρχές ερευνούν τα αίτια που οδήγησαν τα δύο κορίτσια στην τραγική αυτή απόφαση. Στο μέτωπο των επεισοδίων στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ελεύθεροι αφέθηκαν οι 39 από τους 46 προσαχθέντες. Ωστόσο, η ανησυχία παραμένει για την υγεία ενός 20χρονου φοιτητή, ο οποίος νοσηλεύεται με σοβαρά κατάγματα στο κεφάλι και τον θώρακα στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου μετά την επίθεση με ρόπαλα από ομάδα αντιεξουσιαστών μέσα στις σχολές της Πολυτεχνικής και της Νομικής. Αυστηρούς κανόνες στην χρήση ηλεκτρικών πατινιών φέρνει η κυβέρνηση. Ο Υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου ανακοίνωσε πως μέσω του gov.gr wallet θα γίνεται πλέον ταυτοποίηση ηλικίας. Δεν νοείται ανήλικο στον δρόμο με πατίνι, τόνισε ο Υπουργός, επισημένοντας πως το σύστημα θα διαβάζει την ηλικία του χρήστη κατά την ενεργοποίηση της συσκευής. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε τέλος η επιχείρηση διάσωσης στον Όλυμπο. Οι δύο 28χρονο ριβάτες που αγνοούνταν στη θέση Γκόλνα εντοπίστηκαν σώοι και καλά στην υγεία τους από άνδρες της ΕΜΑ και της πυροσβεστικής, βάζοντας τέλος στην αγωνία των οικείων τους. Κυρίες και κύριοι, ήταν το δελτίο ειδήσεων σε τίτλους. Δείτε αναλυτικά τις εξελίξεις στο grtimes.gr. Καλό σας απόγευμα.
3: Τίτλοι ειδήσεων από το GR Times. grtimes.gr. Η ενημέρωση το αύριο, σήμερα.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
6: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
7: Μήπως λεφτά.
6: Τα λες και λεφτά.
8: Coupons. Coupons.
7: Από πού ακούστηκε αυτό?
6: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
9: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
10: Με το σώμα γεμάτο.
11: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Στην Όβιμπετ, το φυσικό του περιβάλλον ο παίχτης κινείται αθόρυβα. Σαν κυνηγός, κατασκοπεύει το θύραμά του. Μπροστά του, μία γέλια από 650 λάδι τραπέζια και Έλληνες dealers. Το ένστικτο του ξυπνά. Τα μάτια του σαρώνουν κάθε τραπέζι. Θα κατακτήσει το παιχνίδι. Θα γυρίσει τον δωρεάν δωροτροχό με τα μεγάλα δώρα. Το τόλμησε. Τα δώρα είναι δικά του.
12: Στην Όβιμπετ, όλα είναι δυνατά. Με 650 παιχνίδια live καζίνο και καθημερινό δωροτροχό για μεγάλα δώρα και έπαθλα. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr κάθετο info.
13: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
14: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική λογιστική εταιρεία επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
16: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
17: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
16: Στη Θεσσαλονίκη?
17: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
18: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
19: Έκτακτη είδηση.
20: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
19: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
20: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
19: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
20: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
19: www.ergopavlatel.gr.
20: Έργο τέλεια νέα.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
2: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
3: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
0: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
6: GPS και βυθώματο έχεις?
5: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
6: GPS λόγιο έχεις?
5: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
6: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
5: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
6: Μεϊμάλεις.
7: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα, βδόμα. Τι, ξεκίνημα με όχι Σαρδάμ. Σαρδάμ. Τι καλησπέρα εβδομάδα, ρε μεγάλε, τρίτη σήμερα. Καλησπέρα, αδέρφια, καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα, καλοκαίρι και όλα τα σχετικά. Δηλαδή τώρα λίγο πάει λίγο να το μουντιάσει, αλλά εντάξει, δεν μπορώ να το πω ότι είναι και μουντίλα αυτό. Σίγουρα δεν είναι και λιακάδα. Μιλάω για εδώ, για Ανατολική Σαλόνικα. Για εκεί που με ακούς, δεν ξέρω. Στείλε μου ένα μηνυματάκι εσύ για το τι, ποιες είναι οι καιρικές συνθήκες που επικρατούν στο μέρος στο οποίο με ακούς. Δεν λέω τρόπο, το Viber είναι, να το θυμάσαι, να το σημειώνεις. Εκτός κι αν κάποιος το ακούει, με ακούει για πρώτη φορά ή ακούει για πρώτη φορά Yellow Radio, οπότε θα πρέπει να το πω. Ας το πω, σε λίγο όμως, όχι τώρα.

Μάλιστα, ο Γιώργος σήμερα είναι πρώτος και καλύτερος στην άφιξη μηνυμάτων. Με διαφορά, να το δω. Α, στα δευτερόλεπτα νικάει τον Bruce 83, τον Καβαλιώτη. Στο δευτερόλεπτο. Εντάξει, οκ. Okay. Είναι πάντως πρώτος και καλύτερος σε μία μέρα που όλη η Ελλάδα κρέμεται από τα χείλη και από τις φωνητικές χορδές και από την απόδοση ενός σεραίου. Περιμένω μηνυματάκια στο 6936-512-099. Ξεκινάω με μία ερωτησούλα. Ποια είναι τα χρώματα της ημέρας? Όλη η Ελλάδα σήμερα βάφεται σε ποια χρώματα? Περιμένω στο Viber 6936-512-099. Για πλάκα περιμένω 10 τουλάχιστον απαντησούλες στο επόμενο μισό λεπτό. Ποια είναι ειδικά για σήμερα τα χρώματα της Ελλάδος? Σαφώς και δεν είναι εκεί ανόλευκα. Viber 6936-512-099.

Λοιπόν, τώρα θα σας αφήσω με ένα πανέμορφο κομμάτι από τους Hooverphonic για να πάω να πάρω λίγο νεράκι να βάλω, γιατί συνέβη κάτι που αμφιβάλλαν τα τελευταία 10 χρόνια, παίζει να είναι η δεύτερη φορά που συμβαίνει. Τα τελευταία τουλάχιστον 10 χρόνια, μην πω και 20, τα τελευταία 10 χρόνια να είναι η δεύτερη, άντε τρίτη φορά που με συμβαίνει. Και τι είναι αυτό, ξέχασα να πάρω μαζί μου το μπουκαλάκι το νερό. Οπότε πάω να βάλω λίγο νεράκι, παιδιά. Σας αφήνω όμως με κομματάρα, με πανέμορφο από τους Βέλγους Hooverphonic. Για πάμε λίγο.

Πολύ μικρό σε διά. Εγώ περίμενα να είναι πιο μεγάλο. Λέω άνετα, πάω να φέρω νεράκι, να κάνω ετοιμάσω, να πλένω λίγο το ποτηράκι. Χωρίς νερό είναι, παιδιά, εφιάλτης γι' αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ για την υπομονή σας. Ναι, ρε Δέσποινα, όντως. Δέσποινα με τη σειρά. Θα διαβαστεί και τα δικά σου, που είναι μια λεξούλα μηνυματάκια. Να ξεκινήσω με τον Γιώργο, επειδή γράφεται ιστορία σήμερα. Με τον Γιώργο τον αντισεραϊστή. Πάρα πολύ σπάνια είναι πρώτος. Ο συνήθως στέλνει τρίτος με έκτος κάπου εκεί. Και έχει και ψωμάκι να δω σήμερα το μήνυμά του. Τι ψωμάκι, δηλαδή το αντικείμενο λίγο πολύ ξέρουμε ποιο θα είναι. Επικοινωνία μαζί μου, είπαμε, είναι ασλαμολογίες. Δεν το είπα, το λέω τώρα. Ασλαμολογίες με φιλόπατρη Μάριο Ασλαμή, χαμίνη του δρόμου και της κερκίδας, γητευτή των αγριεμένων ραδιοκυμάτων, αθεράπητων στραγών της απλής ευμάριας. Επικοινωνία μαζί μου στο Viber 6936 512 099. Ασλαμολογίες από Δευτέρως και Παρασκευή στο Yellow Radio 101,7 MHz στα FMs. Μία εκπομπή καθαρά AI, δηλαδή μία εκπομπή ασλαμικής νοημοσύνης. Το Μαγέρικο και σήμερα κοντά μου, με 12-13 διαφορετικά φαγητά κάθε μέρα από Δευτέρως και Σάββατο. Λάμπρου Πορφύρα 5 στο ιστορικό και θρυλικό ντεπό. Τηλεφωνική επικοινωνία με Μαγέρικο για κρατήσεις και για ντελιβεριά 2310, κωδικός δηλαδή Σαλόνικα, 428-355-2310-428-355, επικοινωνία με Μαγέρικο. Ειλικρινά θλίβομαι που μόνο ο Κωνσταντίνος στέλνει τα χρώματα της Ελλάδας, ειδικά για σήμερα. Δεν είναι το μπλε και το άσπρο, δεν είναι το κιανόλευκο, είναι δύο άλλα χρώματα. Και θα έχω και θεματάκι με αυτό, λέω, να το βάλω σήμερα ή να το βάλω την Πέμπτη. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω τώρα πώς το... Αν τα δω πώς θα πάει. Γιατί σήμερα έχω μαζεμένα πάρα πολλά θεματάκια, είναι η αλήθεια. Και όλο τα μαζεύω. Τελικά καμιά φορά δεν βάζω κανένα, γιατί φορτώνω με τα μηνύματά σας. Γίνεται χαμός και καταλαβαίνεις. Τώρα τα υπόλοιπα είναι ιστορία που λένε. Άιντε πάμε, καλή εκπομπή.

0: με στάς. Σου είπα φέρτο.
1: Παιδιά, παρακαλώ πάρα πολύ, ενημερώστε με κάποιο σκουφάκι σαν του Ακύλα. Λογικά θα έχουν κυκλοφορήσει. Πού μπορώ να βρω εδώ στη Θεσσαλονίκη αυτό το σκουφάκι με τις δύο απολύξεις, με τις δύο μύτες, αυτό το σαν αυτάκια? Αν έχει δει κάποιος, Δέσποινα, εσύ επειδή είσαι και ειδικιά, είσαι Eurovision specialistria να πούμε, σε παρακαλώ ενημέρωσε αν ξέρεις ή οποιοσδήποτε άλλος γνωρίζει, παρακαλώ πάρα πολύ στο Viber 6936 512 099.

Έτσι, ακόμη και όλα δεν είναι αρκετά. Ο Freddie Mercury έλεγε I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. Freddie Mercury ή Ακύλας. Μία σύγκριση σηκώνει. Ακύλας ή Freddie Mercury. Ρωτάω τώρα εγώ.

Πανάκριβα είναι Μάριε, λέει ο Θωμάς. Συγγνώμη που πηδάω καμιά δεκαριά μηνύματα, 12. Θωμά, ποια είναι πανάκριβα τα γόρι μου? Ποια είναι πανάκριβα για τα σκουφάκια μου? Θέλω να πάρω, θα πάρω. Θέλω να το φορέσω αύριο στην εκπομπή μου. Τα σκουφάκια, λέει ο Θωμάς. Πού μπορώ να τα βρω? Θέλω σαν του Ακύλα, πού μπορώ να το βρω? Ποια είναι τα χρώματα της Ελλάδας σήμερα? Περιμένω. Δεν είναι το μπλε και το άσπρο. Δεν είναι το κιανόλευκο. Πώς να το κάνουμε τώρα? Τέλος. Έλεος. Θέλω το σκουφάκι, φέρ' το, θέλω, το πληρώνω όσο, τι σε νοιάζει, είμαι καμπόσο.

Καρδιά της Ελλάδος απόψε χτυπάει στην Βιέννη της Αυστρίας. Έρτενα 10 ώρα Ελλάδος, γιατί η Αυστριακή είναι μία ώρα πίσω, είναι 9. Εμείς είμαστε μπροστά από όλους τέλος. Πρώτος ημιτελικός απόψε για την 70η Eurovision.

0: Βέβαια, αν κερδίσω. Whatever, κατάλαβες. Οπότε...
1: Κομματάρα, κομματάρα. Και αναφορά στη μαμά. Μαμά, just kill the man. Γι' αυτό και ρωτάω ρε παιδιά, δεν είμαι βλάξ. Δεν είμαι βλάξ. Ακύλας ή Freddie Mercury. Freddie Mercury ή Ακύλας. Πώς θα το κάνουμε τώρα, απλά πραγματάκια, μην τρελαίνεστε. Ο Ασλαμάς ρωτάει, δεν είναι οι ερωτήσεις του άιντε έτσι για να είναι. Ακύλας ή Freddie Mercury. Freddie Mercury ή Ακύλας. Στην τέταρτη θέση εμφανίζεται απόψε ο Ακύλας. Τέταρτος, είναι ένα, δύο, τρία. Τέταρτη θέση ο Ακύλας, το οποίο δεν είναι καλό αυτό. Όλοι το γνωρίζουμε έτσι, δεν είναι καλό. Όλα, πάλι δεν θα χορτάσω. Καλό είναι να εμφανίζεσαι από την μέση και μετά. Μένεις πιο εύκολα στην μνήμη του τηλεθεατή. Σου είπα, φέρτο. Αλλά έχουμε τόσο ανεβασμένη αυτοπεποίθηση φέτος που δεν μασάμε τίποτα. Και πρώτη θέση να έβγαινε ο Ακύλας, εντάξει. Το θεωρούμε πολύ πολύ άνετη πρόκριση. Και στα στοιχήματα η Ελλάδα λέει δεύτερη είμαστε, πίσω από την πατρίδα του Γεωργίου Ελσίνκη. Την Σουόμι. Σουόμι είναι η Φιλανδία. Ο Ασλαμής τα λέει αυτά. Πού να ξέρεις φιλανδικά. Εσύ που ακούς ήξερες ποια είναι η Σουόμι. Κολοκύθια, καλά που τα λέει ο Ασλαμής.

0: Οπότε φέρτο. Φέρτο. Φέρτο. Αν δεν το έχω, φέρτο.
1: Έλα να χαρώ εγώ. Συγγνώμη, Τάσο, μήπως κάνεις λάθος. Απόψε λέει Βαλένθια πάω Ευρωλίγκα. Τελικός, ωραίο μπάσκετ και η διοργάνωση που ονειρεύομαι να είμαι σύντομα. Καλησπέρα. Ο Τάσος, ο παδός του Άρεος, και ένα παλικάρι που έχει κάνει σπουδές κάπου στα μέσα των 90's στη Γλασκόβη, στην Γλασκόβη της Σκωτίας, όχι σε άλλη Γλασκόβη.
2: Καταφέρω να προσφέρω.
1: Να προσφέρω. Τάσο, αύριο δεν είναι το Βαλένθια, πάω. Αυτό αύριο δεν είναι. Αύριο 10 η ώρα. Ήταν να γίνει απόψε, αλλά το έκανε η διοργανώτρια αρχή, το έβαλε αύριο, ακριβώς γιατί αν ήταν πάνω στην Eurovision, τα πατάρια μου θα βλέπανε το Βαλένθια πάω. Πού πας ρε, φέρ το έχω εγώ.

ξανά. Χα χα χα, γελάει ο Τάσος. Ναι, Τάσο, αύριο δεν είναι? Καλά δεν είπα, αύριο δεν είναι το Βαλένθια Παναθηναϊκός? Ρε εσύ, ρε Θωμά, ρε παιδιά, συγγνώμη λίγο, θα με τρελάνετε. Λοιπόν, τα σκουφάκια Μάριε λέει 28 ευρώ τους λοποδίτες. Βρε παλικάρι μου, πού μπορώ να τα βρω? Στείλτε μου πού μπορώ να βρω σκουφάκι ίδιο με του Ακύλα. Τι σε νοιάζει τώρα εγώ αν το βρω? Τόσο κάνει, τι τόσο? Πιο ακριβό το baseball cap που φορούσα στην προηγούμενη εκπομπή στους Fighters. Το Vans, το οποίο μπορεί να το φορέσω και αύριο. Α, ίντερνετ. Α, στο ίντερνετι. Τώρα, εγώ το θέλω, δηλαδή, περίμενα πάνω το πάρω σήμερα ή αύριο και να το φορέσω. Άμα είναι να το βάλω μετά τη Eurovision, τι να το κάνω? Καλά ρε εσείς, τόσα μαγαζιά, ολόκληρο κέντρο, σαλόνικα. Άμα ανέστειλε daylight robbery, λέει ο Θωμάς. Χαρακτηρίζει δηλαδή την τιμή ότι είναι κλοπή. Τώρα εντάξει μωρέ κι εσύ, κλοπή. Μην τρελαίνεσαι. Κλοπή, ξεκλοπή, δεν... Οκ, θα το πάρουμε. Αυτά είναι τώρα συλλεκτικά. Πώς το κάνουμε τώρα? Λοιπόν,

Non sanno di che parlo. Το Δεσποινάκι μήπως ακούει ή δεν ακούει τη μεγάλη της καψούρα. Ζήτη e buoni. Μπαίνουμε σε κλίμα Eurovision. Η εβδομάδα είναι Eurovision. Τι να κάνουμε, αφού μπάλα δεν έχει, δεν έχει τίποτα. Ούτε ποδόσφαιρο έχει, το μπάσκετ, τι να κάνουμε. Έτσι, άμα δεν πηγαίνουν καλά οι ομάδες μας στην πόλη, λέμε ότι δεν υπάρχει τίποτα. Δεν πάνε να χαίρονται οι άλλοι, τι μας νοιάζει. Τα είπα εψέ. Α, εκουίσχυ και Iron Maiden δίσκυ.

Δηλαδή, από αυτή την εμφάνιση, πόσο ποιος δεν ερωτεύτηκε την Βικτόρια, την μπασίστριά τους, τι στυλ, τι attitude, τι κίνηση αυτή με τον μπάσο, τι κίνηση, πω, πω, πω. Και ο Νταμιάνο, πόσο μα πόσο κάγκουρας Ιταλός, κανονικά κάγκουρας Ιταλός. Α, παιδιά, δεν το ρώτησα ποτέ αυτό. Ζήτη Εμπουόνι, τι σημαίνει? Το ζήτη είναι ο Ζητιάνος. Ζήτη Εμπουόνι, δηλαδή Ζητιάνη και... Τι σημαίνει, α, παιδιά, στείτε λίγο. Μάνεσκιν και Μάνεσκιν. Μάνεσκιν είναι σαν δανέζικα, ή κάνω λάθος? Ζήτη Εμπουόνι, δηλαδή Ζητιάνη και... Αν μπορεί κάποιο να στείλει τη μετάφραση, παρακαλώ πάρα πολύ, στο Viber 6936 512 099.

και το πλάτινο πλάτινο πίσω σάλε. Έλα ρε εσύ, άντε ρε Έφη, άντε, άντε, γιατί ο Θωμάς μου την έδωσε. Μπράβο, ορίστε, ορίστε, το είδα, το είδα. 27, καταρχάς ο Θωμάς είναι ψεύτης, είπε 28 ευρώ, ενώ με στέλνει εδώ η Έφη, Έφη σε υπέρ ευχαριστώ, γλυκιά μου Έφη, και λέει 27,90. Ψεύτη Θωμά, ψεύτη. Daylight Robbery λέει πανάκριβα 28 ευρώ. Ορίστε, με στέλνει Έφη 27,90. Σε πασίγνωστη αλυσίδα στο κέντρο της Σαλόνικα που έχει και σε εμπορικό κέντρο έξω από την πόλη. Καλησπέρα Μάριε, έστειλα λέει η Έφη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Έφη, θα πάρω το πάρω, να δω αν προλάβω. Να δω αν προλάβω σήμερα. Αλλιώς θα στείλω κανένα δικό μου άνθρωπο. Αλλά ποιον δικό μου να στείλω, αφού δεν έχω δικούς μου ανθρώπους.

0: Πραγματικά ρε παιδιά, σε τι γκασμάδες έπεσα. Δεν ξέρει κανείς τι σημαίνει το μπουόνι. Ζήτη εμπουόνι. Το ζήτη το μετάφρασα εγώ, προφανώς ζητιάνι. Δεν έχω κανένα που να ξέρει τι σημαίνει μπουόνι στα ιταλικά. Δηλαδή, ό,τι και να πω, σε πόζο φάρε questo salto, εάν σε la strada in salita, per questo ora, buonasera signore e signori, fuori gliatori, vi conviene con fare più errori, vi conviene stare, troppe noti stravo chiuso fuori.
1: Stavo chiuso fuori, non li prendo calci sti portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma.
0: Τελικά αυτός ρε Δέσποινα τι μου είχες πει, η μπασίστρια τα έχει με ποιον, με τον drummer? Με ποιον τα έχει, κάποιον μου είχες πει ότι τα έχει η μπασίστρια? Μας έκοψε στη φόρα, ήταν να στείλω καμιά επιστολή αν θέλει να γνωριστούμε. Μας έκοψε στη φόρα. Ναι Γιώργο μου, τώρα πάω στα μηνύματα, στο δικό σου το μήνυμα αγόρι μου, έστειλες πρώτος σε καλύτερος. Διάβασε Μάριε, πες το μήνυμα που σε έστειλα. Τώρα Γιώργο μου, πάω στο μήνυμά σου. Καλησπέρα Μάριε, είναι ντροπή αυτό που έγινε το Σάββατο, που πήγαν δικοί μας κάτοικοι και έδιναν χειραψία και φωτογραφίες με τον εχθρό μας. Α, τι εννοείς, Κυριάκο Μητσοτάκη που ήταν εδώ πέρα για το προσυνέδριο? Αυτό εννοούσες? Καλά, έχει πολλά τσατσόνια μωρέ, εντάξει, η πόλη είναι γνωστή, η Τσατσόπολη. Αυτός και η παρέα του από το κόμμα του βγάζουν νόμο για τη Θεσσαλονίκη και για το φίλο του, την πόλη του Καραμαλή, δεν βγάζει νόμο, αλλά ούτε την ακουμπάει την πόλη. Όποιος πήγε το Σάββατο στην ΔΕΘ για εμάς δεν είναι Έλληνας, ούτε είναι Μακεδόνας Θεσσαλονικιός. Είναι προδότες και είναι από την Σέρες, που εκεί δεν είναι Έλληνες και δεν ανήκουν στην Ελλάδα.

0: Είναι ξεφτύλα, λέει ο Γιώργος, αντί να βγούμε να φωνάξουμε για την αδικία που γίνεται και για το διαχωρισμό πόλης, πήγατε και τον δίνατε χέρια όσο υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι εδώ στη Θεσσαλονίκη. Τόσο πόλεμο θα έχουμε. Κλείνω το γόνι για πολλωστή φορά στο μήνυμα του ιδρυτή του αντισεραϊσμού, του Γιώργος.
1: Make some fucking noise!
0: Γιώργο, δεν τολμάω να ρωτήσω τι υποστηρίζεις απόψε στο αστήρ τρυπόλεος πανσεραϊκός. Θα με χαρακτηρίσεις και λακαμά, έτσι, και θα έχεις και δίκιο. Δεν τολμάω να το ρωτήσω τι υποστηρίζεις. Δηλαδή, μπορεί και να είσαι στην Τρίπολη τώρα που μιλάμε με κασκόλ κίτρινο μπλε και στη μέση τη μορφή του Θεόδωρου του Κολοκοτρώνη. Κλειστή η αγορά σήμερα το απόγευμα στην Τρίπολη. Εντάξει, κλείνει όποιος θέλει προαιρετικά, αλλά από ό,τι έμαθα θα νεκρώσουν τα πάντα. Κλειστά τα πάντα σήμερα στην Τρίπολη. Σε μία προσπάθεια να μαζέψει ο Αστήρ Τρυπόλεως όσους περισσότερους οπαδούς σήμερα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, σε ένα παιχνίδι πραγματική φωτιά. Η καρδιά της ποδοσφαιρικής Ευρώπης σήμερα χτυπάει στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Αστήρ Τρυπόλεως πανσεραϊκός. Γιώργος Αντωνόπουλος versus Ζεράρ Σαραγώθα. Θεόδωρος Κολοκοτρώνης εναντίον Εμμανουήλ Παπά.

Δημήτρης Μπάκος, Γιάννης Καϊμενάκης, κόντρα σε Τάσο Καζία. Τι φωνή έχεις για το μάτς και τι επιθυμία εσύ που με ακούς? Κυρίως οι ουδέτεροι, όχι ο πάντου Πανσεραϊκού και του Αστήρ Τρυπόλεως, εσείς που είστε ουδέτεροι, εσύ που με ακούς και υποστηρίζεις τον Άρη, υποστηρίζεις την ΑΕΚ, υποστηρίζεις τον Παναθηναϊκό, υποστηρίζεις τον Εθνικό Αλεξανδρούπολης. Ποιος θες να βγει νικητής στο σημερινό καυτό παιχνίδι που θα λάβει χώρα στις 7 η ώρα στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης? Τι φωνή έχεις και τι επιθυμία?

Μήνυμα δάκρυ από τον Θωμάς, ο οποίος μου έστειλε ο πρώτος για τα σκουφάκια. Τα σκουφάκια τα φέρτο, που λέει είναι πανάκριβα, λέει λοποδίτες 28 ευρώ, daylight robbery. Και τον έκραξα εγώ, επειδή η Έφη μου είπε και το μαγαζί που μπορώ να τα προμηθευτώ άμεσα, γιατί θέλω να το φορέσω αύριο στην εκπομπή. Αύριο, επειδή δεν έχω ραδιόφωνο, είναι το μάτς του Άρεος, να είναι καλά ο Άρης, να έχει 1.000.000 χρόνια ζωής ο Άρης, να παίζει, να μην κάνω εγώ εκπομπές. Θα κάνω κανονικά YouTube στους fighters, αλλά λόγω των αγώνων μετά, δεν θα κάνω στις 7, θα κάνω στις 5. Αύριο, 5 με 8 και μισή, ασλαμολογίες στο κανάλι των fighters στο YouTube. Fight ή τρώω, όχι μάχομαι, από το ή τρώω, έτσι. 5 με 6 και μισή, άσλα go solo. Θα έχω πάνω μου το μάτς του Άρη, θα ενημερώνω, θα το έχω μπροστά μου, το μάτς Νούπου Σου Βόλος Άρης, το οποίο αναμένεται να κάνει τηλεθέαση πάνω από 0,8%, κανονικά και την εκπομπή. Σας περιμένω εκεί, 5 με 6 και μισή, αύριο. Την Πέμπτη κανονικά εδώ, 4 με 6,5. Θα πάω και μισή ώρα πίσω. Οκ. Όμορφα πραγματάκια, ωραία συμμαζεμένα. Δεν είναι, αυτά είναι κυμπάρικα. Ο Θωμάς τώρα, μήνυμα πραγματικά δάκρυ. Αχάριστε. Εγώ φταίω που σκέφτομαι την τσέπη σου. Δίνεις μια περιουσία σε χαζομάρες και μετά θα ζητάς αύξηση από τον Πέτρο για να καλύψεις τη χασούρα. Τι φταίει η φωτισμένη διεύθυνση του σταθμού για τη σπατάλη σου, Θωμά? Κλείνω το γόνι στο μεγαλείο του μηνύματός σου. Ειλικρινά, κλείνω το γόνι. Και όταν λέω το κλείνω, όχι γραμματικά, το λυγίζω και υποκλίνομαι. Σωματικά.

Τώρα πάω στα μηνυματάκια σας, παιδιά. Μην ανησυχάτε, όλα θα διαβαστούν, όλα. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Ο Καβάλα, μια ζωή που λένε μου παικτούρα. Bruce 83, αστέρι μου, τι λέει, όλα καλά, παικταρά μου. Για μετάλλικα κανένα σχόλιο δεν μου έστειλες. Ρε, μήπως πήγες και ντρέπεσαι να το πεις. Παναγιώτης πατέρας, καλησπέρα Μαριούκο μου. Σε έχει πει καμιά έτσι, Μαριούκο μου? Ναι, τώρα που το λες, Μαριούκο μου. Μου με έχει πει, Μαριούκο, ναι. Μαριούκο μου, μάλλον όχι. Με συγκινάς Παναγιώτη πατέρα, μου ραγίζεις την καρδιά. Ο Κωνσταντίνος πολύ πολύ γρήγορα απάντησε για τα χρώματα στα οποία είναι ντυμένη σήμερα η Ελλάδα και θα είναι όλη αυτή την εβδομάδα. Πορτοκαλί και μαύρο για τον Ακύλα. Και την αηδία της Eurovision, συμπληρώνει ο Κωνσταντίνος.

Κόζα Μόστρα featuring Αγκάθων Ιακωβίδης 2013 Alcohol is free. Με την εμφάνιση των Κόζα Μόστρα να παραπέμπει ευθέως σε εθνική σκοτίας, ξεκάθαρα.

Να ρωτήσω εγώ ξεκάθαρα η ερώτηση, και ίσως υπάρχει και κάποιο δωράκι στις δύο πρώτες σωστές απαντήσεις. Συγχωρεμένος Αγάθων Ιακωβίδης. Από περίπου 20 χρόνια δεν του έλειπε ούτε ένα φίλο, ούτε μισό φίλο μιας συγκεκριμένης εφημερίδας. Ποιας? 20 μπορεί και παραπάνω χρόνια. Δεν του έλειπε ούτε μισή μέρα από καθημερινή εφημερίδα. Ποια είναι η εφημερίδα? Απαντά σωστά και ίσως να υπάρχει και κάποιο δωράκι. 6-9-36-5-12-0-99 6-9-36-5-12-0-99. Δεν είναι ψέμα, μου το είπε ο ίδιος στη συνέντευξη που κάναμε περίπου 10 μέρες τότε πριν την Eurovision.

Λοιπόν, Άρτζι, απαντάς πρώτος, πολύ πολύ σωστά. Στείλε μου και το επιθετό σου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Άλλον ένα περιμένω. Ο Άρτζι απάντησε σωστά. Ο Γιώργος απάντησε λάθος. Ο Μάκης Φάντομ απάντησε λάθος. Ο Λάζαρος απάντησε λάθος. Ο Σωτήρης από τα Νέα Μουδανιά απάντησε λάθος. Μόνο ο Άρτζι που απάντησε πρώτος πολύ πολύ πολύ γρήγορα, πολύ πολύ πολύ σωστά. 20 χρόνια και συνεχόμενα καθημερινή εφημερίδα, δεν του έλειπε ούτε ένα φίλο, ούτε μισό. Θάνος απάντησε λάθος. Γεια μας παιδιά. Λάζαρος απάντησε λάθος. Ειλικρινά θλίβομαι παιδιά, ειλικρινά θλίβομαι.

Άλλον ένα περιμένω, μην πάει τζάμπα το δωράκι. RG, στείλε μου το επίθετό σου, παλικάρι μου, ε. Στείλε μου και το επίθετό σου. Γιώργος, νέο μήνυμα, απαντάει λάθος. Δεν είναι νέο μήνυμα. Μήνυμα του Γιώργος τώρα στέλνει ένα. Αν δεν μπορούσε, αν δεν... Ρε εσύ, RG, πλάκα μου κάνεις τώρα. Σοβαρά, αυτό είναι το επίθετό σου. Καμία συγγένεια. Δεν ρωτάω με ποιον, κατάλαβες. Κοίταξε, RG, με τέτοιο επίθετο, ναι, απαιτούσα να απαντήσεις σωστά και πολύ πολύ πολύ γρήγορα. Αυτό ήταν, ρε παιδιά, μόνο ένας το βρήκε. Μόνο ένας, ο Αργύρης, δηλαδή, τώρα ό,τι άλλο και να πω. Τι να πω, δεν έχω και διάθεση να πω μετά από αυτό, δηλαδή. Μέχρι που βάζω και, εντάξει, κάνα κομματάκι να παίζει και μετά να το κάνουμε τι, ό,τι και να πω. Να βάλω λίγο αυτό της Ισπανίας, γιατί κάποιοι λίγο με ψιλοπρίξανε, μου κάνανε αναφορά σε αυτό. Το της Melody, λέει, η συμμετοχή της Ισπανίας, Esa Diva. Esa Diva τι σημαίνει, είσαι Diva, είμαι Diva, είναι Diva, τι στο διάλο σημαίνει. Τέλος πάντων, το βάλω, το ακούσουμε λιγάκι, για να μην μαζεύονται όλα για την Πέμπτη και την Παρασκευή, που θα έχω εκπομπή και δεν ξέρω τι να πρωτοακούσουμε, ας πούμε. Οπότε, εντάξει, οκ, για πάμε.

Έλα ρε Άρτζη, σοβαρά, είναι θείος σου. Α, okay. Να γίνουμε φίλοι ρε. Θες να γίνουμε, από σήμερα να γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Είναι θείος μου λέει, το άλλο δεν το διαβάζω, γιατί ουσιαστικά θα ψιλοβοηθήσω. Καλησπέρα, Γιώργος ο δάσκαλος. Καλησπέρα Γιώργο δάσκαλο, μήπως όχι, δεν είναι αυτή η εφημερίδα. Ρε παιδιά, έλεος. Μόνο μία σωστή απάντηση. Επί 20 και παραπάνω χρόνια, καθημερινή εφημερίδα δεν έλειπε ούτε μισό φύλλο από την συλλογή του Αγάθωνα. Μου το είπε ο ίδιος στον αέρα στο προπροηγούμενο ραδιόφωνο που ήμουν, λίγες μέρες πριν τη Eurovision του 2013. Κάποια φύλλα λέει που μπορεί να τα χανα, επειδή ήμουν άρρωστο, ξέρω εγώ, ήμουν κάπου έξω, έλειπα, ήμουν αλλού για κάποια μίνι περιοδία, συναυλίες και τέτοια, τα τσέκερνα και τα παρήγγελνα και μου τα στέλνανε. Δεν θέλει και πολύ μυαλό ρε παιδιά. Γιώργος, όχι. Βαγγέλης, όχι. Μανώλης από το Ηνωμένο Βασίλειο, όχι. Εκτιμώ το ότι κολλάτε σε δύο εφημερίδες, αλλά Θάνος όχι. Θάνος όχι. Όλες οι λάθος είναι δύο εφημερίδες. Όλες οι λάθος. Απίστευτο. Ή μάλλον πιστευτό, εντάξει. Τι να παρήγγειλνε ο άνθρωπος. Ελεύθερο τύπο, έλεος. Με όλο το σεβασμό και έγκυρο και έγκριτο τύπο του ελεύθερου τύπου.

Εννοείται, περιμένω κανένα μηνυματάκι από τίποτα κουμαρτζίδες που έχουν παίξει στοίχημα για Eurovision. Ακύλας είναι στη δεύτερη θέση. Πρώτη είναι η Φινλανδία. Ή όποιος θέλει κάποιο σχόλιο για τα προγνωστικά που γίνονται και για τα ποσοστά του στοιχήματος, κανονικά μπορεί να το κάνει. Ναι, Αντώνη, αύριο δεν κάνω ραδιόφωνο, παίζει ο Άρης. 5 ώρα είναι το μάτς του Άρη. Yellow είναι, το έχει ζωντανά. Πάει αυτό. Και θα κάνω 5 η ώρα στο YouTube, στους Fighters, 5 με 6 και μισή, επειδή 7 και μισή θα έχει ζωντανά, θα είναι με το Γκουλιανό, το μάτς ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Εγώ θα έχω πάνω μου το μάτς Νούπου Σου Βόλος Άρης. Εντάξει, και λίγο και το άλλο. Το... ποιο είναι το άλλο? Λεβαδιακός Όφι. Αυτά. Οπότε όποιος θέλει, 5 με 6 και μισή, να μην του λείψουν οι ασλαμολογίες, κανονικά στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Εκεί μηνυματάκια, μου στέλνεις ό,τι θέλεις. Μιλάμε και λίγο πιο ελεύθερα, όσο τέλος πάντων υπάρχει αυτή η λίγο παραπάνω ελευθερία στο «εσύ Σωλήνας».

Λοιπόν, έκανε για μένα μία πολύ πολύ μεγάλη δήλωση σήμερα. Καταρχάς να πω, να κάτσε να τα δω λιγάκι αυτά, να τα πω επειδή κάναμε αναφορά στο πανσεραϊκός... πες το ρε, στο πανσεραϊκός... Αστέρας Πανσεραϊκός. Να πω και τα άλλα δύο παιχνίδια, όλα 7 η ώρα σήμερα, έτσι. Και τα τρία παιχνίδια 7 η ώρα για το αδιάβλητο της υπόθεσης. Γιατί η Ελλάς, ως γνωστόν, είναι η χώρα του αδιάβλητου. Δηλαδή, αντί να λες Έλληνας, μπορείς να λες ο αδιάβλητος. Είναι συνώνυμο του Έλληνα. Αστήρ Τρυπόλεως Πανσεραϊκός. Κηφισιά Ατρόμητος Αθηνών. Πανετολικός ΑΕ Λάρισα. Οκ. Τι θες να δώσω και βαθμολογία? Την έχω τη βαθμολογία. Άντε να δώσω και βαθμολογία. Ατρόμητος Αθηνών 40 βαθμοί. Κηφισιά 37. Πανετολικός 34. Τρίτος από το τέλος ο Αστέρας Τρίπολης με 29. Πρώτελευταίος ο Πανσεραϊκός με 28. Τελευταία η Λάρισα με 26. Η συνέχεια επισκηνής που λένε. Για να πάω τώρα στα... να πάρω και κάτι μουσικό. Αφού πω ότι έκανε μια τεράστια δήλωση, τεράστια για μένα, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ήταν καλεσμένος σε ένα πάντελ τηλεοπτικό, ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος, και είπε το εξής. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης χωρίς κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα χωρίς ηγέτη. Πρώτον, συμφωνάς ή διαφωνάς? Δεύτερον, μήπως, λέω, μήπως ήρθε η ώρα να... Αποσιωπητικά. Ο Αλέξης Τσίπρας είναι ένας ηγέτης χωρίς κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα χωρίς ηγέτη. Το είπε αυτό βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, έτσι. Σε τηλεοπτικό πάνελ. Ο Δημήτρης ο Μαρκόπουλος. Μήπως ήρθε η ώρα για την μεταγραφή του αιώνα στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Ρωτάω τώρα εγώ. Και για να μην ξεχάσουμε τι είναι μουσική, αχ, ολόφρεσκος Michael Stipe, μαζί του ο παραγωγός Andrew Watt, I Played the Fool, το οποίο είναι, λέει, και το κυρίως μουσικό θέμα στο soundtrack της σειράς Rooster. Και έρχομαι να ρωτήσω εγώ, παιδιά, αυτή είναι καλή σειρά? Η σειρά Rooster είναι καλή σειρά? Απλά ρωτάω. Michael Stipe, Andrew Watt, για πάμε. Έπαιζα τον ηλίθιο. Προσποιούμουν, έκανα τον ηλίθιο.

Λοιπόν, συγγνώμη από τον Michael Stipe και τον Andrew Watt. Θα το σφάξω. Γιατί στέλνει μήνυμα ο Μανώλης, ο παδός του Άρεος από την κυρία Αλβιώνα. Δεν θέλουμε τον Άρη, εσένα θέλουμε. Νίκο, Ντυρακλειδέα, μήπως ακούς, λέω. Μήπως ακούς. Ρωτάω, αν ακούει ο Νίκος ο Αντιηρακλειδέας. Γιάννης, όχι. Δεν είναι αυτή η εφημερίδα. Χρήστος, όχι. Νίκος, ο Αντιηρακλειδέας. Εδώ είμαι. Ο οποίος έστειλε μηνύματα σήμερα, νωρίτερα. Περίμενε, πού είναι. Λοιπόν, μου έφτιαξε τη μέρα τώρα με τα κουπόνια που θα βγάλει η Γριά. Αυτό πάει για αλλού μάλλον. Ματσάρι, ματσάρι, ματσάρι. Στην Τρίγλια θα πληρωθείς ένα παπά. Έλα εδώ καλό μου παλικάρι και θα σε στείλει ο φούρναρης με μπόλικο καμάρι. Έμπλεξες Ιταλέ. Για γέλια είστε ποτόπεδα. Ποτοπέδια μάλλον, συγγνώμη. Ποτοπέδια, λέει πότε Ηρακλής. Κατάλαβες, έτσι. Ηρακλειδέα πάντα. Παρακαλώ πολύ. Οι χιλιάδες Ηρακλειδείς που με ακούνε να απαντήσουν στον Νίκο τον Αντιηρακλειδέα. Νίκος, το θέμα είναι άλλο. Ότι ο Ματσάρη τελικά έρχεται. Γλου γλου γλου. Γλου γλου γλου. Έρχεται. Λεπτομέρειες συμβολέου Ματσάρη με ποτ. Άνω κάτω τελεία. Από τον Νίκο. Τις πρώτες 12 ώρες θα πάρει 2 τσουρέκια. Τις άλλες 3 ώρες 2 καλτσόνε και μετά απόλυση. Καλή μαγκιά θα είναι αυτή. Αν φερθεί έτσι ο πρόεδρος, ο σωσίας του Κορνίλιου Καστοριάδη, σε Ιταλό προπονητή, μα την Παναγία, θα το χαρώ. Τώρα που το σκέφτομαι, λέει ο Νίκος, δεν θα κάτσει τόσο. Ρεκόρ θα είναι για τον Φούρναρη να κρατήσει ένα προπονητή 15 ώρες. Στο μπάσκετ φιλορροής από τώρα. Έφυγε ο πρόεδρος, χθες ο Τσιακμάς και ακολουθούν όλοι οι υπόλοιποι. Λογικά δεν θα φτάσεις ούτε Ιούλιο και θα έχεις διαλυθεί. Είσαι καταπληκτικός. Το δίλημα Φρέντι Μέρκιουρι με Ακύλα, λέει ο Νίκος, είναι σαν να συγκρίνει την Τρίγλια με τον Άρη. Έλεος ρε Χαλκιδικιώτη, ξεκούτιανες λέει. Το δίλημα Φρέντι Μέρκιουρι με Ακύλα είναι σαν να συγκρίνει την Τρίγλια με τον Άρη. Έλεος ρε Χαλκιδικιώτη, ξεκούτιανες. Για το χρώμα απαντάει ο Νίκος, θα στα διαβάζω μαζεμένα τώρα. Πορτοκαλί και μαύρο θα είναι το χρώμα για την Βαλένθια που θα λιώσει τον έναν από τους 4 δολοφόνους του αθλητισμού. Οι υπόλοιποι 3 είναι ο Ολυμπιακός Πειραιός, η ΑΕΚ 2014 και ο Ολυμπιακός Τούμπας. Εδώ είμαι λέει. Αυτός ήταν ξάδερφός σου. Ο Μανώλης από την κυρία Αλβιώνα, δύσκολο. Δεν τον έχω δει ούτε στο 1.000.000 χιλιόμετρα τον άνθρωπο. Ποιοι... Λολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολολ
ακροατές του Ηρακλέως που με ακούνε να απαντήσει. Λοιπόν, τώρα θα διαβάσω τα υπόλοιπα δύο μηνύματα, να δω πού έμεινα. Έχω μείνει σε κίτρινο μαύρο φάρο. Αδίκησα πολλούς, αλλά έχουν έρθει. Από ό,τι βλέπω, θα μείνω στο ένα δωράκι, μόνο στον Αργύρη, γιατί, το αφήνω ακόμη λίγο, για τον Αγάθωνα και την εφημερίδα από την οποία δεν του λείπει ούτε μισό φύλλο, δεν του έλειπε ούτε μισό φύλλο, επισερεί 20 με 25 χρόνια, ούτε μισό φύλλο, μιλάμε για καθημερινή εφημερίδα, Μάριον με συγκινάς. Δευτέρα 12 Ιανουαρίου αυτό το μήνυμα, πτωχή θύμηση, καλησπέρα Μαριούκο μου, έγραφε, καλή εβδομάδα Μαριούκο μου, όλα καλά στην υγεία και τα λοιπά, δόξα. Μάριον, ειλικρινά με συγκινάς και την ψυχούλα μου γαργαλάς, να είσαι καλά. Λοιπόν, πού ήμουνα μουσικά εγώ, κάπου ήμουνα, ναι, ήμουνα στο I Played the Fool. Ναι. Για πάμε λοιπόν, συνεχίζω.

Αντώνιο ψηλό. Και όταν είπες, λέει, ξέχασες κάτι, νόμιζα θα έλεγες για το ξύλο που έπεσε στο πανεπιστήμιο από αντιεξουσιαστές σε άλλους φοιτητές που ανήκαν σε άλλο κίνημα και σε φοιτητές που δεν ανήκαν πουθενά. Αλλά ξέχασα. Τέτοια δεν λέμε όταν δεν είναι δική μας. Αντώνιο ψηλό, είσαι σίγουρος για το ποιοι ήταν οι κρανοφόροι? Γιατί εγώ είδα και βιντεάκι με καθηγητή του Πανεπιστημίου, ο οποίος λέει ότι συνελήφθησαν τα θύματα. Συνελήφθησαν τα θύματα. Άφησε δηλαδή η αιχμή ότι αυτοί οι κρανοφόροι και ροπαλοφόροι ήταν βαλετοί. Βαλετοί. Πώς είναι ο βαλετός στα αγγλικά, Αντώνιο ψηλό? Καλέ, πώς είναι ο βαλετός στα αγγλικά? Γιατί μπερδεύτηκα λιγάκι. Σε παρακαλώ πάρα πολύ.

Το ξανακούμε, αγαπητή Ελένη. Ξέρω το κομμάτι είναι κούκλα. Και εντάξει, ναι, το ξανακούμε. Βασικά δεν, γιατί δεν πολύ ακούστηκε κιόλας. Εντάξει. Η επιστροφή του Michael Stipe, όχι μόνος του, μαζί με τον Andrew Watt. I played the fool. Ξέρει κανείς τη σειρά αυτή στο HBO, τη σειρά Rooster? Είναι, λέει, πολύ καλή σειρά. Έτσι κάτι τέτοιο άκουσα. Αν μπορεί κανείς να μας ενημερώσει.

Μήνυμα από την Αταλάντα των Ενωμένων Πολιτειών της Αμερικής είναι φυσικά ο Αντώνης, ο παδός του Απόλλωνος Καλαμαριάς. Πάντως, το ότι στη ΣΥΠΑ διαφημίζουν στις πλατφόρμες την Eurovision και έχουν λεζάντα τον Ακύλα λέει πολλά. Για του λόγου το αληθές, μου στέλνει σχετικό θεματάκι από τον υπολογιστή, την τηλεόρασή του, με τον Ακύλα φάτσα κάρτα Eurovision Song Contest Vienna 2026.

μπράβο ρε παικταρά, Μάικλ, μπράβο ρε παικταρά. Και μιας και ανέφερα τώρα ότι είπα τη λέξη Βιέννα, θυμήθηκα αυτό. Θυμήθηκα μια υπερκομματάρα. Επικοινωνία μαζί μου στο Viber 6936-512-099 και τηλεφωνικά κάνω μεγάλη μαγιά. Ανοίγω τώρα και τηλεφωνικές γραμμές 2310 κωδικός Σαλόνικα, έτσι, 2310 328 820.

0: 28. Πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. 23, 10, 3, 28, 8, 28, πατάς και το 2 για να βγεις στον αέρα. Διαφορετικά θα μιλάς με τη γραμματεία μας, την Τζούλια. Να, ο πρώτος πελάτης, καλησπέρα.
1: Μην με λες πελάτη, ρε φίλε.
0: Εντάξει, πελάτης, είσαι στο ραδιόφωνο, τι είσαι.
1: Τι πελάτης είμαι, ρε Αθλαμά, Γιάννης Λαγκαδά, τι πελάτης.
0: Γιάννης Λαγκαδάς, ρε φίλε.
1: Ναι, να σε πω κάτι, θα σε κλείσω το τηλέφωνο όταν λες αυτές τις ομορφιές.
0: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Σ' αγαπώ.
1: Σε στείλω και από την Άιρις κανένα τάλιρο απέξει σε κατάκτηση στον αυτόν, να είναι τον Ακύλα.
0: Εγώ πιστεύω ότι έχεις αγωνία για την Ελλάδα το βράδυ.
1: Είναι ντροπή, είναι ντροπή, ντροπή να χαρακτηρίζουμε σαν τέχνη τέτοιου είδους εκφράσεις.
0: Διαφωνώ μαζί σου μέχρι που σου κάνουν και μήνυση.
1: Δεν πειράζει, εντάξει. Δεχτεί.
0: Γιατί δηλαδή ο Μάλα μας είναι καλύτερος από τον Ακύλα.
1: Κλείνω.
0: Γιατί κλείνεις. Καλά, κάνεις και κλείνεις. Επόμενος πελάτης. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί είναι καλλιτέχνης ο Σωκράτης ο Μάλα μας και δεν είναι ο Ακύλας. Δεν το κατάλαβα αυτό. Το κλείνω, δεν. Ναι, εντάξει, με προσβάλλεις, με κάτι, με απαξιώνεις. Κλείνεις. Κλείστο. Μπράβο, καλά έκανες. Εντάξει. Πάω. Εγώ περιμένω τον επόμενο πελάτη και βάζω, επειδή έγινε αναφορά, ακούστηκε η λέξη Βιέννη και η καρδιά της Ελλάδας απόψε χτυπάει στη Βιέννη. Βιέννα. Το αφιερώνω με αγάπη και σεβασμό στον Γιάννης Λαγκαδά.

Ω, Βιέννα! Ωραία, να είχα ένα Βιενέζι. Παιδιά, το Βιενέζικο σου αρέσει? Εμένα με αρέσει, πολύ με αρέσει. Ωραία, να είχα ένα Βιενέζικο τώρα. Ειδικά από ένα συγκεκριμένο μαγαζί.

Σωτήρης, έλα ρε Σωτήρη αρρώστια. Καλησπέρα Σερ Άσλαμ από το All Over Χατσαπούρια Kill Kiss. Θεϊκά χατσαπούρια, θεϊκά, με μπόλικο τυρί μέσα, ωρε Σωτήρη με τσάκισες. Ακύλας, παρένθεση Ακύλες Σαρίδης, κατάλαβες? Υπάρχει ακόμη ο Σαρίδης, κλασικό αντρικό ντύσιμο, υπάρχει ο άνθρωπος, νομίζω πρέπει να υπάρχει το μαγαζί, στο κέντρο κάτω. Τσιμισκή, Ακύλες Σαρίδης.

Συγγνώμη, Ντένις, εδώ είσαι εσύ, σε live του Νταμιάνο Ντέιβιντ. Εσύ είσαι, αυτή είναι η selfie, ή καταλαβαίνω λάθος. Καλησπέρα Μάριο, λέει, καλησπέρα Ντένις, φιλιά στη Φιλαδέλφια. Την μπολάρα αυτή με την ομαδάρα του μπάσκετ του 76ers, κλαίω. Στείλε καμιά φανέλα, αδερφέ. Αν και έχω t-shirt του, πώς λέγεται, Embiid. Embiid, λέγεται, πώς λέγεται ο μπασκετμπολίστας. Με καταγωγή από τη Νιγηρία, πώς το πω είναι. T-shirtάρα έχω αυθεντική. Φιλαδέλφια 76ers. Μεγαλείο έπος, ένα πραγματικό έπος από τους Ultravox του περήφανου Σκοτσέζου Midge Ure. Βιέννα, Βιέννα,

Μάριος χωρίς ομάδα, προς επίρρωση είναι αυτό που είπα. Αύριο στις 10 παίζουν Βαλένθια Παναθηναϊκός. Τότε Ρίξ τα λέει στην μπασίστρια του David Bowie. Όχι, εγώ είμαι πιστός στην Βικτόρια Ντεσάντης. Βασίλης, γεια σου σατανόγρια ομορφόπεδο. Είσαι βλάσφημος. Και αν τα χρώματα είναι του Ακύλα, είσαι και βλάσφημος και ιερόσιλος. Και ξέρεις πόσο σ' αγαπάω, αλλά δεν. Γιώργο Αντισερέ, σε όλες τις λέξεις είσαι απόλυτο δίκαιο. Ρε, σε όλες τις λέξεις, μάλλον έχεις να πεις, σε απόλυτο δίκαιο. Τώρα υπάρχει μία σειρά από απαντήσεις σχετικά με την εφημερίδα την οποία διάβαζε ο σχορεμένος ο Αγάθωνας, ο Ρεμπέτης με τα Ρεμπέτης, Θεός χωρέστον, και δεν του έλειπε ούτε ένα φίλο επί περίπου 20-25 χρόνια, ούτε μισό φίλο, μιλάμε για καθημερινή εφημερίδα. Μάκης απάντησε λάθος το ποντίκι, Λάζαρος ριζοσπάστης λάθος και ο Σωτήρης το ίδιο λάθος, Λάζαρος άλλος λάθος. Απάντησε σωστά μόνο ο Άρτζη, ο οποίος μου στέλνει και το επίθετό του πάρα πολύ σωστά, απάντησε πολύ γρήγορα, πρώτος και καλύτερος ο Άρτζη, δεν υπάρχει καμιά άλλη σωστή απάντηση και αν υπάρχει είναι καμιά μια μισή ώρα μετά, οπότε και δεν κερδίζει. Το φως. Έτσι λέει ο Άρτζη, ο οποίος το λέει και όλα σκόκαλη με λένε, για να μην λέω παραμύθια, ότι βγάζω νικητή μαϊμού. Αργύρης Κόκαλης, είναι λέει θείος μου, αλλά είμαι Άρης. Ρε φίλε, με θείο Κόκαλη γίνει Ολυμπιακός, να βλέπεις και καμιά χαρά. Δηλαδή, sorry τώρα που το λέω έτσι, ναι, αλλά εντάξει, εγώ με σένα είμαι, ναι. Το καλοκαίρι, με το καλό να είμαστε καλά, όταν πιάσουμε Ιούνιο, θα σας πω και μια πολύ καλή ιστορία με Κόκαλη. Καλοκαιρινή ιστορία, λουσμένη στο φως του ελληνικού καλοκαιριού από ένα πραγματικά πανέμορφο νησί των Δωδεκανήσων. Η εφημερίδα λοιπόν είναι το φως. Έχει στη συλλογή του, τώρα έχει μείνει στους κληρονόμους του, ο Αγάθωνας, ο Γιακοβίδης, όλες τις εφημερίδες φως για περίπου 25 χρόνια. Δεν του λείπει καμία. Και μετά από και πέρα είχε τις περισσότερες όσο ζούσε. Δηλαδή, ξέρω εγώ, είχε 2-3 την εβδομάδα, ας πούμε. Να είναι καλά ο Αγάθωνας εκεί που είναι. Η Δέσποινα, εννοείται Δέσποινα, δεν ξεχνάω τόση ώρα το ακούς ότι είχαμε Eurovision σήμερα. Ακύλα, το Eden, με το οποίο μπήκα Hooverphonic, το χαρακτήρισε κομματάρα, εννοείται, και υπέροχη η Βέλγη, η Hooverphonic, πραγματικά υπέροχη μπάντα. Μου στέλνει το μαγαζί το οποίο πουλάει τα σκουφάκια του Ακύλα, μόνο 27 ευρώ και 90 λεπτά. Η Φινλανδία κοκκίνησε, σημαίνει ότι πέφτει, ενώ η Ελλάδα πρασίνησε, ανεβαίνει στα στοιχήματα. Και μου στέλνει όλη τη λίστα για την Eurovision στα στοιχήματα, η Δέσποινα, την ευχαριστώ πάρα πολύ. Λιώνω, καρδούλες κόκκινες και ενδιάμεσα μία ιταλική σημαία, Suono fuori di testa, για το Ziti e Buoni των Maneskin. Κανείς δεν βρήκε. Είπα Ziti e Buoni, Ziti είναι προφανώς η Ζητιάνη. Τι σημαίνει Buoni? Δεν μου το έστειλε κανείς. Με γυναίκα τα έχει, άστα, για την Βικτόρια, την μπασίστρια των Maneskin. Και μου στέλνει και μια σχετική φωτογραφία με ένα καυτό φιλί τους. Πολύ ωραία κοπέλα και η άλλη. Μπράβο. Victoria De Angelis with her girlfriend Luna Passo. Όπα, τι σημαίνει αυτό? Victoria De Angelis with her girlfriend Luna Passo. Η Victoria De Angelis με το κορίτσι της, με τη φίλη της, Luna Passo. Παιδιά, τι γίνεται, τι σημαίνει. Μεταφράστε κάποιος.
Τι σημαίνει Βικτόρια Ντε Άντζελις με το κορίτσι της Λούνα Πάσο. Λούνα νομίζω είναι το φεγγάρι, έτσι. Περνάει καμιά ωραία γυναίκα και λέμε πω πω τι Λούνα είναι αυτή. Αλλά το Πάσο τι. Περσινό είναι της Ισπανίας, λέει, φέτος δεν παίρνει μέρος. Α! Το περσινό είναι αυτό. Περίμενε, δεν παίρνει μέρος φέτος η Ισπανία. Να και ένα ευχάριστο. Να και ένα ευχάριστο. Αυτό το λες και σούπερ ευχάριστο, Δέσποινα. Α, με έχεις φτιάξει κανονικά. Λοιπόν, παρακαλώ πάρα πολύ, όποιος θέλει, πέρα από τον Γιάννη από τον Λαγκαδά, να καταλάβω γιατί είναι τέχνη, μάλλον δεν είναι τέχνη, το φέρτο του Ακύλα και είναι τέχνη αυτό.

0: Ορίστε. Είναι η ανάσα μου βαριά, σε θέλω, δεν αντέχω. Αυτό αν το έλεγε ο Ακύλας, Γιάννης Λαγκαδά θα χλέβαζες. Αλλά τώρα, επειδή το λέει ο περήφανος Χαλκιδικιώτης, λες ότι είναι τέχνη και ότι ναι, εντάξει, το Ακύλα είναι για πέταμα. Τέτοιο κόμπλεξ βγάζεται εκεί στο Λαγκαδά.
1: Είναι η ανάσα μου βαριά. Θέλω, δεν...
0: Γιώργο δάσκαλο, λάθος, δεν είναι ριζοσπάστης. Βλάση, έλα ρε Σμπέθερο, εσύ είσαι ρεαλίτη. Όχι, δεν είναι ριζοσπάστης, ευτυχείτε. Ο Θάνος και αυτός ριζοσπάστη. Παιδιά, κολλήσατε με ριζοσπάστη και ένας δύο με πρωταθλητή και με φύλαθλο. Αλλά μόνο ένας, ο Αργύρης ο Κόκαλης, έγραψε για το Φως. Μία από τις δύο κορυφαίες αθλητικές εφημερίδες στην Ευρώπη από τη μέρα που ιδρύθηκε μέχρι και σήμερα, και το υπογράφω. Και όποιος θέλει ας βγει να μου πει όχι. Θάνος, καλησπέρα Μάριε. Στην τύχη θα το πω, αλλά μήπως φύλαθλος. Αν ναι, δεν θέλω δώρο. Μετά λες ριζοσπάστη και μετά λες ετί στο διάολο. Τι είναι αυτό, εφημερίδα, το ετί στο διάολο. Βαγγέλης λέει ριζοσπάστης και μετά μακελιό. Χα χα χα.
1: Χρώμα στο ψέμα.
0: Μανώλης από Ηνωμένο Βασίλειο, καλησπέρα Μάριε. Μήπως τον ριζοσπάστη. Δεν θέλουμε τον Άρη, εσένα θέλουμε.
1: Και βροχή, δεν ξέρω για...
0: Από τα πιο τιμητικά μηνύματα. Το κρεμάω παράσημο στο στήθος κανονικά.
1: Βαριά.
0: Ο Γιάννης, Μάριε, μήπως την εστία. Όχι καλέ μου Γιάννη, αγάθωνας και εστία. Σε παρακαλώ πάρα πάρα πολύ. Μόνο για να πανηγυρίσει κανένα γκολ του Γιώργου του Δελικάρη, του παικταρά του Θεού.
1: Είναι η ανάσα μου βαριά.
0: Χρήστος, ριζοσπάστη αδελφέ. Θωμάς, για τον Βαλτό λέει προβόκατερ ο Βαλτός. Αντώνης από Αταλάντα, Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Ο Τσίπρας δεν έχει κόμμα γιατί φρόντισε να το καταστρέψει. Όπως επίσης θα ισοπεδώσει ολόκληρο τον κεντροαριστερό χώρο. Αν μιλάμε για στραβοστόμη, θεατρίνο, λαϊκιστή, ναι όντως. Το Πασόκ δεν έχει ηγέτη, λέει ο Αντώνης σε ένα πραγματικά μήνυμα γεμάτο, μα γεμάτο ζουμί. Όχι από αυτά που λέμε πολύ λάδι και από τη γανίτα τίποτα.

0: και φιάλτης.
1: Όνειρο, όνειρο και φιάλτης, Σωκράτη μου, καλά τα λες. Όνειρο και φιάλτης μαζί.
0: Πυρετώ, βρίζω και σβήνω τις στιγμές. Όνειρο και φιάλτης.
1: Στέφανος Καλαμαριώτης, Καραγκιοζηλίκια. Έτσι μόνο μπορώ να περιγράψω τα όσα λες για Μάλαμα και τον Ακύλε Σαρίδη.
0: Στο ψέμα, δηλαδή.
1: Η πολύ παρέα με τον Παπαδόπουλα σε χάρασε και σένα, Στέφανο.
0: Λάσπες, στο δρόμο, λάσπες και βροχή.
1: Ο κανένας αναρωτιέται για τον Αγάθωνα Εσπρέσο. Πρέπει να ντρέπεσαι. Πρέπει να ντρέπεται. Να ντρέπεσαι. Μάριε άσχετο, ρωτάει ο κανένας. Ποια πιστεύεις είναι η θέση του Γένσεν και σε ποιο σύστημα? Πλάκα με κάνεις, ρε φίλε. Δεν λιποθυμάμαι Γένσεν. Ο Γένσεν είναι για αλλαγή στον Άρη, για Άρη, να μπαίνει η αλλαγή το μήνα 2-3 φορές. Κάπου στη μεσαία γραμμή εκεί, να, λίγο ξυλίκι, λίγο καμιά πασούλα, αν περάσει μπροστά σε καμιά φάση, δεν λιποθυμάω, sorry, με Γένσεν αδερφέ. Μάριε, αν μπορείς βάλε Κίρκα Λούζιγγιου, είχε συμμετάσχει παλιά Eurovision ο συγκεκριμένος. Αν προλάβω, θα βάλω, αδερφέ. Αν δεν προλάβω, δεν θα βάλω. Θα μου πεις πώς να προλάβαινα να βάλω αν δεν προλάβαινα. Αυτό να μου πεις. Κομματάρα το Βιέννα. Υπέροχο βίντεο κλιπ, λέει ο Τάσος, με τις σπουδές στην Γλασκόβη. Ενώ ο Φώτης, νομίζω χωρίς σπουδές στη Γλασκόβη ο Φώτης, λέει: καλησπέρα Μάριε από Βόνη. Θα σου πω μία αλήθεια. Αλήθεια θέλω. Τον Μίτζουρ δεν τον ήξερα. Τον έμαθα από τον Κρίστοφερ Φοντέιλεν ή αλλιώς Σίλερ. Έκανε επανεκτέλεση του κομματιού Βιέννα με τον Ούρε, με τον Ουρ, Μίτζουρ, και έμαθα ότι ήταν στους Thin Lizzy. Είμαι απαράδεκτος. Δεν υπήρξε ποτέ μέλος των Thin Lizzy, Φώτης. Με συγκινάς, απλά σε μία περιοδία ήτανε με τους Thin Lizzy σαν session μουσικός λίγο πριν τη διάλυσή τους και ήταν και φίλος του Phil Lynott, του σχορεμένου. Okay, ωραίο, με συγκινάει η αναφορά σου. Πολύ ψαγμενιά. Δεν ήταν ποτέ μέλος των Thin Lizzy. Σαν session μουσικός έκανε μια περιοδία μαζί τους. Ο Ντένις από Φιλαδέλφια μου απαντάει ναι για την selfie την οποία μου στέλνει. Νταμιάνο Ντέιβιτ κάνει στη Δέσποινα να ζηλέψει. Αθανάσιος: δεν ξέρω αν θεωρείται καλλιτέχνης ο Ακύλας, αλλά αυτό το τραγούδι είναι μια αθλειότητα από όπου και αν το δεις. Δυστυχώς ντροπή να εκπροσωπούμε τη χώρα με ξελιγωμένους στίχους σαν το φέρτο, λέει ο Αθανάσιος και στείνει εκπομπή ολόκληρη.

Λοιπόν, ποιος έστειλε το μήνυμα τώρα εδώ? Κανένας, εσύ το έστειλες? Όχι, ο Φώτης. Φώτη, εσύ εδώ δες τώρα ποιος του κουνήθηκε και το χάσε. Ναι, ο Φώτης. Φώτη, αδερφέ, επειδή πραγματικά με συγκίνησες. Γιώργο Σιταρά, δεν ξέρω τι στέλνεις, αδερφέ, έχει βγει ό,τι να είναι. Το μήνυμά σου έχει πάρει ψυχοφάρμακα, κανονικά. Δημήτρης Οδοντίατρος, Σαλονικιός, πρώην κάτοικος Αθήνας, νυν μόνιμος της Λιβαδιάς. Γιώργο Αντισερέ, το πόθεν έσχες του Καραμανλή, το διάβασες? Δημήτρης, του Καραμανλή, για πες τι λέει το πόθεν έσχος, το πόθεν έσχες. Όσο για το χαζοτράγουδο, Μάριε, αυτό μας αξίζει σαν χώρα και σαν λαός, έτσι όπως έχουμε καταντήσει, και πολύ μας πέφτει. Δημήτρη, ψάξ το λίγο. Ψάξ το λίγο, έχει ψαγμενιά. Εντάξει, σαν ήχος σίγουρα ξενίζει εσένα και εμένα. Εμένα ίσως, δεν με ξενίζει, αλλά τέλος πάντων. Λοιπόν, Φώτης, επειδή έκανα σε αναφορά στους Thin Lizzy, είναι από τις μπάντες οι οποίες με σημάδεψαν, πραγματικά με σημάδεψαν, τεράστιοι και απλησίαστοι Thin Lizzy. Για σένα, αδερφέ, μου δίνεις αφορμή να παίξω Thin Lizzy.

The Boys Are Back in Town, από την μπάντα η οποία όρισε τις δίδυμες κιθάρες σε αυτήν τη μεριά του Ατλαντικού, έτσι, από αυτή τη μεριά. Απ' την άλλη μεριά τις όρισαν τις δίδυμες κιθάρες οι Kiss. Δύο είναι οι μπάντες που όρισαν αυτό που λέμε Twin Guitars. Thin Lizzy και Kiss. Kiss και Thin Lizzy. Όλοι οι άλλοι είναι να είχαμε να λέγαμε. Γιώργος, μην το ψάχνεις για την ομάδα Ε που έλεγες εχθές, διότι σε ένα κουλουβάχατο της ιστορίας, αλλά Monty Python θα καταλήξεις και πάλι άκρη δεν θα βρεις. Το λέει ο Γιώργος και συνεχίζει. Ο Γεώργιος Γκιόλβας ήταν μηχανολόγος μηχανικός από το Λιτόχωρο, έκανε διεθνή καριέρα, εφήβρε τις αυτόματες μπάρες στις διαβάσεις των τρένων, το αντιαεροπορικό Άρτεμις και κάποια άλλα πράγματα. Ο Γεώργιος Γκιόλβας είχε και έναν αδερφό, τον Χρήστο Γκιόλβα, που ήταν συγγραφέας βιβλίων για αρχαία Ελλάδα και εξωγήινους πυραμίδες κτλ. Και από εκεί και πέρα ξεκινάει το μπέρδεμα. Περίμενε, το Άρτεμις είναι του Γεωργίου Γκιόλβα? Σοβαρά? Να υποκληθώ. Γενικά πάντως ήταν και ίσως είναι ακόμα κάτι σαν λέσχη σημαντικών υποτίθεται Ελλήνων που συζητάνε για την πρόοδο της Ελλάδας και δεν έχει καμία σχέση με αυτά που λένε οι συνωμοσιολόγοι. Γιατί ξέρεις, όπως μου το έστειλε ο Γεώργιος Ελσίνκη, κάτι τέτοιο μου πέρασε, αδερφέ. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου.

Καλησπέρα Μάρη από το Ελσίνκι με ποιοτική ενημέρωση. Τα γιορτά μου ήταν τεράστιο γκουγκλάκι. Ποιος άλλος, ο άνθρωπός μου στη Βόρεια Ευρώπη, μακελιό. 1,3 εκατομμύρια ευρώ στους μασόνους της Ελβετίας. Πόθεν έσχος. Έχει την ταμπελίτσα αυτή πάνω στη φωτογραφία της Μαρέβας και του Κυριάκου. Βαρύ, πολύ βαρύ κατ' εμέ, έτσι. Ποιος βγάζει τον πίνακα τώρα πάνω που διαβάζω μηνύματα, ρε παιδιά, από το Yellow Radio. Πραγματικά, ποιος είναι εχθρός του Yellow Radio, ειλικρινά. Τον ευχαριστώ, τα απέσυρε μόλις. Μαρέβα Γκραμπόφσκι, η σύζυγος που έχει κατονομαστεί από τον Στέφανο Χίο ως ηθικός αυτουργός στην απόπειρα δολοφονίας του, εξακολουθεί να αυγατίζει την περιουσία της. Αυγατίζει την περιουσία της, μάλιστα. Ελεύθερη ώρα, έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Ευτυχώς δεν έχω υπόγειο σπίτι. Συνεχίζω με αυτό, θα ακούσετε πιο. Τι εννοώ. Όταν άλλο θέλω και άλλο βγαίνει, πώς τρελαίνομαι.

Φώτης συνέχεια με θηλνίζει ρε φίλε, με πόρωσες. Εσπρέσο Παπαγεωργίου Χριστοπούλου. Ποιος ο Χάρης, του Άρη? Παπαγεωργίου Χριστοπούλου. Πόλεμος μέχρι σε σκάτων. Α, για το τέτοιο ρε, το μοντέλο, sorry. Ποινική δίωξη στο διάσημο μοντέλο με δάκτυλο της άλλοτε μάνατζερ της. Η πρώην μάνατζερ της βάζει δάκτυλο. Τι γίνεται ρε παιδιά, λίγο, πού ζούμε εμείς? Η Αλεξανδράκη στον πάτο του αλκοόλ. Πάνω πάνω θέμα στην σημερινή Εξπρέσο. Σταρ, τώρα αρχίζει ο κολοθής και δεν πουλάει καθόλου για τον Γιώργο Μιλωνάκη, να είναι γερός ο άνθρωπος, αποτυχημένη Σταρ σήμερα. Πάνω αριστερά, άμα να το. Αυτό ναι, αυτό πουλάει. Το αλκοόλ με κατέστρεψε, πήρα χάπια και MDMA. Αποκαλύψεις Αλεξανδράκη για τα ναρκωτικά. Παιδιά, τι είναι το MDMA, επειδή δεν γνωρίζω. Τι είναι το MDMA? Αριστερά, έξαλλος ο Άδωνης Γεωργιάδης, φωτογραφία AI τον έβγαλε εκτός εαυτού. Πώς του φύτεψαν άλλη γυναίκα? Το φύτεψαν σε εισαγωγικά. Τι είναι η γυναίκα ρε, να τη φυτέψεις? Ρεπανάκι. Λούνα είναι το φεγγάρι και πάσω το βήμα, λέει ο Γεώργιος Ελσίνκη. Μάκης Φάντομ και οι δύο Μάριε είναι να τους ακούς, αφού τα έχεις πάρει με τις χούφτες. Δηλαδή τι εννοείς? Ποιους, Ακύλα και Μάλαμα? Εκεί το πας. Όσο, το ποντίκι δεν είναι, απάντησες λάθος. Όσο για Τσίπρα διαφωνώ και για Πασόκ συμφωνώ. Και βάλε να ακούσουμε Λας Νέτσαπ. Τι είναι Λας Νέτσαπ? Μήπως εννοείς Λοσκέτσαπ? Για Τσίπρα διαφωνάς ότι είναι ηγέτης χωρίς κόμμα? Μάλιστα. Για Πασόκ λέει συμφωνώ ότι είναι κόμμα χωρίς ηγέτη, δηλαδή. Τάσος, ο Ουρ μεγαλούργησε με Ultravox όταν η Βόνη ήταν πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας. Γιατί η εκπομπή είναι πολυδιάστατη. Αυτό είναι μια τεράστια και πολυδιάστατη αλήθεια. Η εκπομπή η οποία πατά παντού και στα πάντα. Και που περνάει από το ένα θέμα στο άλλο με την άνεση που ένα βατραχάκι περνάει στο ποτάμι από τη μία πέτρα στην άλλη. Ο κανένας λέει, Μάριε ρώτα λίγο, Γιώργος από Κολομβία, ο γνωστός Αριανός. Ακούει τώρα ο Γιώργος που ξεκινάει από Σι, σίγμα γιώτα, το επίθετό του. Από Κολομβία, ο γνωστός Αριανός, αν θέλει απαντάει. Σε ευχαριστώ αγαπητέ Φώτη, σε ευχαριστώ πάρα, μα πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ αδερφέ, να είσαι καλά. Και κάπως έτσι συνεχίζω ή να συνεχίσω έτσι, λέω να συνεχίσω έτσι ρε φίλε. Άντε κάνουμε τρίπη σου στην Λίζη σήμερα, τι να πρωτοπαίξεις. Πώς θα ήθελα να είμαι ένας μοναχικός cowboy. A starry night, a campfire light. Και τις κρύες νύχτες μέσα στην Αμερικάνικη έρημο να ζεσταίνομαι με ένα πιάτο τραχανά. And the howling winds wail. So I'll ride out to the old sun.

I am just a cowboy. Λοιπόν, Δημήτρη, βλέπω αυτό με τα εισοδήματα που στέλνεις για τον πρώην υπουργό που δήλωσε 350, 301 και 13 ευρώ κτλ. Διαθέτει, λέει, 4 γιώταχοι και ένα δίκυκλο και κάτι συμμετοχές σε 5 εταιρείες. Έχουμε κάτι κοινό. Έχω κι εγώ ένα δίκυκλο. Σε όλα τα άλλα διαφέρουμε. Βασίλης, σε είχα σε υψηλά στάνταρ μουσικά, αλλά τέχνη του Ακύλα έπεσες κατηγορία. Σε λίγο θα μας πεις ότι γεμίζει το ΟΑΚΑ σε live. Μη σου πω, περίμενε και θα γίνει. Βασίλη, καλομελέτα και έρχεται. Αχ, να είχα μια ομελέτα τώρα. Ο Θωμάς, τεράστιο μήνυμα, πραγματικά έπος. Αυγατίζουν την περιουσία τους γιατί δεν δίνουν 27 και 90 σε σκουφάκια. Θωμά, κέντησες το μήνυμα του μήνα στο Ευρωπαϊκό Ραδιόφωνο. Αργύρης σε ένα απάβγασμα σοφίας. Τα λεφτά δεν φέρνουν την ευτυχία. Τα πολλά λεφτά φέρνουν την ευτυχία. Αργύρη, από αύριο το πρωί μετά τις 11 μπορείς να πας Παύλου Μελά 11 Opticon Express και να παραλάβεις 2 δωρεπιταγές αξίας 50 ευρώ. Από αύριο το πρωί και για ένα μήνα. Έχεις μπροστά σου 30 ημερολογιακές ημέρες. Κώστας, ο Γεώργιος Γκιόλβας κατασκεύασε το αντιαεροπορικό σύστημα Artemis. Τηλεκατευθυνόμενα συστήματα ασφαλείας σιδηροδρόμων, λέει ο Κώστας. Και πώς δεν έχουμε ασφάλεια στους σιδηρόδρομους, βρε Κώστα. Πειράματα ενέργειας και ηλεκτρομαγνητισμού μπορούσε να κάνει την Ελλάδα υπερδύναμη σε 48 ώρες. Είχε τεχνολογίες τύπου HARP ή υπερόπλα. Και γιατί δεν τον άφησαν να το κάνει, για ευνόητους λόγους, ε. Ναι, Los Ketchup. Ναι, εσύ και ο Lucky Luke. Ξανά μάνα, γεια σου Μάκης. Μου στέλνει το Βιέννα από Σίλερ ο Φώτης. Να σε καλά, Φώτης. Δεν αμφισβήτησα το για το κομμάτι, έτσι. Είπα ότι δεν ήταν μέρος στο Thin Lizzy ο Μιτζούρ. Ο Κώστας λέει, ασόψετε το ελληνικό κράτος. Δεν τον άφησαν. Τον Γεώργιο Γκιόλβα, έτσι. Τα έδωσαν στους Αμερικανούς. Α, γιατί ο Κυριάκος λέει, κάνουμε περήφανη εξωτερική πολιτική. Hey, amigo. Just let me go. Hey, amigo, just let me go.

0: Στεφανάτη, Μάριε, με τα λεφτά δεν αγοράζεις την ευτυχία, όμως μπορείς να νοικιάσεις κάμποση. Αυτά, αδέρφια, μαγική μέρα και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλες και σε όλους, ειλικρινά. Σταυρώστε δάχτυλα όλοι για το βράδυ, για τον Ακύλα. Βγαίνει στην τέταρτη θέση απόψε στον πρώτο ημιτελικό. Fingers crossed για τον Ακύλα. Φέρτο, φέρτο, φέρτο, φέρτο. Ακολουθεί η Άσον με τον Διονύση Γιακουμέλο σήμερα, αν δεν κάνω λάθος. Ο Φώτης τι λέει? Ναι, μόλις διάβασα ότι απλά συμμετείχε όταν έφυγε ο Ρότζερ Μουρ. Όχι Ρότζερ Μουρ, Γκάρι Μουρ. Ρότζερ, ηθοποιός, και τους δύο θεός χωρές τους. Για λίγο καιρό έτσι, ναι, ναι. Είναι τότε που τον κρέμασε ο Γκάρι Μουρ. Μια μισή μέρα πριν μπουν στο αεροπλάνο για αμερικάνικη περιοδία η Thin Lizzy, του είπε: εγώ δεν έρχομαι. Ο Γκάρι Μουρ έφαγε την ψυχούλα του Phil Lynott. Το αλκοόλ και ο Γκάρι Μουρ έφαγαν την ψυχούλα του Phil Lynott. Αυτά παιδιά. Τι να πρωτοβάρω, Thin Lizzy, απ' έξω για μεθαύριο. Αύριο τα λέμε, όχι εδώ στο ραδιόφωνο, 5 η ώρα στους Fighters. 5 με 6 και μισή στο κανάλι των Fighters στο YouTube. Αδέρφια, keep on rocking.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχάρα μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
9: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
8: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
8: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αργύρι, μην τρέχεις!
11: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής σε ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
12: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
13: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Λευτεράκι, τα είδες?
16: Τι να δω ρε Ζωζό.
15: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου. Ε, πού πήγαιναν κομβόι?
16: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
15: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
16: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
15: Τις κληρώσεις.
17: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
18: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
19: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
20: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
19: Στη Θεσσαλονίκη?
20: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
21: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
22: Η θεία μου έλεγε:
0: πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
2: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας. Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Έκτακτη είδηση.
2: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
1: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
2: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
1: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
2: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
1: www.ergopavlatel.gr.
2: Έργο τέλεια νέα.
3: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
4: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
6: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
5: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
6: Ποιος εγώ?
5: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
6: Και ejectionservice.gr.
5: Lease Access.
7: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος? Ναι, coach. Ήρθε η ώρα. Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα. Μιλάμε για άλλο αέρα, ε. Κι εγώ πάντα δίπλα σου. Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα.
9: Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Στη λογιστική εταιρεία επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην επίδοση μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην επίδοση θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
13: GPS και βυθώματο έχεις?
12: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
13: GPS λογικό έχεις?
12: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
13: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
12: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
13: Μεϊμάρης.
14: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Εδώ πέρα είμαστε Yellow Radio Equipbox 101, ακόμη τον FM Yellow Radio Equipbox to Box. Εκπομπή που μαρκάρει φασάρι, σουτάρι και σκοράρι στον έρωτα της πόλης μας. Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και να σχολιάσουμε. Όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Πέμπτη, τις 6 έως και τις 8. Κάτι ακούω περίεργα στα αυτιά μου, δεν ξέρω. Κάπως μας ακούω λίγο περίεργα. Τέλος πάντων, σαν να έχω μια απειροελάχιστη επιστροφή. Δεν ξέρω, Διονύση. Όχι, δεν ακούς κάτι τέτοιο.
1: Όχι, εγώ με ένα καλά είμαι εγώ.
0: Μάλιστα. Τέλος πάντων, είναι ο Ιάσονας Μίσχος και ο Διονύσης Γεχουμέλος. Ο Διονύσης Γεχουμέλος και ο Ιάσονας Μίσχος. Έχουμε αρκετά πράγματα να πούμε στο επόμενο διωράκι και κάτι λιγότερο. Και η πρώτη ερώτηση που ήθελα να θέσω, την έθεσα πριν και στον Ασλαμά. Διάβασα τώρα που άνοιξα, μου πετάχτηκε είδηση, ο Πέρεθ ανακοίνωσε έκτακτη συνέντευξη τύπου στη Ρεάλ. Και προφανώς το μυαλό μου πήγε στον Κάρλες Πέρεθ. Και σκέφτομαι, θα ήταν βελτίωση έστω για τη μία ομάδα ή και για τις δύο, αν φέτος ο Κάρλες Πέρεθ αναλάμβανε πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης και ο Φλωρεντίνο Πέρεθ δεξί εξτρέμ στον Άρη.
1: Για τον Άρη θα ήταν το ίδιο. Για τη Ρεάλ μπορεί να ήταν και βελτίωση.
0: Μπορεί να ήταν και βελτίωση.
1: Ναι, νομίζω ότι ο Τζάμπι Αλόνσο Πέρεθ δεν τον έδιωχνε. Ο Κάρλες Πέρεθ.
0: Ναι, ο Κάρλες Πέρεθ
1: θα
0: τραπούσε.
1: Σεβόταν.
0: Ο Κάρλες Πέρεθ πιστεύει ότι είναι. Εντάξει, να μην έχω να το πω αυτό. Ότι θα έβαζε τον Τζάμπι Αλόνσο να του κάνει συμβόλαιο και να παίζει βασικό.
1: Τι να σου πω, μπορεί.
0: Δεν αποκλείεται. Και εγώ πιστεύω ότι και για τον Άρη μπορεί να ήταν μια βελτίωση. Γιατί ο Φλωρεντίνο Πέρεθ τουλάχιστον δεν θα παίρνει τόσες μπάλες, θεωρώ. Δεν θα παίρνει μπάλες στο γήπεδο μεταφορικά, μπορεί να παίρνει κυριολεκτικά. Δηλαδή να μας αγόραζε και μερικές μπάλες.
1: Μπορεί να έχει πιο πολυδιάστατο τρόπο παιχνιδιού.
0: Ναι, ρε παιδί μου, κάτι θα γινόταν. Εντάξει, θα μου πει αν έφερνε τα ίδια καλά αποδυτήρια που είχε και στη Ρεάλ. Δεν ξέρω πώς πήγαν τα πράγματα, αλλά σε έφερε τον Εμπαπέ στη Θεσσαλονίκη και μπορεί να το συγχωρούσαμε για τα αποδυτήρια. Δεν ξέρω, ο Κάρλες Πέρεθ θα μπορούσε να δοκιμάσει για πρόεδρος της Ρεάλ, σχέση με τον Φλωρεντίνο, κάτι θα μπορούσε να γίνει. Αλλά αυτό είναι το γνωστό ότι όποιος και να ερχόταν στον Πέρεθ δεν θα ήταν χειρότερα γιατί δεν θα έπαιζε. Δεν θυμάμαι, σε κάποια φάση ένας φίλος μου που διαφορούσε μου έστειλε κάτι, μια απάντηση μέσω ChatGPT. Και του είχα απαντήσει ότι ρε φίλε, μέσω ChatGPT μπορώ να επιχειρηματολογήσω κι εγώ ότι θα ήμουν καλύτερος από το μωρό στον Άρη. Και έκανε τέτοιο ότι να. Είχα πει στο ChatGPT, ρε φίλε, εγώ με το μωρό δεν πήραμε τίτλο. Με μένα δεν θα παίρναμε τίτλο. Με το μωρό δίνουμε ένα εκατομμύριο το χρόνο. Με μένα δεν θα δίναμε. Δεν θα ήταν καλύτερο ο Άρης με μένα. Και δεν κάνω και θα είχα και καλό κλίμα στα αποδυτήρια. Και μου λέει, ναι, θα ήταν καλύτερα. Το γνωστό, εντάξει, ότι το ChatGPT μπορεί να σου πει οτιδήποτε. Οτιδήποτε υπέρ σου. Οπότε να σου πω την αλήθεια, το σκέφτομαι πάντως αυτό. Ότι σε σχέση με τον Κάρλες Πέρεθ μπορεί ο Φλωρεντίνο να ήταν μια μικρή βελτίωση. Αλλά όπως λέγαμε και χθες, ο Κάρλες Πέρεθ έχει 2 second assist φέτος.
1: Πρέπει να σε διορθώσω αυτό, δεν έχει 2.
0: Πώς
1: έχει 2? 2 είχε με τον Όφη μόνο. Γιατί και στον goal, και στο goal του Κουαμέ, την μπάσα για τη σέντα του Ντουντού την κάνει ο Πέρεθ.
0: Α, ναι. Δύο στο πρωτάθλημα, άρα με τον Πάκη.
1: Δύο στο πρωτάθλημα, ναι, και μία στο κύπελλο.
0: Εντάξει, άρα μια χαρά δημιουργικό είναι ο Πέρεθ.
1: Άρα θα λέγαμε ήταν στους πολυτιμότερους.
0: Βέβαια. Δεν ξέρω γιατί τον κράζεται. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι δεν ήταν από τα κακά του μάτς.
1: Καλά, ναι, εντάξει. Και η αλλαγή ήταν αναγκαστική, δεν ήταν.
0: Ναι, ναι. Δεν έκανε σουτ πάλι.
1: Όχι, δεν νομίζω.
0: Παραμένει στα 3 εύστοχα σουτ από το 2026, είναι η αλήθεια. Έχει 2 ευκαιρίες να πάει στα 5, ξέρω εγώ, ρε φίλε.
2: Να τάξη. Πω αυτό και να αναχωρήσω. Θα ήθελα να είμαι ο σκύλος που θα δαγκάσει το Φιωρεντίνο πέρα σε γενετικά όργανα.
0: Μάλιστα.
1: Δεν λέγεται αυτό.
0: Ακούστηκε. Εντάξει, όχι, λέγεται ρε φίλε. Ο Ασλαμάς θα θέλει να είναι. Δεν έκανε μια πρόταση. Πολλές φορές λέω κάτι και λέω αυτό είναι μια πρόταση που δεν περίμενα να πω στον αέρα. Αυτή δεν μπαίνει σε αυτήν την κατηγορία. Θα περίμενα να την πω. Ο Ασλαμάς λέει ότι εύχεται έναν σκύλο που θα δάγκωνε τον Φλωρεντίνο Πέρεθ στα γεννητικά όργανα.
1: Νομίζω συμφωνούν μαζί του και οι περισσότεροι ουδέτεροι ποδοσφαιρόφιλοι της Ισπανίας, ναι. Με τους οποίους έχει τύχει να μιλήσει στο παρελθόν και από ό,τι κατάλαβα τον Φλωρεντίνο Πέρεθ τον έχουν περίπου όπως έχουμε εμείς στο μυαλό μας
0: το
1: γνωστό στιχουργό.
0: Α, μάλιστα.
1: Από το λιμάνι του Πειραιά.
0: Okay. Ναι. Ενδιαφέρον. Κοίτα, να σου πω την αλήθεια, είναι το μόνο που δεν έχει γίνει φέτος στη Ρεάλ.
1: Ναι. Μπορεί να έχει γίνει και να το έχουμε. Βέβαια, ό,τι γίνεται στη Ρεάλ μαθαίνεται.
0: Φαντάζεσαι να μην μαθαίνετε ό,τι γίνεται στη Ρεάλ. Να μαθαίνουμε ένα 10% όσων πραγματικά έχουν γίνει.
1: Νομίζω είναι από τις ομάδες που μερικά που βιώνουν και λίγο τραβηγμένα.
0: Δηλαδή, θεωρείς ότι ο Βαλβέρδη δεν είχε απώλεια μνήμη.
1: Όχι, αυτό το πιστεύω. Ναι. Αυτό πρέπει κάποιος να έχει πολύ ευρηματικό μυαλό για να το βγάλει μόνος του.
0: Θεωρείς ότι ο Τσουαμενί δεν βρήκε την κοπέλα του στο σπίτι του με τον Βαλβέρδη.
1: Δεν έχουμε μάθει το λόγο, είναι η αλήθεια. Δεν τον έχουμε μάθει.
0: Έτσι ακούγεται.
1: Είπαν ότι.
0: Δεν έχει γίνει αυτό γενικά σε ομάδες που και που αν
1: δεν έχει γίνει. Έχει γίνει, έχει γίνει και το έχουμε μάθει κιόλας. Και με τον Κουρτουά και τον Ντεμπρόινε το κάνουν και προκάλυπτα.
0: Ναι, ναι, όχι άλλο έχω στο μυαλό μου. Κάποιοι μπορεί να κατάλαβαν, αλλά ναι. Τέλος πάντων, ναι, έχει γίνει ρε φίλε. Κουρτουά, Ντεμπρόινε. Αλλά δεν ξέρω τι βρήκε ο ένας στο σπίτι, τι βρήκανε στο σπίτι του άλλου.
1: Είχε στο μυαλό μήπως από αθηναϊκή ομάδα.
0: Όχι, είχα στο μυαλό. Άσπρο, θα σου πω άλλη φορά. Είχα στο μυαλό μου. Θα σου πω ότι άλλη μετά είχα στο μυαλό μου. Από αθηναϊκή ομάδα τι παίζει.
1: Κάτι πρόσφατο, περσινό.
0: Περσινό.
1: Ναι, ναι, έτσι. Ναι. Που οδήγησε σε αποχώρηση ενός παίκτη.
0: Σίγουρα θα το. Α! Τώρα πάει να μου έρθει. Από ΑΕΚ ήταν ναι, κάτι ναι, τέτοιο. Ναι. Ναι, εντάξει, άμα το όνομα θα μου έρθει, αλλά οκ. Okay. Είχε γραφτεί πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω αν ίσχυε όμως.
1: Νομίζω ότι ίσχυε.
0: Ότι ίσχυε. Εντάξει, εμείς μεγαλώσαμε με Terry Bridges.
1: Ναι, ναι, ισχύει.
0: Που ο Bridges μετά δεν έκανε χειραψίες με τον Terry.
1: Ναι.
0: Και στην Ιταλία υπήρχε ένα
1: παράδειγμα. Γκίξ με τον.
0: Καλά, εντάξει, τον ναι, ντροπή. Ναι. Ντροπή. Ο Γκίξ, ο οποίος είναι ένας από τους ελάχιστους ανθρώπους σύγχρονου ποδόσφαιρου που έχει υπάρξει παίκτης προπονητής.
1: Σωστά, ναι.
0: Και έχει βάλει αλλαγή τον εαυτό του. Δεν πήγε καλά κιόλας αυτή η αλλαγή, είναι η αλήθεια. Δεν φίλε, δεν πρέπει να είναι λίγο περίεργο να βάλεις αλλαγή τον εαυτό σου.
1: Ποιος πιστεύει ότι θα έκανε αλλαγή τον εαυτό του, αν ήταν στον Άρη.
0: Α, συγγνώμη, πρέπει να ολοκληρώσω την πρόταση. Από παίκτες που έχουν περάσει, πολλοί θα ήθελαν και θα ήθελαν τον ρόλο και θα βάζαν αλλαγή.
1: Εγώ νομίζω ο Ματίγια θα έκανε αλλαγή τον εαυτό του με τη Λαμία να μπει μέσα τότε στο κύπελο.
0: Ναι, σίγουρα. Ο Ματίγια θα έκανε αλλαγή την ώρα του πέναλτι. Όποιος πήγαινε

0: Υπάρχουν παίκτες που δεν θα έκαναν αλλαγή τον εαυτό τους. Που θα έκαναν αλλαγή τον εαυτό τους μόνο και αν ήταν για το καλό της ομάδας. Ερώτηση: ο Κόρχουτας είναι μια τέτοια περίπτωση.
1: Ο Γιαννιώτας.
0: Ναι, ο Γιαννιώτας. Αλλά μέσα από αυτούς που έχει φέτος, νομίζω.
1: Για το καλό της ομάδας θα έβαζε τον εαυτό του βασικό.
0: Ναι, δεν θα έβγαζε τον εαυτό του, είναι η αλήθεια. Ναι, ποιος άλλος θα μπορούσε να λειτουργήσει έτσι για το καλό της ομάδας. Και να άφηνε τον εαυτό του στον πάγκο και άντε να τον έβαζε λίγο αλλαγή ή κάτι τέτοιο.
1: Για το καλό της ομάδας.
0: Ο Σάσα δεν πιστεύω ότι θα το έκανε.
1: Όχι, και εγώ δεν νομίζω.
0: Προσπαθώ να σκεφτώ. Ακόμα και ο Κουέστα πιστεύω ότι δεν θα το έκανε. Αλλά είναι περίεργη θέση. Αν είχε κάποιο καλύτερο από αυτό, μπορεί να το έκανε.
1: Ίσως να το έκανε. Λες ο Μάνος να δεχόταν να μην βάλει τον εαυτό του βασικό.
0: Ναι, κοίτα, η αλήθεια είναι ότι έχω μετά από ένα match volley, έχω συνυπάρξει με παίκτες που ήμουν κοντά στους παίκτες. Που το μιλούσαμε το ένα και άκουγα δύο άλλους που μιλούσαν δίπλα. Και λέει ο ένας, ρε φίλε, και ο Τάδε, ο Χαζός, ο Βλάκας, ο Διονύσης έπαιζαν ίδια θέση. Λέω, ρε φίλε, τι γίνεται, ρε. Έπαιξε χάλια και ανάγκασε τον προπονητή να με βάλει μέσα και να παίξω. Τι ωραία καθόμουν, ήμουν ξεκούραστος και αναγκάστηκα να μπω και να παίξω. Θεωρώ ότι και τέτοιοι παίκτες έχουν περάσει.
1: Ναι, αυτή είναι άλλη κατηγορία. Αυτή είναι η κατηγορία Λέριν Ντουάρτε, ίσως.
0: Ναι, όχι, Ντουάρτε πιστεύω ότι ήθελε να παίξει.
1: Ήθελε να παίξει. Δεν το έδειχνε βέβαια μέσα στη βδομάδα στις προπονήσεις.
0: Ναι. Ξέρεις ποιος πιστεύω ότι δεν θα έκανε, ότι θα έβαζε τον εαυτό του μόνο να χρειαζότανε. Αλλά θεωρώ ότι σε τελικό θα τον έβαζε. Ο Ούγκο Σόουζα. Πιστεύω ότι θα έβαζε Φαμπιάνο Μπράμπετς. Αλλά θεωρώ ότι όταν ήταν τελικό θα έβαζε τον εαυτό του.
1: Το ακούω, ναι.
0: Και να σου πω και κάτι. Είναι πολύ χειρότερο και από τους δύο. Μπορεί σε τελικό να έκανε κάτι περισσότερο.
1: Επίσης νομίζω ο Σίτκλεφ κατά βάθος δεν ήθελε να μπει. Δηλαδή φοβόταν. Έλεγε άσε.
0: Ο Έμαν επίσης.
1: Ναι, και ο Έμαν. Έλεγε άσε, μην πάει τίποτα. Χουλιάν, μια χαρά είναι στον πάγκο. Ναι.
0: Νομίζω ο Έμαν ειδικά το διασκέδαζε πάρα πολύ. Γιατί όποτε έχει μπει αυτό το παιδί κάπου να παίξει, τα έχει μαζέψει με το τσουβάλι δηλαδή τα γκολ. Ναι, ποιος άλλος δεν ήθελε να παίξει. Πιστεύω ο Ντάτκοβιτς αν είχε μείνει λίγο παραπάνω θα ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Σίγουρα ο Κουάισον.
1: Ναι. Ίσως και ο Κάρλσον.
0: Όχι, νομίζω ότι ο Κάρλσον ψηλό ήθελε να παίξει. Βρήκε και ομάδα μετά έτσι αλλιώς να πάει.
1: Άλλωστε και αυτό.
0: Ναι. Ο Έμαν ήταν τόσο χαζός. Ήταν τόσο χαζός, ρε. Ήθελε να παίξει. Σίτκλεφ σίγουρα φοβότανε. Ήθελε να παίξει ο Έμαν. Εντάξει, μπορεί ρε παιδιά, τι να πω.
1: Η αλήθεια είναι ότι οι επιλογές που έκανε μετά στην καριέρα του ήταν προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή για να βρει χρόνο.
0: Ναι. Ο Edwin ήθελε να παίξει. Ο Edwin αν ήθελε να παίξει να μην ζητούσε τα λεφτά του. Άντε.
1: Ναι. Ενώ ο Σίτκλεφ πήγε στην Αραβία. Δεν τη λες και την πιο.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σωστό. Ο Ντάτκοβιτς είναι σίγουρα μια τέτοια περίπτωση.
1: Την πιο φιλόδοξη επαγγελματικά κίνηση.
0: Ναι, ο Πίρσμαν πιστεύω ότι ήθελε να παίζει.
1: Δυστυχώς, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν το θεωρώ τόσο κακό παίκτη.
1: Κοίτα, στον Άρη ήταν πολύ κακός. Γενικά.
0: Στον Άρη ήταν κακός ως αριστερό μπακ. Στα στόπερ πήγε καλά.
1: Ναι, αλήθεια είναι.
0: Το κάλυψε το κενό του Μπράβες. Δεν υπήρχε μεγάλη. Πώς έλεγε πέρσι κάποιος κόσμος ότι αν έβαζες μια βλέα μπροστά από τον πάγκο του Άρη το Δεκέμβρη και δεν ξέραμε ότι άλλαξε προπονητής, δεν θα καταλάβαινες ότι ήταν ο Ζουνίδης αντί του Μάτζιου. Αντίστοιχα νομίζω ότι και ο Πίρσμαν σε εκείνα τα πλεϊόφ αν έβαζες πάλι μια βλέα και δεν. Αν έπαιζε ρε φίλε, είχε ένα κράνος και δεν έλειπες ποιος είναι, δεν θα καταλάβαινες ότι είναι ο Πίρσμαν και όχι ο Μπράμπετς, θεωρώ σε εκείνα τα μάτς. Και γι' αυτό έχει κάνει. Και στην Ολλανδία είναι πάρα πολύ καλός. Έχει τύχει να του δώσει πολλά μάτς. Είναι πάρα πολύ καλός. Δεν ξέρω αν έχει τύχει να τον παρακολουθήσεις.
1: Έχει τύχει, ναι. Αν και στην Ολλανδία, ναι, πάλι στόπερ παίζει κυρίως. Τον έχω δει και αριστερά βασικά.
0: Ναι,
1: αλλάξει πάει.
0: Πηγαίνει, παίζει και στόπερ, παίζει και αριστερά. Ναι. Είναι πολύ καλός. Είναι πολύ καλός ο Μάρβιν. Λοιπόν, έκανε το σκου 100 συμμετοχές με τη Χρόνικερ και το βράβευσαν.
1: Τον βράβευσαν κιόλας.
0: Πω πω ντροπή για τη Χρόνικερ, φίλε. Να βράβευε τον Πίρσμαν δηλαδή. Μεγάλη ντροπή.
1: Κάποτε βράβευε τον Ρόμπεν.
0: Ναι, σωστό.
1: Τώρα βράβευε τον Πίρσμαν.
0: Νομίζω ότι η Ντιαγέ δεν είχε πάρα πολύ διάθεση να παίζει.
1: Πάλι θα πω, νομίζω δεν είχε διάθεση να προπονείται. Τώρα για να παίζει δεν ξέρω αν.
0: Ναι, οκ. Okay. Ναι. Δεν θα πάθαινε και τίποτα. Και ο Ζερβίνιο θεωρώ ότι δεν είχε διάθεση να παίζει.
1: Ο Ενκουλού.
0: Ο Ενκουλού δεν νομίζω ότι τον ενδιέφερε. Ήταν οκ okay και με τα δύο. Δεν είναι. Ο Μπεναλουάν ήθελε. Ο Μπεναλουάν θα τον ξεκινούσε στον εαυτό του βασικό. Ο Μπεναλουάν θα περνούσε για τον εαυτό του φορά αν χάναμε στο τελευταίο δεκάλεπτο.
1: Ισχύει. Αρκετοί στόπερ βέβαια πιστεύω θα το έκαναν αυτό.
0: Θεωρώ ότι ο Φαμπιάνο.

0: μπορεί να το υποστηρίξει αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να το υποστηρίξει.
0: Ο Μπράβιτ δεν πιστεύω ότι θα το έκανε.
1: Ο Δελιζή θα το έκανε.
0: Δυστυχώ.
1: Θα το έκανε.
0: Ο Δελιζή θεωρώ ότι από όλου του παίκτε του Άρη με ρωτήσει ποιο δεν πρέπει να γίνει προπονητή. Νομίζω ότι ο Δελ είναι η απάντηση.
1: Είναι μία από τι 30 έγκυρε απαντήσει που μου έρχονται στο μυαλό. Ναι, είναι...
0: 30,
1: ναι, τώρα την τελευταία δεκαετία και λίγε λέω.
0: Ναι, δηλαδή ποιε είναι κοντά σε αυτό το επίπεδο.
1: Να μην κάνουν και προπονητέ.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, ποτέ μιλες ποτέ με βάση αυτά που βλέπω στο γήπεδο.
0: Καλά, θα μπορούσε να γίνει αυτό, Λίτσερ.
1: Θα μπορούσε να σκεφτεί τον Μπάλμα να γίνει προπονητή.
0: Ναι, ρε, σίγουρα. Σίγουρα. Δεν ξέρω αν θα πήγαινε καλά, βέβαια. Αλλά όλου αυτού του ημίτρελου. Δεν είναι Λατίνο, βέβαια, ο Μπάλμα. Κεντροαμερικάνο είναι. Αλλά όλου αυτού του ημίτρελου εκεί πέρα μπορώ να του φανταστώ για προπονητέ.
1: Ναι.
0: Αλλά όχι προπονητή σε πολύ υψηλό επίπεδο. Προπονητή που θα λέει πριν το match, παιδιά, παίζουμε τελικό πρωταθλήματος. Θα ήταν στη φετινή Άρσεν, ας πούμε, που κερδίζει πολλά corner, οκ. Okay? Θα λέει, παιδιά, παίζουμε τελικό πρωταθλήματος με τη City. Όλοι θα περιμένουν να παίξουμε σοβαρά. Εγώ βγάζω εδώ πέρα 10 χιλιάρικα σε όποιον βάλει γκολ από corner. Δεν με ενδιαφέρει να κερδίσουμε. 10 χιλιάρικα σε όποιον βάλει γκολ από corner. Και μετά, για να το συνδέσουμε με την προηγούμενη μα συζήτηση, θα έβαζα αλλαγή στον τον εαυτό του και θα πήγαινε εκείνο να βάλει γκολ από corner.
1: Το δίδυμο Νταμποντιόπ. Φαντάζεσαι κάτι σε άκρη πάγκου.
0: Ο Ντιόπ με τίποτα, τον Ταμπό το φαντάζομαι.
1: Τον Ταμπό, εγώ θα το φανταζόμουν γενικό αρχηγό να μαζεύει κόκκινες.
0: Ναι, σίγουρα. Και ξέρεις τι, εκεί πέρα στη Μπαστιά θα το φανταζόμουν τον Ταμπό. Που έτσι κι αλλιώς η Μπαστιά ανά σεζόν τρώει 15 μάσια κλεισμένων των θυρών. Πιστεύω ότι ο Ταμπό θα ήταν υπεύθυνος για τα 2-3.
1: Να.
0: Και θα τρώει και εκείνος 15 μάτσα. Εκεί πέρα οι 20 ικανοί που έχουν αυτό το ταπεραμέντο. Επίσης, βέβαια, από τους ξένους που έχουν περάσει από τον Άρη, αν μου έλεγες ποιος μεγάλωσε μεγάλη κακεπιάνο, ο Νταμπό θα ήταν πάρα πολύ πίσω στις επιλογές μου.
1: Πραγματικά.
0: Ναι.
1: Το θυμάμαι κι εγώ αυτό. Πού το έκρυβε αυτό το ταλέντο.
0: Ναι, είναι εντυπωσιακό. Εντάξει. Δεν το έκρυβε. Γενικά, πολλά πράγματα δεν μπορεί να τα κρύψει ο Νταμπό. Δυσκολευόταν να τα κρύψει. Οπότε είναι τον Ταμπό θα τον έβλεπα για προπονητή. Τον Ντιόπ με τίποτα, έχεις δίκιο, θα προτιμούσα Δέλη, ειδικά στην Ελλάδα.
1: Ειδικά στην Ελλάδα.
0: Ναι, από Ντιόπ. Τι άλλο, ποιος άλλος θα μπορούσε να δει.
1: Τον Εμπακατά θα τον έβλεπες για προπονητή.
0: Ναι, εντάξει, δεν έχω θέμα με τον Εμπακατά. Ο Εμπακατά θεωρώ ότι ήταν ένας τίμιος παίκτης που έκανε τα βασικά, δεν γκρίνιαζε. Γιατί να μην μπορεί να γίνει προπονητή ο Εμπακατά.
1: Τώρα, μ' άκουσε λίγο κακό. Παρότι και εμένα μου τα συμπαθίζει, δεν μου βγάζει για παίκτη ο οποίος η τακτική του κατανόηση του παιχνιδιού ήταν πολύ υψηλή. Παρότι επαγγελματίας παίκτης.
0: Δεν έκανε λάθη όμως τακτικά, ρε,
1: εσύ. Ναι.
0: Ειδικά επιθετικά. Και αμυντικά. Υπήρχαν μάτς που είχε πάρα πολλές επεμβάσεις. Δεν τις κάνεις κατά λάθος.
1: Ναι, κοίτα, υπάρχουν βέβαια και περιπτώσεις παικτών που είναι λίγο ενστικτόδεις.
0: Ίσως, ναι, ίσως.
1: Δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Στο transition δυσκολευόταν λίγο.
1: Ναι. Και νομίζω ότι αυτό ισχύει και για περιπτώσεις που ίσως να μην πηγαίνει ο νους με την πρώτη. Δηλαδή, π.χ. φέτος στη Ρεάλ που λέγαμε και πριν, βγήκε ρεπορτάζ ότι τον Τζάμπι Αλόνσο δεν τον ήθελαν κάποιοι παίχτες, διότι βαριόντουσαν το έτσι βεβαρημένο τακτικό πλάνο του μέσα στη εβδομάδα και ότι κάποιοι μάλιστα χασμουριόντουσαν την ώρα που... παρουσίαζε τις τακτικές του. Και δεν μιλάμε τώρα για, ξέρεις, τους τελευταίους των τελευταίων. Γράφτηκε και για τον Μπέλιγχαμ και για τον Καμαβιγκά.
0: Καλά. Εκεί πέρα θα πηγαίνει το μυαλό.
1: Ναι.
0: Και στο Δίνη θα πηγαίνει με το μυαλό μου, ξέρω, ναι, και σε όλους αυτούς. Ναι. Θεωρώ πάντως ότι θα μπορούσε με κατά να γίνει. Με κατά για μένα άλλο το μεγάλο του πρόβλημα ότι ήταν κακός του ένας εναντίον ενός. Αυτό ήταν το θέμα του. Δεν ήταν κάτι άλλο. Θα μου πεις, μπορεί και αυτό να είναι θέμα διαβάσματος κάποιες φορές. Γιατί ειδικά όταν παίζεις στην Ελλάδα, ρε φίλε, δεν έχεις τα καλύτερα εξτρέμ απέναντί σου. Το Σεγγέλια, διάβασε τον λίγο. Να σου πω, είναι το μόνο πράγμα που με έχει εκνευρίσει ο Εμπακατά. Ότι έχει κάνει αυτό το κακό μάτς και ακούμε 4 χρόνια να φέρουμε τους Σεγγέλια στον Άρη. Που είναι μετριότητος ο Σεγγέλια και έχει κάνει απλά εκείνο το καλό μάτς στο Πανετολικό Άρης.
1: Συμφωνώ. Πάντως ο Εμπακατά και ο Πάλμα που έτσι να αναφέρουμε, ήρθαν πρώτοι στο μυαλό, είναι και οι δύο παίκτες οι οποίοι η ποδοσφαιρική παιδεία τους. Έτσι, δηλαδή από τις χαμηλότερες ηλικίες από τις υποδομές δεν είναι και τόσο υψηλό επίπεδο.
0: Του Πάλμα, ειδικά, τον Εμπακατά που ήταν.
1: Δεν είναι. Ο Εμπακατά μέχρι τα 22 του έπαιζε στη Γάμα και Δέλτα Γαλλίας. Οπότε φαντάζομαι ότι δεν είναι.
0: Και πάλι πιστεύω ότι ήταν καλύτερα από.
1: Θεωρώ ότι παίζει και αυτό ένα ρόλο, δηλαδή.
0: Πιστεύω και πάλι ότι ήταν καλύτερα του Πάλμα επειδή.
1: Ναι, σίγουρα.
0: Στην αλήθεια, ακόμα.
1: Ή α πούμε και το Ζαμόρα.
0: Ναι, ισχύει αυτό. ισχύει αυτό. Λοιπόν, και σαξόφωνο έπαιζε ο Μπεχταράς.
1: Φοβερός, φοβερός. Έχει κάνει ένα καλό μάτσο με τον Ολυμπιακό.
0: Πολύ καλό, ναι.
1: Αυτό δεν έχει κάνει άλλο καλό μάτσο με τον Άρη.
0: Ναι, ισχύει. Είναι μια αλήθεια αυτό. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος λέει: δώστε κόντι με ονόματα, ρε, για ποιο πράγμα. Τι λέγαμε.
1: Άγιε, μήπως για τα ερωτικά, τα μπερδέματα.
0: Δεν είναι για να δώσουμε κόντι.
1: Δεν είναι, όχι.
0: Δεν είναι. Εντάξει, αυτό τη Άγιε νομίζω ψηλά.
1: Αυτό για την Άγιε μπορώ να πω απλά ότι ο ένας είναι ακόμα στην ομάδα, ενώ ο άλλος έχει φύγει και είναι σε μια άλλη ελληνική ομάδα.
0: Και αναρωτιόταν όλοι γιατί έφυγε.
1: Να.
0: Ο Αγκάνθο λέει ο Τέγιας. Τι ο Αγκάνθο έχει κάνει. Δεν θα συνεχίσω αυτή τη συζήτηση γιατί δεν ξέρω τι εννοείς και δεν θα το ανοίξουμε αυτό. Καλησπέρα, παιδες, λέει ο Λάζαρος. Η άσονα κουνιέται η βελόνα στο γυναικείο μπάσκετ. Τα ειστήρια που πέραγε για μένα και που πήρα για τη μένα και τη γυναίκα μου στη Σάνε Λαρίνα 30 ευρώ έκαστος. Επειδή είχα για το παιχνίδι της κανονικής περίοδου, η ΑΕΚ το παιχνίδι με τον Άρη, το πολύ ακριβά σε όσους δεν έχουν κάρτα φίλου ΑΕΚ. Το παιχνίδι με τον Άρη για την ΑΕΚ είναι οικονομικό και λεπούρι. Δεν νομίζω ότι θα γεμίσει σαν η Λαρένα με αυτά τα δεδομένα. Ίσως μόνο αν παίξει ρόλο το πρωτάθλημα που πήρε στο ποδόσφαιρο. Η Εκθέση της Χελίου είναι ένας λαός κατεξοχήν ποδοσφαιρικός.
1: Να, δεν νομίζω ότι θα υπάρξει σύνδεση. Υπάρχει ξενέρωμα για το μπάσκετ μεγάλο.
0: Ο Χάρη, πρώτος προπονητής, και αν μετρούσε και παίκτης. Καλησπέρα, λέει ο φίλος Πάνο. Και αν μπορούσε και παίκτης. Μπορεί, ρε φίλο, αλλά δεν το έκανε. Δώσ' του τα εύσημα. Καλησπέρα, Λάνια Σκούπα, η Thunder, πάει ο Μπαρμπατζέιμς, λέει ο Γιώργος. Εντάξει, και αυτό που έκανε θεωρώ μαγικό ήταν. Δηλαδή και αυτά που έκανε με τους Rockets, για μένα είναι πλήρως επιτυχημένη η off-season του φέτος.
1: Να κάνω μια πρόβλεψη.
0: Για πες.
1: Νομίζω ότι ήταν το τελευταίο του παιχνίδι με τους Lakers, αλλά και το τελευταίο του παιχνίδι στο NBA.
0: Πού θα πάει, θεωρείς?
1: Δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα. Κάτι γράφτηκε τώρα, βέβαια αυτά τα σενάρια παίζουν γενικά εδώ και χρόνια και ποτέ δεν γίνονται πραγματικότητα. Γράφτηκε για τους Warriors.
0: Δεν νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο.
1: Και εγώ δεν νομίζω ότι είναι πολύ, πολύ κινηματογραφικό. Δηλαδή, μπασκετικά δεν έχει τόση λογική.
0: Κινηματογραφικά ξέρεις, θα ήταν πάρα πολύ καλό και θα μπορούσε να τον εκτοξεύσει αν πήγαινε καλά και ας έπαιρνε ακόμα και ως τρίτος καλύτερος παίξει ένα δαχτυλίδι.
1: Πού?
0: Στη Νέα Υόρκη.
1: Στη Νέα Υόρκη.
0: Να.
1: Για να είναι τι, ο τρίτος πόλος.
0: Αν ήταν όπως φέτος, πού είναι,
1: η αλήθεια είναι ότι ναι, αν προσθέσει έναν LeBron στους Knicks, μπορούν να φτάσουν. Ήδη θα φτάσουν και φέτος μακριά στα playoffs και μπορούν να φτάσουν και ακόμα πιο μακριά.
0: Νομίζω ότι για το legacy του ήταν η καλύτερη επιλογή.
1: Να.
0: Αλλά πόσο ακόμα να παίξει, θα μου πεις με τη σεζόν που κάνει φέτος, γιατί να μην συνεχίσει.
1: Αφού βρίσκει το κίνητρο ακόμα. Ναι. Τι να πω, μπράβο του.
0: Δεν είναι και η σειρά, εντάξει, σε LeBron hater, αλλά η σειρά με τους Rockets που κάνει ήταν απίθανη.
1: Κοίτα, παρότι είμαι LeBron hater, αλλά Ronaldo admirer, θεωρώ ναι, ότι ο LeBron είναι ο μπασκετικός Ronaldo και ο Ronaldo είναι ο ποδοσφαιρικός LeBron.
0: Ναι, σίγουρα.
1: Και κυρίως για αυτόν τον λόγο, το πώς δημιουργούν κίνητρα στο μυαλό τους, ακόμα και μετά τα 40, να κυνηγάν στόχους. Είναι εντυπωσιακό.
0: Είναι εντυπωσιακό ότι το κάνουν με τρόπο επίπονο για το σώμα τους, έτσι.
1: Να.
0: Δεν είναι ότι ρε φίλε, είμαι ο JJ Redick και κάνω ένα πράγμα με τον καρπό μου. Είναι ότι βάζω το σώμα μου στη γραμμή πυρός. Αυτό που κάνει, ειδικά ο LeBron και ο Cristiano. Ο οποίος σήμερα παίζει κόντρα στο ομάδα του Μπενζεμά, τι κάνει.
1: Ναι, και νομίζω παίρνουν και πρωτάθλημα να κερδίσουν.
0: Ναι, θα κάτσω να το δω, ρε φίλε. Έχει μια εταιρεία στο 2.70 το να βάλει γκολ Κριστιανό προσφορά. Να σου πω κάτι.
1: Πολύ είναι το 2.70.
0: Ναι, εντάξει, είναι αυτές οι σούπερ προσφορές. Ναι. Δεν υπάρχει ρίσκο να δω το Κριστιανό σε αυτό το νούμερο, μόποιον και να παίζει και να μην το χτυπήσω.
1: 100%.
0: Δεν υπάρχει. Και ας μην το βάλει ποτέ τώρα. Ο Κριστιανό είναι οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά ναι, συμφωνώ και εγώ ότι ο Κριστιανό είναι ο LeBron του μπάσκετ, του ποδοσφαίρου και αντίστοιχα. Στα 42 του μπράβο, το εγώ πιστεύω θα σταματήσει, λέει ο Γιώργος. Αυτό ήταν το πιο normal, είναι αλήθεια. Ο Λάζαρος λέει με τον Οκλαχώμα όλοι οι μπασκετικοί απατεώνες βγαίνουν στο φως. Τι εννοείς?
1: Εντάξει, έπαιζε και με κουτσουρεμένους Lakers.
0: Ναι, ρε. Μα δεν βγήκε στο φως του LeBron με τον Οκλαχώμα. Καθάρισε τους Rockets. Ήταν απίστευτη η σειρά του με τους Rockets. Και ο Βασίλης λέει καλησπέρα στην Κιτρινόπολη Καλαμαριά. Για το γήπεδο, πες σε παρακαλώ, είναι το πιο σημαντικό για μένα. Ανέβασε. Αν είναι εύκολο και καμία είδηση. Τι να πω για το γήπεδο, φίλε, για ποιο γήπεδο αρχικά? Του ποδοσφαίρου, του μπάσκετ, του βόλεϊ, αν θα κάνουμε πουθενά αλλού. Εντάξει, θα δούμε. Πες μου τι θέλεις κιόλας και να το απαντήσουμε. Εντάξει, δεν έπαιζε ο Ντόντσιτς, οπότε μόνο από αυτό. Θεωρώ βέβαια ότι και να έπαιζε ο Ντόντσιτς δεν θα πήγαιναν πάρα πολύ καλύτερα.
1: Θα μπορούσε να πάει νομίζω μέχρι και Game 6.
0: Ναι, και εγώ εκεί πέρα το βλέπω. Θεωρώ 4-2 θα χάναν. Όχι, μέχρι θεωρώ εκεί πέρα θα χάναν. Ναι, ναι, ναι, ναι. 4-2. Εγώ έχω δώσει Thunder Pistons. Τι έδωσα, 4-1.
1: Και εγώ αυτού, και εγώ αυτούς βλέπω από την αρχή.
0: Ναι, ναι. Όχι, εγώ τώρα το έδωσα. Εγώ Celtics έβλεπα. Εντάξει, με διέψευσαν πάρα πολύ ξεκάθαρα. Θεωρώ απίστευτη αποτυχία τη Βοστόνη. Αλλά τώρα βλέπω αυτό το τελικό και η Οκλαχώμα το παίρνει με 4-1.
1: Ναι, και εγώ γενικότερα όποιος βγει από τη Δύση αυτόν βλέπω να το παίρνει.
0: Εντάξει, ναι.
1: Να δούμε βέβαια και τους Pistons, γιατί χθες τους, σήμερα δηλαδή, τους δίκασε ο Ντόνοβαν Μίτσελ.
0: Ναι, δεν είναι καλή η Pistons. Οι Pistons, φίλε, δεν έχουν δεύτερο πόλο.
1: Ναι, επιθετικά όχι, δεν έχουν.
0: Ναι, αμυντικά εντάξει, έχουν και δεύτερο και τρίτο. Όχι ότι δεν έχουν δεύτερο καλό παίκτη επιθετικά, αλλά αρχικά το Πέσχαρης κάνει ένα απίστευτο overperform που εγώ δεν πιστεύω ότι μπορεί να συνεχίσει. Κάνει την καλύτερη post-season της καριέρας του. Αλλά δεν έχουν έναν δεύτερο παίκτη να δημιουργήσει.
1: Η αλήθεια είναι ότι εξαρτώνται υπερβολικά πολύ από τον Κάνιχαμ.
0: Ναι. Κοίταξε τώρα, όταν έχεις πρώτο σκόρερ σε ένα μάτι σε post-season τον Καρίς Λεβέρτ, καταλαβαίνεις ότι δεν μπορεί να πάει πάρα πολύ ψηλά αυτό το πράγμα. Δεν είναι και λαθάκια και να κάνει χαμά όσο έβλεπα, όσο είδα χθες. Έκανε πολλά. Για τον μπάσκετ, τι να σου πω για τον μπάσκετ, Βασίλη. Περιμένουμε να δοθεί το OK για το γήπεδο και να προχωρήσουμε περαιτέρω. Δεν έχω να σου πω κάτι παραπάνω, δυστυχώς. Όχι, βρε, για τον Λεμπρόν, τους έχει διαλύσει όλους. Α, οκ. Okay. Ο Γιώργος λέει: άμα έπαιζε ο Λούκα, θα ήταν υποψήφιοι για πρωτάθλημα και εδώ πέφτασαν οι πίστες, θαύμα είναι. Δεν είναι θαύμα. Απλά θα πρέπει να τους έχουν περάσει Magic. Θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς δεν συνέβη. Γεια σου, γιατί 4-1, πώς θα πάρουν αυτή τη νίκη. Εντάξει, σπάνια βλέπουμε σκούπα σε τελικούς, είναι η αλήθεια. Πάρα πολύ σπάνια. Τελευταία φορά πρέπει να ήταν με το 18.
1: Ένα μάτι στην Έδρα, στο Τόπερνταμ.
0: Ναι. Σκούπες πότε είδαμε, το 18 νομίζω είδαμε.
1: 18, ποιοι ήταν.
0: Warriors Cavs.
1: Α, ναι, σκούπα ήταν, όντως.
0: Μετά δεν πρέπει να έχουμε ξαναδεί σκούπα.
1: Όχι, όχι.
0: Και πιο πριν. Πρέπει να ήταν πάλι LeBron, είναι αλήθεια, το 8.
1: Το 8 δεν το πήρε ο LeBron.
0: Όχι, το χάσε ο LeBron, όπως και το 18.
1: Α, ναι, σωστά. Ναι. Όχι το 8 όμως. Το 8 ήταν Celtics Lakers.
0: Το 8-9, μήπως ήταν.
1: Όχι, το πήραν Lakers, πιο πριν ήταν. Ή το 6, το 7 ήταν.
0: Το 6-7 ήταν. Ναι. Μπορεί. Και το είχαν πάρει οι Spurs με σκούπα.
1: Ναι.
0: Ναι, μπορεί να ήταν αυτό. Εντάξει, δύο από τις χειρότερες ομάδες που έχουν πάει ποτέ σε τελικούς. Βασικά, οι δύο χειρότερες ομάδες που έχουν πάει ποτέ σε τελικούς NBA, εκείνες συγκεκριμένες. Και εντάξει, τώρα, αν κάποιος θέλει απλά να κάνει ragebait, θα πει ότι η σκούπα φερεί από το μεγαλείο του LeBron. Αλλά μόνο που πήγε εκεί πέρα είναι μια απίστευτη πραγματικά επιτυχία.
1: Και οι Sixers του Iverson.
0: Δεν είχαν φάει σκούπα, είχαν πάρει μια νίκη.
1: Όχι, λέω για τις χειρότερες ομάδες που έχουν πάει σε τελικό.
0: Α, ναι, ισχύει, ήταν πολύ κακή ομάδα. Είχε ένα αντικείμενο μου τόπο, βέβαια.
1: Ναι, όχι στο prime του, ναι, εντάξει.
0: Ναι, οκ. Okay. Αλλά ήταν πολύ κακή ομάδα. Ισχύει αυτό. Πάντα είναι ανακατεμένος ο LeBron σαν το Πασόκ. Το Πασόκ, ρε φίλε, δεν υπάρχει. Δηλαδή,
1: όπως δεν υπάρχει και 1.000.000 ευρώ από το πόθεν έσχε στον Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Έκανε ερώτηση πριν ο Μάριος, αν είναι το Πασόκ κόμμα δίχως ηγέτη και ο Τσίπρας ηγέτης δίχως κόμμα.
1: Θα απαντήσω εκτός αέρα.
0: Θα το απαντήσω εκτός αέρα. Εντάξει, εγώ παρότι ότι δεν θα έδινα την ψήφο μου σε καμία περίπτωση, θεωρώ ότι αν έδινε στο Πασόκ την ευκαιρία να πάρει ένα κλόνο του Αλέξη Τσίπρα για να ηγηθεί, θα το υπέγραφαν με 15 στυλό, όλα πράσινα.
1: 100%. Θα μπορούσαν να κάνουν και casting.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Για
0: θα
1: να
0: μπορούσε.
1: Βρουν τον επόμενο. Πώς θα το λέγανε αυτό το show. The next great.
0: Σωστό, ναι, θα μπορούσαμε να κάνουμε reality show.
1: Ναι, ναι. Και ποιοι θα ήταν και κριτική επιτροπή, δηλαδή θα ήταν.
0: Κοίτα, αν είναι reality show, ψάχνουμε το νέο Τσίπρα, θα μπορούσε να είναι στα αγγλικά το όνομα αρχικά.
1: Ναι, ισχύει. Ισχύει. Ή θα ήταν στα αγγλικά με ελληνικούς χαρακτήρες γραμμένο.
0: Ναι, θα μπορούσε. Θα μπορούσε και αυτό. Θα μπορούσε να. Κοίτα, υπάρχει μια φήμη ότι ο Τσίπρας είχε ψάξει και βρει κασέτες του Ανδρέα Παπανδρέου πριν κάνει τον προεκλογικό αγώνα, ας πούμε, του 2015. Υπάρχει μια τέτοια φήμη. Αλλά ναι, θα μπορούσα να κάνω ένα τέτοιο κάστρο. Θα μπορούσε να ήταν ωραίο reality show ο επόμενος Έλληνας πρωθυπουργός. Τι να σου πω κάτι. Δεν πιστεύω ότι θα πηγαίναμε πολύ χειρότερα.
1: Και με κριτική επιτροπή. Ναι. Γιώργο Παπανδρέου και τέτοια.
0: Ω, ναι. Ισχύει αυτό. Κοίτα, επίσης, άμα προσθέσεις Γιώργο Παπανδρέου και Αλέξη Τσίπρα, έχουμε έναν πρωθυπουργό που μιλάει και ελληνικά και αγγλικά. Θα περίμενε ότι ένα αυτό θα είναι απαραίτητο για οποιονδήποτε πρωθυπουργό. Αλλά ναι, οκ. Okay. Κοίτα, τώρα που το σκέφτομαι, αυτή είναι μια πάρα πολύ καλή ιδέα η οποία έχει. Αλλά δεν θα το κάνω μόνο το Πασόκ, θα το επεκτείνω. Να βγάζουμε έτσι τον πρωθυπουργό γενικότερα με reality show.
1: Μια και έχει και Eurovision σήμερα, ναι, θα μπορούσαμε να την κάνουμε και με format Eurovision.
0: Λες.
1: Ναι, να βάλουμε όλα τα κόμματα.
0: Εγώ το σκέφτομαι με format Survivor.
1: Format Survivor, ε.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, να τους έχουμε όντως να πεινάνε. Τουλάχιστον λίγο να φουγκραστούν τον κόσμο. Έστω κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει. Κοίτα, είχαμε και πρωθυπουργούς που ήταν πάρα πολύ αθλητικοί. Ο Γιώργος Παπανδρέου που ανέφερες προηγουμένως.
1: Ο Κώστας Καραμαλής.
0: Ναι, βέβαια. Ο Κώστας Καραμαλής όμως ήταν τίμιος. Δεν προσπάθησε ποτέ. Δεν προσπάθησε. Ο Γιώργος Παπανδρέου προσπάθησε. Αλλά ναι, θα έβλεπα ένα survivor με Γιώργο Παπανδρέου και Κωνσταντίνο Καραμαλή να διαγωνίζονται. Δεν ξέρω ποιος θα ήταν φαβορή.
1: Ανάλογα το άθλημα.
0: Ή σε οποιοδήποτε άθλημα τώρα.
1: Πιστεύω.
0: Ξέρω, θα ήταν προεκλογική εκστρατεία γιατί θα ξεκινούσαν. Θα έδινε, δεν το βλέπω κιόλας, ο αφέτης τον πυροβολισμό για να ξεκινήσουν στην προεκλογική περίοδο και θα έφταναν στο τέλος διαδρομής του survivor του στόχου μετά από 6 μήνες ο καθένας. Για διαφορετικούς λόγους. Ο Γιώργος Παπανδρέου γιατί κάπου θα χάνε το δρόμο, κάπου θα πέφτε, κάπου θα σκόνταυτε με τον εαυτό του. Ο Κώστας Καραμαλής θα σταματούσε, θα ζητούσε από την κριτική επιτροπή να φάει κανένα σαντουιτσάκι, κάτι τέτοιο. Κάπως θα γινότανε. Δεν είναι. Εντάξει. Θα είχε πάντως και εκείνος παιδίων, βατοπαιδίων θα λέει, κάποιος δόξης λαμπρών. Οπότε υπήρχε. Ωραίο θα ήταν. Ρε φίλε, πόσο χειρότερα μπορεί να πάει η χώρα αν βγάζουμε πρωθυπουργό με reality show.
1: Εντάξει, ανεβαίνει λίγο το budget.
0: Γιατί βέβαια... θα βγάλουμε τα λεφτά μας.
1: Θα τα βγάλουμε.
0: Γιατί στις εκλογές δεν έχει μπάτει διαφορετικές επιτροπές και τέτοια.
1: Έχει.
0: Υπάρχει άνθρωπος στην ιστορία που έχει πάρει σημείο με διαφορετική επιτροπή και δεν έχει κάνει το νεκρό.
1: Ευτυχώς δεν έχω πάρει ακόμα.
0: Ναι. Θα έκανε το νεκρό.
1: Θα κάνω το νεκρό.
0: Ναι,
1: χωρίς καμιά ντροπή.
0: Ναι.
1: Η αλήθεια είναι τόσα δέντρα που κόβονται για τα ψηφοδέλτια κομμάτων που δεν τα ψηφίζει κανείς. Είναι μεγάλη.
0: Ναι, πρέπει να ψηφιοποιηθεί.
1: Ναι.
0: Να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτή είναι η απάντηση, γιατί πάρα πολλοί θα χαιρόταν και θα έλεγαν ξεστίας μην επιτρέπουμε πολλά κόμματα. Καλά κάνουν στην Αμερική και επιτρέπουν δύο, ας πούμε, αλλά πρέπει να ψηφιοποιηθεί. Ισχύει αυτό. Δεν είναι ψέμα. Πω μία ακόμα από τις εντυπωσιακές ιδέες που έχουμε εδώ πέρα στην εκπομπή. Λοιπόν, γελάει ο Λάζαρος, υπάρχει και το άλλο να είναι στους Καρντάσιανς. Ναι, θα μπορούσε. Κοίτα έτσι αλλιώς. Θα μπορούσαμε να ενώσουμε τις τρεις οικογένειες, ας πούμε. Τρεις-τέσσερις πόσες είναι, τρεις είναι ουσιαστικά, οκ. Okay. Και να το κάνουμε ένα τέτοιο οι Καρντάσιανς, θα μπορούσε. Παπανδρέου Καραμαλής, Μητσοτάκης, έχουμε άλλοι. Μπακογιάννης θα βάζω μαζί με Μητσοτάκη τώρα.
1: Okay. Κλείσαμε.
0: Ναι, κλείσαμε, δεν έχει καινούργια. Αν κάποτε ο Ορφέας Ερνέστο Τσίπρας αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας.
1: Ναι, θα μπορούσαν να κάνουν κάποιες guest εμφανίσεις έτσι, ναι. Κεφαλογιάννης και τα λοιπά, ή πιο secondary. Ναι.
0: Αδιάφορο. Ναι, θα μπορούσε αυτό που λες guest εμφανίσεις.
1: Ναι.
0: Ο γαμπρός μου είναι πασοκόσκυλο, θα τον ρωτήσω αν θα ήθελε τον Τσίπρα. Σε online gaming ο Καραμαλής θα τους έτρωγε όλους.
1: Δεν θα το παραδεχθούν ότι θέλουν τον Τσίπρα, αλλά νομίζω ότι πολλοί τον θέλουν.
0: Ναι, όχι τον Τσίπρα, θέλουν κάποιον σαν τον Τσίπρα. Ναι. Ακριβώς σαν τον Τσίπρα. Δεν νομίζω ότι θέλουν τον ίδιο. Ακριβώς. Γιατί σε online gaming ο Καραμαλής θα τους έτρωγε όλους. Είναι η λέξη έτρωγε που.
1: Ναι, ή έχει κάποια πληροφόρηση που δεν έχει φτάσει στα δικά μας αυτιά.
0: Ο Γιώργος Μητσοτάκη υποτίθεται ότι έπαιζε. Warcraft, τι έπαιζε.
1: Όταν έρθει η ώρα σε 10 χρόνια να κατέβει αυτός για υποψήφιος, θα τα μάθουμε λίγο. Θα κυκλοφορήσει το ρεπορτάζ.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Μπορεί, δεν αποκλείεται. Έχουμε χάσει και τους Βενιζέλους, είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει μετά τον Ευάγγελο κάποιος. Λοιπόν. Άρη σου ήσυχε και μετάλλικα οι δίσκοι. Τι μου στέλνει εδώ πέρα. Α, μάλιστα, οκ. Okay. Εντυπωσιακό συναυλία τον Μετάλλικα είχε. Μπράβο, ρε φίλε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ωραίο. Respect Metallica πάντως που έπαιξαν ελληνικά κομμάτια. Έχουμε τίποτα στοιχηματικά, ρωτάει ο Παναγιώτης. Παίξε στην πράσινη εταιρεία Κριστιανό να βάλει γκολ, ξέρω εγώ. Δεν έχει πολλά πράγματα στοιχηματικά αυτή την περίοδο.
1: Παίξε Ακύλα σε θέση 4-7.
0: 4-7.
1: 4-7.
0: Λες, δεν έχω ασχοληθεί.
1: Τα ψηλά, έτσι τα πάμε πάνω.
0: Ναι, θα το δεις.
1: Κοίτα, βλέπω παρατηρώ ότι όσο μεγαλώνω.
0: Ναι.
1: Παλιότερα μπορεί να ασχολούμαι για έναν ολόκληρο μήνα. Λέμε τώρα μικρός. Μετά γίνεται 2 εβδομάδες, μετά γίνεται 1 εβδομάδα. Τώρα την τελευταία διετία έχω φτάσει να ασχολούμαι μόνο την ημέρα του τελικού.
0: Ασχολούσουνε.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Νομίζω ότι αν περάσω και τα 25-30, θα ασχολούμαι μόνο. Θα ανοίγω δηλώσεις τώρα που γίνονται τα αποτελέσματα και αν.
0: Εντάξει, κοίτα, είναι ωραίο πράγμα. Εγώ το είχα αφήσει κάποια στιγμή εντελώς και πλέον βλέπω τον τελικό. Δεν θα κάτσω να δω ημιτελικό. Αλλά τον τελικό θα δω και θα δω από πριν, κυρίως αν υπάρχει κάποιο κομμάτι που μου αρέσει, γιατί ξέρω ότι θα το κόψω στον ημιτελικό και θα έχω κάτι να κράζω, ας πούμε.
1: Έχει πάντως τζόγο η Eurovision.
0: Έχει πάντως τζόγο. Δεν έχω εικόνα στοιχηματικά τώρα, δεν το έχω ψάξει. Εντάξει, αλλάζει πάλι η ψηφοφορία φέτος, κάτι τέτοιο.
1: Δεν το ξέρω, ας πούμε.
0: Ναι, δεν ξέρω. Ποια είναι η άποψή σου για φέρτο?
1: Δεν θα το φέρει.
0: Είναι υποφέρτο.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Τώρα δεν στέλνουμε και. Δεν είναι και το φεστιβάλ του Σαν Ρέμο, Eurovision είναι. Δηλαδή λίγο να είμαστε
0: ναι,
1: ρεαλιστές. Καλά θα πάει.
0: Εντάξει, ψηλό, καλά τραγουδάκια στέλνουμε μωρέ γενικότερα.
1: Ναι.
0: Το περισσότερο δεν ήταν ωραίο Eurovisioniακά, αλλά πήρε αρκετά. Από ομογενείς.
1: Μα το hot take μου είναι το περσινό δεν μου πολύ άρεσε.
0: Ναι,
1: αλλά είναι καθαρά. Δηλαδή καταλαβαίνω γιατί άγγιξε πολύ κόσμο, εμένα δεν μου κάνει τίποτα απολύτως.
0: Ναι, ήταν ρε φίλε ότι άνοιξε πόντους αυτό το
1: ναι,
0: πράγμα. Οκ.
1: Ναι, ναι.
0: Okay. Εγώ θεωρώ ότι σαν τραγούδι ήταν ουριακά για να περάσει τελικά.
1: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
0: Και εκεί πέρα για να σε καμία περίπτωση για εκεί που πήγε, για Eurovision. Αλλά εντάξει, πολύ ωραία φωνή έχει η κοπέλα. Δεν ξέρω αν έχει hot take ότι έχει κακή φωνή.
1: Όχι. Αλλά θεωρώ ότι η Eurovision και εκεί έχει, δηλαδή είναι λίγο σαν Super League. Έχει λίγο τα κάτω το τραπέζι.
0: Πολύ, πολύ, όχι ναι. Λίγο. Πολύ. Επίσης είναι ένας διαγωνισμός τραγουδιού που το οπτικό παίζει οριακά μεγαλύτερο ρόλο από το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Οπότε και αυτό έχει ένα ρόλο. Θεωρώ να σου πω την αλήθεια, τώρα δεν ξέρω πόσο hot take. Θεωρώ ότι τη SAT είναι το καλύτερο που έχουμε στείλει εδώ και
1: συμφωνώ.
0: Πολλά χρόνια. Και πιο πριν ήταν ο... Έλα μωρέ, με τους Κόζα Νόστρα.
1: Ναι, ο Αγάθωνας.
0: Ναι, ο Αγάθωνας.
1: Καλά, η ΣΑΤ πρέπει να έχει φάει τον περισσότερο εσωτερικό πόλεμο που έχει φάει ποτέ συμμετοχή στην ιστορία της Eurovision. Δεν υπάρχει
0: ναι.
1: Αυτό. Ναι, τέτοιο σκίασμα.
0: Από...
1: Τους πάντες.
0: Ναι.
1: Τα μίντια, ναι, πρωινάδικα και τα λοιπά, ξέρεις.
0: Όχι, όχι, θεωρώ... Επειδή βγήκε αργά, επειδή πήγε μεγάλη στη Eurovision, ας πούμε.
1: Νομίζω ότι έχει και πολιτικό υπόβαθρο. Επειδή δεν κρατούσε το στόμα της κλειστό για κάποια πράγματα. Και καλά έκανε για μένα.
0: Εντάξει, μετά το κράτησε. Ναι. Όταν χρειάζεται το κράτησε το στόμα
1: ναι,
0: της.
1: Ναι.
0: Κλειστό μια χαρά. Να σου πω για μένα, η Σάντι κλειστό το έχει κρατήσει το στόμα της.
1: Okay, ναι.
0: Δεν ξέρω.
1: Υπάρχουν και χειρότερα, αλλά. Ναι,
0: ναι, στην κόντρα Σάντι Λούμπεν, εγώ συντάσσομαι με το Λούμπεν.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, αυτά τα θα το κάνω για να δείξω κάτι, αλλά μετά θα πω ότι δεν το έκανα γι' αυτό και ήμουν κουρασμένη, γι' αυτό χασμουρήθηκα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Για να μην τιμωρηθώ ή κάν το ή μην το κάνεις. Πες ότι καλύτερα στο τέλος θα κάνουν, θα σε αποκλείσουν αναδρομικά. Okay. Αλλά θεωρώ ότι ήταν πολύ καλό. Δηλαδή, ήταν τραγούδι που σου έμενε. Και το Αγάθωνα νομίζω ήταν το καλύτερο που είχαμε στείλει πιο πριν.
1: Συμφωνώ.
0: Και μετά δεν θυμάμαι.
1: Και εν μέσω κρίσης. Και στη Γερμανία κιόλας, δηλαδή, και με μήνυμα ότι το αλκοόλ είναι δωρεάν στην Ελλάδα, δηλαδή
0: ναι,
1: ήταν...
0: Ναι. Ήταν τρομερό, ήταν τρομερό. Και βέβαια εκείνο που το Satellite επίσης μου χαιρέσει πάρα πολύ που είχε στείλει στη Eurovision στη Γερμανία.
1: Καλό τσικό ήταν, ναι, εντάξει.
0: Το ακούω ακόμα και σήμερα, θα πω την τροπή μου. Όταν έρθει το Eurovision να το ακούω. Μ' αρέσει αρκετά, είναι πολύ κάτσι. Από...
1: Μένα μου αρέσουν ιταλικές συμμετοχές συνήθως.
0: Σ' αρέσει αυτό που το είχε πάρει πριν 5-6 χρονιά.
1: Το οι Ροκιάλες, ναι, ναι, ναι. Όλα, σχεδόν όλα μου αρέσουν.
0: Εντάξει, ήταν τίμιο, ναι.
1: Ναι, okay. Ναι.
0: Δεν θυμάμαι, πέρσι τι είχε στείλει η Ιταλία.
1: Πέρσι νομίζω δεν είχε, για τα δεδομένα δεν είχε πάει τόσο καλά.
0: Είχε στείλει μια γυναίκα πέρσι. Δεν θυμάμαι τι είχε στείλει. Πέρσι μένα μου είχε αρέσει το Σαν Μαρίνο, το Τούτα Ιτάλια που ήταν, που πήγε άπατο επειδή είναι στο Σαν Μαρίνο, αν ήταν καμιά άλλη χώρα. Αν το έστειλαν η Ιταλία, αυτό θα πήγαινε top 5.
1: Λατρεμένο Σαν Μαρίνο είναι το πιο, μετά την Κύπρο, είναι το πιο σίγουρο δωδεκάρι στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν το έχω παρατηρήσει. Εντάξει, φαίνεται γνωρίζεις παραπάνω Eurovision από μένα. Τις γαλλικές συμμετοχές δεν τις αντέχω.
1: Κοίτα, εγώ το εκτιμώ να στέλνει συμμετοχή που είναι στη γλώσσα σου.
0: Ναι, οκ. Okay.
1: Αλλά όχι.
0: Δεν με πειράζει αυτό.
1: Ναι.
0: Δεν με πειράζει, δεν με ενθουσιάζει κιόλας. Δηλαδή αυτό που λέγανε και πέρυσι στην ΑΕ, επιτέλους τόσες συμμετοχές που είναι στη γλώσσα των κρατών. Εντάξει, φίλε, δεν θα συγκινηθώ επειδή δεν μπορώ να ακούω ένα τραγούδι.
1: Ναι, εντάξει, και αν η γλώσσα είναι ας πούμε και τα ουγγρικά, δεν χρειάζεται κιόλας, δεν είναι απαραίτητο. Δηλαδή είναι λίγο.
0: Εξαρτάται τι θα στείλεις βέβαια.
1: Δεν είναι και πολύ εύχη.
0: Ναι, άμα στείλεις thrash metal, στείλεις το
1: ναι,
0: στα
1: ναι,
0: ουγγρικά.
1: Ναι.
0: Ταιριάζει. Δεν έχω να πω.
1: Μπορούμε να συμφωνήσουμε νομίζω ότι το Ηνωμένο Βασίλειο έχει τις διαχρονικά τις χειρότερες συμμετοχές.
0: Ναι, και.
1: Δηλαδή σχεδόν κοροϊδεύει. Δεν...
0: Και κακώς διαμαρτύρονται. Θεωρούν ότι τους κάνουν μπουκοτάζ. Όχι. Δεν τους κάνει κανένας μπουκοτάζ. Εγώ δεν μπορώ τη Γαλλία επειδή θέλουν να έχει μπαλάντες αδιάφορες. Είναι ένα ακόμα γαλλικό τραγούδι για την αγάπη. Τι...
1: Θεωρείς ότι το παίζει λίγο ποιότητα.
0: Ναι, οκ. Okay. Δείξε κάτι διαφορετικό. Χίλιες φορές το αλέ, αλέ, αλέ που παίζει ακόμα και μέχρι σήμερα σε κάποια μπιτσόμπαρα. Βασικά κυρίως στο beach volley παίζει καμιά φορά. Ισχύει. Το πάρει στο πρωτάθλημα και το θυμάμαι. Χίλιες φορές αυτό. Τα ελληνικά που ξεκινάνε τώρα, τι βλέπετε? Αν ξεκινάνε ελληνικά, ισχύει αυτό. Ξεκινάνε στις 7 Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός και Φυσιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Λοιπόν, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, πιστεύω ήρθε η ώρα Αστέρας Τρίπολης να πάρει την νίκη.
1: Λοιπόν, κάτσε λίγο. Βαθμολογικά αυτή τη στιγμή ο Αστέρας είναι στο σύν 1.
0: Κάτσε να δω, να βάλω βαθμολογία μπροστά μου. Ο Αστέρας είναι γκρουπ βασμού στο σύν 1, ναι. Στο σύν 1 από τον Πανσεραϊκό.
1: Οκ. Okay. Και μετά ο Αστέρας έχει και Φυσιά Πανετολικό. Ο Πανσεραϊκός έχει Πανετολικό Ατρόμητο. Δύσκολο μάτς για να το...
0: Οι κακές γλώσσες λένε ότι Αστέρας και Πανσεραϊκός είναι στην ίδια συμμαχία.
1: Να.
0: Και ότι με το Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός διπλό στην κανονική διάρκεια άνοιξε, ήταν ένα μεγάλο ρίσκο, μια ζαριά, μπας και σωθούν και οι δύο. Αλλά επειδή πλέον αυτό δεν γίνεται, εγώ θεωρώ ότι θα κερδίσει ο Αστέρας. Και ότι είναι και ένα γραμμάτιο που πρέπει να εξοφλήσει ο Πανσεραϊκός.
1: Ωραία, το αγοράζω.
0: Μετά έχουμε Κηφισιά Ατρόμητος. Γκολ βλέπω εδώ.
1: Ναι, αδιάφορα είναι. Φαντάζομαι θα έχει και λίγο. Θα γίνει και ένα σχετικό rotation σε αυτό.
0: Ναι. Μην σου πω ότι ξεκινάει ο Τσούμπερ. Να παίξω ένα γκολ Τσούμπερ να παίζει. Όχι, εντάξει, δεν θα το κάνω αυτό. Αλλά κάπως έτσι μου έρχεται ότι είναι μάτς που θα σκοράρουν, ας πούμε, οι νεκροί. Δεν ξεκινάει ο Τσούμπερ. Να ξεκινάει. Ναι. Γκολ βλέπω και φυσικά Ατρόμητος και πολύ δύσκολο το Πανετολικό ΣΑΕΚ. Αν και δεν νομίζω ότι προλαβαίνει να πέσει ο Πανετολικός.
1: Μετά το διπλό την προηγούμενη αγωνιστική νομίζω ότι είναι σχετικά καλά. Συν ότι η Λάρισα πιστεύω ότι σιγά σιγά τα μαζεύει και αποχωρεί. Δεν ξέρω τι ψυχικά αποθέματα έχει.
0: Ναι, πρέπει να χάσει όλα τα μάτια του Πανετολικός. Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι θα κάνει μια, θα ρίξει μια τελευταία ζαριά η Λάρισα. Δεν βλέπεις δηλαδή διπλό εσύ, ε?
1: Όχι. Με τίποτα, όχι.
0: Okay.
1: Τη Λάρισα την έχω πεσμένη.
0: Πώς είναι το κλίμα εσύ που ξέρεις από Λάρισα λίγο?
1: Εντάξει, θεωρώ ότι προσπαθούν να το ρίξουν λίγο περισσότερο στη διαιτησία από την πραγματικότητα. Mm-hmm. Προφανώς έκαναν μεγάλο σώματα για το πέναλτι που έγινε, που δόθηκε στις
0: αίρες.
1: Εγώ λέω ότι δεν είναι σφαγή.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Τώρα αν δίνεται, να σου πω την αλήθεια και για το πέναλτι της Bayern, αλλά είχα στο μυαλό μου, διάβασα τον κανονισμό, λίγο διαφοροποιήθηκε η άποψή μου. Είναι, αν το ένα δεν είναι πέναλτι, δεν είναι και το άλλο δεδομένα. Τώρα αυτό στη Λάρισα έχει τη διαφορά ότι μπορείς να πεις ότι το χέρι δεν είναι σε τόσο προφανή αφύσικη θέση. Δεν θεωρώ ότι είναι και έγκλημα.
0: Ναι, δεν διαφωνώ. Δεν πρέπει να βγάλει έναν πιθανάτιο ρόγχο, ρε φίλε, η Λάρισα κάτι. Να κερδίσει ένα μάτς για να πει το πάλι, θα κέρδισα ένα μάτς.
1: Πρέπει, αλλά δεν ξέρω αν μπορεί πλέον.
0: Ωραία, no bet τότε στη Λάρισα. Εγώ αλήθεια είναι ότι έριξα ένα καφέ στο διπλό. Γιατί ρε φίλε, τώρα στο 3,5 ομάδα η οποία καίγεται.
1: Νομίζω ότι και ο Πανετολικός ακόμα δεν καίγεται, αλλά έχει το. Επειδή στην προηγούμενη αγωνιστική μέχρι και το ημίχρονο έχανε. Και ήταν και σε πολύ, ναι. Δηλαδή είχε κυριευτεί από πολύ,
0: ναι,
1: άγχος. Νομίζω ότι ο Πανετολικός ακόμα δεν έχει χαλαρώσει. Μπορεί από την επόμενη αγωνιστική να χαλαρώσει.
0: Δεν αποκλείεται, όπως το λες. Έτσι που το λες, δεν αποκλείεται. Να σου πω την αλήθεια, άντερ το βλέπω. Τώρα που ρωτάω εχθρούς Παναγιώτης, εγώ το παίξα διπλό γιατί είναι μια ωραία. Γιατί είναι ένα ωραίο fanbait, γιατί μας πάει καλά-καλά να είμαστε το τελευταίο διάστημα. Μας πάει πολύ καλά. Και έχω την άνεση να το κάνω.
1: Κοίτα, η Λάρισα για να πάρει μάτς μόνο με άντερ το παίρνει.
0: Ναι.
1: Οπότε.
0: Αλλά γενικά, άμα ρωτάει ο φίλος Παναγιώτης να παίξει, εγώ άντερ το βλέπω. Εγώ δηλαδή, αν έπρεπε να δώσω ένα σημείο ντε και καλά από το καθένα, θα δυνάσω Τρίπολη, γκολ και Φυσιά και άντερ Λάρισα. Δεν ξέρω τώρα. Ό,τι σ' αρέσει, φίλε Παναγιώτη, πάρε χαλαρά. Όλα αυτά είπαμε στο στοίχημα. Αν μπορούμε να βγάζουμε τις διακοπές μας, είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Αν όχι, τουλάχιστον δεν χάνουμε πολλά πράγματα. Αυτό. Ο Θωμάς λέει, πέρναγε πολλή ώρα με το PlayStation, έτσι χαλάρωνε. Ο Κώστας Καραμανλής, δεν του είχε.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Εντάξει, τίμιο. Πώς βλέπετε Μωρίνιο για Ρεάλ, τα σημερινά όλα άσοι θα έρθουνε? Θα έρθουν όλα άσοι τα σημερινά?
1: Εντάξει, δεν αποκλείεται.
0: Όχι, δεν αποκλείεται καθόλου. Θεωρώ ότι κάτι θα σπάσει βέβαια.
1: Τώρα για το Μωρίνιο στη Ρεάλ, γενικότερα το Μωρίνιο, παρότι προσωπικά τον συμπαθώ πολύ,
0: θεωρώ ότι η μοναδική ομάδα μπορεί να αναβιώσει την καριέρα του.
1: Πιστεύω ότι προπονητικά είναι ψιλοτελειωμένος.
0: Ναι.
1: Αλλά για μια σεζόν στη Ρεάλ να βάλει λίγο μια τάξη στα αποδυτήρια, να καθαρίσει την κόπρο του Αυγία που έχει μαζευτεί εκεί μέσα και μετά να παραδώσει τα σκύπτρα, νομίζω ότι θα μπορούσε να κάνει καλό και στον ίδιο, που αυτή τη στιγμή ο περισσότερος ποδοσφαιρικός κόσμος τον έχει εξοφλημένο, και εννοείται και στη Ρεάλ. Δεν είναι πάνω, ο προπονητής πάνω στον οποίο θα προσπαθήσει να χτίσει την επόμενη μέρα της Ρεάλ, αλλά σε μια περίοδο κρίσης μπορεί να είναι αυτός που θα χρειαστεί να βγάλει τα κάστανα από τη φωτιά.
0: Συμφωνείς ότι είναι η μοναδική ομάδα στην οποία μπορεί να αναβιώσει την καριέρα του?
1: Ναι, εκτός να σκεφτεί κάτι πάρα πολύ έξυπνο, όπως για μένα ήταν έξυπνη π.χ. η κίνηση του Αντσελότη να πάει τότε στην Everton. Άσχετα αν δεν πέτυχε ακριβώς.
0: Δεν νομίζω ότι ο Μουρίνιο μπορεί να πετύχει σε αντίστοιχη ομάδα.
1: Ναι, σε αντίστοιχη ομάδα, δηλαδή στην Premier League, όχι. Τώρα, σε κάποια στη Serie A. Να μου πεις, πήγε ήδη στη Ρώμα και δεν πολύ πέτυχε. Δηλαδή,
0: προς δεν θεωρώ ότι απέτυχε στη Ρώμα πάντως.
1: Προς τα εκεί θα κινούμε. Δηλαδή το επίπεδο του είναι κάπου εκεί κοντά στη Ρώμα αυτή τη στιγμή.
0: Δεν νομίζω ότι απέτυχε. Οκ, τους πήρε ένα conference και πήγε τελικό Europa. Αν το έπαιρνε κιόλας θα ήταν super επιτυχημένος.
1: Ναι. Κάπου εκεί θα μπορούσα να τον δω. Αλλά γενικά και οι πόρτες που υπάρχουν για τον Μωρίνιο ανοιχτές δεν είναι πάρα πολλές. Εννοείται ότι αν υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ρεάλ, με όποιους όρους και να υπάρχει, εγώ αν ήμουν ο Μωρίνιο θα πήγαινα προχθές. Δεν το συζητάω.
0: Ναι,
1: και μπορεί να βγει μια win-win κατάσταση από αυτή.
0: Συμφωνώ. Ο Μωρίνιο είναι ψυχολόγος, το έχει με τα αποδυτήρια, λέει ο Γιώργος. Ο Λάζαρος λέει: ο Αστέρας είναι μαζί με τις σέρες χειρότερες ομάδες ever. Η Λάρισα έχει πέσει και να μην ξαναγυρίσει. Παιδιά, κάθε χρόνο περιμένω να πέσει ο Βόλος και δεν πέφτει.
1: Και εγώ το ίδιο.
0: Εγώ θέλω να ξαναγυρίσει η Λάρισα. Εγώ δεν περιμένω μέχρι τώρα να πέσει ο Βόλος καμιά χρονιά. Θα το δούμε. Αλλά δεν θεωρώ ότι. Ναι, έχουμε κακές ομάδες φέτος. Οι τελευταίες τρεις ομάδες είναι κακές.
1: Ναι, εντάξει, και το να μπαίνει ο Βόλος στο 5-8 είναι λίγο εξευτελιστικό για το πρωτάθλημα.
0: Δεν θεωρώ ότι ήταν η 8η καλύτερη ομάδα πάντως.
1: Όχι, που δεν είναι. Ούτε δηλαδή και ο Ατρόμητος και η Κηφισιά νομίζω ήταν καλύτερες ομάδες.
0: Ήταν καλύτερη ισχύ. Τώρα που λέμε για πέναλτι, πριν πάμε στο break, για το ακυρωθέν γκολ της West Ham, ποια είναι η άποψή σου?
1: Είναι φάουλ. Είναι φάουλ, απλά το θέμα στην όλη συζήτηση είναι ότι έχει βάλει αντίστοιχα γκολ η Arsenal 4-5, τα οποία ήταν στο όριο ή και ξεπερνούσαν το όριο του φάουλ.
0: Είναι φάουλ το οποίο στην Premier League μπορεί να μην δοθεί για μένα.
1: Όχι, για μένα είναι φάουλ που είναι φάουλ. Δηλαδή, σε οποιοδήποτε πρωτάθλημα είναι φάουλ.
0: Τι να σου πω, στην Premier League γίνονται τέτοια σε κάθε corner.
1: Κοίτα, καταρχάς είναι πάνω στον τερματοφύλακα, δεν είναι, ας πούμε, πάνω στον αμυντικό.
0: Ναι, okay.
1: Και για μένα το ξεπερνάει, γιατί ξέρεις, έχουν υπάρξει φάσεις που έχει δοθεί φάουλ, ας πούμε, στον τερματοφύλακα στο πρώτο δοκάρι, ενώ η μπάλα πηγαίνει στο δεύτερο. Εδώ είναι μια φάση που αν δεν υπήρχε αυτό το αντικανονικό τράγμα, θα έβγαινε ο τερματοφύλακας και θα απομάκρυνε την μπάλα ή θα την μάζευε.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα με όλο αυτό? Ότι θέλω η Άρσεναλ να χάσει το πρωτάθλημα.
1: Κι εγώ θέλω, αλλά εντάξει.
0: Αλλά δεν
1: ό,τι είναι.
0: Θεωρώ ότι είναι, αλλά θεωρώ ότι στην Premier League μπορεί να μην δοθεί.
1: Νομίζω ότι μετά από αυτή την νίκη πάντως το έχει.
0: Πρέπει να αυτοκτονήσει.
1: Σφίχτα αγκαλιασμένο το πρωτάθλημα.
0: Άρα λογικά θα το χάσει.
1: Να.
0: Από τη πρέπει να χάσει με την Burnley, παίζει.
1: Παίζει με την.
0: Πολύ εύκολα,
1: και με την Crystal Palace δεν παίζει.
0: Ναι, παίζει σίγουρα με την Crystal Palace. Αλλά διάφορα Crystal Palace που θα έχει τον τελικό του conference.
1: Ναι, εκεί να τη φοβάσαι βέβαια την μπάλα. Και με την Burnley εντός που ναι, είναι πεσμένη η Burnley. Δεν ξέρω πώς μπορεί να καταφέρει να το χάσει.
0: Διπλό Burnley. Κάτσε να δω, υπάρχουν αποδόσεις πλάκα-πλάκα. Για να δω. Έστω για να κάνει το 0-1 η Burnley, ρε φίλε, για το χαβαλέ. Για να το δω λίγο. Arsenal Burnley. Πόσο θα δίνεις το διπλό?
1: 12.
0: Αν φορτώσει, θα σου πω πόσο το δίνει και η εταιρεία χορηγός της Volley League. Αλλά δεν βλέπω να έχει διάθεση να φορτώσει. Α, 26!
1: Εντάξει, okay.
0: Εντάξει, okay. Το over-under είναι στο 3,5. Ρε φίλε, όχι, under θα πάει. Arsenal is. Πιστεύω ότι θα βάλει ένα γκολ και θα πάει να το κρατήσει. Έτσι βλέπω. Δεν πιστεύω να πάει. Θεωρούσα ότι μπορεί να πάει να πάει πάνω από 3 γκολ το match.
1: Με την Burnley μπορεί. Με την Palace όχι.
0: Με την Palace μπορεί. για να δω, ναι. Για να δω, να σκοράρει πρώτη γκολ η Μπέρνλι. 5-60 δεν μου αρέσει, όχι. Θα μπορούσε.
1: Κοίτα, αν σκοράρει η Μπέρνλι, θα μπορούσε να σκοράρει πρώτη.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Εγώ δεν την βλέπω να σκοράρει, αλλά λέω αν σκοράρει.
0: Το χ ημίχρονο 3-40, το διπλό ημίχρονο 17-25. Ωραία πράγματα. Τέλος πάντων, ναι, δεν, το άνε 3,5 θα το τσιμπήσω. Αλλά κάτι άλλο, με κάτι άλλο δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Λοιπόν, πάμε στο break. Εντάξει, μπήκαμε 6 και 20, κάναμε διάλειμμα 7 και 10. Πάμε στο break να μιλήσουμε μετά και για το ποδόσφαιρο, αν θες να τοποθετηθείς. Αλλά έχουμε να μιλήσουμε για RSI και έχουμε πραγματάκι γενικότερα. Θα πούμε λίγο και για Ευρωλίγα, για Παναθηναϊκό. Εντάξει, πάμε πιο χαλαρά και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε πολύ πιο αγωνιστικά, πολύ πιο αγωνιστικές συζητήσεις. Break και επανερχόμαστε, μείνετε συντονισμένοι.
2: Ξυπνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
4: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
6: Πήγαμε. Με το σώμα γεμάτο.
7: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
8: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
9: Μήπως λεφτά.
8: Τα λες και λεφτά.
9: Από πού ακούστηκε αυτό?
8: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
10: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
11: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
15: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
5: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
6: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
7: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
8: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
7: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
8: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
7: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
8: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
9: Έλα, Γιώργη!
10: Φιλάκι, ρωτώματι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
9: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
10: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
9: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τιμή, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό μαύρη.
10: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
11: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
11: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
9: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
12: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
13: Smart Finance.
12: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
13: Smart Finance.
12: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
13: Smart Finance.
12: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
14: Money.
12: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
15: Έκτακτη είδηση.
16: Ανακαλύψαμε το e-shop που διαθέτει τη μεγαλύτερη γκάμα ηλεκτρολογικών προϊόντων στις μικρότερες τιμές.
15: www.ergopavlatel.gr. Το νούμερο 1 e-shop ηλεκτρολογικού υλικού στην Ελλάδα.
16: Χιλιάδες προτάσεις στο μεγαλύτερο online κατάστημα μιας 100% ελληνικής εταιρείας.
15: Ηλεκτρολογικό βιομηχανικό υλικό, φωτιστικά, λάμπες LED, κεραίες, κάμερες, εργαλεία και πολλά ακόμα προϊόντα για κάθε σας ηλεκτρολογική ανάγκη.
16: Μακεδονομάχου Παπανικολάου 15 Ιωνία και υποκατάστημα στην Κασανδρία Χαλκιδικής.
15: www.ergopavlatel.gr.
16: Έργο τέλεια νέα.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
19: Digital Markt.
18: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
2: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
14: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
19: GPS και βυθόματο έχεις.
14: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
19: GPS λόγιο έχεις.
14: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
14: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
19: Μεϊμάρης.
20: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάντως η αλήθεια είναι ότι και οι συζητήσεις στο διάλειμμα δεν απέχουν πάρα πολύ από τις συζητήσεις που κάνουμε στον αέρα. Είναι μια βραχνιδιά. Θεωρώ ότι στην τελευταία ερώτηση, που δεν μου την έθεσες βασικά, την απάντησα εγώ πρωθυ μου πήθηκα να απαντήσω χωρίς να μου τη θέσεις. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος θα συμφωνούσε μαζί μου.
1: Ή τουλάχιστον θα έχει τη διάθεση να απαντήσει.
0: Ναι, καλά, σίγουρα θα έχει τη διάθεση να απαντήσει. Εσύ συμφωνείς?
1: Όχι. Είτε έτσι είτε αλλιώς όχι.
0: Α, είτε έτσι είτε αλλιώς όχι. Ρε φίλε, μόνο για το μήνυμα αρχικά.
1: Δεν ξέρω ποιο από όλα τα μήνυμα.
0: Όχι, εννοώ μόνο για το πόσο αστείο θα ήταν, για το πόσο καλτ θα ήταν. Δεν λες όχι σε τέτοιες περιπτώσεις. Λέω εγώ. Τέλος πάντων, να σας αφήσουμε την πρώτη κυρία. Και να συνεχίσουμε στα δικά μας. Κόκκινη ο Πανσεραϊκός.
1: Ωραία πράγματα.
0: Καλά πάει αυτό ο παγιά σου. Δεν ξεκινάμε άσχημα, είναι η αλήθεια. Και καλά πήγε αυτό που είπε ότι χρωστάει ένα γραμμάτιο Πανσεραϊκό στην εξοφλήση. Ο Μεογκάνη, γιατί δεν είπα πέναλτι κόκκινη. Έχει όλα τα μάτια του Πανσεραϊκού, είναι η αλήθεια. Όλα τα άλλα στο 0-0.
1: Δεν το χρωστάει ο Μεογκά, το.
0: Ναι. Μπορεί να αποκλείεται. Δεν κουνιέται, φίλο. Λοιπόν, πάμε στα δικά μας.
1: Πάμε, ναι.
0: Ξεκινάμε από ποδόσφαιρο.
1: Πάμε από ποδόσφαιρο.
0: Εσύ, άμα θες να πεις, εντάξει, εγώ τα είπα χθες.
1: Εντάξει, ήταν ένα αρκετά καλό πρώτο ημίχρονο. Και ένα δεύτερο ημίχρονο που παίρνει ένα 6,5 με 7 στα 10. Προφανώς θα πω πάλι το ίδιο, ότι δεν είναι παιχνίδια από τα οποία πρέπει να βγάζουμε πάγια συμπεράσματα, ούτε για παίκτες ατομικά, και προφανώς αναφέρομαι στον Γκουάμε.
0: Εγώ νομίζω ότι κυρίως δεν μπορείς να βγάλεις πάρα πολλά συμπεράσματα σε ό,τι έχει να κάνει με τον προπονητή.
1: Σίγουρα. Αυτό νομίζω το έχουμε καταλήξει αυτό σχεδόν από την ημέρα που υπέγραψε, ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα. Χαίρομαι παρόλα αυτά που έστω και αυτούς τους όσους ανθρώπους ήταν στο γήπεδο μπόρεσε να τους προσφέρει ένα θέαμα το οποίο δεν χρειάζονταν κολλήριο για να το παρακολουθήσει.
0: Δεν το μετάνιωσαν, ρε φίλε. Δεν μετάνιωσαν, πήγαν στο γήπεδο.
1: Ναι, καλό ήταν αυτό. Αλλά ως εκεί.
0: Ναι, δεν διαφωνώ.
1: Τώρα για να επιστρέψω στον Γκουαμέ, η αλήθεια είναι ότι έχει κάνει όντως πολύ καλή εμφάνιση προφανώς. Δεν είναι μόνο τα δύο γκολ και η συμμετοχή του στον πρώτο. Τώρα, αν θες πες την assist, εγώ τη λέω.
0: Assist είναι, τώρα τι να κάνουμε.
1: Άφησε την μπάλα μου στον καρέ.
0: Αν ο Πιόνε assist το έχει πιστωθεί το goal της Σιφουέντες, τη δημιουργία στο goal της Σιφουέντες, ήταν πολύ περισσότερο assist του Κουαμέ.
1: Ναι. Να πω ότι παραδόξως ο Κουαμέ έχει αυτή τη στιγμή την καλύτερη αναλογία goal ανά λεπτά συμμετοχής από όλους τους παίκτες του
0: Άρη. Αναμενόμενο.
1: Αναμενόμενο.
0: Έβαλε το goal και έχει ελάχιστα λεπτά συμμετοχής.
1: Και δεύτερος είναι ο Γκαρέ.
0: Και συμμετοχή σε goal ανά λεπτό έχει σίγουρα πάρα πολύ ψηλά ο Κουαμέ. Ναι.
1: Και δεύτερος είναι ο Γκαρέ. Ο οποίος Γκαρέ, αυτό που λέγαμε και στο γήπεδο, το να έχει φτάσει σε 10 μάτς, να έχει ήδη 3 γκολ, δεν νομίζω ούτε ο ίδιος ούτε ο πιο αισιόδοξος φανατικός υποστηρικτής του ότι το περίμενε.
0: Πόσα έχει?
1: Έχει 3 γκολ σε 10 μάτς.
0: Άκουσα 10 μάτς, 3... ναι, 10 γκολ σε 3 μάτς.
1: Δεν αποκλείεται να το είπα.
0: Ναι.
1: Κατά τον Γκαρέ πλέον, εγώ είμαι σε θέση να πω ότι μου κάνει.
0: Ναι, οκ, okay, εγώ όχι ακόμα.
1: Okay.
0: Είναι αλήθεια. Εγώ είμαι πάρα πολύ. Για να μην φύγω από τον Γκουαμέ τόσο γρήγορα, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από αυτό που είδα από τον Γκουαμέ. Δεν είναι μόνο το ότι σκόραρε, είναι ότι δείχνει να έχει πάρα πολύ καλό έλεγχο, πάρα πολύ καλή επαφή με την μπάλα. Γενικά. Ότι δείχνει ότι ξέρει ποδόσφαιρο, ξέρει πού να σταθεί και πού να βρεθεί. Έχω ένα μεγάλο παράπονο από τον Γκουαμέ στο μαζί με τον Ρόβι, δεν ξέρω αν μπορείς να το φανταστείς.
1: Όχι.
0: Κάνεις το κοντρόλ με την μπάλα. Κάνεις δεύτερη επαφή με την μπάλα στον αέρα και τη γυρνάς μπροστά από το πόδι του αμυνόμενου. Έχεις γυρίσει πρόσωπο στην εστία. Σπάς την δεξιά, ρε καλέ μου άνθρωπε.
1: Σωστά.
0: Να δημιουργηθεί ευκαιρία. Μην πας να το βάλεις.
1: Σωστά, ναι, στην αρχή του παιχνιδιού. Και η πάσα θα προοριζόταν για το Ράτσιτς, ο οποίος Ράτσιτς άλλη μια φορά δεν πήρε πάσα από τον Γκαρέ, την οποία έπρεπε να καταλήξει εκείνον.
0: Ναι, στον Γκουαμέ ήταν αυτή η περίπτωση.
1: Ναι,
0: και από
1: είναι δύο διαφορετικές φάσεις, ναι, στο πρώτο 20 λεπτό και οι δύο.
0: Ναι. Σπάς την εκεί πέρα και αν το χάσει ο άλλος, μετά φταίει αυτός.
1: Ναι. Έχεις δίκιο.
0: Αλλά κατά τα άλλα, εγώ είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από τον Γκουαμέ. Μένω ικανοποιημένος από το ότι είναι ένας παίκτης που παλεύει πάρα πολύ. Ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος θα σου κερδίσει μονομαχίες. Και είναι πολύ διαφορετική με τον Κατεβέρε, αλλά θεωρώ ότι όπως ο Κατεβέρε έχει πράγματα που δεν έχει ο Γκουαμέ, που είναι προφανώς το να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Τα τελειώματα του είναι καλύτερα του Κατεβέρε, γιατί και του Γκουαμέ δεν ήταν εντυπωσιακά τα τελειώματά του. Ήταν καλά, δεν ήταν εντυπωσιακά.
1: Κοίτα, έχουμε δει περισσότερα τελειώματα από τον Καντεβέρα από ό,τι έχουμε δει από τον Γκουαμέ.
0: Του Καντεβέρα σχεδόν όλα τα τελειώματα του είναι καλά.
1: Είναι όλα καλά, ναι, όντως. Με τον Γκουαμέ υπήρχε και το θέμα μέχρι πρότινος ότι δεν έφτανε εύκολα σε τελική.
0: Ναι.
1: Σε αυτό το παιχνίδι έχει κάνει τρεις τελικές. Και τις δύο, οι δύο κατέληξαν στα δίχτυα.
0: Αλήθεια αυτό.
1: Κοίταξε. Είναι καλό, έστω και τώρα είναι καλό το timing που βγαίνει μπροστά και κάνει αυτή την εμφάνιση. Για τον ίδιο είναι καλό. Mm-hmm. Γιατί τώρα με το Βόλο φαντάζομαι ότι δεν θα χάσει τη θέση του που αποκλείεται.
0: Όχι, όχι.
1: Παρότι επιστρέφει ο Καντεβέρε από την τιμωρία. Και νομίζω ότι μέχρι το τέλος σεζόν, τα δύο μάτς που απομένουν, θα πάρει δύο φανέλες βασικού, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm. Ναι, ναι.
1: Οπότε αν τις εκμεταλλευτεί και αυτές, μπαίνοντας στην επόμενη σεζόν, έχει από εκεί που ήταν πολύ. Είχε τεθεί υπό αμφισβήτηση, αμέσως οι συμμετοχές του έχουν ανέβει αρκετά. Mm-hmm. Είναι υπολογίσιμος.
0: Ναι, ναι, δεν διαφωνώ.
1: Όπως και εμένα και ο Καντεβέρα είναι υπολογίσιμος. Επειδή άκουσα και την κουβέντα που κάνατε χθες για το πώς θα μπορούσε να κινηθεί ο Άρης όσον αφορά τη θέση του φόρ για του χρόνου, θεωρώ ότι και οι δύο έχουν θέση στην ομάδα. Αλλά καλό θα ήταν να υπάρχει ένας τρίτος, ο οποίος μάλλον δεν θα νομορώνει.
0: Εγώ δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ, ρε φίλε. Εντάξει, το λέγα και χθες, δεν μπορώ να τους εμπιστευτώ με τα προβλήματα που έχουν.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θεωρώ ότι είναι μεγάλο ρίσκο.
1: Είναι σαν να έχεις δύο. Μετράς τρεις παίκτες μαζί με την προσθήκη που ανέφερα, αλλά είναι σαν να έχεις δύο, γιατί οι δύο από τους τρεις έχουν από δίπλα τους ένα ερωτηματικό, ένα μείον 0,5. Mm-hmm. Τα οποία είναι τα μάτια τα οποία λογικά θα χάσουν από τραυματισμούς.
0: Ναι, είναι δύο παίκτες που σου κάνουν έναν στο τέλος.
1: Ναι, ο Κουαμέ μέχρι στιγμής δεν έχει βγάλει θέματα όσο είναι στον Άρη, αλλά είναι λίγο και να τα περιμένεις κάποια στιγμή να εμφανιστούν.
0: Δεν μπορείς να βασίζεις αυτά.
1: Ναι.
0: Μακάρι να μπορούσες, δεν μπορείς τώρα. Τι να κάνουμε. Εγώ είμαι ικανοποιημένος. Θεωρώ ότι ο Κουαμέ έχει αποδείξει ότι αν είναι υγιής μπορείς να βασιστείς επάνω του. Τουλάχιστον μέχρι ένα βαθμό και θεωρώ ότι ταιριάζει και στον Άρη ο Κουαμέ.
1: Επίσης, μου αρέσει και για τους δύο, mm-hmm, ότι δεν νομίζω ότι είχε ο Άρης στο παρελθόν φορ με τα χαρακτηριστικά τους. Δεν προσπαθώ να σκεφτώ. Κάποια στοιχεία του Κουαμέ ίσως τα έχει λίγο Καμαρά.
0: Θα μπορούσε να πεις ότι ο Γιουνέις ήταν ο Καντεβέρα των φτωχών.
1: Ναι, εντάξει. Προτιμώ σίγουρα τον Καντεβέρα.
0: Καλά, δεν είναι προφανώς. Αλλά ναι, είναι βραδική, ναι, ναι, ναι, με καλά τελειώματα που έχουν και το κεφάλι που δεν είχε

0: να λέω, από το Κουάμε Καμαρά.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω ότι ο Κουάμε θα βγαίνει τόσο καλά και στην πλάτη της άμυνας σου έβγαινε ο Καμαρά. Νομίζω είναι πιο έξυπνος στην άμυνα του ο Κουάμε από τον Καμαρά επίσης. Πιστεύω ότι ο Κουάμε...
1: Όλα τα φόρμα που έχουν περάσει τον Άρη.
0: Ναι, τον Καμαρά. Ναι. Πιστεύω ότι βέβαια και ο Κουάμε θα μπορούσε να τις παίξει με τον Μίτροβιτς και να μην χάσει. Έτσι πιστεύω. Όλοι οι άλλοι, όλα τα υπόλοιπα φόρου του Άρη θα τρώγαν ξύλο το Μίτροβιτς.
1: Αν έπαιζε πάντως, τις έπαιζε και με τα τρία στόπερ του Όφη μαζί, ένα εναντίον τριών.
0: Θα τους κέρδιζε.
1: Έτσι όπως τους είδα την Κυριακή, νομίζω ότι τους είχε.
0: Εδώ νομίζω ότι είχαν και διάθεση.
1: Ναι, ναι.
0: Ήτανε, η Όφη πραγματικά έχει παραδώσει ψυχή. Είναι λίγο άσχημο αυτό, να σου πω την αλήθεια. Μόλις πήρες κύπελο, ξαφνικά να νιώσει ότι τελείωσε η σεζόν σου. Αλλά, okay.
1: Δεν έχω δει να τους προβληματίζει ακόμα πολύ.
0: Ναι.
1: Ίσως θα έπρεπε. Ίσως από κάτι τέτοια φαίνεται και το ποιο είναι το πραγματικό μέγεθος μιας ομάδας.
0: Και έχουμε την άποψη, δεν ξέρουμε αν είναι κομπλεξική, αλλά την έχουμε. Να τον πάρω και το φίλο. Την έχουμε εδώ πέρα και οι δύο στην εκπομπή ότι ο Όφη του χρόνου θα εκτεθεί. Πάμε σε ένα φίλο που κάλεσε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Το όνομά σου.
2: Παναγιώτης. Να κάνω μια ερώτηση για το παιχνίδι στις K19, αν θα το δείξει τηλεόραση.
0: Η Νόβα.
2: Η Νόβα, κανονικά, έτσι. Αυτό που θα γίνει στο Αγρίνιο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
2: Εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια.
0: Κουαμέ κοτσιδάκια, όχι ρε φίλε, λέει ο Παναγιώτης. Είχε κοτσιδάκια ο Κουαμέ.
1: Τώρα νομίζω έκανε πρώτη φορά. Του πήγαν γούρι.
0: Μια χαρά.
1: Αισθητικά δεν μου άρεσε τόσο, αλλά δεν πειράζει. Τα γκολ να μπαίνουν.
0: Ο Κώστας λέει: καλά, σοβαρή. Τώρα έχετε δει μωρών και κάνετε κριτική σε Κουαμέ και Κατεβέρι που σκοράρουν σε παιχνίδι όμοιο με φιλικό Ιουνίου για τον Ιούλιο. Για τον Κουβά είναι και οι δύο. Ψάχτε και κάνετε ρεπορτάζ γιατί ξενέρωσε ο μωρών ο καλύτερο επιθετικό που είχαμε ποτέ. Αρχικά δεν είμαστε σοβαροί να απαντήσω σε αυτό. Δευτερευόντως, θες να μην σχολιάσουμε τους σέντερφορ που παίζουν. Το έχουμε πει. Φίλε, δεν μπορείς σε αυτή τη ζωή και ειδικά σε αυτό το σύλλογο δυστυχώς, δεν μπορείς να πορεύεσαι με το τι θα ήθελες και ποιο θα ήταν το σωστό. Το σωστό θα ήταν ο Άρης να προσφέρει στον μωρό ένα περιβάλλον το οποίο θα τον βοηθούσε να παραμείνει φιλόδοξος, να παραμείνει ενεργός, να και να προσπαθήσεις να πας πιο ψηλά. Πρώτα αυτά και ο Άρης δεν προσφέρει αυτό το περιβάλλον στο Μωρόν και ο Μωρόν έχει και ο ίδιος ευθύνη γιατί όπως και να το κάνουμε συμφώνησες να παραμείνεις στην ομάδα πρέπει να δίνεις το 100% στον σύλλογο στον οποίο βρίσκεσαι και κάπως έτσι καταλήγουμε εδώ πέρα που καταλήγουμε. Αυτή είναι η άποψή μου. Να σου πω την αλήθεια. Για τον Κατεβέρα και τον Κουάμε είναι όντως μάτς εφάμιλα με φιλικά του Ιουλίου. Δεν διαφωνώ σε αυτό προσωπικά, αλλά κρίνεις τα χαρακτηριστικά τους. Όπως και στα φιλικά, που λέμε ότι μπορείς να κρίνεις τα χαρακτηριστικά τους, έτσι και εδώ πέρα κρίνεις τα χαρακτηριστικά τους. Δεν μπορείς να είσαι σίγουρος, όντως είναι ένα ερώτημα το αν θα το κάνουν τη στιγμή που η μπάλα καίει, αλλά μέχρι στιγμής μιλάμε με αυτά, με τις πληροφορίες που έχουμε.
1: Παρότι δεν περιμένω από κανένα από αυτούς τους δύο να δώσει τα 20 γκολ που έδινε ο Μωρόν, ούτε καν αθρηστικά.
0: Ναι, πιθανόν.
1: Θεωρώ ότι είναι λίγο ισοπεδωτική η άποψη του φίλου. Δηλαδή ότι είναι για τον Κουβά ο Κουάμε και ο Καντεβέρε και ο Μωρόν είναι ο. Τουλάχιστον στο σήμερα, έτσι.
0: Τουλάχιστον σήμερα, ναι. Είναι παίκτες που έχουν καριέρα και αυτοί πίσω του. Εντάξει, στη Φιωρεντίνα έπαιζε ο Κουάμε. Οκ, θα μου πει δεν έπαιζε.
1: Όταν ήταν καλά έπαιζε.
0: Ναι, όταν ήταν καλά έπαιζε και ο Καντεβέρε έχει κάνει και χρονιά με 20 γκολ στη Β' Γαλλίας. Δεν ξέρω, μπορεί να μην πιάσει κανένα από τους δύο. Αλλά λέμε δύο-τρία πράγματα τα οποία βλέπουμε. Και ο Καντεβέρε, εντάξει, και όταν ήταν σχετικά σημαντικότερο το διακύβευμα, μπορούσε να αποδώσει.
1: Ναι, τώρα για το Μωρόν, εντάξει, έχει υποθεί αρκετές φορές. Είναι κρίμα και για τον Άρη και για το Μωρόν το ότι βρήκε φορ και όλα αυτά τα χρόνια δεν μπορούσε να τον πλαισιώσει με εξτρέμ και μεσοπεθετικούς ανάλογου.
0: Εντάξει, δεν νομίζω ότι είσαι δίκαιος. Όχι, δεν μπορούσε να τον πλαισιώσει, έδιωξε και αυτούς που είχε.
1: Ναι. Αλήθεια, ναι.
0: Όσοι είχαν να τον βοηθάνε, έφυγαν.
1: Ναι, και δεν προσπάθησε αρκετά, εν πάση περιπτώσει. Για να μην το ρίχνω στην ατυχία, μην φανεί ότι το ρίχνω στην ατυχία ή σε κάτι άλλο. Όταν λέω δεν μπόρεσε, εννοώ ότι δεν το προσπάθησε αρκετά. Δεν επένδυσε απαραίτητα χρήματα για να το κάνει.
0: Εγώ επαναλαμβάνω ότι προσπάθησε να μην του έχει.
1: Ναι, είχε τον Μανού Γκαρθία και τον έδιωξε.
0: Το Μόντσου και τον πούλησε. Και τον Μανού και τον Μόντσου. Ακόμα και ο Σάπι ήταν ο καλύτερος εξτρέμος σε εκείνη την ομάδα. Θα μου πεις ήταν κάτι ιδιαίτερο. Όχι, αλλά ήταν ο καλύτερος εξτρέμος σε εκείνη την ομάδα. Τον πούλησε.
1: Υπήρξε μια περίοδος στην πρώτη χρονιά του Σάπι που μπορούσε να πεις ότι τουλάχιστον υπήρχε ένα στήριγμα στον Μωρόν και ότι δεν ήταν μόνος του εναντίον ολόκληρης αντίπαλης άμυνας. Ήταν ο Μωρόν και ο Σάπι εναντίον ολόκληρης αντίπαλης άμυνας.
0: Ο Σάπι είχε το πρόβλημα ότι και αυτός είχε.

0: μια συγκεκριμένη κίνηση που τη διάβαζε, αντίπαλη ομάδα και μετά γι' αυτόν τον λόγο θεωρώ ότι έφθινε η απόδοσή του. Αλλά παρόλα αυτά, οκ. Okay. Φέτος θα ήταν ο καλύτερος εξτρέμ με το Άρη. Τώρα τι να συζητάμε.
1: Πιθανώς να μπήκε λίγο και παραπάνω στο μυαλό του από ένα σημείο και μετά η αιμονή με τον γκολ. Το να... Γιατί ήταν λίγο άσχημα τα νούμερα του στη δεύτερη σεζόν. Αλλά νομίζω ότι έδινε κάποια στοιχεία τα οποία δεν τα βρήκε μετά ο Άρης από κάποιον άλλον εξτρέμ.
0: 0-1 ατρόμητο στην Κηφισιά. Πάντως και τα τρία που έδωσα στο φίλο του Παναγιώτη μέχρι στιγμής καλά πάνε. Είναι η αλήθεια. 0-0 είναι ο Πανετολικός, 0-0 με ένα αστέρα Πανσεραϊκός αλλά με 2 ακόμα Σεραϊκός και ήδη ο ατρόμητος σκόρερ στην Κηφισιά. Δεν θα βάλει, ένα πολύ Κηφισιά. Α, βαρ. Εντάξει. Βιάστηκα να μιλήσω.
1: Ο Μανσούρ από ασίστ του Μίχορλ.
0: Αλλά βαρ.
1: Αν μετρήσει είναι η 7η ασίστ του Μίχορλ, ο οποίος να πω ότι μου είναι ιδιαίτερα αρεστός απέκτης.
0: Ναι, ναι, συμφωνώ. Εντάξει, δεν θα τρελνόμουν τώρα για τον Άρη. Να σου πω την αλήθεια, αλλά συμφωνώ ότι μου είναι και εμένα αρεστός. Ελπίζουμε να μετρήσει. Πρέπει να το έχω παίξει κάπου αυτό. Γκολ, γκολ. Ο φίλος ο Κούσε από την Κιτρίνα Μαυρινιάπολη λέει: ο Κουαμέ είναι για όσους θυμούνται ίδια κοψιά και ίδια χαρακτηριστικά με Νιρέν Ντεμπά. Δεν τον πρόλαβα ιδιαίτερα τον Νιρέν Ντεμπά.
1: Εγώ καθόλου.
0: Οπότε δεν μπορώ να σε βοηθήσω. Εγώ έβλεπα φανέλες να πηγαίνουν πάνω κάτω στην τηλεόραση.
1: Μακάρι να βγάλει τα νούμερα του Ντεμπά.
0: Ναι. Ο Δημήτρης από Καλαμαριά λέει και ο Καμέ και ο Κατεβέρη δεν θα παίζαν στο ελληνικό πρωτάθλημα αν δεν είχαν τραυματισμούς, ξέρουν κατάρια μπάλα. Εντάξει, απλά και αυτό ξέρεις το λέμε για πάρα πολλούς και μετά από ένα σημείο σταματάει να με πείθει. Ναι, οκ. Okay. Και ο Χάμες αν δεν είχε προβλήματα δεν θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα, αλλά τι να κάνουμε που είχε και δεν απέδωσε ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Εσίεν αν δεν είχε τραυματισμούς δεν θα παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά δεν έπαιξε ούτε στο ελληνικό πρωτάθλημα.
1: Και ο Πέρεθ δεν είχε στα πλάνα του στα 28 του να παίζει στο ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Σίγουρα. Σίγουρα.
1: Αλλά δεν κάνει ούτε για το ελληνικό πρωτάθλημα.
0: Αλήθεια, ξέρεις ποιον θεωρώ μέγιστο από το ένα από αυτούς που έχουν έρθει τα τελευταία χρόνια.
1: Ποιον, στον Άρη.
0: Όχι, όχι. Στο ελληνικό πρωτάθλημα. Και δεν θεωρώ ότι έχει δεχτεί το hate που θα έπρεπε να δεχτεί.
1: Δώσ' το.
0: Το Ρενάτο Σάντσες.
1: Όταν είναι καλά και αποκτά ρυθμό, δηλαδή παίρνει 4 συνεχόμενα παιχνίδια χωρίς να βγάλει θλάση, καλός είναι.
0: Είναι τίμιος, δεν είναι καλός.
1: Να.
0: Εντάξει, ένα παίκτη που πλήρωσε η Bayern 50 εκατομμύρια για να τον πάρει στα 20.
1: Ναι, εννοείται ότι δεν δικαιώσει ποτέ τις προσδοκίες.
0: Ναι, και τώρα λες ότι αν είναι υγιής και πάρει 4 μάτς σε ρί για τον Παναθηναϊκό που παλεύει με τον Λεβαδιακό να βγει τέταρτος, ναι, θα τον ξεκινούσε εντεκάδα.
1: Είναι το χειρότερο Golden Boy στην ιστορία του θεσμού. Ξέρεις, το βραβείο του νεότερου παίκτη είναι το χειρότερο.
0: Βέβαια, θεωρώ ότι ο χειρότερος παίκτης που ήταν στην εκατοστάδα του Golden Boy είναι μακράν ο Σίνκλερ. Στην ιστορία του θεσμού δεν πιστεύω να υπάρχει άλλος. Και ήταν, φίλε, μια θέση πάνω κάτω από τον Κωνσταντέλια. Και το είδα και λέω:
1: φοβερό, ναι, φοβερό.
0: Ντροπή. Δηλαδή, εντάξει, είναι παίκτης του ΠΑΟΚ και ήταν παίκτης του Άρη ο Σίνκλερ, αλλά ντροπή.
1: Απόδειξε ότι ακόμα και αυτοί που υποτίθεται είναι επιθύνοντες δεν κάνουν μεγάλο σκάουδινγκ από ό,τι
0: ναι,
1: φαίνεται.
0: Έτσι φαίνεται. Μάλλον μένουν στα νούμερα και σε τίποτα παραπάνω. Αλλά εσύ, δηλαδή, αν σου λέει ο Καρδίτσιο του χρόνου φέρνω τον Ρενάτο Σάντσες στον Άρη, θα λέγεις τι ωραία μεταγραφή.
1: Θα έλεγα κατά πρώτον να δούμε γιατί ρόλο, σε τι ρόλο θα ερχόταν. Δηλαδή, αν μου έλεγες ότι το ένα από τα 4 half του Άρη για την επόμενη χρονιά θα είναι ο Ρενάτο Σάντσες, δεν θα ήμουν απαραίτητα αρνητικός. Αν μου έλεγες ότι θα δώσουμε το μεγάλο μας συμβόλαιο στα half στο Ρενάτο Σάντσες.
0: Για βασικό θα έρχονταν.
1: Για να είναι μαζί με τον Ράτσιτ το δίδυμο. Και... ναι. Όχι, γιατί δεν τον εμπιστεύομαι να βγάλει πάνω από 20 παιχνίδια.
0: Ναι. Και σε αυτά τα 20 που θα βγάλει, δεν θεωρώ ότι θα παίξει καλύτερα από το Ράτσις.
1: Ναι. Τώρα στο φετινό Παναθηναϊκό δεν είναι από τα βασικά προβλήματα που έχει, αλλά.
0: Είναι πρόβλημα ότι δεν είναι μέσα στις λύσεις.
1: Ναι. Θεωρώ ότι ο Σισοκό είναι χειρότερη επιλογή πάντως. Και δηλαδή και σαν λογική, ναι, είναι τραγική μεταγραφή.
0: Ναι, οκ. Okay, απλά είναι μεγαλύτερο όνομα ο Σάντσες, οκ. Το Σισοκό. Δηλαδή θα μπορούσε να πει ότι και ο Σιέν ήταν χειρότερη λογική, χειρότερη μεταγραφή. Από θέμα υγείας και μόνο κουτσά άλογα είναι, λέει. Εντάξει, δεν χαρακτηρίζω, δεν μιλάω ποτέ έτσι για παίκτες του Άρη. Και έχουμε πολλούς να κράξουμε, θεωρώ, στη σειρά φέτος, μέχρι να φτάσουμε να κράξουμε συγκεκριμένους. Ο Ντεμπά Πεκταράς ήταν, λέει ο Γιώργος, 22 μας 15 γκολ είχε. Ναι, στον Άρη βέβαια μετά δεν πήγε αντίστοιχα καλά. Ο Δημήτρης από την Καλαμαριά λέει ο Πέρεθς δεν έπαιζε ούτε στην Ισπανία, αλλά πληρωματικό στη Χετάφε ήταν. Και όταν είπα πέρυσι γιατί τον παίρνουμε 1,5, γιατί τον περιμένουμε 1,5 μήνα, κάποιος τράβωσε. Εντάξει, το μέτρησε το γκολ του Ανδρομήτου. Το βιογραφικό του Πέρεθ ήταν καλό, μωρέ. Δεν ήταν άσχημο.
1: Συμμετοχές έκανε παντού. Νούμερα η αλήθεια δεν έγραφε πουθενά. Ναι. Ήταν δηλαδή και στα 2 με 3 γκολ ανά σεζόν. Βέβαια ούτε στον Άρη θα τα βγάλει αυτά.
0: Ναι, αλήθεια αυτό. Εντάξει, είχε μια λογική απόξη Πέρεθ, το ότι τον περιμέναμε 1,5 μήνα. Οκ, πλέον σίγουρα δεν δικαιώνεται η σκέψη η οποία έγινε.
1: Είναι μια επιλογή Ρέγγες η οποία αποδείχθηκε λάθος. Ναι. Πρέπει κάποια στιγμή να κάνουμε και μια σούμα γιατί να κάνουμε την αξιολόγηση της δουλειάς του Ρέγγες.
0: Βέβαια, θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό. Θα πάει πάρα πολύ καλά. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε.
1: Έχω καταρχάς να σου πω ότι με την ασίστ που έβγαλε ο Γιαννιώτα στο 3-1 με τον Όφη, έγινε ο πρώτος σε ασίστ το φετινό Άρη σε όλες τις οργανώσεις.
0: Είχε μία συν μία στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Λέω μία συν μία γιατί νομίζω ότι αν αυτή τη στιγμή κατέβει κάτω, ξέρω εγώ, Θεός και μου πει επίδε σε κάνει την ασίστ στο Φαμπιάνο με την Αράζ, δεν θα τον πιστέψω.
1: Ωραία, μαζί σου.
0: Αλλά μετά
1: και μια φοβερή ασίστ στο πρώτο μάτς.
0: Τρομερή ασίστ.
1: Μετράει για μια μισή ασίστ. Οπότε στο σύνολο είμαστε.
0: Ήταν πάρα πολύ ωραία ασίστ. Πάρα πολύ ωραία ασίστ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Να ορίστε, ένα παίκτη που μπορούσε λίγο να βοηθήσει τον Μπορόθ να τον βάζαμε.
1: Ναι. Και ήταν η δεύτερη στο πρωτάθλημα, άρα 4 συνολικά. Και φέτος στον Άρη με 4 ασίστ μπορεί να είσαι ο κορυφαίος δημιουργός.
0: Ποιοι έχουν άλλοι, ο Κουαμέ έχει 2, ο Ντουντού πόσες έχει.
1: Από 3 έχει ο Τεχέρο και ο Μόντσου.
0: Να. Α, τον ξεπέρασαν τον Μόντσου, μπράβο.
1: Ναι.
0: Μπράβο, έπρεπε να λείψει μόνο, να έχει μόνο 2 μήνες.
1: Καλά, κοίτα, ο Μόντσου στο πρωτάθλημα έχει 1, αλλά η expected assist του
0: πρέπει
1: είναι...
0: να είναι κοντά στις 4.
1: Περίμενε.
0: 3,5 κάτι τέτοιο.
1: Είναι 4,5.
0: Α, okay.
1: Δηλαδή,
0: σύμφωνα με ποια πλατφόρμα?
1: Τη Sofascore.
0: Τη Sofascore, okay.
1: Ναι. Δηλαδή, το ότι κατά την αποχώρησή του δεν του έδιρε ο Μόντσου στους συμπαίκτες του.
0: Ναι.
1: Δείχνει ότι έχει μια αυτοσυγκράτηση ως άνθρωπος.
0: Ματίγια would never.
1: Ναι.
0: Ματίγια με 2,5 εξπαίκτες θα του σχεδίρει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα, μεγάλη χαυγή που είσαι.
1: Επίσης, συμμετοχή σε γκολ και ο Ντουντού. Και άρα, αν κάνουμε τη σούμα για όλη τη χρονιά, η συμμετοχή σε γκολ σε όλες τις οργανώσεις έχουμε και λέμε: Μωρόν παραμένει πρώτος με 9.
0: Ωραία.
1: Ντουντού 6.
0: Ναι.
1: Δεύτερος. Ράτσε επίσης 6. Και μετά πάμε για Νιώτας 5. Μόντσου 5. Μισεούι 4. Και Κουάμε 4.
0: Μισεούι 4 και Κουάμε 4. Οκ, ναι. Ενδιαφέρον. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Ο φίλος ο Γιώργος λέει: Εγώ πιστεύω και του χρόνου τα ίδια θα τραβήξουμε. Εντάξει, πιστεύω ότι μπορεί να είναι λίγο καλύτερα του χρόνου τα πράγματα, ας πούμε. Αλλά μέχρι εκεί, λίγο καλύτερα. Δεν πιστεύω για πολύ καλύτερα. Να πάμε λίγο και στο μπάσκετ.
1: Πάμε. Ναι.
0: Άρης ΑΕΚ, δεν θα κάνουμε άλλη εκπομπή κι αλλιώς μέχρι να ξεκινήσει. Α, να πούμε και για το αυριανό, γιατί το ρώτησε ένας φίλος αν παίζει αύριο Άρης Βόλος. Άρης Βόλος παίζει, Βόλος Άρης παίζει όντως αύριο. Ο Μπέος δεν έχει δώσει εισιτήρια. Δεν συγκινούμε για το συγκεκριμένο μάτς, να πω την αλήθεια. Το ψιλοφοβάμαι.
1: Μόνο οι κάτοχοι διαρκείας.
0: Ναι, ναι.
1: Οι συγγενείς και οι φίλοι του Μπέου.
0: Υπάρχουν άνθρωποι στο Βόλο που απλά περιέχουν διαρκείας στο νου σου για να βλέπουν τα μάτς.
1: Μπορεί να παίρνουν από τα τσιπουράκια και να τα μοιράζουν δωρεάν κιόλας.
0: Ναι, δεν αποκλείεται αυτό. Σωστό. Μπα, δεν πιστεύω ότι ο Μπέος δεν δίνει τίποτα δωρεάν. Δεν είναι.
1: Ούτε να ταΐσει τα δέσποτα δεν καταδέχεται δωρεάν.
0: Το να μην ταΐσει τα δέσποτα για τον Μπέο είναι επιτυχία. Το να μην κάνει τίποτα στα δέσποτα για τον Μπέο είναι επιτυχία. Δεν είναι. Ρε φίλε.
1: Όχι, Παναγία μου.
0: Πιστεύω ότι. Αλλά σκέφτομαι ότι δεν γίνεται να τα εννοεί αυτά που λέει μετά από ένα σημείο, αλλά απ' την άλλη είναι ο οποίος, οπότε μπορεί να τα εννοεί όντως.
1: Νομίζω ότι έχει το σύνδρομο του ανθρώπου που του αρέσει να τον βρίζουν.
0: Ναι, ναι, πάρα πολύ πιθανό. Ο άνθρωπος είπε αυτό για τα δέσποτα, που είναι από τα λίγα πράγματα που θεωρώ ότι εννοούν όλη την Ελλάδα, ρε φίλε.
1: Και αυτό που είπε για τα Τέμπη.
0: Ναι, περίμενε. Ναι. Είναι από τα λίγα πράγματα που εννοούν όλη την Ελλάδα. Και λέει: Ωραία, θα με βρίσει σε αυτό όλη η Ελλάδα. Και βλέπει, και με βλέπει στην αποδελτίωση, λέει: Με βρίζει το 95% των ανθρώπων. Τι μπορώ να πω για να με βρίζει το 99% τουλάχιστον. 0,9% εκτός ξέρω εγώ από το Μητσοτάκι. Και λέει: Ορίστε, θα πω αυτό για τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω τι χειρότερο μπορεί να πει μετά. Δεν μπορώ να σκεφτώ.
1: Όχι, ξεπεράσει και το δίκιο, ακόμα και τον εαυτό του.
0: Ναι. Προσπαθώ να σκεφτώ, αλλά τι χειρότερο μπορεί να πει. Υπάρχει κάτι που θα ενώσει ακόμη περισσότερο όλο τον κόσμο για να τον βρίζει.
1: Εντάξει, πιστεύω ότι αυτούς τους 50 ανθρώπους στο Facebook, οι οποίοι οτιδήποτε και αν πει, αν ξεβράσει το στόμα του Μπέου, θα τον υποστηρίξουν και θα πούν ότι τι ωραία που τα λέει με, ξέρεις, χύμα και
0: λαϊκά.
1: Και
0: ναι,
1: λαϊκά. Νομίζω ότι οτιδήποτε και αν βγει από το στόμα του δεν θα μεταμπιστούν αυτοί οι άνθρωποι.
0: Ναι, okay, οπότε. Μπορεί. Τι βλέπεις για το Βόλος Άρης?
1: Θέλω να πιστεύω ότι θα υπάρξει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Δεν βλέπω το λόγο να μην. Βασικά, ένας λόγος που θα μπορούσε να υπάρχει πρόβλημα είναι με την πιθανή απουσία του Φαμπιάνο, η οποία λίγο με ανησυχεί. Πιο πολύ για τις αναλυτικές που υπάρχουν.
0: Για τις αναλυτικές που δεν υπάρχουν.
1: Ναι. Αλλά νομίζω ότι σίγουρα έχει τον πρώτο λόγο ο Άρης. Δεν βλέπω το να έχει ιδιαίτερο κίνητρο γενικά σε αυτή τη διαδικασία.
0: Ναι, και εγώ να σου πω την αλήθεια. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η άποψή μου, ότι δεν υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο κίνητρο για το Βόλο. Αλλά θεωρώ ότι είναι ένα μάτς που ο φετινός Άρης μπορεί να μας απογοητεύσει. Αυτό φοβάμαι τουλάχιστον. Ο Όφη δεν πρέπει να κάνει κάτι θετικό κάποτε.
1: Ο Όφη νομίζω είναι ο πλέον αδιάφορος στο
0: παιδί. Θεωρείς ότι θα το κερδίσει άρα ο Λεβαδιακός?
1: Ναι, νομίζω ότι και ο Άρης και ο Βόλος και ο Λεβαδιακός θα κερδίσουν και θα παιχτεί την δεύτερη αγωνιστική πέμπτη θέση.
0: Μάλιστα. Εγώ πιστεύω, θα κάνω την πρόβλεψή μου τώρα, ότι ο ένας από τους δύο θα γελάρει. Δεν ξέρω ποιος, αλλά προβλέπω ότι ο ένας από τους δύο θα γελάρει. Λοιπόν, για το ποδόσφαιρο δεν έχω κάτι παραπάνω. Ο Δημήτρης λέει: ποιος πω ότι διαφωνεί ο κόσμος με αυτό που είπε για τα ΤΕΠ. Μη θεωρείς ότι η αριστερή αποψούλα σου μας ενδιαφέρει. Όρισε, βρήκαμε ένα από τους 50.
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Σε βλέπω, θλίβεσαι λίγο, αλλά τι να κάνουμε. Ναι, διαφωνεί ο κόσμος, φίλε Δημήτρη, σε αυτό που είπε για τα ΤΕΠ. Μπορεί εσύ να συμφωνείς για κάποιο λόγο. Δεν θέλω να το μάθω κιόλας, να σου πω την αλήθεια, το λόγο για τον οποίο διαφωνείς, αλλά γενικά. Η συντριπτική πλειονότητα, πλειοψηφία πλειονότητα μάλλον, είναι η σωστή έκφραση, σωστή λέξη του κόσμου, διαφωνεί για το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως διαφωνεί και για τα αδέσποτα. Και μπορείς να κάνεις μια σφυγομέτρηση, τι να κάνουμε, τέλος πάντων. Και δεν έχει να κάνει καν. Είναι από τα ελάχιστα πράγματα έτσι κι αλλιώς τα ΤΕΠΗ που θεωρώ ότι.
1: Δεν έχει κάνει με πεπιθήσεις.
0: Ναι, δεν έχει να κάνει με πεπιθήσεις. Άλλωστε. Για αυτό το λόγο μαζεύτηκε και τόσο κόσμο, εκτός αν κάποιος πιστεύει ότι υπάρχουν, ας πούμε, 1 εκατομμύριο αριστεροί στην Αθήνα και γι' αυτό μαζεύτηκαν. Ο φίλος ο Γιάννης λέει: υπάρχει στατιστικό για τις φορές που βγήκε κάποιος παίκτης offside? Υπάρχει, ναι. Θα το ψάξω και θα σου πω για το Γιάννη, αν θέλεις να πεις. Ο Ανδρέας λέει: καλησπέρα, παιδί, γνώμη μου, αλλά από τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδος και μετά θεωρώ πως όλα τα μάτια των play-off έχουν σκοπό μόνο τα κέρδη των Προέδρων. Καταλαβαίνετε, νομίζω ότι εννοώ. Οπότε με το Βόλο, εγώ θα το παίξω ακριβές σκορ 2-2. Και το στηρίζω αυτό που λέω, καθώς τα 2 τελευταία χρόνια έβγαλα τα χρήματα για το διαρκείας στον μπάσκετ. Παίζω τελευταία αγωνιστική υψηλά σκορ της ομάδας μας, τις τελευταίες αγωνιστικές. Και εγώ η αλήθεια είναι over παίζω αυτές τις αγωνιστικές στον Άρη. Και έχει και αγωνιστική εξήγηση. Δηλαδή, okay, μπορεί να το πα στο πονηρό, μπορεί να το πα στο αγωνιστικό. Εγώ όλα αυτά τα match over τα παίζω γιατί δεν ασχολείται κανένα.
1: Όποιο να το πα, εκεί καταλήγει.
0: Ναι, αλήθεια είναι ότι τα τελευταία match του Άρη γενικότερα όλα αυτά τα χρόνια συνήθω έχουν γκολ. Και δεν θυμάμαι τελευταία φορά πότε τελειώσαμε τη σεζόν με under.
1: Επίση δεν θυμάμαι πότε τελειώσαμε τη σεζόν χωρίς εντός έδρας παιχνίδι.
0: Στο ΠΑΟΚ, αρχικά τη σεζόν με Μπούργος τελειώσαμε με πας για ένα Άρης 0-3.
1: Σωστά.
0: Με Άντερ τελειώσαμε τη χρονιά του κορονοϊού με το ΠΑΟΚ Άρης 0-0. Πριν είχαμε το Άρης Ξάνθη 7-2, το οποίο ήταν οβεράκι και μάλιστα εύκολο over. Είχαμε τα Γιάννεν, είχαμε πέρυσι 3-2 όταν ήταν Αστέρα τελευταία αγωνιστική.
1: 4-2, μήπως.
0: 4-2 μπορεί.
1: Δύο γκολ ο Ντουντού, ένα ο Σπίκιτς και ένα ο Μόντσου, 4-2.
0: Ναι, οκ. Okay. Δεν θυμάμαι άλλες τελευταίες αγωνιστικές, να σου πω την αλήθεια. Αλλά πρέπει τα περισσότερα να είχαν γκολ και θέαμα. 4-2 με Αστέρα, Ξάνθη και τα λοιπά. Ναι, τα είπα αυτά. Τον Τολιόπουλο θα τον θέλετε πίσω, αν μπορούμε να τον φέρουμε, ναι.
1: Α, και ένα 0-0 με την ΑΕΚ το 2021.
0: Ναι, που πήραμε την τρίτη θέση εκεί πέρα, με Χιμένεθ στον πάγκο της ΑΕΚ. Γελάει, ναι, οκ. Okay. Ο Ανδρέας. Για τον Γένσεν, λέει, για τον Γένσεν λες. Θα δω πόσες φορές βγήκε offside. Ο Μωρόν γενικά ψηλό έβγαινε πολλές φορές offside. Και ο Γένσεν, η αλήθεια είναι, κάνει κινήσεις στο όριο. Λοιπόν, ωραία, αυτό το διαβάσαμε, μια χαρά. Πάμε στο μπάσκετ.
1: Πάμε, ναι.
0: Πάμε στο μπάσκετ, στο οποίο έχουμε σειρά Άρης-ΑΕΚ. Πολύ δύσκολη σειρά. Έχασε με απίθανο τρόπο τον BCL ΑΕΚ και αυτό θεωρώ ότι είναι υπέρ μας.
1: Είναι πολύ υπέρ μας.
0: Ναι, είναι πάρα πολύ υπέρ μας. Αλλά δεν θεωρώ ότι σημαίνει πως δεδομένο ο Άρης θα κερδίσει τη σειρά σε καμία περίπτωση.
1: Ακόμα και το ότι πήρε η ΑΕΚ πρωτάθλημα στο ποδόσφαιρο μπορεί να είναι.
0: Να είναι υπέρ μας, γιατί.
1: Βλέπω ότι. Επειδή νομίζω ότι το έχω ξαναπεί ότι συναστρέφουμε γενικά οι εκτζίδες.
0: Ναι, ναι.
1: Βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα, καμία δίψα για τον μπάσκετ.
0: Εντάξει, προφανώς οι παίκτες θα έχουν μια δίψα, βέβαια. Έτσι.
1: Οι παίκτες θα την έχουν, αν έχουν ξεπεράσει το σοκ. Γιατί ήταν μεγάλο. Επίσης δεν υπάρχει και μάτς τρίτης θέσης φέτος, έτσι.
0: Δεν υπάρχει φέτος.
1: Δεν υπάρχει.
0: Άλλαξε πάλι αυτό.
1: Ναι.
0: Κακός.
1: Νομίζω ότι και αυτό θα ήταν ένα έξτρα κίνητρο για οποιαδήποτε ομάδα περάσει.
0: Αλλιώς τελειώνει πολύ άδοξα η χρονιά.
1: Πιστεύω ότι γενικά ο Άρης σαν ομάδα έχει προετοιμαστεί λίγο περισσότερο πνευματικά για τα play-off.
0: Mm-hmm.
1: Η ΑΕΚ δεν νομίζω ότι νοιάζονταν ιδιαίτερα μέχρι τώρα. Δηλαδή την είχε συνεπάρει πλήρως η πιθανότητα κατάκτησης ευρωπαϊκού τροπαίου και λογικό είναι. Παρ' όλα αυτά είναι μια πολύ καλή ομάδα. Είχαμε συμφωνήσει και οι δύο, νομίζω, κάποια στιγμή ότι μάλλον είναι η τρίτη καλύτερη ομάδα φέτος.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό δεν σημαίνει ότι σε μια σειρά αγώνων δεν μπορεί να αποκλείσει ο Άρης.
0: Θεωρώ ότι η σειρά θα κρυθεί στο πρώτο μάτς. Πιστεύω ότι όποιος κερδίσει το πρώτο μάτς, αυτός θα πάρει και τη σειρά.
1: Με 2-0, γιατί εγώ τον Άρη τουλάχιστον για το μάτς ο Παλέ τον υπολογίζω να.
0: Όχι απαραίτητα, αλλά όποιος κερδίσει το μάτς θα πάρει τη σειρά. Τώρα το 2-0 δεν το θεωρώ απαραίτητο. Okay. Μπορεί να γίνει και με 2-1. Ο Άρης με 2-0, η ΑΕΚ με 2-1 βασικά.
1: Okay,
0: και να σου δώσω και τα σκορ από τώρα. Δύσκολο θα είναι. Η ΑΕΚ έχει πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες. Δεν ξέρω πώς την έχει επηρεάσει όλο αυτό το οποίο συμβαίνει. Δεν ξέρω πώς την έχει επηρεάσει. Το πόσο μάλλον σίγουρα την έχει επηρεάσει και σίγουρα με αξιμό τρόπο, δεν ξέρω πόσο την έχει επηρεάσει και αν μπορεί να ανταπεξέλθει μετά από τον τρόπο με τον οποίο έχασε το BCL. Σίγουρα ήταν μεγαλύτερο το κίνητρο της ευρωπαϊκής διάκρισης σε σχέση με το κίνητρο του να πάρει ένα ακόμα μάτς, το να κερδίσει δύο μάτς με τον Άρη και να πάει στο τελικά του πρωταθλήματος όπου δεν θα καταφέρει τίποτα. Με προβληματίζει παρόλα αυτά το πόσο ο Άρης θα μπορέσει να περιορίσει κάποια από τα του της ΑΕΚ. Θεωρώ ότι είναι μια πάρα πολύ ταλαντούχα ομάδα.
1: Για το πώς θα μπορούσε να περιορίσει, ας πούμε, τον Μπάρτλεϊ.
0: Ναι, και τον Άναλι.
1: Κοίτατε, στο τελευταίο παιχνίδι στο Παλέ, ο Χάριλ μάρκαρε κυρίως τον Άναλι.
0: Ναι.
1: Και έκανε καλή δουλειά.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Ο Μπάρτλεϊ ψιλοξεσάλωσε το δεύτερο μήχρονο. Πάρα ότι κέρδισε ο Άρης. Και εμένα πιο πολύ εκεί.
0: Βέβαια, αν με ρωτήσεις ποιο είναι το δίδυμο το οποίο θεωρώ ότι θα κρίνει, ότι θα έχει κομβικό ρόλο στη σειρά, δεν αφορά ούτε τον Άννα ούτε τον Μπάρτλι. Το ματσάρισμα.
1: Τους ψηλούς.
0: Θεωρώ ότι είναι ο Κώστας με τον Φάιζελ.
1: Α, όχι με τον Γκρι, με τον.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο οποίος είναι καλύτερος παίκτης.
1: Όχι, δεν νομίζω. Νομίζω ότι είναι σε καλύτερο momentum, αλλά. Όχι, τον Γκρι τον υπολογίζω περισσότερο.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι σίγουρα σε καλύτερο momentum. Ίσως μπορεί να κάνει περισσότερα πράγματα μέσα στο γήπεδο Γκρι ενδεχομένως.
1: Σαν δίδυμα θεωρώ ότι έχει ένα πλεονέκτημα η ΑΕΚ. Δηλαδή και οι δύο ποιοτικά είναι πιο πάνω από το Forrester.
0: Ναι, ναι. Αλλά και οι δύο ποιοτικά είναι πιο κάτω από τον Κώστα.
1: Πιθανώς.
0: Θα βάζεις τον Γκρέφ πάνω από τον Κώστα.
1: Είναι κοντά, είναι κοντά. Όχι, ο Κώστας είναι πιο απαραίτητος για τον Άρη από ότι είναι ο Γκρέφ για την ΑΕΚ.
0: Ναι, και με αυτή είναι η άποψή μου.
1: Άμα δούμε τα προηγούμενα παιχνίδια των δύο ομάδων στη φετινή σεζόν. Παραδόξως, στο πρώτο παιχνίδι πληγώθηκε ο Άρης πάρα πολύ από τους guard και συγκεκριμένα από το Φλεόνι και τον Κατσίβελη.
0: Ο Κατσίβελης γενικά είναι σημαντικό κομμάτι της επίθεσης της ΑΕΚ.
1: Ναι. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ δεν έχει τους παίκτες και τα κορμιά για να περιορίσουν τον Νουά στο 3-4.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε εκεί, εντάξει, πάντα ξεκινάμε με τη λογική ότι ο Νουά θα είναι η αιχμή του δωράτου στο Άρη, αλλά θεωρώ ότι συγκεκριμένα σε αυτή τη σειρά μπορεί πολύ εύκολα να κρίνει αυτός το που θα γύρει η πλάστηκα. Και από την πλευρά της ΑΕΚ.
0: Πάνω στον όποιο θα πάει.
1: Πάνω στον όποιο θα πάει.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το αναρωτηθεί ο Σάκοτα, γιατί η αλήθεια είναι ότι δεν. Δεν ξέρω. Ποιος θα πάει.
0: Ποιον θα βάζεις εσύ.
1: Χαραλαμπόπουλος.
0: Σε καμία περίπτωση. Εντάξει, και στο τελικό νομίζω όσο έπαιξε ο Χαραλαμπόπουλος έδειξε αμυντικά και στο κομμάτι του rebound να έχει πρόβλημα. Δεν βάζει ένα τέτοιο παίκτη πάνω στον ΟΑ.
1: Ποιος θα έλεγε.
0: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πραγματικά δεν μπορώ να σκεφτώ ποιος μπορεί να πάει να βάλει τον το Gray δεν μπορεί. Δεν θεωρώ ότι ο Gray μπορεί να τον περιορίσει.
1: Θεωρώ ότι μπορεί να έχει μεγάλο πρόβλημα και η ΑΕΚ.
0: Ναι. Γιατί μετά είναι να βάλει τον Brown, να βάλει. Ούτε τον Brown. Να σου πω και από του τρει, ο Brown θεωρώ ότι μπορεί να τον περιορίσει λιγότερα. Λιγότερο. Εκτιμώ ότι θα πάει πάρα πολύ η ΑΕΚ σε double team στο ΝΟΑ και ίσω να τον αναγκάσει να γίνει και δημιουργό. Πιστεύω ότι θα κινηθεί σε μια τέτοια λογική ο Σάκοτα. Και να ζήσει για να πεθάνει με τα ελεύθερα σου του Άρη.
1: Είναι πολύ πιθανό. Ο Μπράουν σίγουρα δεν θεωρώ ότι μπορεί να τον περιορίσει. Παρότι ένα παίκτη ο οποίος μου έχει κάνει πολύ καλή εντύπωση.
0: Τον θεωρώ τον τρίτο καλύτερο ψηλό της ΑΕΚ ποτέ.
1: Όχι, να σου πω πιο πάνω τον έχω από τον.
0: Και τον Μπράουν.
1: Ναι.
0: Από το Pfizer.
1: Λες να τον αδικώ πολύ.
0: Νομίζω ότι τον αδικείς πολύ, ναι. Είναι πάρα πολύ αθλητικός, πάρα πολύ καλός rebounder, είναι καλός αμυντικός, εντάξει, οκ.
1: Θεωρώ συγκεκριμένα σε αυτή τη σειρά ο Brown δεν είναι παίκτη που θα είναι ιδιαίτερα καταλυτικός για την ΑΕΚ, αλλά γενικά μου αρέσει. Ήταν έτσι και λίγο ψαγμένη, δεν τη λες σαν επιλογή ακριβώς, γιατί εντάξει και το παρελθόν στο NBA, αλλά ήταν μια μικρό αποκάλυψη νομίζω από τον Ιανουάριο και μετά.
0: Ναι, ενδεχομένως. Το θέμα είναι πώς θα περιορίσει και ο Άριστον Μπαρτλέι, που αυτό είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο ερώτημα, και το πώς θα μπορέσει να αναγκάσει και την ΑΕΚ να κάνει λάθη. Γιατί η ΑΕΚ είναι μια ομάδα που έχει τρεις παίκτες, έχει κάποιους πάρα πολύ καλούς χειριστές, και αν ο Σάκοτα πάει σε ένα μάτς χαμηλών αθών, θεωρώ ότι μπορεί να βάλει δύσκολα στον Άρη. Και είναι μια ομάδα που μπορεί να επιτεθεί και σε μισό γήπεδο. Δεν δυσκολεύεται σε αυτό το κομμάτι. Δεν θα έχει πρόβλημα. Έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να δημιουργήσουν, έχει παίκτες οι οποίοι μπορούν να φέρουν. Μπορούν να πάρουν και φάουλ, μπορούν να πάρουν, έχουν καλή φυρί. Ο Μπάρτλε, για παράδειγμα, είναι πάρα πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι.
1: Και ο Νάναλ.
0: Και ο Νάναλ είναι πολύ καλός σε αυτό το κομμάτι. Οπότε αυτό είναι το όπλο της ΑΕΚ. Το όπλο του Άρη είναι ότι είναι μια ομάδα που μπορεί να σταματήσει οποιονδήποτε αμυντικά σχεδόν, ειδικά με τα rotation τα οποία επιχειρεί αυτό το διάστημα ο Μίλτσιτς, που νομίζω ιδανικά ο Μίλτσιτς θα ήθελε μια πεντάδα που μπορεί ο Μίτρου να είναι ο χειρότερος αμυντικός μέσα στην πεντάδα.
1: Το οποίο είναι εφικτό.
0: Ναι,
1: να φτιάξει μια τέτοια πεντάδα.
0: Βάζω τον Μπουλιανίδη τον Ποχωρίδη.
1: Ναι, ναι.
0: Και δεν είναι κακός αμυντικός ο Μίτρου Λόγκ, έτσι, για την Ελλάδα.
1: Όχι. Όχι, κακός δεν είναι. Είναι λίγο.
0: Ξέρεις τι, απλά δεν καταλαβαίνω γιατί τον έχουμε βάλει να μαρκάρει τόσες φορές τον καλύτερο παίκτη της αντίπαλης ομάδας. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Νομίζω ότι. Θεωρείς ότι θα έπρεπε να το κάνει ο Χάρελ αυτό.
0: Ναι, πάντα.
1: Ναι. Ακόμα και αν μιλάμε, ας πούμε, για τον αντίπαλο Άσο. Ναι, και εγώ το Χάρελ θα βάζα. Και εγώ το Χάρελ θα βάζα.
0: Θεωρώ ότι έχει εκτεθεί χωρίς να φταίει σε αυτό ο Μίτρου Λόγκ. Από τον Άρη, ποιον περιμένεις ως παίκτη κλειδί? Ποιος λέει ότι αν είναι ένας να παίξει καλά, να είναι αυτός?
1: Ο ΝΟΑ. Για να πω και ένα δεύτερο, γιατί είναι το προφανές.
0: Ναι, ναι.
1: Περιμένω και από τον Ελάιζα.
0: Και εγώ θα βάζα το Long, γιατί είναι ίσως ο παίκτης με τη μεγαλύτερη διακύμανση μέσα στην απόδοσή του. Οπότε θεωρώ ότι αν παίξει καλά θα γύρει την πλάστιγκα υπέρ του Άρη. Και επειδή είναι μάτς στα play-offs τα οποία πολλές φορές μπορεί να καταλήξουν να είναι πιο κλειστά, δεν ξέρω. Εγώ φαντάζομαι ότι θα είναι πιο κλειστά από τα μάτς κανονικής διάρκειας. Τώρα θα φανεί αν θα ισχύσει αυτό το πράγμα. Και είναι μάτς πολλές φορές πρέπει να βγάλεις αίμα για να σκοράρεις. Περιμένω και τον Bryce Jones να κάνει πραγματάκια.
1: Και στα guard έχουν από ένα προτέρημα και ένα μειονέκτημα της άλλης ομάδας σε κάθε μία. Δηλαδή η ΑΕΚ έχει το στοιχείο που είπες με τους τρεις πολύ καλούς χειριστές. Mm-hmm. Δηλαδή δίνει μια μεγαλύτερη ασφάλεια και στο κατέβασμα και στην πρώτη πάσα. Αλλά απ' την άλλη ο Άρης υπερισχύει θεωρώ στην αθλητικότητα στα guard. Και ειδικά ο Ελάιζα.
0: Ναι, είναι πολύ
1: αθλητικός. Γι' αυτό επέλεξα εκείνον.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Ναι, είναι πιο η γκάρ της ΑΕΚ είναι καλή, είναι ήρεμη, δεν είναι αθλητική, είναι η αλήθεια. Και ο Τζόνς είναι αθλητικός, δεν είναι ψηλός, αλλά το ένα με το άλλο είναι διαφορετικό, έτσι.
1: Ναι.
0: Δεν είναι ψηλός, αλλά αθλητικός είναι. Λοιπόν, ο Ανδρέας λέει, ξέρω από κάτι. Αυτή η ΑΕΚ έπεσε να φάει αλφόρ κανονικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης, όχι σαν το Ηρακλή και πάω, και ταξίδισαν 200 άτομα μέχρι την Ισπανία, μιλάμε για ντροπή, αν ήμασταν εμείς στήριξη, θα είχαμε 1000 άτομα έξω από το γήπεδο χωρίς στήριο. Το σχολίασα χθες αυτό. Για μένα είναι όντως μεγάλη ντροπή.
1: Είναι κάτι το οποίο διαχρονικά μου έτσι με βάζει σκέψεις, γιατί θεωρώ ότι έχει να κάνει με κουλτούρα
0: να.
1: Οπαδική της ΑΕΚ.
2: Εντάξει, δικό του πρόβλημα να το λύσουν αν θέλουν να το. Αλλά είναι. Δηλαδή, αν δεν μπορεί να μαζέψει ούτε και σε μια τέτοια περίσταση περισσότερο κόσμο, δεν ξέρω πότε θα το κάνει.
0: Συμφωνώ.
2: Γιατί ξέρει για το γήπεδο, ακούμε πάρα πολύ τη δικαιολογία ότι να τα Ιώσια που είναι μακριά και είναι δύσκολη μετακίνηση.
0: Εντάξει, δεν είναι ψέμα κι αυτό.
2: Ψέμα δεν είναι, αλλά άμα δεν πας και σε ένα Final Four, δηλαδή πού θα πας.
0: Απλά για τα Λιώσια πιο εύκολα πας Λάρισα από Θεσσαλονίκη παρά Λιώσια από Πειραιά.
2: Ναι, εντάξει.
0: Είναι, επειδή το έχω κάνει με τα μέσα από Καλυθέα και όλο τι κάναμε από Πειραιά, ήταν ταξίδι 2 ημερών.
2: Ναι, ναι.
0: Και δεν μπορείς να κάνεις και κάμπινγκ και να κοιμηθείς, γιατί μπορεί να μην σε βρουν την επόμενη μέρα.
2: Τώρα ότι οι δεσμοί πάντως του Cosmic Check με την ομάδα μπάσκετ δεν είναι τόσο ισχυροί.
0: Δεν ισχύει, όχι, δεν ισχύει. Επίσης δεν άκουσα να σχολιάσα τον Γκομέκη τις επιτυχημένες φορές που κατέβασε και έσπασε την μπάλα συμπαίκτη σχεδόν τις κέρδισε όλες. Ναι, είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Για μένα είναι το κύριο πράγμα που μου αρέσει, γιατί μου αρέσουν τέτοια φορ. Εντάξει, όσοι με ακούτε χρόνια νομίζω το ξέρετε. Οπότε εμένα με ψήνει αυτό ακόμα. Για να πω την αλήθεια. Λοιπόν, δεν χρειάζεται να σκοτήσει εσύ. Ναι. Ημίχρονο έχουμε Super League. Αστέρας Πανσεραϊκός 0-0 με 10 ισέρες. Και Κηφισιά Ατρόμητος 0-1. Πανετολικός ΑΕΛ 0-0.
2: Σκορ και θέαμα.
0: Σκορ και θέαμα, ναι, χαμός. Δεν ξέρω ο φίλος ο Παναγιώτης τι πήρε από τα 3 που του είπα. Νομίζω ότι έχει καλές πιθανότητες. Ό,τι και να πήρε, να βγει και να είναι πληρωμένος στο τέλος της βραδιάς. Τώρα, αν ήταν πλέον 6 και τα πήρε 3, θα την πω, μακάρι να βγει και όλο μαζί. Νομίζω ότι τα σχολιάσαμε όλα. Δεν είπαμε για Παναθηναϊκό. Είχε αύριο Game 5. Ο Παναθηναϊκός θέλει να γίνει η τρίτη ομάδα που σπάει έδρα σε Game 5. Θυμάσαι προηγούμενες. Το ζητούσα τις πρόλες, αλλά πάλι το έχω ξεχάσει.
2: Η Real.
0: Όχι, η Real δεν έχει σπάσει έδρα σε Game 5. Η Real ήταν η πρώτη ομάδα που έκανε ανατροπή από 0-2 με την Παρτιζάν.
2: Αλλά το δεύτερο παιχνίδι ήταν στη Μαδρίτη.
0: Και ο Ολυμπιακός δεν έχει σπάσει ένα Game 5. Πρέπει να ήταν ο Ολυμπιακός ένα σε Βαρκελόνη που σπάσε σε Game 5.
2: Ναι.
0: Και να ήταν.
2: Το 24.
0: Ναι, ναι, και να ήταν και η Μονακό επίσης στη Φενέρ. Την ίδια χρονιά ήταν. Πρέπει να ήταν το ίδιο πράγμα.
2: Ναι.
0: Να. Θέλει να γίνει τρίτο ομάδα Παναθηναϊκός. Πώς το βλέπεις?
2: Θεωρώ ότι έχει χάσει τελείως το όποιο πλεονέκτημα προβάδισμα είχε.
0: Καλά, σίγουρα.
2: Και κυρίως ψυχολογικό.
0: Η Φενέρ στη Μονακό. Okay. Συγγνώμη να το διορθώσω. Το έχει χάσει, λες. Ναι, το σχολικό σίγουρα το έχει χάσει.
2: Νομίζω ότι πάει με την πλάτη στον τοίχο. Δεν θα τον ακυρώσω, γιατί παραμένει η ομάδα με το πιο ποιοτικό ρόστερ στη σειρά.
0: Ναι.
2: Αλλά θα έβαζα τα λεφτά μου στη Βαλένθια.
0: Και θα έπαιρνε τιμές φαβορείς. Το 1.67 παίζει η Βαλένθια. Ναι. Εγώ να σου πω την αλήθεια, θα έβαζα τα λεφτά μου στην ομάδα με το πιο ποιοτικό ρόστερ. Και είναι ο Παναθηναϊκός. Οπότε πιστεύω ότι μπορεί να κάνει. Δεν νομίζω να έχουμε ξαναδεί σειρά μόνο με break.
2: Θα έβαζε τα λεφτά σου στον Παναθηναϊκό. Όχι, δεν νομίζω κι εγώ. Θα έβαζε τα λεφτά σου στον Παναθηναϊκό με μεγαλύτερη ευκολία αν την ομάδα την προπονούσε από την αρχή ως το τέλος. Την έκανε.
0: Ο Σερέλης.
2: Την κοουτσάριζε ο Αταμάν ή ο Σερέλης.
0: Ο Σερέλης.
2: Ωραία, σε αυτό συμφωνούμε.
0: Ναι, εννοείται. Θα έβαζε τα λεφτά μου στον Παναθηναϊκό αν ο Αταμάν αποβληθεί στην τρίτη περίοδο.
2: Ναι, ναι, το ακούω πολύ αυτό, γιατί και το τελευταίο παιχνίδι έτσι πήγε να το γυρίσει ο Παναθηναϊκός. Ναι.
0: Πιστεύω ότι μπορεί να γυρίσει έτσι. Για να δούμε. Εσύ άρα λες Βαλένθια. Εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός, αν και έχει κάνει μεγάλη προσπάθεια να αυτοκτονήσει, και θεωρώ ότι θα έχει και καλή σφυρίχτρα ο Παναθηναϊκός.
2: Αυτό εξυπακούεται, αλλά σύν ότι πάντα όταν κάνει φασαρία ο Παναθηναϊκός για διαιτησία, είτε δικαίως είτε συνήθως αδίκως, ναι, μετά κάπως του επιστρέφεται αυτό. Να πω, νομίζω ότι το έχω ξαναπεί κάποια στιγμή στην εκπομπή. Εκτιμώ πάρα πολύ τους αθλητές οι οποίοι ανοίγουν πολύ το στόμα τους,
0: ναι,
2: και μετά το τεκμηριώνουν στο γήπεδο.
0: Για ποιον το λες τώρα?
2: Για τον Μοντέρο.
0: Τι είχε πει ο Μοντέρο?
2: Κάτι είχε πει μετά το game του.
0: Ναι.
2: Ναι. Όχι, πιο πριν ήταν. Μετά το πρώτο παιχνίδι.
0: Εγώ εκτιμώ πολύ τους αθλητές που ανοίγουν το στόμα τους ακόμα και να το τεκμηρώσουν μετά. Είναι πάρα πολύ διασκεδαστικό.
2: Ναι.
0: Οπότε το εκτιμώ αυτό το πράγμα. Λοιπόν, με αυτά φτάσαμε στα 4 μετά τις 8. Ιάσονας Μίσχος, Διονύσης Γιακουμέλος. Διονύσης Γιακουμέλος, Ιάσονας Μίσχος είναι πίσω από τα μικρόφωνα. Θα τα ξαναπούμε τώρα την άλλη τρίτη σαν δίδυμο. Μαζί θα κάτσουμε στούντιο και με τον Νίκο την ερχόμενη Πέμπτη. Ελπίζουμε να φέρουμε γούρι στην ομάδα. Ακολουθεί Σάκης Αβανιτάκης, για το επόμενο 2ωρο θα συγκρατήσει συντροφιά μαζί με το κίτρινο πειρατικό. Ελπίζω να μας βγάλει και τα αποτελεσματάκια που θέλουμε στη Super League. Και την Πέμπτη που θα μιλήσουμε να έχουμε να κάνουμε ένα μικρό σχόλιο και για την νίκη του Άρη επί του Βόλου. Λοιπόν, αυτά. Να είστε όλοι καλά. Καλό βράδυ.
2: Καλή συνέχεια.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
3: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
1: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στην Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Αποκάρφωμα!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
0: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Λευτεράκι, τα είδες?
4: Τι να δω ρε Ζωζό.
3: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
4: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
3: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
4: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
3: Τις κληρώσεις.
5: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
6: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
7: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, ε? Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
12: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M-Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
13: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
14: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Γείτονα, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
16: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
17: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
17: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
17: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767-900.
17: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
18: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά αδιέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
20: GPS και βυθόματο έχεις.
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
20: GPS λογικό έχεις.
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
19: Μεϊμάρης, δύο καταστήματα στις Οικές, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
20: Μεϊμάρης.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με 3 μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη, Μανσογιαννάκη 11α, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
22: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
23: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
22: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
23: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
22: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
23: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
22: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Το υπόλοιπο δικό σας, ξέρετε εσείς. Τώρα θα ξεκινήσουμε. 2 ώρες θα κάνουμε παρέα. 101,7. Ετοιμαστείτε, έχουμε να πούμε πάρα πολλά σε αυτή την εκπομπή, γιατί είναι σε εγρήγορση και ο ΑΣ αλλά και η διοίκηση της ΚΑΕ. Θα έχω παρέα εδώ τον Νίκο. Νίκο, μίλα λίγο για να κάνουμε και ένα τεστ και με τα ΟΑΤΕΣ.
1: Καλησπέρα για από μένα.
0: Εσύ ακούγεσαι μια χαρά.
2: Καλησπέρα και από μένα.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ήρθε και ο Αντρέας ο φίλος.
0: Τώρα έτσι κοντά στο μικρόφωνο, μίλα.
2: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους ακρεατές.
0: Ωραία. Ακουγόμαστε μια χαρά. Και σας έχω έτσι νεότερα και εξελίξεις για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ, για τον ΑΣ, για το βόλεϊ που ξαφνικά μας έγινε μείζον θέμα, ενώ 10 χρόνια κανένας δεν ασχολιόταν, μόνο κάτι πετσιά εκεί πέρα που προσπαθούσαν να το συντηρήσουν και να το ανεβάσουν. Και τέλος πάντων ήρθε η πολυπόθητη ημέρα και η πολυπόθητη χρονιά. Και από εκεί που ασχολιόμασταν με τα σοβαρά θέματα του συλλόγου, ξαφνικά μας προέκυψε το βόλε και ανεβάσανε και τα χρέη και ανεβάσανε και το budget. Ο άλλος έφτασε να λέει ότι θα πρέπει, λέει, να γίνει budget, λέει, στο βόλεϊ 1,5 εκατομμύριο. Σιγά ρε, το λέω, ούτε στο μπάσκετ δεν είχαμε 1,5 εκατομμύριο με το ρουσικά
1: μάτια.
0: Αυτοί μας πήγανε στο βόλεϊ.
1: Τι είναι,
0: ναι, δηλαδή πρόσεξε να δεις, το πρώτο το κάνα τελευταίο και το τελευταίο το κάνα πρώτο στο ενδιαφέρον του κόσμου, έτσι. Ναι.
2: 1,5 εκατομμύριο δεν έχει ο Παναθηναϊκός στο βόλι.
0: Κάτι χαζομάρες για τα χρέη, φουσκώσανε τα χρέη. Αυτά όλα θα σας τα πω σιγά σιγά με την ροή της εκπομπής. Εσείς οργανωθείτε, είτε είστε σπίτι είτε στο αυτοκίνητο κτλ. Ακούστε με προσοχή. Πάρετε τηλέφωνο και τους φίλους σας να ακούσουν κάποια πράγματα εδώ, να τα βάλουν σε μια τάξη στο μυαλό τους και να επανέλθει κάπως η αισιοδοξία στον κόσμο του Άρη, γιατί βλέπω ότι έπεσε πάρα πολύ η ψυχολογία
1: και το ηθικό, και το ηθικό, και πολύ, βέβαια.
0: Ενώ έχουμε πάρα πολύ ευχάριστα πράγματα να περιμένουμε. Έλα, και βεβαίως και αυτά που μας ήρθαν από το αντίπαλο στρατόπεδο, όλο κάτι ευχάριστα πράγματα.
1: Α, από το από το στρατόπεδο του Αριστοτέλη.
0: Γενικά από όλο γύρω το στρατόπεδο.
1: Τι γίνεται.
0: Πάμε λίγο έτσι να ακούσουμε ένα ηχητικό, ή μάλλον να ακούσω λίγο το χορηγό της.
1: Ναι,
0: να
1: βάλουμε
0: το χορηγό της εκπομπής. Σε ένα λεπτάκι επανερχόμαστε.
3: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts, με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς, με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. That's how winning is done.

0: πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Και εδώ έχω τώρα δύο κιόλας δίπλα μου, και τον Νίκο και τον Αντρέα, που θα παίξουν το ρόλο του υποτιθέμενου δημοσιογράφου, οι ρεπόρτερς μου, και θα με κάνετε εσείς ερωτήσεις εμένα σήμερα. Εγώ δεν θα πολύ μιλάω σήμερα, θα πω μόνο αυτά που πρέπει. Εντάξει, γι' αυτό μάλιστα, σκεφτείτε εσείς και ό,τι θέλετε, πες ότι είσαι, ας πούμε, σε μια συνέλευση, ρε παιδί μου, και θες να ρωτήσεις κάποια πράγματα.
1: Ναι,
0: εσύ τώρα είσαι. Σαν ο πάθος του Άρη.
1: Ναι, εσύ τώρα είσαι δηλαδή.
0: Τι είσαι. Εγώ τώρα θα παίξω αυτό το
1: ρόλο. Ο πολυπράγμων, ας πούμε, που έχεις.
0: Όχι ο πολυπράγμων.
1: Ναι, ρε παιδί μου, έχεις πληροφορίες για ΠΑΕ, ΚΑΕ, ΑΣΥΓΜΑ.
0: Να πω για το θέμα του επενδυτή, να πω για το παλέτε σπορ, να πω για τη Euroliga. Μ' αρέσει που οι άλλοι θέλουν να πάνε στη Euroliga.
1: Που είναι τελειωμένο, ρε, δεν το ξέρεις.
0: Τι?
1: Τελειωμένο αυτό. Ο Αριστοτέλης έχει μπρόξιτα. Τελειωμένο.
2: Σέρβοι το γράψαν. Μια σέρβικη φήμη, ένα σέρβικο site.
0: Στην Ελλάδα κοιμούνται και το γράψαν οι σέρβοι.
1: Είναι τελειωμένο αυτό, φίλε. Γι' αυτό έδιωξε τους άλλους. Γι' αυτό έδιωξε τους άλλους. Γιατί δεν ήταν ικανοί να διαχειριστούν την Ευρωλίγκα. Θέλει άλλα στελέχη.
2: Όχι, δεν ήθελα την Ευρωλίγκα. Αυτή δεν ήθελα την Ευρωλίγκα. Αυτή ήθελα το FIBA Champions League. Γι' αυτό μάλλον τους έδιωξε. Ήταν αντίθετη άποψη.
0: Ο Άρης ήδη είναι τόσα χρόνια στην Ευρωλίγκα παίζοντα το Euro. Έχει βιτρίνα Γκάλι, Γιαννάκη, Γιάννη Αντετοκούμπο.
1: Θανάση Αντετοκούμπο.
0: Θα παίξουν αυτοί στη EuroLeague, καμήν εμεί θα παίξουν. Πού το λέει αυτό το ανέκδοτο?
1: Φίλε, αφού είναι διαπλανητική ομάδα. Είναι
0: διαπλανητική.
1: Βέβαια.
2: Είδατε όμω, παιδιά, πόσο τα site το παίζουν αυτό. Πώ τα δικά μα τα site παίζουν αυτό το θέμα, οι εφημερίδε.
0: Όλη γραμμή, αγόρι μου τώρα στο.
1: Αφού είναι εντάξει, ρε φίλε, τώρα εντάξει.
2: Ταϊσμένα, άμα είναι ταϊσμένα τα μέσα.
0: Σύστημα τον ΜΜΕ, εντάξει, αυτό παίζει συνέχεια μετά.
2: Που αυτό δεν το έχεις εσύ ανέκαθεν.
0: Τι να
2: έχεις εσύ διαχρονικά είσαι.
0: Τα έχουμε πει.
1: Γυμνός.
2: Έτσι.
1: Πώς θα βλέπεις τα πράγματα, κύριε Σάκη μας?
0: Εδώ λέει, λέει ο Γιώργος.
1: Ο Γιώργος, ναι, ναι.
0: Κάτσε καλά, λέει Σάκη, το λέει ειρωνικά, ρε, ο Γιώργος. Εννοείται, λέει, ότι το βόλεϊ είναι σοβαρό ζήτημα. Λέει, είναι το άθλημα, λέει, που θα βοηθήσει τον ΑΣΥΓΜΑ να ορθοποδήσει. Το Γιώργο. Ναι, δηλαδή ξαφνικά, ας πούμε, ενώ βγήκαν κάποιες ειδήσεις από την πλευρά του Καρυπίδη ότι δεν υπάρχει τίποτα, δεν με πήρε εμένα κανένας τηλέφωνο και ξέρω εγώ και τα χρέη είναι τόσα και όλα αυτά, έπεσε κατευθείαν όλος ο ενθουσιασμός. Γιατί την άλλη μέρα, άρχισε να μιλάνε για το Βόλιο και ξέρετε πόσα έχουμε να δώσουμε στο Βόλιο και ξέρετε το Βόλιο μπορεί να μην παίξει. Άκου τι είπανε, μπορεί να μην παίξει, λέει, το Βόλιο.
1: Να μην κατέβει γιατί, ναι.
0: Τώρα να το πω από εμάς, κύες,
2: έχουμε ακούσει τις
0: μαλακίες, να το πω,
1: ναι, καλά, εντάξει, δεν είναι και κάτι, ναι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Δεν γίνεται, δύσκολο.
0: Ναι, να μην παίξει.
1: Έγινε
0: να παίξει απλώς, είπαμε, τα πρώτα χρόνια θα έχει μια συμμετοχική προσπάθεια ο σύλλογος να κρατιέται στην κατηγορία και μετά όταν θα στρώσουν.
2: Εκτός καν έρθει κάποιος μεγάλος χορηγός.
0: Όλο αυτό, εντάξει. Και γι' αυτό γίνονται προσπάθειες. Να πούμε εδώ τον κόσμο.
2: Μακάρι.
0: Ας αρχίσουμε από αυτό και σιγά σιγά να ανεβαίνουμε προς τα μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ναι, ότι και εδώ πέρα γίνεται προσπάθεια να έρθει κάποιος άνθρωπος να το αναλάβει. Να είναι ο βασικός χρηματοδότης και βεβαίως να συμπληρώσει και ο ΑΣΥΓΜΑ και οι χορηγοί που θα μπουν και όλα αυτά. Γι' αυτό λοιπόν ας βγει το θέμα από την ατζέντα, το θέμα Βόλεϊ, να ησυχάσει ο κόσμος και να μην βγαίνουν μερικοί και να βγάζουν φήμες και
2: αυτό,
0: να δημιουργούν
2: Σάκη,
0: δηλητηριασμό μέσα στο μυαλό των οπαδών. Έλα.
2: Γι' αυτό, φίλε Σάκη, είναι, θα έλεγα, αναγκαίο να γίνει μια συνέντευξη είτε του τμήματος, είτε του ΑΣΥΓΜΑ γενικά.
0: Ο ΑΣΥΓΜΑ θα βγει, θα τα πει όλα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Κάποια στιγμή. Τώρα,
2: έτσι, πότε, για να λυθούν και οι απορίες αυτές, κάποιες απορίες του κόσμου.
0: Απλώς να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για να μην είναι σε σύγχυση ο κόσμος. Εγώ αυτό θέλω.
1: Εντάξει, υπάρχει και ένας διακανόνισμος 100.000, μην το ξεχνάμε γι' αυτό.
0: Στο
1: Βόλιο. Ναι, από παλιές φιλές.
0: Και αυτά τα χρέη τα φουσκώσαν και τα φουσκώσαν. Ούτε 100.000 είναι, σας πληροφορώ, και ούτε είναι απαιτητά αυτά αμέσως να δοθούν.
1: Όχι, θα κάνει
0: κάποιες προκαταβολές
1: και διακανονισμό.
0: Ναι, θα τα ξοφλεί. Δεν είναι δηλαδή απογορευτικά τα ποσά. Και αυτό το συζητήσαμε κιόλας από τη μέρα που ανέβηκε η ομάδα. Το βράδυ εκείνο. τι χρέη υπάρχουν, αυτά και αυτά και αυτά. Απαιτητά αυτή τη στιγμή είναι κάτι προκαταβολές να πέσουν. Δηλαδή το κάνανε να πούν, το φουσκώσανε, το τραβήξανε από εδώ, το τραβήξανε από εκεί, το κάνανε μίζον θέμα.
2: Να θυμίσουμε στον κόσμο, Σάκη, το ότι έχουν μειωθεί πάρα πολύ τα χρέη του ΑΣ και με τον μηχανισμό αυτόν στον οποίο εντάχθηκε. Και εντάξει, είναι
0: γνωστά, απλώς τώρα επειδή
2: είναι διαχειρίσιμα.
0: Στο τμήμα Βόλε, γι' αυτό. Ούτε 100 δεν είναι και αμέσως να πω πήγα τα φουσκώσουν, το όχι 300, όχι μετά το budget πρέπει να είναι τόσα, όχι το αυτό. Φτάσαμε να πούμε στο 1,5 εκατομμύριο για το Βόλε ξαφνικά, ένα Βόλε που δεν ενδιαφερόταν κανένα. Τέλος πάντων,

0: Άσει τα σχέδια και τέλος πάντων τα πλάνα αυτά που έχουν ο ΣΥΑΟ και οι συνεργάτες του, θα πρέπει να γίνει, να πω εγώ, από 3 έως 5 χρόνια.
1: Ναι, εντάξει, λογικό.
0: Τώρα θα γίνει μια αναβάθμιση του παλέ, θα φτιαχτούν χώροι καινούργοι, θα φτιαχτεί η εξέδρα και τα λοιπά, θα φτάσουμε στα 6,5 χιλιάρικα περίπου τις θέσεις και θα γίνει ένα γήπεδο, ας το πούμε, υποφερτό για την καινούργια έτσι δομή των γηπέδων, ενώ γιατί είδαμε τη γηπεδάρα που έπαιζε η ΑΕΚ μέσα στη Μπαταλώνα, ναι, και έχω πάθει, ναι, πλάκα μου. Ναι. Τέτοια γήπεδα.
2: Και το γήπεδο της Βαλένθια. Το καινούργιο γήπεδο της Βαλένθια.
0: Καλά, εδώ και είναι... Μπιλμπάο έχει κάνει γήπεδάρα 10.000 θέσεων.
1: Ναι. Ναι,
0: αλλά
1: ναι,
0: έβλεπα, επειδή έβλεπα το μάτσα, ας πούμε, καλά, τι έπαθε ρε
1: Δεν είμαι ειλικρινής, δεν το είδα.
2: Blackout.
0: Ρεζιλίκι της ΑΕΚ που χάνει αυτό το κύπελλο από 18 πόντους, ρεζιλίκι που δεν έχουν κόσμο εκεί πέρα και έβλεπα άδεια καθίσματα που άμα παίζαμε εμείς εκεί πέρα θα ήταν απέξω.
1: Καλά, δεν το συζητάμε. Ναι.
0: Ρεζιλίκι στο ρεζιλίκι κόντρα ρεζιλίκι, αλλά έρχεται μετά, γιατί αυτά θέλω να τα πω. Έρχεται μετά το πρωτάθλημα που παίρνει η ΑΕΚ και όντως, όπως είπε ο Ηλιόπουλος, και τον δίνω τα εύσημα τον πρόεδρο της ΑΕΚ, γιατί όχι μόνο στήριξε την ομάδα του στην αρχή το καλοκαίρι, τη στήριξε και τον Ιανουάριο που αγοράζοντας τον Βάργα και άλλους παίχτες την ενίσχυσε ακόμη πιο πολύ και τους είπε ότι πάμε για το πρωτάθλημα. Και τις δηλώσεις του στο τέλος, τις ακούσατε.
2: Βέβαια.
0: Που είπε ότι κόντρα στο σύστημα, κόντρα στη βρωμιά, κόντρα σε αυτά, ναι, πήραμε αυτό το πρωτάθλημα και είναι το πιο μάγικο και όντως και μπράβο του, μπράβο του, γιατί το χειρίστηκε και πάρα πολύ σωστά, αφήνοντας στο Ριμπάλτα να κάνει, ναι, όλη αυτή τη δουλειά που πρέπει να κάνει.
1: Διάλεξε και τον προπονητή που ήθελε.
0: Ναι, και έφερε και τον προπονητή του αποτελέσματος και κατευθείαν ορίμασε την ΑΕΚ σε σχέση με πέρσι. Την ορίμασε πάρα πολύ γρήγορα και όχι μόνο πήγε καλά στην Ευρώπη, αλλά σήκωσε και το πρωτάθλημα στην Ελλάδα, έχοντας την ΕΠΟ οι άλλοι δύο, έτσι.
2: Ήταν αυτό... πολύ σημαντικό που στήριξε και τον προπονητή, γιατί στην αρχή, άμα θυμάστε, δεν πήγαινε πολύ καλά και ακούγονταν κάποια.
1: Ελέγαν στην αρχή, ναι, ναι, 4-4
2: κάποια σύννεφα.
0: Πάντα, ρε φίλε, ένας προπονητής, ναι, πάντα στην αρχή και σαν καινούργιος και όλα αυτά. Και ξέρεις, αυτός τι είχε πρόγραμμα του. Σου λέει, δεν θα πάμε καλά στην αρχή, θέλω να φορτσάρουμε στα play-off.
2: Βέβαια.
0: Προς το τέλος. Και εγώ τους φόρτσαρε και τους πάτησε.
2: Πέρασε τη φιλοσοφία του. Και,
0: να τον δώσω και συγχαρητήρια τον Ηλιόπουλο και για τη δήλωσή του που κάνει, που έκανε, μάλλον, που λέει για την νεολαία. Ότι αυτό, λέει, είναι ένα παράδειγμα προς την νεολαία να διεκδικήσει και να παλέψει για τα όνειρά της. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό μήνυμα, γιατί σήμερα η νεολαία, ας πούμε, σαν να τα έχει κάπως παρατήσει από την άποψη, έλα μωρέ, όλα στημένα είναι, όλες οι προσλήψεις έτσι είναι, όλες οι δουλειές έτσι είναι, και κάπως, ας πούμε, τα έχει παρατήσει γενικώς. Και εδώ δίνει ένα παράδειγμα και λέει ότι κόντρα στο σύστημα, εγώ βγήκα πρωταθλητής. Γι' αυτό και αναφέρθηκε στην νεολαία.
1: Ναι,
0: και
1: αλλά...
0: μπράβο του. Γιατί ένας τώρα πρόεδρος σε εκείνη τη φάση ούτε καν ενδιαφέρεται για το κοινωνικό πρόσωπο. Έτσι, το νοιάζει, άρα πήρα το πρωτάθλημα. Εγώ σας ξέσκησα όλους.
1: Ναι, ρε, φίλε, ναι, αλλά ποιο σύστημα. Ποιο σύστημα, αλλά ποιο σύστημα.
2: Υπάρχει σύστημα. Υπάρχει σύστημα.
1: Αφού μια χαρά με το μάκι πάνω, όλοι αυτοί, έτσι λένε. Τα πουλόπουλα δίπλα, έτσι αυτό λένε. Μια χαρά, λέει, όλα λειτουργούν καλά.
0: Ο τώρα πάει να μιλήσει και με τους καντινιέριδες στο Λευκοπύργο.
1: Ήρθε και τέταρτη σφαλιάρα από το βόλεϊ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, μία, δύο, τρεις και τέταρτη.
2: Πέρασαν και στο γυναικείο χάντμπολ τώρα στο τελικό. Οπότε μπορεί να υπάρχει και εκεί.
1: Και πέμπτη.
2: Μπορεί να υπάρχει και πέμπτη.
0: Σου λέω εγώ, η νίκη θα τους ξεσκίσει και εκεί. Εν τω μεταξύ έχουν προσκοληθεί στο 3. 3 στο κύπελο, 3 στο βόλεϊ, 3 στο. Όσο δεν το λέτε το 3 και λέτε 1, 2, 3. Άμπρα, πόσο αυτό θα σας κυνηγάει, 3 από εδώ, 3 από εκεί, πάρε κι άλλα 3, άντε.
1: Ναι, ναι, υψηλό.
0: Τι γίνεται εδώ, ρε.
1: Τι γίνεται, χαλασμός κόσμου, περιμένουν, ρε φίλε, αφού υποπεί.
0: Ο Γιώργος όμως αυτό που είπε, το ξαναλέω το μήνυμα του, ότι μόνο βάσει του βόλεϊ θα ορθοποδήσει ο ΑΣ, είναι, ναι, ας πούμε, το φοβερό. Γι' αυτό και τον έβαλε τη φατσούρα.
1: Α, ναι, διαβάλει. Καλά τον έκανε, ναι, ναι.
0: Μιλάμε ότι με το που θα ακουστεί ο επενδυτής ότι παίρνει τον Άρη, εκεί θα ορθοποδήσει ο ΑΣ, γιατί όχι μόνο θα μπουν λεφτά στα ταμεία από τα εισιτήρια και από τις πράξεις που θα κάνει το ποδόσφαιρο γενικώς.
1: Καλά, εννοείται, θα γίνει.
0: Έτσι,
1: εντάξει,
0: όχι μόνο
1: εντάξει,
0: την πρώτη μέρα που θα εμφανιστεί αυτό στο γήπεδο, αλλά θα έχει εισπράξεις να μου από πάρα πολλές μεριές. Έτσι θα ορθοποδήσει ο ΑΣ και έτσι ορθοπόδησε και ο ΑΣ στους άλλους δίπλα και φτάσαν να έχουν τόσα λεφτά να διαχειρίζουν και να πηγαίνουν τα τμήματά τους μπροστά. Συν ότι τα μέλη από 7.000 θα γίνουν κατευθείαν 17. Άμα μας ανακοινώσει ο ΑΣ, το τονίζω, ότι έγινε το deal με επενδυτή

0: που έχει δώσει την έγκρισή του για αυτός. Τώρα, οι μεριές που...
1: Κάτσε, σας κάνω ερώτηση. Ρε, τι αυτό, τι.
0: Περιμένω.
1: Κάτσε, παρακαλώ.
0: Να γυρίσουμε στο Πάστιν και στο Παλέ.
1: Σας παρακαλώ, κύριε. Πολύ βιάζεται.
0: Ναι, ναι, καλά. Για... Όλους για... βιάστηκαν. Ναι, πού
1: πει. Πού δεν έχεις.
0: Πες, θα σας ακούω. Πάνω,
1: ναι, θέλω να μάθω. Πείτε μας, κύριε Σάκη μας, σε τι σημείο είναι οι διαπραγματεύσεις με τον επενδυτή που λες. Αν έγινε συνάντηση εδώ που είχα πει εγώ, που ήταν ο Πρωθυπουργός εδώ, αν υπήρχε κλιμάκιο να συναντήσω τον Πρωθυπουργό να μιλήσω για τα προβλήματα του Άρη. Γίνανε επαφές, κλειστήκα ραντεβού. Γιατί έχω πει επανειλημμένα ότι πολιτική και ποδόσφαιρο είναι άρρηκτα δεμένοι. Ναι. Περιμένω.
0: Θυμάμαι τι είπες εσύ. Ναι. Θυμάμαι και τι είπα εγώ, ότι αν δεν συναντηθείς τώρα δεν κάνεις συναντήσεις τώρα δυνατές με πίεση και με απέτηση, πότε θα κάνεις τώρα που είναι όλοι επάνω.
1: Μετά, καλή νύχτα.
0: Γίνανε λοιπόν.
1: Για πες, ναι.
0: Γίνανε συναντήσεις και επαφές. Υπήρξε και απέτηση και βεβαίως, να το πω έτσι, ενδιαφέρον. Τώρα αυτό που έχω να πω εγώ είναι ότι έχει κλειστεί μια μεγάλη συνάντηση κάτω στην Αθήνα.
1: Ναι, αυτό είναι η είδηση που δεν την ξέρουμε.
0: Ναι.
1: Και δεν ακούσει λοιπόν, ο κόσμος. Ναι.
0: Θα περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και καθαρά το ενδιαφέρον είναι για τον Άρη. Έτσι. Δεν είναι μια συνάντηση να μιλήσουμε για τα πάρκα και για τα δεντρίλια που θα φυτευτούν και για την ανάπλαση της ΔΕΘ και ξέρω
1: ναι,
0: εγώ.
1: Ναι.
0: Εδώ μιλάμε τώρα καθαρά, θα πάμε εκεί πέρα σαν σύλλογος που πρώτη φορά
1: στα πάμε, χρονικά,
0: ναι, στα χρονικά. Χρονικά. Η μόνη φορά που θυμάμαι εγώ να συναντήθηκε ο Άρης με πρωθυπουργό ήταν μόνο τότε όταν σε φώναξε ο Παπανδρέου λόγω του μπάσκετ, έτσι, και ναι, της αυτοκρατορίας που και εκείνο το έκανε για διαφήμιση.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί σου λέει εδώ τώρα ο Άρης είναι ο ναι, Άρης όλης της Ελλάδας. Λοιπόν, θα περιμένουμε, αυτό είναι... Έτσι κατ' εμένα ένα αισιόδοξο μήνυμα, να το πω έτσι.
1: Καλά,
0: δεν μπορούμε να πούμε ούτε ότι θα γίνει κάτι, ούτε ότι δεν θα γίνει. Δεν μπορούμε να ξέρουμε τίποτα. Απλώς λέμε ότι έγινε ένα βήμα, ένα καθοριστικό βήμα. Από εκεί και πέρα βέβαια παίζει και η πλευρά Καρυπίδη.
1: Ναι.
0: Και η πλευρά Καρυπίδη ψάχνει για να βρει. Με το θέμα του επενδυτή, αυτά όλα που έχετε ακούσει εδώ, εμείς με τον Νίκο δεν σας έχουμε πει τίποτα από όλα αυτά τα ονόματα που παίζανε, γιατί όντως, παιδιά, υπήρχε μόνο ενδιαφέρον από κάποιους, απλό όμως ενδιαφέρον, γι' αυτό δεν υπάρχει τίποτα. Γι' αυτό λοιπόν και κατέληξαν όλα αυτά να είναι μούφες και η ουσία ήταν ότι ήταν ένα απλό, να το πω έτσι, ενδιαφέρον που ρωτάζει.
2: Φιλολογικό
0: πόσο,
2: ενδιαφέρον.
0: Ναι, πόσο ρε φίλε το πουλάς στα μάξι σου εκεί, πουλάς, πόσο ξέρω εγώ, καλά θα δούμε. Αυτό. Κάτι ουσιαστικό δεν υπήρχε. Αυτό το ουσιαστικό λοιπόν περιμένει και ο κόσμος να ακούσει ότι όντως ξεκινάνε κάποιες ουσιαστικές συζητήσεις με κάποιον και εκεί θα πάρει λίγο τα πάνω του, όπως τότε που ακούσαμε στο μπάσκετ ότι ξεκινάνε κάποιες ουσιαστικές συζητήσεις, ξεκινάει ένας έλεγχος κτλ. Μέχρι στιγμής λοιπόν δεν έχει ξεκινήσει τίποτα από όλα αυτά εκτός από τις ενέργειες που έχει κάνει ο ΑΣ που το έχουμε χιλιοπή να πούμε, με τη μελέτη βιωσιμότητας, με το χαρτί αυτό που ζητούσε και όλα αυτά.
2: Είναι
0: έχει
2: ένα προκαταρκτικό στάδιο στο να. Αυτό. Υπάρξει αυτό. Κάποιο ενδιαφέρον στο μέλλον.
0: Έτσι. Περιμένουμε λοιπόν αυτοί που τέλος πάντων δείξαν έτσι κάποια. Αυτοί να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους, το πραγματικό πια και να μπουν.
1: Το ενδιαφέρον, φίλε, θα το εκδηλώσουν αν πάρουν και το πράσινο φως από την κυβέρνηση. Έτσι, αυτό εγώ πιστεύω. Έτσι
0: όλα είναι συνάρτηση.
1: Αυτό
0: όλα είναι συνάρτηση.
1: Το ένα, γιατί άμα δεν γίνει αυτό, ξέρεις ότι.
2: Είναι ευκαιρία γιατί οι εκλογές.
1: Αυτό το λέγαμε εδώ με το Σάκη εδώ και ένα χρόνο και παραπάνω.
2: Ναι.
1: Οι εκλογές είναι, βλέπεις, πλησιάζει το πράγμα. Είναι το θέμα.
2: Μπορεί να γίνει και μέσα στον χρόνο. Δηλαδή.
1: Μπορεί και τον Οκτώβριο.
2: Ναι, αυτό.
1: Και το αργότερο το Μάρτιο του
2: 27.
1: Δεν έχουμε πολλά
2: λοιπόν,
1: περιθώρια.
2: Ο ορίζοντας είναι σκεπτικό.
0: Ηρεμήστε. Κάτι στον ορίζοντα, σας είπαμε, ουσιαστικό ενδιαφέρον ακόμα δεν υπάρχει όπως το έχετε καταλάβει πια όλοι. Απλώς οι προσπάθειες συνεχίζονται, για να τα συνοψίσουμε. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, θα γίνουν συναντήσεις και δυνατή συνάντηση και από εκεί και πέρα θα περιμένουμε τα αποτελέσματα.
1: Εννοείται ότι.
0: Εδώ αυτό το ραδιόφωνο θα σας ενημερώνει συνεχώς.
1: Το πλάνο είναι αυτό, το βασικό που έχουμε πει.
0: Συνεχίζουμε, ναι, είμαστε σε ξεσηκωμό για να βρεθεί κάτι άλλο για το ποδόσφαιρο. Δεν πάει άλλο η κατάσταση στο ποδόσφαιρο. Είναι μια επικίνδυνη. Πώς να το πω,
2: Μια στασιμότητα. Μια στασιμότητα.
0: Ένα επικίνδυνο δίδυμο ο Καρυπίδης να εξαρτάται από τον Άρη και ο Άρης να εξαρτάται από τον Καρυπίδη. Είναι επικίνδυνο αυτό για το σύλλογο. Δηλαδή να μην υπάρχει, ας πούμε, κάτι άλλο και να υπάρχει αυτός ο κυκλοθυμικός κύκλος, ας πούμε, μεταξύ Καρυπίδη, ο Άρης δηλαδή να έχει ανάγκη τον Καρυπίδη και ο Καρυπίδης να έχει ανάγκη τον Άρη. Πρέπει να ξεφύγουμε από αυτό. Το έχει καταλάβει και η μεριά Καρυπίδη, βλέποντας και τα τελευταία πια παιχνίδια, το τι επικρατεί στις κερκίδες και βεβαίως την κατήφια του κόσμου και όλα αυτά το μη ενδιαφέρον, το μη κίνητρο.
2: Το μη όραμα. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Ό,τι μπορείς να βάλεις.
2: Μηδέν όραμα και μηδέν προοπτική, δυστυχώς.
0: Ό,τι μπορείς να βάλεις από λέξεις, τη βάζεις. Τώρα από εκεί πέρα, βέβαια, και αυτός επειδή έχει ένα προϊόν στα χέρια του και επειδή έχει μια ομάδα στα χέρια του, θα πρέπει να συνεχίσει τις κινήσεις που πρέπει να κάνει. Δεν μπορεί να περιμένει πότε θα έρθει ο επενδυτής και αν θα έρθει.
1: Εσύ βάζεις ορίζοντα για επενδυτή. Χρονικό. Χοντρικά, ρε παιδί μου.
0: Κοίτα, είχαμε πει τότε ότι θα είναι το πρώτο εξάμηνο.
1: Ναι.
0: Αν στο πρώτο εξάμηνο, δηλαδή που έμεινε τώρα ο Μάιος και ο Ιούνιος, που θα είναι καθοριστικός ο Μάιος, το είπαμε.
1: Ναι, αυτό έλεγε στην εβδομάδα.
0: Αν δεν γίνει να πούμε κάτι μέσα στο αυτό, μετά, φίλε, δεν βλέπω να. Ό,τι είναι να γίνει, θα γίνει Μάιο-Ιούνιο.
1: Ναι, μέχρι Ιούνιο είναι εντάξει, λογικό
0: το
1: μετά.
0: Και ειδικά μετά το τέλος, ας πούμε, του πρωταθλήματος που πλησιάζει την Κυριακή.
1: Την Κυριακή τελειώνει.
0: Από εκεί και πέρα, αυτός είναι ο χρονικός ορίζοντας. Αλλιώς, από ότι αν δεν φανεί κάτι και δεν γίνει κάτι το 38.
2: Συγγνώμη, όχι ότι μας χαλάει να είναι και πιο μετά, να είναι και Αύγουστο π.χ. Δηλαδή,
1: ναι, αλλά με την προϋπόθεση, φίλε, να μην γίνουν εκλογές.
0: Να μην χάσει χρονιά.
1: Ναι, άμα, αυτό, άμα είναι και μετά, γεια σας. Άμα γίνουν εκλογές.
0: Να μην χάσει, αλλά και τις εκλογές.
1: Να γίνουν εκλογές μετά, εντάξει.
0: Ευελπιστώ ότι θα γίνουν αρχές του 27.
1: Ναι, αρκεί.
0: Το θέμα είναι ότι ο Άρης μπήκε ξανά δυνατά στο παιχνίδι αυτό. Δηλαδή δεν το αφήνει το θέμα. Και καλά κάνει, έτσι πρέπει να είναι ο σύλλογος. Ότι δεν το αφήνουμε το θέμα μέχρι να βρείτε λύση.
1: Ναι, αυτά έχουν γίνει εδώ και χρόνια, βέβαια. Εντάξει, είμαστε μείνει πολύ πίσω. Και αυτό που είπαμε.
0: Έχουμε καθυστερήσει χρόνια ολόκληρα.
1: Ελπίζω να κατάλαβαν ότι η Θεσσαλονίκη είναι καλά, αν είναι και ο Άρης καλά. Όχι μόνο έτσι.
0: Και αυτό το καταλάβανε.
1: Α, μπράβο. Αυτό.
0: Τώρα
1: αυτό.
0: Το θέμα είναι πόσο καλά το καταλάβανε.
1: Εγώ αυτό εκεί έχω τις.
2: Στάσεις.
1: Και θέλω και το βασικό, φίλε Χριστέλο. Το γήπεδο εκεί, το ΙΚΕΑ. Αυτό είναι που είμαι και εμένα.
0: Εδώ τώρα θα περάσουμε στο
1: το θέμα.
0: Κομμάτι, Νίκο, να σας πω. Αυτό το κομμάτι είναι, επειδή ακούστηκε και ότι θα γίνει διαχείριση του χρόνου, καθαρή διαχείριση δηλαδή των εσόδων του Άρη στο ποδόσφαιρο. Άρα λοιπόν πάμε σε μια ομάδα καθαρά διαχειριστική και μπορεί να μπαλώσουμε και μερικές έτσι τρυπίτσες που υπάρχουν, να διορθώσουμε κάποια πράγματα και στα οικονομικά και στα αγωνιστικά, εντάξει, γιατί υπάρχουν,
1: ναι ρε παιδί μου, αυτό, εντάξει,
0: προβληματάκια. Ναι. Από εκεί και πέρα ο ΑΣΥΓΜΑ θα πρέπει να κοιτάξει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι που ανέφερε ο Νίκος και το έχουμε χιλιοποιεί εδώ με τον Νίκο σε πόσες εκπομπές. Και θα πρέπει να δέσει με υπογραφές και χαρτιά το κομμάτι αυτό γης, έτσι ώστε να γίνει και γραπτός η ανάπλαση αυτή που ονειρευόμαστε όλοι.
1: Αυτό είναι εμένα αυτό είναι ο ταλκάς μου.
0: Αυτό θα είναι το μεγαλύτερο επίτευγμα του ΑΣΥΓΜΑ.
1: Δεν το συζητάμε.
0: Γιατί εγώ τους το μετέφερα και κατά κάποιο τρόπο, ας πούμε, λοιπά, ότι κοιτάξτε αυτό το κομμάτι, γιατί μπορεί ο επενδυτής, ρε παιδί μου, να αργήσει. Εντάξει, μπορεί να μην βρίσκουμε αυτό που θέλουμε.
1: Εντάξει, ναι.
2: Όλα μέσα στο
0: κομμάτι. Αυτό όμως το κομμάτι πρέπει να το τελειώσουμε τώρα. Πρωτού
1: γιατί
0: γίνουν και τίποτα εκλογές και τέτοια.
1: Και μετά μπορεί να σε φάει και κανένας άλλος και μετά ψάχνει σαν γελαδοκόρεμα.
0: Το θέμα είναι ότι μετά μπορεί να σου λένε τα 1000 τώρα οι άλλοι δεν θέλουν. Σαν τον αντιπρόεδρο του ΕΔΕΣΑ.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Οι άλλοι δεν θέλουν τώρα και ξέρω εγώ. Δέστε αυτό το κομμάτι.
1: Κατοχυρώστε το.
0: Κατοχυρώστε το να υπάρχει πια σαν πρίκα.
1: Μα είναι. Και θα είναι ένα δέλεαρ για έναν επενδυτή να πει και να δεις όχι αυτό το κόπεδο. Έλα εδώ, κτίσε, κάνε ράνε.
2: Όχι ένα δέλεαρ. Το δέλεαρ.
0: Και
2: το
0: δέλεαρ. Κάτω, ναι. Κάτω, εγώ θα πω ότι μπορεί να γίνει και μια κίνηση μετά το ΑΣΥΓΜΑ με έναν επενδυτή όπως κάνανε οι άλλοι. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει, ρε φίλε, ότι εμείς εδώ με την ΠΑΕ. Έτσι καλώς η ΠΑΕ δεν θα έχει καμία σχέση με το καινούριο γήπεδο. Το καινούριο γήπεδο θα γίνει.
1: Ένα, θα είναι διοκτησία τη ΑΣΥΓΜΑ.
0: Από εκεί πέρα, άμα ο ΑΣΥΓΜΑ βρει έναν για το θέμα αυτό, μπορεί να προχωρήσει και μόνο του μια τέτοια διαδικασία. Όπως πήγαν να την προχωρήσουν αυτοί. Και δεν το λέω έτσι στον αέρα. Είδε το τι έγινε. Και άλλο μετά που γύρισε και είπε ο άλλο, όχι, τελικά θα το φτιάξω εγώ.
1: Ναι.
0: Και το σταματήσανε το θέμα.
1: Μα κοίτα να δεις εμείς.
0: Γιατί έχουμε καθυστερήσει πάρα πολύ σε αυτό. Πες.
1: Ναι, όχι, κοίτα να δεις εμείς. Για να μην σου πω ότι έπρεπε να γίνει και σε εμάς, γιατί αυτό που έγινε στον Παναθηναϊκό είναι, ξέρεις, ότι είναι σκάνδαλο. Διπλή ανάπλαση, έβαλε φράγκο ο Αλαφούζος. Φράγκο. Όλα τα κονδύλια είναι από κονδύλια του Δήμου και της περιφέρειας.
0: Τι να βάλει, άμα μπορεί να τα βρει από άλλα.
1: Ναι, και εμείς τώρα λέμε, εγώ σου λέω ρε παιδί μου, πες ότι, αυτό. Πες ότι δεν μπορεί να το κατοχυρώσει αυτό. Κατοχυρώνει το χώρο και λες ότι εγώ παίρνω το, δώσε μου το χώρο και εγώ θα βρω επενδυτή.
0: Ναι, παιδί μου, ο Παναθηναϊκός ούτως ή άλλως όταν αποφασίστηκε να γίνει ανάπλαση και πέσαν υπογραφές, έχει πόσα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και έγινε το γήπεδο τώρα.
2: 15
1: χρόνια. Ναι, αλλά έγινε
2: στο Γουδί, εγώ θυμάμαι. Ήταν
1: ναι, αλλά η πλάκα πιάνει ότι δεν είπε η κυβέρνηση ότι ξέρει, βρει επενδύτη να το κάνω.
2: Όχι.
1: Έγινε αυτό, εγώ το έχω πει και άλλη φορά και βάζω και, πώς το λένε, και στο σχεδιάγραμμα και τον δήμαρχο. Γιατί οι δήμαρχοι των προηγούμενοι λέγανε, επιμέναν πρέπει να γίνει ανάπλαση για το καλό της πόλης και κάντε, ξεκινήστε. Εδώ βλέπω ο δήμαρχος αυτός. Δεν δίνει σημασία.
0: Κάτσε, μισό λεπτό. Τώρα αυτό το κομμάτι δεν έχει σχέση με το Δήμαρχο Θεσσαλονίκης. Αυτό είναι Δήμος Πηλέας.
1: Εδώ, όχι. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης θέλει να γίνει τέτοιο.
0: Για την ανάπλαση, λέω του.
1: Ναι, ξέρω, είναι Δήμος Πηλέας. Δεν λέω για και τον Δήμαρχο. Για εδώ λέω. Να πιέσει ότι θέλω ένα Μητροπολιτικό Πάρκο για το καλό της πόλης, κανονίσει αυτό. Με αυτή την έννοια λέω.
2: Για το
1: Χαριλάο. Ναι, αυτό λέω. Ότι θα είναι προς όφελος της πόλης κτλ. Κάνει ένα χώρο. Πολυχώρο πολιτισμού και πρασίνου.
2: Πώς είναι το Παύλου Μελά τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε, ναι, αυτό λέμε.
2: Δυτικά που έγινε αυτό το πολιτικό πάρκο. Έτσι μπορεί να γίνει.
1: Και αυτό. Και από εκεί που να υπάρχει και η πίεση. Ναι. Ότι παιδιά, κανονίστε να γίνει μια ανάπλαση, να γίνει εδώ εκεί. Να πάρει.
2: Πνεύμονας,
1: μπράβο, πρασίνα. Να πάρει ο Άρης το γήπτινικό το οικόπεδο εκεί και να τελειώνει η μπουγάδα. Ναι. Και εσύ είναι ότι έχει και τον δήμαρχο τη Πηλέα που είναι δικό σου, ο Καντιτζίδη. Ναι. Είναι Αριανό, γνωστό. Έχουμε και αυτά τα υποστήν δηλαδή. Εντάξει, εγώ σου είπα πόση φορά έχουν πει και άλλη φορά.
2: Πρέπει να κάνει ο οργανισμός Άρης για να κατοχυρώσει.
1: Να κατοχυρώσει. Εκεί η έκταση είναι το. Γιατί άμα χτύπα ξύλο, χαθεί αυτή η έκταση, είναι δεν μπορεί να προσελκύσει κανένα με ένα Χαριλάο 70 χρονών. Εντάξει.
0: Όπως και τα προβλήματα που έχουμε στο Παλέ, ναι, μεν θα το πάρουμε για 49 χρόνια. Ναι, μεν θα γίνεται ανανέωση κάθε 10 χρόνια. Θα είναι μια Κυψέλη αργότερα για προπονητήριο, για ακαδημίες, για προσέλκυση πάρα πολλών αθλητών και αθλητριών κτλ. Αλλά παραμένει ένα παλιό γήπεδο.
1: Εσύ έχεις το πλεονέκτημα και στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ, δεν έχεις γήπεδα. Άμα κάνεις αυτό και 5 χρόνια να γίνει και 6 και 7 περιμένεις. Ενώ άλλες ομάδες εμάς εγκρεμίζαμε έναν περιφερόταν σαν τους Τσιγκάνους, άλλοι δεν μπορούν να φύγουν και χιλιάδιο.
0: Στο ποδόσφαιρο λοιπόν, συνοψίζοντας, περιμένουμε, δεν έχουν σταματήσει προσπάθειες και ούτε θα σταματήσουν, γιατί ο σύλλογος χάνει πάρα πολύ από όλη αυτή την κατάσταση και ο ΑΣΥΓΜΑ χάνει και το πρεστίζ χάνεται και η αξιοπρέπεια χάνεται και πάρα πολλά χάνονται, δεν γίνεται να συνεχιστεί αυτό. Αυτό θα συνεχιστεί μόνο εξ ανάγκης αν δεν βρίσκεται κάποιος να πει το πολυπόθητο ναι. Όπως είχαμε πει και παλαιότερα, περιμέναμε τις απαντήσεις. Οι απαντήσεις λοιπόν μέχρι στιγμής είναι αρνητικές. Δεν υπάρχει έντονο ενδιαφέρον από κάποιον να πει ναι, μπαίνω, ξεκινώ ας πούμε τον οικονομικό έλεγχο. Εδώ τώρα θα γίνει αυτό το, να το πω η τρίπλα, ότι θα ξεκινήσουν πιο εντονότατες πιέσεις και πιο μεγάλη απέτηση, έτσι ώστε να συνυπάρξουν και να συνδυαστούν κάποιες παράμετροι για να βρεθεί αυτός ο άνθρωπος που θα είναι ο κατάλληλος και που θα αρμόζει και στο σύλλογο. Γιατί εδώ ο σύλλογος χρειάζεται ένα πρόεδρο τύπου, να το πω έτσι, Ηλιόπουλου, μια που τον ανέφερα
1: ναι,
0: πριν,
1: ναι, ρε φίλε, ναι.
0: Που θα έρθει εδώ και θα πει όχι απλά ήρθα για να αλλάξουμε ο Μανολιός και να βάλει τα ρούχα του αλλιώς, έτσι, σε σχέση αν φεύγει ο Καρυπίδης, έρχεται.
1: Όχι, άμα είναι να είναι νέος Καρυπίδης, θα το κάνω, εντάξει, δεν χρειάζεται.
0: Ο Καρυπινίδης, ας το πούμε.
1: Ναι, ρε, ούτε.
2: Το θέμα είναι κάτι καλύτερο.
1: Ούτε λίγο καλύτερο σαν τον Καρυπίδη.
0: Εδώ θα πρέπει να έρθει αγώνα και να πει τώρα ήρθα εγώ και θέλω να κάνω να πούμε τον Άρη πρώτο. Όπως ήρθε και ο αντίστοιχος Ρώσος στους άλλους.
2: Όχι στα λόγια
0: όμως. Ήρθε και μπράβο του, τους έκανε πρώτους. Ποιος πίστευε τότε ότι θα έρθει και θα το βάλει με το κατεστημένο της Αθήνας και τέτοια.
2: Καλά.
0: Πίστευε κανένας αυτό το πράγμα. Πέστε μου, εσείς πιστεύατε. Λες εντάξει, ήρθε ένας ας πούμε λεφτάς, θα τους κάνει λίγο καλύτερα. Κανένας δεν πίστευε ότι θα μπορέσει αυτός να πάρει όλη την ΕΠΟ και όλα τα
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Ναι.
2: Καλά, και αυτό έφαγε κατραπακές μεγάλες
0: στην αρχή. Ναι, ρε φίλε, όλοι τρώνε. Ναι. Ποιος πίστευε ότι θα έχει το διπλάσιο μετοχικό κεφάλαιο από τον Ολυμπιακό? Πίστευε εσύ? Ούτε οι ίδιοι δεν το πιστεύανε όταν ήρθε.
2: Εντάξει.
0: Και ειδικά όταν ήρθε με εκείνο το σκαλπινάκι του.
1: Και τη φόρμα.
0: Πάω στα μηνύματα, γιατί εντάξει, πολύ μιλήσαμε. Θα πούμε κι άλλα και στη δεύτερη ώρα. Έχω να βάλω και ένα ηχητικό.
1: Α, για το δίπλα. Α, ναι, γιατί όχι. Ναι. Αναμένω.
0: Γελάει ο Νίκος, γελάει εκ των προτέρων. Πάω στο Μάκη. Καλησπέρα, φίλε Σάκη και Νίκο. Καλή εκπομπή, πρόδρομος. Γεια σου, ρε. Μάκαρε. Πάω στο Γιώργο. Καλησπέρα στο Πειρατικό. Οι εξελίξεις τρέχουν. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Τρέχουν οι εξελίξεις. Αυτό είναι το αισιόδοξο, ότι δεν σταματάνε. Γιατί κάπου πήγαν να παρουσιάσουν στον κόσμο. Α, δεν υπάρχει τίποτα. Και δεν ενδιαφέρεται κανένας για τον Άρη και τελείωσε και πάμε παρακάτω και συνεχίζουμε όπως είμαστε και τέτοια. Κάπως έτσι πήγε και έκατσε ο κόσμος κατευθείαν.
1: Ναι, εντάξει, σίγουρα. Το τελευταίο διάστημα, ναι.
0: Έκατσε, μιλάμε στην κυριολεξία σε λέω ψυχολογία.
2: Από τον αρχικό ενθουσιασμό που είχε δημιουργηθεί. Ναι.
0: Ούτε ο ενθουσιασμός
2: ήταν καλός.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί όλα ήταν μούφες αυτά.
1: Εντάξει.
2: Μούφες. Ήταν υπερβολικά, εγώ πιστεύω περισσότερο.
1: Την πληρώνει και οι δημοσιογράφοι, βέβαια.
0: Θες να μιλήσει με τον
1: Αβραάμ? Όχι, ρε, άσε. Αβραάμ είναι.
2: Δύναμη.
1: Φωτοβολίδα.
0: Καλησπέρα και στην παρέα σου. Καλησπέρα, Σάκη. Καλή εκπομπή. Τώρα το άλλο, Γιάννη μου, δεν διαβάζει. Είπαμε θα το πάμε όμορφα. Δεν χρειάζεται ούτε να βρίζουμε, ούτε να αφορισμούμε, ούτε τίποτα. Όμορφα πρέπει να αλλάξει η κατάσταση στον Άρη. Ήρεμα και πολιτισμένα σαν ένα σοβαρό σωματείο. Αυτά, Γιάννη μου. Πάμε στον Κώστα. Η ΚΑΕΛΕ βρήκε το δρόμο και θα βαδίσει σε στέρεο δρόμο. Άντε να τελειώνει και το θέμα της ΠΑΕ και να δοθεί όραμα ανάλογα όπως στο μπάσκετ. Όλο αυτό θέλουμε, Κώστα μου. Έτσι. Και δεν πρέπει να μείνουμε στα ευχολόγια. Γιατί από ευχολόγια έχουμε ακούσει πολλά. Απλώς εγώ ήρθα να σας πω ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες και πιο έντονες. Αυτό. Από εκεί και πέρα.
2: Εμείς ευχόμαστε να έρθει μια μέρα, παιδιά, όπως έγινε στο μπάσκετ πέρυσι,
0: αυτό,
2: να γίνει και στο ποδόσφαιρο φέτος.
0: Όταν θα ακούσει ότι κάποια εταιρεία ξεκίνησε έτσι οικονομικό έλεγχο, εκεί έτσι θα είναι.
2: Εκεί, ναι. Εκεί θα ψηλιαστούμε ότι κάτι γίνεται.
0: Κουκίν, κουκίν, εσύ θα ξαναφέρεις πίσω τον Πλαχίν. Λευτεριά στο.
1: Πού το θυμήθηκε αυτό, ε?
0: Λευτεριά,
1: το ξέχασα αυτό.
0: Λευτεριά στο Μιχάλη Μουνσούνοφ, Αργιανάρα Κατερίνη. Γεια σου, Απόστολε. Ο Βασίλης. Καλησπέρα σε όλους. Θλίβομαι για αυτό που θα πω, αλλά είναι η αλήθεια. Το 1986 ήμουνα στην 4. Α, ναι, μάλλον αυτό εννοεί. Όταν με πήγε για πρώτη φορά συγχωρημένος ο πατέρας μου στο. Α, όχι, ήμουνα 4 χρονών, θέλει να πει ο άνθρωπος.
1: Το 86?
0: Ναι. Όταν με πήγε πρώτη φορά ο συγχωρημένος ο πατέρας μου, λέει, στο ναό.
2: Και εμένα τότε με πήγε.
0: 4 χρονών.
2: Εμένα, εγώ ήμουν 6.
0: 49 χρόνια μετά, δεν θέλω να το ξαναπώ. Τελευταίο μάτς, λέει, με τη Λάρισα που μας έδειξε, λέει, τα. Ναι, δεν σεβάστηκε τον κόσμο που στήριζε. Αν δεν φύγει, δεν ξαναπατάω. Και πάλι λυπάμαι, συγγνώμη για το. Σεντώνει. Όχι, φίλε, τι, δεν σεντώνει. Εντάξει,
2: νορμάλ
0: ήταν το μήνυμά σου. Βεβαίως και αυτό που γράφεις ότι δεν σεβάστηκε, σε πείραξε πολύ, όπως και πείραξε και πάρα πολύ κόσμο. Μην νομίζεις ότι είσαι ο μοναδικός.
2: Ίσως και είναι και ένας λόγος αυτός που δεν πάει και κόσμος. Ένας μικρός λόγος, τέλος πάντων.
0: Πάρα πολύ λόγοι
2: κατάσταση της ομάδας.
0: Τι λέει ο Χρήστος, μας έστειλε για ποιον, για το Βακουφτσί. Μια υποτιθέμενη μεταγραφή. Που αυτή τη στιγμή δεν ενδιαφέρει κανέναν.
1: Τι μεταγραφή, τώρα δεν μας ενδιαφέρει τίποτα.
0: Οι εργασίες. Τι έγινε εδώ.
1: Τι κάνεις, ρε. Πάτα το που. Τέτοιο το βελάκι, κάτι έγινε. Το,
0: ναι,
1: το ποντίκι.
0: Οι διεργασίες αυτές σε μεταγραφικές κινήσεις και αγωνιστικό δεν ενδιαφέρει κανέναν πια. Καλησπέρα στην παρέα, λέει ο Εστί. Ο Αριστοτέλης λέει το πάει τρένο το έργο. Τόσο βαθύ κυτρινό μαύρο, λέει, τρύπημα που μέχρι και το τρίο Ατενέ το κατάλαβε και είπε εμείς φεύγουμε, λέει, περήφανα. Λοιπόν.
2: Ακούσατε δηλώσεις, πραγματικά ακούσατε.
0: Τώρα θα τις διαβάσω.
2: Δηλαδή,
0: και θα διαβάσω ο Νίκος ο Βερτζής, ο μεγάλος Βεζερτζής, ναι, ο Νίκος ο Βεζερτζής, ο μεγάλος πρόεδρος των τροπέων και των ηχών.
1: Των υπερήφανων ητών.
0: Είπε ότι δεν ανταποκρίνεται, λέει, στις προσδοκίες μου.
1: Ο Αριστοτέλης.
0: Ο Αριστοτέλης. Καταλαβαίνετε λοιπόν τι προσδοκίες είχε από το παρελθόν. Φαντάζομαι ούτε σε αυτές δεν ανταποκρίνεται ο Αριστοτέλης και αυτοί θέλουν να παίξουν στην Euroliga. Εγώ επειδή σας έχω στο post τη φωτογραφία με τον Γιάννη Αντετοκούμπο, τον Νίκο Γκάλη, τον Σιάο και τον Θανάση Αντετοκούμπο μέσα στο μουσείο που βγήκανε φωτογραφία και ήμουν και παρόν. Και μετά οι άλλοι θέλουν να παίξουν στην Euroliga. Δηλαδή, δεν θα παίξει ο Άρης, ας πούμε, που είναι ήδη στην οικογένεια της Euroliga. Δεν θα παίξει ο Άρης που είναι μεγαλύτερο brand name από αυτούς. Δεν θα παίξει ο Άρης που έχει βιτρίνα όλο αυτό. Δεν θα παίξει ο Άρης που μπορεί να δαπανίσει τα χρήματα. Γιατί αυτοί λένε ότι θα δαπανίσουν πολλά χρήματα.
1: Αφού λένε ότι ο Άρης, ναι, τέλει, μπορεί λέει, να έχει, λέει, να πάρει, λέει, καμιά ομάδα εδώ πέρα επίπεδου Euroliga και δύο ομάδες από το NBA, λέει. Τέτοια εικόνα. Δεν το ξέρω.
2: Θα πάει στο NBA απευθείας.
1: Και όχι, λένε ότι αυτοί, έτσι λένε, ότι είναι, έχει πολύ πράγμα, λέει.
2: Εγώ τρελαίνομαι, παιδιά, που ο Αριανός ο κόσμος, δηλαδή τώρα ασχολείται περισσότερο με τον ΠΑΟΚ, με τις κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, παρά ασχολείται.
1: Πήρε αυτό, να πήρε εκείνο.
2: Αυτό είναι το.
0: Και ο άλλος, ο Οικονομίδης, είπε για διαπλοκή και τέτοια και ξέρω εγώ.
1: Σοπαρά, τέτοια πράγματα.
0: Ναι,
1: υπάρχουν τέτοια πράγματα. Υπάρχει διαπλοκή σε αυτό το σωματείο. Σοβαρά, μιλά. Τι είναι αγάπη. Τέτοιο ρε. Αυτή είναι άγγελη, άσπηλη. Αμόλυντη. Κατηχητικό, κατηχητικό ρε.
0: Δικό του παράγοντα το είπε.
1: Σοπαρά, εγώ νομίζω.
2: Σύπα που λέμε. Σύπα.
1: Τι είναι, εντάξει. Αυτή είναι. Στάζει το μέλλον του. Είναι πολύ φιλέσπραχνη. Αγαπάνε αλλήλου όλα. Είναι. Τι να πω, δεν ξέρω. Εκπλήσουμε. Πέφτα τα σήμερα.
0: Βάλε, βάλε τα.
1: Πω, πω, πα, πα, πα, πα, πα, πα. Πα, πα, πα, Άρη, Αριστοτέλη. Πα, πα, πα, Άρη, Άρη, Άρη, Αριστοτέλη.
0: Τα είναι από τους συνεχόμενους τελικούς, ρε. Τους σηκώσανε.
1: Πω, πω, και μία και δύο και...
2: Και έχει και συνέχεια.
1: Πω, πω, πω. Πα, πα, πα, πα, πα. Και μία και δύο και τρεις και τέσσερις λαρίγκο, λαρίγκο.
0: Όσες φορές τους σηκώσανε.
1: Πιπιλώζες, ναι. Έχετε συνδυσμένα, σηκώνετε εσείς τα εκεί.
2: Αυτό λογικά το βάζαμε και τη δεκαετία του 80.
1: Διαχρονικό είναι ρε φίλε.
2: Συνεχόμενα χρόνια εκείνα. Ήταν επίκαιρο το κομμάτι.
1: Ναι ρε φίλε, αφού είναι συνδυσμένοι.
0: Ο άλλος με λέει έχει πιάσει το ρυθμό του τραγουδιού και κάνει ζιγζάκ με τα αυτοκίνητα.
1: Πω πω πω τι πω. Παπά. Ωιντα.
0: Γεια σου ρε Νίκο.
1: Πω πω γουστάρω.
0: Έφτασε ο Νίκος να έχει κέφια και να θέλει να σηκωθεί να χορέψει, φανταστείτε.
2: Θυμίζει και τα νιάτα του Νίκο.
1: Μπράβο Ρωσάκη, με φτιάξες τη μέρα. Αν είχαμε και την κάμερα τώρα εδώ. Πού να βάλεις η κάμερα. Θα μας σουβαλιάζω αυτό το σουρού κατευθείαν.
2: Μουσικοχορευτική εκπομπή έγινε σήμερα.
1: Η εγγραφή υπάρχει, η φωνητική. Έβαλε στα play να παίζει.
0: Α, όχι, δεν ήταν ο...
1: Α, αυτή η εκπομπή θα ήταν... Θα ήταν τέτοιο, συλλεκτική να μου.
0: Θα το ξαναβάλουμε στη δεύτερη ώρα για ένα ακόμα άκουσμα που σίγουρα θα...
1: Ναι, έτσι.
0: Πάω, τι ώρα είναι?
1: Ένα, κλείνεις και όλα.
0: Πάμε στο διάλειμμα, άντε έτσι να κλείσουμε. Ωραία, ευχάριστα, ναι. Γιατί αφού είδα εγώ τον Νίκο να χαμογελάει και να χορεύει τελείως.
1: Άντε.
0: Πάμε. Λοιπόν, διαφημιστικό διάλειμμα και πανερχόμαστε.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
4: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
5: Μήπως λεφτά.
4: Τα λες και λεφτά.
5: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
4: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, MyWay, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
6: μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
8: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
7: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
7: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
9: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
10: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στην Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
11: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
9: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Είσαι αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: Νησιώτικο.
1: Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι.
0: Χοροδία και τα λοιπά.
2: Είμαστε εμείς, η νέα γενιά.
0: Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
3: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με δύο κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
5: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
4: Στη Θεσσαλονίκη?
5: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
6: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
3: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
7: Digital Markt.
3: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
9: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
10: Στη Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης δεν τηρούμε απλά τα λογιστικά σας. Στην Επίδοσης μοιραζόμαστε καθημερινά τις αγωνίες σας. Στην Επίδοσης θωρακίζουμε κάθε επιχειρηματικό σας βήμα. Βρίσκουμε λύσεις και συνυπογράφουμε την επιτυχία σας. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. 40 χρόνια στο πλευρό σας. 40 χρόνια με πλάνο, τεχνογνωσία, υπευθυνότητα. Σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία και όπου υπάρχουν λογιστικά και φορολογικά διέξοδα. Μπείτε σήμερα στο επίδοσης.gr και κλείστε δωρεάν το ραντεβού σας με έναν σύμβουλο της επίδοσης. Συμβουλευτική Λογιστική Εταιρεία Επίδοσης. Η λογιστική σας επιλογή.
11: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
12: GPS και βυθώματο έχεις?
11: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
12: GPS λογικό έχεις?
11: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
12: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
11: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ meimaris.com.
12: Meimaris.
13: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15%
7: 5% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
14: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
15: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
14: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
15: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
14: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
15: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
14: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
16: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
17: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
18: Το απόλυτο εργαστήριο χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314 00 7171. Εργαστήριο χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

0: Λοιπόν, και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα.
1: Ναι.
0: Τώρα, να πω λίγο κάτι για το μπάσκετ, ότι πριν το, θα πρέπει να το έχετε διαβάσει κιόλας, πριν το Final Four της EuroLeague θα συναντηθεί ο Διακογιάννης και ο Ζήσης με τον CEO της EuroLeague. Εντάξει, αυτό το έχω ανεβάσει και στο ναι. post.
1: Ναι, αλλά αυτό δεν προβλήθηκε. Προβλήθηκε ότι έχουν τέτοιο, λένε. Ότι θα πάρουν οι άλλοι το θέση τέτοιο. Wild card, λέει. Ε?
0: Ναι.
1: Έτσι λέγανε ότι ο Άρης το τέλει, θα χώσει, λέει, και θα πάρει wild card.
0: Και εγώ θέλω να βγάλω Revolution να με
1: κάνει. Αυτά ακούω, ξέρω.
0: Γιατί
1: ότι...
0: όλοι με λένε όλοι Revolut,
1: Revolut. Revolut, ναι, εντάξει, άσχο.
0: Revolut να πω, όλοι...
1: Ποιος Άρης, δεν υπάρχει Άρης, λέει, εδώ σαρώσουν τα πάντα, λέει.
0: Οι δικοί μας πριν το Final Four θα συναντηθούν με την EuroLeague, με τον CEO κιόλας, όχι με κάτι.
2: Το Τζος Μπουένο, του νέου CEO της EuroLeague.
0: Αυτό ακριβώς όπως το είπες το όνομα. Λοιπόν...
2: Αυτό δείχνει μια σοβαρότητα.
0: Ναι, γιατί όπως λέει και ο Ανδρέας, προβάλλεται συνεχώς τον άλλον. Οι άλλοι το έχουν έτοιμο. Άλλοι, τώρα λέει,
1: θέμα ημερών,
0: γιατί υπάρχει θέμα και με την Μπουρ, να πω στον κόσμο,
2: βέβαια.
0: Και με τη Βιλερμπάν και με τη Μονακό.
1: Ναι.
2: Η Βιλερμπάν, τελευταίες πληροφορίες λένε ότι θα συμμετέχει κανονικά του χρόνου.
0: Ναι.
2: Έτσι λέει.
0: Εντάξει. Απλώς εγώ αναφέρω αυτές τις τρεις ομάδες και μπορεί λοιπόν σε κάποια από αυτές τις τρεις ομάδες να υπάρχει ένα πρόβλημα, να υπάρχει μια wild card κτλ. Τώρα το θέμα είναι βέβαια και εσύ, σαν Άρης, τι θέλεις να κάνεις και πόσο γρήγορα θα προχωρήσεις. Γιατί μπορεί να λέμε, ας πούμε, για τον Αριστοτέλη, αλλά καλό μας έκανε, γιατί μας τσίτωσε και εμάς.
1: Ναι, ναι, σίγουρα, βέβαια.
0: Και κάτι πλάνα πενταετές, ας πούμε, γίναν τριετές κτλ.
1: Ναι, βέβαια, έχεις δίκιο. Ναι. Ο ανταγωνισμός πάντα είναι καλό. Καλό.
0: Μα καλό μας έκανε.
1: Ναι,
0: γιατί... Γεια σου, Αριστοτέλη.
1: Ναι. Με τα ωραία.
2: Υπάρχει ανταγωνισμός στην πόλη. Όπως και να έχει, ο ανταγωνισμός ναι, σε και... κάνει και σένα καλύτερο.
0: Μπράβο. Και έτσι λοιπόν, όπως αναφέρουν και κάτω στην Αθήνα, ότι και να πω λίγο, οι πέντε μεγάλες ομάδες, ας το πούμε, και όλα αυτά στο μπάσκετ και τέτοια, και η ο Ρετζιάς μαζί με τον, να δεις ποιος, με τον Μελή. Από...
2: Ο Μελής είναι ο πρόεδρος του ΕΣΑΚΕ.
0: Μπράβο. Η Ομοσπονδία λοιπόν συναντήθηκε με την με τον όχι με τον
1: Κομισάριο
0: Κομνινό, με τον Κομνινό νομίζω,
2: με τον Πατρί Κομνινό, ναι, που είναι κομισάριος της FIBA, του FIBA Champions League.
0: Και εκεί λοιπόν αναφέρθηκε, και θα το βρω τώρα να το διαβάσω, γενικά σου μισή συνάντηση για τον Άρης Μπέτσον, ότι είναι ανερχόμενη δύναμη. Εντάξει, τώρα πώς αυτοί ξαφνικά, αυτοί το έχουν και δεδομένο ότι θα παίξουν στην EuroLeague. Τους παρακαλάνε, λέει, είναι ιδρυτής ο
1: Πάμπραβο. Ναι.
0: Κάτσε να τα βρω αυτά. Μιλήστε εσείς, πέστε λίγο αυτά που θέλετε, να το βρω λίγο αυτό. Γιατί
1: να κάνουμε...
0: πρέπει να το διαβάσω.
1: Βρέστο.
2: Εγώ πιστεύω πάντως, παιδιά, ότι το project το δικό μας είναι, έτσι βλέπω και έτσι θέλω να πιστεύω, ότι είναι πιο υγιές από το project τον δίπλα.
1: Καλά, ναι.
2: Γιατί στηρίζεται σε κάποιες βάσεις. Εντάξει. Και όταν λέγαμε για πενταετές πλάνο, εγώ πιστεύω το πενταετές πλάνο που είπαν το καλοκαίρι ήταν κάτι ευρύτερο. Δεν ήταν μόνο το αγωνιστικό. Ήταν δηλαδή και σε διοικητική στελέχωση και σε εγκαταστάσεις. Ίσως λίγο παρεξηγήθηκε και παρερμηνεύτηκε. Ίσως δεν το επικοινώνησαν καλά και αυτοί.
1: Ήταν και διακανονισμός χρεών, όλα αυτά.
2: Ναι,
1: είπε, αλλά εντάξει, τώρα όπως είπε ο Σάκης, ότι ο ερχομός του διπλάνου, εντάξει.
2: Επιτάχυνε
1: αυτό.
2: Όσον αφορά το αγωνιστικό.
1: Τι να λέμε τώρα, εντάξει. Αυτό ναι, έχεις δίκιο.
2: Μπορεί να είχαν σαν σκοπό να πάνε πιο σιγά όσον αφορά το θέμα των χρημάτων. Για το budget της επόμενης χρονιάς.
1: Ναι, τώρα όχι, δεν πειράζει. Θα επιταχυνθεί ο ρυθμός. Τώρα θα φτάσουμε και θα έχει τέτοιο.
2: Γιατί βλέπουμε ότι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός είναι δύο ομάδες οι οποίες έχουν ξεφύγει πολύ. Εντάξει.
1: Καλά, ναι, εντάξει.
2: Επενδύουν
1: ναι.
2: πολύ μεγάλα ποσά οι δύο ιδιοκτήτες που έχουν. Εντάξει,
1: έχουν και τα γήπεδα. Έχουν,
2: εντάξει. Και τα γήπεδα, βέβαια. Άμα είχες και σε ένα γήπεδο 20.000 που έχει
1: Παναθηναϊκός,
2: θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα.
1: Αυτό εντάξει. Μελλοντικά είπαμε. Το σχέδιο είναι εκεί. Εντάξει.
2: Το οποίο γήπεδο το πήρε έτσι. ο Γιανακόπουλος.
1: Καλά, αυτοί πήραν όλα, όλα κούτρα τα πήραν. Εντάξει, η μόνη ομάδα δεν πήρε τίποτα.
2: Όπως και ο Ολυμπιακός, έτσι θα το πάρει το.
1: Ρε, παίρνουν, δυστυχώς παίρνουν εδώ. Γι' αυτό λέμε να πετύχει να πάρει και εσύ. Και τελευταία και το κολυμπητήριο. Δεν πήρε 18 εκατομμύρια ευρώ. Όλα από την περιφέρεια και τα λοιπά. Εντάξει, ώρα τι να συζητάμε.
2: Σε σένα δεν θα χαριστεί κάτι. Σε σένα. Είναι κάτι το οποίο το δικαιούσε.
1: Εσύ όμως χρόνια φίλε δεν ενοχλούσες, δεν έκανες τίποτα.
2: Φυσικά έχεις
1: ευθύνες. Ήσουν το καλό παιδί, ο βολικός, ότι δεν απαιτώ, δεν κάνω. Οι άλλοι κάνανε εόργια και εσύ ήσουν εντάξει τώρα.
2: Καλός ή κακός, η δεκαετία του 80 μπορεί αγωνιστικά να σου προσέφερε τίτλους, να σου προσέφερε χαρές.
1: Στον μπάσκετ.
2: Να σου προσέφερε. Να έκανε και το καριανάκια, αλλά διοικητικά δεν προέβλεψες ώστε. Να πάρεις αυτό το οποίο δικαιούσε.
1: Το έγκλημα ήταν πολλά έγκληματα γίνανε.
2: Εσύ δικοτάζεσαι πολύ
1: καλά. Ναι, εκεί είναι το δεκαετία φίλε. Το έγκλημα ήταν γενικά του οργανισμού Άρη που δεν είχε μια ομάδα του ποδοσφαίρου να ήταν τουλάχιστον όπως είναι τώρα. Δηλαδή να ήταν μέσα στην πεντάδα. Ήταν τα χρόνια που μεσορανούσε τον μπάσκετ, έβγαινε όγδοο, ένατο κτλ. Ναι, κατάλαβες. Εάν
2: ήσουν σε μέτρια κατάσταση.
1: Εάν ήσουν είχε μια καλή ομάδα υποφερτή. Ανταγωνιστική, δεν λέω να πέρασε τα πρωταθλήματα, αλλά σου μέσα στην εμένα. Θα έκανε πάρα πολύ κόσμο γιατί να σου πω κάτι, μείνανε πολύ μπάσκετ, αλλά τι να είσαι, πώς να γίνει ο αριστοπόδος αφού ήταν, ξέρεις,
2: τα θυμάμαι. Τα θυμάμαι.
1: Θα μέναν αυτοί οι Αριανοί, γιατί έχει αρκετούς που είναι Αριανοί στο μπάσκετ, αλλά στο ποδόσφαιρο είναι άλλες ομάδες. Θα έχεις και ένα μεγάλο πυρήνα κόσμου και στην Αθήνα και σε όλη την Ελλάδα που θα ήταν Αριανοί και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
2: Δυστυχώς για μια δεκαετία στο ποδόσφαιρο τότε.
1: Όχι, 94, δεν υπήρχε.
2: Με 93-94 δεν υπήρχε.
1: Δεν υπήρχε, φίλε, δυστυχώς. Σε περνούσαν μόνιμα η Λάρισα, η Όφη, κάτι τέτοιες ομάδες. Πανιόνι κτλ.
0: Λοιπόν, αυτό που τώρα το βρήκα. Η συνάντηση λοιπόν. Ο πρόεδρος της Greek Basketball League, Μιχάλης Μελής, και ο γενικός διευθυντής Ευθύμης Ρετσίας είχαν συνάντηση στη Βαρκελόνη με τον διευθύνοντα σύμβολο της EuroLeague Basketball League, με τον Τζους Μπουένο και ανώτερα στελέχη της διοργάνωσης. Λέει λοιπόν τα καθέκαστα και όλα αυτά. Στο πλαίσιο λέει των συζητήσεων, εξετάστηκαν επίσης οι τρόποι αναβάθμισης του συνολικού προϊόντος του ευρωπαϊκού μπάσκετ μέσω ισχυρότερης παρουσίας στις αγορές. Και τα λοιπά, με εμπορικούς συνεργάτες και όλα αυτά. Η συνάντηση ανέδειξε τη στρατηγική σημασία της Ελλάδος στο ευρωπαϊκό μπασκετικό τοπίο, αναγνωρίζοντας τη βαθιά μπασκετική παράδοση της χώρας, τους παθιασμένους φιλάθλους και τη σταθερή παρουσία της στο υψηλότερο επίπεδο των διεθνών διασυλλογικών διοργανώσεων. Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στο ρόλο των κορυφαίων ελληνικών συλλόγων, όπως Ολυμπιακός EuroLeague, Παναθηναϊκός Άκτορ στη EuroLeague. Και Άρης Μπέτσον που συμμετέχει στο EuroCup.
1: Το πουλί δεν το αναφέρανε.
0: Δεν ψάχνω εδώ πέρα πουλί. Τίποτα,
1: γιατί πιο κάτω, πιο κάτω. Μήπως δεν είναι
2: στη FIBA, αφού είναι στη FIBA.
0: Δεν βλέπω τίποτα.
1: Α, είμαι, ναι, αλλά ανερχόμενη δύναμη. Δεν είναι, ξέρω εγώ. Έτσι λέει.
2: Εγώ
1: απαντώ. Εγώ απαντώ. Τι να κάνω ρε φίλε, εντάξει, είπαμε, εντάξει, είπα, οι άνθρωποι είναι...
0: Έλα, έλα, για να χορέψω.
1: Όχι, να γόρευε.
0: Γιατί τώρα το
1: είσαι. Πάρτο. Χορέψω λόγω κάμερα. Τι να έτσι μεταξύ μας τώρα.
0: Γαβριλίδη, βάλε ρε κάμερα εδώ πέρα.
1: Βάλε κάμερα εδώ να δεις πως κουνιούνται ρε αγόρι μου. Έτσι εδώ, άιντε. Να δεις. Πω.
0: Λοιπόν, ξεσάλλος ο Νίκος, συνεχίζουμε.
1: Γελάς.
2: Μα εγώ απορώ. Έχουν κάνει 10 ομάδες αίτηση για την wild card αυτή που λένε. Και ομάδες και με γήπεδα και με ιστορία. Και ομάδες οι οποίες έχουν παίξει τα τελευταία χρόνια στο EuroCup, που είναι η διοργάνωση της Ευρωλίγκα. Δηλαδή αυτές δεν έχουν προτεραιότητα. Και έχει προτεραιότητα.
0: Εντάξει, είπαμε.
2: Έχουν προτεραιότητα οι δίπλα, οι οποίοι είναι στη FIBA. Πόσα
0: χρόνια. Τώρα πάμε στο Γιώργο για να πάω λίγο στα μηνύματα, να διαβάσω και στο πώς να φύγουμε και μετά να έχουμε χρόνο να πούμε ό,τι θέλουμε. Και πάνω εκεί που έλεγα για τον Ηλιόπουλο, λέει ο Γιώργος, που ξέρει, ηρωνικά πάλι, αυτός ο Γιώργης όλος έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Που ξέρει ρε Σάκη ο Ηλιόπουλος, λέει, τυχαίο πρωτάθλημα πήρε. Που ξέρει ρε ο Ριμπάλτα.
1: Ο Ριμπάλτα. Ναι.
0: Μόνο η Παλαδόφα Τσαλή δικιά μας γνωρίζει το σωστό τρόπο διοίκησης. Άντρε γατάκια.
1: Ναι, βέβαια, τι άνθρωπος είναι.
0: Για τη συνάντηση, Γιώργο, είπα στην αρχή της εκπομπής, θα γίνει μια πάρα πολύ δυνατή συνάντηση κάτω στην Αθήνα. Περιμένουμε τα αποτελέσματα. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω.
2: Και δεν χρειάζεται να πούμε κιόλα.
0: Πάμε στο. Ποιο είναι. Α, κάτσε, γιατί αυτό... διάβαζα το εστί, το άφησα στη μέσερση μετά που μου είπε αυτό... το τρίο Ατενέ. Και τα προπονητικό λέει που θα φτιάξει, πιο πιθανό λέει βλέπω να φυτρώσουν καλαμπόκια λέει. το Θάνο ρε ωραίος. Πάω στον Γιώργο, τι λέει ο Γιώργος. Ο Γιώργος, όταν θα γεννήσει ο Κόκορας λέει θα βρούμε και εμείς επιδητή, μακάρι λέει να βρεθεί κάποιος. Ο Αποστόλης, καλησπέρα στα παιδιά στο κίνητρο περατικό από κατακίνητρο Χορτιά, τη καλή εκπομπή και τα καλύτερα να γίνουν για το σύλλογό μας. Ο Γιώργος, από προχθές ακούω μερικώς να λένε να είδατε ο Καρυπίδης, να είδατε ο Γρηγορίου, να είδατε οι παίχτες. Ρε μη μιλάτε δημόσια και μας ριζιλεύετε. Κερδίσαμε λέει αδιάφορα μάτς και πρέπει να πανηγυρίζουμε. Καθίστε καλά ρε. Ο Γιώργος με αυστηρό τόνο το λέει αυτό, γιατί μερικοί ξεθαρέψανε τώρα μόλις κάναμε κανένα δύο νίκες να πούμε, νομίζοντας ότι πήραμε δύο τελικούς μαζεμένους. Ο Βασίλης ο Λόκο. Ο Μπιλιάνο την άλλη εβδομάδα μας κάλεσε Ευρωλίγα να συζητήσουμε. Α, να τους. Και ο Βασίλης πάνω στο θέμα αυτό που το έχω βάλει και στο post τη φωτογραφία. Για να δω τι λέει τώρα ο Βασίλης. Κάνω κάπου λάθος? Όχι. Πολύ σωστά λες Βασίλη, αφού το έχω ανεβάσει και στη φωτογραφία αυτό που δεν έχει παίξει, δεν έχει κάνει τίποτα και δεν έχει αναφερθεί. Και εντάξει. Ήρεμα το λέω, επειδή δίπλα λέει θα πάρω σίγουρα τη θέση λέει της Μπουργκ. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Το έχω, είπαμε.
2: Έβαλε και τα διαρκεία.
0: Δώσε μια πρόσκληση διπλή. Να πάνε και με παρέα, μην πάνε μόνοι. Καταθέτω λοιπόν δική μου λέει πονηρή σκέψη και λέω: αν στη συνάντηση πάρουμε καμία διαβεβαίωση για συμμετοχή του χρόνου στην Ευρωλίγκα, έρχεται ή δεν έρχεται ο Σπανούλης. Σου βάζω εγώ OK από τώρα ότι έρχεται, εννοείται. Έτσι. Επίσης το πονηρό μου το μυαλό σκέφτηκε ότι πριν το Άρης Πανιόνιος, Σιάο Ζήσης γευμάτισαν στη Βουλιαγμένη. Σύμφωνα με τα stories του Σιάο, όντως τυχαία εκεί κοντά μένει ο Σπανούλης. Ούτε και αυτό είναι τυχαίο, Βασίλη. Πολύ σωστά. Το πονηρό στο μυαλό είναι πολύ πονηρό. Για να μην πω κι εγώ και κάτι άλλο που... για το Σπανούλη. Τέλος πάντων, όταν είπαμε τότε, θυμάσαι όταν είπα για το Σπανούλη που. Ναι. Περιμένετε ρε φίλε, εγώ δεν είπα ότι τον πήραμε, αλλά γίνονται προσπάθειες, αυτό είπαμε.
1: Από τη στιγμή που δεν έκλεισε ακόμα πουθενά, πάντα έχεις ελπίδες.
0: Περιμένετε, ένας αντίπαλος ας πούμε που υποτίθεται θα μας τον έτρωγε, η Τουμπάι, έφυγε από το προσκήνιο λόγω του πολέμου. Ναι. Γεια σας.
1: Ναι, γεια σας.
0: Έτσι να το ξέρετε αυτό. Πάμε παρακάτω. Τι λέει ο Βασίλης. Λέω εγώ τώρα, ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο. Όντως είναι πολύ δύσκολο, δεν είναι εύκολο πράγμα. Αλλά ο τύπος αυτός που τυχαίνει να είναι συντοπίτης, παλιός συμπαίχτης και συμμαθητής, θεωρώ ότι είναι ο καταλληλότερος για τον Άρη μας, γεννημένος νικητής. Αυτό τώρα είπες Βασίλη κάτι που χρειάζεται ο Άρης άμεσα, όχι μόνο στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο και στο βόλεϊ και στο χάντμπολ και παντού. Αυτό έχουμε έλλειψη από τέτοιους ανθρώπους που είναι γεννημένοι νικητές. Απεχθάνονται την ήττα.
2: Ξανθός.
0: Ναι.
1: Αυτό ήταν ο μοναδικός που είχαμε.
0: Γεννημένος νικητής να πάρει το τιμόνι και να ζήσουμε πάλι μεγάλες στιγμές. Λοιπόν, σου βάζω καρδιά με τόνο κιόλας.
1: Ναι.
0: Φιλαράκι, γιατί είσαι ακριβώς όλα αυτά που είπες, συμφωνούμε απόλυτα 100%. Πάμε στο Σοκράτη. Είναι λέει. Από τους ιδρυτές της Euroleague, αρεσάκι, γελάνε και τα τσιμέντα. Ναι, αυτό το είπα. Το λέγανε κιόλας αυτό. Εμείς είμαστε ιδρυτές.
1: Το άλλο δεν το είπες. Και έχω παίξει η μόνη ομάδα που έχει παίξει σε 17 προημιτελικούς και ημιτελικούς. Και αυτό που το βάζεις δηλαδή. Το βάλα στο Παλαμαρέο. Τι είναι αυτό, το ξέρεις αυτό.
0: Θα σε πω επειδή τώρα με το θύμισε πάλι ο Σωκράτης. Όντως είναι ιδρυτές, δεν τους θυμάσαι εκεί με το μυστρί που ρίξανε το πρώτο τσιμέντο.
2: Οι ιδρυτές οι οποίοι έπαιξαν ένα χρόνο όμως, μόνο. Μετά δεν είναι, μετά γεια σας.
0: Είναι ιδρυτές μέσα στο τέτοιο, έχουν γραφτεί εκεί στο μάρμα.
1: Ήταν αφού λένε πήραν όλα εντάξει.
0: Τι λέει ο Γιώργος. Παιδιά καλησπέρα από Αθήνα. Καλησπέρα γορ. Το μπάσκετ έχει πάρει λέει το δρόμο του και αυτός είναι μόνο προς τα πάνω. Σωστά. Από εμάς χρειάζεται υπομονή και στήριξη στα διαρκεία, εισιτήρια, μπουτίκ κτλ. Ειδικά λέει τα διαρκείας, όσο και αν βγουν, πρέπει να εξαντληθούν από την πρώτη μέρα. Και μην ξανακούσω για ακριβά, γιατί και παλαιότερα σε άλλες εποχές πληρώσαμε και 5.000 με την Μπαρτσελόνα και το παιχνίδι. Αλλά θα τα ξαναδίναμε όλοι μας διπλά και τρίδιπλα για να παίξουμε ξανά σε αυτό το επίπεδο, εννοείται. Δεν πρόκειται να μείνει τίποτα, Γιωργάκη, μην είναι στεναχωριές αγώνες. Εδώ βγήκανε τώρα.
2: Σε μια εβδομάδα θα έχουν
0: 3.000 και εξαντλήθηκαν. Και 5 να βγουν του χρόνου που θα έχει 6.500 στο γήπεδο που θα χωράει και αυτά θα εξαντληθούν. Και πάντα ξέρεις ότι παίζει ρόλο το όραμα που έχει ο κάθε σύλλογος που το μεταδίδει στον οπαδό του και τρελαίνει το οπαδό του. Έχει το κίνητρο να πάει να τρέξει, να πάρει διαρκείας από την πρώτη μέρα. Εδώ είδες τι έγινε με το που ήρθαν και ανακοινώθηκε ότι θα έρθουν Αντετοκούμπο και τέτοια. Μέσα σε λεπτά τη ώρα. Εξαφανίστηκαν τα εισιτήρια. Άλλα 3 παλέτες σπορ να είχες, θα τα γέμιζες και εκείνα. Αν έλεγαν θα έχουμε 3 παλέτες σπορ και θα μπαίνει ο Αντετοκούμπο με τον Γκάλι από το ένα, θα βγαίνουν, θα μπαίνουν στο άλλο, θα γέμιζαν όλα.
2: Έτσι. Και αυτή είναι η διαφορά μας, συγγνώμη, με το ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η διαφορά με το ποδόσφαιρο, δυστυχώς.
0: Και μιλάω εγώ, λέει, από Αθήνα που μάτωσα για διαρκεία σε μπάσκετ και μπάλα, αλλά δυστυχώς κατάφερα να έρθω μόνο 3 φορές επάνω τρέλα για τον Άρη. Έτσι ακριβώς, αγόρι μου. Δεν πειράζει,
1: μπράβο,
0: τα διαρκείας εσύ μπράβο, να συνεχίζεις να τα παίρνεις και το πιστεύω ακράτητα ότι θα συνεχίζεις να τα παίρνεις και μπορείς να τα μοιράζεις είτε εδώ και μέσω του ραδιοφώνου είτε σε φίλους σου είτε οπουδήποτε. Δεν θα πάνε χαμένα με τίποτα. Για τον τελικό λέει της ΚΑΠΑ 19, το τελικό της ΚΑΠΑ 19
1: είναι την Παρασκευή 6 ώρα.
0: Μπράβο, στο Αγρίνιο.
1: Στο Αγρίνιο χωρίς κόσμο.
2: Με προσκλήσεις.
1: Να ξέρει το παιδί ο άνθρωπος ότι δεν υπάρχει.
2: Από 50 προσκλήσεις νομίζω.
0: Τώρα από εκεί πέρα τα παιδιά με την ενίσχυση και του Κάμτσι, Χαρούπα, Παπα Σαραφιανού, του Νίκ και όλα αυτά θα διεκδικήσουν
2: την κόπα.
0: Την Κούπα, βέβαια η ΚΑΠΑ 19 των αλωνών είναι πρωταθλήτρια και τα λοιπά, δεν είναι κάτι εύκολο και... αλλά είναι ένας τελικός, είναι μια μέρα, δεν ξέρεις και ο Όφη έτσι πήρε το κύπελο.
2: Σε ένα τελικό όλα γίνονται.
1: Γιατί πάλι, ορίστε. Γιατί να μην έχει κόσμο, το καταλαβαίνω αυτό. Γιορτή το ποδοσφαίρο δεν είναι θεωρητικά, γιατί παιδάκια παίζουν, θα έρθουν, γιατί, δηλαδή αν πηγαίνανε.
2: Στο Αγρίνιο μιλάμε τώρα.
1: Ναι, ρε φίλε.
0: Φοβότανε.
1: Άλλη επεισόδια δηλαδή.
0: Φοβόταν μη μαλώσει το κατηχητικό του Μεσολογίου με το κατηχητικό του Αγρινίου.
1: Τι να πω, ρε.
2: Γι' αυτό δεν είμαστε κράτος. Γι' αυτό δεν είμαστε κράτος.
0: Και τη μουσική χοροδία τη Πρέβεζης. Ήταν και η φιλαρμονική εκεί.
2: Εγώ πιστεύω άμα τα πει στο εξωτερικό θα γελάει ο.
1: Ναι, ρε, άσε το.
2: Γελάει ο κόσμος.
0: Αυτά που λες Γιώργο για το ΚΑΠΑ 19 σε ενημερώσαμε 6 ώρα την Παρασκευή. Σίγουρα θα το δείξει Nova. Και κάποιο κανάλι
1: Nova.
0: Ορίστε. Για να μπορέσει να το δεις κιόλας. Και να το δούμε βέβαια όλοι μας. Γιατί τώρα θα έχουμε Τετάρτη παιχνίδι μέσα στο Βόλο, την Πέμπτη ΑΕΚ Άρη στο μπάσκετ και την Παρασκευή αυτό. Και μετά την Κυριακή παίζουμε το Άρης ΑΕΚ.
2: Την Κυριακή είναι Άρης Λεβαδιακός. Άρης Λεβαδιακός
1: και Άρης ΑΕΚ.
0: Και Άρης ΑΕΚ. Αυτό.
1: Περίπου
2: την ίδια ώρα.
1: Μια ώρα διαφορά νομίζω.
2: 6
1: ώρα.
2: Και 6,5.
1: 6 είναι το μπάσκετ και 5 το ποδόσφαιρο. Ή 6, 4, αλλά ναι. Το ποδόσφαιρο είναι σίγουρα 5. Το μπάσκετ μου δίνει 6.
0: Πάμε στο Θάνο ξανά. Τι θα πάρουν οι δίπλα, λέει, στη θέση της Βούργου. Τι θα πάρουν οι δίπλα. Ρωτάει, τι θα πάρουν, λέει, οι δίπλα την θέση της Βούργου. Τον Αριστοτέλη το ρώτησαν.
1: Κάνα μπέργκερ μπορεί να πάρουν, αλλά.
0: Κολοβές με κάτσες, λέει.
1: Ναι.
0: Ρε, πάμε. Το Θάνο, όρεξη. Λοιπόν, τι θα γίνει με τα αυτά, θα τα αφήσει να τα κόλλησε το τέτοιο φιλαράκι.
2: 5 η ώρα είναι, συγγνώμη, 5 η ώρα είναι το ποδόσφαιρο την Κυριακή, 5,5 η ώρα είναι το μπάσκετ.
1: Είναι,
2: το μπάσκετ. Γι' αυτό είπα ότι είναι.
1: Ναι, είναι κοντά, εντάξει. Ναι.
0: Καλησπέρα στο κίτρινο περατικό Βάμος Αργανάρα από την κυτρινόμαυρη Σουηδία, Μάνος Ορθοπαιδικός.
1: Γεια σου, ρε Μάνος.
0: Γίγαντα.
1: Γίγαντα.
2: Ωραίος.
0: Και ο Γιώργος που ρώτησε για την ΚΑΠΑ 19 λέει ευχαριστώ για την ενημέρωση. Να είσαι καλά, Γιώργη.
2: Υπάρχουν Αριανοί στο εξωτερικό, ρε Σάκη. Πραγματικά υπάρχουν Αριανοί στο εξωτερικό. Δεν είναι μόνο άλλες ομάδες.
0: Όχι, ρε, είναι ψεύτικο αυτό. Ρε. Πάει δίθεν γράφει έτσι να μου πει.
1: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι. Οι άλλοι έχουν κατακλείσει από παντού.
2: Από
1: την Νότια Αμερική. Πια εδώ και Νότια Αμερική μιλάμε και πάνω και στην Ανταρκτική παντού. Μαζί με τις φώκες, πα, πα, πα.

0: και διάσταση στο αυτό. Λέει, παιδιά, με τις εκτάσεις επιλέα θέρμη, λέει, τι γίνεται. Εγώ πιστεύω μια καλή λύση θα ήταν να χτιστεί γήπεδο μπάσκετ στο σημερινό Χαριλάου και το ποδόσφαιρο, λέει, στην Πηλαία.
1: Όχι. Δεν είναι εντάξει.
0: Εντάξει, ρε παιδί μου, λέει.
1: Καλά, μια άποψη, αλλά όχι.
0: Ο Νίκος έχει το σχέδιο μέσα στο μυαλό του και τα δύο.
1: Και τα δύο μαζί. Άρης Λαντ εκεί στην έκταση των 100 δημοτικών στρωμάτων, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, εγκαταστάσεις.
0: Ναι. Αυτό, παιδιά, θα είναι μια μεγάλη απόφαση του ΑΣΥΓΜΑ που θα, και γενικά δηλαδή, θα αποφασιστεί να γίνουν αυτά εδώ που είναι να γίνουν. Τώρα, βέβαια, ακόμα είμαστε σε νηπιακό στάδιο.
2: Σε πρώιμο στάδιο, αντίστοιχο.
0: Και επειδή είμαστε σε νηπιακό στάδιο, θα περιμένουμε να δούμε τι απόφαση θα πάρει ο σύλλογος γι' αυτό. Αυτό είναι μια απόφαση για τα επόμενα 50 χρόνια του συλλόγου. Δεν είναι κάτι εύκολο. Θα μετρηθούν όλες οι παράμετροι, θα συζητηθούν, να δούμε και ποιος θα είναι αυτός που θα αναλάβει να κάνει αυτό το έργο.
2: Αυτό το project.
0: Ναι. Τώρα, βέβαια, έχουμε ένα προτέρημα που έχουμε το ΣΥΑ εδώ δικό μας, που είναι και μια εταιρεία, μάλλον πολλές εταιρείες, είναι ένα φάνταμ που αναλαμβάνει και τέτοιες.
1: Εγώ, φίλε, θέλω να έχω αυτό που σου είπα. Να είναι η μέρα του Άρη.
0: Κατασκευές.
1: Θα πάρω το ταπεράκι μου, ναι, από το πρωί, θα πηγαίνω εκεί, θα βλέπω ποδόσφαιρο, μπάσκετ και βόλι. Θα κάνουμε και ένα τουραστέκ. Δεν θα φεύγω από εκεί. Θα αφιερώνω όλη τη Σάββατο μου, την Κυριακή, Νίκο, μου στον Άρη.
0: Σε φαντάζομαι εκεί πέρα με τον Μπαστουνάκη, σιγά
1: σιγά. Μπράβο, εκεί αγόρι μου. Και δεν θα έχω το άγχος. Όχι, παίζει 4 ώρα το μπάσκετ, παίζει 6 ώρα το ποδόσφαιρο. Πώς θα προλάβω.
2: Απόσταση, Χαριλάου, Παλέ.
1: Εντάξει, θα βγαίνω με τα ποδαράκια μου τα ωραία από το μπάσκετ.
0: Αυτό εδώ που λες είναι παρεμφερές με αυτό που είπα, ότι τώρα το Σάββατο εκείνο, άμα είχε 3 παλέτες σπορ και μπαίνανε από το ένα στο άλλο, θα του βάζουμε να πηγαίνουν από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, από το μπάσκετ σε
1: αυτό. Καπάκι.
0: Θα πηγαίνει ο
1: κόσμος. Και καπάκι και ένα βόλε θα κάνουμε. Για ένα γήπεδο του Ρεστέχνη εκεί. Έτσι. Να παίζουν τα βόλια και τα λοιπά, και είμαστε εκεί.
2: Είναι μια πολιτεία του Άρη αυτό. Αυτό είναι το ιδανικό.
0: Λοιπόν, επειδή κλείσε τώρα εδώ πέρα, δεν ξέρω τι
1: αυτό
0: γίνεται.
1: Αυτό είναι το όνειρό μου εμένα.
0: Ας πάω
1: και να τη βγάζω εκεί.
0: Σας διάβασα και λοιπόν και τη συνάντηση του Ρετζιά με τον, και τον Μελή με τον Μπουένος της EuroLeague και υπόθηκαν τα ονόματα των τριών μεγάλων συλλόγων του μπάσκετ. Έτσι λοιπόν, όπως και λένε στο μπάσκετ είναι 5 οι μεγάλες ομάδες, έτσι θέλουμε να λένε και στο ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται, για να ξανάρθω στο ποδόσφαιρο, δεν γίνεται να μην συμπεριλαμβανόμαστε μέσα στις 5 μεγάλες. Και σας είπα γιατί το δικαιούται αυτός ο σύλλογος, γιατί έχει και κόσμο και γήπεδο. Δεν νοείται αυτός ο σύλλογος να μην είναι μεγάλη ομάδα και να μην διεκδικεί τρόπαια. Δεν γίνεται. Είναι επικίνδυνη αυτή η ανακύκλωση Καρυπίδης Άρης, Άρης Καρυπίδης. Είναι επικίνδυνη για το σύλλογο οικονομικά. Δεν υπάρχει κίνητρο, δεν υπάρχει όραμα. Μας έφτασε.
1: Και αγωνιστικά όλα μαζί.
0: Μας έφτασε εδώ που μας έφτασε και μπράβο του. Έτσι, μας σταθεροποίησε σε μια κατάσταση, μας πήρε από εκεί που δεν ερχόταν κανένας να μας πάρει, να λέμε και αυτά. Αλλά από εδώ και πέρα και οι ίδιοι το έχουν καταλάβει. Ποιος είναι? Και οι ίδιοι το έχουν καταλάβει ότι δεν πάει άλλο. Παρακαλώ. Έκλεισε.
1: Άστε.
0: Λοιπόν.
1: Είναι
0: επικίνδυνο, δηλαδή, γιατί. Μέσα σε εισαγωγικά η λέξη, ότι ο Άρης ανακυκλώνεται συνεχώς και παραμένει στο ίδιο σταθερό επίπεδο.
1: Σαν και είμαστε και σε ένα κρίσιμο
0: σταθμό. Πρέπει να φύγουμε από αυτό το επίπεδο, το 5-8.
1: Κρίσιμο σταυροδρόμιο.
0: Ναι, έτσι, σωστό.
1: Δηλαδή δεν μπορεί ο οργανισμός Άρη να ανοιχθεί άλλα 5-10 χρόνια απραξίας και ατιτλίας. Δεν γίνεται.
0: Έτσι. Πολύ
1: μετά
0: σωστά.
1: Θα καταντήσουμε.
0: Και ο ΑΣΥΓΜΑ θα χάνει έσοδα που τώρα τα χρειάζεται.
2: Ακόμα πιο πολύ.
0: Βέβαια, γιατί έχει και τον εξοδικαστικό και τα τμήματα που ανεβαίνουν και υποχρεώσεις παλιές να πληρώσει και.
1: Ναι, δεν είναι, εντάξει.
0: Το ποδόσφαιρο θα σηκώσει και τον ΑΣΥΓΜΑ. Και το ξέρετε καλά. Πολύ καλά ότι θα του δώσει μεγάλη οικονομική ανάσα άμα πηγαίνει καλά και έχει 20.000 μέσα στο γήπεδο και διαρκείας και μπουτίκ να δουλεύουν και θα δουλέψουν τα πάντα. Και μέλη θα γράφονται στον ΑΣΥΓΜΑ γιατί θα δούνε το έργο που έχει κάνει ο ΑΣΥΓΜΑ και αυτό που θα παράγει και στη συνέχεια και όλα αυτά. Αυτά όλα είναι αλληλένδετα. Και μετά είπαμε ότι θα μπορέσουν να περάσουν και στο επόμενο επίπεδο που είναι η εγκαταστάση, δηλαδή στα γήπεδα, αυτά που συζητάμε. Αυτά θα σε κάνουν πολύ μεγάλη ομάδα. Όπως όλες αυτές οι ευρωπαϊκές.
1: Μην πάμε και πολύ μακριά,

0: Φιλεσάκη, η ΑΕΚ έκανε γήπεδο πριν 3 χρόνια και πήρε 2 πρωταθλήματα. Από πού το πήρε εμείς? Από το γήπεδο το πήρε, φως φανάρι.
1: Όπως και ο Παναθηναϊκός τώρα του
0: χρόνου. Εννοείται, θα είναι, ναι. Θα έχει άλλες προοπτικές τώρα.
2: Γεια σου, Σάκη, φίλε μου.
3: Γεια σου, γεια σου. Καλά, εσύ.
2: Αποστόλης από τη Ρόδο.
3: Έλα ρε, Αποστόλη από τη Ρόδο.
2: Τι κάνεις, καλά, είσαι?
3: Καλά, καλά, εσύ. Πες κάτι γρήγορα.
2: Ναι, αυτά τα ακούω την εκπομπή σου. Συμφωνώ με ό,τι λέτε εκεί πέρα. Ότι αν δεν βρεθεί επενδυτής στο δίμηνο μέσα Μάιο-Ιουνίου,
3: ναι,
2: και δεν τα πας στον Πλάτανο.
3: Εντάξει, θα καθυστερήσουμε επικίνδυνα μετά και θα...
2: χάνεις χρόνο.
0: Θα μπούμε σε άλλες ατραπούς μετά, θα έχουμε πρόβλημα μεγάλο.
2: Εννοείται ότι θα έχεις πρόβλημα.
3: Έγινε, Αποστόλη μου, χαιρετίσματα εκεί στη Ρόδο.
2: Ναι, μια στιγμή. Θέλω να πω κάτι για τους γείτονες.
3: Ναι, όμορφα όμως, ε. Όμορφα γιατί είναι ραδιόφωνο, ναι.
2: Ναι, δεν βρίζονται καλά.
3: Όχι, ναι.
2: Μείνουμε πας στον κύριο Μουστακίδη. Αν Μουστακίδη εσύ ονειρεύεσαι
3: την Euroliga
2: και να πετάξεις έξω Άρη και άλλες μορφές που υπήρχαν στην Ευρωλίγκα μέσα, μεγάλες ομάδες, πήγες στην τουαλέτα, δες το πρόσωπό σου, έριξε και ένα νερό, να το δεις καλά. Αυτό τίποτα.
3: Έγινε, γεια.
0: Άντε, χαιρετές, μάτα στην Ρόδο, να είσαι καλά, πώς το λέω,
4: γεια. Γεια σας.
3: Λοιπόν, πάω λίγο στα μηνύματα, στο post για να τελειώνω από εκεί. Στα παιδιά που στείλανε, είναι ο Γιάννης, γεια σου, Σάκη, καλή εκπομπή να έχεις, ο Σταθάρας, το τουμπιωτάκι, ο φίλος μου, Βάμος Αργιανάρα, καλή εκπομπή, αδέρφια, μη μασάτε, πάμε δυνατά. Ο Γιάννης λέει, πες λέει, κάτι λέει για το βόλεϊ, τα είπα Ιωάννη μου, το βόλεϊ μια χαρά θα περπατήσει για του χρόνου και θα περπατήσει σε μια σταθερή πορεία παραμένοντας στην κατηγορία με τα έσοδα αυτά που θα έχει και αν βρεθεί ο άνθρωπος που θα το καθοδηγήσει θέλοντας να βάλει κάποια χρήματα έξτρα, θα αρχίσουμε να πρωταγωνιστούμε μετά από μερικά χρόνια. Τώρα προς το παρόν μας ενδιαφέρει να το διατηρούμε σε μια κατάσταση που θα είναι αξιοπρεπή στην πρώτη κατηγορία του βόλεϊ. Ο Γιώργος, άρα για παλέλε θα ήμασταν τουλάχιστον για 10 χρόνια με lifting και για νέο γήπεδο στο άγνωστο μέλλον. Όχι, δεν είναι αυτό. Όταν σας είπα ότι θα γίνει για 49 χρόνια και θα ανανεώνεται κάθε 10 χρόνια, δεν πάει να πει ότι θα παίζουμε εκεί συνέχεια.
0: Όχι, ρε,
3: το παλέ θα μείνει στον Άρη και για τα υπόλοιπα τμήματά του, για τις ακαδημίες του.
0: Θα χάσει εκεί, είναι φιλέτο η περίπτωση εκεί, μέσα στο κέντρο της πόλης.
3: Εκεί φίλε,
0: κάνεις ακαδημίες, είναι εντάξει.
3: Με τόσα γηπεδάκια που θα μπορούν να δημιουργηθούν γύρω-γύρω και με αίθουσες και με όλα αυτά και με, και με την κεντρική σάλα και τέτοια, θα έρχονται τόσα πολλά παιδάκια στις ακαδημίες και τόσοι πάρα πολλοί γονείς.
1: Θα γιγαντώσεις ακόμα περισσότερο.
3: Που θα δουλεύουν εκεί όλα τα μαγαζιά που θα δημιουργηθούν τώρα. Δημιουργούν κάτι δηλαδή για το μέλλον. Άσχετα τώρα αν εμείς θα μείνουμε εκεί 2, 3, 4 χρόνια, δεν ξέρω πόσο θα κάνει να γίνει το γήπεδο το
0: κλίμα. Σκέψου, φίλε, και τι έσοδα θα έχεις από εκδηλώσεις πολιτιστικές, ε. Φαντάζομαι γίνεται καμιά συναυλία, χίλια πράγματα.
1: Είναι δίπλα.
3: Ο Ανδρέας, ο Παπανάτσικος, καλή εκπομπή, Σάκη, να είσαι καλά. Αλλά φίλε μου, και ο Γιώργος λέει αυτά που από αυτά λέει που δήλωσε, καταλαβαίνω ότι δεν υπάρχει λέει άμεσα λύση με άλλον. Τα λεφτά του τελείωσαν, άρα ποιος προπονητής λέει, μία από τα ίδια, 5-8. Ο ΑΣΥΓΜΑ λέει κάνει κάτι για τα κονδύλια του Βικελίδης. Ναι, τώρα που ξεμπλόκαραν οι λογαριασμοί μπορεί να κάνει. Τώρα για το άλλο που είπε ότι δεν θα πηγαίνουμε σύμφωνα με τα έσοδα και θα είναι μειωμένο το budget, αυτό ονομάζεται διαχείριση. Θα γίνει μια διαχείριση με οικονοικοκυριό και τέτοια και θα έχουμε μια ομάδα που θα είναι, αν συνεχίσουμε όλη τη χρονιά με αυτό το μοτίβο. Αυτό θα είναι. Ένα νοικοκύρεμα και μια διαχείριση εσόδων-εξόδων. Αυτά λοιπόν για τον Γιώργη. Και πάμε εδώ πέρα στα μηνύματα που ήρθαν. Αυτά τα διάβασα από το post στο Facebook. Μπαίνετε μέσα και κάνετε like σε όλες τις εκπομπές του Γέλου. Ο Γιώργος, καλησπέρα.
1: Ο γνωστός Γιώργος.
3: Όχι. Ο Χρήστος είναι ένας Χρήστος. Λέει καλησπέρα στο περατικό. Φήμες λένε ότι δίπλα είναι φαβορή να πάρουν και τη Eurovision.
0: Α, πολύ καλό. Πολύ καλό, μπράβο.
3: Φέρτο.
0: Πολύ, πολύ καλό.
1: Σήμερα είναι ο ημιτελικός.
3: Μπράβο, Χρήστο, ωραίο, πετυχημένο. Ο Γιώργος τι λέει. Ο Γιώργος πάει πάλι στο παιχνίδι του της ΚΑΠΑ 19. Άμα βγουν, άμα το πάρουν, λέει, θα είναι επιτέλους μια φορά που θα βγουν στο Λευκοπύργο.
0: Α, ναι, ναι, ναι. Φέτος, θα δουλέψουν και οι καντίνες.
3: Γήπεδα γιατί... στην Αριανάρα μας λέει ο Χρήστος στην έκθεση μέσα. Ο Πάνος τι λέει, όχι μόνο λέει υπάρχουν Αριανοί στο εξωτερικό, είμαστε και όλη μέρα κολλημένοι στο γέλο. Μπράβο φίλε μου, χαιρετισμούς λέει από Αγγλία. Πάνος, να είσαι καλά.
0: Εντάξει, αυτό δεν πάμε χαριτολογώντας, εννοείται ότι ξέρουμε ότι υπάρχουν σε όλο τον κόσμο Αριανοί. Εντάξει, αλίμονο.
3: Ιστερόγραφο, κάθε φορά που σε ακούω, ρε Σάκη μου, φτιάχνεις τη διάθεση, λέει, και ανεβάζεις το ηθικό. Να σε καλά, ρε, εσύ. Πάνω μου προσπαθώ για όλο τον κόσμο να. Οχ,
0: οπ,
3: τι έγινε, ρε παιδιά, δεν κονσόλα. Φέρτο να το βάλω, έφυγε το τέτοιο. Τέτοια με γράφει ο Πάνος και τρελαίνομαι να πούμε. Είμαστε για.
0: Χτύπα το τραγούδι να χοροπηδήσουμε πάλι.
3: Εμείς είμαστε ο παδί πάνω μου και προσπαθούμε να έχουμε το ηθικό ψηλά και όλα αυτά που σας λέω είναι και πράγματα που συμβαίνουν. Δεν είναι πράγματα που είναι στη φαντασία μας, ναι, στη σφαίρα της φαντασίας μας, ούτε και είναι καφενειακές συζητήσεις. Είναι συζητήσεις μέσα από το σύλλογο και γι' αυτό συνεχίζω να είμαι αισιόδοξος. Αλλά αν θα μάθω μετά κάτι που όντως δεν είναι καλό και δεν είναι ευχάριστο, και αυτό θα το πω. Και αυτό θα το πω, παιδιά, γίνανε οι προσπάθειες, αυτά δεν μπορέσαμε να βρούμε τίποτα, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας ουσιαστικά, ήταν το ενδιαφέρον έτσι επιφανειακό και συνεχίζουμε όπως έχουμε. Δεν θέλω αυτό να το πω, ούτε και θέλω όμως να σας δώσω και υπεραισιοδοξία όπως τότε που ήμουν σίγουρος για τον μπάσκετ και σας έβαλα εκείνο μαζί με τον Νίκο εδώ, ένα παπόρι έρχεται, το θυμάστε εκείνο το τραγούδι, για να σας πω ότι έρχεται πια το θηρίο και όντως ναι, ναι, ήρθε. Όταν θα σας βάλω αυτό το τραγούδι, τότε να είστε σίγουροι ότι έρχεται.
4: Ο κόσμος πάντως, παιδιά, Σάκη και Νίκο, θέλει να του λες την αλήθεια.
3: Δηλαδή, δεν θέλει την αλήθεια. Δηλαδή, ποιος θέλει να ακούει ψέματα.
4: Θέλει ψεύτικες υποσχέσεις, ψεύτικα λόγια, τίποτα. Μεγάλα.
3: Είπαμε την κατάσταση όπως έχει. Η κατάσταση είναι αυτή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον. Χτυπήσανε πάρα πολλές πόρτες, να ξέρετε. Δεν κάθεται ο σύλλογος. Αλλά ακόμα δεν έχουμε αυτό το ενδιαφέρον που μπορούμε να το αναφέρουμε και να σας χαροποιήσει ακόμα περισσότερο.
0: Να πιέσουν και πιο πολύ οι Λασάκη την κυβέρνηση.
3: Αυτή η πίεση θα γίνει. Σας είπα για τη συνάντηση. Θα γίνει αυτή η συνάντηση. Θα υπάρξει πίεση. Υπήρξε πίεση.
0: Καταλήτης είναι αυτό. Να σε βοηθήσει η κυβέρνηση.
3: Περιμένουμε. Όλα αυτά είναι σε μια συνάρτηση. Τώρα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Πάνω. Και σε όλα τα παιδιά εκεί στην Αγγλία που είσαστε μαζί και βλέπετε τους αγώνες, να δώσει τα χαιρετίσματά μας. Λέει ο Μάνος από τη Σουηδία τώρα, ξανά επανέρχεται, λέει, η Αριανά να χρειάζεται πρόεδρο με αυτό,
0: αγώνες,
3: να περπατάει και να τρέμει η γη. Ναι. Ο Παναγιώτης,
0: ναι,
3: πάνε λίγο στο θηροτηλέφωνο.
5: Δεν ακούσαμε, ναι.
3: Και πάω στον Τριαντάφυλλο. Τα χαιρετίσματά μου και από τον Ντόρτμουντ. Αφού είπαμε ρεσάκι αλήτης, ακούμε σε όλο τον πλανήτη. Γεια σου, ρε Τριαντάφυλλε. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Και εσύ θα δώσεις χαιρετίσματα εκεί στον Ντόρτμουντ, σε όλα τα αριανάκια.
4: Στο κιτρινόμαυρο Ντόρτμουντ.
3: Καλά, κιτρινόμαυρο είναι ούτως ή άλλως. Ωραία. Τι ώρα πήγε? Και 45, έχουμε χρόνο, ωραία.
0: Σακή, κάτσε να πω κάτι, ρε.
3: Τι, πες, ρε,
0: δεν είπα να πω.
3: Ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα.
0: Είμαι στεναχωρέθηκα, Σακή.
3: Τι στεναχωρέθηκα?
0: Στεναχωρέθηκα. Στεναχωρέθηκα γιατί τα δύο παραρτήματα βρουμ βρουμ βρουμ. Ο Ακανές και το Τυρί, γεια σας, μας χαιρετήσανε. Ναι. Και έχω μια στεναχώρια τώρα.
3: Άντε, ρε.
0: Πάρα πολύ, έτσι.
3: Και έγινε
0: κρίμα.
3: Το τέτοιο αγώνα.
4: Στο ιστορικέ ομάδε.
0: Ναι, ναι. Ναι, έγινε.
3: Αυτό μου αρέσει.
0: Ναι, ιστορικέ.
3: Όταν λένε ιστορική ομάδα. Όλες ιστορικές είναι. Τι μα το λες ιστορική ομάδα. Αφού όλες ιδρυθήκανε πριν πόσα χρόνια. Ιστορικές είναι. Τι μα το λες.
0: Έπεσε τα δύο παραδείγματα.
3: Ιστορική ομάδα και ιστορική. Δηλαδή πέστε και τίποτα άλλο. Δεν φτάνει. Βαρέθηκα να τα ακούω να πούμε τόσα χρόνια.
0: Τι θα κάνουμε χωρίς τον Πασεραϊκό, τι θα κάνουμε.
3: Στεναχωρέθηκε.
0: Βέβαια, τώρα τι θα κάνουμε.
3: Περίμενε τώρα, σε φτιάξω εγώ. Περίμενε τώρα. Πού είναι, πού πήγε. Τραδόρε. Πού πήγε, πρέπει να σε φτιάξω εγώ. Τι πάθαμε.
4: Έπεσαν και τυπικά.
0: Ναι, τώρα τι τελείωσε. Τα
3: κόλλησε το ίντερνετ τώρα.
0: Μας κάνει πόλεμο και το ίντερνετ.
3: Τι να...
5: Τι γίνεται, κάτσε λίγο, ψάχνει.
3: Τους... Πάνω σε αυτό, κάτσε λίγο. Κολλήσαμε να...

0: βάλε τα ακουστικά να ακούσει. Πώς το σηκώνω. Πάμε.
1: Πάρει.
0: Σηκώστε.
1: Έλα, έλα και την Παρασκευή έρχεται το έκτο. Άρη το τέλει. Άρη το τέλει.
0: Ανταφού, γιατί στεναχωρέθηκε γι' αυτό.
1: Ε, μπράβο, να με κάνει την κάτι διάθεση. Ε, ναι, ρε φίλε, τώρα δύο παραρτήματα τώρα. Κρίμα.
0: Σάκη, καλησπέρα, λέει ο Δημήτρης. Και στους υπόλοιπους κυρίους, ο Αβραάμ χθες έλεγε, λέει, λοιπόν, τώρα με πήρε τηλέφωνο ο Αβραάμ, ήταν...
1: Τι έλεγε ο Αβραάμ,
0: γελούσε, γιατί γελούσε και αυτός με αυτό το ηχητικό.
1: Το ηχητικό.
0: Ναι, και ήταν στρωμένος, ωραίος, τι, Σάκη,
1: ήρεμος
0: και αυτά, να ξέρεις Δημήτρη, γελάει βέβαια ο Δημήτρης τώρα εδώ πέρα. Και λέει κάτι ας πούμε για τον Αβραάμ και από κάτω γράφει τα πουλιά τελικά σήκωσαν κύπελο Ελλάδος, ευρωπαϊκό και πρωτάθλημα στο βόλι. Εδώ κάνουμε αυτό, αναπαράσταση το τι σήκωσανε.
1: Ναι, βλέπω και τα. Ναι, εννοείται. Ναι,
0: βλέπεις εδώ που τσουβάζουν και κάνουν.
1: Όλοι σηκώνουν τέτοια. Βλέπω τα μηνύματα πάνε σφαίρα.
0: Ναι, και ο Πέρι, τι λέει ο Πέρι, οι δύο δορυφόροι λέει των εχθρών του Σαπουάν την άλλη εβδομάδα λέει θα το πούν το ποίημα. Με νίκη τη Τρίπολη επί τη Κηφισιά τελειώνει το παραμύθι και.
1: Τελείωσε. Μαθηματικά. Τελείωσε τώρα, εντάξει.
2: Λέει, είναι πλήρω αδιάφορο.
1: Ο τελείω, εντάξει, δεν υπάρχει εδώ.
0: Και τώρα επειδή είπε και η φυσιά, θυμήθηκα το Λέτο και έτσι κουτσοπολιό, επειδή μου να περνάει η ώρα. Ναι. Υποψήφιο λέει για το Παναθηναϊκό.
1: Στο καλό, εντάξει.
2: Καλά και για μα.
0: Ναι, έτσι κουτσοπολίστηκε. Αυτό είναι κουτσοπολίστηκε.
1: Τώρα κοίτα να δεις, εμένα.
0: Πιο λίγο νερό, ναι.
1: Μ' άρεσε που σώθηκε Αστέρα Τρίπολη να ασχοληθεί εξ ολοκλήρου ο Μπάκο με την τόπο καταγωγή του και να έρθει ο Καημενάκη σε εμά στι αγκαλιέ του Άρη. Να πάρει εδώ το γήπεδο, την έκταση, να κάνει μια γηπεδάρα και για τα δύο αθλήματα.
0: Δηλώνει ο Νίκος ότι αν έρθει αυτός τελικά θα είναι στο αεροδρόμιο για να του σηκώσει τους
1: όλους. Καλά, αυτό δεν το συζητάμε. Σφαίρα. Κατευθείαν. Θα τρέξω μόλις κατέβει από το αεροπλάνο.
2: Αυτό είναι ιδανική λύση. Ένα άνθρωπο ο οποίο είναι και στο ποδόσφαιρο, έχει και τις άκρες.
1: Καλύτερη λύση, δεν το συζητάμε.
2: Ναι.
1: Πήρε και κάτι έργα τώρα στην Αλβανία.
0: Εγκρίνω και παυξάνω.
1: Ναι. Έχει και καλές σχέσεις με τον Πρωθυπουργό. Όλα καλά. Μια χαρά.
2: Είναι
1: καλά.
2: Είναι ότι είναι στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή δεν είναι κάποιο ουρανεπατέματος που θα έρθει.
1: Κοίτα, θα πάρει και.
2: Μέχρι να μάθει.
1: Θα πάρει, ρε αγόρι μου, και θα πάρει την έκταση. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι παίρνει μόνο τον Άρη έτσι.
2: Θα
1: απαιτήσει.
2: Θα απαιτήσει και θα την πάρει.
1: Με τη συνδρομή τη κυβέρνηση. Εντάξει. Η οποία άμα γίνει και αυτό θα έχει και θα τύχει ανταπόκριση από το λαό του Άρη, ο οποίος είναι πάρα πολύ.
2: 100%.
1: Και κατά είναι σε μεγάλο ποσοστό στην Θεσσαλονίκη. Ναι, κάτι σε.
2: Ο λαός του Άρη ένα κλικ θέλει και πάλι θα, όχι απλά στο γήπεδο, θα είναι.
0: Το απέδειξε περίστρανα το προηγούμενο
1: Σάββατο.
0: Το παραπροηγούμενο Σάββατο με το. Να το κούμπο.
1: Κοίτα, ο λαός του Άρη, κοίτα να θέλει ειδικά σου δώσει ένα τίτλο και το ξέρουν και οι άλλοι εχθροί του Άρη.
2: Σίγουρα.
1: Γιατί αν έπεσε ένα Κύπρο τα τελευταία χρόνια θα.
0: Γι' αυτό και σε βάζουν τρικλοποδιές.
1: Α, μπράβο. Θα γίνω στο Skyrocket, δηλαδή θα φεύγει σφαίρα. Θα γίνει πανικού, το ξέρουν και οι ίδιοι. Γι' αυτό και πρόπερσε θα αφήσαν να το πάρει και για άλλου λόγου.
2: Και το 2003 δεν σε άφησαν και το 2008 δεν σε άφησαν.
1: Μπράβο. Μόλι πάρει ένα τίτλο, μετά θα αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Γιατί ξέρουν ότι ο Άρης είναι σύλλογο που έχει πάρει τίτλου. Ειδικά και στον Πάση πάρα πολλού. Και ξέρουν ότι άμα γίνει.
2: Είναι μπραντ μεγάλο Άρης.
1: Άμα γίνει η αρχή, μετά, άμα σπάσει και το ρόδι, μετά θα τα πούμε από κοντά. Θα δει τι έχει να γίνει μετά.
2: Και γι' αυτό δεν θέλουν τον Άρη. Δεν τον θέλω.
1: Τσινάνε, ναι, αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Δεν είναι ότι δηλαδή κάνει προσπάθειες, αλλά οι άλλοι σιγοντάρουν. Σε λέει, όχι, μην αμήνεστε κανένα σε επενδυτική οικία σου εκεί, καλά είναι με τον Καρυπίδη.
2: Γι' αυτό θέλει ενότητα, γι' αυτό θέλει.
1: Θέλει και προσπάθεια. Τι έχουμε.
0: Ο Γιώργος γράφει: ψάχνω να βρω τα τρόπια που σήκωσε, λέει, το διπλοκλάρινο πουλί στα 100 χρόνια. Μια βοήθεια θέλω, λέει, γιατί χάνομαι στο μέτρημα.
1: Έχει και άλλα χτυπήματα, Γιώργο.
0: Πα να το βοηθήσει.
1: Ναι, γιατί όχι.
0: Μετρήσετε.
1: Τώρα με τρία, περίμενε και το handball αυτά και την Παρασκευή περίμενε και το κύπελο εκεί. Θα δεις εκεί τι ωραία θα είναι.
2: Μακάρι τα παιδιά, τα παιδιά.
1: Καλά,
2: μας,
1: σίγουρα, μακάρι. Δύσκολο το έργο, ναι, γιατί είναι δύσκολο, ναι, τα λέμε, να τα λέμε όλα καλά. Αλλά...
2: Είναι δύσκολο να παίξουν ψυχωμένα όμως με
1: θάρρος και αυταπάνηση.
2: Ναι. Αυτό ακριβώς. Είναι ένα μάτς. Όπως και να έχει. Και ναι, ναι. Να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας.
0: Και επειδή ανέφερες ξανά το Γκαϊμενάκι.
1: Ναι.
0: Λέει ο στόχος του Άκτορα είναι τα 600 εκατομμύρια κέρδη προφόρο, λέει, το 2030. 600 εκατομμύρια.
1: Ναι, εντάξει, σου λέω, μιλάμε για.
0: Εντάξει, αυτά εγώ τα
1: μιλάμε για φουκαράδες, μιλάμε. Για φουκαράδες μιλάμε. Άστα, εντάξει, εγώ σου είπα. Είναι...
0: Θες να δώσω ρε χαρτζιλίκι. να πας να μου πιεις μια ρετσί.
1: Κύριε Καημενάκη, αν ακούς. Καλύτερο πράγμα που έχεις να κάνεις.
2: Άλλο καράβι η Τρίπολη, άλλο καράβι ο Άρης.
1: Εντάξει, ρε, την Τρίπολη δεν ασχολιότανε. Δεν ασχολιότανε.
0: Τι θα έχεις τα τέτοια να έρθεις να αναλάβεις τον Άρη. Ή άμα δεν τάξεις, άστο,
2: κάτσε εκεί και... Κάτσε εκεί και...
1: Εντάξει, με την Τρίπολη δεν ασχολιότανε.
0: Δεν θέλουμε έναν απλό πρόεδρο.
1: Δεν ασχολιόταν σοβαρά.
0: Ο Άρης χρειάζεται έναν πρόεδρο εδώ πέρα, όπως είπε και ο... Γιατί... Σε ποιο μήνυμα ήταν, που θα τρέμει η γη. Κατάλαβες.
2: Δηλαδή είδαμε...
0: Μόνο ένας τέτοιος θα δώσει στον Άρη αυτό που χρειάζεται για να μπορέσει να ανακάμψει μετά από τόσα χρόνια.
2: Το θέμα
0: χρόνια.
2: Είναι, παιδιά, να ασχοληθεί κιόλας. Δηλαδή, έχουμε το παράδειγμα του Κοντομινά του 98 και εντάξει.
0: Σου είπα, ρε, τώρα να έχεις τα παραδείγματα με Λυσανίδη, Ηλιόπουλου κτλ. Τι να λέμε τώρα. Παρακαλώ.
3: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σας. Το όνομά σας.
3: Υπάρχει περίπτωση να έρθει ο Καημενάκης.
0: Όλα είναι μέσα πιθανά.
1: Δεν μπορεί να είναι κάποιο άλλο.
0: Δεν έχει αποκλειστεί κάποιο.
1: Δεν ξέρουμε εμεί κάτι.
0: Δεν έχει αποκλειστεί, λέω, κάποιο.
3: Μήπως κάνουμε κακό που το.
0: Όχι, δεν κάνουμε. Έτσι κι αλλιώ κυκλοφόρησε το όνομά του. Δεν είναι,
1: είναι
0: κάτι.
1: Δεν τωρινό.
3: Από πού.
0: Βγήκανε πάρα πολλέ φήμε.
3: Εγώ εκεί είπα κάτι και κυκλοφόρησε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Πώ δηλαδή.
0: Βγήκανε φήμε από διάφορα site. Τώρα ήταν αυτά τα site, θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα, δοθήκαν επίτηδες αυτά τα ονόματα κτλ. Ναι, μπορεί να θέλαν να το κάψουνε. Να θέλαν να το κάψουνε.
3: Να αυτά τα πράγματα και τα αναμεταδίδουμε.
0: Κοιτάξτε να δείτε, κοιτάξτε να δείτε. Αν θέλουν να.
3: Ξεσηκώνουμε και τον κόσμο εν τέλει.
0: Ποιος το ξεσηκώνει τον κόσμο.
3: Έτσι δεν είναι. Και αρχίζουν και φωνάζουν ύστερα ο κόσμος. Πότε και πότε και πότε.
2: Κοιτάξτε,
3: λοιπόν, είμαστε κάτι, για κάτι σίγουρο, δεν πρέπει να το λέμε. Η γνώμη μου, δεν ξέρω τι λέμε.
0: Ο Νίκος είπε για κάτι που έχει πόθο αυτός. Δεν είπε ότι...
1: Η ευχή μου είναι.
0: Η ευχή του είναι, εντάξει. Λοιπόν.
3: Άλλο ευχή και άλλο...
0: Αυτό είπε. Αυτό είπε ότι θέλει ο Νίκος. Σαν κάτι, ας πούμε, που να...
3: Γιατί ο κόσμος από αυτά τα πράγματα, ναι, με κάτι τέτοιες φήμες...
0: Ναι, ναι.
3: Έφτασε σε αυτό το σημείο να μην πηγαίνει.
0: Εντάξει, τις φήμες μπορεί να τις κόψει, να πούμε, ο κάθε σύλλογος βγάζοντας μια ανακοίνωση και να πει δεν ισχύει τίποτα. Όπως και βγήκε και είπαν ότι δεν ισχύει τίποτα μέχρι στιγμής. Και αυτά είπαμε και εμείς, ότι μέχρι στιγμής δεν ισχύει τίποτα, δεν υπάρχει.
3: Αλλά ολόκληρη εκπομπή τώρα με αυτά ασχολείστε. Για.
0: Καλά, εντάξει, άντε, γεια. Άντε. Τώρα εσύ άμα ακούσεις άλλα να πούμε από αυτά που λέμε εμείς, άσε το.
1: Εντάξει, Σάκη, τώρα εντάξει. Αυτά πρώτα απ' όλα ο κύριος δεν κατάλαβε καλά ότι αυτά έχουν κυκλοφορήσει και μήνες. Και για τον Τζίγκερ βγήκε και φήμη
0: τώρα,
1: και για αυτά. Εμείς λέμε την ευχή μας. Εγώ θέλω αυτό να.
2: Παδική εσύ θέλεις, δεν είναι δημοσιογράφος.
1: Εσύ μπορεί να θέλει τον Αμπράμοβιτς. Δεν μπορεί να θέλει αυτά τώρα, εντάξει, δεν διαψεύδα. Τίποτα δεν ξέρουμε και τίποτα. Μπορεί να βγει και τίποτα. Αλλά, γίνει...
0: Εγώ είπα θα βγει να πει κάτι σοβαρό. Πάμε λοιπόν.

0: Λέει ο Όντι, λέει χαλαρά, σαν λέει μην τρελαίνεσαι. Μακάρι λέει να έρθει κάποιος να πάμε στο επόμενο.
1: Ρε, εμείς λέμε.
0: Ναι, ρε, εντάξει, άστο ρε.
1: Δεν το συζητάμε.
2: Πόσο μας λέμε. Δεν λέμε.
0: Τώρα δεν θα πει ο κόσμος να πούμε αυτό που επιθυμεί. Ο καθένας θα πει ότι θέλει να πει. Τώρα άλλο το τι γίνεται και τέτοια. Τίποτα ανακοινώσιμο δεν υπάρχει. Κανένας. Όλοι περιμένουμε να δούμε. Και είπαμε, περιμένουμε τις συναντήσεις αυτές τις καθοριστικές που θα γίνουν μέσα στο Μάιο και από εκεί και πέρα θα βγει ο ΑΣ και θα ανακοινώσει ότι είναι να ανακοινώσει. Σε συνεργασία και με τον Καρυπίδη που είναι αυτή τη στιγμή ο μεγαλομέτωχος. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Ναι, όλα αυτά θα πρέπει να γίνουν με μια αρμονική συνεργασία έτσι ώστε να έρθει το επιθυμητό.
1: Εσύ είπες ότι ψάχνει και ο Καρυπίδης. Είναι και αυτό. Ναι, ποτέ δεν αποκλείς. Ναι, όχι. Και ποτέ δεν αποκλείς ψάχνοντας και δύο να βρει.
0: Ουσία, λοιπόν, της,
1: να βρεθεί μια λύση. Ναι, ναι,
0: τη σημερινή ημέρα ούτε είναι ότι.
1: Κάνε ένα ρεζουμέ, ναι, μπράβο, ναι.
0: Ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες και ακόμα πιο έντονες, δεν το παρατήσαμε το θέμα, ούτε κάθεται ο σύλλογος με σταυρωμένα χέρια. Αυτό. Συνεχίζονται λοιπόν οι προσπάθειες και οι συναντήσεις και θα είναι ακόμα πιο καθοριστικές τις προσεχείς ημέρες. Εντάξει, αυτό κρατήστε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Μπαίνουμε σε ένα αυλάκι πια καθοριστικό, έτσι ώστε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξέρουμε και να έχουμε πια απαντήσεις οριστικές από όλες αυτές τις πόρτες που χτυπήσαμε και συνομιλήσαμε. Αυτό είναι το βασικό ρεζουμέ. Για το μπάσκετ είπαμε ότι το Palette Sport κινείται στη γραμμή ότι θα το πάρουμε για 49 χρόνια και θα γίνεται ανανέωση κάθε 10 χρόνια. Θα γίνει η μεγάλη αναμόρφωση και βεβαίως θα αυξηθεί και η χωρητικότητά του. Και στο βόλεϊ, να μην στεναχωριέστε με αυτούς που κάνανε μείζον θέμα το βόλεϊ, θα συμμετέχει κανονικότατα και θα έχει μια αξιοπρεπή πορεία στο προσεχές πρωτάθλημα. Γίνονται πάρα πολλές προσπάθειες από τον ΑΣ σε πάρα πολλά μέτωπα. Προσπαθούν δηλαδή οι άνθρωποι και στα τμήματα του Εραστέχνη, αλλά και στο θέμα του Palette Sport να βοηθήσουν όσο μπορούν μέσω της σημερινής κυβέρνησης και να διευθετηθεί όλο αυτό το θέμα που πάμε προς ανακοινώσεις πια για το Palette Sport, αλλά βεβαίως και το μεγάλο, πολύ μεγάλο θέμα για την ΠΑΕ Άρης πάνω στο θέμα του ιδιοκτησιακού. Αυτά λοιπόν.
2: Όλος ο σύλλογος δουλεύει. Αυτό είναι το
0: αυτό είναι το να σας ευχαριστεί μυστικό. Και να ξέρετε ότι όταν κάποιος προσπαθεί πάντα τα αποτελέσματα θα τον δικαιώσουν κάποια στιγμή.
2: Έτσι.
0: Αυτό θέλω λοιπόν. Δεν θέλω κατήφια από τον κόσμο του Άρη ότι τα παρατήσαμε και ότι τελείωσε και ότι δεν υπάρχει
1: προοπτική και ότι μέλλον και τα λοιπά, ναι, και ότι...
0: Αυτό είναι το ρεζουμέ. Στηρίζουμε όλη αυτή την προσπάθεια που γίνεται όσο πιο πολύ μπορούμε και απαιτούμε και εμείς από τη μεριά μας όσο το δυνατόν να αλλάξει αυτό το να το πω έτσι, τη μοίρα αυτού του συλλόγου, έχοντας να ανακοινώσουμε κάποια στιγμή έναν μεγάλο επενδυτή για τον Άρη που θα μας δώσει ελπίδα, όραμα και κίνητρο να τρέξουμε όπως θα τρέξουμε στο μπάσκετ, να τρέξουμε και στο ποδόσφαιρο, να πάρουμε διαρχίας βλέποντας ότι πάει να γίνει αυτό που όλοι ονειρευόμαστε. Αυτά.
2: Η συσπήρωση θα είναι τεράστια. Όταν αυτό. Με το καλό γίνει η αλλαγή.
0: Παραμείνετε ενωμένοι. Ενωμένοι και συσπηρωμένοι πάνω στον κοινό στόχο.
2: Έτσι.
0: Όλοι πια το έχουν καταλάβει από το πιο μεγάλο μέχρι το πιο μικρό. Ότι δεν πάει άλλο. Πρέπει να γίνει αλλαγή. Όμορφα, ωραία. Γιατί και αυτός ο άνθρωπος είναι ένας άνθρωπος που ήρθε, μας πήρε, μας κράτησε σε μια σταθερή πορεία αυτή που έχουμε τόσα χρόνια και πρέπει ομαλά να γίνει η μετάβαση στον επόμενο που θα μεγαλώσει ακόμα πιο πολύ.
2: Καλά,
0: το σύλλογο.
2: Ούτε απαξιώνουμε, ούτε λιδωρούμε, ούτε... Εντάξει.
0: Τι λέει... γελάω εδώ πέρα με ένα μήνυμα που έστειλε ο Τάσος. Κάτσε λίγο. Ναι, Τάσο, γράψανε ναι. Πολλά για αυτά τους αγώνες τώρα που κερδίσαμε, να πούμε. Λες και κάναμε κάτι το φοβερό, καλές είναι οι νίκες, εντάξει, αλλά σε μάτς που δεν ήταν must win.
2: Άλλο ανέκδοτο αυτό, το σύστημα.
0: Ναι, καλά, εντάξει, τώρα άστησου, λοιπόν. Και ο Γιώργος που κλείνει με το θέμα των εισιτηρίων για το τελευταίο μάτς, το Άρης Λεβαδιακός. Αυτά, καλό σας βράδυ, καλή
1: καλό
0: συνέχεια.
1: Βράδυ,
2: καλό σας βράδυ, καλή συνέχεια.
3: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλής σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
4: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
5: Το βάλε! Το βάλε!
6: Από κάρφω μου!
7: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
8: Τρελάνε μας!
9: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
10: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
11: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
12: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
11: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel card κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
11: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel card κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αργύρι, μην τρέχεις!
14: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
15: Στο House of Witches βράζω φίλτρο με φαντασία. Ρίχνω πρόβλεψη για δώρα και βραβεία. Μόνο στη Novibet ανεβαίνει η εμπειρία. Όλα γίνονται μαγεία.
16: Δεν είναι μαγεία. Είναι το νέο ελληνικό live game show House of Witches αποκλειστικά στη Novibet. Novibet. Όλα είναι δυνατά.
17: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
18: Αγχώνεσαι για τη διαχείριση των λογιστικών σου βιβλίων?
19: Smart Finance.
18: Πονοκεφαλιάζεις με τη μισθοδοσία στην επιχείρησή σου?
19: Smart Finance.
18: Τρέχεις πίσω από τις οικονομικές εξελίξεις και δεν τις προλαβαίνεις?
19: Smart Finance.
18: Μην τρελαίνεσαι. Απλά φέρσου έξυπνα και εμπιστεύσου τη Smart Finance.
20: Money.
18: Με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα. Με υπευθυνότητα και διαρκή ενημέρωση. Με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές της αγοράς. Θέλεις γρήγορες και απλές λογιστικές λύσεις? Σόλωνος 88, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2312-001-703.
21: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Είσαι Αριανός και θέλεις να ακούς τραγούδια αφιερωμένα αποκλειστικά στον Θεό του πολέμου μας? Τότε μπες στο κανάλι στο YouTube Άρης για όλα τα γούστα. Εκεί θα βρεις τραγούδια για τον Άρη μας σε κάθε στυλ μουσικής. Rock,

0: νησιώτικο. Χόρεψε λαέ του Άρη με στο κύμα το γαλάζιο, για τη δυο τρελή ομάδα το τραγούδι. Χοροδία και τα λοιπά. Είμαστε Τώρα μπορείς να έχεις τον Άρη παντού μαζί σου. Σε πάρτι, στα σπορ, στις χαρούμενες και στις δύσκολες στιγμές. Μόνο Άρης.
1: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
0: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
1: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
5: Είναι κότα και είναι φίνα. Είναι σουβλάκι και είναι αφρός. Είναι οι πιο νόστιμες γευστικές προτάσεις σε κοτόπουλο και χοιρινό και είναι όλες φίνα, κότα και σουβλάκι. Υπέροχος γύρος κοτόπουλο, λαχταριστά μπέργκερ, γύρος χοιρινός και υπέροχες πανσέτες. Όταν η πείνα σε καλεί, κάλεσε και εσύ στο 2310-323-555 και online στο finacota.pavlasouvlaki.gr. Παπαναστασίου 164. Φίνα, κότα και σουβλάκι. Από το 1995 σας έχουμε στον αφρό.
6: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
7: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
8: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310 266 686 και 6936 411 552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
9: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Yellow Radio 101,7. Βούλγαρη Σφαγεία, Ελεάνα Ιωαννίδου και Πάνο Στεφανίδη στην παρέα σας για τις επόμενες δύο ώρες.
1: Καλησπέρα και από μένα. Στα
0: με μαθήματα ιστορίας
1: είναι. Αργιανά Αλάνια. Σήμερα όλο το χρονολόγιο και αυτή το Σαββατοκύριακο όλο το χρονολόγιο μου ήταν γεμάτο με μετάλλικα. Πάνω πήγε σου μετάλλικα?
0: Όχι.
1: Τότε τι κρίμα, τι κρίμα, τι κρίμα.
0: Δεν χρειάζεται. Τρύπες ακούμε και εδώ στην εκπομπή μας. Το έχουμε σήμα στην εκπομπή μας.
1: Ναι, το έχουμε σήμα στην εκπομπή μας και αγαπάμε Αγγελάκα έτσι κι αλλιώς. Πολύ μεγάλη εθνική περηφάνεια για τον Αγγελάκα.
0: Δεν ήμουν ποτέ φαν το Μετάλλικα, να σου πω την αλήθεια.
1: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
1: Πόσες φορές έχουν κάνει τελευταία συναυλία?
0: Οι Σκόρπιονς είναι αυτοί.
1: Α, οι Σκόρπιονς με τις πολλές συναυλίες. Έτσι μπερδεύουν. Φαντάσου πόσο άσχετοι.
0: Έχουν τα ίδια μαλλιά.
1: Σαν τον Τραμπ που μπερδεύει τη Ζηλανδία με την Ιρλανδία.
0: Ναι. Δεν είναι το. Του γούστου μου, ρε παιδί μου. Έχουν 2-3 καλά τραγούδια, οκ. Okay. Τα άλλα δεν τα ξέρω τώρα.
1: Ναι. Ενώ, ας πούμε, Rolling Stones, ας πούμε, είδα ένα πολύ, πολύ ωραίο τέτοιο ρίλ με τον Mick Jagger, ο οποίος κοροϊδεύει τους Monty Python που ξανακάνουν, ξέρεις, παράσταση για να βγάλουν λεφτά και έχει πάρα πολύ πλάκα.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι συναυλίες.
1: Του.
0: Μ' αρέσουν αυτές οι συναυλίες που μαζεύουν τόσο κόσμο και όλο αυτό το τέτοιο, το γουστάρω. Είναι...
1: Ναι, και όπου χρειάζεται οπωσδήποτε επινειδωτής όμως. Γιατί οι άνθρωποι της ηλικίας μας και λίγο πιο μεγάλους.
0: Αν είσαι αργιανός δεν χρειάζεσαι τίποτα, είσαι εκπαιδευμένος.
1: Εντάξει, καρδιά σταματάει και ξαναξεκινάει μόνη της άμα είσαι Άρης, εντάξει. Σήμερα πάνω μου, εκτός από τα... Εντάξει, θα πούμε και για τα τρέχοντα. Με πρώτο, ίσως για μένα το πιο σημαντικό, το τι έγινε στο Απιθύτα σήμερα. Δηλαδή, εντάξει, έχουμε και τα πάρα πολύ σημαντικά, τον πόλεμο και όλα αυτά, αλλά αυτό με τον Απιθύτα με ξεπέρασε.
0: Τους αντιξουσιαστές σε εισαγωγικά.
1: Εγώ ξέρω ότι σήμερα, εκτός από Taco Tuesday που έχουμε κάθε Τρίτη, δηλαδή Trump again chickens out, έχουμε και Paco Tuesday, δηλαδή police again chickens out, γιατί οι τύποι περίμεναν να φάνε ξύλο οι αναρχικοί για να πάνε και μετά να ξαναδίνουν τους αναρχικούς. Τι?
0: Τα ΕΑΚ φάγανε. Ξύλο.
1: Α, τα ΕΑΚ. Ναι. Ωραία, συγγνώμη.
0: Και
1: να ξαναδίνουν τα ΕΑΚ.
0: Και το απέδωσαν στους αναρχικούς.
1: Ναι, αναρχικοί άλλοι τέτοιο δεν είχαν. Ναι, να πάνε να δέρουν τα ΕΑΚ.
0: Πήγανε και δίραν τα ΕΑΚ.
1: Εντάξει, οκ, okay, ωραία. Πάντως πήγαν και τους ξαναδίραν αυτούς που είχαν φάει ξύλο.
0: Ναι,
1: αυτό
0: ναι,
1: το έχω καταλάβει.
0: Αυτοί ξαναφάγαν ξύλο.
1: Ναι, γιατί
0: και
1: όσο,
0: αυτοί
1: όσο γινόταν το ξύλο, the police chickened out.
0: Ναι. Έτσι.
1: Anyway, στα ωραία και ενδιαφέροντα αυτής της εκπομπής, θα φύγουμε λίγο από την επικαιρότητα και το δρομολόγιο μας θα μας πάει ένα ταξίδι στο χρόνο. Έτσι, έχουμε πάρα πολύ, με πάρα πολύ χαρά μαζί μας, εδώ στο στούντιο, την Ελένη Αντιγόνη Ξάνθη, η οποία είναι απόφοιτος φιλοσοφικής σχολής του Απιθύτα και συγγραφέας πάρα πολλών βιβλίων πάνω σε θέματα που άπτονται της ελληνικής θεολογίας, αρχαιοελληνικής που λέμε, και κοσμοαντίληψης. Η Ελένη, που λες, έχει γράψει και πολλά βιβλία που είναι πραγματικά αξίζει να τα αναζητήσετε, που έχουν να κάνουν με την, κυρίως με την αρχαία θρησκεία, και το τονίζω γιατί υπάρχει και αρχαία μυθολογία η οποία μπερδεύει και θρησκευτικά και μυθολογικά παραβολικά στοιχεία, αλλά επειδή ο Θεός, ο Άρης, ήταν ένας από τους θεούς του Ολύμπου, είπαμε, μιας και είμαστε αργενοί, να μάθουμε λίγο τι παίζει με αυτόν. Καλησπέρα λοιπόν, κυρία Ξάνθη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ και είμαστε έτσι διψασμένοι για να μάθουμε τις ιδιαίτερες γνώσεις σας για την αρχαία ελληνική θρησκεία και συγκεκριμένα για τον Άρη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως για την πρόσκληση να παραβρεθώ στην όμορφη συντροφιά σας. Τα τελευταία χρόνια μελετώ την ελληνική θεολογία και είναι χαρά μου να μοιραστώ απόψε κάποιες γνώσεις από την ελληνική γραμματεία για τον παρεξηγημένο ένικο του Ολύμπου, τον ταυτισμένο αποκλειστικά με την βιαιότητα του πολέμου, τον Θεό Άρη.
1: Αρχικά, γιατί αργότερα άλλαξε.
0: Πολύ καλή εισαγωγή, γιατί μας τον έχουν παρουσιάσει ως τον πιο κακό Θεό από το 12ο.
2: Όχι, βέβαια.
0: Και εμείς είμαστε υποστηρικτές του τώρα. Ναι.
2: Θα τα ανατρέψουμε όλα. Θα προσπαθήσω έτσι να σας μεταφέρω με έναν όσο γίνεται πιο απλό τρόπο την οπτική των προγόνων, αλλά αυτό προϋποθέτει ένα πράγμα. Mm-hmm. Να αφήσουμε για λίγο κατά μέρος την εικόνα που έχουμε και τον Θεό με βάση είτε τα κόμικ είτε τις χολιγουντιανές υπερπαραγωγές και να προσπαθήσουμε με την δική μου συνδρομή ασφαλώς να τον αντικρίσουμε μέσα από την αυθεντική ματιά της ελληνικής παράδοσης.
1: Ναι, γιατί γενικώς εμάς μας έχουν μάθει έτσι από το σχολείο κλπ. Ότι η αρχαία ελληνική θρησκεία ήταν μια ειδωλολατρική θρησκεία, σαν να λατρεύανε αντικείμενα, σαν να λατρεύανε, ξέρω εγώ. Δεν το έχω καταλάβει ακριβώς, αλλά είμαι σίγουρη ότι ήταν κάτι πολύ παραπάνω, γιατί ξέρουμε ασφαλώς ότι οι αρχαίοι Έλληνες, ο πολιτισμός τους είχε πολύ έντονο το στοιχείο το μεταφυσικό. Άρα δεν μπορεί να ήταν έτσι απλώς κάποιοι τύποι που τους κάνανε θυσίες οι αρχαίοι θεοί.
2: Έτσι ακριβώς είναι, και πριν εμβαθύνουμε στα του Άρεως θα σας πω λίγα λόγια για αυτή τη θρησκεία, mm-hmm, με βάση αυτό που με ρώτησες, για να θέσουμε έτσι ένα γενικό πλαίσιο εντός του οποίου ο Θεός θα γίνει καλύτερα αντιληπτός. Αυτή λοιπόν η θρησκεία, που είναι η πατρώα μας θρησκεία, η θρησκεία του έθνους των Ελλήνων, mm-hmm, γι' αυτό και ονομάζεται εθνική θρησκεία, δημιουργείται ταυτόχρονα με την ανάδυσή του. Mm-hmm. Επομένως πρόκειται για μια αυτόχθον και όχι αποκαλυπτική θρησκεία. Δηλαδή δεν αποκαλύπτεται από κάποιο ιστορικό πρόσωπο σε κάποια συγκεκριμένη
1: χρονική στιγμή, ακριβώς
2: όπως συμβαίνει με τις θρησκείες του μονοθεϊσμού. Επομένως αλληλεπιδρά με το έθνος, ζυμώνεται, mm-hmm, με αυτό και υπηρετεί τις δικές του ανάγκες και ιδιαιτερότητες.
1: Άρα διαφοροποιείται και από περιοχή σε περιοχή, έτσι.
2: Οι βασικές αρχές της όχι. Mm-hmm. Η λατρεία όμως, με δεδομένο ότι στην αρχαιότητα υπήρχαν πόλεις ανεξάρτητες, πόλεις κράτη δηλαδή, είχε η κάθε μία οργανωμένη τη δική της λατρεία. Η ελληνική θρησκεία γενικά δεν έχει δόγμα. Επομένως έχει μια δυναμική εξέλιξης και προσαρμογής, τόσο λατρευτικής όσο και θεολογικής. Διαθέτει όμως κάποιες βασικές αρχές, αυτό που ονομάζουμε νομιζόμενα, mm-hmm, όπως για παράδειγμα ότι η μόνη φυσική πραγματικότητα είναι το σύμπαν, ο κόσμος με το κάπα κεφαλαίο ή αλλιώς το όντως όν, εντός του οποίου κατοικούν οι θεοί, mm-hmm, και ο Άρης βέβαια. Δεν είναι κάτι δηλαδή, οι θεοί δεν είναι έξω από τον κόσμο, είναι μέσα στον κόσμο.
1: Ναι.
2: Επίσης αυτή η θρησκεία σέβεται την ιερότητα της φύσης, έτσι, και αναγνωρίζει την ποικιλία της, την πολυμορφία της και όλες τις ιδιαιτερότητες που έχει η φύση. Ήταν η ζώσα θρησκεία του έθνους μας μέχρι...
1: Οικολόγοι δηλαδή αρχαίοι Έλληνες μέχρι που έσκασε ο Θεοδόσιος.
2: Ναι, μεγάλη πίκρα. Και ο Κωνσταντίνος λίγο πριν το Θεοδόσιο, γιατί με τους δικούς του περιορισμούς απαγορεύτηκε η ανέγερση νέων ναών, αλλά η ταφόπλακα ήταν με τον Θεοδόσιο τον πρώτο, τέλη 4ου αιώνα, όπου θεσπίστηκαν οι νόμοι που την απαγόρευσαν πλέον... ρητά.
1: Έφαγε ξύλο όμως από ο Θεοδόσιος μετά τη σφαγή στον υπόδρομο, αφού όμως έγινε η σφαγή, έφαγε ξύλο από τους ιεράρχες, μετανόησε, έκανε, βέβαια ήταν αργά.
2: Είναι πλέον αργά, εντάξει. Βέβαια η θρησκεία δεν χάθηκε ποτέ, mm-hmm, ακολούθησε κάποιες υπόγειες διαδρομές και αναδύθηκε σε μεταγενέστερες χρονικές περιόδους, αλλά αυτό είναι θέμα άλλης εκπομπής. Λοιπόν, στα του Άρη. Ο Άρης λοιπόν είναι θεός αυτού του πανθέου, του ελληνικού πανθέου. Mm-hmm. Ως θεός
1: ανώτερη
2: είναι...
1: κλάση δηλαδή, στους 12, στους μάγες.
0: Εκεί θα ήταν.
2: Εντάξει,
1: δεν είναι σαν τον Ηρακλή, ας πούμε.
2: Και ο Ηρακλής όμως είναι θεότητα για την ελληνική
1: κοινωνία. Ναι, θεότητα. Αλλά ημί θεός.
0: Δε μη.
2: Όχι.
0: Δεν είσαι θεός, είσαι ημί θεός.
2: Όχι, είναι θεός. Ο Άρης και φυσικά και όλοι οι υπόλοιποι θεοί είναι απορροή του ενός, δηλαδή της Άρη της αρχής, της πηγής των πάντων. Οι θεοί υπάρχουν για κάποιο λόγο. Ποιος είναι αυτός ο λόγος? Να συγκροτούν, να οργανώνουν και να διατηρούν το σύμπαν. Mm-hmm. Αυτός είναι ο ρόλος τους. Οι θεοί στην ελληνική θεολογία δεν είναι πρόσωπα, δεν είναι αρχέτυπα, δεν είναι φυσικά, mm-hmm, φαινόμενα. Mm-hmm. Ο Άρης δεν είναι ο πόλεμος. Mm-hmm. Θα εξηγήσουμε τι είναι. Είναι οντότητες, οι οποίες είναι αθάνατες, είναι τέλειες και επίσης είναι αγαθές. Mm-hmm. Όλοι οι θεοί είναι άγαθοι, δεν υπάρχει κακός θεός δηλαδή, δεν υπάρχει προβληματικός θεός, δεν υπάρχει επικίνδυνος θεός.
1: Αυτά προφανώς βγήκανε μετά την έλευση του χριστιανισμού, γιατί από ό,τι ξέρω οι θεοί κάνανε πάρα πολύ σεξ μεταξύ τους, ξεγελούσανε κάπου στο όριο του βιασμού καμιά φορά ο Δίας. Έτσι αυτά μετά εμφανίστηκαν σαν κάτι πάρα πολύ πουριτανικό, που τότε φαντάζομαι ήταν κάτι που ήταν μέσα από τη φύση βγαλμένο.
2: Όχι ακριβώς. Κοίτα να δεις, η μυθολογία, αυτή που περικλείει τη θεολογία, είναι ουσιαστικά κωδικοποιημένη θεολογία. Δηλαδή μέσα σε ένα μύθο μπορεί κάποιος να ανοιχνεύσει πέρα από το, την επιφάνεια δηλαδή, και βαθύτερες αλήθειες.
1: Το ίδιο ισχύει και σε όλες τις θρησκείες και στο χριστιανισμό, ας πούμε, παραβολές που ουσιαστικά είναι μια ιστορία που έχει ένα ηθικό δίδαγμα.
2: Ναι, αλλά στο χριστιανισμό η διαφορά είναι ότι αυτά συνέβησαν κατά τους χριστιανούς σε ένα συγκεκριμένο ιστορικό χρόνο και τόπο, ενώ για μας η μυθολογία δεν είναι ένα ιστορικό γεγονός. Μόλον ότι λαμβάνει εξωτερικά χαρακτηριστικά ενός τόπου και χρόνου, γιατί πρέπει να είναι αντικείμενο αφήγησης. Παρ' όλα αυτά θεωρείται άχρονη και άτοπη, γι' αυτό και είναι πάντα επίκαιρη. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, μιας και μιλάμε για τον Άρη. Μια πολύ γνωστή, ας πούμε, ένας πολύ γνωστός μύθος για τον Άρη αφορά την απαράνομη σχέση με την Αφροδίτη.
1: Ναι,
0: με την καλή. Ποια θα. Εγώ έτσι τα είχα συνδέσει μικρός. Υποστηρίζω τον πιο, δυναμικό θεό με την πιο ωραία φιλινάδα.
1: Σωστό.
2: Λοιπόν, τι γίνεται. Η Αφροδίτη είναι παντρεμένη με τον ύφεστο. Αυτός είναι ο σύζυγος. Λείπει λοιπόν αυτός ο σύζυγος. Το ζευγάρι αποφασίζει να συνευρεθεί.
1: Άρα και εκεί λίγο η μοιχεία δεν ήταν και πολύ ok.
2: Ναι. Αλλά υπάρχει και άλλο επίπεδο πέρα από αυτό. Λοιπόν, τους βλέπει ο ήλιος που τα πάντα βλέπει. Τους μαρτυρά και σου λέει ο ύφιστος, τώρα σας έπιασα. Λοιπόν, φτιάχνει κάποια όρατα δεσμά και μόλις οι εραστές πέφτουν στο κρεβάτι, τα δεσμά τους ακινητοποιούν και στη συνέχεια ο πονηρός ύφιστος καλεί όλους τους υπόλοιπους Ολύμπιους θεούς προκειμένου να περιγελάσουν το θέαμα.
1: Α, όπως εκείνη την ταινία την ελληνική.
2: Δηλαδή, ασταμάτητο το γέλιο τους έβγεσε όλους με το θέαμα.
1: Με τη μοιχεία, τη βίλα των οργείων που τους πηγαίνανε δεμένους στο αστυνομικό τμήμα με σεντόνια, δεν τους επιτρέπαν να βάλουν τα ρούχα τους γιατί τους πιάσανε από αυτό φόρο. Κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, είχε γίνει εκεί. Με τα σεντόνια τους πιάσανε.
2: Λοιπόν, σε αυτόν τώρα το χαριτωμένο μύθο και το μικάντικο, τι βλέπουμε εμείς σήμερα.
0: Ο ήλιος είναι ο Πάουκλι.
2: Βλέπουμε μια σκηνή ζηλοτυπίας, μια σκηνή ερωτικού ανταγωνισμού ανάμεσα σε δύο άνδρες. Βλέπουμε κάτι τέτοιο. Μας θυμίζει, ας πούμε, τη Βίλα των Οργείων. Οι πρόγονοί μας δεν έβλεπαν αυτό. Οι πρόγονοί μας έβλεπαν δύο κοσμικές αρχές, τη Φιλότητα που είναι η Αφροδίτη και τον Νίκος που είναι ο Άρης, να αλληλεπιδρούν εντός των δημιουργικών λόγων του Υφέστου, ο οποίος με τα δεσμά του δηλαδή, δίνει το όριο μέσα στο οποίο αυτές οι αρχές θα εκδηλωθούν. Βλέπουμε λοιπόν ότι ο κάθε μύθος, ακόμη και αν μας θυμίζει κάτι από τη ζωή μας, κάτι από την κοινωνία μας, κάτι από το τώρα ή το παρελθόν,
1: δηλαδή η Αφροδίτη συμβόλιζε, ας πούμε, την εμπάθεια όταν λέμε φιλότητα, την συνέστηση, την αγάπη.
2: Η φιλότητα είναι η ελκτική δύναμη, είναι η ένωση.
0: Συγγνώμη λίγο, έχω ένα ερώτημα εδώ από τον Θόδωρο. Ο Αλεκτρίωνας δεν ήταν που τον είχε πάρει ο ύπνος και δεν ειδοποίησε το Θεό Άρη?
2: Ναι.
0: Είναι σωστό αυτό?
2: Ναι. Γι' αυτό και ο Πετεινός θεωρείται ιερό του ζώου.
0: Ναι.
2: Τον τιμώρησε μετά και σου λέει, δεν είναι ο Γήπας. Μιας και δεν λάλησες όταν έπρεπε.
0: Δεν είναι ο Κόνδωρας ή ο Γήπας? Κάτι τέτοιο νομίζω ότι είναι.
2: Είναι και ο σκύλος.
0: Εμείς έχουμε και τον Μπουλντόκ.
1: Ναι.
2: Είναι και ο σκύλος. Επίσης, το χρώμα του ποιο λέτε ότι είναι?
1: Κόκκινο. Τώρα... Δεν είναι κίτρινο.
2: Είπα, μην μου πείτε κίτρινο. Είναι το κόκκινο.
1: Εμείς απλά το κίτρινο το κερδίσαμε σε μάτσο, οπότε έπρεπε να το κρατήσουμε.
0: Το κίτρινο το είχαμε κάνει... Να πω εδώ ότι καλό είναι που μαθαίνουμε την ιστορία, αλλά πιστεύω ότι οι ιδρυτές του Άρη δεν τα ξέραν όλα αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα, έτσι. Το κίτρινο στον Άρη είναι λόγω Βυζαντίου.
2: Μάλιστα.
0: Ήταν, ιδρύθηκε το 2014, ναι, και γι' αυτό το λόγο έβαλε το κίτρινο και το μαύρο.
1: Ναι.
0: Και εν συνεχεία, όταν ήρθε ο ΠΑΟΚ, ήθελε και αυτό το κίτρινο και το μαύρο.
1: Και του δώσαμε το μεταλλαγμένο πουλί
0: από τότε. Παίξαν έναν αγώνα μεταξύ του. Ήρθε 5-2 υπέρ του Άρη και κράτησε ο Άρης το κίτρινο μαύρο. Και ο ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ, ας πούμε, που έχει το ίδιο σήμα με τον ΠΑΟΚ, έχει κίτρινο μαύρο.
2: Ναι, σωστά, και νομίζω το όνομα του ΠΑΟΚ στην αρχή ήταν διαφορετικό. ΑΕΚ. Σχετιζόταν με την ΑΕΚ, ναι.
0: Ναι, και είχε πέσει κιόλας. Εντάξει, ναι. Κάποια στιγμή έχω βρει και μια πηγή για όλη την ιστορία των αιώνιων αντιπάλων μας. Θα την κάνουμε εδώ πέρα σε μια εκπομπή.
1: Θα πούμε την ιστορία τη δικιά μας, δεν μας νοιάζουν οι αντίπαλοι.
0: Όχι, έχει πολύ ενδιαφέρον και τον άλλον.
1: Πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά,
2: η
1: γιατί εμείς είχαμε
2: λοιπόν,
1: μείνει.
2: Είναι αυτή η ελκυστική δύναμη, είναι η Αφροδίτη. Και θα σας έλεγα τώρα για τον Εμπεδοκλή, ας πούμε.
0: Γεια σου, και μας ακούνε και παοκτσίδες, έτσι, γεια σου φίλε Σοφοκλή.
2: Με τις δύο κοσμικές αρχές του, που είναι βασικές, ας πούμε, στην, θεολογία, στην φιλοσοφία του Εμπεδοκλέους, που είναι η φιλότητα Αφροδίτη Κύπριδα από τη μια, το νίκους με έψιλο γιώτα, που είναι ο διαχωρισμός, η Έρης από την άλλη. Ποια είναι η Έρης? Η κόρη του Άρη. Άρα η Αφροδίτη ενώνει τα αντίθετα,
1: ναι.
2: Ο Άρης είναι η διαχωριστική δύναμη, αυτός που τα διαιρεί. Είναι η αρχή της διαίρεσης, της εναντιότητας, η αρχή του πολέμου.
1: Γιατί αν ήταν όλα ενωμένα, δεν θα είχαμε ψυχή, θα ήταν όλα ίδια, θα ήταν μοντά. Ενώ η διαίρεση μας κάνει και ξεχωρίζουμε. Μπορεί να ξεχωρίζουμε και το καλό από το κακό με αυτή τη διαίρεση, ή δεν πάει τόσο μακριά η θρησκεία?
2: Όχι. Αυτό ανήκει στην, σε ιδιότητα της Αθηνάς.
1: Αχ, η Αθηνά, Αθηνά.
2: Πόλεμος πάντων μεν πατήρες τι, πάντων δε βασιλεύς. Η γνωστότατη ρίση του Ηράκλειτου.
1: Ναι.
2: Και μιας και ανέφερες την Αθηνά, τι να πούμε τώρα για την Αθηνά.
1: Είχαν ένα μπιφ, μου φαίνεται, έτσι, ο Άρης και η Αθηνά.
2: Στην άμεση σύγκρουσή τους το έπος, κάτι της λέει αυτός, τσατίζεται αυτή και παίρνει μια κοτρόνα και την πετάει. Και το ξαπλώνει κάτω. 7 πλέθρα γης καλύπτει το σώμα του. Η σχέση τους... είναι αλληλεπιδρόσα να την πω, συνεργατική να την πω. Η Αθηνά είναι η Μύτιδα, είναι η πρόνοια στο πολεμικό πεδίο, γιατί είναι και αυτή που είναι η θεότητα. Είναι η σκέψη πριν από κάθε κίνηση.
1: Ναι.
2: Πριν από την κατάστρωση του σχεδίου, πριν από τον εφνιδιασμό, πριν από την υποχώρηση, πριν από οτιδήποτε γίνει.
1: Άρα ο Άρης πρέπει λίγο να την ακούει.
2: Ο Άρης είναι η ορμή, είναι η βία, είναι η δύναμη, είναι η ισχύς. Ο Άρης δεν σκέφτεται πολύ, είναι επιπόλαιος.
1: Ναι.
2: Η Αθηνά παρατηρεί και προσαρμόζεται. Ο Άρης είναι ατίθασος, είναι αλλοπρόσαλος. Είναι η δύναμη της ορμής. Δηλαδή κάντε το εικόνα τώρα, του πετράει την, πετάει την κοτρόνα και αυτός δεν σκύβει καν.
0: Ναι. Δηλαδή,
2: που σημαίνει ότι δεν έχει ευελιξία.
1: Ναι.
2: Γιατί ακριβώς είναι αυτή η δύναμη.
1: Ή δεν τον νοιάζει άμα πέσει πάνω την κοτρόνα, αφού είναι αθάνατος.
0: Άρη, τις νίκες σου τις φέραμε εμείς με πέτρες και καδρόνια, δεν λέει το σύμφωνο.
1: Από την Αθηνά το κλέψε.

0: Ναι, έχω άγνωστες λέξεις.
1: Νομικής, δεν τα πιάνω.
2: Έπρεπε νομίζω να τα επεξηγήσω.
0: Άμα είναι
1: στο γενικό, εύκολο, αν είναι εύκολο για να καταλάβει και ο κόσμος που...
2: Λοιπόν, ο ομβριμόθυμος είναι ο ισχυρόκαρδος. Άλκυμος, ο δυνατός, από το αλκί.
1: Ναι. Mm. Mm.
2: Βρωτοκτόνος, αυτός που σκοτώνει τους βρωτούς, τους θνητούς.
1: Mm.
2: Ο πλόδουπος, αυτός που με τον οπλισμό του κάνει έναν υπόκοφο ήχο. Το γδουπ, γδουπ. Έτσι. Βρωτολιγός, ο όλεθρος των ανθρώπων. Φιλέματος,
0: το
2: αίμα. Θωός επίσης, συχνό επίθετο, είναι ο γρήγορος. Δωρημίστορ, ο επιροπόλεμος. Τυχεσιπλήτης, αυτός που πλήττει τα τείχη.
0: Mm-hmm. Και με τις βασικές του ιδιότητες, ας πούμε, την ανδρεία.
2: Η ανδρεία είναι, ναι, είναι μια ιδιότητά του, είναι κατεξοχήν ιδιότητα του Άρη. Είναι μια από τις βασικές αρετές η ανδρεία στο ελληνικό αρεταϊκό σύστημα, μαζί με τη φρόνηση, την εγκράτεια, τη δικαιοσύνη. Είναι συνυφασμένη με την ευτολμία, τη θαραλεότητα και την ευψυχία.
0: Δηλαδή να θυσιάζεσαι και λίγο για τους άλλους όταν λες ευψυχία. Δηλαδή να...
2: Λοιπόν, προσέξτε. Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι ανδρείος είναι αυτός που υπομένει τον πόνο, στοχεύοντας όμως σε ένα υψηλό και ευγενικό σκοπό.
0: Νάτο.
2: Και μάλιστα πραγματεύεται και διάφορες μορφές ανδρείας, διαστρεβλωμένες όμως, και να λέει και τα χαρακτηριστικά τους. Ας πούμε, όταν βρισκόμαστε ενώπιον ενός κινδύνου, είτε από άγνοια, είτε από εξαναγκασμό, είτε γιατί θέλουμε να αποφύγουμε την τροπή, είτε από μια παρόρμηση της στιγμής, έτσι, μια ενστικτόδη αντίδραση, αυτό δεν θεωρείται ανδρεία. Ανδρείος είναι ο περί των καλών θάνατων αδεής, δηλαδή αυτός που επιδεικνύει αφοβία μπροστά στον ένδοξο θάνατο. Άρα πρέπει η πράξη της ανδρείας να υπερβαίνει τα προσωπικά κίνητρα και την ιδιοτέλεια. Δεν μπορεί να γίνεται για λόγους αυτοπροβολής. Πρέπει πάντα ο στόχος να είναι υψηλός, να είναι ευγενικός.
0: Έναν τέτοιο πρωθυπουργό χρειαζόμαστε, φίλε.
2: Σε όποιο πεδίο, έτσι. Είτε να προστατέψεις τον εαυτό σου, είτε την οικογένειά σου, είτε την πατρίδα, είτε το έθνος. Και φυσικά τους πολίτες.
0: Ναι. Τους πιο αδύναμους.
2: Εννοείται.
0: Και το όνομά του Άρης βγαίνει από... παραπέμπει στο αίρο, έτσι, στο ιερό.
2: Από το αιρέο αιρό, που σημαίνει κυριεύω υπερισχύω, ή από το αρά, που είναι όλεθρος καταστροφή. Ο Μαξ Μίλλερ, ένας γλωσσολόγος σπουδαίος του 19ου αιώνα, το ανάγει στην σανσκριτική ρίζα Μάρ, και θεωρεί ότι από εδώ προέρχεται και το ρωμαϊκό Μάρς. Πάντως υπάρχει συνάφεια ανάμεσα στο όνομα του Θεού και τη λέξη αρετή. Άρης αρετή.
1: Ναι.
2: Η αρετή λέγεται δε και η καταπόλεμον δύναμης παρά τον Άρην τον πόλεμο. Γιατί η ανδρεία είναι μια από τις σημαντικότερες αρετές.
0: Ναι.
2: Το εστλόν κλαίος.
0: Ναι.
2: Για τους προγόνους μας. Το να πεθάνεις δηλαδή στο πολεμικό πεδίο είναι ένας θάνατος αγαθός, είναι ένας θάνατος υψηλός.
0: Και φαντάζομαι ότι είναι μια αρετή η οποία ήταν απαραίτητη για να δημιουργηθεί και ο ελληνικός πολιτισμός. Γιατί...
2: Ασφαλώς, από τις σημαντικότερες αρετές.
0: Αν δεν επένδυαν σε αυτή την αρετή οι Έλληνες, θα τους είχαν φάει... Ξέρω εγώ, οι βάρβαροι να πω. Οι Πέρσες να πω που είναι και μοντέρνο. Οι Γότιθοι να πω. Πάντως κάποιοι θα τους είχαν φάει.
2: Ναι, έτσι νομίζω και εγώ.
0: Η Σαρακινή.
1: Εδώ πάντως
2: ήταν
1: ο Θόδωρος,
2: χαρακτηριστικό του.
1: Μας αναφέρει ότι τον είχε τραυματίσει η Αθηνά και στον Τροϊκό Πόλεμο, τον Άρη.
2: Ναι.
1: Θόδωρε, σε βλέπω πλήρως ενημερωμένο.
2: Στη μεταξύ τους άμεση σύγκρουση ήταν ξεκάθαρη. Βασικά. Κάθε φορά που αντιμετώπισε ο ένας τον άλλον, η νικήτρια ήταν η Αθηνά.
0: Ναι.
2: Η Αθηνά είναι η τέχνη του τεχνικού πολέμου. Γι' αυτό και πάντα νικά τον Άρη. Χωρίς αυτό να σημαίνει κάτι για την αξία του ίδιου του Θεού. Απλώς ο Άρης εκδηλώνει κάτι διαφορετικό. Εκτός όμως από την πολιτική.
0: Μπορούμε να πούμε ότι αλληλοσυμπληρώνονται όμως.
2: Ασφαλώς.
0: Γιατί ο πόλεμος χρειάζεται και την ορμή.

0: Και το αυτό ότι δεν σε νοιάζει αν πεθάνεις, αλλά και το στρατηγικό σχεδιασμό. Στέλνει κανένα κατάσκοπο, κάνε, ξέρω εγώ, σωστά τις δυνάμεις σου να σε οργανώσεις.
1: Η ασπίδα του Αχιλλέως, η γούντα του στρατεύματος και οι δύο. Εμφανίζονται και οι δύο να η γούντα του στρατεύματος.
0: Στην ασπίδα του Αχιλλέα.
1: Στην ασπίδα του Αχιλλέως, ναι.
0: Πολύ ενδιαφέρον, δεν το ήξερα. Μια σκέψη για σπίδα, άσχετο, ναι. Παρένθεση. Λοιπόν, εμείς στην ομάδα μας έχουμε σαν σύμβολο τον Άρη που βρίσκεται στο Λούβρο, ο οποίος είναι σαν ξαποσταίνει, σαν να ξαποσταίνει, να συλλογιέται και έχει ακουπισμένη την ασπίδα του στο πλάι. Τι συμβολίζει αυτό το άγαλμα?
1: Νομίζω ότι είναι η πιο όμορφη αναπαράσταση του Θεού. Mm-hmm. Οι αρχαιολόγοι λένε ότι φαίνεται σαν να στοχάζεται κάτι, σαν να αναπολύει κάτι, σαν να θυμάται κάτι. Ίσως θυμάται την Αφροδίτη, γιατί μην ξεχνάτε ότι στο άγαλμα, στη γάμπα του κάτω, υπάρχει ένας ερωτηδέας, ο οποίος παίζει. Είναι δηλαδή ένα άγαλμα του 4ου αιώνα, εμείς το έχουμε στο ρωμαϊκό αντίγραφο του 2ου, φιλοτεχνημένο από το Σκόπα ή το Λύσιπο. Ο Άρης έχει μια εξειδανικευμένη ομορφιά σε αυτό το άγαλμα. Είναι η ανάπαυλα του πολέμου, θα μπορούσε να πει κάποιος.
0: Ναι.
1: Φυσικά, εντάξει, καταλαβαίνετε ότι η τέχνη υπηρετεί κάθε φορά διαφορετικά στάνταρ και αρχές, ας πούμε, εξελίσσεται. Στην αρχαϊκή εποχή ο Άρης απεικονίζεται έτσι ρωμαλαίος, μεγένη, πιο στιβαρός με την πολεμική του εξάρτηση. Μετά, καθώς περνάμε στην κλασική, στην ελληνιστική εποχή, είναι αγένιος, φαίνεται πιο νέος. Οι Ρωμαίοι από την άλλη τον απεικονίζουν πάντα πάνωπλο. Με εντυπωσιακό θώρακα, με περικεφαλαία, με λοφία, με περικνημίδες, με μεγάλο δόρυ. Εντάξει, αυτό υπακούει, ας πούμε, στις καλλιτεχνικές επιταγές της κάθε εποχής.
0: Και τις κοινωνικές, θα έλεγα, γιατί οι Ρωμαίοι είχαν επεκτατικές βλέψεις, οπότε τον θέλανε τον Άρη να είναι δυνατός, μπροστάρης, να τους ξεσηκώνει, ενώ ίσως πρωτύτερα που, ας πούμε, υπήρχε μια κάποια, ας πούμε, πιο σταθερότητα με τις πόλεις, κάποια περίοδος, ας πούμε, που δεν υπήρχαν πόλεμοι, ίσως ο Άρης να μην χρειαζόταν να εμφανίζεται τόσο στις αναπαραστάσεις, τόσο πολεμοέτοιμος, ας πούμε.
1: Κοίτα, σε ένα πολιτισμό που επενδύει στην ειρήνη, η δημόσια λατρεία του Άρη δεν είναι διευρυμένη. Έτσι, δεν έχουμε βρει πάρα πολλούς ναούς του. Παρ' όλα αυτά, βουμοί του υπάρχουν διάσπαρτοι. Τιμάται που ο Θεός στο πολεμικό πεδίο, οι ιερείς του πάντα προπορεύονται του στρατεύματος και είναι πυρφόροι, δηλαδή κρατούν αναμένες δάδες. Και όταν τεινάζεται η δάδα από τον πυρφόρο, σημαίνει ότι τότε εκκινεί η μάχη. Και είναι μάλιστα αξιοσέβαστα πρόσωπα και έχει μείνει η παροιμιώδης η έκφραση «Ουδέ πυρφόρος εσώθη», όταν θέλουμε να δηλώσουμε ότι έγινε μια ολοκληρωτική καταστροφή και πέθαναν ακόμη και αυτοί που δεν έπρεπε να πεθάνουν. Δηλαδή, ακόμα και οι πυρφόροι σκοτώθηκαν.
0: Δεν τους σέβονταν οι αντίπαλοι τους πυρφόρους.
1: Κανονικά τους σέβονταν. Ήταν αξιοσέβαστα πρόσωπα. Ναι. Δεν τους σκότωναν. Αλλά έμεινε αυτή η φράση όταν θέλουν να δηλωθεί ότι ήταν ένας αφανισμός, ας πούμε, ολοκληρωτικός.
0: Εγκλήματα πολέμου που λέμε τώρα.
2: Για να διαβάζω τα μηνύματα που έρχονται, χάνω τα πιο σημαντικά, μου φαίνεται, αλλά πρέπει να αναφέρω και τα μηνύματα. Ο Θόδωρος λέει ότι ο Άρης έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Ήταν 1,5 χρόνο, μισό λεπτό λίγο να δω. Άνοιξε, βρε. Λοιπόν, μέχρι και 1,5 χρόνο τον είχαν φυλακίσει δύο αδέρφια, δεν θυμάμαι όνομα, και τον έψαχναν θεοί και δεν τον έβρισκαν. Ο Γιώργος μιλάει για ένα αναπόλυτο τελευταίο τρόπο που πήρανε, δεν ξέρω σε τι αναφερθήκατε και το γράφει, σίγουρα είναι... Και ο Βαγγέλης μας γράφει από την Καστοριά τι εκπομπάρα έχουμε στήσει.
1: Λοιπόν, εδώ θα τους κεντρήσω περισσότερο το ενδιαφέρον και θα πω το εξής, ότι πέρα από το πολεμικό πεδίο, ο Άρης έχει και άλλες ιδιότητες που δεν είναι γνωστές σε εμάς σήμερα, στους προγόνους μας ήτανε. Η σχέση του με τη δικαιοσύνη, η σχέση του με τη γονιμότητα και η σχέση του με τη γονεϊκότητα. Συναρρωγός Θέμηδος, τον αναφέρει ρητά ο ένας από τους δύο ύμνους του, αυτός που οδηγεί τους δικαίους. Και να ρωτιέται κανείς, παιδί μου, τι σχέση μπορεί να έχει ένας πολεμικός θεός με μια θεά της δικαιοσύνης, του φυσικού δικαίου και της τάξης.
0: Υπάρχει σχέση και έχει βγει σε σύνθημα. Όσο δεν υπάρχει δικαιοσύνη, δεν θα υπάρχει ειρήνη. Ακόμα το λέμε.
1: Γιατί ακριβώς το δίκαιο, ο νόμος, χρειάζεται μια ισχύ για να εφαρμοστεί. Και ο κοσμικός νόμος βεβαίως, μιας και μιλάμε για το φυσικό δίκαιο, ο Άρης περιφρουρεί τη δομή του κόσμου, περιφρουρεί τους κοσμικούς νόμους. Απέναντι σε ποιον? Απέναντι σε όποια προσπάθεια διασάλευσης, απέναντι στο χάος. Και οδηγεί τους δικαίους άντρες, τους δικαιότατους μάλιστα άντρες. Δεν χρειάζεται εδώ να δούμε αποκλειστικά τους στρατιώτες. Δίκαιοι άντρες είμαστε όλοι εμείς.
0: Και με τις γυναίκες είχε σχέση όμως. Με τις Αμαζόνες δεν είχε κάποια σχέση ή μόνο με
1: ναι,
0: την...
1: Ναι, θεωρείται ας πούμε πρόγονός τους. Mm-hmm. Θεωρούνται
0: ο μπαμπάς, ο παππούς
1: ναι,
0: ας πούμε.
1: Ναι, έτσι, ναι, μυθολογικά πάντα μιλώντας. Ναι. Γιατί οι θεοί δεν έχουν βιολογικές ανάγκες και δεν έτσι, αναπαράγονται. Ναι, στη σφαίρα του μύθου αυτό. Είχε πολλά παιδιά ο Άρης. Και προσέξτε τώρα, μιας και είπαμε για τα παιδιά. Όταν στο έπος πεθαίνει ο γιος του Ασκάλαφος, αυτός χτυπιέται κυριολεκτικά, σπαράζει, χτυπώντας τα χέρια του πάνω στο κορμί του και ορκίζεται εκδίκηση. Το ίδιο κάνει και όταν σκοτώνεται ο Κύκνος από τον Ηρακλή, το ίδιο κάνει και όταν η κόρη του, η Αλκύπη, πέφτει θύμα απόπειρας βιασμού από τον Αλυρόθιο, το γιο του Ποσειδώνα. Και εκεί τον σκοτώνει τον Αλυρόθιο.
0: Όχι, εγώ συμφωνώ. Έτσι δεν...
2: Και γαμώ τους θεούς.
0: και μετά που τον σκότωσε ο Ποσειδώνας, τι, δικαστήριο.
1: Ο Ποσειδώνας, εντάξει, διέριξε τα ημάτια του όπως καταλαβαίνεις.
0: Αθηνά, μάθαινε το γιο του να μην βιάζει.
2: Η Αθηνά από τότε είχε την ΕΠΟ μαζί της, λέγεται. Είναι ποδοσφαιρικό το σχόλιο.
1: Γίνεται δικαστήριο στην Αθήνα σε ένα λόφο.
0: Α, ξέρω πώς τον λένε το λόφο.
1: Για πες.
0: Άριο Πάγο.
1: Μπράβο. Από το όνομα του Θεού και αθεώνατε ο Θεός.
0: Ναι.
1: Και έκτοτε φυσικά εκεί διεξάγονταν οι δίκες για τα φωνικά και το δικαστήριο διατηρεί ως και σήμερα το όνομα Άριος Πάγος.
0: Το όνομα το διατηρεί, αλλά τη φήμη δεν ξέρω.
2: Αυτό θα το συζητήσουμε μετά αυτό. Είναι όντως θέμα σοβαρό.
1: Αυτή η γονεϊκότητα που μπορεί τώρα κάποιος να σκεφτεί, μα τι στο καλό, δηλαδή ένας πολεμικός θεός μπορεί τόσο να σπαράζει για το παιδί του, ας πούμε. Κι όμως το κάνει, και το κάνει γιατί ο Άρης είναι αυτό το πρωτόγονο, το αγνό, το πηγαίο συνέστημα που ξεχυλίζει από τον άνθρωπο. Όταν είτε κινδυνεύει η δική του ζωή, είτε η ζωή του παιδιού του, είτε ενός άλλου προσφυλούς ανθρώπου.
0: Είναι τα πρωτόλια συναισθήματα,
1: ακριβώς,
0: ας πούμε, πριν μπει η Αθηνά και τα βάλει σε καλούπια.
1: Γι' αυτό και τον Άρη δεν τον συναντάμε μόνο στον πόλεμο. Mm-hmm. Τον συναντάμε στο θυμικό μας. Τον συναντάμε σε κάθε παρόρμηση. Όταν νομίζουμε ότι έχουμε δίκιο και δεν μας το δίνουν οι άλλοι, σε αυτή την έξαψη που νιώθουμε, που λέμε έχουμε έτοιμο το ζωνάρι, ας πούμε, να διεκδικήσουμε το δίκιο μας. Και εκείνη που έρχεται η Αθηνά και καταλαγιάζει το συνέστημα και τη λογική μας, κάνει να το ξανασκεφτούμε και να το ζυγιάσουμε. Γιατί ο Άρης από μόνος του, επειδή ακριβώς είναι πολύ ορμητικός, σε παρασέρνει, σε τυφλώνει.
0: Έχει όμως μία δύναμη αυτή η ορμή του Άρη.
1: Φυσικά.
0: Που αν δεν την ακολουθήσεις και απλά την αφήσεις να υπάρχει, είναι, σου δίνει μια τεράστια διάβια και τεράστια δύναμη και καθαρότητα του να δεις τα πράγματα όπως είναι. Ακριβώς. Το πρόβλημα είναι τι γίνεται όταν, ξέρω εγώ, αυτό το θυμό τον ακολουθείς και τον κάνεις πράξη. Αλλά αν μείνεις εκείνη την πρώτη στιγμή, είναι ένα συνέστημα καθαρό και απαραίτητο για τη δημιουργία, έτσι δεν είναι?
1: Ασφαλώς.
0: Γι' αυτό ίσως συνδέεται και με τη γονεϊκότητα, παύλα γονιμότητα. Γιατί χωρίς αυτό το ένστικτο, το πρωτογενές, θα ήμασταν όλοι, ξέρω εγώ, συγκρατημένοι και θα σκεφτόμασταν θαναλία με τα πράγματα 100 φορές πριν. Εγώ έχω κάνει 5 παιδιά, γι' αυτό το λέω, αυτό ξέρω.
1: Ναι, είναι αυτό το πρωτόγονο συνέστημα, που είναι πολύ γνήσιο συνέστημα. Και σκεφτείτε πως όταν πέφτει η βροχή από τον ουρανό, έτσι που ισχωρεί με βιαιότητα στο έδαφος και το αρδεύει, Αυτό είναι ο Άρης. Αυτή είναι η ορμή, είναι ο Άρης. Στην αθηναϊκή παράδοση ενώνεται με την άγραυλο, την καλλιεργήσιμη γη και γεννούν την Αλκύπη. Τη δύναμη
3: την
1: του ύπου. Που είπαμε προηγουμένως
3: την
1: ότι την
3: που τη
1: βίασε,
3: προσπάθησε τέλος
1: πάντων να τη βιώσει.
0: Η δύναμη του ύπου, γιατί, δηλαδή ο ύπος συμβόλιζε κάτι.
1: Ο ύπος είναι, συμβολίζει καταρχάς τη ζωτικότητα, την αγωνιστικότητα. Αλλά ο ύπος είναι και λίγο ρευστός. Έχει μία, πώς να το πω, είναι και λίγο αχαλήνοτος.
0: Ναι, δεν είναι εύκολο να δαμάσεις.
1: Δεν είναι εύκολο να τον δαμάσεις τον ύπο. Δηλαδή ναι, εκεί που είναι, μπορεί να σου δώσει μια κλωτσιά πούμε, και να σε πετάξει κάτω. Γι' αυτό και συνδέεται άμεσα με τον Άρη.
0: Ναι, ναι.
1: Και όσον αφορά την γονιμότητα, να σας πω μια πολύ όμορφη παράδοση που μας έρχεται από την Τεγέα. Mm-hmm. Εκεί λέει η τοπική παράδοση ότι ο Θεός ενώνεται με μια θνητή γυναίκα, την Αερόπη, και αυτή πεθαίνει την ώρα της γένας. Και ο Θεός εξασφαλίζει επάρκεια γάλακτος στους μαστούς της νεκρής γυναίκας του, προκειμένου να τραφεί το νεογέννητο. Και σε αυτή την περιοχή ο Άρης λατρεύεται ως αφνιός, δηλαδή ως αυτός που παρέχει την αυθονία. Στην περιοχή της Τριζίνας λατρεύεται ως θεραπευτής Θεός, γιατί κάποτε τους γλίτωσε από την πείνα και την ασθένεια.
0: Θεραπευτής, τώρα τελείως άσχετο, μπορώ να πω μεγάλη κοτσάνα, αλλά μια και είπες για θεραπευτής, μήπως έχει κάποια σχέση με τον Ιάσονα που το όνομά του σημαίνει θεραπευτής ή όχι, άσχετη.
1: Νομίζω όχι, δεν μου έρχεται κάτι στο μυαλό.
0: Ούτε με το κένταυρο και αυτά, όχι. Μόνο με τις Αμαζόνες, ναι. Ωραία.
3: Έχουμε μήνυμα το οποίο συμφωνώ απόλυτα ότι τίποτα δεν είναι τυχαίο, τίποτα. Γι' αυτό το λόγο γίναμε Άρης, με βάση τα όσα λες εσύ. Άρης παντού λέμε, τελικά λέει μόνο τυχαίο είναι που δεν γίναμε Άρης. Επίσης υπάρχει μια ερώτηση, τι κάνει, κάνω χιονάκια. Υπάρχει μια ερώτηση για ποιο λόγο κάποιες περιοχές λέγονται πεδίο του Άρεως.
1: Α, μάλιστα. Λοιπόν, τώρα θα πάμε στο ρωμαϊκό Άρη, mm-hmm. αλλά θα σας το πω.
3: Παντός
1: ο ναός του Άρη,
3: όλων των εποχών,
1: ο ναός του Άρη στην αρχαία Ρώμη ήταν έξω από το Πομέριουμ, έξω δηλαδή από το σύνορο που χώριζε το Άστι από την Ήπεθρο. Mm-hmm. Λοιπόν, δίπλα στο ναό βρισκόταν το Campus Martius, το πεδίο του Άριους. Εκεί γίνονταν η προετοιμασία για τον πόλεμο και οι στρατιωτικές ασκήσεις. Okay. Γι' αυτό και ονομάζεται πεδίο του Άριους. Το αυτό ισχύει και για το δικό μας πεδίο του Άριους.
0: Α, σοβαρά.
1: Εδώ, στη Θεσσαλονίκη, αυτό που έχουμε στην
0: Γιατί να μπαίνει το τρίτο σώμα
3: σε αυτό. Το πεδίο του το οποίο έρχεται και δένει και με ένα άλλο θέμα. Που, λοιπόν,
0: τη διεκδίκηση του τρίτου σώματος στρατού από το λαό της Θεσσαλονίκης.
3: Τώρα, μια παρένθεση σε ένα θέμα που ασχολείται πολύ η εκπομπή μας και το κυνηγάει και έχει να κάνει με το πάρκο στην έκθεση.
0: Ναι,
3: το
0: ακριβώς.
3: Οποίο λέγαμε ότι όταν έγινε η έκθεση εκεί που έγινε, έγινε γιατί ήταν εκτός πόλης. Τώρα έρχεσαι και μας λες ότι το πεδίο του Άρεως χώριζε το χώρο της πόλης.
1: Το ρωμαϊκό. Έτσι,
3: ναι, το ρωμαϊκό, αλλά ναι. Και από τότε.
0: Η Θεσσαλονίκη η ρωμαϊκή χώρα.
3: Την ονομασία του, όταν την πήρε, ήταν εκτός πόλης εκείνο το κομμάτι.
1: Προσέξτε τώρα.
0: Ήταν το Ανατολικό Νεκροταφείο, βέβαια, λίγο πιο πάνω, έτσι. Ήταν δηλαδή για τη Θεσσαλονίκη, για το πεδίο Άρεως της Θεσσαλονίκης.
1: Ναι, ήταν έξω.
0: Ναι, ήταν έξω. Αμέσως μετά το νεκροταφείο, δηλαδή.
1: Και στη Ρώμη ήταν έξω, γιατί δεν τον θέλαν τον Άρη μέσα στην πόλη.
0: Ναι.
1: Επειδή ακριβώς ήταν πολύ έτσι ισχυρός θεός. Και μόνο όταν γινόταν ο γύρος του Θριάμβου έμπαινε μέσα ο στρατηγός εκεί με τα στρατεύματα κτλ. Αλλά αυτό ήταν μια θρησκευτική πουμπή, ας πούμε, ελεγχόμενη. Αυτά μέχρι την εποχή του Αυγούστου. Γιατί τότε αλλάζουν τα πράγματα και τον βάζουν στην πόλη και του χτίζουν και ένα μεγαλοπρεπή ναό στο Φόρουμ Αυγούστου. Γιατί θέλουν να δείξουν ότι ο Άρης πλέον είναι ο εγγυητής της νέας αυτοκρατορικής τάξης. Γενικά στην Ρώμη.
0: Στη Ρώμη ο Άρης πήρε πολύ μεγαλύτερη αξία από ό,τι στην αρχαία Ελλάδα.
1: Δεν θα το έλεγα αξία. Θα έλεγα ότι έχει διευρυμένες λειτουργίες, ας το πούμε.
0: Πιο πολύ τον λάτρευαν, πιο πολύ του δίνανε. Τον βλέπουμε σε αγάλματα ή όχι. Σε ναούς.
1: Ισχύει αυτό που λες. Με την έννοια ότι καταρχήν είναι ένας πατρός θεός.
0: Ναι.
1: Έτσι, με την Αρέα Σίλβια, Γεννάτο Ρομίλο και τον Ρέμο, που είναι οι μυθητές ιδρυτές της Ρώμης. Έτσι, μυθικοί ιδρυτές της Ρώμης.
0: Πολυούχος, σαν να λέμε.
2: Σήμερα είναι... πρέπει να κρατάμε σημειώσεις για να τα παίζουμε και στις επόμενες εκπομπές αυτό που
0: θα ζητήσουμε από τον Οσανλή την ηχογράφηση και θα μετά θα σου κάνω τεστ, πώς το λένε, εξετάσεις.
1: Το όνομά του είναι Mars, ή Μαύρος, το ποιητικό. Το Mars βγαίνει από το Mars Maris, που σημαίνει ανδροπρεπής αρσενικός.
0: Πω, τέλειο.
1: Το Μαύρος, σύμφωνα με τον Κικέρον, από το Magna Verter, που σημαίνει γκρεμίζω, τα ανατρέπω όλα εξ ολοκλήρου. Γεννιέται από τη θεά Ιούνο την αντίστοιχη Ήρα, προσέξτε, κατόπιν επαφής με άνθος που της δίνει η θεά Φλόρα. Και εδώ κάνετε όσες αναγωγές
0: θέλετε. Α, δεν είναι
1: του
0: Δία, παιδί, τελικά.
1: Στην ρωμαϊκή παράδοση όχι.
0: Α, στην αρχαία είναι του Δία, στην ελληνική του Δία.
1: Στην ελληνική είναι του
0: Δία. Και στη ρωμαϊκή είναι από το άνθος.
1: Από το άνθος, ναι.
2: Του Σας γκρίνο.
1: Θυμίζει κάτι?
2: Ναι. Του γκρίνο.
1: Είναι φυσικά πολεμικός θεός, προστάτης των πολιτών, προστατεύει τους πολιτικούς θεσμούς και ταυτόχρονα τις καλλιέργειες και τον αγροτικό τομέα γενικά. Μάλιστα στην αρχαϊκή θεολογική τριάδα είναι μαζί με τον Τζούπιτερ, τον Δία δηλαδή, και τον Κουιρίνους, η βασική τριάδα.
0: Που ο Κουιρίνους πώς είναι?
1: Την κοινωνική δομή της...
0: Έχει άλλο όνομα ο Κουιρίνους, γιατί πρώτη φορά
1: τον ακούω. Όχι, είναι
0: ρωμαϊκά.
1: Ναι, κατόπιν όμως από τον 6ο αιώνα και μετά. Θα σε δυσαρεστήσω πάλι. Γιατί? Αντικαθίσταται ο Άρης.
0: Με ποιον?
1: Από την μητέρα.
0: Ποια μητέρα?
1: Την Ιούνο. Και ο Κουιρίνους από τη Μινέρβα, δηλαδή την αντίστοιχη Αθηνά. Γιατί υιοθετείται το ετρουσκικό, τέλος πάντων, μοντέλο. Παρόλα αυτά εξακολουθεί να είναι ένας...
0: Παξρωμάνα φάση δηλαδή.
1: Ναι.
0: Οπότε δεν τον θέλουμε πια. Δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς.
1: Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο ρωμαϊκό πάνθον. Είναι πυλώνας της Ρώμης ο Άρης. Σε όλες τις εποχές, ανεξάρτητα τώρα από το πώς διαμορφώνεται, ρε παιδί μου, η λατρεία.
0: Και πού γεννήθηκε?
1: Μυθολογικά εννοείς, ναι. Στη Θράκη. Στην δυτική μας παράδοση γεννιέται στη
0: και
1: Θράκη.
0: Και με βάση την αρχαία ελληνική θρησκεία και με τη ρωμαϊκή πάλι Θράκη ή με τη ρωμαϊκή...
1: Στη ρωμαϊκή τώρα, για να είμαι ειλικρινής, δεν θυμάμαι που γεννήθηκε και αν έχουμε αυτή την πληροφορία. Πάντως είναι ένας θεός τον οποίο ο Λεγεωνάριος μόλις επιστρέφει από τον πόλεμο τον τιμά πάλι σαν θεό των πολιτικών θεσμών και σαν θεό της αγροτικής ζωής. Ο μήνας Μάρτιος είναι ασφαλώς ο δικός του μήνας, εξού και το όνομα. Τότε γίνονται
2: και τα γενέθλια του Άρη.
1: Τα γενέθλια, ναι, τα ματρονάλια.
2: Όχι, μιλάμε για τα γενέθλια.
0: 25 Μαρτίου έχουμε γενέθλια. Δεν είναι τυχαίο.
1: Μάλλον δεν είναι τυχαίο. Αλλά και στην αρχαία Ρώμη τότε διεξάγονταν οι περισσότερες γιορτές.
0: Ο Μάρτης δηλαδή, εγώ νόμιζα θα άνοικε, ξέρω εγώ, σε καμιά Δήμητρα, σε καμιά Περσεφόνη, σε κανά. Γιατί είναι ο μήνας, ο πρώτος μήνας της άνοισης.
1: Της ησημερίας, που... εκεί τότε συμβαίνει και η ησημερία.
0: Ναι, και η ησημερία.
1: Για τους Ρωμαίους είναι ο μήνας, ο αφετηριακός μήνας των πολεμικών τους επιχειρήσεων.
0: Α, σωστό και αυτό, γιατί με το χειμώνα, με τα χιόνια, πού να τρέσει τον πόλεμο.
1: Ο Οκτώβριος, από την άλλη, είναι ο μήνας που λήγουν οι πολεμικές επιχειρήσεις. Γι' αυτό και οι γιορτές του Άρη περισσότερες είναι το Μάρτιο, και κάποια πολύ σημαντική για την οποία θέλω να μιλήσουμε είναι τον Οκτώβριο. Δεν είναι τυχαία δηλαδή σε αυτούς τους μήνες τοποθετημένες.
2: Τον Οκτώβριο πότε?
1: Τον Οκτώβριο.
2: Είναι κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία ή ο Οκτώβριος γενικά?
1: Είναι στις ιδέες του Οκτωβρίου με το ρωμαϊκό, ας πούμε, ορτολόγιο. Να σας πω λίγο για τους ιερείς του, γιατί έτσι και αυτό έχει κάποιο ενδιαφέρον.
2: Και θα θέλουμε να μας πεις, αν ξέρεις κιόλας, γιατί ρωτάει ο φίλος ο Σύρια, εκτός από το Βικελίδης, το Χαριλάου, έχει άλλους ναούς στην Ελλάδα?
1: Γνωρίζουμε για ένα ναό στις Αχαρνές της Αττικής, ο οποίος επί ρωμαϊκής εποχής μετεκαταστάθηκε στο κέντρο της Αθήνας. Τιμάται στη Σπάρτη.
0: Διασώζεται εκείνος ο ναός?
1: Νομίζω ότι διασώζεται. Στην Σπάρτη, συγγνώμη, τιμάται ο Ενιάλιος. Και μάλιστα αναπαρίσταται με τα χέρια δεμένα, γιατί θέλουν να δηλώσουν οι Λακεδαιμόνοι ότι δεν θα φύγει ποτέ από την περιοχή μας ο Άρης.
0: Πρέπει όπως να τον είχαν πολύ, φυσικά, πολύ ψηλά φυσικά, οι Λακεδαιμόνοι.
1: Και τώρα που το θυμήθηκα να σας πω ότι η Αφροδίτη στην Σπάρτη τιμάται ως ενόπλιος, ως αρία Αφροδίτη. Α. Και μάλιστα να παρίσταται με πολεμικό εξοπλισμό κι αυτή.
0: Η πειθαρχία αυτή της κοινωνίας, η πάρα πολύ αυστηρή και η στοχοπροσύλωση και λοιπά, ναι, στη Σπάρτη σχετίζεται με τις ιδιότητες του Άρη, γιατί ο Άρης είπαμε ότι είναι κάπως πιο αυθόρμητος, αλλά από εκεί βλέπουμε τον λατρεύουν πάρα πολύ. Αλλά είναι και πάρα πολύ πειθαρχημένη ως προς τον πόλεμο και την...
1: Σε συνδυασμό και με άλλες θεότητες. Mm-hmm. Σε συλλατρία, να το πω πιο ορθά θεολογικά, και με άλλες θεότητες. Mm-hmm. Με την Αφροδίτη που εναρμονίζει τον κόσμο μέσω του Άρη, με την Αθηνά.
0: Α, και την Αθηνά τη λατρεύουνε.
1: Βεβαίως και την Αθηνά.
0: Γιατί εγώ ξέρω, είχα την εντύπωση ότι η Αθηνά είναι η θεά της Αθήνας του πολέμου. Όχι. Που τους τα κάνει όλα πονηρά, και ο Άρης είναι ο θεός της Σπάρτης που τους τα κάνει όλα, όχι, δυνατά.
1: Όχι. Λατρεύεται, και, λατρεύεται σε όλη τη χώρα. Mm-hmm. Ανεξάρτητα αν δεν υπάρχουν πολλοί ναοί. Λατρεύεται σε όλη τη χώρα, αλλά λατρεύεται ως επιτοπλίστων στο πεδίο του πολέμου. Mm-hmm.
0: Στη Θράκη όπου γεννήθηκε.
1: Φυσικά και εκεί υπάρχει μια πολύ σημαντική λατρεία του Άρη. Δεν έχω υπόψη μου ανασκαφικά ευρήματα που να πιστοποιούν δημόσια λατρεία, mm-hmm, εκεί. Γενικά δεν υπάρχουν ναοί του Άρη.
0: Ναι.
1: Δεν είναι δηλαδή ενταγμένος στη δημόσια λατρεία, δηλαδή να υπάρχουν μεγαλοπρεπείς ναοί όπως υπάρχουν για την Αθηνά, ξέρω εγώ, για τη Δήμητρα, στις αγροτικές περιοχές,
0: ναι,
1: για το Ποσειδώνα, για το Δία.
0: Μήπως γιατί ήταν και λίγο ο Άρης, πώς το λένε, πηγαινορχόταν μαζί με τον πόλεμο, δηλαδή πήγαινε το στράτευμα κάπου, έστεινε το ιερό του εκεί που πήγαινε. Είναι δηλαδή λίγο και ένας πλανώδιος θεός, το οποίο είναι καλό, γιατί δεν τους θέλουμε όλους ακίνητους, θέλουμε να γυρνάνε για να ανακατεύουν τον κόσμο, για να εξελίσσεται ο κόσμος, καλά τα λέω. Θα μπορούσε.
1: Η καλύτερη μαθήτρια. Θα σας πω ότι στους δύο ύμνους του, mm-hmm, οι δύο ύμνοι του τελειώνουν με μια επίκληση στην ειρήνη. Mm. Αυτό κάτι λέει. Δεν του λένε «δώσε μας, Ανδρεία, να νικήσουμε». Του λένε «να ασχοληθείς με τα έργα της Διούς, της Δήμητρας, να μας δώσεις την περιπόθητη ειρήνη». Αυτό νομίζω τα λέει όλα.
0: Φοβερό. Μου έκανε πολύ εντύπωση αυτό που έγραψες, ότι ο Όμηρος ονομάζει τους Αχαιούς θεράποντες Άριος, ενώ όλοι ξέρουμε ότι ο Άρης ήταν με το μέρος των Τρώων, ναι, στον, ναι, πόλεμο.
1: Ναι, ναι. Θέλει να δείξει την ευψυχία τους. Θέλει να δείξει τη δυναμικότητά τους. Θέλει να δείξει το έτοιμο πόλεμο.
0: Ναι. Άρα δηλαδή δεν τον είχαν αποκλείσει τον Άρη επειδή και καλά τον είχαν ακαπαρώσει οι άλλοι.
1: Όχι.
0: Ναι.
3: Καλά, δεν ήταν και ο μόνος που ήταν με τους Τρώες, νομίζω.
1: Όχι, βέβαια. Είχαν
3: μοιραστεί.
1: Είναι μοιρασμένοι, ναι, μυθολογικά, ναι, τώρα αυτό.
3: Εμείς παίζαμε εκτός έδρας πάντα.
1: Εμείς είχαμε την Αθηνά.
3: Ναι.
0: Οι άλλοι.
3: Οι άλλοι, ναι.
0: Οι άλλοι είχαν την Αθηνά.
3: Εμείς είμαστε όπου είναι ο Άρης. Όπου είναι ο Άρης, εκεί είμαστε εμείς.
0: Και μου κάνει εντύπωση
1: ο
0: ότι...
1: Ο Άρης είναι παντού, όμως, είπαμε.
3: Εμείς, κοίταξε να δεις, όπως έχεις καταλάβει, όπως έχουν καταλάβει και οι ακροατές μας, έχουμε μια επιστήμονα απέναντί μας, η οποία μας αναλύει κάποια πράγματα και εμείς είμαστε οπαδοί μιας ομάδας και τα παίρνουμε και τα κόβουμε και τα ράβουμε όπως μας αρέσουν. Αλλά μας αρέσουν πάρα πολύ αυτά που
0: μας
3: λες σήμερα.
0: Μα δεν είναι τυχαίο, δηλαδή μας δείχνει ότι δεν είναι τυχαίο ότι ονομάζεται έτσι η ομάδα μας.
3: Εντάξει, τώρα μάθαμε ότι έχει τα γενέθλια το Μάρτιο, ρε, δηλαδή τώρα πλάκα μου κάνεις.
0: Ένα άλλο μου κάνει εντύπωση ότι είναι η κόρη του η Αρμονία.
1: Και από ποια είναι η κόρη του η Αρμονία?
0: Από ποια?
1: Από την Αφροδίτη.
0: Α, φυσικά, από ποια άλλη?
1: Αυτό που σας έλεγα.
0: Το γίνει το Γιάνν κάπως έτσι.
1: Οι δημιουργικές αρχές, η φιλότητα και το Νίκος, από τα οποία προκύπτει τι άλλο παρά η αρμονία. Mm. Αυτό.
0: Δεν μπορείς να έχεις αρμονία αν η ζυγαριά γέρνει προς τη μια μεριά ή αν γέρνει προς την άλλη. Πολύ ενδιαφέρον, έτσι. Και τώρα...
1: Άρα αυτό που θέλω να μείνει σε όλους μας είναι ότι τελικά ο Άρης εποπτεύει την αρχή της διάκρισης των όντων. Είναι συνεκτική, δημιουργική, γονιμοποιητική αρχή αυτή στην ελληνική φιλοσοφία. Χωρίς αυτή την αρχή δεν υπάρχει κόσμος. Δεν υπάρχει δηλαδή εφταξία στον κόσμο. Mm. Αυτό είναι ο κόσμος, το κάπα κεφαλαίο εννοώ, όχι τους ανθρώπους.
0: Δεν υπάρχει κίνηση, δεν υπάρχει ο αέρας, όχι όταν λέω αέρας δεν εννοώ τον έολο ας πούμε, αλλά αυτό το πράγμα του ότι συνέχεια κινούμαστε, εξελισσόμαστε, μετακομίζουμε, αλλάζουμε. Αν υπήρχαν μόνο οι άλλες αξίες ας πούμε θα ήταν όλα flat, έτσι δεν είναι? Ο Άρης δεν είναι που κάνει τον κόσμο λίγο να κινείται?
1: Ο Άρης είναι αυτός που μας δίνει τη δύναμη να αντιμετωπίσουμε τις καθημερινές δυσκολίες, τις αντικσότητες, τα πάθη μας, τα ηθικά διλήμματα με τα οποία πιθανόν ερχόμαστε αντιμέτωποι.
2: Το δικό μας ο Άρης, μόνο αυτά δεν μας δίνει.
1: Ίσα, μόνο στο πολεμικό πεδίο.
0: Είπαμε, παθαίνουμε ανακοπές και επανερχόμαστε χωρίς
2: αντιμετωπίσει. Ναι, αλλά όταν δεν πάμε καλά, μας ρίχνει στα τάρταρα. Κατάλαβες τι παθαίνουμε.
0: Ναι, αλλά μας θυμίζει ότι όλα είναι παροδικά και όλα κινούνται. Και τη μια μέρα μπορεί να είσαι στα τάρταρα και την άλλη μέρα μπορεί να είσαι στον ουρανό. Τίποτα δεν μένει στάσιμο. Το κακό είναι αν δεν υπήρχε ο Άρης και ήμασταν στα τάρταρα, δεν θα βγαίναμε ποτέ. Έτσι
2: ναι,
0: δεν
2: η αλήθεια είναι ότι
0: είναι
2: στήριγμα.
0: Και έτσι μου κάνει έτσι πάρα πολύ εντύπωση επίσης η σχέση του με την κόρη του, την Έριδα. Δηλαδή έχει από τη μια την κόρη την Αρμονία και από την άλλη έχει κόρη την Έριδα.
1: Και να έχει μόνο την Έριδα, τι δεν έχει, τη Φωή έχει, την Ενιό έχει, τον Κηδημό που είναι η ταραχή της μάχης έχει, το Φόβο έχει, το Δήμο έχει. Εντάξει, είναι πολεμικές θεότητες. Βασικά είναι λειτουργίες του Άρη. Είναι επιμέρους λειτουργίες του Άρη.
2: Έχει και τρόμο.
1: Τρόμος, έτσι όπως το λες, τρόμος, ας πούμε. Όνομα όχι, αλλά όλες αυτές οι θεότητες αυτό ουσιαστικά συμβολίζει.
2: Κάτι δικά μου γι' αυτό.
1: Τον τρόμο. Τον τρόμο, τον πανικό, την έξαψη της μάχης τέλος πάντων. Την κραυγή της μάχης, η βοή.
0: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον, πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Και οι ακροατές ζητάνε να ανέβει στο YouTube η εκπομπή σήμερα.
0: Πρέπει να την ανεβάσουμε οπωσδήποτε γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικά. Και μισό λεπτό. Τον λάβωσε ο Διομήδης, έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί το έκανε αυτό? Ο Διομήδης ήταν φυσικό πρόσωπο, δεν ήταν θεός, έτσι. Ναι. Αλλά κατάφερε να
1: το
0: λαβώσει.
1: Το θέμα δεν είναι γιατί τον λάβωσε.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι πώς ένας θνητός βλέπει ένα θεό.
0: Ναι, και τον σπάει να τον κάνει τον... κακό.
1: Και τον λαβώνει κιόλας. Ναι. Αυτό δεν γίνεται, καταλαβαίνετε, έτσι, ένας θνητός να δει ένα θεό. Παρά μόνο, μυθογραφικά πάντα μιλώντας, όταν έχει τη συνδρομή ενός άλλου θεού.
0: Της Διαιτησίας.
2: Της Αθηνάς.
1: Ποιος θα μπορούσε λοιπόν ή ποια θα μπορούσε
2: της Αθηνάς.
1: Λίγο Αθηνά. Να αλλάξει το χέρι του Διομήδη και να το παρεκκλίνει Αθηνά. Έτσι να βρει το στόχο. Φυσικά η Αθηνά.
2: Η ΕΠΟ. Τι έχουμε κάνει όλους τους παραλληλισμούς που μπορούν να γίνουν με τον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Καλά κάνετε. Νομίζω ότι από τη συζήτηση θα εξαχθούν έτσι πολλά συμπεράσματα και πολλές αναγωγές.
0: Και ο Διομήδης επέζησε από αυτό. Δεν του πήγε μετά ο Άρης να του κάνει που και να τον ρίξει 10 χιλιόμετρα πιο πίσω.
1: Είπαμε, κάθε φορά που ο Άρης
0: κάπως
1: έχει
0: τον
1: απέναντί του την Αθηνά, είτε άμεσα είτε έμεσα, χάνει.
0: Α, το προστάτευσε η Αθηνά το Διομήδη.
1: Ναι. Πάντως δεν θέλω να παραλείψω να σας πω κάτι πολύ ενδιαφέρον για την ρωμαϊκή λατρεία του.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο που είπαμε ότι λήγουν οι πολεμικές επιχειρήσεις, γίνεται τότε μια ιδιαίτερη ιεροτελεστία στη Ρώμη. Είναι η θυσία του Οκτωβριανού Ήπου. Γίνεται μια αρματοδρομία με άρματα που έχει το καθένα από δύο άλογα. Το νικητήριο άρμα και μάλιστα το δεξί άλογο του νικητήριου άρματος είναι αυτό που επιλέγεται για να θυσιαστεί προς τιμήν του Θεού. Θυσιάζεται τελετουργικά εννοώ, με λόγχη. Στη συνέχεια γίνεται κάτι που εμείς τώρα θα το δούμε ως αποτρόπαιο. Αποκόπτονται από το άλογο δύο μέρη του. Το ένα είναι η ουρά, η οποία πρέπει να μεταφερθεί όσο γίνεται πιο γρήγορα στη Ρέγγια.
0: Τι είναι η Ρέγγια?
1: Η Ρέγγια ήταν παλιά η έδρα των βασιλιάδων της Ρώμης και μετά έγινε η έδρα του Ποντίφιξ Μάξιμους, του αρχιερέας του. Να μεταφερθεί εκεί όσο γίνεται, όσο στάζει δηλαδή ακόμη το αίμα, για να εναποτεθεί πάνω στο βωμό. Και αυτό το αίμα να το περισυλλέξουν οι εστιάδες και στη συνέχεια σε μεταγενέστερο χρόνο.
0: Οι εστιάδες ήταν σαν ιέριες.
1: Ήταν ιέριες της εστίας. Και να το χρησιμοποιήσουν για εξαγνιστικούς σκοπούς σε κάποια άλλη τελετή. Εκτός από την ουρά, έκοβαν και το κεφάλι του αλόγου.
0: Ναι.
1: Και αφού το έκοβαν, μετά γινόταν ανάμεσα σε δύο συνοικίες της Ρώμης μια, ας το πούμε, συμβολική διεκδίκηση του κεφαλιού. Mm. Οι συνοικίες ήταν η Via Sacra και η Σουμπούρα. Mm. Αν κέρδιζαν οι κάτοικοι της πρώτης γειτονιάς, κάρφωναν επίσης την αρέκεια το κεφάλι. Αν το κέρδιζαν οι δεύτεροι, το πήγαιναν στη δική
2: Σουμπούρα.
1: Τους γειτονιά, Σουμπούρα. Ήτανε
2: γειτονιά
1: μια
2: στη Ρώμη, γειτονιά. Στη θάλασσα κοντά είναι αυτό.
1: Ναι, είναι μια λαϊκή γειτονιά.
2: Έχω δει μια σειρά στο Netflix που λέγεται Σουμπούρα.
1: Και το έβαζαν στον πύργο της Μαμίλια, τέλος πάντων ένα σημαντικό μνημείο της περιοχής τους.
0: Συγγνώμη, αυτό δεν αποσυντίθεται, δεν βρωμούσε μετά. Άσχετο.
1: Εντάξει, φαντάζομαι δεν το άφηναν εκεί.
0: Για
1: ήταν
0: πάντα,
1: συμβολικό. Κοίτα, αυτή η συμβολική αναμέτρηση ήθελε να δείξει, ρε παιδί μου, το αγωνιστικό πνεύμα, την ανταγωνιστικότητα μεταξύ των Ρωμαίων πολιτών. Ήταν συμβολική, δεν σημαίνει ότι έβγαζαν τα όπλα και έσφαζαν το πρωτοπάρι. Απλώς το κεφάλι του αλόγου στη ρωμαϊκή παράδοση θεωρείται πηγή έτσι, πνευματικής δύναμης, ένα είδος φυλαχτού.
0: Ναι.
1: Και αυτή η παράξενη για μας σήμερα τελετουργία για αυτούς ήταν μια καθόλου.
0: Και το υπόλοιπο σώμα τι το κάνανε?
1: Υποθέτω ότι ό,τι κάναν και τα σώματα των υπόλοιπων θυσιών, δηλαδή το τρώγανε έτσι.
0: Ναι.
1: Το μαγείρευαν και το τρώγανε.
0: Ναι. Και μετά το πουλήσαν στο IKEA, φίλε. Από εκεί το έκλεψε το IKEA το κεφτεδάκι αλόγου. Α, όλα εξηγούνται τώρα. Όλα από την Ελλάδα προέρχονται, να ξέρετε.
2: Τέσσερις πολιτισμοί ήταν όλοι και όλοι.
0: Υπήρχαν όμως στις αρχές τελικές, υπήρχαν όμως και τελικές καπνού που καίγανε τις θυσίες ή όχι?
1: Ναι, η κνήσα, αυτό εννοώ.
0: Ναι.
1: Ήταν το λίπος, αυτό ήταν για τους θεούς.
0: Ναι.
1: Και όταν το λίπος και ανέβαινε, ας πούμε, η κνήσα, ο καπνός αυτός προς τον ουρανό.
0: Η τσίκνα που τη λέμε εδώ.
1: Ναι. Η τσίκνα, ναι. Τα ζώα όμως των θυσιών, τουλάχιστον στην ελληνική παράδοση, στη συνέχεια τα τρώγανε.
0: Mm-hmm.
1: Και τώρα που είπα για ζώα που τρώγανε, θέλω να σας πω μια παράδοση από την Τεγέα πάλι. Κάπου εκεί στον 8ο αιώνα, οι Σπαρτιάτες επιτίθενται στην Τεγέα.
0: Mm-hmm.
1: Και οι γυναίκες της πόλης παίρνουν τα όπλα και αντιμετωπίζουν τον εχθρό ίσως προς ίσον. Και νικούνε. Και τον κατατροπώνουν. Λοιπόν, και συλλαμβάνουν ακόμη και τον βασιλιά τους. Και μετά, φυσικά περί χαρής, κάνουν μια θυσία μεγαλοπρεπή στον Άρη.
0: Το βασιλιά, μην μου πεις.
1: Όχι, το βασιλιά. Προκειμένου να τον ευχαριστήσουν, τέλος πάντων. Και με τα κρέατα της θυσίας διοργανώνουν μια θύνη με όμικρον γιώτα, δηλαδή ένα εορταστικό δείπνο.
0: Mm-hmm.
1: Το ιδιαίτερο τώρα είναι ότι σε αυτό το δείπνο κάθονται μόνο αυτές χωρίς τους άντρες. Δεν τους επιτρέπουν την είσοδο στον δείπνο.
0: Και πώς θα γίνει το συμπόσιο χωρίς σεξ?
1: Μεταξύ τους
0: το κάνανε. Συγγνώμη, το συμπόσιο χωρίς σεξ πώς θα γίνει? Μεταξύ τους το κάνανε. Αυτές είναι σοβαρές απορίες.
1: Δεν ξέρω τι κάνει στο συμπόσιο, είναι αλήθεια. Δεν μας σώζουν τέτοιες πληροφορίες.
0: Τα καλύτερα, ρε φίλε, δεν τα γράφανε εσύ.
2: Τα κρατούσαν για την πάρτι τους.
1: Αλλά έτσι δείχνει έτσι το δυναμισμό.
2: Ο Θεομίδης ήταν ο σημερινός πάω.
0: Κανονικά.
1: Και ο Άρης στην περιοχή λατρεύεται ως γυναικοθήνας.
0: Γυναικοθήνας, το θήνας δηλαδή?
1: Από το θήνη, από το όμικρον, θήνη με όμικρον γιώτα, το εορταστικό δείπνο.
0: Α.
1: Επειδή έγινε.
0: Ναι.
1: Και,
0: και η θυσία ήταν πάλι άλογο?
1: Όχι, όχι, η θυσία δεν ήταν άλογο.
0: Τι ήταν?
1: Α,
0: εντάξει. Γιατί θα με διέθεσαι.
1: Άλογο δεν ήταν, μην τον μπερδεύουμε τη θυσία του Οκτωβριανού ύπου στην...
0: Και πώς τα κατάφεραν, ρε φίλε, και κέρδισαν οι γυναίκες? Άρα θα πρέπει να είχαμε και κάποια πονηριά, γιατί από δύναμη, ας πούμε, σωματική δεν το έχουμε. Δηλαδή ο Άρης λειτουργήσε λίγο σαν την Αθηνά σε εκείνη τη φάση για τις γυναίκες.
1: Οι πηγές λένε ότι πολέμησαν σαν άντρες. Είχανε τόση ανδρεία, τόση ευψυχία, τόση δυναμική που νίκησε.
0: Αυτό το μεγάλο πρόβλημα αυτό με τη λέξη ανδρεία, έτσι, όταν τη χρησιμοποιώ, τη βάζω σε παρένθεση, γιατί, σε εισαγωγικά, γιατί Εντάξει ρε φίλε, είναι γενναιότητα, αλλά την έχουμε και εμείς οι γυναίκες καμιά φορά πολύ παραπάνω από τους άντρες.
1: Η λέξη ανήρ,
0: ναι,
1: αναφέρεται και στη γυναίκα.
0: Α.
1: Βασικά έχει την έννοια του ανθρώπου, γι' αυτό όταν λέμε, όταν αποτυπώνεται μια ανθρώπινη μορφή, είτε ναι, είναι άντρας είτε είναι γυναίκα, λέμε ανδριάντας. Το άγαλμα αφορά μόνο θεούς. Δεν μπορεί ένα άγαλμα να απεικονίζει θνητό.
0: Δηλαδή την Ανδρία.
1: Ο Ανδριάδης λοιπόν μπορεί να φορά και μια γυναίκα.
0: Μας την κλέψανε τα αρσενικά. Είναι unisex και μας την κλέψαν. Α, μπορεί, τώρα εξηγούνται πολλά.
2: Τώρα
0: εξηγούνται πολλά, σύντροφε. ναι, εντάξει, άρα θα μπορώ να τη λέω τη λέξη Ανδρία χωρίς να πρέπει να απολογούμε στις φεμινίστριες.
1: Όχι,
0: ναι. Απλά να τους
1: δεν
0: εξηγώ.
1: Δεν χρειάζεται να απολογήσω.
0: Όχι, με ενδιαφέρει να μιλάω σωστά. Απλά θα πρέπει να εξηγώ ότι δεν είναι, η Ανδρία είναι και γυναικεία. Δεν είναι αυτό φυσικά που λέμε ανδρική. Και το ότι κλέψανε αυτή τη λέξη.
1: Μα,
0: και
1: είπαμε,
0: την κάνανε φίλο τους. Δηλαδή ότι και καλά οι άντρες έχουν Ανδρία. Εγώ θα έχω πολλά, πάρα πολλά ερωτηματικά. Και ειδικά με τα εγκλήματα κάτω των γυναικών που βλέπουμε όλο και περισσότερο.
2: Πάντως μάθαμε σήμερα
0: έτσι,
2: πολλά πράγματα έτσι.
0: Και αυτά. Ναι, νομίζω ότι είχαμε μεγάλη απορία. Είχα πάρα πολύ μεγάλη
2: καταρχήν
0: απορία.
2: Καταρχήν πρέπει να τα μάθουμε, γιατί η ομάδα που αγαπάμε και είναι και αυτό το ραδιόφωνο των υποστηρικτών της και τα σχετικά, λόγω του Θεού Άρη πήρε το όνομά της. Δηλαδή οι ιδρυτές της τον Θεό Άρη είχαν, αυτόν που σήμερα εσύ μας αναλύεις πώς λατρευότανε στην αρχαία Ελλάδα, πώς λατρευότανε τα ρωμαϊκά χρόνια και οτιδήποτε. Αυτός ήταν το ερέθισμά τους για να πάει κόντρα στον Ηρακλή που ήταν τότε. Επειδή ήταν ο ημίθεος ο Ηρακλής, εμείς θα υποστηρίζαμε έναν θεό, θα δημιουργούσαμε και θα φτιάχναμε και τα καταφέραν οι άνθρωποι. Μ' άρεσε που αναφέρθηκες και στους δύο ύμνους του Άρη, ναι, γιατί σήμερα στην εκπομπή όταν τελειώσουμε θα κάνουμε μια αναφορά και στον πραγματικό ύμνο του Άρη, τον οποίο τον έβαζα να παίζει και λίγο από πίσω σαν χαλί όση ώρα το... γιατί είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα που αφορά εμάς τα οπαδικά τα δικά μας, γιατί είναι ένας ύμνος από το Ποζέλη και το Ριάδι, το φτιάξαν τότε οι ιδρυτές που σηκώναν τα πρωταθλήματα του Άρη, που έχει πάρα πολλά στοιχεία από αυτά που μας είπε σήμερα για την ορμή του Άρη, για τη βοή του Άρη. Είναι... Δηλαδή, όση ώρα σε ακούω να μιλάς και δυστυχώς με τα μηνύματα και με την ηχοληψία εδώ πέρα έχω χάσει πολλά από αυτά που είπες. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέροντα και εγώ, αν την έχουμε ηχογραφήσει, την έχουμε ξανακούσει 100% και θα κρατήσω σημειώσεις.
0: Έχω και άλλες ερωτήσεις όμως, εγώ περίμενα.
2: Όχι, εγώ θέλω να τη συνεχίσουμε την εκπομπή. Εμείς είμαστε μια εκπομπή, δεν είμαστε για τον Άρη, είμαστε πολιτικο-κοινωνικού περιεχομένου, αλλά όταν έχει κάτι τόσο ενδιαφέρον, το τραβάμε.
0: Είναι ωραία σφινά. Γιατί να πούμε πάλι για τον Τραμπ και τον Μητσοτάκη.
2: Άστο, ναι, άστο.
0: Και κύριο, πάλι επίσης πολύ ενδιαφέρον. Για τον Ιδίποδα Τύρανο. Που τώρα διαβάζω, γιατί τα έχω σημειωμένα. Ο Θεός ο πυρφόρος περνά και τα πάντα σαρώνει, λέει ο χορός στον Ιδίποδα Τύρανο. Και μετά λέει, ο Άρης του χαμού χωρίς ασπίδες χάλκινης θανάτου, σέρνοντας βοή με πυρπολή, δώσε να δω τα νότα του να πάρει φύσιμα γοργό. Ξανά πάμε στο άλογο και το φύσιμα γοργό. Τα σύνορα της χώρας να περάσει, στις αμφιτρίτης να χωθεί τις αρμυρές πηλιές ή να χαθεί στις αφιλόξενες ακτές της Θράκης. Ανατριχιάζω. Θες να μας πεις κάτι παραπάνω για αυτό το χορό και πώς μέσα στον Ιδίποδα Τύρανο μπήκε ο Άρης σαν δικαιοσύνη?
1: Κοίτα, λέει ας πούμε το απόσπασμα ότι ουσιαστικά θέλει να γυρίσει πίσω από εκεί που ήρθε ο Άρης. Αυτό ουσιαστικά μας λέει. Το λέει με ένα ποιητικό τρόπο βέβαια.
0: Ναι.
1: Αλλά ο Άρης είναι ένας θεός που τον αναγνωρίζουμε παντού. Παρόλα αυτά, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι από τους πιο προσφυλείς θεούς. Γι' αυτό και η λατρεία του η δημόσια έτσι δεν είναι πολύ εμφανής. Είναι σαν να μην υπάρχει στη δημόσια λατρεία.
0: Ναι, μάλλον θα έπρεπε να είσαι όμως πολύ ιδιαίτερο, ας πούμε, σαν του Σούφι, ας πούμε, τον Μουσουλμάνο, για να μπορέσει να κατανοήσει και να λατρέψει τον Άρη. Γιατί στου άλλου, στου απλού.
3: Δεν είναι σαν του άλλου.
0: Στου μη ψαγμένου αρχαίου Έλληνε δημιουργούσε φόβο. Ενώ σε αυτού που τον λάτρευαν πραγματικά, ο φόβο αυτό ήταν το καύσιμο, η δύναμή του.
1: Ήταν η δύναμή του προκειμένου να ανταποκριθούν κυρίω στον πόλεμο. Πριν δηλαδή από κάθε πόλεμο γινόταν θυσίες στον Άρη, καθ' όλη τη διάρκεια της ελληνικής αρχαιότητας και στα χρόνια του Μεγάλου Αλέξανδρου, έτσι, δεν άλλαζε κάτι. Ο θεός τους την ώρα του πολέμου ήταν κατά βάση ο Άρης, έτσι. Από εκεί και πέρα όμως, σε έναν πολιτισμό που επενδύει στην ειρήνη και στη φιλοσοφία και στον λόγο, ο Άρης την περίοδο που δεν υπάρχει πολεμική σύραξη, ας πούμε ότι
3: ατονεί.
1: Ατονεί, ναι. Ατονεί.
0: Ενώ κανονικά δεν θα έπρεπε, γιατί είπαμε ότι είναι, δεν είναι.
3: Έχει το σκοπό του, γιατί έχει ειρήνη.
0: Περίμενε, ναι. Αλλά πέραν από το σκοπό τον εξωτερικό, υπάρχει και ο εσωτερικός. Δηλαδή, η Ανδρεία είναι μια αρετή που πρέπει να την έχει, είτε υπάρχει είτε δεν υπάρχει πόλεμος. Σου χρειάζεται.
1: Μα όλες οι φιλοσοφικές σχολές της ελληνικής φιλοσοφίας, όλες μα όλες, μηδεμιάς εξαιρουμένης, θεωρούν την Ανδρεία βασικότατη αρετή. Δεν υπάρχει κανείς που να λέει η Ανδρεία είναι μια δευτερεύουσα αρετή. Είναι πρωτεύουσα αρετή. Αυτό και μόνο λέει κάτι. Και η Ανδρεία είναι ο Άρης. Η ευψυχία, η θαραλαιότητα, η τόλμη δηλαδή, το θάρρος, είναι ο Άρης.
3: Νομίζω πως επειδή το κύριο χαρακτηριστικό του πάντως είχε να κάνει με τον πόλεμο και με τις ικανότητές του πάνω σε αυτό το αντικείμενο, γι' αυτό όταν ήταν καιρός ειρήνης, περνούσε σε δεύτερη μοίρα το.
0: Στους μίστες, τον κρατούσαν οι μίστες πιο πολύ παρά η πολύπιστη, ας πούμε. Πώς έχουμε αυτή τη στιγμή, ας πούμε, και στο χριστιανισμό, έτσι. Χριστούγεννα για Πάσχα όλος ο κόσμος στην εκκλησία, αλλά οι μίστες τιμούν τους Άγιους που έχουν τις ιδιότητες που τις χρειάζονται, που τις θέλουν, που τις επικαλούνται για να γίνουν πιο αγαθοί.
3: Πάντως το Hollywood τον έχει παρεξηγήσει τον Άρη, έτσι.
1: Μόνο τον Άρη και την Αφροδίτη, που ήταν και αυτή μια ιδιαίτερος αγαπητή θεότητα, σεβαστή θεότητα, mm-hmm. Μια πολύ σεβαστή λατρεία.
0: Και την παρουσιάζουν σαν πόρνη.
1: Και την παρουσιάζουν, ας πούμε, σαν πόρνη, έτσι, εντελώς εκχυταϊσμένα, σε σημείο, ας πούμε, προσβολής. Δηλαδή, αν ερχόταν εδώ με κάποιο μαγικό τρόπο οι πρόγονοί μας και τα βλέπαν όλα αυτά, δεν ξέρω πραγματικά πώς θα αντιδρούσαν.
0: Θα τους γινόταν τρίχα κάγκελο, έτσι. Καλά, οι πρόγονοί μας, αν ερχόταν εδώ και βλέπαμε τη μόλυνση του πλανήτη της Ελλάδας, γιατί η θεοί αυτή ουσιαστικά ένα πολύ βασικό που κάνουν ότι βοηθούσαν τον άνθρωπο να ζει σε αρμονία με τη φύση και να τη δαμάζει τόσο όσο χρειαζόταν, έτσι.
1: Έβλεπαν στη φύση καταρχάς την ιερότητα.
0: Ναι.
1: Ότι τα πάντα είναι ιερά. Το θείο εκδηλώνεται στη φύση. Εκδηλώνεται ως νόμος της φύσης, εκδηλώνεται ως φυσικό φαινόμενο. Δεν ταυτίζεται με αυτό. Ο Δίας, ας πούμε, δεν είναι ο κεραυνός, αλλά εκδηλώνεται και ως κεραυνός, που σημαίνει ότι η φύση γύρω μας διαχέεται από τη θεϊκότητα. Άρα δεν γίνεται να μην τη σεβαστείς. Εάν δεν τη σεβαστείς, διαπράττει σύβρη. Και αν διαπράξει σύβρη, μετά έρχεται η Νέμεση.
0: Ή η Αθηνά.
3: Η οποία
1: πρέπει να αποκαταστήσει την ισορροπία.
3: Τα θεία είναι το χρήμα, το τσιμέντο. Ναι. Που έχουμε γεμίσει το τέτοιο, η καταπάτηση της φύσης με αυτό το τέρας που γίνεται.
0: Η εκμετάλλευση,
3: εδώ
0: πάνω. Η στιγμή εκμετάλλευση.
3: Και κάποια στιγμή θα τα πληρώσουμε. Αυτά.
0: Όχι, αγάπη μου, θα τα πληρώσουμε.
3: Ήδη
0: και
3: βασικά
0: εμείς,
3: τα πληρώνουμε, απλά δεν είναι τόσο εμφανή.
0: Τα παιδιά μας, έτσι. Δηλαδή, έχει χαθεί τελείως η έννοια της δικαιοσύνης και τη βασικό στοιχείο της είναι η διαγενειακή δικαιοσύνη. Δεν φαντάζομαι, ας πούμε, οι αρχαίοι Έλληνες ότι κάνουν να μην το κάνανε με το βλέμμα στο μέλλον και να έχουν μια καλύτερη ζωή για τα παιδιά τους.
1: Αρκεί να σας πω ότι όταν θέλανε να κόψουν ένα δέντρο, γιατί εντάξει, υπήρχαν και κάποιες ανάγκες.
0: Έπρεπε να κόψουν ξύλο, να έχουν ξύλα.
1: Ζητούσαν την άδεια της νύμφης που κατοικούσε στο δέντρο.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνουμε και εμείς σήμερα, σαν να λέμε.
0: Και μια άλλη. Ναι, ναι. Εμείς εδώ πέρα κλαδεύουμε για να κάνουμε ξυλία για τους εργολάβους, τώρα τι λέμε, κλείνει την παρένθεση. Και ναι, ένα άλλο επίσης πολύ ενδιαφέρον. Θεωρείται και καθαρκτικός θεός που καθαιρεί από το μίασμα του φόνου.
1: Όχι ακριβώς. Εδώ στη Μακεδονία λατρευόταν με το επίθετο θαύμος ή θαύλος, mm-hmm. το οποίο το συναντάμε στη Θεσσαλία ως προσφώνηση του Διός.
0: Αχα.
1: Ο θεσσαλικός...
0: Τι σημαίνει αυτό θαύλος?
1: Δεν το θυμάμαι αυτή τη στιγμή.
0: Α, ψάξουμε.
1: Πάντως σχετίζεται με αυτό που είπες, με την κάθαρση από το μίασμα του φόνου.
0: Ναι.
1: Έτσι αυτό νομίζω
0: είναι ο ισχύος. Άρα υπάρχει και η έννοια της συγχώρεσης στην αρχαία ελληνική θρησκεία. Δεν είναι ότι έκανες κάτι και πάει τελείωσε στον Άδη, θα κουβαλάς μια πέτρα ας πούμε ή δεν ξέρω εγώ τι.
1: Υπάρχει η έννοια, όχι ακριβώς της συγχώρεσης, η έννοια της αποκατάστασης, της ισορροπίας. Δεν είναι δηλαδή όπως στο μονοθεϊσμό που ό,τι και αν κάνεις, είτε βιάσεις, είτε κλέψεις, είτε σκοτώσεις, λες ένα συγγνώμη ή τέλος πάντων ένα μετανοώ ειλικρινά και μπορείς να πας στον παράδεισο. Δεν υπήρχε αυτό για τους αρχαίους Έλληνες.
0: Ναι.
1: Ό,τι έκανες.
0: Υπήρχε όμως η πίστη στη μεταθάνατο ζωή, τι θα πάθαινε στον Άδη, ή μόνο ο Πλάτωνας τα έλεγε αυτά?
1: Δεν τα έλεγε μόνο ο Πλάτωνας, αλλά πρόσεξε να δεις τώρα τι συμβαίνει με αυτό, γιατί μου το ρωτάνε πάρα πολύ συχνά. Λοιπόν, η ελληνική θεολογία, όσο και αν σας φανεί περίεργο, δεν ασχολείται με τα θάνατο. Γιατί το αντικείμενό της είναι η εκδήλωση των θεοτήτων. Αφενός και αφετέρου το πόσο ο άνθρωπος, ο θνητός δηλαδή, εισπράττει αυτή την εκδήλωση, εισπράττει τις ιδιότητες των θεοτήτων και προσπαθεί να τις αφομοιώσει και να τις μιμηθεί στο ανθρωπίνος δυνατό
0: φυσικά. Fake it, you make
1: it. Δηλαδή πώς θα γίνουμε κι εμείς ανδροί, πώς θα γίνουμε κι εμείς δίκαιοι, πώς θα γίνουμε κι εμείς τέλος πάντων οτιδήποτε άλλο.
0: Να έχουμε αυθονία από τη Δήμητρα, να έχουμε γονιμότητα από τον Άρη και την Αφροδίτη.
1: Όμως δεν σημαίνει ότι πώς να σας το πω, αυτή η
0: τι είναι, μισό λεπτό να πω.

0: Λέγαμε λοιπόν για τα μεταθάνατον ότι η ελληνική θεολογία ασχολείται με την εκδήλωση των θεών και το πώς οι άνθρωποι εκλαμβάνουν αυτή την εκδήλωση, την αφομοιώνουν και στη συνέχεια τη μιμούνται. Δεν ασχολείται με τα μεταθάνατον γιατί αυτό είναι αντικείμενο της φιλοσοφίας.
1: Δηλαδή τα περιάδη και τα...
0: Ναι.
1: Αν θέλετε, ο και ο...
0: αυτό ακριβώς. Είναι αντικείμενο άλλης επιστήμης.
2: Ο Άδης όμως ήταν θεός.
0: Ο Άδης ήταν θεός, ναι, ο Πλούτωνας ήταν θεός. Αλλά το τι συμβαίνει στην ανθρώπινη ψυχή μετά το θάνατο δεν είναι αντικείμενο
1: είναι
0: της
1: άλλο θεολογίας. Πράγμα, δηλαδή,
0: είναι άλλο
1: διαχωρίσει.
0: Πράγμα. Και υπάρχουν τώρα διάφορες εκδοχές. Ας πούμε, Πυθαγόροι, ορφικοί, Πλάτωνας είχαν μια συγκεκριμένη αντίληψη. Έλεγαν, ας πούμε, ότι η ψυχή επιβιώνει και περνά μια διαδικασία κάθαρσης, ας το πούμε, και στη συνέχεια ενσωματώνεται εκ νέου.
2: Ξαναγεννιέται.
0: Υπήρχαν άλλοι οι οποίοι υποστηρίζαν εντελώς διαφορετικά πράγματα. Ναι, μεν η ψυχή είναι αθάνατη, αλλά μετά το θάνατο δεν πηγαίνει κάπου. Πηγαίνει ξανά, επιστρέφει στην πηγή της και εκεί αξιοποιείται από την πηγή. Όπως η πηγή θεωρεί ότι πρέπει να αξιοποιηθεί. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα δηλαδή κατεβαίνει στη γη και ξεκινά, ας πούμε, ένα καινούριο βιολογικό κύκλο. Αλλά αυτό δεν είναι αντικείμενο της θεολογίας.
2: Αλλά ενδιαφέρον αυτό, γιατί στις σύγχρονες θρησκείες, ουσιαστικά το έναυσμα, ας πούμε, για να πιστέψει κάποιος ή να ασχοληθεί με μια θρησκεία είναι το ερώτημα τι γίνεται μετά το θάνατο. Αν δεν το έχεις αυτό το ερώτημα ποτέ, δεν σου δημιουργηθεί, δεν έχεις και θρησκεία, δεν χρειάζεται να έχεις και θρησκεία.
0: Ναι, γιατί καλλιεργείται η ελπίδα.
2: Ναι, ενώ εκεί δεν χρειαζόταν αυτό, ήταν απλά... Ναι. Έτσι,
0: βέβαια,
2: στιγμή με τη στιγμή και προσπαθούμε να ενσωματώσουμε τις ιδιότητες των θεών.
0: Γιατί σου λέει ότι πρόσεξε να δεις, όσο ζεις δεν μπορείς να ζεις όπως γουστάρεις.
2: Ναι.
0: Θα ζεις με κανόνες.
2: Ναι, αλλά οι θρησκείες τώρα μας απαιτούν δηλαδή γιατί με τα θάνατον θα πας στην κόλαση.
0: Αρεταϊκό σύστημα.
2: Ναι.
0: Πρέπει να.
2: Πώς όμως το επιβάλλανε αυτό οι αρχαίοι Έλληνες, άμα δεν σε απειλούσαν με τη μεταθάνατον ζωή, ότι δεν θα πας καλά.
0: Εδώ είναι το ερώτημα. Γιατί λοιπόν οι προγονείς μας τα είχαν όλα αυτά και προσπαθούσαν να είναι ανδροί και προσπαθούσαν να είναι δίκαιοι και προσπαθούσαν να έχουν παρησία και προσπαθούσαν τέλος πάντων να κινηθούν σε αυτό το πλαίσιο, γιατί αυτή ήταν η οπτική τους, αυτή ήταν η κοσμοθέασή τους. Δεν έχει νόημα να λες τον άλλον γίνε αυτό και κάνε αυτό και κάνε τ' άλλο, γιατί...
2: Αν δεν το κάνεις θα πας στην κόλαση.
0: Σου δίνω την ελπίδα ότι εάν το κάνεις θα έχεις ένα είδος ανταπόδοσης. Το θέμα είναι να το κάνεις χωρίς να έχεις την ελπίδα της ανταπόδοσης. Αντέχεις να το κάνεις.
2: Σωστό. Γι' αυτό δεν υπήρχαν καμικάζι αυτοκτονίες, ναι.
0: Ούτε μια κατά χαρά. Διάνοια.
2: Ούτε παρθένες να τους περιμένουν, ούτε πιλάφια, τίποτα.
0: Ούτε
2: μια
0: κατά
2: χαρά.
0: Διάνοια.
2: Αγαπούσαν τη ζωή δηλαδή. Η αυτοκτονία σαν έννοια υπήρχε. Μιας και δυστυχώς έχουμε και το σημερινό το τραγικό.
0: Στο τελευταίο μας βιβλίο που γράψαμε με την κυρία Έλληνα Πετρή, τον ένθεο βίο, έχουμε μια ενότητα για την ευθανασία, η οποία ευθανασία όμως ήταν ένα εντελώς διαφορετικό.
2: Άλλο ευθανασία και άλλο αυτοκτονία
0: εντάξει,
2: όμως.
0: Αυτοκτονίες,
2: ναι.
0: Εντάξει, σε κοινωνικό επίπεδο υπήρχαν.
2: Ναι.
0: Προφανώς, εντάξει.
2: Ναι.
0: Δεν έχουν όλη τη δύναμη του Άρη να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της ζωής. Η ζωή είναι αγαθό. Μας τη δίνουν οι θεοί και οφείλουμε να την τιμούμε. Πρέπει να τη ζούμε με αξιοπρέπεια, πρέπει να τη ζούμε σύμφωνα με τις αρετές των προγόνων μας. Και σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να υποβάλλουμε τον εαυτό μας σε αυτή τη διαδικασία, ας πούμε. Εκτός, τι να πω, αν υπάρχει έτσι ένας πολύ σοβαρός λόγος, τέλος πάντων είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ζήτημα αυτό. Αλλά σε καμιά περίπτωση φυσικά δεν θα μπορούσαμε να πούμε ότι η αυτοκτονία είναι κάτι που ο Έλληνας το αποδέχεται και χωρίς λόγο και αιτία ή ξέρω εγώ από μια παρόμοιση.
2: Αν κάποιος αυτοκτονούσε η τελετή ταφής του και λοιπά ήταν διαφορετική, ήταν ένα μίασμα ας πούμε το να έχει αυτοκτονήσει. Η Αντιγόνη θα τα έκανε ξέρω εγώ γης Μαριάμ για να θάψει αυτόν που αυτοκτόνησε.
0: Ναι, γιατί η Αντιγόνη... είναι μια άλλη περίπτωση. Η Αντιγόνη θέτει το φυσικό δίκαιο σε ανώτερη κλίμακα από το θετό δίκαιο του κρέοντα. Η Αντιγόνη εδώ υπερασπίζεται το φυσικό νόμο, υπερασπίζεται τον θείο νόμο.
2: Ναι.
0: Είναι εντελώς διαφορετική κατάσταση.
2: Ο οποίος θείος νόμος δεν κάνει διακρίσεις από το...
0: Ο οποίος θείος νόμος δεν κάνει διακρίσεις.
2: Ναι.
0: Βέβαια, ο θετός νόμος προσπαθεί και πρέπει να προσπαθεί να μιμηθεί το θείο νόμο. Παρόλα αυτά, δεν τα καταφέρνει.
2: Όσο
0: πάντοτε,
2: δεν έτσι. Υπάρχει δικαιοσύνη, δεν υπάρχει ειρήνη. Ε, το είπαμε. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εγώ βρήκα τώρα για αυτό, για αυτό που λέγαμε, για, τον, για το Δία, τον Χάβλιο. Και λέει ότι λατρευόταν κυρίως στις σφαίρες της Θεσσαλίας, ο οποίος είχε ναός του, και θεωρούνταν ο θεσσαλικός θεός του κάτω κόσμου και των νεκρών. Ο Θαύριος Δίας.
0: Είναι μια, ναι, μια τοπική, ας το πούμε, λατρεία του Διός. Πάντως ο Ησύχιος λέει ότι αυτό το επίθετο,
2: ναι,
0: το Θαύριος δηλαδή, στη Μακεδονία αφορά τον Άρη.
2: Ναι. Που σημαίνει ένα καλό κατεβόδιο, ότι πέθανες με Ανδρεία και...
0: Δεν έχουμε άλλες πηγές για να το τεκμηριώσουμε, mm-hmm, και να οριοθετήσουμε τη λατρεία και να σου εξηγήσω ακριβώς τι ήταν ο Θαύλιος στη Μακεδονία. Ξέρουμε, ναι, μόνο και το Δία της Θεσσαλίας.
2: Ναι. Χάθηκαν πολλά, ε.
0: Πάρα πολλά.
2: Καταστράφηκαν. Νομίζω και έφτιαξαν λίγο και ο Θεοδόσιος και οι φίλοι του για αυτά, ε.
1: Και 400 χρόνια.
0: Πολλά.
1: Τουρκοκρατία δεν θα τα αφήσαμε και τίποτα.
2: Νομίζω στην Τουρκοκρατία δεν είχαν τόσο τέτοιο με τις θρησκείες. Ποιος θα είναι μουσουλμάνος.
0: Κατά βάση
2: θα είναι...
0: πριν ήταν το.
1: Πιο πριν.
0: Το πριν.
1: Επί Βυζαντίου.
2: το φοβερό, έτσι. Ναι. Είναι πραγματικά.
0: Καταστράφηκαν
2: φοβερό.
0: Πολλά. Δυστυχώς. Και μόνο που έκλεισαν οι ναοί και οι φιλοσοφικές σχολές, νομίζω ότι άλλαξε τον ρου όχι μόνο της ελληνικής ιστορίας, άλλαξε ο ρου της ανθρωπότητας.
2: Ναι.
0: Πήρε άλλο μονοπάτι.
2: Έγινε η φύση αντικείμενο από υποκείμενο.
0: Αν το νέο μονοπάτι είναι καλό ή κακό.
2: Νομίζω ότι στην εποχή της αρχαίας ελληνικής θρησκείας η φύση και οι θεοί που την εκπροσωπούσαν ήταν υποκείμενο. Ενώ τώρα για μας, για τους σύγχρονους ας πούμε ανθρώπους, έχει γίνει αντικείμενο.
0: Ναι, γιατί έχει γίνει πλάση.
2: Ναι.
0: Είναι δημιούργημα κάποιου. Κάποιος το έφτιαξε.
2: Και εμείς πρέπει να το καταστρέψουμε, άμα λέει.
0: Κατά πώς το θεωρούσε, κατά το δοκούν του, ας πούμε.
2: Ναι.
0: Έτσι, αυτός βρίσκεται έξω από αυτό και το διαχειρίζεται όπως θέλει. Εμείς βρισκόμαστε μέσα σε αυτό. Στην ελληνική όμως κοσμοαντίληψη.

0: Η Δήμητρα με την, με την αναγέννηση της φύσης, με την Γεωργία κλπ. Ο ύφεστος νομίζω με τη φωτιά.
1: Χρησιμοποιούν τη φύση προκειμένου να εκδηλωθούν.
0: Mm-hmm. Και υπάρχει αυτή η αλληγορία, δηλαδή ξέρεις, δεν είναι
1: ότι. Ναι, πάνω ξέρεις, σε αυτό τώρα η παράδοση του.
0: Ο Δίας ήταν ένας τύπος με μούσκουλα ναι, και ένα κεραυνό και ένα μανδύ, ας πούμε, που ήταν συνέχεια αποκαθαριστήριο.
1: Δίνεται μυθολογικά η θεολογική αλήθεια.
0: Ναι.
1: Που εμείς τώρα το λέμε θεολογική αλήθεια, για τους προγόνους μας τι ήταν. Ήταν η μοναδική αλήθεια. Ήταν η καθημερινότητά τους. Ήταν η κοσμοθέασή τους. Δεν χρειάζονταν και πολλές επεξηγήσεις. Mm-hmm. Ήταν αυτό που ζούσαν.
0: Πες μας λίγο και για τον Αριανό και την Θράκη. Ότι όταν ο Άρης πήγε στα μέρη της Θράκης, ο Αριανός δεν ήταν που είπε δεν θα προξενούσε κανέναν.
1: Ο Αριανός, ναι, ο ιστορικός, ναι. Μας ιστορεί ότι όταν ο Άρης ήρθε στα μέρη της Θράκης, εκεί όπου ήταν η κατοικία του Ενιάλιου, ο Ενιάλιος είναι προσφώνηση του Άρη. Mm-hmm. Το συναντήσαμε στη Σπάρτη. Παρ' όλα αυτά, πολλές φορές θεωρείται και αυτόνομη θεότητα. Mm-hmm. Εδώ είναι η δεύτερη περίπτωση. Ο Άρης ήθελε να φιλοξενηθεί. Εκείνος όμως δεν ήθελε να τον δεχτεί, λέγοντας ότι δεν θα φιλοξενούσε κανέναν άλλον παρά μόνον όποιον θα ερχόταν και θα ήταν ανώτερός του στα πολεμικά έργα. Και ο Άρης είπε: «Είναι ώρα να με φιλοξενήσεις, διότι ισχυρίζομαι ότι είμαι ανώτερός σου στα πολεμικά». Καθώς ο Ενιάλιος το αρνήθηκε, ήρθαν στα χέρια και αφού η μάχη κράτησε πολύ, τελικά ο Ενιάλιος έπεσε από το χέρι του Άρη, χτυπημένος από το όπλο που λέγεται Ρομφαία.
0: Ρομφαία είναι αυτό το δόρυ, το πολύ μεγάλο, όχι. Πώς είναι η Ρομφαία?
1: Η Ρομφαία τώρα έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα. Δεν το συναντάμε πάρα πολύ συχνά, mm-hmm, στην πολεμική εξάρτηση των προγόνων μας. Συνήθως έχουν μια σπίδα, έχουν το σπαθί. Και στον αναπαυόμενο, mm-hmm, Άρη έχει ένα σπαθί στη θήκη.
0: Α, μπράβο, βρίσκεται ναι, μέσα στη θήκη. Ναι.
1: Έχει δόρυ ψηλό, ναι, ή λόγχι ο ρωμαϊκός ο Άρης, ακόμη πιο ψηλό. Η Ρομφαία, ναι, έχει ένα ιδιαίτερο σχήμα τέλος πάντων. Και η αλήθεια είναι ότι και εγώ δεν τη συναντώ συχνά μέσα στις πηγές. Τώρα μου έκανε τύπωση εδώ που την αναφέρει.
2: Στο Google, άμα το κάνεις αναζήτηση, σε βγάζει την Εκκλησία της Ελλάδος.
0: Ναι,
1: ναι, σχετίζεται περισσότερο με.
0: Είναι ένα είδος.
1: Χριστιανική, ας το πούμε.
2: Σαν ένα ξύφος είναι λίγο. Με καμπύλες.
0: Με καμπύλες,
1: ναι. Έχει ένα πολύ ιδιαίτερο
0: για να μπαίνει
1: σχήμα.
0: Και
1: δεν ξέρω βέβαια
0: στο...
1: και αν αυτή η Ρομφαία.
2: Όχι, αυτό που βλέπω
1: εδώ,
2: τώρα εδώ δεν υπάρχει στο άγαλμα του Άρη, 100% είναι.
1: Γενικά δεν υπάρχει η Ρομφαία. Μου έκανε, ναι, και εμένα εντύπωση, ας πούμε, που το αναφέρει ο Αριανός. Όχι, δεν, ναι, υπάρχει.
0: Ουσιαστικά είναι ένα, από ό,τι κατάλαβα για τη Ρομφαία, είναι ένα σπαθί το οποίο είναι πολύ εύκολο να το γυρίσεις και να κάνεις μεγαλύτερη ζημιά. Δεν είναι ίσιο. Είναι λίγο κυρτό και το κάνεις, ας πούμε, πιο. Δηλαδή, σκοτώνεις τον άλλον πιο εύκολα, ενώ.
1: Ενδεχομένως, ναι.
0: Πιθανό.
1: Ενδεχομένως.
0: Ενδιαφέρον και αυτό ότι εμφανίστηκε εκεί και μετά στο χριστιανισμό. Για τα αφιερώματά του, τι του κάνανε προσφορές του Άρη στις διάφορες περιοχές και εποχές.
1: Κοίτα, τα ιερεία του είπαμε ότι είναι ο σκύλος, ο γήπας και ο πετινός.
0: Αυτά δεν τα κάνανε προσφορές, ήταν ιερά ζώα.
1: Ήτανε ιερά ζώα.
0: Δεν τα σκοτώνανε,
1: δεν τα σκοτώνανε.
0: Ας πούμε,
1: ναι. Το βασικό, το από τα άνθη ήταν η παπαρούνα.
0: Μερακλής ο φίλος.
1: Και από τα μέταλλα ήταν ο σίδηρος. Λόγω της, ναι, ανθεκτικότητας προφανώς.
0: Βοήθησε και ο ύφεστος λίγο, κάτι παίχτηκε μετά που τα βρήκανε και του φτιάξε κανένα σπαθί ή όχι?
1: Όχι.
0: Όχι.
2: Τα βρήκαν τελικά.
1: Δεν το έχω υπόψη μου.
0: Δεν τους έβαλαν οι θεοί να τα βρουν μετά από το γέλιο που ρίξανε για τον ύφεστο?
1: Δεν λέει κάτι ο μύθος γι' αυτό. Πάντως ήταν ανταγωνιστές, καθότι ο νόμιμος σύζυγος ο ένας, εραστής ο άλλος. Είπαμε πως αποκωδικοποιείται, ναι, αυτό στην ελληνική.
0: Και εγώ το έχω πάθει αυτό όταν γνώρισε ο άντρας μου το σε τον εραστή μου. Και μεγάλο πρόβλημα. Να το αποφεύγετε.
2: Κάτι η Ρομφαία λοιπόν είναι το δρεπάνι.
0: Α,
2: το
0: μπράβο, δρεπάνι.
1: Ναι. Αυτό είχα.
0: Καλά το
2: ευχαριστούμε, Κωνσταντίνε.
0: Μπράβο, ρε. Ότι είναι ένα γυρτό σπαθί.
1: Και λογικά πρέπει να είναι και πολύ ψηλό, αν δεν κάνω λάθος, αν είναι δρεπάνι.

0: Δηλαδή, αν θυμίζει το δρεπάνι που έχουμε στα χωράφια και τα στάχια, ας πούμε.
1: Εντάξει, κοίταξε, μικρή παρένθεση, πολύ άσχημο, αλλά με δρεπάνι σκοτώθηκε ο Άλκης. Δηλαδή, ήταν ένα έτσι, δεν ήταν σε σχήμα δρεπανιού, γιατί αυτό κάνει πάρα πολύ μεγάλο κακό. Σε σκοτώνει, δηλαδή, σου αιμορραγία φοβερή.
0: Τώρα δεν ξέρω για την χριστιανική ρομφαία, αν είναι το δρεπάνι. Έχω στο μυαλό μου ένα άλλο.
2: Αυτό που βρήκα εγώ τώρα στην αναζήτηση είναι σαν ένα ξυφίδιο.
1: Ναι, το οποίο... λίγο στραβό.
2: Είναι στην ευθεία, αλλά κάνει καμπύλη δεξιά, καμπύλη αριστερά. Δηλαδή είναι σαν ένας δρόμος ο οποίος είναι μεν βλέπεις ευθεία, αλλά δεν πας ευθεία.
0: Ναι.
2: Κάνει δεξιά, αριστερά. Σαν τους ελληνικούς δρόμους, ναι, που είναι στην επαρχία και
0: έχω
2: την ανευθεία.
0: Έχω την εντύπωση ότι στο χριστιανισμό η ρομφαία έχει έναν εντελώς διαφορετικό συμβολισμό, αλλά το λέω με επιφύλαξη.
1: Ωραία. Και αυτά τα ιερά ζώα. Η παπαρούνα τι σημαίνει, δεν την κόβανε, ας πούμε.
0: Όχι, την προσφέρανε.
1: Α, την προσφέρανε.
0: Όταν πήγαιναν δηλαδή.
1: Με, δεν μου λες
0: στους μετά. Δουμούς, ας πούμε, δίνανε και μια παπαρούνα.
1: Την καίγανε και όλα σαν μαλάκια.
2: Τι πράγμα.
1: Τι να πω. Εγώ είμαι πολύ περίεργη να δω τι έπαιρνε η άλλη με το μαντίο. Γιατί οι δελφοί δεν ξέρω τι γίνεται. Ανοίγουν και τα στόματα και οι καρδιές. Πολύ μου αρέσει το συνέδριο των δελφών κάθε χρόνο. Βγαίνουν και ειδήσεις. Δηλαδή κάτι παίζει εκεί πέρα. Δεν ξέρω με τα πετρώματα είναι, με τα παπαρούνες είναι. Δεν ξέρω. Και από τα χρώματα είπαμε είναι το κόκκινο.
2: Κόκκινο.
1: Το οποίο έχει να κάνει με το αίμα, φαντάζομαι, έτσι. Και με τη δύναμη. Ναι. Και με το πάθος όμως.
0: Τη ζωντάνια, τη ζωτικότητα θα έλεγα.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Και είναι συνήθως ένας μειώδης άντρας. Τον έχουμε δει και σε απεικονίσεις που είναι λίγο πιο αδύναμος, λίγο πιο κουρασμένος, λίγο πιο...
0: Κουρασμένος όχι. Είναι πάντα στιβαρός, μεγαλοπρεπής. Απλώς στην αρχαϊκή εποχή συνήθως έχει γέννη. Mm-hmm. Και έχει την πλήρη πολεμική εξάρτηση. Όσο προχωρούμε στην κλασική και την ελληνιστική εποχή, είναι αγένειος, έτσι είναι πιο όμορφος, ιδεαλιστικά όμορφος σε κάποιες περιπτώσεις. Να το
1: παράδειγμα, μετροσεξουαλ,
0: πούμε, της παράστασης που λέγαμε, ναι, προηγουμένως, ας πούμε, του αναπαυόμενου Άρη, που είναι
1: κούκλος, θεός.
0: Σαν τον Απόλλωνα, ας πούμε, ένα πράγμα. Είναι πολύ όμορφος, πραγματικά.
1: Ναι. Πολύ ενδιαφέρον.
0: Ο Άρης των ρωμαϊκών απεικονίσεων είναι λίγο διαφορετικός.
1: Και είναι και πιο γαλήνιος, έτσι. Είναι δηλαδή στιβαρός, πανέμορφος, πάντα νέος και γαλήνιος. Δεν έχει την αγριάδα, ας πούμε, των αρχαίων.
2: Μαζί με τα όπλα του.
1: Των κλασικών χρόνων, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Ειδικά που λίγο το εξελίξανε.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις.
2: Τι γύρισαν την παπαρούνα, ρωτάει.
0: Οι καλλιτεχνικές επιταγές, ας πούμε, στην κάθε εποχή αλλάζουνε.
2: Mm-hmm. Παρένθεση λίγο. Ένας φίλος εδώ, ο Βασίλης, μου στέλνει, ναι, μηνύματα. Εδώ. Παλιά συνθήματα, εμείς οι πενιντάριδες.
1: Ναι, ναι, ναι, για πες.
2: Δεν μπορώ να τα πω. Δεν είμαστε. Μας ακούνε πολύ
1: σκοτεινά.
2: Ναι, ναι. Με το Δία, με την Ήρα, με τον Άρη, με το τέτοιο. Απλά τα αναφέρω γιατί τα διαβάζω τόση ώρα και γελάω για να μην βλέπετε κι εσείς να γελάω σαν χαζό. Αυτοί που μας ακούνε καταλαβαίνουν τι θέλω να πω. Θα σας εξηγήσω μετά.
0: Κάτι κατάλαβα.
1: Και στο Pontifex Maximus είχαν τα όπλα του, το δόρυ του, την ασπίδα του, που άμα τρίζανε. Α, για πες. Στη Ρώμη τώρα μιλάμε.
0: Στη Ρώμη, ναι. Mm. Που είπαμε ότι ήταν η έδρα των βασιλιάδων, ναι, και μετά ήταν η έδρα του Pontifex Maximus, του αρχιερέα, ας το πούμε. Mm-hmm. Εκεί φυλάσσονταν τα ιερά δόρατα του Θεού, τα οποία θεωρούνταν έμψυχα, mm-hmm, έμψυχες οντότητες. Mm-hmm. Και όταν αυτά κινούνταν, για κάποιο λόγο, αυτό το θεωρούσαν κακό ιονό, ότι επίκειται ή μια καταστροφή, ένας πόλεμος.
1: Πριν από την Πομπή έχουν...
0: Και όταν ετοιμαζόταν για πόλεμο, mm-hmm, πήγαινε εκεί ο στρατηγός, ας το πούμε, στεκόταν απέναντί τους και έλεγε «Μάρς Αβίγγυλα», δηλαδή «Άρη Γρηγόρη», «Θέσουσε γρήγορση», δηλαδή.
1: «Άρη, έχει τον νου σου».
0: Πόλεμο, δηλαδή.
1: Ναι, πολύ ενδιαφέρον.
0: Και τώρα που ξαναθυμηθήκαμε τη Ρώμη, μου ήρθε στο μυαλό ότι εκτός από τον ιερέα του, τον Φλάμεν Μαρτιάλης, τον βασικό, ας πούμε, ιερέα του Θεού, υπήρχε και μια ομάδα άλλων ιερέων που ονομάζονταν, mm-hmm, Σαλίοι. Mm. Αυτοί λοιπόν ήταν ορχούμενοι ιερείς. Δηλαδή στην διάρκεια των μεγάλων γιορτών του Θεού, το Μάρτιο που είπαμε, έπαιρναν τις ασπίδες τους, και ρυθμικά στους δρόμους της πόλης γυρνούσαν και χόρευαν. Όχι όπως να είναι, είχαν ένα συγκεκριμένο ρυθμό από 3 βήματα.
1: Θα μας το μάθεις να το κάνουμε.
3: Στην κερκίδα. Φαντάζεσαι. Θα ήταν ωραίο.
0: Ναι, και αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από την ρωμαϊκή παράδοση. Εντάξει, εκεί ο Θεός είναι πυλώνας, νομίζω, του ρωμαϊκού κράτους.
1: Ναι, ναι. Νομίζω ότι είναι πιο σημαντικός και από το Δία ο Άρης, ή όχι, τα παραλέω.
0: Εντάξει, ναι. Είναι ένας πολύ σημαντικός Θεός. Και... δεν σημαίνει ότι για τους Έλληνες δεν ήταν σημαντικός Θεός.
2: Πώς
0: απλώς
2: δεν...
0: είχε μια διαφορετική σημαντικότερος
1: λειτουργία. Ναι, εντάξει, απλά ναι, δεν τον είχαν, τον φοβόντουσαν. Τον φοβόντουσαν. Δεν είχαν την εξοικείωση ή δεν ήθελαν. Λογικό είναι, πρέπει να είσαι ανδρείος για να αγκαλιάσεις την ανδρεία. Πρέπει να είσαι ατρόμητος για να μπορείς να κουμαντάρεις αυτή την άγρια ενέργεια, την άγρια χαρά, την ατελείωτη, το ατελείωτο υπομανιακό επεισόδιο, ας πούμε.
0: Το έθεσες με ψυχιατρικούς όρους, αλλά νομίζω είσαι πολύ εύστοχη.
1: Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, καθόλου κακό αυτή.
2: Παράνοια, παράνοια, μαζί σου Αργιανάρα στα ουράνια.
1: Άνα, γεια σου. Είδες και τα συνθήματά μας είναι, θα μπορούσαν να γίνουν και αρχαιοελληνικοί ύμνοι ή να προέρχονται από εκεί για να μην το ξέρουμε, έτσι. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον, αλλά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Τώρα κάποια άλλα επίθετα που του επιδίδονται, που του αποδίδονται, ας πούμε, του εκδικητή.
0: Α, στην ρωμαϊκή, ναι, εντάξει. Ο Ούλτορ.
1: Ναι. Δηλαδή, είναι μέσα από την εκδίκηση έχει και η δικαιοσύνη.
0: Εντάξει, κοίτα να δεις, ένα πολεμικό.
1: Δεν έχουν δηλαδή το ότι τα συμφιλιώνουμε, τα συγχωράμε και όλα
0: σε
1: περασμένα under
0: κράτος,
1: the water. Πρέπει να εκδικηθούμε για να έρθει.
0: Ο Θεός εκδικείται. Mm-hmm. Εκδικείται πρωτίστως στους τους αντιπάλους. Τον αποκαλούν επίσης Πάτερ.
1: Wow.
0: Πατρός Θεός, έτσι. Vigilans, που σημαίνει άγρυπνος φύλακας, είτε του στρατοπέδου είτε της πόλης. Βίκτορ.
1: Θεός, νικητής, νικητής.
0: Αυτός που εξασφαλίζει τη νίκη. Γκράντιβους. Γκράντιβους ήταν και το μικρό σπαθί του.
1: Γκράντιβους, δι.
0: Ο προελάβνων.
1: Α, προελάβνων.
0: Τα βασικά.
1: Και για τις γιορτές του βλέπω τα γενέθλιά του είναι πρώτη του μηνός.
0: Τα ματρονάλια.
1: Και μετά πρώτη Μαρτίου.
0: Το Μάρτιο γίνονται έτσι πολλές γιορτές. Τα Εκουήρια που ήταν υποδρομίες προς τιμήν του. Το Αγκόνιου.
1: Μέσα Μαρτίου αυτό, έτσι.
0: Ναι, ναι, γύρω στα μέσα Μαρτίου. Την πενθήμερη ορτή της
1: το Αγκόνιουμ τι ήτανε, αγώνες προς τη μύτου.
0: Αγώνες, ναι, ήταν αγώνες, όλοι αυτοί ήταν αγώνες.
1: Από αγώνιο, αυτούς τους άνες παλεύουν γυμνοί. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει. Επειδή έχω τάξει στον Κώστα ότι θα μιλήσουμε για οικουμενικά, λέω, αφού δεν προλαβαίνω να κάνω μια εκπομπή μόνο για οικουμενικά, να τα βάλουμε.
0: Νομίζω ότι αρχίσει να λειτουργεί ο Άρης.
1: Είμαι ποζέστη τώρα.
0: Α,
1: σε παρακαλώ, η ΕΠΟ μακριά μας. Και αυτοί οι αγώνες, ξέρω, σαν τους Ολυμπιακούς, ας πούμε, αγώνες.
0: Κοίτα, ήταν
1: σαν...
0: οι γιορτές.
1: Είχαν συγκεκριμένα.
0: Εντάξει, κάθε γιορτή τώρα μπορεί να έχει και συγκεκριμένα δεδομένα. Ας πούμε, mm-hmm. Συνήθως κάνανε αθλητικούς αγώνες. Κάνανε, ξέρω εγώ, πώς το πω, εικονικές μάχες μεταξύ τους.
1: Πάντως δεν σκοτωνόντουσαν μεταξύ τους στον υπόδρομο, έτσι, εντάξει. Αυτά είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο, τα θανατικά.
0: Κάνανε πομπές, κάνανε θυσίες, υμνολογίες. Ό,τι τέλος πάντων γίνονταν και στην ελληνική παράδοση. Φυσικά, εντάξει, κάθε γιορτή είχε ξεχωριστά.
1: Και νομίζω η πιο μεγάλη γιορτή του Μαρτίου ήταν η πενθήμερη ησημερία, η οποία συχνά πέφτηκε μαζί με τα γενέθλια του δικού μας.
2: Είχε και όργια.
1: Δεν ξέρω, αλλά ήταν μεγάλη γιορτή, έτσι δεν είναι η σημερία.
0: Και με ποιον συνεορταζόταν?
1: Μην πεις με την Αθηνά.
0: Ναι.
1: Όχι ρε φίλε. Και ακόμα.
2: Εμείς μαζί πρώτη... δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε ρε φίλε με αυτούς.
0: Είναι μια τόσο στενή σχέση, ρε παιδί μου, που είναι, ξέρεις.
2: Να μην ξεχνάμε.
0: Αλληλεπιδρά ο ένας με τον άλλο.
2: Ο φίλος ο Πασχάλης μας λέει να μην ξεχνάμε και αυτό τον Άρη.
1: Τον Άρη Βελουχιώτης.
2: Τον οποίο δεν το λέγανε Άρη.
1: Α, σοβαρά, πώς τον λέγανε το κανονικό του?
2: Θανάσης Κλάρας.
0: Ναι, ναι.
1: Α, ναι.
2: Το Άρης ήταν, το κόλλησαν από δίπλα. Για ευνόητους λόγους προφανώς, έτσι.
0: Ναι, ναι. Ναι. Το όνομά του ήταν Κλάρας.
2: Και να ξέρετε κάτι, αφού πιάσαμε και ιστορία και τέτοιο. Να ξέρετε ότι υπήρχαν πάρα πολλά σωματεία στην Ελλάδα τα οποία ιδρύθηκαν την περίοδο από το 1915-16 και μετά. Αθλητικά σωματεία, ναι, σε όλη την Ελλάδα τα, ναι, οποία είχαν το όνομα Άρης.
1: Ναι. Υπάρχουν πάρα πολλά.
2: Λοιπόν, και κάποια ακόμα στιγμή θα φέρουμε στην εκπομπή μας και τον άνθρωπο ο οποίος τα μαζεύει τώρα όλα αυτά τα σωματεία για να ενωθούν, να είναι κοντά στο σύλλογο, γιατί υπάρχουν ακόμα πάρα πολλά, είναι κοντά στα 50. Ήταν λοιπόν γύρω στα 120 σωματεία πριν από 15-20 χρόνια που φέραν το όνομα Άρης και ήταν ενεργά. Αυτά τα σωματεία ήταν πενταπλάσια. Αλλά τι έγινε? Παράδειγμα, στο Θεσπρωτικό Πρεβέζης, που είναι το χωριό του Πεθερού μου, ναι, εκεί που πάμε για Πάσχα, για Χριστούγεννα και...
1: Και για να μαλώνετε για τα πολιτικά.
2: Λοιπόν, η ομάδα του χωριού λέγεται Κεραυνός.
1: Έλα ρε.
2: Η ομάδα του χωριού μετονομάστηκε σε Κεραυνός. Η ομάδα λεγόταν Άρης. Έχει ιδρυθεί το 1920-25, κάπου εκεί.
1: Και γιατί άλλαξε όνομα?
2: Λόγω του καθεστώτος. Οι ομάδες όλες αυτές παίρνανε το όνομα Άρης, γιατί τότε ο Άρης πήρε το 28 το πρωτάθλημα, το 32 το πρωτάθλημα. Ήταν η μεγάλη ομάδα στην Ελλάδα τότε, η οποία έπαιρνε τα πρωταθλήματα, και οι ομάδες των χωριών, των μικρών πόλεων, επέλεγαν το όνομα Άρης. Όπως επέλεγαν αργότερα το όνομα Ολυμπιακός, επέλεγαν το όνομα Άρης.
1: Μόνο που ο μετά Άρης τον Εμφύλιο πόλεμο. Και πιο πριν ήταν και ενάντια, σαν καταστατικό.
2: Μετά όμως
1: στα πογκρόμ, στο ρατσισμό στους Εβραίους.
2: Αυτά στην επαρχία
1: 3,
2: δεν τα ξέρανε. Αυτά. Α, στην επαρχία, όταν επιλέγανε πώς θα τη βγάλουμε την ομάδα, όπως εμείς πιτσιρικάδες λέγαμε Δυναμό, ας πούμε, λέγανε θα τη βγάλουμε Άρης, γιατί ο Άρης ήταν η μεγάλη ομάδα. Εκείνη την περίοδο που έπαιρνε τα πρωταθλήματα, που σάρωνε, που έκανε, που... με τους τρελούς που ταξίδευαν από τότε, κάνανε εκστρατείες. Λοιπόν, μετά τον Εμφύλιο, λόγω του Βελουχιώτη, είναι πάρα πολλές οι ομάδες που υποχρεώθηκαν σε αλλαγή του ονόματος.
1: Όχι ρε,
2: ναι,
1: φίλε.
2: Υποχρεώθηκαν σε αλλαγή λόγω του καθεστώτος, γιατί τη συνδέανε με τον κομμουνισμό, με την αριστερά, με τέτοια πράγματα.
1: Δηλαδή άλλος Άρης δεν υπήρχε, μόνο ο Βελουχιώτης τότε, έτσι.
2: Ο Άρης ο Βελουχιώτης ήταν ένα σύμβολο, ρε παιδί μου, για μια ομάδα, για ένα μεγάλο ποσοστό ανθρώπων.
1: Άρα
2: ανθρώπου.
1: Δηλαδή στην επόμενη κυβέρνηση θα πρέπει να αλλάξουν όνομα όλα τα παιδιά που τα λένε Κυριάκο.
2: Όχι, για να καταλάβεις τον παραλογισμό που υπάρχει. Μια ομάδα η οποία ιδρύθηκε το 25, ναι, το 30... Ναι. Της αλλάξαν το όνομα γιατί τη συνδέσανε με έναν άνθρωπο ο οποίος πρωταγωνίστησε στα πράγματα της χώρας το 45. Ναι. Καταλαβαίνεις τον παραλογισμό που έχουμε ζήσει σε αυτή τη χώρα?
1: Έχουμε ζήσει πολύ παραλογισμό. Άνθρωποι από τους απαγορεύτηκε να μιλάνε τη γλώσσα τους. Φαντάζομαι και με τα αρχαία κάπως έγινε, έτσι. Δηλαδή πώς εξελίχθηκαν σε αυτό που έχουμε τώρα. Κάποια στιγμή θα πρέπει να ήταν και δύσκολο να τα μελετάς, να τα...
2: Τα αρχαία ελληνικά δεν ξέρω.
1: Τα ελληνικά γενικότερα, ας πούμε, έτσι. Και ναι, ο πάντοτε αυτός έγραφε. Καλά, δεν μιλάμε τώρα για τις γηγενείς γλώσσες εδώ της Ελλάδας, το πιο λαλιές που έχουν πέσει στα τάρταρα. Εκτός από μία που την έχουμε στην Εύβοια και κελαϊδάμε και, yeah, και καταλαβαινόμαστε. Στην Εύβοια και νομίζω και στη Σικελία υπάρχει αυτή η ντοπιο λαλιά, που οι άνθρωποι μιλάνε με εκτιτιβίσματα.
2: Σοβαρά μιλάς, δεν έχω ιδέα.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι ζούσαν πολύ στα βουνά, με ζώα κλπ. Και ήταν πολύ μακριό ένας από τον άλλον για να συνεννοηθούν. Τιτιβίζανε με έναν ειδικό τρόπο, γιατί το τιτίβισμα του πουλιού, ας πούμε, φτάνει πολύ πιο μακριά ο ήχος από το «Ε, Γιάννη, τι να κάνεις, θα το βγάλω, να κι ας μείνει έγκυος η τουρίστρια». Αν το λέγανε τιτιβιστά...
2: Πολύ καλοκαίρις έχει πιάσει εσένα.
1: Αν το λέγανε τιτιβιστά θα ήταν αλλιώς. Ναι, δεν ξέρω, φίλε. Ο Κυρκός σας φταίει, να ξέρεις. Ο Ωραία, ωραία, πάρα πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά που μας είπες, Αφροδίτη, Ελένη Αφροδίτη Ξάνθη.
0: Ελένη Αντιγόνη.
2: Αντιγόνη.
1: Ελένη Αντιγόνη, Αφροδίτη. Α,
0: εντάξει, αναφέραμε την Αφροδίτη.
2: Είσαι
0: ενηρασμένη.
2: Και... ναι, ναι.
1: Κάτι λέει Αφροδίτη για μένα. Μπορεί να είναι και καλό, ποιος ξέρει, έτσι. Σου λέει μπράβο, ρε κορίτσι μου, επιτέλους βρήθηκε η γλώσσα σου και μιλάς για το σεξ. Τόσο καιρό σε περιμέναμε. Οπότε, ναι.
0: Πάντως, στην σύγχρονη λατρευτική πρακτική, ο Άρης τιμάται στη γιορτή των Ηρακλείων και έχει γραφτεί και ένας πολύ ωραίος πεάνας προς τιμή του, από τον Αείμνηστο Βλάση Ρασιά, τον Μνήμονα.
1: Και ο οποίος θα αναφέρουμε ότι είναι ένας από τους ανθρώπους που όχι απλώς αναδίωσαν την αρχαία ελληνική θρησκεία, αλλά και βοήθησαν στην επίσημη αναγνώριση της. Αυτή τη στιγμή η εθνική ελληνική θρησκεία είναι αναγνωρισμένη από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων. Οι άνθρωποι που την ακολουθούν κάνουν τις τελετές τους. Νομίζω και σε μνημεία τους δίνεται η άδεια σε αρχαίους ναούς να κάνουν τελετές ή δυσκολάκι. Με ενδώνει, θα φύγει, θα περάσει.
0: Όχι, είναι αναγνωρισμένοι ως γνωστοί κατά το Σύνταγμα θρησκεία.
1: Και δεν μπορούν να κάνουν, ρε φίλε, όμως τους βωμούς τους αρχαίους, τις τελετές τους οι άνθρωποι.
0: Υπάρχουν τόσες πολλές προϋποθέσεις προκειμένου να δοθεί μια άδεια που το καθιστά ανέφικτο. Είναι σαν να σου δίνει από τη μια το δικαίωμα και από την άλλη να στο παίρνει.
1: Ναι, ναι.
0: Πάντως,
1: όπως είναι με τους ευτήριους οίκους και την πολεοδομία. Πιο εύκολο να βγάλεις άδεια για νυχτερινό κέντρο παρά για ευτήριο οίκο.
0: Σε εμάς το λες. Πάντως εμείς έχουμε άδεια αδειοδοτημένο, δηλαδή επίσημο ευτήριο οίκο στην Αθήνα. Εκεί γίνεται η επίσημη δημόσια λατρεία. Εκεί γίνονται επίσης ονοματοδοσίες και γάμοι οι οποίοι έχουν πλήρη νομική ισχύ, δηλαδή μετεγράφονται μετά στο.
1: Να παντρευτούμε αρχαιοελληνικά. Να, ένας λόγος να ξαναπαντρευτώ.
0: Και επίσης μπορούμε να κάνουμε και αλλαγή θρησκεύματος όσοι το επιθυμούμε, με έναν πολύ έτσι απλό τρόπο.
1: Στο ληξιαρχείο δεν γίνεται αυτό.
0: Ναι, στο ληξιαρχείο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Με ένα πολύ απλό τρόπο. Εντάξει, ήταν ένα πολύ σημαντικό βήμα και ο Βλάσης ήταν από τους πρώτους, τους συνεργάτες του, έτσι, που αγωνίστηκε.
1: Και είχε γράψει και πολλά βιβλία ο Ρασιάς.
0: Ναι, ναι,
1: νομίζω
0: ναι.
1: Και με τον Επίκουρο είχε ασχοληθεί ή όχι. Γιατί υπάρχει και μια ολόκληρη ομάδα που ασχολούνται με τη φιλοσοφία του Επίκουρου αυτή τη στιγμή. Φιλοσοφία, όχι η θρησκεία. Δεν είσαι σίγουρη.
0: Νομίζω πως όχι.
1: Όχι, εντάξει.
0: Μάλλον
1: να...
0: τον μπερδεύεις
1: τον
0: με κάτι
1: μπέρδεψα,
0: άλλο.
1: Τον μπέρδεψα,
0: τον
1: μπέρδεψα.
0: Με κάτι άλλο. Δεν θυμάμαι κάποιο τέτοιο βιβλίο του Βλάση για τον Επίκουρο. Ναι. Σχεδιμένα. Έχει γράψει όμως πολλά βιβλία. Ήταν ο ιδρυτής του φορέα της.
1: Και φαντάζομαι έχει κάνει και πάρα πολύ έρευνα για να αναβιώσει, γιατί πάρα πολλά μνημεία καταστράφηκαν. Δεν ξεχάσω ποτέ εκείνη την γελιογραφία, παύλα εικόνα με τους παπάδες να καταστρέφουν τον Παρθενώνα, ας πούμε.
0: Του Γαβρά, λες το βίντεο.
1: Το βίντεο του Γαβρά ήταν, ναι, μπορεί, ναι.
0: Που είχε παίξει τότε πολύ, ας πούμε, και είχε ξεσηκωθεί έτσι μεγάλη αντίδραση.
1: Εντάξει, όμως, παιδιά, έτσι γίνεται. Ναι. Ήρθαν οι μουσουλμάνοι, κατέστησαν τα χριστιανικά. Ναι. Οι χριστιανοί πιο πριν κατέστησαν τα αρχαιοελληνικά. Τώρα ήρθε το χρήμα, τα καταστρέφει όλα.
0: Δυστυχώς. Το θέμα όμως είναι ότι δεν πρέπει να γίνεται.
1: Ναι, πρέπει να διατηρηθεί.
0: Δηλαδή, δεν μπορεί δηλαδή, να μεγάλη... επειδή συμβαίνει, πρέπει να το αποδεχτούμε κιόλας.
1: Μεγάλη υπόθεση να καταφέρεις να διατηρήσεις τη μνήμη για τις επόμενες γενιές. Οπότε αυτό που έχει κάνει ο Βλάσης και εσύ και άλλοι συγγραφείς, επιστήμονες που ψάχνουν να βρουν και μας δίνουν κωδικοποιημένη αυτή τη γνώση, να την περάσουμε και εμείς τα παιδιά μας και σε επόμενες γενιές, πολύ σημαντικό, γιατί είναι ένα κομμάτι της ιστορίας μας, του DNA μας, που θα έλεγε ο Αντώνης Σαμαράς. Γενικά είναι κομμάτι του τόπου μας. Και εγώ προσωπικά πιστεύω ότι καμιά θρησκεία δεν πεθαίνει πραγματικά ποτέ, έτσι. Απλά κοιμάται. Και αν μπορείς να βρεις έναν τρόπο να την ξαναξυπνήσεις έστω και για λίγο, μπορείς να κάνεις καλό σε κάποιους ανθρώπους που αλλιώς δεν θα ασχολούντουσαν με κάτι που να τους βελτιώσει ως άτομα. Έτσι, γιατί αυτό δεν κάνουν και οι θρησκείες και η αρχαία ελληνική
0: ότι
1: θρησκεία.
0: Ότι είναι η χορδή στον άνθρωπο που θα χτυπήσει, αν χτυπήσει, αλλά άμα χτυπήσει σημαίνει ότι έχει ξυπνήσει. Και... αρχίζει να βλέπει τα πράγματα έτσι με έναν διαφορετικό τρόπο, από μια διαφορετική οπτική γωνία.
1: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να σας πω αυτά τα λίγα πράγματα για τον Άρη.
2: Και εμείς ευχαριστούμε για όλα αυτά που μας έμαθες.
0: Ναι. Και ενδιαφέροντα.
1: Ναι, πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέροντα.
0: Και να κέντρισαν και έτσι τον
1: χρειαζόμασταν εμείς οι Αριανοί.
0: Ξανασκεφτούν κάποια πράγματα με διαφορετικό
1: πάντοτε
0: τρόπο.
1: Πάντοτε λέγαμε, εγώ δηλαδή το έλεγα, εγώ ρε παιδί μου είμαι Άρης, γιατί το Άρης σημαίνει κάτι, δεν είναι αρχικά, δεν είναι ξέρω εγώ το πονίμιο, είναι Θεός. Αλλά πίσω από αυτό δεν είχα τη γνώση του τι, πώς γεννήθηκε, πώς μεγαλούργησε. Και μια και μιλάμε ότι γεννήθηκε στη Θράκη, πρέπει να το πω ότι δεν είναι τυχαίο, κατά τη γνώμη μου, ότι και τα ορφικά μυστήρια, ναι, και η λατρεία του Διόνυσου, πάλι ανταγωνιστικά μεταξύ τους, γεννήθηκαν στη Θράκη. Η Θράκη πρέπει να είναι ένας τόπος πάρα πολύ ιδιαίτερος, επειδή είναι και ανάμεσα στις Ηπείρους. Επειδή δεν ξέρω.
0: Εντάξει, έχει δεχτεί βέβαια και πολλές ελληνικές επιρροές, ναι, από τις πόλεις ενώτης, ναι, υπόλοιπης χώρας. Ναι, οι Θράκες ήταν έτσι ένας μυστηριακός, ας πούμε, λαός.
1: Εγώ από εκεί έχω καταγωγή, από την Ανατολική Θράκη. Ναι, ναι, ναι, ο παππούς μου.
0: Και από την Ανατολική και όλα.
1: Ναι, ναι, εκεί η γειτονιά. Μπορεί εκεί που πέρασε ο παππούς μου να είχε γίνει καμιά τελετή για τον Άργη, να μην το πήρε χαμπάρι.
0: Μπορεί.
1: Γι' αυτό έγινε Αριανή εγώ, έτσι μου το πέρασε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
1: Μη μας λες τι ομάδα είσαι, γιατί ξέρουμε ότι δεν μπορείς παρά να είσαι Άρης.
2: Διάλειμμα και συνεχίζουμε για την αποφώνηση.

0: Μετά από αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή που είχαμε και όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, θα περιμένετε λίγο στη γραμμή όποιος είναι. Θέλω να κάνω και εγώ μια αναφορά στο ζήτημα του ύμνου του Άρη. Mm-hmm. Αυτό που παίζει πίσω χαλί, mm-hmm. αυτό είναι ο ύμνος του Άρη που γράφτηκε από τους ιδρυτές του Άρη. Mm-hmm. Είναι ο ύμνος που έχει συνοδεύσει τους τίτλους, τα τρία πρωταθλήματα του ποδοσφαίρου. Είναι ο ύμνος με τον οποίο μεγάλωσαν οι παππούδες μας, οι μπαμπάδες μας. Είναι ο πραγματικός ύμνος του Άρη. Και πρέπει να τον μάθουμε, πρέπει να τον ξέρουμε όλοι.
1: Το ξέρουμε, δεν τον ξέρουμε.
0: Όχι, δεν τον ξέρουμε. Όχι, δεν τον ξέρουμε.
1: Τι,
0: και δυστυχώς όσοι τον τραγουδάμε αυτό τον ύμνο στο γήπεδο, είμαστε και δακτυλοδεικτούμενοι. Είμαστε γραφικοί. Δεν πειράζει όμως, επειδή εμείς...
1: Εγώ δεν το ένιωσα ποτέ.
0: Επειδή αυτός ο ύμνος, αυτά τα λόγια, αυτή η ψυχή που βγάζει αυτό το τραγούδι, αυτός ο ύμνος ο πραγματικός, δεν έχει καμία σχέση με αυτό που παίζεται και με αυτό που κάποιοι επιχείρησαν και το έκαναν μόδα και το επέβαλαν. Ένα τραγούδι το οποίο δεν θέλω να... Είναι ντροπιαστικό που παίζεται αυτό το τραγούδι το συγκεκριμένο.
1: Γιατί?
0: Διότι δεν έχει γραφτεί μόνο για τον Άρη. Διότι άμα πατήσεις όνομα άλλης ομάδας με αυτό το... Με αυτόν τον καλλιτέχνη, ως χωρέστον τον άνθρωπο.
1: Έλα ρε.
0: Βέβαια, αυτό το τραγούδι γράφτηκε και για άλλη ομάδα. Τώρα μιλάμε ότι έχουμε αυτό τον ύμνο που το φτιάξανε οι άνθρωποι που φτιάξαν τον Άρη.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται με εκείνο με τον μπουζουκό τράγουδο, όπως το λέει και ο φίλος.
1: Ναι,
0: δεν γίνεται, ρε παιδιά, πώς να το κάνουμε. Δεν γίνεται επειδή δεν είναι της μόδας, επειδή είναι ύμνος από μια άλλη εποχή. Αλλά αυτή είναι η ιστορία του Άρη. Αυτός ο ύμνος
1: είναι.
0: Εκεί
1: ο εθνικός ύμνος.
0: Ο Μπαρού, αυτό τον
1: είναι,
0: ύμνο έλεγε όταν έπαιζε ο Αυτοκράτορας.
1: Ναι.
0: Στην Ισπανία βλέπεις να ξεκινάνε τα παιχνίδια που μπαίνουν οι ομάδες και παίζουν ύμνους τέτοιους, οι οποίοι είναι από το 1900, γιατί έχουν και πιο παλιές ομάδες.
1: Τι ωραίο. Και έχει και εμβατήριο.
0: Κατανοώ,
1: δηλαδή,
0: το γεγονός ότι ο κόσμος...
1: Είναι λίγο εμβατηριακή.
0: Ναι, είναι έχει μέσα την ιαρχή, έχει μέσα την ορμή, έχει μέσα πολλά στοιχεία του Άρη αυτός ο ύμνος. Ναι. Και έχει και τρία πρωταθλήματα. Έχει τρία πρωταθλήματα ποδοσφαίρου, έχει τέσσερα πρωταθλήματα στο πόλο, έχει το πρώτο πρωτάθλημα του μπάσκετ, έχει τη μεγάλη αυτοκρατορία. Αυτός τα έχει. Τώρα, εγώ κατανοώ και δεν κατηγορώ τον κόσμο γιατί έγινε κάποια στιγμή μόδα κάτι άλλο και το περάσανε και το ξέρουν οι περισσότεροι. Αλλά μάθετε και αυτό.
1: Εμένα δεν ξέρω, εγώ μου αρέσει το Άρης, ωραίο το χόρτο είναι, ωραίο.
0: Λοιπόν,
1: τώρα το χώρο του γηπέδου.
0: Θα πάμε λίγο στα μηνύματα τα οποία ερχόντουσαν.
1: Μη μου πούνε τίποτα, μου κάνουν κανένα βάρο που με κάνουν βάρο.
0: Θα πάμε στα μηνύματα τα οποία ήρθαν όση ώρα είχαμε εκπομπή. Από τον Νόντι κάτι για την Παπαρούνα έγραψε.
1: Για πες.
0: Εξού λέει και το γίνε Άρης να γουστάρει.
1: Ωραία.
0: Ο Πασχάλης είναι που μας έστειλε τον Άρη. Ο Βασίλης λέει γι' αυτό και η Ρώμα προσκύνησε. Εκείνη την ώρα λέγατε για τη Ρώμη και τον Άρη, με τη σχέση που έχει με τη Ρώμη. Γι' αυτό και η Ρώμα προσκύνησε.
1: Σωστό, πολύ καλό.
0: Λοιπόν, ο Αλέξανδρος που ακολουθεί μας λέει ο ύμνος είναι ένας, αλλά το έρμο του μπουζούκι τι σου φταίει, σαν το μεταξά ακούστηκες. Όχι φίλε Αλέξανδρε, εδώ έχω μεγάλο θέμα.
1: Τι είχε πρόβλημα μεταξά με το μπουζούκι?
0: Όχι, εγώ ακούστηκα σαν το μεταξά, έτσι όπως τα έλεγα.
1: Το
0: συγκεκριμένο
1: έκανε...
0: θα σου στείλω σε μήνυμα φίλε Αλέξανδρε κάτι να ακούσεις και πίστεψέ με, δεν θα θες να ξαναακούσεις το τραγούδι, το μπουζουκοτράγουδο.
1: Και μπορεί αυτό που θα ακούσει να το παίξει και στην εκπομπή του, έχει κακές λέξεις.
0: Μπορεί να το παίξει.
1: Α, ωραία,
0: ναι, όχι, εγώ θα το στείλω για να το ακούσει ο ίδιος. Είναι κάτι που δεν θέλω να το διαφημίσω. Mm-hmm. Δεν θέλω ρε παιδί μου, το θεωρώ προσβλητικό. Όπως να ξέρετε, επειδή κυκλοφορεί ένα εφημεριδάκι πολιτικής παράταξης που αναφέρει ότι πριν από 12 χρόνια έγινε και πρόταση για την εξαγορά του Άρη και τα σχετικά.
1: Ποια πολιτική παράταξη?
0: Δεν χρειάζεται, άμα πάρει έκταση θα το συζητήσουμε. Γιατί
1: ότι
0: έχει
1: πήγε να μας εξαγοράσει,
0: να μας αγοράσει, να μας
1: πολιτική
0: αγοράσει.
1: Παράταξη.
0: Όχι, όχι, επιχειρηματικά πήγε να μας αγοράσει κάποιος και ότι τον διώξαμε. Ναι, μη φάτε, θα είμαστε εδώ. Αν προκύψει το θέμα, θα σας απαντήσουμε. Είναι κάτι το οποίο δεν αξίζει να ασχολούμαστε όμως. Απλά το αναφέρω γιατί ενδεχομένως να παίξει τις επόμενες μέρες.
1: Γενικώς παίζει πολύ το θέμα επενδυτής, επενδυτής, ξεπενδυτής.
0: Κοίταξε, αυτά τα θέματα, επειδή εγώ πέρασα από τη διοίκηση του Άρη, ξέρεις πόσοι ήρθανε τότε?
1: Πόσοι, κανένας?
0: Όχι, ήρθανε.
1: Α, ήρθανε. Και τι θέλανε?
0: Όταν έφτανε το ζητούμενο στο κοκό.
1: Να δώσουν κανένα χρέος.
0: Έλα, δώσε κάτι, δείξε.
1: Δηλαδή,
0: όχι ενδιαφέρομαι. Ναι. Όχι δώσ' μου αυτό το στοιχείο και το άλλο το στοιχείο. Εγώ θα στα δώσω τα στοιχεία. Δεν χρειάζεται αυτά. Εγώ είμαι δίκης στον Άρη.
1: Αυτή μπορεί να κάνει και κατασκοπία δηλαδή αυτή.
0: Δεν ξέρω τι ήταν. Κοίταξε, εγώ είμαι δίκης στον Άρη. Έρχεσαι και μου ζητάς. Σου λέω, είμαι ο πρόεδρος του Άρη και σου λέω, αδερφέ, έχω αυτές τις υποχρεώσεις. Όχι αυτής μία, δύο, τρεις. Στην Ελεάνα, στον Πάνο, στον Πέτρο, ναι, στον Γιώργο, στον Αλέξανδρο. Έχω αυτές τις υποχρεώσεις.
1: Καταρχάς, υποχρεώσεις απέναντι στο κράτος.
0: Λοιπόν, άμα σου λέω ψέματα, έλα εδώ, έλα να προχωρήσουμε, έλα να κάνουμε το συμφωνητικό, έλα να κάνουμε τη ρήτρα της εμπιστευτικότητας, τα πάντα, και να τα δούμε όλα. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Και όλοι κάνανε. Πολλοί φεύγανε.
1: Άρα απλώς ήθελαν να ξέρουν.
0: Δεν ξέρω τι θέλανε. Πάντως εντάξει, το συγκεκριμένο το θέμα. Ο Μεταξάς λέει κυνηγούσε το Λεσαλέ το Μπουζούκι, γι' αυτό μου το έγραψε ο Αλέξανδρος.
1: Α, δεν του άρεσε το Μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Α, τώρα μ' άρεσε το Μπουζούκι που το είπε.
0: Και εμένα μ' άρεσε το Μπουζούκι, ρε. Θαμώνα στα Μπουζούκια είμαι. Το τραγούδι που πλασάρεται σαν ύμνος του Άρη, ναι, δεν μ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Ρίσκε καταρχάς... της καρδιά και στη δυνατή όρμη σου.
1: Α, ναι, για σπέστα,
0: σε παρακαλώ,
1: ρε,
0: τώρα. Προσέξτε λίγο το στίχο, ρε παιδιά. Ναι. Δηλαδή δεν είναι τίποτα. Μπες και γράψε στίχη ύμνου Άρη, ρε παιδί μου. Μπες να δεις τι γράφουνε.
1: Και πόσο ταιριάζει με αυτά που μας έλεγε πριν.
0: Όλη την ώρα, ρε εσύ, Ελεάνα, όση ώρα μιλούσε
1: η Ελένη
0: Αντιγόνη, όση ώρα μιλούσε, τον έβαλα 4 φορές τον ύμνο να παίζει,
1: ναι,
0: από πίσω.
1: Ναι,
0: γιατί μου βγαίνε.
1: Ναι.
0: Μου έβγαινε. Είναι δηλαδή, είναι η ιστορία μας αυτό το πράγμα. Δεν είναι τυχαίο. Ούτε
1: εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και η μελωδία του που είναι σαν στρατιωτικό εμβατήριο, φίλε. Τόσο πολύ.
0: Είναι
1: τόσο πολύ ταιριάζει.
0: Και κάποια στιγμή θα επανέλθει εκεί που πρέπει. Το μπάσκετ ήδη είναι. Στο μπάσκετ παίζει μόνο αυτό.
1: Α, ωραία.
0: Στο μπάσκετ παίζει μόνο αυτό.
1: Ο Τσιάος και αλλιώς αγάπη μου δίνει το ρυθμό πια. Να είναι καλά το παιδί.
0: Λοιπόν, έχω τη γραμμή, την ξεχάσαμε. Είναι ακόμα στη γραμμή ο φίλος. Την ξεχάσαμε, φίλε, συγγνώμη. Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε κιόλας. Κάτσε να δούμε. Ναι.
2: Με συγχωρείτε.
0: Ναι, ναι.
2: Καλησπέρα, Στράτο.
0: Γεια σας.
1: Γεια σου, Στράτο.
2: Λοιπόν, είσαστε καταπληκτικοί απόψε αυτά που κάνατε, που μας κάνατε να τα ακούσουμε. Και για τον ύμνο.
0: Ναι.
2: Ο ύμνος είναι, πώς είναι ο εθνικός ύμνος της Ελλάδας? Είναι το ίδιο πράγμα και του Άρη.
1: Ναι.
0: Ακριβώς.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, η Ελεάνα είναι Θρακιώτισσα, Ανατολική Θράκη.
1: Ναι, Ανατολική Θράκη. Ο παππούς μου 2 φορές ήταν πρόσφυγας. 40 εκκλησίες Ανατολικής Θράκης ήταν η τελευταία του στάση και πριν έρθει στην ελληνική μεριά, ας πούμε, της Θράκης, όπου εκεί έμεινε στον Πολύσιτο της Ξάνθης για αρκετά χρόνια.
2: Λοιπόν, και εμένα ο παππούς, καλυπολίτες από την Καλύπολη της Ανατολικής Θράκης. Έχετε πάει καθόλου από εκεί?
1: Δεν, έχω πάει η Θράκη φυσικά, αλλά όχι σε μικρά χωριά, στις πόλεις, ας πούμε.
2: Η Καλύπολη είναι η πρωτεύουσα της Ανατολικής Θράκης.
1: Εννοείς πέρα από την Ελληνική Θράκη? Όχι, δεν έχω πάει. Δεν έχω πάει, δυστυχώς.
2: Όχι, μέσα στην Τουρκία, από τον Εύρο και ύστερα.
1: Δεν έχω πάει. Τουρκία δεν ξέρω.
2: Από εκεί είναι ο παππούς μου. Είναι από τη Χερσόνησο της Καλύπολης. Δίπλα είναι η Αιγός ποταμή που ο Λύσανδρος κατέστρεψε τον Αθηναϊκό στόλο με πόλεμο των Αθηναίων και Δαιμονίων. Εκεί είναι η Καλύπολης.
1: Α, μπράβο. Και μου έλεγε κάτι το όνομα, απλά δεν μπορούσα να το βάλω στο χάρτη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ενημέρωση.
0: Και Στράτο, αυτό που είπες για τον εθνικό ύμνο είναι...
1: Μία εκδρομή να πάμε να δούμε αυτές τις πατρίδες. Μερικοί, δύο, τρεις από εκεί. Ναι, δεν έχω πάει, δεν έχω πάει.
2: Χάνετε. Άρα δεν πάτε.
1: Θα πάρουμε λοιπόν, και τα παιδιά να την κάνουμε πως εκεί.
2: Τα σπίτια τα νεοκλασικά που ακόμα τα έχουν οι Τούρκοι. Είναι φοβεροί.
1: Ναι, γιατί σε, μήπως αυτοί σέβονται την παράδοση και την αρχιτεκτονική σε αντίθεση με εμάς που τα κάναμε.
2: Να χαλάσουν τα σπίτια αυτά τα πανέμορφα.
1: Εμείς μια χαρά χαράσαμε τα πανέμορφα σπίτια και χτίσαμε οικοδομές οκτάωροφες.
2: Μένουν όπως ήταν είναι.
1: Ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Πόσους Αριανούς Προέδρους καλλιπολίτες έχει ο Άρης?
1: Πόσους?
2: Δεν ξέρετε και οι δύο?
0: Δεν ξέρω, όχι.
2: Πάνω ούτε εσύ δεν το ξέρεις?
0: Δεν ξέρω, όχι. Εγώ, εγώ είμαι από τα Κωτίωρα πάντως.
2: Ο Ματθαίου.
0: Ο Νικητάς, ο Μάνθος.
2: Ο Μάνθος, ναι. Ο Ματθαίου.
1: Έλα, ναι.
2: Που σκοτώθηκε όταν μπήκαν οι Γερμανοί και βομβαρδίσανε τη Θεσσαλονίκη.
1: Ναι.
2: Και κατά λάθος πήγαν οι βόμβες, ήταν έμπορος. Και πήγε η βόμβα, πήγε κατά λάθος στην Ερμού, ήταν έμπορος και σκοτώθηκε. Mm. Ο πρόεδρος του Άρη ήταν τότε όταν μπήκαν οι Γερμανοί.
0: Μάθος, και έχεις τους άλλους να σου λένε, φίλε Στράτο, ότι συνεργαζόμασταν με τα ΕΣΕΣ και κάτι τέτοιες μπουρδες και αηδίες.
1: Συγγνώμη, άλλοι συνεργαζόντουσαν με τα ΕΣΕΣ. Άλλοι.
0: Κι όμως αυτή την προπαγάνδα πουλάνε.
1: Αν είναι δυνατό. Τελικά τι είμαστε, ρε φίλε, η ομάδα των Εβραίων ή η ομάδα των ΕΣΕΣ, για να διαλέξουμε.
2: Ο μεγάλος ο καλαθοσφαιριστής. Ποιος ήτανε?
0: Απ' την Καλλίπολη.
2: Ναι, ο γιος του Μάνθου του Ματθαίου.
0: Ο Φέδωνας.
2: Ο Φέδων, γιος του ήτανε.
0: Α, μάλιστα.
2: Δεν το ξέρετε?
0: Όχι, όχι.
2: Ο Νικήτας ο Ματθαίος που πρέπει να τον ξέρετε.
0: Ο Νικήτα τον ξέρω, είναι φίλος.
2: Είναι και φίλος, ναι. Μου. Και πατριώτης μου.
0: Και από τα καλύτερα γιατί... παιδιά.
2: Ο Νικήτας πολύ φίλος μου.
1: Πατριωτάκι λοιπόν, και αυτός.
2: Από αυτή την οικογένεια.
0: Από αυτή την οικογένεια, έχει ρίζα από εκεί.
1: Ναι, πατριωτάκι μας.
2: Ύστερα, ποιος άλλος ήταν τελευταία που αν δεν έφευγε θα είχαμε πάρει το πρωτάθλημα του 80. Ποιος ήταν πρόεδρος?
0: Ο Χατζηγεωργίου ήταν τότε.
2: Όχι, ποιος... πριν από το Χατζηγεωργίου. Έφυγε ο Χατζηγεωργίου και ο Απόστολος ο Γεωργιάδης.
0: Ο Γεωργιάδης, ναι.
2: Βέβαια.
0: Ο Απόστολος ο Γεωργιάδης είναι, έχει σχέση και με την τη Ρετσίνα, σωστά?
2: Αδέρφια ήταν.
0: Αδέρφια,
1: ναι.
0: Okay.
2: Ναι, ναι, ναι. Από την Περαία.
0: Ναι, ναι.
2: Η Περαία είναι Καλλιπολίτες. Γι' αυτό λεγόταν παλιά Νέα Καλλίπολη λεγότανε. Εμείς όταν φύγανε από εκεί οι παππούδες μας μοιραστήκανε. Άλλοι φύγανε μέχρι στην Καλλίπολη της του Πειραιός.
1: Καλέ, έχει καμιά ομάδα εκεί να κάνουμε κανένα φιλικό να πάμε εκδρομούλα να δούμε όλα αυτά τα ωραία?
2: Η γυναίκα μου είναι από εκεί εμένα.
1: Αχ, τι ωραία. Πάμε ρε μια εκδρομή, παιδιά. Κανονίστε κανένα φιλικό. Λοιπόν, πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πάρα πολύ
0: ενδιαφέροντα. Στράτος, ευχαριστούμε για το τηλέφωνο.
2: Και εγώ σας ευχαριστώ για αυτά που μας μάθατε απόψε.
0: Να είσαι καλά.
1: Τώρα νιώθω ακόμα πιο περήφανη από ανατολικό στρατιώτη.
2: Γι' αυτό είμαστε περήφανοι.
1: Ναι, φαντάσου. Και ο Άρης γεννήθηκε εκεί και οι μεγάλοι ήρωες του Άρη γεννήθηκαν εκεί και θα πάμε εκδρομή με φιλικό κανονίσμα. Εσύ που έχεις περάσει και από τη δίκηση ξέρεις, πες, κανόνισε τι θα κάνουμε, να κάνουμε ένα φιλικό εκεί να πάμε.
0: Εμείς τώρα αυτό που θα κάνουμε θα είναι βάζουμε το δικό μας τον ύμνο και έρχεται... Ο Αλέξανδρος.
1: Αλέξανδρε, μέγα
0: μια
1: Αλέξανδρε.
0: Μια εκπομπή σήμερα πολύ
1: διαφορετική.
0: Ναι, πολύ διαφορετική.
1: Σ' άρεσε?
0: Και γενικά οι τελευταίες και την προηγούμενη φορά βγάλαμε την πυρηνική ενέργεια.
1: Την πιο προηγούμενη.
0: Την πιο προηγούμενη είχαμε τον εκπρόσωπο της Τροχέας.
1: Στην επόμενη σου υπόσχομαι.
0: Οι εκπομπές μας έχουν γίνει πλέον νομίζω χρηστικές δηλαδή.
1: Ψυχική υγεία σου υπόσχομαι στην επόμενη.
0: Ψυχική υγεία πρέπει οπωσδήποτε γιατί μετά το σημερινό που έγινε είναι απαραίτητο.
1: Ναι, αναζητώ παιδοψυχίατρο, τους ξέρω όλους στη Θεσσαλονίκη, αλλά αναζητώ κάποια που να μην τρέπεται να μιλήσει. Και κυρίως είναι και αυτό το θέμα έτσι γιατί. γιατί οι παιδοψυχίατροι, επειδή έχουν παιδιά ασθενείς που μπορεί να ακούν το ραδιόφωνο, λίγο μπορεί να έχουν μια έτσι, ξέρω, συστολή να βγούνε και να μιλήσουν.
0: Αν υπάρχει συστολή, μπορούν να βγούνε οποιοδήποτε, μπορεί να μας πάρει τηλέφωνο. Θα ανακοινώσουμε τα τηλέφωνα της εκπομπής στην αρχή.
1: Όχι, όχι, θα το οργανώσουμε. Θα βρούμε ψυχίατρο ενηλίκων, ψυχίατρο παιδών, γιατί και η ψυχική υγεία των ενηλίκων είναι σε κακό χάλι. Πόσες, πρέπει να κάτσω να μετρήσω, θέλω πολύ και να το κάνω, πόσες δολοφονίες έχουν γίνει από αρρύθμιστους ψυχικά ασθενείς. Ο άλλος σκότωσε τον πατέρα του, τώρα τελευταία δηλαδή, ο άλλος και με την καραμπίνα και θέριζε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι θέμα όχι μόνο δημόσιας υγείας, όχι μόνο θέμα του να μην είμαστε ρατσιστές, αλλά είναι και θέμα επιβίωσής μας ως κοινωνία, το θέμα της ψυχικής υγείας. Και όταν έχεις παιδιά με αυτοκτονικό ιδεασμό, πρέπει να δούμε τα βαθύτερα αίτια. Δεν είναι τυχαίο. Και ίσως πρέπει να ψάξουμε λίγο και στο συλλογικό τραύμα της καραντίνας, που εμείς, για μας όταν τελείωσε η καραντίνα ήταν μια Πέμπτη, για τα παιδιά μας όμως που ήταν είτε στην εφηβεία είτε μεγάλωναν, είναι τεράστιο καιρό στην ανάπτυξή τους.
0: Έδινε η κόρη μου πανελλήνιες και βάζαν απαγόρευση στις 6 το απόγευμα Κυριακή, περιμέναν τα παιδιά μια μέρα να βγουν, να ξεκόψουν από το διάβασμα, να βγουν και τους έλεγαν 6 ώρα θα είστε πίσω. Αυτή η γελή.
1: Γίνανε απίστευτα πράγματα που πληγώσανε πάρα πολύ τα παιδιά μας. Και αυτή τη στιγμή η συνέχεια της καραντίνας που είναι, ξέρεις ποια είναι η συνέχεια, το Ταμείο Ανάκαμψης, αγάπη μου, που κανονικά τώρα αν υπήρχε δικαιοσύνη, η Ελλάδα θα είχε επανέλθει σε μια κατάσταση βιωσιμότητας των Ελλήνων, του περιβάλλοντος, της οικονομίας, έτσι.
0: Τώρα έχει επηρεάσει σε βιωσιμότητα 5 οικογενειών, 10, οι οποίοι απομυζούν όλο το χρήμα με την. Είναι όλοι φιλελεύθεροι με κρατικό χρήμα. Σε αυτή τη
1: αυτό
0: χώρα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο, πάρα πολύ έτσι. Ενδιαφέρον.
0: Λοιπόν, θα τα πούμε την άλλη φορά. Να πούμε λίγο το Βασίλη. Να του πω ότι χαίρομαι για τον πατέρα του, γιατί σε μια εκπομπή μας είχε αναφέρει εδώ κάποια προβλήματα στον τομέα της υγείας για ένα εξάρτημα που δεν ερχόταν να μπορέσει ο πατέρας του να κάνει μια επέμβαση. Δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος είναι καλά, το παλεύει. Ο οποίος μας γράφει για αυτό το τραγικό το γεγονός που έγινε και ότι πρέπει οπωσδήποτε να ξαναφέρουμε την ανθρωπιά στην ζωή μας και στην κοινωνία μας, η οποία έχει χαθεί.
1: Ναι, πραγματικά.
0: Λέει και για τον ύμνο ότι είναι ένας ο ύμνος που έχουμε. Ο Βασίλης τα λέει επίσης αυτά. Είναι ένας ο ύμνος που έχουμε, γιατί είναι εμβατήριο, τα άλλα όλα είναι τραγούδια και άλλων ομάδων. Ο ύμνος όμως αυτός είναι ο ύμνος του Άρη. Δεν θα τον ακούσει πουθενά άλλο.
1: Ακριβώς.
0: Δεν θα τον πάρει κανένας άλλος. Ναι. Να τον παίξει στο γήπεδό του.
1: Ακριβώς. Για το φίλο, για το θέμα υγείας. Συγγνώμη που θα σου πάρω λίγο χρόνο, λίγο ακόμα χρόνο, Αλέξανδρε, αλλά νομίζω πρέπει να το πω γιατί είναι πάρα πολύ χρηστικό, προσωπική εμπειρία. Υπάρχει ένα φάρμακο το οποίο είναι πάρα πολύ απαραίτητο για κάποιο πολύ κοντινό μου πρόσωπο σε φάση ζωής και θανάτου, κανονικά πεθαίνει χωρίς αυτό το φάρμακο, το οποίο επί ένα μήνα πάλευε να το βρει φαρμακοποιός μας. Τη δουλεύανε από αύριο σε μεθαύριο, από αύριο σε μεθαύριο, μέχρι που, γιατί ξέρεις τι κάνουν οι φαρμακευτικές εταιρείες, τα καλά και
0: δημιουργούν
1: κρυβά φάρμακα,
0: στέρηση.
1: Δημιουργούν τεχνητή στέρηση και κάπου ακούω ότι εξάγονται και όλες οι άλλες χώρες που είναι πιο ακριβά. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, βέβαια, κακές φήμες. Λοιπόν, και τι έκανα εγώ, η απελπισμένη, βρήκα την εταιρεία που το παράγει μέσα από το γαλινό στο site. Είναι πολύ καλό site, τα λέει όλα για τα φάρμακα και είναι και προσβάσιμο, όχι μόνο σε γιατρούς. Λοιπόν, βρήκα την εταιρεία που το παράγει, η οποία είναι μια ισπανική εταιρεία. Τους έστειλα ένα email Κυριακή βράδυ, νύχτα, έτσι, γιατί είχα τρελαθεί, ας πούμε, που δεν έβρισκα το φάρμακο για τον άνθρωπό μου. Και την Δευτέρα το πρωί με πήρε τηλέφωνο εκπρόσωπος της εταιρείας που το εισάγει. Έχει και μια ΚΑΕ μου φαίνεται ο τύπος και παίρνει και πολλά ναρκωτικά και κάνει και πολλά βίντεο ηλίθια μέσα στη νύχτα. Αυτός ο τύπος είναι γιατί χρειάζεται χρήματα για τα ναρκωτικά του, αλλά δεν χρειάζεται τα φάρμακα να μπουν στην αγορά για αυτούς που τα χρειάζονται. Αλλά με το που έγραψα στην ισπανική εταιρεία που τους προμηθεύει τους και κάνουν εισαγωγή αυτοί οι κύριοι το φάρμακό της, το πρωί με είχε πάρει τηλέφωνο εκπρόσωπος της εταιρείας, με είχε διαβεβαιώσει το φάρμακό μου θα είναι αμέσως εκεί. Με παίρνει η φαρμακοποιός μου, μου λέει μόλις μου το φέρανε. Και μου στέλνουν δύο μηνύματα από τον Όμπλινγκ να μου ζητήσουν συγγνώμη και να μου πούνε ό,τι θέλετε ξανά. Μην πηγαίνετε στην ισπανική εταιρεία, να έρχεστε σε εμάς. Ό,τι φάρμακο θέλετε θα σας το φέρνουμε. Λοιπόν, αυτή είναι η Ελλάδα. Και γι' αυτό επιβιώνουν με τα ρουσφέτια οι βουλευτές, φίλε μου. Γιατί αν έχεις τον άνθρωπό σου στο κρεβάτι και δεν σκεφτείς να γράψεις την ισπανική εταιρεία, θα πας στο βουλευτή σου και με τον ίδιο τρόπο θα σου βρει το φάρμακο. Το φάρμακο δεν έχει πραγματική έλλειψη.
0: Αυτά. Το έγραψες να το δείτε και στην ανάρτηση. Το έχει ανεβάσει αυτό η Ελένα. Είναι όντως πολύ σοκαριστικό αυτό και είναι το καλύτερο παράδειγμα του τι γίνεται στην αγορά του φαρμάκου, κύριε Υπουργέ Υγείας. Καλή σας νύχτα.
1: Καλό
0: ξημέρωμα. Τα λέμε την επόμενη εβδομάδα. Την επόμενη εβδομάδα εγώ δεν θα είμαι. Το λέω από τώρα. Όχι.
1: Α,
0: σας ενημέρωσα κιόλας. Θα προλάβω να είμαι, πιστεύω. Με μια επιφύλαξη. Γιατί θα είμαι εκτός. Γυρίζω την Τρίτη.
1: Εγώ ελπίζω να έχουμε ειδικούς ψυχικής υγείας και να γεμίσουμε μαζί την εκπομπή. Και φυσικά εννοείται θα πούμε και μερικά συστήματα για τον τέρλο γιατρό και όλα αυτά, γιατί είναι μέσα στο αίμα μας η απομυθοποίηση της ψυχικής νόσου σε εμάς τους αριανούς.
0: Καλή σας νύχτα, φίλοι.
1: Και πάλι.

0: Διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7. Εκεί που η άνεση αγκαλιάζει την κομψότητα και το καλοκαίρι αποκτά άλλο νόημα. Καλωσορίσατε στο Πεύκη Deluxe Residences στο μαγευτικό Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Μόλις λίγα βήματα από την καρδιά του χωριού και την παραλία, δημιουργήσαμε ένα μικρό παράδεισο. Πολυτελή στούντιο, ευρύχωρα διαμερίσματα και βίλες που σας προσκαλούν να ζήσετε κάτι παραπάνω από διακοπές. Μια εμπειρία που θα θυμάστε. Για πληροφορίες, καλέστε 2374-062-222. Κάντε την κράτησή σας στο pevkideluxe.com. Pevki Deluxe Residences. Μέλος του Ομίλου Επιχειρήσεων Καραμανλής.
1: Μαζί της έχω γλεντήσει τις χαρές μου. Έχω μοιραστεί τους πόνους μου. Έχει ακούσει τα γέλια μου. Και με γλύκανε στις στεναχώριες μου. Αυτή η Σαλονικιά είναι πάντα μαζί μου. Ρετσίνα Σαλονικιά. Απ' την Ελβίνο.
2: Αναβαθμίστε αισθητικά το χώρο σας ή την επιχείρησή σας με τη βοήθεια της φύσης.
3: Φυτόρια Βασιλιάδη, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt.
2: Σε εμάς μπορείτε να βρείτε φυτά δικής μας παραγωγής, δέντρα, καλοπιστικά, αρωματικά.
3: Σπόρους, εργαλεία και μηχανήματα κήπου, γεωργικά μηχανήματα, καθώς και πύληνα.
2: Αναλαμβάνουμε επίσης εγκαταστάσεις αρδευτικών, χωματουργικών έργων και γκαζών.
3: Φυτόρια Βασιλιάδης Δημήτριος, δίπλα στο ξενοδοχείο Hyatt, περιοχή αεροδρομίου. Τηλέφωνο 2310-024-561.
2: Φυτόρια Βασιλιάδη. Φέρνουμε την ομορφιά της φύσης στον χώρο σας.
3: Προσφορά για τους ακροατές του Yellow Radio, 20% έκπτωση.
0: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
4: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
5: Για πάνω από 20 χρόνια προσφέρουμε ολοκληρωμένες και επαγγελματικές υπηρεσίες διαχείρισης πολυκατοικιών. Προτέας. Από τη διαχείριση των κοινοχρήστων δαπανών μέχρι την παροχή τεχνικών υπηρεσιών, παρέχουμε λύσεις προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις της κάθε πολυκατοικίας. Εφαρμόζουμε σύγχρονες πρακτικές για να εξασφαλίσουμε την ευχάριστη και ασφαλή διαμονή των ενίκων. Η προσοχή στη λεπτομέρεια μας καθιστούν ηγέτες στον τομέα των κοινοχρήστων, έτοιμοι για να αντιμετωπίσουμε την κάθε πρόκληση. Προτέας. Φράγκον 19, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2310-55-07-05. Προτέας. Ξεκινάμε ως συνεργάτες, συνεχίζουμε ως φίλοι.
6: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
0: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλησπέρα να πούμε, που πήγε και 20. Θα σου πω και παραπάνω.

άξιζε τον κόπο όμως, καθότι εδώ τα παιδιά είχαν ένα πολύ σοβαρό θέμα, τον ύμνο του Άρεος. Μάθαμε και 2-3 πράγματα τον κύριο Στράτο, βέβαια. Α, όλα και όλα, το καλό να λέγεται.

Τα μηνύματά σας εδώ στο Viber 6936-512-099. Καθότι σήμερα θα έχουμε πολύ ωραία.

και δεν χάνω χρόνο καθόλου, πηγαίνω κατευθείαν στα μηνύματα. Λοιπόν, και έχω τον φίλο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος μας έρχεται καλημέρα και καλή εκπομπή, λέει Αλέξανδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Τι γίνεται, ξεκινήσαμε? Εννοώ, ξεκίνησε η μελέτη. Τι κάνουμε, αγαπητέ Κωνσταντίνε, τι κάνουμε? Η γοροδία πώς πάει? Λοιπόν, δεν χάνω χρόνο καθόλου και ευελπιστώ να καταλάβετε αμέσως για ποιον

Λοιπόν, πάω κατευθείαν στο επόμενο. Θέλω να το καταλάβετε μόνοι σας τώρα. Τα πράγματα είναι εύκολα. Θα σας μπερδέψω λίγο με αυτό το κομμάτι, αλλά και τι να κάνω.

Λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται εδώ. Όχι. Διορθώθηκε το λάθος. Όχι. Κάτι χρησιμοποίησες, η Κωνσταντίνε, τώρα εδώ πέρα, για να βάζεις μαζί με τον Μάρκο Βαμβακάρη. Χρησιμοποίησες, βρε αθεόφοβο παιδί, το AI. Γι' αυτό σου βγάλε τον Μάρκο, είμαι σίγουρος 100%. 100% κάτι τέτοια έκανες. Τέτοια λαδιά έχεις κάνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Σάσου μέχρι να στείλεις εσύ μήνυμα, να διαβάσω εγώ 5 πράγματα εδώ πέρα. Μπας και καταλάβεις περί ου ο λόγος. Λοιπόν, ναι. Έχουμε και της τεχνολογίας. Λοιπόν, γεννήθηκε στις 7 Απριλίου του 1922 στα Τρίκαλα της Θεσσαλίας. Ο πατέρας του, με καταγωγή από το Μέτσοβο, διατηρούσε εμπορικό κατάστημα στην πόλη. Από μικρή ηλικία έδειξε τη μεγάλη του αγάπη για τη μουσική. Τα πρώτα του ακούσματα ήταν βυζαντινή ύμνη και τροπάρια, λόγω του παππού του που ήταν ιεροδιδάσκαλος. Κατά τη διάρκεια των γυμνασιακών του χρόνων έμαθε μπουζούκι και κιθάρα και έπαιζε σε κέντρα των Τρικάλων για το Χαρτζηλίκι. Εδώ είναι όμως και το κλειδί, στην παρακάτω πληροφορία. Το 1940 μετακόμισε στη Θεσσαλονίκη για να φοιτήσει στη γεωπονική σχολή του Πανεπιστημίου. Αριστοτελείου προφανώς, έτσι. Για να δούμε τώρα. Θυμηθήκατε κάτι. Δεν το ξέρω, λέω αυτό. Πώς το πες, το AI. Κάτι έκανες εσύ, δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, άλλο κομμάτι.

Να πάω σε μηνύματα. Να πάω. Βασίλης. Από το κίτρινο μαύρο αστικό του Λαντάου. Και μετά έκανε το περίφημο ουζερί με το όνομα του. Τι πάθαμε σήμερα. Και αργότερα αρνήθηκε να παρευρεθεί ως καλεσμένος σε τηλεοπτική εκπομπή επειδή έπεσε η αγαπημένη του ομάδα ο Άρης. Εσύ μιλάς τώρα για τον Βασίλη Τσιτσάνη. Ωραία. Ο οποίος έκανε το ουζερί Τσιτσάνης και είπε στον Γιώργο Παστεφάνου, όχι Πέμπτη, λέει, δεν γίνεται. Κάνουμε στούντιο, πες ο Άρης. Ελάτε όμως που κάνεις λάθος και δεν μιλάμε για τον Τσιτσάνη και το διόρθωσε εδώ πέρα γρήγορα και εύστοχα ο Κωνσταντίνος και λέει στη Θεσσαλονίκη σπούδασε ο Καλδάρας. Όμως δεν ξέρω αν είναι αυτός. Α, έχουμε ενδιασμό. Έλατε όμως που σήμερα πρόκειται η εκπομπή να είναι αφιέρωμα στον Απόστολο Καλδάρα. Τι να κάνω. Μπερδέψατε έτσι, τρίκαλα και οι δύο, περίπου ίδιο χρόνο γέννηση.

Λοιπόν, λέει τώρα ο Βασίλης. Δεν μπερδέψαμε. Μας μπέρδεψες. Εγώ γιατί, ρε παιδί. Εγώ γιατί σας μπέρδεψα. Τι είπα δηλαδή. Και σας αποπροσανατόλισα. Σας έστειλα σε άλλη απάντηση. Κωνσταντίνος. Στο Δημαρχείο του Πανοράματος, το αμφιθέατρο όπου κάνω και πρόβες της χοροδίας, είναι αφιερωμένη η αίθουσα στον Απόστολο Καλδάρα. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει η αγαπητή Φωτεινή. Είναι και επίκαιρος τώρα, λέει, με το μνημείο που θα γίνει στο Γεντί Κουλέ. Α, έχουμε τέτοια εξέλιξη. Μα, πώς το πάθαμε. Δόξα τω Θεώ. Αν και το... Γιατί Κουλέ νομίζω ανήκει στο Δήμο Σικιών πλέον. Δεν ξέρω. Πάω σε άλλο κομματάκι, αλλά πρωτίστως να πω και δύο κουβεντούλες παραπάνω. Μετακόμισε λοιπόν στη Θεσσαλονίκη για να φοιτήσει γεωπονική σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Δεν άφησε το μπουζούκι και έπαιζε σε διάφορες ταβέρνες για να επιβιώσει μέσα στο ζωφερό κλίμα της κατοχής. Μετά την απελευθέρωση βρέθηκε σε ένα δίλημα να ολοκληρώσει τις σπουδές ή να γίνει επαγγελματίας μουσικός, σημαίνει να μην το κάνεις αυτό το πράγμα γκάκης. Αποφάσισε να ακολουθήσει τον καλλιτεχνικό δρόμο, εγκατέλειψε οριστικά τις σπουδές του και έτσι το 1946 βρέθηκε στην Αθήνα για την πρώτη του ηχογράφηση. Και πρόσεξε εδώ, ρε Κωνσταντίνε, πώς την πάτησες έτσι με το AI. Το Μάγκας βγήκε για Σεριάνη, πρώτη εκτέλεση, είναι με τη φωνή του Μάρκου και του Βασίλη Τζιτσάνη. Okay, γνωστό φυσικά με την φωνή του Γρηγόρη Μπιτικότση. Έτσι, για να βάζουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Λοιπόν, πάμε μισό να ακούσουμε κάτι άλλο.

Λοιπόν, ένα τραγούδι από τα Αλγέρια, από την Ανατολή Μαριόλα, από την Κρύπτη, το 2022. Λοιπόν, μηνύματα από ό,τι βλέπω δεν έχουμε. Επίσης, την καλησπέρα μου την... Συγγνώμη. Καλησπέριζω επίσης και την Τώρα από την Σουτγκάρδη και εύχομαι, όπως κάθε φορά μου το υπενθυμίζει με το μήνυμά της, να μην ξεχάσω να ευχηθώ καλησπέρα σε όλο τον απόδημο ελληνισμό, σε όλα τα ξενάκια μας, όπως συνηθίσω να λέω. Λοιπόν, κάτι άλλο μέχρι στιγμής δεν υπάρχει από μηνύματα, ενώ και πάμε ευθύς αμέσως εμείς σε ένα ιστορικό κομμάτι που άφησε εποχή, τραγουδήθηκε από όλους μας με πολλές ερμηνείες, με θερμηνείες και πολλά μηνύματα και αμφισημείες συνάμα. Λοιπόν, για να το ακούσουμε σε πρώτη εκτέλεση και νομίζω ότι έχει και διαφορά από αυτό που εμείς μάθαμε αργότερα.

Λοιπόν, Στέλλα Χασκίλ, 1947, ένας δίσκος της Οντεόν και την ενορχήστρωση της συγκεκριμένης ορχήστρας που αναγράφεται στον δίσκο με μπουζούκι, κιθάρα, μπαγλαμά και πιάνο, Σπύρος Περιστέρης. Μεγάλος ενορχιστρωτής και μεγάλος παραγωγός. Λοιπόν, έχω και μία επιθυμία από τον Κωνσταντίνο. Ακούμε ένα τραγούδι και μετά πηγαίνουμε στην επιθυμία του Κωνσταντίνου.

Λοιπόν, αυτό ήταν και το κομμάτι γέμου του Απόστολου Καλβάρα και φυσικά λέει ο φίλος ο Κωνσταντίνος, το γέμου λέει το αφιερώνω στο γιο μου τον Νικόλα που μπορεί να το ακούει τώρα. Εύχομαι να ήταν ξύπνιος και να άκουσε την αφιέρωσή σου, αγαπητέ Κωνσταντίνε. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς. Προσέχετε ορισμένες φορές το τι διαβάζετε, ποια site αντλείτε κάποιες πληροφορίες. Και τι θέλω να πω αυτό. Υπάρχει μια πληροφορία η οποία λέει ότι ο Απόστολος Καλδάρας μετά την μετά το χαμό του πρώτου του παιδιού, της κόρης του, εάν δεν απατώμε, δεν ξαναβγήκε στα πατάρια, στα πάλκα, στη νύχτα, ποτέ. Κι όμως εδώ υπάρχει λάθος και η κόρη του πέθανε το 1965 και συγκεκριμένα ένα site μιλάει ότι ήταν η αιτία που δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ σε κέντρο διασκέδασης. Παρόλα αυτά έχει μια συνεργασία με τον Σταύρο Κουγιουμτζή σε μια μουσική σκηνή με το όνομα Μισελ, δεν θυμάμαι, είναι και διπλός δίσκος εκείνη η συνεργασία. Να ακούσουμε εμείς κομμάτι, γιατί άλλωστε γι' αυτό είμαστε εδώ, για να ακούμε μουσικούλες και όχι για να λέμε μόνο σχόλια και πληροφορίες. Okay, πάω σε ένα πολύ ωραίο κομμάτι που λίγοι γνωρίζουν το ότι κάτοχος αυτής της σύνθεσης είναι ο Απόστολος Καλδάρας. Για να τα ακούσουμε.

Λοιπόν, αλλοτινές μου εποχές, από τον Στέλιο Καζαντζίδη σε σύνθεση Απόστολου Καλδάρα, πάμε εμείς πάλι σε ένα εμβληματικότατο κομμάτι που, όπως συνηθίζω να λέω, έχουν στενάξει τα ηλεκτρόφωνα με το εδώ.

Και που λες, Κωνσταντίνε, είναι ορισμένα πράγματα τα οποία μόνο μεταξύ μας μπορούμε να τα συζητήσουμε, όπως τέτοιες πληροφορίες που αναφέρεις και αναφέρω, μόνο σε επίπεδο παρέας. Δεν μπορώ εγώ, ας πούμε, να βγω να γράψω σε ένα ιδιοσιογραφικό site που ασχολείται με τη μουσική, με το στίχο, και να πω αυτά που εγώ μόλις σου έγραψα. Δεν γίνεται. Είχαμε μια κουβέντα εδώ με τον φίλο του Κωνσταντίνο, αλλά δεν μπορεί να μπουν παραπάνω από δύο. Απαγορεύεται. Γιατί μιλάμε για εικασίες, έτσι. Καλημέρα, φίλε μου Γιώργο. Και όταν μιλάμε για εικασίες, τα πράγματα δεν είναι τόσο εύκολο. Γι' αυτό λέω καμιά φορά, προσέξτε τι διαβάζετε και από πού το διαβάζετε. Γιατί, όπως είπα, υπήρξε μεγάλο φάουλ σε ένα site. Τώρα δεν θέλω να το αναφέρω. Η στίχη από το τραγούδι «Φέρτε μια κούπα με κρασί» είναι ενός τεράστιου μουσικού, ενός πολύ μεγάλου ακορντεονίστα του Χαράλαμπου, του Βασιλιάδη, και η μουσική του Απόστολου Καλδάρα. Σε ένα συγκεντρωτικό LP με την πόλη πάνω το 1982, γιατί ήταν η πρώτη εξέλιξη στις 45. Λοιπόν, να πάμε εμείς πάλι σε Μιχάλη Μενιδιάτη τώρα. Άλλη μια τεράστια επιτυχία.

Λοιπόν, αυτό που έχω να προσθέσω εγώ για τον Απόστολο Καρδάρα είναι ότι όταν αποφάσισε να ακολουθήσει τον δρόμο της μουσικής, όπως και πολλοί άλλοι, δόθηκε ολοκληρωτικά. Και τι θέλω να πω. Ενώ ξεκίνησε μαθαίνοντας μπουζούκι και κιθάρα, κατέληξε με δίπλωμα πιάνο. Αυτή είναι η εξέλιξη, αγαπητέ Κωνσταντίνε, και δεν τον πήρε σε μικρή ηλικία, έτσι. Ήταν ήδη αρκετά μεγάλος. Λοιπόν, κάτι που τον βοήθησε και πολύ και στη σύνθεση, για να λέμε τα σίκα σίκα και τη σκάφη σκάφη. Να πάμε σε ένα πολύ ωραίο ζυμπέκικο από το Στέλιο Καζαντζίδη, αν είναι η αγάπη έγκλημα.

δύο λόγια έτσι για την Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Φυσικά οι περισσότεροι από εσάς θα έχετε δει την ταινία Ευτυχία, που πολλές αλήθειες παρουσιάζει η ταινία, για να μην πω όλες τις αλήθειες που πρόκειται για την ξακουστή Ευτυχία. Μια Ευτυχία η οποία ξεπουλούσε τους στίχους για πενταροδεκάρες εκείνη την εποχή, άλλες φορές, και άλλες φορές για σοβαρά πουσά, γιατί για να χούι τεράστιο. Νομίζω ότι όλοι το ξέρετε, έτσι όλοι το γνωρίζετε το χούι της αείμνης της. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς και να πάμε σε κάτι έτσι λίγο πιο ανάλαφρο, θα έλεγε κανείς. Πάνος Γαβαλάς.

Αυτός ήταν και ο Πάνος Γαβαλάς, άμα θες να κλάψεις, κλάψε. Η στίχη είναι του Γιώργου Σαμολαδά και η μουσική, είπα, Απόστολος Καλδάρας. Να πούμε μια μικρή ιστορία όμως τώρα. Να την πούμε αφού ακούσουμε το κομμάτι.

Ο Αποστόλης είναι υπαρκτό πρόσωπο, ή αν το θέλει, ήταν υπαρκτό πρόσωπο. Διέθετε μαγαζί, αλλά όχι κουτούκι. Είχε οργανωπείο κάπου εκεί στον Δήλεση, στην Εύβοια.

τραγούδι, αφού μηνύματα άλλα προς το παρόν δεν έχω. Να καλησπερίσω επίσης τον φίλο τον Χρήστο στην παρέα μας και φυσικά ο μεγάλος έτσι καημός, ή αν το θέλετε χούι, χούι μάλλον είναι καημός, αρρώστια της Ευτυχίας Παπαγιανόπουλου, όπως πολύ σωστά λέει ο Κωνσταντίνος, ήταν ο Τζόγος. Όπου Τζόγος και η Ευτυχία. κάπως έτσι. Λοιπόν, να πάμε εμείς σε ένα άλλο κομμάτι. Και πρώτη εκτέλεση, επίσης Πάνος Γαβαλάς.

Λοιπόν, πηγαίνω στα μηνύματα, έχω ένα ναι, βέβαια. Λέει ο Κωνσταντίνος, εσείς είναι πολύ νωρίς ακόμα. Όμως θα ήθελα σαν φίλος της πανέμορφης εκπομπής, ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε για τα καλά σου λόγια. Την επόμενη Τρίτη 19 Μαΐου, ημέρα προς τιμή της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου, και πόσο σωστά το θέτεις, των Ελλήνων του Πόντου, να αφιερώσεις 10-15 λεπτά σε ποντιακά ακούσματα. Ενδυνάμει ιστορικός λοιπόν, αγαπητέ φίλε Κωνσταντίνε, όχι μόνο 10-15 λεπτά, αλλά προφανώς ολόκληρη την εκπομπή με διάφορα ιστορικά στοιχεία και όχι μόνο ακούσματα. Έτσι για να εμπλουτίσουμε λίγο τις, όχι τις γνώσεις, τις πληροφορίες που έχουμε λάβει μέσα στιγμής. Η γνώση είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Και δεν θα ήθελα εγώ να λέω ότι μοιράζω γνώσεις. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να πάρω τέτοιο βάρος στην πλάκα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, να συνεχίσουμε εμείς στο υπόσχομα.

με όμως, φίλε Κωνσταντίνο, ότι εκείνη την 3η 19 Μαΐου η εκπομπή θα είναι αφιερωμένη στη γενοκτονία των Ελλήνων λοιπόν. Λοιπόν, πάω σε ένα διαφορετικό κομμάτι από το θείο του Γιώργου.

Και μια που βρισκόμαστε σε τέτοιο κλίμα, να πάμε και λίγο σε έναν άλλον Απόστολο Καλδάρα, ο οποίος κάνει μια στροφή εκεί περίπου γύρω στο 1972, συνεργάζεται με τον τεράστιο Πυθαγόρα και έχουμε αυτή την σύμπραξη δυνάμεων με αποτέλεσμα το δίσκο Μικρά Ασία. Λοιπόν, και ακούμε εμείς Χάρης Αλεξίου, δυο παλικάρια από τα Ιβαλή. Μια στιγμή όμως για να πάρει και μπρος στην τεχνολογία.

Όπως είπαμε λοιπόν, δυο παλικάρια τα Ιβάλη. Και πάω στο επόμενο κομμάτι, επίσης από τον ίδιο δίσκο.

Λίγο αργότερα όμως έρχεται ένας ακόμη δίσκος. Και τι να πει κανείς για αυτόν το δίσκο. Καταρχάς, μόνο το απτάλικο για έναν ορχιστρικό σκοπό ο οποίος εμπεριέχεται σε αυτό το δίσκο του Απόστολου Καλδάρα σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου τούτη τη φορά και όχι Πυθαγόρα. Μιλάμε για μία φοβερή σύμπραξη επίσης δυνάμεων και από την άλλη φοβερές ερμηνείες. Να ακούσουμε εμείς ένα κομμάτι γνωστό από τον Θείο Γιώργο.

Και πολύ σωστά λοιπόν μου υπενθυμίζει ο Κωνσταντίνος, λέει και μια που εδώ είμαστε μια ωραία μεγάλη παρέα. Ακριβώς. Πριν από αρκετό καιρό, πριν ακόμα ξενιδευτείς, είχαμε μιλήσει για μια αφιέρωση στη Μαριάννη Κεφάλα. Και ευτυχώς μου το θυμίζεις, γιατί το ξέχασα, Κωνσταντίνε μου. Εκτός αν την έκανες, όχι φυσικά. Και δεν την άκουσα εγώ, λέει. Όχι, όχι, δεν την έκανα. Δεν έκανα, τίποτα δεν έκανα. Η Μαριάννη Κεφάλα δεν έκανα τίποτα, όχι. Και υπόσχομαι. Γιατί είναι, ξέρεις, μια σχολή αυτή τη εποχή Μαριάννη Κεφάλα. Τελείως διαφορετική, αλλά και από την άλλη πλευρά και παρεξηγημένη, έτσι. Γιατί έχει πολύ ωραίους στίχους και πολύ ωραίες μελωδίες, κακά τα ψέματα. Πολύ ξέρεις, λένε ότι η ποιότητα βρίσκεται μόνο στην από εδώ πλευρά, χωρίς να μας έχουν πει ποια είναι η από εκεί. Εγώ είμαι λάτρης της ελληνικής μουσικής και όταν υπάρχει πάντρεμα ωραίας μελωδίας με πολύ καλό στίχο και από την άλλη πλευρά ωραίες ενορχιστρώσεις, δεν θα πω ποτέ όχι. Λοιπόν, πάλι Θείος Γιώργος, κλασικό, από, θα έλεγα, το πρώτο τραγούδι από... από τούτο εδώ το δίσκο.

Αυτά λοιπόν, να είστε όλες και όλοι καλά, να έχετε ένα όμορφο ξημέρωμα Τετάρτης, εμείς θα τα πούμε σήμερα το βράδυ. Καλώς εγώ των πραγμάτων και πρώτα ο Θεός στις 12 η ώρα.

Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα σε ευχαριστώ όλες και όλους μέσα από την καρδιά μου για την όμορφη παρέα που κάνουμε αυτές τις βραδιές. Σε αυτά τα δύο ώρα Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη μεταξύ 12 και 2. Ανταλλάσσουμε απόψεις, κουβεντιάζουμε πολύ όμορφα.